0: φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
2: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Ζου 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκουστάλ.
1: Και η Μετάλλικα στο τρίτο.

0: Ακόμα και ο πρωθυπουργός στην ανάρτηση που έκανε για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μετάλλικα έβαλε. Το Έντερ Σάντμαν, αυτό
1: μήπως,
0: που ακούμε.
1: Μήπως διαβάσουν και το κείμενο γι' αυτό.
0: Λέει να παρασυρθούν.
2: Μετάλλικα.
0: Μήπως παρασυρθούν τη μουσική.
2: Διαβάζουν και κάτι.
3: Οι αρχιερείς της heavy metal ήρθαν και στην Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει. Ήταν
3: James Hetfield, Kirk Hammett, ο Ούρλιχ και ο Ρόμπερτ Τρουχίλο.
0: Ωραία συναυλία. Ήταν πολύ σπουδαία συναυλία. Περάσανε καλά ο κόσμος.
3: Καθηλωτική ήρεση τώρα.
0: Πάρα πολύ καλή.
3: Μέχρι και σεισμογράφο βάλαμε. Το αστεροσκοπείο έβαλε σεισμογράφο, λέει.
0: Εντάξει,
3: να δει τι γίνεται εκεί από τα beat.
0: Από τις δονήσεις. Ήταν και πολλοί κόσμος απ' έξω. Αυτό
3: ναι.
0: Ο Θοδωρής πέρασε απ' έξω. Και ήταν πολλοί κόσμος απ' έξω. Οι οποίοι πήραν με την πυρίτσα του. Γιατί δεν μπορούσε να μπει μέσα. Ήταν και τα εισιτήρια, ήταν και το κόστος. Ήταν πολλά πράγματα μαζί. Ήταν ωραία.
3: Εντάξει, ωραία ήταν.
0: Ωραία. Ήταν, το ζήσανε. Όσοι το ζήσανε, εμείς το περιγράψαμε. Καλά ήταν και, και του χρόνου με υγεία.
3: Ακούσαμε όμως και δικά μας. Σιρτάκι, τρύπες.
0: Ναι, εντάξει, ακούσαμε. πάντα το κάνουν αυτό στη χώρα που είναι, παίζουν κάτι για να την τιμήσουν. Σε εμάς παίξαν ζορμπά και τρύπες.
3: Ήξερες εσύ ότι είχαν ως ίνδαλμα, θα πω, τον... πες το.
0: Το χατζηδάκι.
3: Το χατζηδάκι.
0: Όχι, δεν το ήξερα.
3: Έλα,
0: δεν το ήξερα.
3: Το χατζηδάκι, παιδιά.
0: Δεν το ήξερα.
3: Το χατζηδάκι, Μαρία.
0: Δεν ναι. Το ήξερα καθόλου. Ναι, το άκουσα κι εγώ κάποια στιγμή, αλλά δεν το ήξερα. Όχι, καλά, δεν είναι και γνώση μου τόσο πολύ για τη μουσική, αλλά όχι.
3: Η μουσική του
0: ναι.
3: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, την παιδεία του.
0: Έχουν.
3: Βέβαια,
0: και δίκιο
3: βέβαια,
0: έχουν.
3: Βέβαια.
0: Εδώ στο στούντιο μαζί μας η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200 θα ακούσετε τη Φράνσις Παράσχη. Mail studio@papakirialfm.gr και βεβαίως θα είμαστε μαζί σας, όπως είπε ο Νίκος, μέχρι τις 12. Χρόνια πολλά στις μανούλες όλου του κόσμου. Χρόνια πολλά.
3: Να τις χαιρόμαστε, τις μανούλες μας και τις μανούλες όλες.
0: Όλες τις μανούλες μας.
3: Να πούμε χρόνια πολλά και στις μανούλες μας.
0: Πολύ σπουδαία γιορτή η σημερινή. Ένα πρόσωπο που σηματοδοτεί για όλους μας φροντίδα, ασφάλεια, δύναμη, αγκαλιά, θυσίες, αισιοδοξία και το κλασικό που λέω πάντα, χειμώνα, καλοκαίρι. Ζακέτα να πάρεις.
3: Γιατί είχαμε. 30 βαθμούς εκεί.
0: Έτσι πάντα λένε. Ζακέτα να πάρεις. 30 βαθμοί. Αλλά πάντα ζακέτα να πάρεις. Κάψω να έχει έξω. Τι να τον κάνω. Τι να την κάνω. Τι να πάρεις τη ζακέτα.
3: Όχι, λες.
0: Ναι.
3: Τι, αφού λέει θα έχουμε σκόνη.
0: Όχι, δεν κατάλαβες.
3: Α, γενικά η μανούλα.
0: Η προτροπή της μητέρας.
3: Η μάνα, βέβαια.
0: Ανεξάρτητα.
3: Να ντύνεσαι.
0: Έφαγες.
3: Έφαγες. Έτσι, έτσι.
0: Έφαγα. Το πρωί, το μεσημέρι, το απογευματάκι.
3: Πάρε τηλέφωνο να φτάσεις.
0: Ναι, ναι, πάρε τηλέφωνο. Ξέχασες, για πολλούς λόγους.
3: Έτσι, έτσι. Εξακόσια ηχεία. Subwoofer. Ήταν μέσα, είναι χαμός. Είχαν κρεμαστεί σε 8 πύργους περιμετρικά του Ολυμπιακού Σταδίου, έτσι.
0: Νίκο μου, ωραία.
3: Εκπληκτικό ήχο, μας είπαν.
0: Καλά, έχουν. Αν δεν έχουν οι μετάλλοι, κάποιο θα έχουν. 80.000 θεατές, εντάξει.
3: Και διάθεση, λέει, η μπάντα είχε διάθεση. Πολύ.
0: Ξέρεις, σε παρασύρει και η Μάζα, ο κόσμος που είναι εκεί. Δηλαδή, πραγματικά η διάθεση μεταδίδεται.
3: Βέβαια.
0: Η διάθεση είναι μεταδοτική. Πρόσεξε τι θα μου μεταδώσει σήμερα εσύ εμένα.
3: Όχι, μωρέ, καλή διάθεση θα.
0: Δεν είμαι στα χάι μου, έτσι.
3: Όταν ξεκινάμε τα πολιτικά, χαλάει η διάθεση.
0: Φρόντισε με, φρόντισε
3: ναι,
0: με, σε παρακαλώ, καλέ μου Νίκο.
3: Σε φροντίσω.
0: Φρόντισε με.
3: Αφιέρωσαν τη συναυλία στο μικρό Σπύρο που δίνει μάχη με τον καρκίνο. Και αυτό το είπε ο Χέτφιλ στην αρχή. Και ήθελε να τους δει από κοντά, λέει, τους ανθρώπους, τον Σπύρο και τους γονείς. Προκάλεσε μια πολύ μεγάλη συγκίνηση στο κοινό.
0: Εντάξει, είναι συγκινητικό, Βρενικό μου. Είναι συγκινητικό, πώς θα το κάνω.
3: Η κάμερα εντόπισε το αγόρι και εκείνη την ώρα που η κάμερα πήγε στο Σπύρο, είπε ότι αφιερώνουμε τη συναυλία στο παιδί αυτό.
0: Εντάξει,
3: ήταν μια ανάσα από το frontman, από τους Μετάλλικα, το παιδί.
0: Το παιδί το βάλαν σε ειδική θέση, εντάξει. Με κάποια προστασία γύρω-γύρω, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο.
3: Εκεί όμως που έγινε χαμός είναι όταν ο Τρουχίλο.
0: Μάλιστα,
3: τι έκανε.
0: Τι έκανε.
3: Ερμήνευσε τρύπες. Ε?
0: Ναι.
3: Και το δε χωράς πουθενά.
0: Δε χωράς πουθενά. Δε χωράς πουθενά.
3: Ο Αγγελάκας το έχει γράψει.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τελικά θα μου πείτε πόσο κόστησαν τα εισιτήρια.
0: Αναλόγως, αν τα πήρες στην αρχή, αν τα πήρες στη μέση, αν τα πήρες...
3: 50 ευρώ είχε, ας πούμε.
0: Στην αρχή όταν βγήκαν τα εισιτήρια, ναι, είχε. Αν είδε εσύ, θα και εγώ.
3: Ξεφύγαμε μετά.
0: 50 τώρα, εικονικό είναι το 50. Ναι, χαμηλά ήταν, πολύ χαμηλότερα. Αν τα είδε εσύ τα πρώτα, τα είδα και εγώ. Όσο τα είδε εσύ, τα είδα και εγώ.
3: Ξέρεις ότι στείλαμε τους δορυφόρους θερμικούς πάνω για τις φωτιές.
0: Είναι πολύ σπουδαίο αυτό.
3: Καταγράφουν, βέβαια.
0: Είναι η αρχή, δεν είναι όμως την ολότητά του το πρόγραμμα.
3: Όχι, αλλά ξέρεις αυτό που λένε, ρε παιδί μου, είναι ότι όταν καταγράψεις τη φωτιά στην αρχή, μπορείς και να τη σβήσεις.
0: Μπορείς να
3: πει. Άμα σου ξεφύγει. Ναι. Άρα είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή.
0: Εγώ θα συμπληρώσω και κάτι άλλο σε αυτό, επειδή τις φωτιές, όπως ξέρεις, τις διαχειριζόμαστε κάθε καλοκαίρι εδώ και δεκαετίες.
3: Ναι.
0: Όντως, αν την καταγράψεις και την μετρήσεις από την αρχή, και να αν δεν την υποτιμήσεις.
3: Βέβαια. Θα σου πω μια περίπτωση χαρακτηριστική. Mm. Θυμάσαι τη φωτιά πρόπερση στα μέρη μου.
0: Ναι.
3: Κάτω, στο Γήθιο.
0: Πώς το θυμάμαι, ναι.
3: Που ξεκίνησε από την Παναγία τη Γιάτρισα.
0: Ναι.
3: Ψηλά.
0: Πού θα πας για να με το πω.
3: Είπαν οι άνθρωποι πάνω, οι Καστανιώτες, στο χωριό Καστάνια. Δηλαδή, μου λέει παιδιά, τους είπαν τα άλλα χωριά να βοηθήσουμε. Λέει παιδιά, το έχουμε.
0: Το έχουμε.
3: Και όντως, μπορεί να την είχες εκείνη την ώρα.
0: Αρχικώς.
3: Αρχικά. Τους ξέφυγε η φωτιά.
0: Ναι.
3: Και έφτασε μέχρι το Γήθιο.
0: Αυτό ακριβώς.
3: Από εμάς πάνω έφτασε μέχρι.
0: Είναι
3: το
0: πάρα πολύ σπουδαίο.
3: Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γεγονός.
0: Ναι, είναι πολύ σπουδαίο να εντοπιστεί η φωτιά, να μην την υποτιμήσεις. Ναι. Δηλαδή, μην πεις ότι την έλεγχο, την αυτό ναι. Και δεν γυρίσει ο αέρας και γυρίσει η φορά και γυρίσει.
3: Βέβαια, δεν έφταιγαν και οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι τι να κάνουν τώρα. Σου λέει την έχουμε, είναι κοντά, δεν ήταν πυροσβέστες, δεν ήταν ειδικοί. Δεν λέω ότι φταίνει. Άνθρωποι.
0: Όχι, απλά... κανείς δεν λέει ότι φταίνει άνθρωποι. Σου λέω ότι δεν πρέπει να υποτιμάς τη φωτιά. Η φωτιά είναι ένα πράγμα απρόβλεπτο και στην εξέλιξή της και από την έναρξη. Καλά, εκτός από την ηλεκτροσυγκόληση που λέω κι εγώ. Κάποιο καλοκαίρι που έχουμε εντολές να μην ξέρεις να προσέχουμε, κάποιος κάνει ηλεκτροσυγκόληση.
3: Ναι, ναι.
0: Κάποιος.
3: Και εγώ ψήνω το καλοκαίρι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, κοίτα, να στείλω εγώ κάμερα.
3: Ναι. Ψήνω όμως, ο οποίος είναι πολύ προστατευμένο αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, η υποτίμηση της φωτιάς έτσι ξεκινάει. Από κάτι τύπου σαν και σένα.
3: Είναι πολύ προστατευμένο και πολύ προσεκτικό. Τα λάστιχα εκεί τα έχουμε γύρω-γύρω όλα. Αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να πάω να ανάψω φωτιά μέσα στο χωράφι. Μέσα στο δάσος.
0: Να κάψεις, λες, τα κλαδάκια.
3: Όχι, φωτιά να ψήσω, έστω και να ψήσω.
0: Πάει
3: ο άλλος, λέει, κάνω πικνίκ. Και παίρνει μια ψησταριά μικρή, βάζει μέσα στο δάσος που πάει και. Όχι, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι.
3: Ψήσε σπίτι σου,
0: δεν ξέρω. Και να μην κάψει κλαδιά.
3: Βέβαια. Α, καλά, ξυπακούεται. Εδώ, παιδί μου, πήγε ο άλλος με το τραχτέρο άνθρωπος, έκανε δουλειά, έβγαζε καλάμια από τα χωράφια.
0: Και το καθάριζε, εννοείς, το καθάριζε.
3: Το καθάριζε. Όπως πήγαινε το τραχτέρ, οι αξίνες χτυπούσαν πάνω σε πέτρα.
0: Μάλιστα.
3: Πήρε φωτιά μία. Ο άνθρωπος έφυγε νομίζοντας ότι δεν είναι τίποτα. Αυτό σιγόκεγε. Πρόσεξε, την πέτα, τη σπινθήρα.
0: Ναι, ναι, σπινθήρα. Ναι.
3: Και πήρε φωτιά. Το πρόλαβαν βέβαια, δηλαδή έκαψε ένα στρέμμα εκεί γύρω. Αλλά θέλω να σου πω τώρα, κοίτα να δεις. Δεν το κατάλαβε ο άνθρωπος καθόλου. Σιγόκεγε η φωτιά.
0: Έφυγε κιόλας, τελείωσε τη δουλειά.
3: Μα δεν το κατάλαβε ότι είχε πάρει σιγόκεγε αυτό. Και έφυγε ο άνθρωπος και μετά από ένα τέταρτο γυρνάει πίσω, κοιτάει, λέει, τι είναι. Και κάνει μυροσβεστική και εντάξει, όλα καλά, ρε παιδί.
0: Ευτυχώς, ευτυχώς. Δεν είναι πάντα όλες τις περιπτώσεις που τις προλαβαίνει κάποιος.
3: Ναι, καλοκαίρι,
0: είναι.
3: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Να προλαβαίνει κάποιος. Αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό
3: ναι, ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Οι δορυφόροι θα κάνουν μεγάλη δουλειά.
3: Βέβαια.
0: Θα έχει ενεργοποίηση από το πρώτο δευτερόλεπτο, κινητοποίηση, αρκεί να μην την υποτιμήσει στο μέγεθο
3: σου. Σωστό. Πάμε και στην Τενερίφη τώρα. Έπιασε λιμάνι το πλοίο, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι και.
3: Για το Χανταϊό.
0: Όχι και λιμάνι.
3: Εντάξει.
0: Ανοιχτούλια είναι.
3: Έξω, μέσα.
0: Ναι.
3: Έξω από το λιμάνι, μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι, στη θάλασσα, λέει, ανοιχτούλια είναι.
3: Ειδικό λεωφορείο, λέει, και αεροπλάνα.
0: Ναι, γιατί κοίταξε να δει, οι Τενερίφοι όλοι έχουν βγει στους δρόμους, απειλούν, δεν θέλουν να πλησιάσουν κανένας. Θα κατεβαίνουν σε ομάδες των 5. Mm-hmm. Είναι κοντά στο αεροδρόμιο, νομίζω σε μια απόσταση, ξέρω εγώ, 20 λεπτών κάπου εκεί και θα μεταφέρονται σε ομάδες των 5. Γύρω στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία για να μεταφερθούν.
3: Έτσι.
0: Τώρα κοίταξε να δεις, παρά τις διαβεβαιώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, γιατί υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι δεν είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται με την ίδια ευκολία, ότι δεν πάνε για πανδημία, ότι υπάρχει μια αγωνία. Παρόλα αυτά ο κόσμος ανησυχεί.
3: Καλά. Εδώ έχει, λέει, δύο μαρτυρίες ανθρώπων που παίζουν Χανταϊό και λέει να μην σας έβρει. Μη μας βρει άλλο κακό.
0: Άλλο
3: το πέρασαν πολύ, πολύ δύσκολα οι άνθρωποι.
0: Ναι, λόγω των συμπτωμάτων το λέω.
3: Ναι. Τι να πω.
0: Λόγω των συμπτωμάτων.
3: Τώρα, πάμε. Θερμές αέριες μάζες από την Αφρική, κυρίες και κύριοι, φέρνουν πρώιμη ζέστη. Λέει 34 βαθμούς στη χώρα.
0: Από αύριο είναι. Λίγο υποχωρεί η σκόνη. Έτσι λέει ο Τάσος. Ότι λίγο θα υποχωρήσει η σκόνη. Θα ξανάρθει προς τέλος της εβδομάδας. Η ζέστη, η πολύ ζέστη θα είναι αύριο και μεθαύριο.
3: Ναι.
0: 34 βαθμούς.
3: Βάλα
0: αντιλιακό σου έχω πει. Έχει καεί το μέτωπο σου.
3: Εδώ βλέπεις, έχω κάνει πανάδες.
0: Έχεις κάνει πανάδες γιατί βάζεις αντιλιακό. Γι' αυτό υπάρχουν τα αντιλιακά. Αντιλιακό λέγεται αυτό.
3: Ναι, αλλά καθαρίζουν αυτές, ξέρεις.
0: Με λέιζερ.
3: Δεν ξέρω.
0: Με λέιζερ.
3: Έτσι μου έχουν πει.
0: Με λέιζερ, να σου απαντήσω εγώ. Με λέιζερ.
3: Ναι, και καπελάκι. Να, Μαρία, έχει δίκιο.
0: Καλά, δεν είναι. Επειδή
3: δεν είναι. Καπελάκι γυαλιά ηλίου.
0: Δεν είσαι για να βάλει καπελάκι, αλλά.
3: Γιατί.
0: Δεν το στυλ σου, κατάλαβε να είναι το καπελάκι.
3: Βάζω. Βάζουν κι άλλοι.
0: Τραγιασκούλα, εννοείς ή καπελάκι του.
3: Καπέλο, καπέλο, τζόκι, καπελάκι. Τζόκι.
0: Το NBA θες να βάζεις, παρόν ναι. Lakers. Θέλεις ναι. Ένα Lakers.
3: Ωραίο είναι.
0: Ε?
3: Έχω να βάλω κι εγώ.
0: Κουστούμάκι και Lakers. Ναι.
3: Τόσοι διάσημοι βάζουν.
0: Τέλος πάντων, βάλεις λίγο αντιλιακό γιατί έχεις καεί ολόκληρο.
3: Το διάσημοι δεν.
0: Το διάσημοι δεν το προσπερνάω εγώ. Δεν
3: ναι. Η κυρία Χριστίνα Λιβανού παντρεύτηκε με τον Νικόλα Χατζηγιάννη στο Λονδίνο. Είχαμε γάμους και χαρές.
0: Τώρα ψάχνω να βρω ποιος πια που.
3: Η Λιβανού, Λιβανού.
0: Ναι, το κατάλαβα. Το, λόγω του από το επώνυμο το κατάλαβα.
3: Επώνυμο.
0: Ναι.
3: Παντρεύτηκε. Ναι. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Να είναι καλά, Νίκο. Δεν έχει αφήσει κοινωνικό γεγονός βάφτιση, γάμο.
3: Μα μ' αρέσουν
0: αραβώνα,
3: εμένα.
0: Αραβώνα, πρώτο αραβώνα, γνωριμία.
3: Μα τα λέω, αλλά δεν με καλοί άνθρωποι. Να πήρε παιδί μου στον επόμενο γάμο, καλέστε τον.
0: Καλά, εκεί θα ερχόμουν και εγώ άμα πήγαινε.
3: Μαζί θα πήγαινε, με συνόδευε.
0: Στράκες θα κάνω.
3: Έτσι, θα βάζεις και το φορεματάκι σου το ωραίο.
0: Κλειστό, ε.
3: Κλειστό τι να κάνουμε, ρε Τσάκη. Άσε λίγο πλάτη κάτι έξω, κάτι. Να πάμε κι εμείς. Που φορές ζιβάγκο να πάμε. Με 40 βαθμούς.
0: Τίποτα, τα κλειστά, Νίκο μου, τα κλειστά.
3: Όχι κλειστά.
0: Ή μη κλειστά.
3: Να σου πω, ο κύριος Τσίπρας που κάνει, μου μοιάζει, ε. Ξέρεις, είμαστε συμφοιτητές και τέτοια.
0: Θα φύγω,
3: κάνει Facebook. Να τα κάνω κι εγώ TikTok. TikTokάρω κι εγώ λιγάκι.
0: Εντάξει, εσύ κάνεις άλλο οικονομικά. Ο κύριος Τσίπρας κάνει πολιτικές παρεμβάσεις. Ναι. Πολιτικές, παύλα, οικονομικές παρεμβάσεις για τις τράπεζες.
3: Τι μας είπε για τις τράπεζες.
0: Ζήτησε
3: ότι έχουν υπερκέρδη.
0: Ναι, και ζήτησε την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στις τράπεζες.
3: Ναι.
0: Και κατήγγειλε η υπερκέρδη των τραπεζών, κάνοντας λόγο για κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδη, Νικό.
3: Το είπε αυτό.
0: Μάλιστα, Νικό.
3: Μπράβο.
0: Ναι, και έχει βέβαια απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη. Μίλησε για ανευθυνότητα, απουσία ηθικού φραγμού, περιφερόμενος κίνδυνος για τη χώρα, αφού περιέγραψε τι είχαν γίνει επί διακυβέρνησης Τσίπρα, τα οποία τα προσπερνάω γιατί τα έχουμε πει και 5.000 φορές.
3: Προσπέρασέ τα για να μην σταθώ εγώ.
0: Για τα σταθείς εσύ και δεν μπορώ να με σκάσεις τώρα, ναι, δεν είναι. Λέμε για την επόμενη μέρα. Έχουμε πάει στην επόμενη μέρα.
3: Στο εθνικό κήπο είναι. Στο εθνικό κήπο μου μοιάζει εκεί μέσα ο διάδρομος.
0: Στο εθνικό κήπο είναι. Mm. Ναι, δεν κατάλαβα εγώ που είναι.
3: Στον εθνικό κήπο μου φαίνεται. Το βλέπω από το διάδρομο.
0: Ναι.
3: Πώς να τον πέτυχα εκεί να του κάνω δύο ερωτήσεις. Όπως το έλεγε έτσι στο live. Να πω συγγνώμη κύριε Πρόεδρε.
0: Τώρα που έγραφε ο άνθρωπος στο βίντεο.
3: Την ώρα που ένα ακούω εγώ να το ρωτήσω κάτι. Φαντάζεσαι να γινόμασταν εκεί. Μαλλιά κουβά.
0: Να σας έγραφε και κάποιος όπως να το
3: έγραφε. Να έγραφε όπως γράφει παιδί μου έτσι τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Να πω συγγνώμη κύριε Πρόεδρε να μου επιτρέπετε.
0: Τι θα το ρωτήσετε
3: για τις τράπεζες.
0: Ναι, τι θα το ρωτήσετε.
3: Να τις κλείσει.
0: Αυτά πάλι θα αρχίσουμε.
3: Ναι. Θα του λέγαμε ένα.
0: Πάλι θα ξαναπάμε πίσω.
3: Ναι, μωρέ. Να τις κλείσει, να τους πάρει το δύο δις που λέει από τα υπερκέρδη.
0: Ναι.
3: Για να κλείσουν μόνες τους μετά. Δεν ξέρω να τις κλείσει. Θα βάλουν λουκέτα, θα φύγουν.
0: Άσε με, σε λίγο. Ο άνθρωπος το είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα τις έκλεινε μόνος τους.
3: Αυτό λέω. Θα κλείνουν.
0: Για να μην φύγουν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, Νίκο, θα το
3: κάνει. Δεν χρειάζεται να τις κλείσει μόνος του. Άμα πάρει αυτά που λέει, κλείσει. Θα βάλουν λουκέτα.
0: Δεν υπάρχουν.
3: Θα βγουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι, θα πούνε παιδιά, ευχαριστώ.
0: Δεν μου λες.
3: Θα ανοίξουμε μετά από καιρό.
0: Δεν μου λες, αγάπη, δεν έχουν υπερκέρδη τράπεζες.
3: Βεβαίως και έχουν.
0: Άρα.
3: Και αυτή είναι η δουλειά, παιδιά. Η τράπεζα δεν είναι ανθρωπικό ίδρυμα. Η τράπεζα είναι εταιρεία, ε.
0: Ναι, εταιρεία. Υπάρχει το κέρδος.
3: Φορολογούνται, δίνουν. Ήδη στα 400 εκατομμύρια για τα σχολεία.
0: Ναι, αλλά δεν φορολογούνται, λέει ο κ. Τσίπρας. Εξήγησε ένα ολόκληρο κομμάτι. Δες το βίντεο.
3: Μα γι' αυτό ζω να είμαι εκεί να κάνω δύο ερωτήσεις.
0: Και γιατί να μην υπάρχει η λέξη κέρδη και πρέπει να υπάρξει η λέξη υπερκέρδη, Νίκο.
3: Ο κ. Τσίπρας το είπε το υπερκέρδη.
0: Αυτό λέω κέρδη. Άλλο κέρδος, άλλο υπερκέρδος.
3: Κέρδη λέω εγώ.
0: Άσυλε κέρδη.

0: Είχαμε και βαφτίσια εκτός από γάμους. Ο κύριος Μουζουράκης και η κυρία Κόζα ερμάφησαν το παιδί τους. Νονά η Παπαρίζου. Ο Πάνος ο Μουζουράκης.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Με
1: το, ξέρω
0: γυναίκα,
1: το ξέρω τον κύριο Μουζουράκη, όλος ο κόσμος το ξέρει.
0: Όχι, παιδί μου, γιατί υπάρχει και ο Μουζουράκης. Μουζουράκης. Ο Πάνος Μουζουράκης, τραγουδιστής,
1: ναι, ναι, ναι. Να του ζήσει, Νίκο.
0: Να του ζήσει.
1: Άλλο κοινωνικό γεγονός.
0: Είναι καλό παιδί ο Μουζουράκης.
1: Ξέρει και από καλλιτέχνες.
0: Είναι καλό παιδί.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Τρελός εμένα, μου αρέσει ο Μουζουράκης.
1: Πάμε παρακάτω.
0: $45 δις παραοικονομία στην Ελλάδα. Να τα, αυτά είναι. Τα βλέπεις, 45-50 δις λείπουν από την οικονομία, στην παραοικονομία πάνε. Αυτά πρέπει να πιάσουμε κι άλλο. Τη φοροδιαφυγή,
1: την παραοικονομία.
0: Την
1: παραοικονομία είναι αυτό.
0: Πού είναι αυτό, καλέ, που βλέπεις την κάθοδο? Αυτό που είναι.
1: Πού να ξέρω, δεν ξέρω. Α, είναι ο ποδηλατόδρομο. Είναι ο αγώνας ποδηλασίας και έχει τέτοια κίνηση.
0: Ναι, παιδιά, αυτό που είναι. Στην Εθνική είναι αυτό.
1: Εθνική πρέπει να είναι, Νίκο. Εθνική είναι.
0: Ναι. Α, Εθνική, χαμηλά, χαμηλά.
1: Ναι, γιατί είναι
0: προς το Φάλιρο,
1: ο
0: Φάλιρος.
1: Όπου κίνηση.
0: Α, έχουν κλείσει το δρόμο. Παιδιά, προσέξτε όσοι πάτε προς Φάλιρο. Μην πάτε από την Κηφισό. Γίνεται.
1: Ναι.
0: Να, ο Σεφ είναι χαμηλά στο Φάλιρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Γίνεται. Είναι μάλλον του λόγω του αγώνα. Είναι. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση.
0: Η Άννα έκανε τατουάζ μια ζωγραφιά των παιδιών της. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Είχαν ζωγραφίσει τα παιδάκια κάτι και το έκανε τατουάζ.
1: Πολύ τρεφερό. Γιορτάζει και εκείνη σήμερα. Λέει η Μαργαρίτα, μας τα πρίξανε με τους. Μας τα πρίξατε με τους Μετάλλικα. Δεν της αρέσουν τις Μετάλλικα.
0: Εντάξει, πολύ ωραία.
1: Καλημέρα, Μαργαρίτα.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα, παιδί μου.
0: Μια μέρα είναι, θα περάσει.
1: Καλά, εμείς παίζουμε κατά καιρούς και άλλες φορές Μετάλλικα.
0: Για να σπάσουμε τα νεύρα της Μαργαρίτας, έχεις τίποτα Μετάλλικα, έχεις τίποτα κρατημένα εκεί.
1: Μην την πειράζεις και εσύ, δεν νομίζω ότι το κάνουμε.
0: Έλα, μωρέ, έχουν και ωραία κομμάτια οι Μετάλλικα.
1: Εντάξει, αλλά σου πω και τι έχουμε, μόνο αυτό. Έχουμε και πάρα πολλά τραγούδια για τη μητέρα. Τα έχουμε διαλέξει
0: μετά. Ναι, για βάλε κάτι.
1: Θα τα ακούσουμε κάτι μετά, γιατί πάμε σε break.
0: Α, εντάξει, σε λίγο, περίμενε. Η Goldie Hawn την ήξερες. Δεν θα παντρευτεί, λέει, τον Gert Russell.
1: Παναγία μου, η Goldie Hawn, έλα, ναι, Hawn.
0: Hawn, πώς τη λένε?
1: Η Χούθη, ναι, ναι.
0: Χούθη.
1: Η Χούν, ναι.
0: Α, όχι Χούθη. Χούθη μου πήγε κάτω.
1: Έχουν σπίτι στη Σκιάθο, Νίκο μου.
0: Α, ναι.
1: Αυτή είναι που έχουν τόσο.
0: Και ο Gert Russell.
1: Ναι, είναι πολλά χρόνια ζευγάρι. 30 χρόνια ζευγάρι.
0: Ναι, αλλά λέει δεν θα τον παντρευτώ, λέει.
1: Δεν τον έχει παντρευτεί εδώ και 30 χρόνια.
0: Ναι,
1: 35.
0: Λέει, δεν μου αρέσει η ιδιοκτησία, λέει.
1: Μεγάλωσε, την έχει ζει. Πώ είναι, μεγάλωσε.
0: Αυτό τώρα δεν μην παντρεύεσαι, άστο τώρα.
1: Μεγάλωσε,
0: μεγάλωσε. Έπρεπε να έχει παντρευτεί
1: χρόνια πριν. Υπάρχουμε κι εμεί που είμαστε πιο ακόμα. Κρατιόμαστε, Νίκο.
0: Μα γι' αυτό τη το λέω. Δεν πειράζει.
1: Κρατιόμαστε κι εμεί ω κορίτσια.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν θα σε παρεξηγήσει κανεί. Αυτό θέλω να πω στην κυρία Χόουν.
1: Ναι,
0: ότι δεν θα σε εκθέσει.
1: Όχι,
0: δεν
1: το
0: πειράζει. Άστο,
1: το ξέρει όλο το Hollywood, η Ελλάδα και η Σκιάθος ότι είναι 30 χρόνια μαζί. Μη σε νοιάζει, 30 τόσα είναι και παραπάνω είναι.
0: Απλά έκανε δήλωση η γυναίκα.
1: Απλά είμαστε, υπάρχουν και άλλα κορίτσια που είμαστε.
0: Εσείς να παντρευτείτε. Θα έρθω εγώ. Θα έρθω εγώ, θα είμαι εκεί.
1: Βρε, βρες τον εσύ.
0: Φορέσω φράκο εγώ που θα γίνει εκεί.
1: Έλα, πάμε.
0: Σαν
1: πάμε, πάμε.

0: Λόγω της ημέρας θα ακούσουμε πολλά τραγούδια για τη μητέρα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες και πάλι.
1: Έχει ελληνικά ωραία τραγούδια.
0: Έχει και, ναι, είναι λίγο πιο, έτσι, λίγο πιο συγκινητικά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, όταν τραγουδάς τη γλώσσα σου και το καταλαβαίνεις, είναι διαφορετικό. Ναι. Εδώ είναι διαφορετικά τραγούδια. Γι' αυτό είπαμε να μην βάλουμε το Μαμά Γερνάω, γιατί δεν θα αντέξω.
1: Προσωπογραφία της μητέρας μου του Χατζηδάκη.
0: Ναι.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Έχει πολύ ωραία τραγούδια, αλήθεια.
1: Θα μεγαλώνω.
0: Αυτά δεν θέλω να ακούω. Αυτά δεν θέλω να ακούω. Κατάλαβες.
1: Το μεγάλωμα.
0: Ναι, αυτά και το Μαμά Γερνάω, γιατί θα πέσουμε στα πατώματα όλοι μαζί. Δεν χρειάζεται. Πουλάκι μου, δεν χρειάζεται.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο, στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων, στο Real FM. Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Νίκος Ρουκακοστάρη.
1: Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εκπληκτικής Real News που κυκλοφορεί σήμερα και μάλιστα μπαμπάτσικη από θέματα.
0: Μπαμπάτσικη. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης. Την ανάκριση για διενεργή εισαγγελέας εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρειοπάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και της σημαίας ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Και ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για το θεσμικό ρόλο του βουλευτή.
1: Το ένα το αμελητή, ξέρεις γιατί το κάνουν. Γιατί πηγαίνει, λέει, αμελητή στην Βουλή να το δουν, το στέλνουν οι βουλευτές αμελητή.
0: Ναι,
1: τελειώνει. Αυτός λέει φυσικός δικαστής.
0: Ναι, ναι.
1: Το δεύτερο, η επιστολική ψήφος, πάρα πολύ καλό. Να ψηφίζουν όπου είναι. Ο καθένας μπορεί να ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Και επίσης η ελληνική γλώσσα, επίσης καλό. Η υποχρεωτική αραφήτηση κάνει μέχρι Δευτέρα Λυκείου, τι πάει.
0: Ναι.
1: 11 χρόνια από τρίτη γυμνασίου. Έτσι.
0: Καλά, είναι προς συζήτηση και θα δούμε και τις προτάσεις που θα καταθέσει το Πασόκ.
1: Καλέσεις βλέπω εγώ προς το παρόν. Αποκλειστική συνέντευξη στη Ρίαλ, ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Και επίσης, πρόσωρο ταχώς για τα νέα υποβρύχια, προϋπολογισμός των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι προτάσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και Γερμανία για το νέο πρόγραμμα του πολεμικού ναυτικού παραμένεται να συμβασιοποιηθεί το 2028.
0: Ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, καλεί τους δύο άντρες να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα, λέει ο κύριος Παπάς λοιπόν. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι εφεδρείες

0: έρχονται σε 200 εκατομμύρια ευρώ και ανάλογα με την έκβαση της πολεμικής σύραξης θα αξιοποιηθούν με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών στο Real Money.
1: Έγκλημα στην Κρήτη. Αν οδηγήσει ξανά θα σε σκοτώσω. Οι απειλές που δεχόταν ο 29χρονος που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. 3 χρόνια έχει καθυστερήσει η δίκη για το θάνατο του γιου του δράστη και έρευνα για το χάπι του βιασμού. Νέα τοξικολογική εξέταση ζητούν οι γονείς 19χρονης Μυρτός που βρέθηκε νεκρή σε παγκάκι στην Κεφαλονιά.
0: Δεύτερη ευκαιρία για τα χρήστα ταμεία. Ανάσα για 1,8 εκατομμύριο φιλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει η ρύθμιση των έως 72 δόσεων που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός Ιουνίου. Η παρέμβαση της κυβέρνησης ανακουφίζει κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους με περιορισμένη ρευστότητα. Ωφελημένοι θα είναι και όσοι ασφαλισμένοι χρωστούν στα ταμεία και επιδιώκουν να βγουν στη σύνταξη και αυτό στο Real Money.

0: Λέει ο Μάνος, καλημέρα από τη Συνοριακή Θεσσαλονίκη. Μπράβο, μπράβο στην Αθήνα που πρόλαβα να φτιάξουν το ΆΚΑ και να φιλοξενήσουν 80.000 άτομα. Για τον τελικό κυπέλου μας έστειλαν στο Βόλο με 8.000 άτομα για κάθε ομάδα. Το προσυνέδριο μας.
1: Μας μάρανε.
0: Α, σωστά. Και τα παχιά λόγια ότι όλα ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη. Γελάνε και οι πέτρες, λέει ο Μάνος. Καλημέρα, Μάνο.
1: Εντάξει, παιδί μου, 8.000 άτομα από κάθε. Δεν μπορεί να έχει.
0: Σου λέει ότι πρέπει να μετακινηθούν να πάνε αλλού, σε άλλο τόπο.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε σε κάθε πόλη 80.000 γήπεδα.
0: Όχι, αλλά.
1: Ενώ με θεατές 80.000.
0: Όχι, να κάνουμε όμως και οι θεατές τουρνές αλλού σε άλλες
1: περιοχές.
0: Πήγε στη Λάρισα, πήγαν από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, σου λέει.
1: Ακούω, εγώ συμφωνώ με τον Μάνο, αλλά δεν μπορεί να έχουν όλες οι πόλεις ένα Ολυμπιακό στάδιο.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Αλλά μπορεί να έχουν ένα στάδιο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες στο μισό.
1: Το 16, ποιο μισό. Εγώ μόνο δηλαδή πόσους θεατές θα έχει κάθε Κυριακή.
0: Πήγαμε στο Βόλο.
1: Ναι, επειδή μου.
0: Επειδή η Θεσσαλονίκη θεωρείται συμπρωτεύουσα και λέμε.
1: Θα κάνουμε και σαν αφού λέει.
0: Θα κάνουμε
1: και του Άρη και του ΠΑΟΚ τα γήπεδα.
0: Θα τα κάνετε.
1: Λένε, θα γίνουν.
0: Έλα.
1: Η Μαργαρίτα λέει, μας τρελάνε με τις μετάλλικα.
0: Το είπα προηγουμένως, Νίκο.
1: Μην πας από πάνω προς τα κάτω, θα ξαναδιαβάζω κι εγώ να πηγαίνεις έτσι.
0: Νίκο, το είπα για τη Μαργαρίτα προλίγου.
1: Ναι. Καλημέρες.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή στο καταπληκτικό δίδυμο. Μάλιστα, θα ήθελα εκτός από τις καλημέρες να πείτε στο συντάκτη των ειδήσεων ότι η Τενερίφη έγινε, λέει, κάτω από αυστηρά υγειονομικά κριτήρια. Βεβαίως έγινε.
0: Σωστά,
1: μας έφαγε ο πληθωρισμός.
0: Ναι, Νίκο,
1: και
0: βέβαια. Καταρχάς δεν έχει πλησιάσει. Δεν έχει πλησιάσει. Πολύ είναι αρρώδητο πλέον. Δεν είναι.
1: Ο Ντίμ λέει, έλα ή μαρτών με τους τελειωμένους τώρα. Τρύπες παίξαν για να ξυπνήσει ο κόσμος. Καλά, βρε Νίκο, βέβαια, Ντίμ μου και εσύ. Τελειωμένη. Άκου να δεις, Ντίμ.
0: Άλλη Βασιλάρα, εννοεί. Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: Ναι, ρε, παιδε,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε. Από παιδιά ακούμε. Εγώ έχω τραγουδήσει
1: ναι,
0: Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: Δεν τους λες 100.000 κόσμος μέσα έξω. 100.000. Έλα, μωρέ, Ντίμ μου. Καλημέρα.
0: Απλά και εγώ συμφωνώ με το Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε, Ντίμ.
1: Ο Αναστάσιος ο Πίκος. Ο Βαρουφάκης λέει: κατάλαβε το και πολύ όψιμο το γερούντα σε βλούμε πτυχίο Λαζαρίδη. Και ούτε κάνουμε πλαστό πτυχίο, λέει Χειροβοσκού. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οι υπόλοιποι οικονομολόγοι, κύριε Ρογκάκο, όταν έλεγε ο Ντάισεμπλουμ ότι 3 ή 5 κάνει 78, δεν πήρατε μυρωδιά. Εντάξει. Ο Ιωάννης, ο Μαρούλης, γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Έχει στείλει για τη μητέρα.
1: Για τη μανούλα.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννη.
1: Ο Παράσχος, καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα μας. Τρομερή μετάλλικα. Δεν είναι τυχή όμως η επιλογή τους με τις κορυφαίες τρύπες. Να το.
0: Λέει ο Γιάννης Αντιλαϊκιστής. Ευτυχώς που έγινε χθες η συναυλία και όχι μετά τις 15 του μηνού που τελειώνουν τα μισθά και πέφτει πίτα. Και δυστυχία όπως λέτε κάθε μέρα. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
1: Το θέμα είναι ότι αυτό που λέει ο Γιάννης τώρα με τους μετάλλικα δεν θα έχει να περάσει και τον υπόλοιπο μήνα, όχι 20 ημέρες και 15.
0: Τα εισιτήρια βγήκαν νωρίτερα, Νικό.
1: Εκείνο το μήνα.
0: Έχεις πεινάσει το. Ναι, τότε.
1: Δεν θα είχες εκείνο το
0: μήνα. Τότε, Γιάννη μου, τότε δεν πει. Τώρα είσαι μια χαρά. Δεν είναι τα εισιτήρια, δεν αγοράστηκαν τώρα. Αν αγοράσεις τώρα εισιτήρια, πάνω από ότι έδωσες πολλά λεφτά. Αποκλείεται δηλαδή να αγοράσεις τώρα εισιτήρια. Τότε πείνασες. Άλλο μήνα.
1: Έτσι.
0: Ήταν χειμώνα.
1: Όταν το πήρες.
0: Ναι.
1: Πολύ μπιν δεν είχε αλήθεια, λέει. Τα τζόβερα από τη συναυλία των Big Slack κάποτε. Είμαστε περισσότεροι με καμιά φορητή πάπια, λέει, σαν χαρόμετρο κτλ.
0: Καλημέρα, Λαμπρό.
1: Γεια σου, Ελλάδα.

0: Ο Νίκος ο Παπαπάγου λέει καλημέρα σας. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι όλα τα δελτία ειδήσεων στη Ρώστα είχαν προτάσει για τα UFO παγκοσμίως. Εννοώ, είναι απίστευτο.
1: Ναι, ξέρεις γιατί.
0: Για τα UFO.
1: Γιατί έχει να κάνει με αμερικανικά επίσημα έγγραφα και γιατί αφορά την Ελλάδα. Είναι αρκετές περιπτώσεις. Έχει και κάτι βίντεο μέσα.
0: Και UFO να δεις εδώ.
1: Ζουν ανάμεσά μας, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα.
0: Μήπως είμαι και εγώ να ξέρεις.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν εξαιρούμαστε. Λέω ότι.
0: Γιατί παίρνουμε μορφή άλλοι εμείς.
1: Ναι. Το έχει προχωρήσει επιστημονικό στο θέμα.
0: Παίρνουμε άλλη μορφή τώρα.
1: Ναι.
0: Είμαστε που είμαστε, ούφο.
1: Η εποχή των μηχανών.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως με τον
1: κύριο Κωνσταντέλο. Με τον κύριο Κωνσταντέλο.

0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
1: Τα τρία βήτα, τα τρία βήτα.
0: Ναι, πρώην πιλότο της πολεμικής αεροπορίας, έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές για πολλά και διαφορετικά θέματα. Ναι, έχει αυτή τη δυνατότητα ο κύριος Κωνσταντέλος, η αλήθεια είναι. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημαρχέ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μια μικρή διευκρίνηση. Νυν πιλό, και νυν πιλό.
0: Και νυν και νυν, σωστά.
1: Και νυν και αΐ, κύριε Κωνσταντέ.
2: Και όχι της πολεμικής αεροπορίας, αλλά της πολιτικής
1: αεροπορίας. Της πολιτικής. Κάναμε σαρδάμ. Κάναμε σαρδάμ. Και νυν και αΐ και εις ους αιώνας. Εγώ πριν ξεκινήσουμε, εμείς, πριν ξεκινήσουμε, το άλλο θέλω να ρωτήσω, εσείς εκεί που πετάτε πάνω και τα λοιπά, κανένα ούφο έχετε δει εσείς, γιατί έχει γίνει τόση γελάει ο Δήμαρχος.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά ανέκδοτα για στο θάλαμο διακυβέρνησης, για διάφορα ούφο, τα οποία συνήθως τα βλέπουμε να κυκλοφορούν μέσα στο αεροπλάνο και όχι έξω από αυτό.
1: Αλήθεια.
2: Ελπίζω όχι μέσα στους θάλαμους διακυβέρνησης, βέβαια.
1: Παναγία μου, όχι, όχι.
2: Αλλά εγώ προσωπικά μετά από 17.000 ώρες στον αέρα δεν έχω.
1: Τίποτα αντικείμενα, κάτι που λένε. Λάμψη.
2: Κάποιο πουλί χαμηλά ίσως να περάσει κοντά μας ή να χτυπήσει το αεροσκάφος μέχρι εκεί. Και νομίζω ότι τα πουλιά δεν νομίζω μπορεί να...
0: Ναι, έχουν καταγραφεί, δεν ξέρουμε αν είδατε και τα βίντεο, ναι, κύριε Δημάρχε. Είναι κάποια βίντεο που κυκλοφορούν από Αμερικανούς πιλότους.
1: Οι Αμερικανοί έχουν μονή με αυτό.
0: Έχουν.
2: Υπάρχουν πολλές δοξασίες, θα μπορούσα να πω, γιατί αποδεδειγμένο δεν είναι τίποτα. Γνωρίζετε ότι θρυλούνται διάφορα συντρίμια τα οποία έχουν βρεθεί και τα οποία έχουν αποθηκευτεί σε κάποιες μυστικές
0: τοποθεσίες και εμφανίζονται 30 χρόνια, 40 χρόνια μετά και τα λοιπά.
2: Και διατηρούν έτσι αυτή τη λογική του ότι κάτι συμβαίνει εκεί το οποίο είναι ανεξήγητο. Πάντα ο ανθρώπινος νους θα γινευόταν από το άγνωστο, από το μυστήριο, από το
1: πάντως η αλήθεια,
2: πρέπει να ανακαλύψουμε.
1: Η αλήθεια πάντως και η Δημαρχή είναι, και το έχουμε πει με τη Ρίτσα εδώ και άλλες φορές, ότι θα ήμασταν πολύ εγωιστές αν θεωρούσαμε ότι η μόνη μορφή ζωής είμαστε εμείς.
2: Είναι προφανές αυτό.
1: Έτσι.
2: Σε ένα τόσο μεγάλο σύμπαν, το οποίο, τα όρια του οποίου δεν μπορούμε ούτε καν να τα περιγράψουμε ακόμα και τώρα.
0: Και τόσες γαλαξίες, βέβαια.
2: Αλλά από την άλλη πλευρά, εάν υπήρχε και κάτι τόσο κοντινό και τόσο ζωντανό, δεν καταλαβαίνω τον λόγο της καθυστέρησης αυτής της περιβόητης συνάντησης τρίτου τύπου, όπως τη λένε οι
0: οπαδοί
2: του Ντένιγκεν.
0: Εγώ, οι επαφές τρίτου τύπου.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στο θέμα των αερομεταφορών, για τις πτήσεις, αν έχουν μειωθεί, πώς είναι η κατάσταση. Γιατί βλέπουμε ότι ο πόλεμος όλο σταματάει και όλο συνεχίζεται. Έτσι, δεν βλέπουμε να καλυτερεύει η κατάσταση.
1: Πάντως τα καύσιμα και η κυροζήνη.
0: Ναι.
1: Στο Θεό.
2: Παράδειγμα, είναι ένα πολύ θολό τοπίο. Πολύ ρευστό, μάλλον θα μπορούσα να πω. Καταρχάς, να πούμε ότι η κίνηση έχει μειωθεί. Όπως μειώνεται κάθε φορά που υπάρχει μια γεωπολιτική, γεωστρατηγική ή εν δυνάμει εμπόλεμη κατάσταση σε περιοχές του κόσμου, ειδικότερα στην περιοχή του Κόλπου, όπου οι αερομεταφορές πλέον έχουν μειωθεί στο περίπου 30% από εκεί που ήταν το Γενάρη, αλλά και στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αφρική και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, όπου και εδώ βλέπουμε μια πτώση στην ευρωπαϊκή κίνηση αρκετά μεγάλη, ειδικότερα από τους επιβάτες οι οποίοι δεν ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους. Οι επιβάτες οι οποίοι ταξιδεύουν, το λεγόμενο η κίνηση VFR, δηλαδή Visiting Friends and Relatives, αυτοί που θα επισκεφτούν φίλους, θα πάνε διακοπές, εκεί έχουμε μια πτώση η οποία στην αρχή έφτασε περίπου το 45% τον πρώτο μήνα, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, και τώρα η μείωση είναι περίπου της τάξης του 20%. Αυτή λοιπόν είναι ο πρώτος λόγος, η φοβία του κόσμου, η οποία
1: φοβούνται, δηλαδή, λέτε. Δεν είναι το θέμα των τιμών μόνο.
2: Οι τιμές είναι το δεύτερο ζητούμενο. Φοβούνται ότι μπορεί να συμβεί κάτι, μπορεί να αποκλειστούν κάπου, ότι μπορεί να είναι ένας εύκολος στόχος αν κάτι στραβώσει, με αποτέλεσμα οι μη αναγκαίες μεταφορές να μην γίνονται.
0: Αυτό το 25%, το 25% έχει τάση ανόδου ή τάση καθόδου, δηλαδή
2: 20%. Έχει τάση καθόδου όσο...
0: Α, συρρήκνωση δηλαδή, ναι.
2: Εγκληματίζεται ο κόσμος,
0: ναι.
2: Δηλαδή φτιάχνεται μια νέα κανονικότητα, αν μου επιτρέπετε να πω,
0: ναι.
2: Ότι ναι, βλέπουμε κάθε μέρα τους πυράβλους και τις διαδικασίες αυτής των συνεχών τριβών, οι οποίες μπαίνουν στην καθημερινότητά μας. Δεν δημιουργούν το ψυχολογικό άγχος το οποίο δημιούργησαν στην αρχή, τον πρώτο ένα μισή
0: άρα
2: μήνα.
0: Άρα θα πέσει κι άλλο, δηλαδή από το 20 θα πάμε πιο χαμηλά. Καλό είναι αυτό.
2: Θα πέσει κι άλλο, γιατί μπαίνουμε και σε μια περίοδο διακοπών. Έτσι, ο κόσμος θα πάρει τις αδειές του και πρέπει να κινηθεί. Υπάρχουν θέματα τα οποία άπτονται, όπως πολύ σωστά είπατε νωρίτερα, με το θέμα του αεροπορικού καυσίμου, το οποίο σε αυτή τη συγκυρία βολεύει τη συγχώνευση πτήσεων λόγω της πτώσης των φορτίων προς μεταφορά.
1: Όταν λέτε συγχώνευση πτήσεων,
2: εννοώ ότι, παραδείγματος χάρη, αν υπάρχουν 5 πτήσεις μιας αεροπορικής εταιρείας που συνδέουν 2 σημεία μέσα στην Ευρώπη τη μέρα, αυτές οι 5 πτήσεις μπορεί να συγχωνευτούν σε 3 και η πληρότητα από 60% ή 65% να ανέλθει στα 95%.
1: Να γεμίσουν δηλαδή τα αεροπλάνα. Ναι.
2: Ακριβώς. Γιατί, όπως είπαμε, το αεροπορικό προϊόν είναι το πιο ευάλωτο, γιατί όταν απογειωθεί το αεροσκάφος με μια άδεια θέση, αυτή η άδεια θέση δεν μπορεί να πουληθεί στον αέρα, ούτε μπορεί να πουληθεί την επόμενη μέρα. Έκλεισε η πόρτα του αεροπλάνου, δεν πουλήθηκε η θέση, είναι ζημιά για την αεροπορική.
1: Ό,τι πουλήθηκε, πουλήθηκε δηλαδή.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα έχουμε τα θέματα του καυσίμου, το οποίο καύσιμο έχει δυσανάλογα αυξηθεί η τιμή του, δηλαδή έχουμε μια αύξηση του πετρελαίου περίπου 40-45% του βαρελιού, στην τιμή του βαρελιού για το crude. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μια αύξηση περίπου 120-130% στην κυροζίνη, στο αεροπορικό καύσιμο, δηλαδή από 1,90 δολάρια το γαλόνι πριν την κρίση, έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να πουλιέται το αεροπορικό καύσιμο περίπου στα 4,25 δολάρια το γαλόνι. Άρα έχουμε μια
1: υπερδιπλάσια.
2: Και υπάρχει και μια μείωση στην δυνατότητα παροχής καυσίμου. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μεγάλο κομμάτι του παραγόγου του πετρελαίου, που είναι η κυροζίνη, έχει την ακολουθία το πόσο πετρέλαιο έχουμε για να διηλύσουμε. Και εδώ έχουμε ποσότητες λιγότερες, περίπου κατά 25-30%, είτε λόγω της κρίσης στα στενά του ορμού, είτε λόγω των ποσοτήτων οι οποίες είναι λιγότερες και οι εγκαταστάσεις και οι διήλυσης αρκετά παρμένες ή υπολειτουργούσες. Το δεύτερο είναι ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, φοβούμενες αυτήν την πρωτότητα, ας το πούμε, την ευαλωτότητα μάλλον καλύτερα, της διεθνούς αγοράς στα καύσιμα, έχουν μπλοκάρει τιμές και ποσότητες για περίοδο τριετίας ή πενταετίας με την χρήση χρηματιστηριακών προϊόντων.
0: Αλήθεια. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Ναι.
2: Το οποίο ουσιαστικά έχει υποχρέωση αυτός ο οποίος έχει εγγυηθεί ως ασφαλιστής ή αντασφαλιστής αυτού του παραγόγου καυσίμων, έχει εγγυηθεί ότι οι συγκεκριμένες ποσότητες υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα.
0: Για τριετία αυτό, τέτοια συμβολή είναι.
2: Για τριετία, βεβαίως. Δηλαδή όταν το καύσιμο, όπως σας είπα νωρίτερα, ήταν στο 1,9 δολάρια, τα συμβόλαια πριν την κρίση για την τριετία ήταν περίπου 2,5 δολάρια το γαλόνι. Δηλαδή πλήρωνες παραπάνω από την τρέχουσα τιμή, αλλά διασφαλιζόσουν σε περίπτωση που το καύσιμο πήγαινε στα 4,5 και 5. Εάν ήταν τριετίας, ήσουν εκεί. Αν ήθελες πενταετίας, μπορεί να έφτανε να μπλοκάρεις την τιμή στα 2,9 δολάρια. Είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν το καύσιμο, όμως τι κάνει? Αποσύρει μεγάλες ποσότητες από την αγορά. Στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, που έχουν μόνο ένα δηληστήριο, το οποίο από τα παράγωγα, τα πετρελαϊκά παράγωγα, δίνει αεροπορικό καύσιμο, σε αντίθεση με τη χώρα μας που αυτά τα τρία δηληστήρια, τα 2,5, παράγουν κυροζίνη και εξάγουμε μάλιστα κυροζίνη. Και εξάγουμε το υποπροϊόν, αυτό που έχουμε διηλύσει. Εκεί υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα με την έλλειψη αυτήν της κυροζίνης, η οποία έχει προσφορά και ζήτηση, αυξάνει τιμή του εισιτηρίου. Η τιμή του εισιτηρίου χτυπάει την εμπορική κίνηση και είναι ένας φαύλος κύκλος. Τα πάντα λειτουργούν εις βάρος της αεροπορικής κίνησης και κυκλοφορίας. Τη στιγμή που η αεροπορική κίνηση είναι πλέον σήμερα το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο μέσω μεταφοράς παγκοσμίως.
1: Η αεροπορική κίνηση επηρεάζει τα κράτη, επηρεάζει τα έσοδα, επηρεάζει τη θέση εργασίας. Είναι όλο αυτό το πράγμα.
0: Αυτό
1: κύκλος,
0: είναι
2: σε απομακρυσμένους προορισμούς.
0: Είναι η μόνη λύση, όπως λέμε. Σωστό.
2: Παντού η αεροπορική κίνηση υποκαθιστά πλέον την παλαιού τύπου μεταφορά.
1: Σωστό.
2: Άρα οποτεδήποτε αυτή η κίνηση, μάλλον η προσφορά θέσεων και δυνατοτήτων μεταφοράς πέφτει, δημιουργείται και ένα επιπρόσθετο κοινωνικό πρόβλημα. Είδατε τι έγινε μόλις προχτές, όπου έγινε ένας πολύ μεγάλος καυγάς για την πάγια τακτική της Ryanair, η οποία αποχωρεί από την Θεσσαλονίκη για τα τρία αεροσκάφια αυτά της χειμωνιάτικης περίοδου, η οποία μπορεί να φέρει περίπου 350 με 400 χιλιάδες επιβάτες μέσα στη χειμερινή περίοδο, η οποία όμως δεν θέλει να το κάνει γιατί θεωρεί τα τέλη κρίσης του αεροδρομίου.
0: Ότι είναι πολύ ψηλά.
1: Κύριε Δήμαρχε.
2: Υπάρχει λοιπόν μια ευαλωτότητα. Παρόλα αυτά όμως μπορώ να εγγυηθώ προσωπικά, γιατί όπως σας είπα και συνεχίζω να πετώ ίδιο και παρακολουθώ την αγορά, συνεχίζει το αεροπορικό ταξίδι να είναι μακράν η ασφαλέστερη μορφή μετακίνησης, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε περιφερειακό, σε υπηρετικό και σε διυπηρετικό
0: επίπεδο. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε, θερμά. Πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλά ταξίδια χωρίς ούφο. Χωρίς ούφο. Γεια σας, γεια. Real FM.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Επικοινωνήστε στο 210-5516-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Ρωστικ για κάθε χρήση, του Ρωστικ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Εδώ είμαστε, πολλές καλημέρες. Καλή εβδομάδα. Ανταμώνουμε και σήμερα μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Και τι ανάπαυλα ήταν αυτή, με όλα μέσα. Με όλα, όλα. Και θετικά και αρνητικά. Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα ζήσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Θα τα βάλουμε όλα σε μία σειρά και θα τα πούμε ασφαλώς όλα, όπως άλλωστε τα λέμε καθημερινά. Έτσι να μεγαλώνει η παρέα μας. Έφτασα στο σημείο μέχρι και εγώ, ρε παιδιά, γιατί τώρα ακόμα και αυτό. Δηλαδή, έχουν έρθει άλλες 5 φορές στην Ελλάδα οι Μετάλλικα. Εμείς και εμείς, εντάξει. 25, 30, 40 χιλιάδες κόσμος, έτσι σε πιο απόμερα σημεία. Είτε στη Μαλακάσα, είτε σε άλλα γήπεδα, όπως στη Νέα Σμύρνη, όπως στη Ριζούπολη και πάει λέγοντας. Τώρα έγινε ένας πανικός, ένας χαμός. Πήγα να κάνω συνδυασμό της λέξης πανικού με χαμό, χαμικός, σωστό είναι. Ξεκινάμε με λεξιπλασίες την εβδομάδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, είπαμε, είμαστε λίγο ως λαός της υπερβολής που να πάρει ευχή. Λοιπόν, να στα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Απέναντι μου είναι ο κύριος Νίκος Λικούρης. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Εδώ απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του Real FM, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Όσοι βαριέστε να γράψετε, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε με το 211-200-8200 και με την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη. Ο καφέ σήμερα είναι του Μπανέιρο, να ξέρετε. Έχω την εντύπωση ότι τον έχω κάνει λίγο πιο τούμπανο από τις συνηθισμένες, από τις προηγούμενες φορές. Τώρα θα δείξει πώς θα πάει αυτό, δεν ξέρω. Έχω μία... θέλω λίγο περισσότερο, ναι. Ήπιες? Όχι, πιες. 100%. Απλά θα μας κρατήσει σε περισσότερη έτσι γρήγορση η όλη ιστορία. Όσοι λοιπόν βαριέστε να γράψετε στο 211-200-8200, όσοι βαριέστε να μιλήσετε, στέλνετε το μηνυματάκι σας στο στούντιο papakirialfm.gr και θέλω τα μηνυματάκια σας, θέλω να μου πείτε, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι συμβαίνει στη γειτονιά σας, τι συμβαίνει γενικότερα εκεί στον περίγυρό σας. Εδώ θα τα πούμε όλα, εδώ θα τα λύσουμε όλα. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Είμαι σίγουρος ότι όλοι ίσως είχατε στο μυαλό σας ότι με ποιο τραγούδι τον Μετάλλικα θα ξεκινήσει και όλα τα σχετικά. Όχι, σήμερα θα πρωτοτυπήσουμε, επειδή εχθές ήταν η γιορτή της Μανούλας. Και γι' αυτό το λόγο θα ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε κάπως έτσι τη σημερινή εκπομπή. Η συναυλία ούτως ή άλλως των Μετάλλικα στην Αθήνα ανήκει στην ιστορία. Στο παρελθόν φαίνεται πως ανήκει πλέον και η όποια ελπίδα να τερματιστούν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης ο Τραμπ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Εμείς σας λέμε, όλες οι ειδήσεις από εδώ βγαίνουν, από το real, από την αληθινή ενημέρωση. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 11 Μαΐου, του Σωτηρίου έτους 2026. Συνεχίζουμε.

Ο ήλιος σήμερα θα ανατείλει 16 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει ο ήλιος 26 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 131η ημέρα του έτους. Προχωράει γρήγορα το έτος, οι μέρες, η μία πίσω από την άλλη. Άντε να τελειώνουμε.

Γιατί πάντα υπάρχει η μανούλα που μας περιμένει στο σπίτι. Μεγάλη ημέρα η χθεσινή. Αν κάποιοι ξεχαστήκατε, σας το υπενθυμίζουμε σήμερα. Για να πάρετε τηλέφωνο ή να κάνετε να πράξετε τα δέοντα. Και επειδή ρωτάνε και οι ακροατές σου, συνηθίσαμε, κυρία Βουγιουκλιώτη, πόσες ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, 228 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Όχι ότι, ναι, περνάμε ωραία Χριστούγεννα πρωτοχρονιά, όπως όλος ο κόσμος, αλλά ειδικά φέτος είπαμε, άντε να φεύγει το 2026 μαζί με το 2026, μήπως γίνει κάτι εκεί πέρα σε ενδιάμεσες εκλογές και περιορίσουν λίγο τα τύπια και τα καπρίτσια του Ντόναλντ Τραμπ. Μας έχει αλλάξει τα φώτα ο τύπος αυτός. Είναι πολλά τα θέματα για τις επικαιρότητες. Παραδείγματος χάρη, αυτό το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση που συζητάμε πάρα μα πάρα πολύ αυτό το θέμα με τον, τώρα να το πούμε και σωστά, με τον καινούργιο αυτό ιό. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το ΣΕ-27 με τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Ο επιβάτης παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης σύμφωνα με τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο επιβάτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών. Στην πτήση, να ξέρετε, συμμετείχαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης, νοσηλευτής του ΕΚΑΒ. Στο αεροσκάφος επέβαινε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΙ, ο κύριος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. Δεν ξέρω ρε παιδιά, εγώ την είδηση την αναφέρω, τη λέω, από εκεί και έπειτα, εντάξει. Επειδή έχω δει και έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και διάφοροι, ξέρετε, και θυμίζουν διάφορα, όλα με μέτρο. Είπαμε, είμαστε μία χώρα, γενικότερα είμαστε λαός της υπερβολής. Το κάθε πράγμα του αλλάζουμε τα φώτα. Για ακούστε. Στις σημερινές γωνιές της επικαιρότητας, έχει πολλές, όχι της επικαιρότητας, πάμε πάλι, στις σημερινές γωνιές του ημερολογίου, έχει πολλά και ενδιαφέροντα πραγματάκια. Ναι, η ατζέντα έχει ενδιαφέρουσες έτσι, γωνίτσες. Ακούμε Bob Marley, διότι σαν σήμερα, το 1981, φεύγει από την ζωή αυτός ο φοβερός και τρομερός τζαμαϊκανός τραγουδιστής της ρέγγε, που έκανε γνωστή τη ρέγγε σε όλο τον πλανήτη. Σαν σήμερα το 1990 έφυγε από τη ζωή και ο δικός μας, ο Στράτος Διονυσίου. Τα γεγονότα του ημερολογίου, το 330 το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη, από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαλγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. Πούλμαν, ξέρετε, ξέρετε και το ανέκδοτο, ο Μπάτμαν, ο Σπάιντερμαν, ο Πούλμαν, ναι. Το 1926, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Μία από τις υπηρεσίες που έπρεπε να έχουν έτσι στα υπόψη τους οι αστυνομικοί της εποχής ήταν να κυκλοφορούν με μία μεζούρα, και όταν έβλεπαν ότι μία φούστα είναι στο όριο, έπιαναν τη μεζούρα και μετρούσαν αν όντως απέχει 30 εκατοστά η φούστα από το έδαφος. Όχι πολύ μακριά, το 1926 αυτά.
Το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Και επειδή το έχει βάλει αμέτη Μουχαμέτη ο Ντόναλντ Τραμπ να πάρει ένα Νόμπελ Ειρήνης, δεν ξέρω πώς θα το καταφέρει αυτό, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του, δεν ξέρω γενικότερα τι, αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, δώστε του ένα Όσκαρ να τελειώνει η ιστορία. Το 1958 η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,42%. Το 1970, μαζική αποδοκιμασία του πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Γιατί όλα ξεκινάνε από τις μικρές ηλικίες προς τα επάνω. Βάζουμε και ένα μικρό αστερίσκο. Καλημέρα Μάνο μου, την αγάπη μου, καλή εβδομάδα. Στον Μάνο τον Ιφλή, ο οποίος πηγαίνει ήδη στο στούντιο, πηγαίνει προς το Open. Την αγάπη μου να προσέχεις, έρχομαι να βάλω στο αυτοκίνητο καφέ. Ναι, να έρθεις να βάλεις στο αυτοκίνητο καφέ. Θα το δοκιμάσω και εγώ. Διότι σήμερα το πρωί έβαλα βενζίνη με 2,109. Πραγματικά το έβλεπα και δεν το πίστευα. Λέω θα είναι λόγω της ώρας. Θα το δούμε. Θα κάνουμε επιτόπιο ρεπορτάζ. Την καλημέρα μου και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλή εκπομπή να έχετε, αδέρφια μου. Το άσμα το γνωρίζετε. Για πάμε λοιπόν στο αρχαίο μας γνωμικό. Παραγγελιά του κυρίου Σταυρακάκη. Θεμιστοκλής. Το πιο διάσημο αρχαίο γνωμικό, σύμφωνα με το AI, συνεχίζουμε το κοινωνικό μας πείραμα. Το πιο διάσημο αρχαίο λοιπόν, το Θεμιστοκλή, έλα πάμε, αποδίδεται στον Πλούταρχο. Είναι το πάταξον μεν, άκουσον δε. Χτύπαμε, αλλά ακουσέ με. Είναι η ελεύθερη μετάφραση. Ο Θεμιστοκλής είπε αυτή τη φράση στον Ευρυβιάδη, τον Σπαρτιάτη Ναύαρχο, κατά τη διάρκεια της έντασης πριν την ναυμαχία της Σαλαμίνας, όταν ο Ευρυβιάδης σήκωσε το ραβδί του να τον χτυπήσει, επειδή ο Θεμιστοκλής επέμενε να πολεμήσουν οι Έλληνες στη Σαλαμίνα και όχι στον Ισθμό. Αλλά γνωστά από τον Θεμιστοκλή, ναι, αλλά τους απολυφθέντας ου στεφανούσιν. Ναι, αλλά εκείνους που έμειναν πίσω δεν τους στεφανώνουν. Απάντηση επίσης στον Ευρυβιάδη που είπε ότι στους αγώνες χτυπούν όσους ξεκινάνε νωρίτερα. Σας έχω και μπόνους. Το οποίο μπόνους, ένα λεπτάκι, γιατί με την τεχνολογία και τη στραβωμάρα μου ζητώ άνδρα χρημάτων δεόμενων μάλλον ή χρήματα ανδρός. Ψάχνω άνδρα που να έχει ανάγκη χρημάτων παρά χρήματα που να έχουν ανάγκη άνδρα. Όταν επέλεγε γαμπρό για την κόρη του. Τροφή για σκέψη. Πάμε για άλλα. Πάμε κύριε Λικούρη.

συνεχίζουμε κάπως έτσι, γιατί εμείς τους έχουμε στην καθημερινότητά μας αυτούς τους τύπους και στη ζωή μας γενικότερα από τα γενοφάσκια μας. Για πάμε λοιπόν να δούμε πώς ουσιαστικά χαρτογραφείται η επικαιρότητα, ποιος είναι ο δικός χάρτης, τι ακριβώς αναμένεται να δούμε, για ποιο λόγο τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στυλώσει τα πόδια. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, έχει στυλώσει τα πόδια. Ο άνθρωπος κάνει τη δική του δουλειά. Διότι το μήνυμα ότι ο πόλεμος δεν έχει, με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, το έστειλε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σέριφμαν, ναι, με τον deputy sheriff, χαρακτηρίζοντας την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανοίγω εισαγωγικά, δεν χρειάζεται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άρα μας προειδεάζει για 2 ακόμη εβδομάδες και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο το λέει, το περιγράφει, αναμένονται 2 εβδομάδες πάρα μα πάρα πολλές σκληρές, εκτός και αν. Γιατί ξέρετε, κάπως έτσι ξύπνησε. Πώς θα κοιμηθεί, πώς θα ξαναξυπνήσει, Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός.

Να σε κάτι τέτοια σημεία φαντάζομαι ότι ο σεισμογράφος έγραψε παραπάνω Ρίχτερ το Σάββατο το βράδυ στο ΆΚΑ. Να σας πω μια ανησυχία την είχα. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τανσίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλωτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τεχεράνη επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούζ, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Οι Ισραηλινές πηγές τώρα κάνουν λόγο πως μετά την αποστολή της αντιπρότασης της Τεχεράνης, ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου διαμηνεί με συνέντευξή του στο CBS ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν δεν τελείωσε και δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο και αν δεν ακυρωθεί πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Βοήθειά μας. Και σε όλο αυτό τον κικαιώνα τον οποίο ζούμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, σχεδόν από την έναρξη του 2026, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ασφαλώς άνοδο. Οι ελπίδες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εφόσον έχουν εκ νέου εξασθενήσει, έχουν δημιουργήσει έναν πολύ έντονο προβληματισμό στις αγορές. Και αυτός ο έντονος προβληματισμός καταγράφεται με την ενίσχυση του Brent κατά 3,17%, έχει φτάσει στα 104,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο 3,21%, φτάνοντας στα 98,48 δολάρια το βαρέλι.

Όταν μου ήρθε η ενημέρωση για αυτό το απίστευτο, για αυτό το αδιανόητο, για αυτό το ακραίο περιστατικό, το οποίο πολλοί νταΐδες δεν έχουν μαζευτεί εκεί έξω, ρε παιδιά. Πολλοί νταΐδες. Ακούστε τώρα είδηση. Στην περιοχή της Παντάνας, στο Ρέθυμνο, 30χρονος πέταξε από το ενκινήσι όχημά του την 28χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια. Ακούστε τώρα, μπροστά στα μάτια των τριών από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους. Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Νταΐς ισχυρίστηκε αρχικά ότι η σύζυγος άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Κάντε κάτι και περιορίστε τα νεύρα σας. Κάντε κάτι και περιορίστε τα νεύρα σας. Οτιδήποτε. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία. Έχουμε φτάσει στα σημεία ένα ζευγάρι να μην μπορεί να συζητήσει, να μην μπορεί να λύσει διαφορές. Έχουμε φτάσει στο σημείο, άκου τώρα, την πέταξε από το ενκινήσι όχημα τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τριών από τα τέσσερα παιδιά τους. Σηκώνω τα χέρια ψηλά.

0: Εχθές, να ξέρετε, ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως τις 31 του μήνα, ως τα τέλη του μήνα, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών για την περίοδο 2026-2027 στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Να το έχετε υπόψη σας, να μπείτε όσοι ενδιαφέρεστε στην πλατφόρμα, προκειμένου να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας. Εδώ λοιπόν είμαστε 23 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Γεια σου ρε συνονόματε Σπύρο. Νωρίς έστειλες το μήνυμά σου πριν ακόμα ξεκινήσουμε την εκπομπή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την αγάπη μου σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας εκεί έξω. Ταξιτζής ο Σπύρος. Σε όλα τα παλικάρια λοιπόν, γυναίκες και άνδρες που είσαστε εκεί έξω για τη δική μας εξυπηρέτηση, την καλημέρα μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι, να επιστρέφετε στο σπιτικό σας παρακαλώ. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλημέρα Σπύρο, βάλε τον ύμνο της ΑΕΚ, σε παρακαλώ, ως πρωταθλήτρια Ελλάδος. Εδώ ρε αδερφέ, δεν έχουμε βάλει τον ύμνο του Ολυμπιακού. Θα βάλουμε τον ύμνο της ΑΕΚ. Συγχαρητήρια στα παιδιά, θα έρθει και ο Σαβρακάκης να μας τα πει. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Συγχαρητήρια και στον πρόεδρο της ΑΕΚ που έχει δώσει πραγματικά μάχες από την ημέρα που ανέλαβε την Ένωση, ο κύριος Ηλιόπουλος. Αλλά εντάξει, είπαμε κιόλας. Εμείς από την άλλη είχαμε μία άκρος αποτυχημένη χρονιά στο ποδόσφαιρο. Δεν πήραμε απολύτως τίποτα. Και έτσι όπως πάει το πράγμα, κινδυνεύουμε να χάσουμε και τη δεύτερη θέση και να πάμε απευθείας στο Europa League. Είδατε. Γι' αυτό λέει μεγάλη κουβέντα μιλές, μεγάλη μπούκα φάε. Λέγαμε για το Σεντόνι, κινδυνεύουμε να το χάσουμε το Σεντόνι. Όχι Σεντόνι, ούτε σε μεδάκι, κύριε Λικούρη, ούτε σε μεδάκι. Ο Χαράλαμπος λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το μόνο που δεν μπορούμε, για το οποίο δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Τραμπ, είναι ότι δεν πλήττουμε μαζί του. Σταθερός σε αυτά τα οποία λέει. Όχι, είναι σταθερός στο ότι δεν μας αφήνει να πλήξουμε. Δεν είναι σταθερός σε αυτά τα οποία λέει. Άλλα λέει τη μία, άλλα λέει την άλλη. Μάλιστα μερικές φορές αυτοαναιρείται κιόλας. Είναι φοβερό. Ξεχνάει προφανώς τι έχει πει την... Κάποιοι λένε ότι ουσιαστικά επειδή είναι θειασότης της θεωρίας του χάους, όλο αυτό το κάνει ακριβώς για να μπερδέψει τους αντιπάλους του. Το θέμα είναι το εξής: το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μας το είχε επισημάνει την προηγούμενη εβδομάδα ο Θανάσης ο Τσίτσας, αρκετές φορές μάλλον ο Θανάσης μας το είχε επισημάνει, ότι μπερδεύει πλέον και τους δικούς του. Ναι, η θεωρία του χάους έχει χτυπήσει την πόρτα του Λευκού Οίκου και κάποιος άνοιξε και μπήκε μέσα. Αδερφέ μου, έχεις δίκιο. Ο Έψιλον λέει, ρε Σπύρο καλημέρα, εκατοστή όχι εκατοσιωστή. Εντάξει ρε παιδάκι μου, τώρα τι ήθελες στις 5 και ένα πρώτο λεπτό. Κάναμε και ένα σαρδάμ, είπαμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα με ένα σαρδάμ, ξέρετε, για να πάει γούρι. Πολλά τα μηνυματάκια σας θέλω κι άλλα, ελάτε, γιατί έχουμε μπόλικο πραγματάκι σήμερα. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει ο Θοδωρής, χρόνια πολλά στην ηρωίδα μου που με έκανε αυτό που είμαι σήμερα, ένα καλό άνθρωπο, χρήσιμο στην κοινωνία, και επίσης χρόνια πολλά και για αύριο που κλείνει το 82ο έτος ηλικίας της πολύχρονης μανούλας μου, λέει. Να τη χαίρεσαι, την καλημέρα μου, να τη χαίρεσαι τη μανούλα σου, όχι απλά να τα κατοστήσει, να τα χιλιάσει, πάντα υγεία. Και πάντα, ναι, όταν έχουμε δίπλα τη μανούλα, δεν υπολογίζουμε τίποτα. Γιατί δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να μας λείψει, ακόμα και όταν έχει 30-35 βαθμούς Κελσίου, που θα σε ρωτήσει ζακέτα, θα σου πει μάλλον ζακέτα να πάρεις. Τι να την κάνεις με 30-35 βαθμούς Κελσίου, φλίκτενες θα βγάλεις, ναι. Ή εν πάση περιπτώσει που θα σε ρωτήσει 3-4 φορές την ημέρα, έφαγες, όχι, έχω μείνει νηστικός, σκέφτομαι να πεθάνω από ασυτεία ένα πράγμα. Εγώ πλέον δίνω τέτοιες απαντήσεις στη μάνα μου και γελάει. Παιδάκι μου, έλεγε το χειμώνα Εν πάση περιπτώσει, μιλούσαμε αργά το βράδυ και ρωτούσε κιόλας, γιατί ήμασταν σε ανοιχτή ακρόαση και τη Μαρία, παιδάκι μου, κρυώνεται? Έχετε ανάψει τη θέρμανση? Όχι, τα έχουμε τα πάντα παγωμένα. Μέχρι αύριο το πρωί θα μας έχουν βρει παγωμένους τελείως. Ναι, κοίτα να πράξεις τα δέοντα. Και γελάει βεβαίως. Αλλά ό,τι και να της πει, εδώ από τα 8 μου έχω να φορέσω μακριά μπλούζα. Μονίμως είμαι με κοντομάνικο. Σε πληροφορώ ότι στη γιορτή μου μου έστειλε μία μπλούζα μακριμάνικη για να μην κρυώνω. Δεν βαγάζει άκρη, αλλά αυτή είναι η Μανούλα. Η Ελληνίδα μάνα, η οποία θα στείλει και το πακέτο από το χωριό και θα σε βγάλει από τη δύσκολη θέση. Την καλημέρα μας λοιπόν και την αγάπη μας σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Και στις μανούλες που μας έχουν, εν πάση περιπτώσει που χάρη σε αυτές, και στη Ρούλα και στη Χρύσα, έχω τρία υπέροχα, πανέμορφα, καταπληκτικά παιδιά. Την Άννα, την Ανδριάννα και τον Αχιλλέα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Από τους αρτοποιούς της Γλυφάδας, δίπλα σε εμάς η τιμή είναι... η τιμή είναι 2067, δεν καταλαβαίνω τι μου γράφει. Η τιμή στο βενζινάδικο. Ξέχασες να βάλεις την υποδιαστολή εκεί και μπερδεύτηκα. Δίπλα, λέει, σε εμάς σε βενζινάδικο η τιμή είναι 2,067. Εγώ σήμερα το πρωί έβαλα 2,109. Είπα ένα ouch και με ένα πόνο έβαλα βενζίνη για να μπορέσω να φτάσω στη δουλίτσα μου. Όλα στα ύψη, φίλε Σπύρο, τα πάντα είναι στα ύψη. Ειλικρινά, το Σάββατο που πήγα και στο σούπερ μάρκετ, σε μία από τις υπεραγορές εδώ της πόλης μας, πραγματικά πράγματα τα οποία είχα πάρει μέσα στην εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα. Ένα συγκεκριμένο προϊόν είχε φτάσει, παιδιά, δεν είναι υπερβολή, το έχω βγάλει και φωτογραφία, ήταν 2 ευρώ πάνω. 2 ευρώ πάνω. Και είχε το ταμπελάκι, το πορτοκαλί, το κίτρινο αυτό, που δείχνει ότι ήταν σε προσφορά. Και την προηγούμενη φορά σε προσφορά το είχα πάρει την Τετάρτη. Μιλάμε για τέτοιες διαφορές πλέον. Το πράγμα έχει ξεφύγει. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να το δει. Πρέπει να το δει πάρα πολύ σοβαρά. Το λέμε για ακόμη μία φορά. Έχει ξεφύγει η κατάσταση όσον αφορά στο κομμάτι της ακρίβειας. Δεν μπορείς πλέον, πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις δύο πράγματα, έχει φύγει το εικοσάρικο χωρίς να το καταλάβεις. Καλημέρα, καλημέρα Τάσο μου. Καλημέρα, λέει, η Λευκάδα είναι Ελλάδα? Εξώσου γνωρίζω εδώ και χρόνια. Δεν θυμάμαι κιόλας, νομίζω από, όχι από τη συμφωνία του Μοντρέ ή από τη συμφωνία της Λοζάνης και μετά. Τέλος πάντων, επιφυλάσσομαι τώρα, μην με κάνετε να ψάχνω. Δεν είμαι και φωτεινός παντογνώστης. Όταν θέλουμε να πούμε κάτι, το ψάχνουμε, το διαβάζουμε από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, αλλά δεν το θυμάμαι. Ναι, το ντρόουν βρέθηκε σε ελληνικά εθνικά ύδατα. Γιατί αυτή τη Νέα Δημοκρατία θα μας τρελάνουν ή κάτι ύποπτο γίνεται? Τι εννοείς? Από ποια άποψη το λες? Τάσο, τι έχω χάσει? Λοιπόν, αυτό το drone, εν πάση περιπτώσει το πλωτό drone, το οποίο ευτυχώς αλλού θέλανε να το στείλουν προφανώς. Όλοι λένε ότι μάλλον ουκρανικό, το οποίο στόχευε ρωσικό, εμπορικό και όλα τα σχετικά, τους ξέφυγε, πήγε αλλού, πήγαινε προς Λευκάδα μεριά. Πάλι καλά που υπήρχε, είδατε πόσο χρήσιμες, στόχευε ρωσικό, εμπορικό και όλα τα σχετικά, τους ξέφυγε, πήγε αλλού, πήγαινε προς Λευκάδα μεριά. Πάλι καλά που υπήρχε, είδατε πόσο χρήσιμες είναι οι βραχονισίδες, που έχουν και κουφάλες και όλες οι βραχονισίδες μέσα. Πήγε εκεί και μπλοκ.

Πρέπει να βγάλουμε στον αέρα κάποιους από τους αναλυτές. Νομίζω όμως ότι του έχουν αλλάξει τα φώτα όλοι όσοι είσαστε λάτρεις της ενημέρωσης, της επικαιρότητας. Τα έχετε ακούσει όλα αυτά, όπως τα έχουμε ακούσει και εμείς. Έχουμε κάνει και το ρεπορταζάκι μας. Αλλά ο καθήλυν αρμόδιος, ο στρατιωτικός μας συντάκτης, ο Χρήστος ο Μαζανίτης, έχει τις πληροφορίες του. Και γι' αυτό το λόγο θα συνδράμει εκεί γύρω στις 7 παρατέταρτο για να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται και σε τι κατάσταση, σε ποια φάση μάλλον της έρευνας βρίσκονται τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Είχαμε και ένα μεθυσμένο ο οποίος πυροβόλησε με ούζι γυναίκα σε μπαρ στην Καλλιθέα. Με ούζι. Ούζι χρησιμοποιούσε ο Τσακ Νόρις. Έχω την εντύπωση, ναι. Και ο Σταλόνε. Δεν ξέρω πώς την έχουν δει, ειλικρινά. Δεν ξέρω πώς την έχουν δει. Γενικότερα υπάρχει ένας εκνευρισμός πάρα πολύ έντονος εκεί έξω. Πέσανε, λέει, και πυροβολισμοί εκεί στην Κυψέλη, επεισόδιο μεταξύ οδηγών. Υπάρχει μία ένταση. Είναι αυτό το οποίο συζητούσαμε, δεν ξέρω κιόλας εάν. Κυριάκο από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μου έχουν μείνει τα μηνύματά σου, να ξέρεις. Ο οποίος Κυριάκος, τι είπα ο Άμηρος την Παρασκευή, είπα το εξής. Ότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν κάποιοι οδηγοί, να τα γράφουν όλα στα παλαιά των υποδημάτων τους, να περνάνε από την στο αντίθετο ρεύμα για να προπορευθούν στο φανάρι ή εν πάση περιπτώσει να κάνουν bullying σε όσους οδηγούς πηγαίνουμε με τα όρια ταχύτητας. Και ο Κυριάκος γύρισε και μου είπε εσείς φταίτε, λέει, που πηγαίνετε σαν αποβλακωμένοι στο δρόμο. Δηλαδή, για να μην πηγαίνεις σαν αποβλακωμένος, πρέπει να τρέχεις 120, να γράφεις τα παλαιά των υποδημάτων σου στους ερυθρούς σηματοδότες, να κάνεις σφήνες, να παρακάμπτεις την ουρά και γενικότερα όλα αυτά. Εντάξει, οκ. Okay. Τι να σας πω. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Αλλά όταν μετά θα σας έρθει το μπουγιορντί, να μην λέτε ότι α, μου πήραν το δίπλωμα, το ένα, το άλλο και πρέπει να πληρώσω και 500 και 800 ευρώ. Έχω έναν φιλαράκο ο οποίος κάνει διάφορες μεταφορές. Πολύ καλό παιδί. Την αγάπη μου, καλημέρα. Ξέρεις, εσύ δεν θα πω το όνομα για να μην. Κάνει διάφορες μεταφορές. Έχει ένα συγκεκριμένο μαγαζί και κάνει τις μεταφορές μόνος του. Με παίρνει τηλέφωνο κάποια στιγμή, μου λέει: τι κάνεις, ακούω, να σε καλά, του λέω, αδερφέ. Πω, πολύ ωραία τα λες. Πάρα πολύ ωραία τα λες. Τα λες πάρα πολύ καλά. Καλά κάνεις και τους ταχώνεις. Που πηγαίνει ο καθένας από εδώ, από εκεί, δεν ξέρουν να οδηγούν, δεν ξέρουν να κάνουν. Και καλά κάνεις και ταχώνεις κιόλας και για τα διάφορα ρουσφέτια που ζητάνε τα διπλώματα πίσω από εδώ, από εκεί. Του λέω: να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι από τους λίγους, του λέω. Οι περισσότεροι μου λένε: σταμάτα να τα λες, διότι μπορεί να βρεθούμε σε ανάγκη. Όχι, όχι, όχι, τα λες πάρα πολύ καλά. Να σου πω, μου λέει, προχθές με σταματήσανε. Δεν φορώ σαζόνι και μου πήρανε το δίπλωμα. Μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εντάξει. Εκεί μόνο τα γέλια μπορούσα να βάλω. Πολλές καλημέρες. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Μας ακούτε στη συχνότητα 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, βεβαίως, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το. Διότι είναι ένας από τους τρόπους που μπορείτε να μας ακούτε στην πρωτεύουσα του νομού που βρίσκεστε, σε κάθε χωριό αυτής της χώρας. Να βρείτε τη συχνότητά μας στους συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Να στείλω και μια καλημέρα στο φίλο μου τον Αχιλέα τον Ροδίτη, ο οποίος βρίσκεται στην Πάτρα, συνάδελφος, από τους πολύ καλούς συνάδελφους, και στον Παναγιώτη τον Παυλόπουλο, ο οποίος είναι στον νομό Ηλία, επίσης συνάδελφος, που στέλνουν και τα μηνυματάκια τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε στα FM, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και να μας ακούσετε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως ο Τέλης. Γεια σου ρε Τέλη, από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, μου γράφει. Από 15 ως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Αυτά είναι. Εδώ, να ξέρετε, θα έχουμε κουφόβραση.
Τα έχουμε αρέσει.

0: Νεφώσεις λέει σήμερα στην Αττική, παροδικά πιο πυκνές στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εγώ μαθαίνω ότι θα φτάσει και κανένα τριαντάρι εκεί σε δική μου γειτονιά. Είναι για μπάνιο σήμερα, Λικούρη. Βεβαίως, να ξέρετε ότι ευνοεί... Σωθήκαμε και σήμερα, δεν θα πλύνουμε το αυτοκίνητο. Ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης ο καιρός. Αυτή την ώρα στο Μαρούσι, 16 βαθμούς Κελσίου. Και εγώ γιατί ζεσταίνομαι? Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη. Ο Νίκος Αγγελίδης από τον Φούρνο στη Νέα Σμύρνη, από τον Bell V. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Σπύρο. Καλή εκπομπή. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που το πήρε τελικά από ΠΑΟΚ οπαδό. Να τα λέμε και αυτά. ΠΑΟΚ Τζις, ο Νίκος ο Αγγελίδης. Κρατάτε γερά. Κρατάτε γερά. Όλοι οι αρτοποιοί. Όλοι οι αρτοποιοί. Κυρία Παναγιώτα, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Σπύρο, καλημέρα κυρία Στεφανία. Έρχεται ο Σονούπο το τσουνάμι μας. Στην κυρία Βουγιουκλιώτη, στον κύριο Λικούρη. Είναι εδώ στο στούντιο και ο κύριος Σταυρακάκης, πρέπει να σας πω, κυρία Παναγιώτα. Καλή ήσυχη εβδομάδα. Να είσαι καλά για την ευχή, δεν το βλέπω, να ξέρεις. Είναι εβδομάδα πρώτα απ' όλα, εβδομάδα συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. 15 του μηνού μέχρι 17. Χωρίς Κώστα Καραμαλή πρώην Πρωθυπουργό, ασφαλώς χωρίς Αντώνη Σαμαρά έτερο πρώην Πρωθυπουργό, και γενικότερα με πάρα πολλές συζητήσεις. Τι είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στους δημοσιογράφους? Γκρίνια. Εντάξει, είχε λίγη γκρίνια. Εσείς λέει θέλατε, νομίζατε ότι θα γίνει κουγί και τώρα προσπαθείτε να το καλύψετε, είπε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους. Μάλιστα, και λέει η κυρία Παναγιώτα, σε τι αποσκοπούν όλες αυτές οι γιορτές, η μέρα μητέρας, πατέρα, και γιατί να μην είναι κοινή εορτή των γονιών, ας πούμε? Και ο πατέρας δεν μεγαλώνει παιδί, δεν το αγαπάει το ίδιο? Εγώ τους έχω χάσει και τους δύο. Το μόνο δώρο που μπορώ να τους κάνω είναι δύο κεράκια και τα λοιπά για να τους τιμήσω. Καλή συνέχεια. Εντάξει, καλό είναι να είναι ξεχωριστά και τα πράγματα, λέω εγώ τώρα. Συμφωνείτε εσείς, κύριε Σταυρακάκη? Καλημέρα σας.
1: Σήμερα, καλή σας
0: καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, ο ΙΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδος στη Super League.
0: Δεν την άκουσα την ερώτηση καθόλου. Αλλά, ναι,
1: την άκουσα την ερώτηση, αλλά δεν. Υπάρχουν οι γιορτές αυτές, εντάξει. Mm. Καλό είναι για να θυμόμαστε και τους ανθρώπους μας ή να, έτσι, να δίνουμε ένα δώρο σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μοχθήσει για μας. Καλές είναι αυτές οι γιορτές.
0: Σωστό. Κακές. Για πες.
1: Λοιπόν, νίκη με ανατροπή για την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, με δύο γκολ από παίχτες που προήλθαν από αλλαγή. Και στη συνάρτηση με ισοπαλία στον Γιώργο Καρισκάκη, η ΑΕΚ στέθηκε πρωταθλήτρια για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off, 14ο τίτλος για την ιστορία της ΑΕΚ, που προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός στο 62ο λεπτό με τον Τετέι. Η ΑΕΚ με τον Ζήνη στο 72 έκανε το παιχνίδι, έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ζωάο Μάριο πέτυχε το τελικό 2-1 και έστειλε την ΑΕΚ στα ουράνια, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι στο Γιώργος Καραϊσκάκης ο Ροντινέ είχε προηγηθεί για τον Ολυμπιακό στο 21ο λεπτό και 8 λεπτά αργότερα ο Κωνσταντέλιας είχε ισοφαρίσει. Έτσι, ο Ολυμπιακός πάλι έχασε ευκαιρίες απέναντι σε έναν κοινικό ΠΑΟΚ που ό,τι μπορούσε έκανε για να πάρει το Χ, και τώρα έχει το πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League ο ΠΑΟΚ. ΑΕΚ 70-62 ο ΠΑΟΚ, 62 ο Παναθηναϊκός, 51 βαθμούς ο 62, συγγνώμη, ο Ολυμπιακός, 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη τετράδα. Τη Τετάρτη ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στην προσεχή Κυριακή τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Χθες οι φίλαθλοι της ΑΕΚ το πανηγύρισαν έξαλα με την στο Νέα Φιλαδέλφια, όμως η απονομή θα γίνει την προσεχή Κυριακή. Μάγικο πρωτάθλημα το χαρακτήριζε ο διοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ ο κ. Σιλιόπουλος, ενώ τη μεριά του Μάρκο Νίκολιτς, κανένας τίτλος στην καριέρα μου όπως αυτός, είπε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Ηλιόπουλου.
2: Το συνέστημα είναι καταπληκτικό. Είναι μια από τις πλέον ευτυχισμένες στιγμές της επαγγελματικής μου καριέρας. Έχω κερδίσει τίτλους και αλλού, αλλά αυτό που ζω σήμερα είναι κάτι μοναδικό, το έχω μέσα στην καρδιά μου. Πρέπει να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια βέβαια στους παίκτες, καθώς επέδειξαν σταθερότητα. Όλη τους προσπάθεια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν άξια σεβασμού. Το γεγονός ότι απέναντι σε τόσο δυνατούς αντιπάλους καταφέραμε δύο γύρους πριν τη λήξη του πρωταθλήματος να είμαστε πρωταθλητές είναι άξιο σεβασμού προς όλους τους παίκτες. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σύνολο του οργανισμού, ξεκινώντας από τους φροντιστές, τον σεφ, τους μεταφραστές, τους βοηθούς, βεβαίως το τεχνικό επιτελείο του coach, το οποίο συνέβαλε τα μέγιστα. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα μπράβο βεβαίως στην ομάδα της διοίκησης, στον Χαβιέ, στον Κώστα, σε όλη την ομάδα η οποία στήριξε από την πρώτη στιγμή και βέβαια στον πρόεδρο Σωμάριο, ο οποίος μας υποστήριξε με τον μονοδικό του τρόπο από την πρώτη στιγμή. Είναι πρώτος τίτλος της καριέρας του και το αξίζουν πάρα, πάρα πολλά συγχαρητήρια. Σίγουρα οι δύο αλλαγές βοήθησαν πάρα πολύ και μπορεί να φανεί έξυπνος ο coach, διότι εκείνη τη στιγμή δύο αλλαγές ήταν αυτές που σκόρωναν και έδωσαν την νίκη. Δεν είναι έτσι ακριβώς, είναι θέμα ομαδικής προσπάθειας και όσοι είμαστε μέσα στο ποδόσφαιρο το καταλαβαίνουμε, διότι υπήρχε πολύ μεγάλη ομαδική προσπάθεια αξιοσέβαστη από όλους τους παίχτες που μας έφτασε αυτό το σημείο να είναι πρωταθλητές.
1: Για ομαδική προσπάθεια μίλησε ο Νίκολιτς, όμως δεν πάβει οι δύο αλλαγές που έκανε ο Ζήνη και ο Ζωάο Μάριο να ήταν οι παίχτες που του έβαλαν τα γκολ. Ο Ζήνη είναι ένας παίχτης που ταλαιπωρήθηκε πολύ από τραυματισμούς και όποτε χρειάζονταν ήταν εκεί, σκόραρε. Όταν έκαιγε η μπάλα, ο Ζήνη πάντα έβαλε κάποιο τέρμα. Για να τον ακούσουμε τη δήλωση. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα. Είχα κάποιους τραυματισμούς που με κράτησαν εκτός, αλλά ήθελα να επανέλθω όταν η ομάδα με χρειάζονταν περισσότερο. Πιστεύω πως το έκανα και δικαιώθηκα. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα αυτό το πρωτάθλημα και για το γεγονός ότι σκόραρα. Όταν ήρθα στην ΑΕΚ αρκετά χρόνια πριν, ήμουν διαφορετικός ποδοσφαιριστής. Προσπάθησα να προσαρμοστώ σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και πιστεύω πως βοήθησα. Αφιερώνω αυτή τη νίκη στον πατέρα μου που σήμερα έχει γενέθλια. Και ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος που έστειλε την ΑΕΚ στα Ουράνια και το στο πρωτάθλημα, ο Ζωάο Μάριο. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να συνεισφέρω και εγώ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, έστω και με 1%. Πραγματικά ήταν μια καταπληκτική χρονιά. Πιστεύω ότι το αξίζαμε απόλυτα ως ομάδα να μπορέσουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Όταν ήρθα, βρήκα μια ομάδα. Βρήκα ένα πάρα πολύ δυνατό γκρουπ, ενωμένο γκρουπ, μια οικογένεια. Θα μπορούσα να πω που δεν το βρίσκεις εύκολα σε κάθε ομάδα. Οπότε, δουλεύοντας πάνω σε αυτό το γκρουπ, θεωρώ ότι μπορέσαμε να διεκδικήσουμε αυτό που θέλαμε. Σε προσωπικό επίπεδο, πάρα πολύ χαρούμενος. Αλλά είμαι πιο περήφανος για αυτή την ομάδα, για την προσπάθεια τόσο για μένα όσο και για τους συμπαίκτες μου, για ό,τι έκαναν όλη τη χρονιά. Λοιπόν, αυτά από την ποδοσφαιρική ΑΕΚ. Πριν με ρωτήσει οτιδήποτε, θα πούμε ότι το Σάββατο η μπασκετική ΑΕΚ έφτασε μια ανάσα για να πάρει τον τίτλο στο Basketball Champions League, στο Final Four της διοργάνωσης που έγινε στην Μπανταλώνα. Στον τελικό ιτήθηκε από την λιθουανική Ρίτα Βίλνιους με 92-86 στην παράταση. 80-80 ήταν η κανονική διάρκεια. Η ΑΕΚ μέχρι την τρίτη περίοδο ήταν μπροστά, έφτασε και τη διαφορά στους 20 πόντους, όμως στην τελευταία περίοδο της κανονικής διάρκειας λίγησε, τα λάθη δεν της επέτρεψαν να πάρει τη νίκη και έτσι στην παράταση η πιο ψυχομένη και με περισσότερες λύσεις Ρίτας πήρε τον τίτλο στο Basketball Champions League και για πρώτη φορά στην ιστορία της.
0: Κρίμα, πραγματικά κρίμα.
1: Πραγματικά κρίμα, γιατί η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή και θα μπορούσε να λίγο πιο ψυχομένα και λίγο πιο προσεκτικά στην τελευταία περίοδο πριν την παράταση, να μην πάει το παιχνίδι στην παράταση, δεν μπορούσε να το είχε πάρει.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι οι φίλοι της ΑΕΚ που στέλνουν και μηνύματα και μου λένε να βάλω τον ύμνο της ΑΕΚ, αυτό ήταν ακόμα καλύτερο. Ρεπορτάζ αναλυτικότατο από τον Δημήτρη τον Σαβρακάκη και βεβαίως ακούσατε και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
1: Να σου πω ότι στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα πανηγύρισε τον 21ο τίτλο της, κέρδισε 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε κατέκτησε και μαθηματικά το τρόπαιο. Χθες έγινε η απονομή για την Μπαρτσελόνα που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πανηγυρίζει τον τίτλο η Μπάρτσα, η οποία Μπάρτσα έχει πήρε τον τίτλο με φτάνοντας στους 91 βαθμούς, ενώ είπαμε ότι θέλει τρεις αγωνιστικές. Η Ρεάλ Μαδρίτης μένει στους 77, οπότε και μαθηματικά χαίρεται η Μπαρτσελόνα πρωταθλήτρια. Στη Γαλλία.
0: Πάλι καλά που η Μπαρτσελόνα τουλάχιστον μας έδωσε χαρά.
1: Στη Γαλλία, χθες το
0: Μπάρτσα
1: βράδυ.
0: Μπάρτσα, εγώ από τα γενοφάσκια μου. Ολυμπιακός και Μπάρτσα.
1: Ναι. Την έχεις δει ποτέ?
0: Ναι, αμέ.
1: Πού την έχεις
0: δει? Ναι.
1: Την έχεις δει να παίζει την Μπαρτσελόνα? Έστω μία φορά, μια παλιότητα.
0: Την έχω πάει στο Camp Nou.
1: Ναι. Γιατί ήσουν, τώρα, και ήσουν για τη Βαρκελόνη εκεί για...
0: Στη Βαρκελόνη γινόταν, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, κάτι ήταν.
1: Ναι.
0: Και εκείνη την ημέρα, σε μία από τις τρεις μέρες
1: Σάββατο,
0: που ήμασταν,
1: ναι, Σάββατο έπαιζε.
0: Έπαιζε με τη Ρεάλ Σοσιεδά.
1: Με τους Βάσκους.
0: Μέση, Πιτσιρίκη, Ροναλντίνιο.
1: Εντάξει, Πιτσιρίκη δεν ήταν ο Μέση τότε.
0: Ήταν πιτσιρίκι.
1: Ήταν όμως...
0: Ήταν η πρώτη ή η δεύτερη χρονιά του πρέπει να ήταν.
1: Ωραία, είδες μέσα
0: Ροναλντίνιο στα ντουζένια του.
1: Ναι.
0: Έκανε σόου, ολόκληρο σόου αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Έτσι, Πουγιόλ βεβαίως.
1: Οπότε είδες, εντάξει, οπότε την έχεις δει.
0: Την έχω δει ζωντανά.
1: Τώρα, να γίνω λίγο έτσι κυνικός στο παλιό Camp Nou.
0: Στο παλιό Camp Nou.
1: Διότι έχει γίνει έτσι. Ανακατασκευή, εντάξει. Ναι. Που σημαίνει αυτό ήταν...
0: 2005-2006
1: το πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στη Γαλλία η Paris Saint-Germain νίκησε 1-0 την Brest και θέλει έναν βαθμό για να κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο, ενώ χθες η Arsenal νίκησε 1-0 εκτός έδρας στην West Ham και τώρα η μάχη στην Premier League είναι στην κορυφή της, γιατί η Arsenal έχει 79, η City έχει 74. Η City μάλιστα έχει ένα αγώνα λιγότερο, οπότε καταλαβαίνει κανείς 4 αγωνιστικές πριν το φινάλε τι γίνεται στην Αγγλία. Πάντως η Arsenal με αυτή την νίκη θέσει την αγκαλιά με τον τίτλο. Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Θέλεις κάτι άλλο? Κάποια ερώτηση δεν έχεις?
0: Τίποτα απολύτως. Την αγάπη σου.
1: Πάντως να σου πω ότι χθες φώναζαν πάλι και σε κάποιους δήμους για το γεγονός ότι είχαμε τον ΔΕΗ ποδηλατικό γύρο της Ελλάδος στο τελευταίο ΕΤΑΠ που εξελίχθηκε από το Πασαλιμάνι. Έφυγαν κάτω στην νότια ανατολική Αττική, φτάσαν μέχρι το Μαρκόπουλο, μετά γύρισαν από τη Βουλιαχμένης, μπήκανε η Λιούπολη και πέσανε στο κέντρο της Αθήνας Πανεπιστημίου, στο Σύνταγμα. Λοιπόν, και κάποιοι, και διάβαζα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το προηγούμενο ετάπ του Σαββάτου, εκεί στις Σαχαρνές διαμαρτυρόντουσαν κλπ. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι μιλάμε για event που διαφημίζουν την Ελλάδα όσο τίποτα. Αυτός ο διεθνής ποδηλατικός γύρος, ο ΔΕΗ ποδηλατικός γύρος, μεταδίδονταν σε 16 χώρες στον κόσμο και 16 live και 12 σε πληροφορώ ότι παίρνανε την εικόνα και το δείχνανε μαγνητοσκοπημένο τον αγώνα. Δηλαδή η διαφήμιση είναι κάτι το πρωτόγνωρο που γίνεται μέσα από αυτούς τον αγώνα.
0: Είπαμε, ρε παιδί μου, είμαστε λαός της υπερβολής. Πώς να το κάνουμε? Βράζει το αίμα μας το κάθε τι. Εδώ δεν είδες τι έγινε τώρα με τους Μετάλλικα? Ένα συγκρότημα το οποίο έχει ζωή εδώ και 50 χρόνια. Τόσα δεν είναι?
1: Τόσα,
0: ναι. Το 82 ο πρώτος τους δίσκος, 83 κάπου εκεί το Kill Em All.
1: Νομίζω, ναι.
0: Και τώρα επειδή έχει γίνει της μόδας τα τελευταία χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Ερχόντουσαν τις προηγούμενες φορές και ήταν.
1: Πότε είχαν έρθει την προηγούμενη φορά? Πριν
0: από 12 χρόνια.
1: Ένα-ένα για να κλείσουμε. Ναι. Να σου πω ότι στο γύρο της Ελλάδος νικητής ο Τσέχος Βότσλατ Γιέζεκ ήταν αυτός που πήρε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη. Οι Μετάλλικα είχαν έρθει στο γήπεδο του Πανιωνίου.
0: Η πρώτη φορά που ήμουν πιτσιρικάς, έδινα την επόμενη μέρα χημεία, πανελλαδικές για να καταλάβεις, ήταν στη Νέα Σμύρνη το 1993.
1: Το 1993, σωστά.
0: Έτσι, ναι. Και ήταν ο πρώτος μεγάλος τακουμός με τον πατέρα μου.
1: Δεν πήγες, δεν σ' άφησε?
0: Όχι, δεν με άφησε, αλλά πήγα.
1: Απηγές.
0: Ναι, και όταν γύρισα...
1: Στη Ζουλά.
0: Και όταν γύρισα ήταν η πρώτη και η μοναδική σφαλιάρα που είχα φάει ποτέ από τον πατέρα μου.
1: Ναι, λοιπόν. Η Μετάλλικα, λοιπόν, νομίζω ήταν στη Νέα Σμύρνη.
0: Πρώτα στη Νέα Σμύρνη, το 1999 στη Ριζούπολη.
1: Α, στη Ριζούπολη, ναι.
0: Ήμουν φαντάρος, ήμουν στο Κεβόπ.
1: Ναι.
0: Και έκανα σκοπιά.
1: Και άκουγες.
0: Και
1: δεν άκουγες.
0: Έβλεπα τα φωτορυθμικά μου. Τι άκουγα από τη Ριζούπολη μέχρι το Κεβόπ, τι είπα.
1: Ναι, αλλά τώρα αν είχαν τα ηχεία αυτά που είχαν τώρα.
0: Εντάξει,
1: από τη Ριζούπολη στο Κεβόπ θα τα άκουγες.
0: Και εμείς τους έχουμε ακούσει τους Μετάλλικα πριν ανακαλυφθεί και πριν.
1: Ωραία.
0: Και πριν ανακαλυφθεί το AutoTune, να τα λέμε και αυτά, κύριε Λικούρη.
1: Πάντως είναι μεγάλα event.
0: Και τους είχα δει στη Νέα Σμύρνη και τους έχω ξαναδεί στη Μαλακάσα.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την περιβόητη συναυλία.
1: Πότε?
0: Στην τελευταία με τη βροχή.
1: Α, που έπαιξε,
0: με το που μπήκε το Ecstasy of Gold και σταμάτησε το Ecstasy of Gold και ήταν το πρώτο ρίφ από το Creeping Death, άρχισε να βρέχει.
1: Και τι είχε γίνει,
0: για
1: πες μας.
0: Τι είχε γίνει?
1: Έγινε στην αυλία, τελειώσε.
0: Εννοείται. Εννοεί και όποιος τολμούσε να ανοίξει και ομπρέλα, να πούμε, και ήταν μπροστά σου. Έφευγε η ομπρέλα σύννεφο.
1: Εντάξει. Οπότε έχεις πάει, το έχεις περάσει.
0: Τους έχω δει και στο εξωτερικό μία φορά.
1: Πού?
0: Στη Ρώμη.
1: Στη Ρώμη, στο Ολυμπικό.
0: Όχι στο Ολύμπικο, σε ένα άλλο στάδιο ήταν. Δεν ήταν
1: στο
0: Ολύμπικο.
1: Σε γήπεδο ποδοσφαιρικό ή γήπεδο κλειστό?
0: Ποδοσφαιρικό.
1: Πού, σε ποιο άλλο?
0: Να ήταν το Ολύμπικο. Δεν θυμάμαι. Και αυτό πριν από πάρα πολλά χρόνια. Έτυχε, ήμασταν στη Ρώμη. Επίσημη επίσκεψη πρωθυπουργού της χώρας.
1: Εντελώς τυχαία, κυρίες και κύριοι. Τη μία είναι για το ΝΑΤΟ, την άλλη είναι επίσκεψη πρωθυπουργού. Και πάντα κάποιο μεγάλο event συμβαίνει, κάποιο μεγάλο αγώνα ποδοσφαιρικό και πάει και του βλέπει. Εντελώς τυχαία για όλα αυτά.
0: Εντελώς τυχαία όλα αυτά. Καλημέρα σας, κύριε Σαββαδάκη. Να είστε καλά. Ραντεβού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, πλατιάσαμε λίγο περισσότερο την κουβεντούλα με τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη, αλλά μας αρέσει και από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματά σας, σας αρέσει και εσάς. Να σας πω ότι στα τέλη Μαΐου αναμένεται να έχουμε την ανακοίνωση, την ίδρυση αυτού του πολιτικού φορέα που θα συνδέεται απόλυτα με την κυρία Μαρία Καριστιανού. Και κάπου εκεί αναμένεται να ακούσουμε, να έχουμε και μαντάτα από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Μάιος λοιπόν είναι ένας μήνας ιδιαίτερα καυτός για την πολιτική, για τις πολιτικές εξελίξεις. Το Πασόκ ανεβάζει τους ρυθμούς και της αντιπολιτευτικής του ρητορικής σε όλα μα σε όλα τα θέματα. Διαβάζω και καλό είναι να μπείτε να διαβάσετε και εσείς στο ενικός.gr την αποκλειστική συνέντευξη στη Real News του Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος Γρηγόρης Δημητριάδης για πρώτη φορά ανοίγει τα χαρτιά του, και ασφαλώς η συνέντευξη αυτή έχει προκαλέσει και πάρα πολλές πολιτικές αντιδράσεις. Αντιδράσεις από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Γρηγόρης Δημητριάδης, από τους στενότερους συνεργάτες του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Διαβάστε λοιπόν τη συνέντευξη, γιατί εμείς σας τα λέμε. Αλλά δεν μας ακούτε, κάθε Κυριακή να πηγαίνετε στο περίπτερο και να αγοράζετε τη Real News. Να την έχετε δίπλα σας, διότι όλη την εβδομάδα όλες οι ειδήσεις βγαίνουν από τη Real News. Από τη Real News, από το ενικός.gr και ασφαλώς από τον Real FM. Λοιπόν, ο Κώστας από τα Πατήσια. Θα πάμε με μηνυματάκια σας μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας. Ο Κώστας από τα Πατήσια λοιπόν λέει: καλημέρα Σπύρο, μήπως η οικογένεια Τραμπ με την αλόκοτη τακτική των δηλώσεών του έχει κάποια κέρδη? Αυτό λένε οι αναλυτές, αγαπητέ μου Κώστα, και πάρα πολλές φορές που έχουμε βγάλει οικονομολόγους, τον οικονομέτρη μας, τον Γιώργο τον Αδαλή, ασφαλώς και αναφέρεται και σε αυτά τα ζητήματα. Τάσο μου, θα το δω αυτό, εν πάση περιπτώσει, να δω και πώς ακριβώς έχει υπάρξει η διατύπωση, πώς ακριβώς είναι η διατύπωση, και θα σου απαντήσω ούτως ή άλλως σε λίγη ώρα. Θα τα σχολιάζουμε όλα με την Στεφανία μας. Ο Θωμάς, καλημέρα Σπύρο και καλή εβδομάδα. Σε ακούω που λες εδώ και καιρό και πολύ καλά κάνεις πως η κυβέρνηση πρέπει να δει το θέμα της ακρίβειας. Δεν σου φαίνεται μετά από τόσο καιρό πως απλά για κάποιο λόγο δεν θέλει να το δει? Εμείς οφείλουμε να το λέμε και θα το λέμε καθημερινά και θα το λέμε με όσο πιο εμφατικό τρόπο γίνεται. Διότι η κατάσταση έχει πραγματικά ξεφύγει. Ξέρετε τι γίνεται, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Και μάλιστα ακούω, μαθαίνω, προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι εκεί προς τα τέλη, λέει, Μαΐου, θα έχουμε νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, νέα βοηθήματα, νέα επιδόματα. Μάλιστα θα συνεχίσει αυτό το Fuel Pass. Θα πάμε στο Fuel Pass 4, 5, 6, δεν ξέρω, έχουμε χάσει το μέτρημα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αυτή η επιδοματική πολιτική, που ταπεινή μου άποψη, δεν αρκεί. Αλλά από το λότελα καλή και Παναγιώτε, να λένε στο χωριό μου. Δηλαδή, okay, για ανθρώπους που με το που φτάνει 20, 21, 22 μήνας ψάχνουν να βρουν ακόμα και το τελευταίο ευρώ, οποιαδήποτε βοήθεια είναι προς θετική κατεύθυνση. Αρκεί? Όχι. Αυτό είναι λοιπόν το οποίο λέμε και το φωνάζουμε. Και θα συνεχίσουμε να το φωνάζουμε και με στοιχεία. Με στοιχεία. Γι' αυτό το λόγο βγάζουμε και τους προέδρους, βγάζουμε μάλλον και τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, τον κύριο Λεχουρίτη, και μας δίνει στοιχεία στον αέρα. Τα παραθέτουμε, τα δίνουμε εκεί που πρέπει, ενημερώνουμε σε περίπτωση που τους έχει ξεφύγει κάτι. Και πάει λέγοντας. Ο Χρήστος από την Κυψέλη και ο Χρήστος με το θέμα του ντρόουν ασχολείται. ότι το ουκρανικό λέει θαλάσσιο ντρόουν σχετίζεται με το λαθρεμπόριο ρωσικών πετρελαίων νότια της Πελοποννήσου. Αλίμονο με τη ρήπανση αν χτυπήσουν, γράφει ο Χρήστος από την Κυψέλη. Έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα. Την αγάπη μου, δεν μου έχει στείλει μήνυμα εσύ καλέ μου που αναφέρεσαι. Η πόλη από Παπάγου αναφέρεται στα καρτέλ. Πόσες φορές τα έχουμε πει όλα αυτά, Ο Γιώργος, καλημέρα Σπύρο, καλή εβδομάδα. Αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου δεν θα καταργηθεί καμιά φορά να βελτιωθούν οι συντάξεις. Σήμερα έχουμε, θα μιλήσουμε για οικονομικά, θα μιλήσουμε και για τις συντάξεις. Κάντε υπομονή μέχρι τις 7 και 4. Καλή εβδομάδα κυρία Ελένη, κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τι άλλο θέλει κανείς όταν ξυπνάει. Να ακούει Σπύρο και μουσικάρες. Περισσότερους μουσικάρες φαντάζομαι. Ιστερόγραφο Metallica Forever. Δυστυχώς δεν πήγα, όμως μετά από τα βιντεάκια φίλων ταξίδεψα εκεί. Απλώς μαγική. Κάποιοι έχουν αρχίσει και την κρίνια προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είπαμε, είμαστε φοβερός λαός, είμαστε φοβεροί τύποι. Τα πάντα στο κόκκινο. Μ' αρέσει που ο Χίλων ο Λακεδαιμόνιος έλεγε μηδέν άγαν. Μακριά από κάθε υπερβολή. Είμαστε τις υπερβολής που να πάρει ευχή. Πρέπει να κλείσουμε, αγαπητέ μου. Πρέπει λοιπόν να κλείσουμε. Θα πάμε σε αλλαγή ώρας και θα επανέλθουμε ασφαλώς δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας. Με τη Στεφανία Κασίμη. Κύριε Λικούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάνω απ' όλα που με ανοιχτήκατε. Καλή συνέχεια.
3: FM.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θέλεις να βάλουμε Μετάλλικα?
1: Έχω ακούσει αρκετά.
0: Όχι, γιατί κοντεύει να γίνει το εθνικό μας συγκρότημα.
1: Ναι, πολύ, παιδιά, έγινε χαμός.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή με το που γίνει κάτι viral.
1: Είμαστε.
0: Το λέω από τις 5 η ώρα το πρωί. Είμαστε λαός της υπερβολής, ρε παιδί.
1: Αλήθεια είναι, είμαστε λαός της υπερβολής. Πιστεύω ότι και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν, δεν θα πω δεν έχουν ακούσει ποτέ στη ζωή τους, αλλά που δεν ακούνε τέτοια μουσική.
0: Έβλεπα κάτι βιντεάκι από κάτι γνωστούς.
1: Ναι, και εγώ γι' αυτό το λέω. Αυτά τα πράγματα έχω στο μυαλό μου.
0: Που έχουν χτίσει τον Κιάμο.
1: Το Κιάμο, του φταίει ο Κιάμος και όλοι.
0: Δεν μου φταίει ο Κιάμος.
1: Βέρτιρεμο όλους.
0: Βρε, παιδί μου, είναι.
1: Τα μπουζούκια.
0: Είναι σαν να. Πώς να σου το πω. Οκ, μία φορά στο τόσο μπορεί να βρεθώ και σε μπουζούκια.
1: Δεν πήγε εσύ τώρα. Τώρα εντάξει, αυτό είναι.
0: Βρε, του έχω δει τρεις φορές. Πρώτον. Δεύτερον. Φαντάζεσαι την κρίνια να πούμε θα είχα μετά όλη την εβδομάδα, μη σου πω όλο το μήνα, μη σου πω όλο το υπόλοιπο έτος.
1: Ναι.
0: Από τη Μαρία πήγες και μ' άφησες μόνη μου. Διότι η Μαρία, με το που της έβαλα παιδιά, εκτός από το Nothing Else Matters.
1: Δεν μπορείς να πας μόνος.
0: Όχι, όχι, περίμενε. Εκτός από το Nothing Else
1: Matters.
0: Πρώτα απ' όλα δεν το επεδίωξα κιόλας να σου πω.
1: Ναι.
0: Αλλά εκτός από το Nothing Else Matters, ναι, το οποίο το ακούει ευχάριστα, ξεκίνησα σιγά σιγά. Και έτσι λέω, να, λοιπόν, κοίτα, αυτή είναι μια συναυλία, τώρα τελευταία, ας πούμε, στη Ρόμπη.
1: Μάλιστα.
0: Ή δεν θυμίζω, στο Σαν Φραντζίσκο. Τη έβαλα κι εγώ τρομάρα μου, Σαν Φραντζίσκο. Και τη βάζω ένα από τα ήπια τραγουδάκια. Το Fade to Black.
1: Ωραία.
0: Το οποίο προς το τέλος το Fade to Black ανεβάζει, ρε παιδί μου, δίνει πόνο.
1: Ωραία.
0: Όχι, όχι, όχι. Απαπά μου λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να αντέξω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Okay. Λογικό, τίμιο.
1: Πολύ τίμιο. Τίμιο. Μπορούσε να μην έρθει βέβαια, αλλά τίμιο.
0: Από μία φίλη μου που την έβλεπα, είχε ανεβάσει ένα βίντεο.
1: Μπράβο, αυτά έβλεπα και εγώ. Κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν, σου ξαναλέω, ακούσει ποτέ τέτοια μουσική. Και πήγανε, βέβαια, δεν έχει σημασία. Καμία σημασία.
0: Ναι, όντως.
1: Η μουσική δεν έχει καμία σημασία. Ναι. Ενώ αν είσαι πορωμένος και φάνε τη μέρος με αυτή, μπορείς να πας να την ακούσεις ακόμα και για. Έτσι, και για περιέργεια, για πλάκα, για ό,τι. Εντάξει. Και για κάτι διαφορετικό, ωστόσο.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, δεν μπορείς να μην, δεν μπορώ να μην συμφωνήσω μαζί σου ότι εντάξει, είμαστε λίγο της υπερβολής. Δηλαδή, ναι. Αυτό πια.
0: Σου λέω, είχε ανεβάσει μια φίλη μου selfie βίντεο. Selfie βίντεο, το οποίο.
1: Μέχρι και το για δυναμικό δηλαδή μπήκε στο παιχνίδι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό για λόγους ιστορικούς.
1: Ιστορικούς. Γιατί θα καταγράψει και του Iron Maiden που θα έρθουν για να κάνει τη σύγκριση.
0: Δεν έχουν φτάσει, ας πούμε, τόσο viral οι Iron Maiden.
1: Κάτσε, όταν έρθουν τώρα θα του καταγράψουν.
0: Τώρα λες, έγινε τη μοδό στο heavy metal.
1: Θα του καταγράψουν. Μάλιστα. Να δουν ποιο από του δύο θα προκαλέσει περισσότερε δονήσει. Concert quakes.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι ωραίες εποχές ήταν.
1: Απασχολούν, λέει, τα τελευταία χρόνια αυτά τα quakes στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, αυτές οι δονήσεις.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Είναι από τη μαζική και συγχρονισμένη κίνηση των θεατών. Κάτι έγραψε.
0: Τι έγραψε, πόσο πήγε.
1: Κάτι έγραψε, τώρα μην φανταστείς. Κάτι έγραψε.
0: Ναι. Είπαμε, πολύ τη υπερβολή.
1: Η ενέργεια απογειώθηκε και ο σεισμογράφος.
0: Ναι. Τι ωραίες εποχές, κυρία Χριστοδούλου, που πηγαίναμε στο γήπεδο στη συναυλία. Εντάξει, πηγαίναμε 6, 7, 8 ώρες νωρίτερα και βρίσκαμε εισιτήριο απόξω, που λένε και στο χωριό μου. Μια χαρά. Και τώρα ένας απίστευτος πανικός.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
1: Καλά, σου Μετάλλικα δεν έρθει ποτέ πανεύκολα εισιτήρια.
0: Κοίταξε, το 1993 είχα βρει πάρα πολύ εύκολα, παρόλο που ήμουν μαθητής ακόμα. Έδινα πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Στη Ριζούπολη ήμουν φαντάρος. Δεν μπήκα καν στη διαδικασία. Στη Μαλακάσα, επίσης, δεν δυσκολεύτηκα και ιδιαίτερα. Πήγα κανονικότατα στα σημεία πώλησης. Δεν είχαμε αυτό το πράγμα. Με τα ηλεκτρονικά, τον Ατάλο. Μπήκανε μέσα σοριδών. Πρώτα απ' όλα, οι μισοί από αυτούς που ήταν χθες στη συναυλία των Μετάλλικα θα πανηγυρίζουν αύριο να πούμε και θα βλέπουν Eurovision και θα κάνουν Eurovisionικές βραδιές.
1: Δεν πειράζει, γιατί ξεχωρίζει.
0: Δεν
1: τη
0: ξεχωρίζω
1: μουσική.
0: Τη μουσική.
1: Δεν πειράζει. Είναι από το να κάνει. Παιδές το και σαν έξοδο, σαν κάτι διαφορετικό. Μην το βλέπεις έτσι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δες το σαν κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ. Η Στεφανία Εκασίμη.
1: Άρα πιο πολύ συμφωνείς με. Ακούγα χθες, συγγνώμη και κλείνω.
0: Παρακαλώ.
1: Προχωράμε στα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι.
1: Ακούγα χθες κάπου πήρε το αυτή μου. Έλεγε. Είχε. Εσύ Χριστίνου στην εκπομπή του στο Μέγα. Την είχαν. και ήταν μόνη της στην εκπομπή. Θα σου πω ότι έλεγε. Εμένα όλα τα τραγούδια του Μετάλλικα, ρε παιδιά μου, φαίνονται ίδια.
0: Λοιπόν...
1: Εντάξει, δεν έχουμε όλα τα ίδια γούστα, γιατί πρέπει να μ' αρέσουν. Και να σου πω κάτι. Mm. Είναι ειλικρινές.
0: Ναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ εκεί έξω, όσοι γνωρίζετε γενικότερα τίποτα για τροσόφια, τον Νατάλο, όσοι ξέρετε να ξεματιάζετε, σας παρακαλώ να μου το ξεματιάξετε το κορίτσι.
1: Ποιο κορίτσι?
0: Εσένα.
1: Γιατί?
0: Έβλεπε εσύ η Χριστίδου.
1: Δεν έβλεπε, το Μέγκα, τι να κάνω δηλαδή τώρα. Εκείνη την ώρα έβλεπα την εκπομπή για 10 λεπτά και τ' άκουσα. Τι να
0: σας παρακαλώ
1: τώρα
0: να μου το ξεματιάσετε το κορίτσι.
1: Σιγά καλέ.
0: Θερμή παράκληση.
1: Μια, δεν είναι. Θα μου επιβάλλει και τι θα βλέπω στην τηλεόραση. Στο γραφείο ήμουν ανοιχτή, ήταν η τηλεόραση. Τι να κάνω δηλαδή τώρα.
0: Εγώ απλά ζητάω να σε ξεματιάσουν. Είναι κακό αυτό. Ένα ξεμάτιασμα ποτέ δεν έκανε
1: ούτως
0: κακό.
1: Ούτως ή άλλως. Πάντως να σου πω κάτι, το βρίσκω πιο τίμιο αυτό,
0: ναι,
1: από το να πηγαίνει και να μη σ' αρέσει η μουσική απλά για να βγάλει φωτογραφία.
0: Σέλφι.
1: Ναι, το βρίσκω πιο τίμιο να λες δεν μ' αρέσει, ναι, ναι, άλλη, μου φαίνονται όλα ίδια.
0: Η άλλη τη selfie την είχε βγάλει με πόνο. Με πόνο, δηλαδή, ναι, την ώρα που ήταν.
1: Διαφωνείς, το... Μαρία.
0: Ε?
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου, δεν διαφωνώ. Στεφανία Κασίμη.
1: Σπύρος Παπαδάκης, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.
0: Θα το πάμε έτσι με Μετάλλικα.
1: 11 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε μέχρι τις 8 θα μας αντέξετε. Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirielfm.gr.
0: Σήμερα λοιπόν είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Και δεν θέλουμε, όχι τσακαρο Δευτέρες και διάφορα μηνυματάκια, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, εάν πήγατε στους Μετάλλικα ή όχι.
1: Ναι, ναι, και αν πήγα στους
0: ακριβώς
1: Μετάλλικα,
0: γενικότερα πώς περάσατε και τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, εδώ να το μοιραστείτε μαζί μας και εμείς να το κάνουμε ρεπορτάζ όπως συνηθίζουμε άλλωστε. Ο ήλιος θα ανατύλει, πρόσεξε, σε 4 λεπτάκια, στις 6 και 16 Στεφανία μου. Θα δύσει στις 8 και 26 το βράδυ.
1: Ωραία.
0: Θα μου πεις τι είσαι, δύο ώρες, όχι βέβαια. Διανύουμε την 131η ημέρα του έτους. Βοήθειά μας.
1: Αυτό ξαναπέστω.
0: Γρήγορα ο καιρός.
1: Αυτό ξαναπέστω.
0: Μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχουμε κόμμα Καριστιανού. Θα έχουμε και ανακοινώσεις και από τον κύριο Τσίπρα, λένε οι πληροφορίες γενικότερα. Πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Έχει ανεβάσει στροφές το ΠΑΣΟΚ, βλέποντας ότι έρχονται και άλλα κόμματα.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει. Εγώ δεν κατάλαβα λίγο την, συγγνώμη, λίγο την ανάρτηση του κυρίου Ανδρουλάκη χθες για την ημέρα της γυναίκας, αλλά έκανε κάποιες προτάσεις,
0: ναι,
1: παιδί μου, για την ενίσχυση των εργαζόμενων μητέρων. Σωστές.
0: Ναι.
1: Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι έρχονται πάλι, δηλαδή θα... Έρχονται πάλι την ώρα που η κυβέρνηση ανακοινώνει το νομοσχέδιο μετά από την οδηγία που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή για την εξομάλυνση των μισθών, για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ άνδρων και γυναικών. Και λέω, τέλος πάντων, μου κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Την αντιπολιτευτική ρητορική του το ΠΑΣΟΚ, διότι δεν θέλει να χάσει τα κεκτημένα. Ποια είναι τα κεκτημένα? Την αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Διότι έχουμε εκλογές σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι όλα θα πάνε by the book.
1: Ναι.
0: Εκεί το Μάρτιο του 2027 θα έχουμε εκλογές. Άρα λοιπόν μετράμε ήδη λιγότερους από 12 μήνες για τις εθνικές εκλογές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η βελόνα έχει κολλήσει δημοσκοπικά όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ. Στη Νέα Δημοκρατία έχει μία μικρή αυξομοίωση. Μία πέφτει, μία ανεβαίνει. Λίγο ο ΠΚΠΕ τους έχει κάνει ζημίτσα. Αρκετοί, τα λέγαμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς, πήγα να πω. Τα λέγαμε από την αρχή της σεζόν, Στεφανία, ότι η υπόθεση αυτή του ΟΠΚΠΕ θα δημιουργήσει ρήγματα, πολύ περισσότερα ρήγματα από κάθε άλλη υπόθεση που είχε να διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτή από το 2019. Και νομίζω και σε συνάρτηση κιόλας και με την χρονική, με τη φθορά του χρόνου.
1: Βεβαίως.
0: Όλα αυτά
1: είναι αλήθεια.
0: Δημιουργούν
1: ένα κλίμα. Απλώς αρχίζω και εγώ όλο και περισσότερο, ξέρεις ότι ο Οκτώβριος δεν είναι πρόορες εκλογές. Σιγά σιγά.
0: Δεν είναι, είναι λιγότερο πρόωρες.
1: Είναι λιγότερο
0: πρόωρες. Λιγότερο πρόωρες. Έτσι δεν το είχε πει ο κύριος Μαρινάκης στη συνέντευξη του Νίκο Χατζηνικολάου εδώ στο
1: Ναι, ακούω και πάλι αυτό εννοώ. Τον κύριο Μαρινάκη τον θυμάμαι. Λοιπόν, να πούμε πριν προχωρήσουμε. Σήμερα Δευτέρα είναι 11 Μαΐου, σύμφωνα με το ερτολόγιο. Τιμάται η μνήμη του Αγίου Αρμοδίου Μάρτυρος, Αγίων Κυρίλου και Μεθόδιου, Αγίου Αργύριου Εξεπανομής, Αγίας Ολυμπίας Οσιομάρτυρος, Αγίου Διοσκόρου του Νέου. Οπότε τα ονόματα που γιορτάζουν είναι Αρμόδιος Αρμόδης, Μεθόδιος Αργύρης. Έχει και Αργύρη.
0: Έχει και Αργύρη.
1: Ναι. Αργύρης, ναι, έχει και κάτω γιορτές. Λοιπόν, Αργύρη, Αργυρούλα, Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπο, Ολύμπο, Όλια. Όλια, ωραίο.
0: Όλια, ναι.
1: Διοσκουρίδης.
0: Α.
1: Διόσκορος.
0: Οι Διόσκουροι.
1: Διόσκορος.
0: Θυμάσαι τους Διόσκουρους, ναι, ασφαλώς.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά όσοι γιορτάζετε.
0: Ναι.
1: Και είναι ωραία και αυτά τα σπάνια ονόματα, δεν είναι κακά. Πρέπει να υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: κοίταξε,
1: καιρός.
0: Γιορτάζει ο αρμόδιος σήμερα. Άρα λοιπόν, ναι, γενικότερα, μήπως είναι πιο εύκολο σήμερα για εμάς τους δημοσιογράφους να βρίσκουμε τους αρμόδιους,
1: ναι,
0: σε κάθε υπηρεσία.
1: Βεβαίως.
0: Και
1: αυτό
0: σε κάθε...
1: θα πρέπει να γιορτάζουν κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Καιρός. Γενικά έθρος σε όλη τη χώρα. Μαραίες νεφώσεις. Κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βόρεια, υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς τα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η ώρα τότε θα είναι τοπικά περιορισμένη το πρωί και πιθανόν να υπάρχουν κάποιες να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς. Κατά τόπους 29-30 στα επιρωτικά. Και στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Μη φτάσει και 32.
0: Μάλιστα.
1: 31 σίγουρα.
0: Λοιπόν, ζακέτα να πάρει σε κάθε
1: εδώ
0: περίπτωση
1: Αθήνα,
0: που θα
1: είναι
0: έλεγε.
1: 15, 27, 28
0: ναι,
1: στην Αθήνα.
0: Ζακέτα να πάρει.
1: Για ζακέτα που... γιατί ρεσί.
0: Άσε με να τελειώσω. Ζακέτα να πάρει που θα έλεγε ούτως ή άλλως η Μανούλα, ακόμα και όταν έχει 40 βαθμούς Κελσίου. Σε ρωτάει αν έχει φάει και αν πήρε ζακέτα.
1: Όχι όλες οι Μανούλες.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στο σύνολο που γιορτάζανε. Που γιορτάζανε και χθες.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες.
0: Να χαίρεσαι τη μανούλα σου.
1: Ευχαριστώ. Εμένα δεν με ρώτησε, ας πούμε, τη Ζάνη, θα πάρω ζακέτα.
0: Ναι. Δεν σε ρώτησε.
1: Πού τον έχω φάει. Ξέρετε ότι με έχει μάθει να τρώω συνέχεια.
0: Καλά, είμαι. Εμένα με ρωτάει ακόμα και τώρα εάν κρυώνω.
1: Ω, εντάξει. Λοιπόν, όχι. Όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, να πούμε.
0: Να τις χαιρόμαστε τις μανούλες μας και τις μανούλες όλου του κόσμου.
1: Χρόνια πολλά έχεις εσένα, Μαράκι. Λοιπόν,
0: Μαράκι,
1: και στην
0: πολλά.
1: Κυρία Βουγιουκλιώτη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρωταθλήτρια Ελλάδας λοιπόν η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της.
0: Εντάξει, χρόνια πολλά.
1: Τι χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, γενικότερα. Κάθε φορά που, πώς το λένε, που παίρνουν πρωτάθλημα οι άλλες ομάδες, τους λέμε χρόνια πολλά.
1: Εντάξει, κάναμε.
0: Ούτως ώστε την επόμενη χρονιά να παίρνουμε εμείς το πρωτάθλημα, κατάλαβες.
1: Ναι, ας το πάρει και κανένας άλλος το πρωτάθλημα, δεν είναι κακό.
0: Είπαμε, δεν είναι.
1: Λοιπόν.
0: Τα συγχαρητήριά μας ούτως ή άλλως εκεί στα παλικάρια της ΑΕΚ και στη διοίκηση για την πραγματικά πολύ εντυπωσιακή πορεία φέτος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ήταν πάρτι, ένα δύσκολο έτσι. Πρωτάθλημα, πολύ δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Πήγανε και σε ένα νυχτερινό κέντρο και διασκέδασαν μετά.
0: Διασκέδασαν.
1: Κλασικά.
0: Ναι. Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας.
1: Φαντάζεσαι όμως να δούμε φιέστα στους Μετάλλικα.
0: Φιέσαι στους Μετάλλικα.
1: Κάποια στιγμή στο.
0: Στο μέλλον. Πόσο.
1: Είναι ότι δεν το πετύχανε την ημέρα.
0: Ναι, έγραφε ένας στα social media. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πολύ λίγο το show για 175 ευρώ. Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: εκεί σηκώνει τα χέρια ψηλά, λες οκ. Okay.
1: Διαβάζω. Τι. Ναι. Το πήρανε, το καταλάβανε κάποιοι. Προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ αυτή τη δήλωση. Επειδή λέει δεν έχω αλλάξει τρίφων, καλημέρα. Τρίφωνος, ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή δεν έχω αλλάξει ταυτότητα, έχω ακόμα την παλιά. Μπορώ να πάω διακοπές φέτος στη Λευκάδα που έχω κλείσει τον Αγιάννη. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Εννοείται.
1: Πολύ ωραία περιοχή. Εξαιρετική. Ναι. Γιατί άκουσα, λέει, το γύρο Δένδρε να λέει ότι η Λευκάδα ανήκει σε άλλη χώρα.
0: Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο κύριος Δένδρε.
1: Αλήθεια.
0: Πώς το είπα ακριβώς.
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Γιατί η αλήθεια είναι και εγώ απόρρισα η αλήθεια. Τον άκουσα.
0: Ναι.
1: Live. Γιατί και εκεί είχα το YouTube και live μου, για να μην λες ότι ακούω μόνο άλλα πράγματα. Α, έβλεπα, άκουγα και το συνέδριο, ανάλογα την ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
1: Λέει λοιπόν.
0: Τι ακριβώς είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Ναι. Ότι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδων εφημερίδων σήμερα να τρώγει, μιλάει για έναν ντρόν ξένης χώρας. Δεν είπε πιας. Το οποίο αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
0: Ναι. Οκ. Okay. Μήπως κάτι ξέρει
1: επειδή
0: που δεν ξέρουμε,
1: ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και anti-drone συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μου έκανε φοβερή εντύπωση και εγώ λέω μήπως κάτι ξέρει που δεν ξέρουμε.
0: Μήπως η βραχονισίδα αυτή είναι στα διεθνή χωρικά ύδατα, ναι μεν.
1: Το ακροτήριο του κάτω.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω χωροταξικά το σημείο. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα μας λύσει τις απορίες και ο Χρήστος λίγο αργότερα.
1: Ναι, αν.
0: Ναι.
1: Μήπως ξέρει καλύτερα τα χωρικά ύδατα ο Χρήστος.
0: Ναι, αυτό. Γιατί από ό,τι θυμάμαι, έχουμε αυξήσει.
1: Είναι συγκεκριμένο.
0: Έχουμε αυξήσει τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο και μέχρι τα μισά του Λακωνικού κόλπου.
1: Τέλος πάντων, επειδή εγώ πάω Λευκάδα γενικά.
0: Ναι.
1: Χρόνια. Θεωρώ ότι εκτός αν έχει γίνει κάτι άλλο που δεν το γνωρίζουμε, το οποίο όμως είναι καλό να το μάθουμε.
0: Τα διεθνή χωρικά ύδατα, παραδείγματος χάρη, κατά μεσής του Αιγαίου, επιτρέψτε μου την έκφραση, υπάρχουν διεθνή χωρικά ύδατα.
1: Συμφωνώ.
0: Μήπως το εννοεί με αυτή τη λογική ο κύριος. Αλλά και πάλι.
1: Έχω και εγώ περιέργεια να καταλάβω, όντως δεν το λέω, ναι. Γιατί μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι...
0: αλλά και πάλι, επειδή είναι ελληνική επικράτεια.
1: Ναι.
0: Τον έλεγχο γενικότερα προφανώς, στην περιοχή τον έχει η Ελλάδα, τον έχει η χώρα μας.
1: Επειδή ο κύριος Δένδιας γενικότερα προσέχει τη λέξη χρησιμοποιεί, γι' αυτό ακριβώς το λέω, μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, μπας περιπτώσει.
1: Δεν το λέω. Μου έκανε εντύπωση και εμένα σχολιάστηκε πάρα πολύ στα social media αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, μου κάνει εντύπωση. Είναι και στο σελίδα του η ομιλία, δεν είναι, το είπε κατά λάθος.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, σου λέω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Δανιήλ, καλή εβδομάδα. Γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε κι άλλα, το ξέρετε. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη μας στέλνει την καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή, Στεφανία μου. Η Άννη Αεκάρα από μία Ολυμπιακό. Η Ιωάννα, καλή εβδομάδα. Η Ιωάννα στέλνει και μία φωτογραφία από με το Θωμά Μαύρο.
1: Εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικά. Μας αρέσει πάρα πολύ που είσαστε γενικότερα έτσι και φίλαθλοι και μας αρέσει να πειραζόμαστε κιόλας μεταξύ μας. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι υγεία, δεν είναι βία, δεν θα έπρεπε να είναι βία. Να κάνουμε την πλακίτσα μας, να ξεδίνουμε, να βλέπουμε ωραία πραγματάκια. Στο εξωτερικό, παραδείγματος χάρη, ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία, το γήπεδο το έχουν όπως έχουμε εμείς μία έξοδο στο θέατρο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, λοιπόν, και σε άλλες χώρες. Εδώ.
1: Έτσι είναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Έτσι είναι. Χθες, εντωμεταξύ, επειδή είχε ωραίο καιρό, πρέπει αρκετός κόσμος να βγει και έξω.
0: Ναι.
1: Έπρεπε κάποια στιγμή εγώ να πάω. Έπρεπε να πάω στο αεροδρόμιο.
0: Α.
1: Χθες το απόγευμα.
0: Δεν πάρει ένα τηλέφωνο.
1: Δεν μπορεί, είχα τη μητέρα μου να πάω να πάρω.
0: Α, εντάξει.
1: Okay. Την έφερα ένα σπίτι.
0: Λοιπόν. Θα τη λέγαμε και χρόνια πολλά. Θα κόβαμε από την αυλή και τριαντάφυλλα τα οποία.
1: Πολύ
0: ωραία. Οι τριανταφυγές μας.
1: Τέλος πάντων δεν γινότανε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, έπρεπε να πάω να την πάρω.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή είμαι στα δυο παιδιά και βλέπω τέτοια κίνηση από το αντίθετο ρεύμα. Το ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ναι.
1: Πού πηγαίνανε, αυτό είπα και εγώ. Λέω, έχει γίνει κάτι.
0: Είναι αυτοί που φεύγανε από τη συναυλία των Μετάλλικα και κάνανε λάθος στον δρόμο.
1: Ποιο Μετάλλικα, εσύ από. Χθες λέμε αυτό τώρα λέω. Αυτό.
0: Ναι, κάνανε λάθος στον δρόμο. Πήγανε αλλού και γυρίζανε. Τετράωρο.
1: Λοιπόν. Ναι. Παιδιά, γινόταν ένας χαμός, δεν είχε γίνει κάτι. Είχε πάρα πολύ κίνηση τύπου μισή ώρα καθυστερήσεις. Που συνήθως αυτό είναι και σπάνιο. Δηλαδή, ούτε ώρες αιχμής δεν θα το δεις μισή ώρα, θα το δεις 20 λεπτά. Τίποτα. Εκδρομής λέμε που επέστρεφαν, επειδή είχε καλό καιρό, λέω, αποκλείεται.
0: Στο μεταξύ είχαμε
1: πάρει. Σκέψου βγήκα και ήρθα από τον κανονικό δρόμο.
0: Ναι.
1: Δεν το ρίχνω. Είχε
0: πληρώσει πρώτα τα δύο.
1: Όχι, εγώ πήγαινα στο αεροδρόμιο, σου λέω από το ρεύμα που ερχόταν. Αλλά
0: το
1: όταν επέστρεφα.
0: Πήγε γύρω-γύρω.
1: Κανονικά, ναι. Βολτίτσα.
0: Το ξέρει το δρόμο γύρω-γύρω.
1: Φυσικά.
0: Αυτά είναι. Άιστα. Είδε για να έχει κάνει ρεπορτάζ. Ξέρει όλου του δρόμου τη Αθήνα.
1: Ναι, θα μπορούσα. Λοιπόν.
0: Ήταν πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο, ερχόντουσαν συνεχώς μηνύματα από το αστυνομικό δελτίο.
1: Χαμός γινότανε, το πεις εμένα.
0: Ούζι, Με ούζι ο άλλος, λέει, σε μπαρ στην Καλυθέα. Με ούζι. Ούζι χρησιμοποιούσε στις ταινίες ο Τζακ Νόρις.
1: Με ούζι, ναι.
0: Με ούζι, ρε παιδιά.
1: Που το είχε γρυμμένο στα μάξι. Τώρα, πού το είχε το ούζι πραγματικά. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό αυτεράδικο της...
0: Της Καλυθέας.
1: Της Αθήνας γενικότερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό και ξέρεις κάποια απόρρισα γιατί μπορεί να είναι ανοιχτό τέτοια ώρα το πρωί. Ναι. Λοιπόν, λες και είναι καφετέρια, ας πούμε.
0: Okay.
1: Ναι. Είναι όντως μέχρι τέτοια ώρα ανοιχτό το πρωί. Δεν ήξερα ότι φτάνει τόσο, τόσο πολύ. Δηλαδή 11 το πρωί. Νόμιζα δηλαδή ότι το πάμε γύρω στις 9, ας πούμε. Ναι. Δεν ήξερα ότι μέχρι είναι μέχρι τις 11. Αλλά πράγματι μπήκε ο συγκεκριμένος άνδρας, μεθυσμένος ήταν, υπό την επήρεια αλκοόλ.
0: Okay.
1: Και όχι για το λέω, όχι ότι γιατί είχε το ούζι υπό την επήρεια αλκοόλ.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί με κοιτάς έτσι.
0: Εντάξει.
1: Πες μου λίγο.
0: Είχε ένα ούζι μέσα στο αυτοκίνητό του.
1: Είχε ένα ούζι. Μπήκε στο μαγαζί, τέλος πάντων, άρχισε να απειλεί και να βρίζει τους αθαμώνες. Πήγε στο μπαρ.
0: Ναι.
1: Στοχευμένα θα έλεγα. Είχε έντονη αντιπαράθεση εκεί με την γυναίκα, με μια εργαζόμενη που ήταν στο μπαρ. Την πυροβόλησε με αυτόματο, με το ούζι. Λοιπόν, την τραυμάτισε στο λαιμό. Βγήκε μόφυρτη η γυναίκα έξω. Εκείνος μάλιστα πυροβόλησε και την ταμπέλα και τον τοίχο εκεί του καταστήματος. Βγήκε μόφυρτη η γυναίκα έξω, κάλεσε βοήθεια. Την πήγε ένας οδηγός που σταμάτησε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, κινητοποιήθηκε η αστυνομία, τον βρήκαν.
0: Είχαμε πυροβολισμούς ανάμεσα σε οδηγούς στην Κυψέλη. Άλλη ιστορία. Δηλαδή, διαφώνησαν, υπήρξε, πώς το λένε, διαξυφισμός εκεί στους δρόμους ανάμεσα σε δύο οδηγούς. Βγάλαν όπλα και άρχισαν να πυροβολεί ο ένας απέναντι στον άλλο. Δηλαδή, φοβερό αυτό το πράγμα. Και βεβαίως αυτό το οποίο έγινε στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, με τον 30χρονο και την 28χρονη σύζυγό του. Ρε παιδιά, σαν πολλοί νταΐδες δεν έχουν μαζευτεί.
1: Πολύ, πολλοί νταΐδες.
0: Πέταξε τη γυναίκα έξω, μπροστά στα μάτια των τριών παιδιών τους.
1: Ναι, είναι λίγο, ξέρεις, ακόμα δεν το έχουν. Θέλουν να δουν και με προσοχή, με προσοχή ενώ με την βοήθεια παιδοψυχολόγου να καταθέσει και το παιδί, το ένα από τα παιδιά που ήταν στο αυτοκίνητο.
0: Δηλαδή είναι φοβερό.
1: Για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως είναι πολύ, είναι 28χρονη, νοσηλεύεται με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, που δείχνει πόσο σοβαρή είναι η απόφαση. Ο ίδιος λέει ότι πρόκειται για ατύχημα. Λέει δηλαδή ότι επειδή είχε βλάβει η πόρτα, άνοιξε, ας πούμε, και κάπως έτσι, και 28χρονη βρέθηκε στον δρόμο, γι' αυτό τραυματίστηκε και εκείνος υπό την επήρεια αλκοόλ. Αλλά είναι σαφές ότι εξετάζεται ότι έγινε κάτι άλλο, εξού και η δίωξη. Θα εξετάσουν και τις πόρτες, θα έχουν πάρει και δείγματα DNA. Επαναλαμβάνω, είναι δύο από τα τρία παιδιά της οικογένειας.
0: Δύο από τα τρία ή τρία από τα τέσσερα.
1: Τρία από τα τέσσερα. Λοιπόν, και το άλλο ήταν, είναι το βρέφος, γι' αυτό λοιπόν. Δεν το ξέχασα. και κλείνω, υποτίθεται ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Εντάξει, σταματάω. Να τα συνεχίσω μετά.
0: Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις. Άνοδο 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του Κραζερόπλου με την εστία Χανταϊού. Νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Αττικό νοσοκομείο. Δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
2: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
1: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
2: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πρόλαβα. Λοιπόν.
1: Πρόλαβε να μιλήσει πρώτη.
0: Πρόλαβα να μιλήσω πρώτη. Βασικά, πρόλαβα πιο πολύ για να τελειώσω την ιστορία, γιατί την έχω αφήσει στη μέση.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: αλλά,
0: δεν
1: μην
0: είχαμε...
1: έχεις, αλλά μην έχει προβληματισμού γι' αυτό που.
0: Όχι, όχι.
1: Γι' αυτό που λέγαμε έξω. Το correct κάνει τη δουλειά.
0: Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για, για το thriller με την 27χρονη mm-hmm. μητέρα στο Ηράκλειο. Και την δίωξη που έχει σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας που έχει ασκηθεί σε βάρος του συζύγου της, γιατί υποψιάζονται κάτι πολύ ότι ενδεχομένως να υπήρχε κακόβουλη ενέργεια και όχι, δεν πιστεύουν από ό,τι αντιλαμβάνομαι τον 30χρονο. Έφυγε λοιπόν το απόγευμα από το σπίτι της οικογένειας το ζευγάρι μαζί με τα τρία μικρότερα παιδιά τους. Mm-hmm. Μπήκανε στο όχημα και λίγο αργότερα ο 30χρονος λέει τηλεφώνησε στη μητέρα της γυναίκας και της είπε ότι η κόρη της έχει τραυματιστεί και είπε ότι η πόρτα του οχήματος άνοιξε επειδή είχε κάποια βλάβη και έτσι η γυναίκα έπεσε στον δρόμο. Πήγε η μητέρα, αδερφός της, τη βρήκανε με τη γυναίκα σε ένα χαντάκι με τα ρούχα γεμάτα χώματα και χόρτα, είχε εκδορές, είχε τραύματα στο κεφάλι. Λοιπόν... και είχε και φθορές το αυτοκίνητο και έλειπε ο προφυλακτήρας. Οι αστυνομικοί όμως εντόπισαν ίχνη αίματος και στην πόρτα του συνοδηγού και στη σειρώμενη πλαϊνή πόρτα, γιατί ήταν κλούβα και στον προφυλακτήρα. Δεν έχει καταθέσει ακόμα 28χρονο. Προφανώς θα αποδειχθεί η μαρτυρία της κομβική για την εξέλιξη, πόθος όταν είναι σε θέση να καταθέσει, όπως και θα είναι καθοριστική και η μαρτυρία ενός εκ των παιδιών.
1: Ναι.
0: Αυτά. Και λένε ότι υπήρχαν εντάσεις και προστριβές το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Μου θυμίζει ένα περιστατικό τώρα, μην το έμα, αλλά που έγινε στη Ρόδο πρόσφατα. Mm. Σχετικά που είχε να σκοτώσει την.
1: Γενικά είναι πάρα πολλά τα περιστατικά.
0: Το αυτοκίνητο.
1: Επαναλαμβάνω, πολλοί τα είδε. Μαζευτείτε. Περιορίστε τα νεύρα σας. Ναι. Περιορίστε τα νεύρα σας. Και εν πάση περιπτώσει, εάν υπάρχει τόσο πολλή ενέργεια, τώρα που ανοίγει ο καιρός, βουτήξτε στη θάλασσα
0: ναι.
1: και κόψτε το απέναντι, ρε παιδί μου.
0: Έλατε,
1: μέχρι όπου φτάσετε, μέχρι να ηρεμήσετε.
0: Λοιπόν, κατά τα,
1: έλεος, δηλαδή.
0: Κατά τα άλλα, έχουμε και τον Χαντάιο.
1: Ναι.
0: Έχουμε και το Χανταϊό.
1: Μέσα 27 μας ήρθε.
0: Λοιπόν, ο 70χρονος Έλληνας γίνεται σε καθεστώς καραντίνας αυστηρής απομόνωσης, όπως προβλέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, στο Αττικόν. Ήταν στο Κρουαζιερόπλαιο συγκεκριμένος άντρας. Είναι στο Κρουαζιερόπλαιο αυτό στο Χόντιου, στο οποίο είχαν καταγραφεί τα κρούσματα του Χανταϊού. Έφτασε λοιπόν τα ξημερώματα στην Ελευσίνα με το 130 και πήγε στο νοσοκομείο Αττικών, ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας. 45 μέρες θα μείνει σε ναι. καραντίνα.
1: Μια χαρά.
0: Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Καθησυχαστική είναι όλοι, με τη λογική ότι και δεν έχει συμπτώματα. Ο 70χρονος που επαναπατρίστηκε.
1: Τον συνόδευσε βεβαίως και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Μέσα
0: ναι,
1: στο αεροπλάνο, μέσα στο ΣΕ27.
0: Ήταν και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Γιατρός και ο ίδιος, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, να δούμε. Γενικά δεν είναι, ξέρεις, δεν χρειάζεται και τρομοκρατία στο συγκεκριμένο θέμα. Επίσης δεν είναι το ίδιο με τον κορονοϊό ο Χανταϊός.
1: Ναι, διότι δεν έχει μεταλλάξει ο συγκεκριμένος ιός από ό,τι άκουσα. Από ό,τι άκουσα, εγώ ειδικότερης δεν είμαι.
0: Κοίτα,
1: από ό,τι άκουσα.
0: Αν έχει κάτι μεταλλάξει, χωρίς να το ξέρω, εγώ θα κρατήσω μία πισινή.
1: Ναι.
0: Όχι γι' αυτό, γενικότερα.
1: Για να το λέει η Κασίμη, κάτι ξέρει.
0: Δεν ξέρω τίποτα, γενικά το λέω, δεν ξέρω τίποτα απολύτως.
1: Να κρατά.

0: μικρό καλάθι, δεν είναι εξάδικο σε αυτό.
1: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί είναι διαφορετικός και τρόπος μετάδοση, βέβαια είναι διαφορετικός και τρόπος απόασης, αλλά εντάξει. Οι ειδικοί πάντως, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός, εσύ δεν είσαι ειδικός, οπότε ακούμε τους ειδικούς.
0: Έτσι. Και να κρατάμε μικρό καλάθι, επαναλαμβάνω.
1: Εντάξει, οι οποίοι όμως γενικότερα είναι καθησυχαστικοί και λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πανδημίας.
0: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή
1: για τον άλλο ιό τώρα.
0: Για τον άλλον ιό. Ναι. Για τον τραμποϊό. Ναι. Διότι αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται είναι. Εντάξει, ό,τι και να πούμε επίσης είναι λίγο. Σε όλα τα πράγματα, στην ειδησιογραφία γενικότερα σήμερα μετά το Σαββατοκύριακο, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Είναι πραγματικά λίγο. Θανάσης Τσίτσας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, παρακαλώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίτσα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να μείνουμε στον πρώτο ιό. Πριν από λίγο, το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 18 επιβάτες του κουρασγερόπλοιου που βρίσκονταν εν πτήση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας εξ αυτών βρέθηκε θετικός στον Χανταϊό. Και δύο εξ αυτών οδεύουν προς ένα κέντρο απολύμανσης και καραντίνας που βρίσκεται στην Νεμπράσκα. Και εδώ υπάρχουν μέτρα επιφυλακής και ανησυχία. Στο δεύτερο ιό, τον τραμποϊό, όπως τον αποκαλείτε.
1: Ναι,
2: εσείς,
1: τραμποϊός.
2: Είμαστε και πάλι σε ένα νέο αδιέξοδο. Καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τραυματισμό του πολέμου φαίνεται ότι και πάλι έχουν κολλήσει. Η απόρριψη από τον πρόεδρο Τραμπ παρατείνει το καθεστώς ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δείχνει διάθεση επανέναρξης εχθροπραξιών, ιδίως εν ώψη της συνάντησης την επόμενη Τετάρτη στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομολογό του, τον Xi Jinping, από τον οποίο θα ζητήσει περισσότερο πίεση προς Τεχεράνη. Η Τεχεράνη έστειλε την Κυριακή την απάντησή της στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Η Ιρανική απάντηση δεν επιλύει το βασικό αμερικανικό αίτημα για εκ των προτέρων δεσμεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα που φαίνεται να είναι και η καρδιά των διαφωνιών, αλλά και για το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου, μεταθέτοντας τα ζητήματα σε μια διαπραγμάτευση 30 ημερών. Παράλληλα, ζητούν άμεση άρση των κυρώσεων στις πωλήσεις πετρελαίου και αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ο Τραμπ, μέσω ανάρτησης, χαρακτήρισε την απάντηση εντελώς απαράδεκτη. Σε δεύτερη ανάρτηση, κατήγγειλε ότι επί 47 χρόνια οι Ιρανοί μας κορόιδευαν, αλλά δεν θα γελάνε άλλο. Και σε μια συνέντευξη του σήμερα, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν μέσω της διαστημικής υπηρεσίας το θαμμένο ουράνιο το οποίο έχει χτυπηθεί από τα προηγούμενα στρατιωτικά πλήγματα. Και όπως είπε, θα το πάρουμε κάποια στιγμή. Αν κάποιος πλησιάσει, θα τους ανατινάξουμε, λέγοντας ότι αν η Τεχεράνη δεν δεχτεί τη συμφωνία, θα έχει μεγάλο πόνο, ενώ ξεκαθάρισε πως ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, είναι ηττημένοι, αλλά δεν έχουν τελειώσει.
1: Η απάντηση σε σχέση με τα Αμερικά.
2: Μόνο ενώ ξεκαθάρισε πως ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, είναι ηττημένοι, αλλά δεν έχουν τελειώσει.
1: Η απάντηση σε σχέση με τα Αμερικά. Τα Αμερικανικά ΜΜΕ έχουν πολύ εκτενή ρεπορτάζ σε σχέση με το φάκελο, τέλος πάντων, της Τεχεράνης. Με την απάντησή της. Προβλέπουν κάτι συγκεκριμένο, ενώ προτείνουν κάτι συγκεκριμένο από την πλευρά τους οι Ιρανοί.
2: Έχουν συγκεκριμένα αιτήματα, είναι γνωστά.
1: Δεν έχει κάποια διαφορά, είναι τα ίδια.
2: Ναι, άμεσο θερματισμός εκτροφαξιών, σταδιακό άνοιγμα των στενών του ορμούς. Άρση του αποκλεισμού είναι σχεδόν τα ίδια.
1: Τα ίδια πράγματα, δεν έχει καμία διαφορά.
2: Το πρόβλημα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα και πού θα καταλήξει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Υπάρχουν κάποιες χώρες που δέχτηκαν να μεταφερθεί, όπως η Ρωσία. Είναι μια πρόταση η οποία έχει πέσει στο τραπέζι. Νομίζω ότι οι συνομιλίες Τετάρτης με τον Κινέζο ομόλογο του, ίσως βρουν κάποια λύση σε αυτό το αδιέξοδο. Παράλληλα, υπάρχουν.
1: Θεωρείται καθοριστική αυτή η συνάντηση.
2: Σε επιφυλακή είναι, γιατί αργά το βράδυ μάθαμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σε ετοιμότητα είναι για οτιδήποτε αλλάξει στους σχεδιασμούς του. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε τη συνάντηση που θα έχει την Τετάρτη με τον Κινέζο ομολογό.
1: Μου έκανε εντύπωση ότι ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ θέλει να μηδενίσει σταδιακά την αμερικανική οικονομική υποστήριξη.
2: Είπε
1: πολύ μεγάλη εντύπωση.
2: Ναι, σε μια ερώτηση του Αμερικανού δημοσιογράφου, ως γνωστόν το Ισραήλ παίρνει ετησίως από τις ΗΠΑ δωρεά στρατιωτική βοήθεια ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό συνολικά έχει δημιουργήσει και ένα πρόβλημα στην αμερικανική πολιτική σκηνή, καθώς θεωρούν ότι η συνεχιζόμενη βοήθεια και υποστήριξη στις επιλογές του Τελ Αβίβ στη Μέση Ανατολή έχει εγκλωβίσει και την αμερικανική εξωτερική πολιτική.
0: Θέλει να αφήσει παρακαταθήκη στον επόμενο, έχω την εντύπωση, ο Νετανιάχου. Ο επόμενος δηλαδή να έχει ακόμα περισσότερα προβλήματα.
2: Θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική καθοδηγείται από το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι, κάτι το οποίο υποστηρίζουν ένα μεγάλο μέρος των δημοκρατικών, ότι πρέπει να υπάρχει απεξάρτηση και δεν θα πρέπει να λειτουργεί η Αμερική έτσι βίας και παρεμβατικά στις υποθέσεις της Μέσης Ανατολής, υπερασπίζοντας αναφαδών τα συμφέροντα του Τελ Αβίβ. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εδώ το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι έχει μεγάλη, τεράστια δύναμη, επηρεάζει τις εκλογικές διαδικασίες, ανεβάζει και κατεβάζει υποψηφίους, βουλευτές. Και η παρέμβασή του τα τελευταία δεκαετία έχει γίνει στόχος έντονης κριτικής για την παρέμβαση που ασκούν στο Κογκρέσο αλλά και στο Λευκό Οίκο.
0: Μάλιστα. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μια μέρα να μιλήσουμε με τον Θανάση για τα ούφο.
0: Για τα ούφο, ναι, να μην το ξεχάσουμε αυτό γενικότερα. Για τα ούφο, ποια ούφο θέλεις.
1: Τώρα έκλεισε, αυτά δεν πρόλαβε οποία... να το σχολιάσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα μιλούσα ένα 10 λεπτά.
0: Αυτά, ναι, αυτά τα οποία κυκλοφορούν ανάμεσά μας, εννοείς.
1: Τα ούφο, σιγά μην δεν είχαμε ούφο. Εμείς εδώ που είδαν εκεί στο Πεντάγωνο.
0: Εννοείται, ασφαλώς. Εδώ και αν υπάρχουν ούφο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, έτσι για να κλείσουμε πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17% φτάνοντας στα 4,50 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο 3,21% φτάνοντας τα 98,48 δολάρια το βαρέλι. Με όλα αυτά τα τρύπια λοιπόν και τα καπρίτσια του Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία και τη βενζινούλα εμείς να την πληρώνουμε 2,109 την αμόλυβδη στην Αντλία. Λοιπόν, κυρία Χριστοδούλου, πριν σας δώσουμε τα ηνία, να πούμε ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως τα θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33. Δικό σας, κυρία Χριστοδούλου.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Το Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
9: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επειδή σας βλέπω λίγο υποτονικούς, για ελάτε να ξυπνάμε και νομίζω ότι τώρα θα ξυπνήσουν.
1: Γιατί, τώρα.
0: Έχουμε σήμερα συνεδρίαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, όπου θα αποφασίσει για την ανανέωση ή μη της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Της κυρίας Πόπης Παπανδρέου, της κυρίας Χαρίκλειας Θάνου και του κυρίου Διονύση Μουζάκη.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι, οπότε περιμένουμε. Το σώμα θα συνεδριάσει υπό την εντεκαμελή του σύνθεση, έχει και αυτό τη σημασία του, η οποία προκύπτει κατόπιν κλήρωσης. Ενώ τη σχετική εισήγηση αναμένεται να κάνει ο αντιπρόεδρος του Αριουπάγου, ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Κύριος Λιμπερόπουλος δεν είναι που έβγαζε και, και κάποιες ανακοινώσεις και όλα τα σχετικά, μάλιστα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για τις θέσεις έχουν εκδηλώσει συνολικά 9 εισαγγελείς. Mm-hmm. Άρα, εκτός του ότι υπάρχει ανταγωνισμός, έχει δημιουργηθεί αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα, το οποίο έχει προκαλέσει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό και αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην κυρία Κιούβεση.
1: Μόνο εσύ θα το λες αυτό.
0: Μα αφού το ζήτησε η γυναίκα,
1: ωραία, εντάξει,
0: τι θέλεις
1: εντάξει,
0: τώρα, θέλεις να μπλέξουμε.
1: Καθόλου.
0: Είπε, δεν με λένε Κοβέση.
1: Εντάξει.
0: Με λένε Κιούβεση.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Το κείμενο μέρα που το έχει πει ο Παπαδάκης δεν είναι.
0: Τι.
1: Μόνο Κιούβεση.
0: Πρώτα απ' όλα είμαι ο μοναδικός που τη λέω Κιούβεση.
1: Αυτό είπα.
0: Νομίζω
1: μόνο ο Παπαδάκης.
0: Αυτό κυρία Κοβέση, το ότι σας λέω Κιούβεση. Να το εκτιμήσετε. Να το εκτιμήσετε ιδιαίτερα. Έτσι. Δηλαδή περάστε μια βόλτα από εδώ να δώσετε και μια συνέντευξη. Ε? Θα πούμε σωστά το όνομά σας, αν μη τι άλλο. Για τα υπόλοιπα δεν δεσμευόμαστε. Αλλά το όνομά σας θα το πούμε με τον τρόπο με τον οποίο θέλετε.
1: Εσύ σκεφτόμουν χθες, αλλά τελικά μου έλυσε τις απορίες η διοικήτρια της ΔΥΠΑ που την είδα σε μια συνέντευξη. Πότε θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα, γιατί υποτίθεται ότι σύμφωνα με τις ημέρες που γνώριζα ότι χρειάζεται για κάθε βήμα της διαδικασίας, έπρεπε κανονικά να είχαν βγείρες μέχρι την Κυριακή. Καταλαβαίνω ότι είναι πολλές και καταλαβαίνω ότι θέλουν να τα δουν όλα πολύ προσεκτικά για να μην γίνει τίποτα πάλι. Όχι ότι έχει γίνει κάτι για τις αιτήσεις, το λέω επειδή έγινε αυτό με την πλατφόρμα. Mm-hmm. Και νόμιζα ότι θα βγούνε δηλαδή μέχρι χθες. Yeah. Έτσι ήταν τουλάχιστον να έφεραν οι αρχές πληροφορίες. Τώρα έχει πάει αυτό για μέσα στην εβδομάδα. Και μιλάω για τα προσωρινά αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, παιδί μου, στην Ελλάδα
1: γιατί
0: είμαστε.
1: Γιατί θα ακολουθήσουν και ενστάσεις μετά. Έχει 2-3 μέρες ενστάσεις.
0: Ναι, λίγο και.
1: Και μετά τα οριστικά.
0: Λίγο ο καιρός, λίγο η αφρικανική σκόνη, λίγο η Μετάλλικα που μας έβγαλαν από το.
1: Ναι, τώρα
0: το
1: είναι
0: κλίμα.
1: Προσωρινή.
0: Λίγο το ότι πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Κάτι τα λόγια του παπά. Εντάξει, μπορεί να πάει και μία εβδομάδα πίσω.
1: Ακούω όμως. Έχει πάει σίγουρα μία εβδομάδα πίσω. Και έχει πάει και μετά πήγαινε και το πρόγραμμα πίσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 11.000 αιτήσεις μεταξύ. Είχε 816.000 αιτήσεις τελικά.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ρεκόρ.
1: Ναι, ναι. Mm. 11.000 από αυτές.
0: Παξιωτικά το λες, γιατί.
1: Θα σου πω, δεν το παγιώ. 11.000 από αυτές ήταν με εισοδήματα άνω των 80.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα απορριφθούν προφανώς. Βέβαια θα εξεταστούν αναγκαστικά, αλλά. Όχι, απλά στο λέω ότι 11.000 αιτήσεις είχαν εισοδήματα άνω των 80.000 ευρώ.
0: Συγγνώμη,
1: οι άνθρωποι.
0: Κάποιος ο οποίος βγάζει 80 χιλιάρικα το χρόνο.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο να ταλαιπωρηθεί, γιατί αυτό ήταν ταλαιπώρια, να μπει στην πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, εξηγήστε το μου κάποιος.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί αυτή η επιμονή. Δηλαδή, σε αυτό.
0: Στείλτε μας μήνυμα.
1: Εσείς.
0: Γιατί εμείς δεν έχουμε πολλούς φίλους.
1: 11.000.
0: Ναι, ναι, γιατί εμείς δεν έχουμε πολλούς φίλους που να βγάζουν πάνω από 80 χιλιάρικα το χρόνο.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Αν ήταν μια πολύ εύκολη διαδικασία. Εύκολη ήταν, δηλαδή. Ενώ αν ήταν εύκολη κανονικά θα πρέπει να ήταν.
0: Ναι.
1: Αν δεν είχε αυτά τα προβλήματα η πλατφόρμα, θα μπορούσα να πω ναι, έχεις ό,τι ξέρεις. Μπαίνεις τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, ένα λεπτό.
0: Και πάλι δεν έχει λογική. Ποιο λόγο.
1: Ρε παιδί μου, δεν έχει λογική, αλλά μετά τώρα που το σκέφτομαι, είχε τέτοια ταλαιπώρια.
0: Ναι.
1: Που θα έπρεπε να τα είχατε παρατήσει.
0: Είχε δίκιο τελικά.
1: Πώς νομίζανε ότι είναι με κλήρωση.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά έχω την εντύπωση ότι είχε δίκιο ο Μακαρίτης, ο παππούς μου, ο οποίος έλεγε το εξής. Ξέρεις γιατί αυτός έχει κάνει τόσα πολλά χρήματα? Το ρωτούσα. Γιατί το έλεγα, παππού μου? Διότι είναι τσιγκούνης.
1: Τσιφούτης.
0: Ένα τέτοιο πράγμα. Γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Δηλαδή από τη μήγα ξύκη που να πάρει ευχή.
1: Έτσι.
0: Με 80 χιλιάρικα να πούμε το χρόνο, εμείς θα κάναμε πάρτι κάθε δεύτερη μέρα.
1: Το λέγατε σε αυτό.
0: Τσιφούρης, εννοείται. Ναι. Είχαμε υιοθετήσει τη διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης να πούμε το εξής, ότι ξεκίνησαν χθες και θα διαρκέσουν έως στις 31 Μαΐου, μέχρι το τέλος του μήνα δηλαδή, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών για την περίοδο 26-27 στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Οπότε να μπείτε στην πλατφόρμα. Όσοι δεν έχετε μπει, να μας ενημερώσετε όσοι μπήκατε στην πλατφόρμα.
1: Ότι όλα είναι καλά.
0: Ότι όλα είναι καλά, ότι λειτουργούν, ότι δεν έχουν πέσει, δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο. Γενικότερα θέλουμε πάρα πολλές πληροφορίες για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Να πούμε επίσης ότι νομίζω ότι θα συζητηθεί, συζητήθηκε ήδη από χθες και θα συζητηθεί και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος είχε να μιλήσει, είχε να δώσει νομίζω αρκετά χρόνια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μίλησε για όλα εδώ στην Real News.
0: Στο ενικός.gr να πούμε ότι μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε
1: και στο real.gr. Συνέντευξη παραχώρησης στον Παναγή Γαλιατσάτο. Μιλάει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον Αλέξη Τσίπρα, για τις υποκλοπές. Εν όψη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στέλνει ένα σαφές μήνυμα στήριξης στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι θα πάμε ενωμένοι και θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Λέει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. Mm-hmm. Επίσης προειδοποιεί τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι έχει γερό στομάχι. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την υπόθεση των αποκλοπών, λέει ότι εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ολόκληρη συνέντευξη είναι στο ενικός.gr και στο real.gr. Α!
0: Εμείς σας τα έχουμε πει.
1: Συγγνώμη.
0: Όλη την εβδομάδα σας λέμε. Κάθε Κυριακή να πηγαίνετε να αγοράζετε τη Real News. Όλες οι ειδήσεις από τη Real News βγαίνουν. Από εδώ, γενικότερα από τον Όμιλο. Οπότε, να έχετε δίπλα σας τη Real News, διότι όλη την εβδομάδα πάντα θα την ξεφυλίζετε. Διότι οι ειδήσεις, επαναλαμβάνω, βγαίνουν από τον όμιλο εδώ του Real. Εντάξει, δεν εξηγιόμαστε.
1: Έχει και μια ενδιαφέρουσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: έχει πολλές ενδιαφέρουσες, αλλά για πες ποια έχεις εντοπίσει.
1: Λοιπόν, όχι, θα ήθελα να σου πω για τον Κώστα, για τον Καραμαλή και τον Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα θέλατε στο συνέδριο να είναι παρόντες ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς ως μια κίνηση ευρύτερης εισπύρωσης και ενότητας. Mm-hmm. Λοιπόν, και πάντοτε απαιτείται παστρατιά, δεν περισσεύει κανείς. Πολύ περισσότερο πρέπει να πρωθυπουργεί. Θέλω να κάνω ειδική μνήμα στον Αντώνη Σαμαρά, γιατί σε προσωπικό επίπεδο με τίμησε με τη φιλία του και για μένα οι φιλίες είναι ιερές. Τον τιμώ και τον σέβω. Μάλιστα, ήταν εξαιρετικός πρωθυπουργός σε πολύ δύσκολα χρόνια. Μάλιστα, μου έκανε δηλαδή. Μου έκανε λίγο εντύπωση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν βεβαίως.
0: Άκου, μίλησε από καρδιάς.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω, ναι.
0: Και όσοι γνωρίζουν και κάνουμε τα τελευταία 70 χρόνια το ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας.
1: Μην λες εγώ, 70.
0: Ναι, τρόπος του λέγει, ρε παιδί μου, τρόπος του λέγει. Όλοι γνωρίζουν την πορεία του Γρηγόρη Δημητριάδη μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει,
0: είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρήζει τον απόλυτο σεβασμό από όλους μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, κάποιοι ασφαλώς να συμφωνούν.
1: Εντάξει, το λέει κιόλας και ο ίδιος, αλλά από μικρό παιδί.
0: Έτσι, για να τα βάζουμε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση για όσους δεν γνωρίζουν.
1: Υπάρχουν βεβαίως
0: και Παναγής, Γαλιατσάτος, ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας άπειρα χρόνια, που επίσης γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι επέλεξε τον Παναγή και τη Real News ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης για να δώσει αυτή τη συνέντευξη.
1: Λοιπόν, υπάρχουν αντιδράσεις βεβαίως, όπως ήταν λογικό, γιατί επαναλαμβάνω είχε να μιλήσει χρόνια ο κύριος Δημητριάδης. Mm-hmm. Και από τον κύριο Νουλάκη και από τον κύριο Τσουκαλά έβγαλαν και δύο ανακοινώσεις από την πλευρά του Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο, θα
0: καθόλου
1: τα πούμε και μετά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό. Είναι στο ενικός.gr ούτως ή άλλως.
0: Έτσι. Να μπείτε να το διαβάσετε.
1: Και ό,τι απορίες έχετε,
0: ό,τι απορίες έχετε, στείλτε μήνυμα. Θα σας λύσουμε εμείς.
2: FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο να βρεις.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο!
3: Γιατί με ειρωνεύεσαι!
4: Δεν ξέρεις γιατί λες!
3: Κέρδισα!
4: Τι!
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four!
4: Πώς!
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
6: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες συγκίνησης στην Ελευθερίου Βενιζέλο από Ηλιούπολη προς Καρέα. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλτ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις. Άνοδο 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα Τετάρτη και Πέμπτη, επιβεβαίωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Αττικό νοσοκομείο. Δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 30χρονο που παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Μέσα στο όχημα βρίσκονταν τα 3 από τα 4 παιδιά της οικογένειας. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο και φέρεται να υποστήριξε ότι επρόκειτο για ατύχημα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με τραύματα σε λαιμό, ομοπλάτη και κάτω γνάθο νοσηλεύεται η 43χρονη εργαζόμενη που δέχτηκε επίθεση με πυροβόλο όπλο από 58χρονο σε κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Ο δράστης που έχει συλληφθεί ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και πυροβόλησε τη γυναίκα μετά από διαπληκτισμό.
14: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
16: New York, New York, New York.
17: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
16: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
17: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
16: Ψώνια στο Fifth Avenue.
17: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
16: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, κατέκτησε και μαθηματικά τον 14ο τίτλο στην ιστορία της, διαγωνιστικές πριν τον φινάλε των play-off. Στην Ισπανία, η Μπαρσελόνα κέρδισε με 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια για 21η φορά στη Λα Λίγκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
20: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
21: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
22: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
23: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου. Τυρί σπανάκι. Πράσο και σέσκουλο. 650 γραμμάρια. 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ. 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό. 3,75 γραμμάρια. 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου. 8,15 το κιλό. Μευγάλ. High protein ρόφημα. Βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα. 330 ml. 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
24: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Όπως θα λέει το τραγούδι, πείτε μια καλημέρα και ας πέσει κάτω. Να βγαίνει από την καρδιά σας όμως η καλημέρα, έτσι. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πρώτη καλημέρα. Στο μικρόφωνο Μανώλης Παπάζογλου, μαζί μου εννοείται ο Πέρης ο Βασιλάκης, και προσδεθείτε.

όλους τις καλημέρες λοιπόν από άκρη σε άκρη σε όλα τα δωδεκάνησα αλλά και σε όλους τους φίλους που μας ακούτε είτε διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.realvoice995.gr είτε από το ραδιόφωνο σας, το αυτοκίνητό σας. Να είστε πάντα όλοι καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε και την υγεία μας πάνω απ' όλα, έτσι.

Κράνος να βάλετε μόνο αν πάτε Χαβάη με μια ρόδα, ναι. Πάμε να υπενθυμίσουμε και τον τρόπο επικοινωνίας, τον αμφίδρομο τρόπο επικοινωνίας που έχουμε. Θέλουμε να μας στέλνετε τα πάντα, είτε καλημέρες, είτε βίντεο, φωτογραφίες, θέματα για να σχολιάσουμε, ό,τι και αν θέλετε. Μπείτε στο Viber εντελώς δωρεάν και στείλτε μας τα μηνύματά σας στο 698 919 99 95.

0: σπίτι. Ω, καλημέρα Βασίλη μου και στην ωραία Σίμη. Καλημέρα.
1: Τότε ετοιμάσου για Χαβάη.
0: Λοιπόν, πώς θα περάσατε το Σαββατοκύριακο? Ελπίζω να ξεκουραστήκατε λίγο. Το χρειάζεται κιόλας. Η σεζόν έχει ανοίξει για τα καλά. Και ξέρω τι σας λέω, έκανα μια μεγάλη διαδρομή εχθές και πραγματικά το χάρηκα. Το χάρηκα που όσο κόσμο και τόσο κόσμο που είδα. Εγώ προσωπικά λέω, εντάξει, οκ, ξεκινήσαμε. Αλλά δεν ξεκινήσαμε δειλά-δειλά, ξεκινήσαμε.

0: Την Παρασκευή το απόγευμα είχαμε και τη Γενική Συνέλευση των Ξενοδόχων της Ρόδου που το παρακολούθησα όλο και πραγματικά εντυπωσιάστηκα και θα σας πω γιατί.
1: Πήρα θαλάσσιο στρώμα, δύο-τρία μαγιό ακόμα, μπρατσάκια και πετσέτες, μωρέο χρώμα. Άμα θες έχω και βατράχω πέδιλα ακόμα.
0: Ενθουσιάστηκα γιατί οι άνθρωποι που τρέχουν τον τουρισμό στα νησιά μας, δεν θα αναφερθώ μόνο στο δικό μας νησί της Ρόδου, εννοείται ότι είναι η πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων και η ναυαρχίδα του τουρισμού έτσι της Ελλάδας, να μην ξεχνιόμαστε και να μην λέμε ό,τι θέλουμε. Ενθουσιάστηκα λοιπόν γιατί πραγματικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που παρευρέθησαν στην Γενική Συνέλευση των Ξενοδόχων της Ρόδου έστειλαν ένα απλό και ξεκάθαρο μήνυμα.
1: Γιατί σε παίρνω και μιλάει, αν τελικά θα πάμε στη καλά.
0: Ποιο είναι αυτό το μήνυμα? Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πολύ πρωτοπόροι σε ό,τι έχει να κάνει στο κομμάτι του τουρισμού. Μη φοβάστε τίποτα, κυριολεκτικά μη φοβάστε τίποτα, γιατί υπάρχει και πλάνο για το μέλλον, αλλά και πραγματικά οι συζητήσεις που ακούστηκαν νομίζω ότι ήταν χρήσιμες, ήταν πάρα πολύ χρήσιμες. Γενικά, η Γενική Συνέλευση των Ξενοδόχων της Ρόδου βγάζει θέματα, δεν το συζητάμε. Θέματα για το μέλλον του τουρισμού, για το πού είμαστε και πού βαδίζουμε. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει πρόγραμμα, είναι πάνω στις βάσεις αυτές τις οποίες θέλουμε και σας το έχω πει και το έχω ξαναπεί, όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό από την περιοχή μας, θεωρώ, θα το πω στη μαλλιαρή γιατί έτσι με ξέρετε, θεωρώ ότι είναι Champions League κυριολεκτικά. Καλημέρα Σπύρο, μάλλον να το πω καλύτερα. Καλημέρα στον πρωταθλητή ΑΕΚΖΙ, φίλο Σπύρο.

ενδιαφέρει, έχεις χάσει επεισόδια, να ακούσεις αυτό το τραγούδι στο Your Sound Familiar, νομίζω, ναι, σωστά, όχι ψέματα, στο Just the Two of Us, με DJ Δελεάσης και Εύη Θόδη.

Με περιμένατε στη γωνία, βλέπω οι αεξίδες με τα μηνύματα. Συγχαρητήρια, ρε κακιά, συγχαρητήρια. Μην ξεχνάτε, εμείς σας το δώσαμε, έτσι. Εμείς σας το δώσαμε το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τη γενική συνέλευση των ξένων δόχων και τα μηνύματα τα οποία βγήκαν εκεί από τις τοποθετήσεις που ακούσαμε από όλους τους φορείς και καταλάβαμε ότι αυτή η αλυσίδα του τουρισμού που έχουμε στην περιοχή μας δεν σπάει με τίποτα. Και έτσι πρέπει να γίνει και στην τελική. Δεν έρχονται τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο από μόνα τους για κανένα λόγο.

μεγάλο όμως το θέμα το οποίο συζητιέται καιρό, η αλήθεια είναι, αλλά ήρθε και η στιγμή της λαϊκής συνέλευσης, παύλα συγκέντρωσης, που έγινε στην Καταβιά για το θέμα των ανεμογεννητριών. Μάλιστα.

Ένα θέμα που καλώς ή κακώς πολλοί δεν το αγγίζουν. Είναι από τα θέματα τα οποία καίνε, τσουρουφλάνε. Γιατί τσουρουφλάνε και καίνε? Γιατί πρέπει να έχεις άμεση επαφή και συζήτηση με τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι είναι. Όταν όμως θέλεις να απευθυνθείς για κάτι τόσο σοβαρό, έτσι, για ένα θέμα το οποίο προφανώς και χρήζει συζήτησης, δεν το συζητάμε, για τις τοπικές κοινωνίες, πρέπει λοιπόν να κοιτάς κατάματα και παντελονάτα, για να μην πω κάτι άλλο και με κόψει ο Πέρης στον αέρα, τον κόσμο, τους πολίτες, τους συμπολίτες σου, εξαρτάται την θέση την οποία κατέχεις, και να τους πεις στα ίσια τι ακριβώς, ποια ακριβώς είναι η θέση σου για τα αιωλικά πάρκα, τις ανεμογεννήτρες και όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν στην Καταβιά την Κυριακή το πρωί.

Αυτός είναι και ο λόγος που σας είπα πριν ότι έκανα μια μεγάλη διαδρομή και είδα κόσμο και θα το πω πριν ξεκινήσω αυτό το θέμα με τις ανεμογεννήτρες. Πραγματικά είδα πολύ κόσμο νότια, νομίζω θύμισε καλοκαίρι. Αυτή είναι η αλήθεια, ήταν και πάρα πολύ ωραίος και ο καιρός, έκανε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, ζεστή ημέρα. Και είδα πολύ κόσμο. Πραγματικά το χαρικά, γιατί βλέπω και το ημερολόγιο και λέω, α, είμαστε μια χαρά. Δόξα το Θεό να λέμε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και πάμε λοιπόν να συζητήσουμε και να δούμε λιγάκι τι ακριβώς έγινε την Κυριακή το πρωί, αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία. Στην καταβιά στις 11 η ώρα ήταν η λαϊκή συγκέντρωση που, που είχαν καλέσει η τοπική κοινότητα της καταβιάς αλλά και οι κατοικοί για να συζητήσουν μαζί με τους φορείς, τους βουλευτές όσοι ήταν, όσοι παρευρέθησαν στην λαϊκή συγκέντρωση εκεί, να τους ζητήσουν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση πάνω στο θέμα των ανεμογεννητριών και να μην αφήνουμε στον αέρα να αιωρούνται διάφορες καταστάσεις για την περιοχή αυτή. Μεγάλη αγωνία του κόσμου, δεν το συζητάμε, την είδαμε, εγώ προσωπικά έχω άποψη γιατί ήμουν εκεί καθ' όλη την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, συζήτησα και με πάρα πολύ κόσμο και απ' έξω αρκετές φορές, οπότε έχω άποψη και θέλω να σας την καταθέσω.

ξεκίνησε την ομιλία του παρουσιάζοντας τις περιοχές που υπάρχει πλάνο να μπουν αυτές οι ανεμογεννήτριες. Προσέξτε, έχει απόφαση, θα τα πούμε όλα αυτά περί αποφάσεων, θα τα πούμε όλα αυτά. Μίλησε λοιπόν ο κοινοτάρχης, ο κύριος Πόκιας, πρόεδρος του χωριού εκεί, εξέφρασε την αγωνία και τη δικιά του και όλων των κατοίκων της περιοχής και όχι μόνο της περιοχής της Καταλιάς, γενικώς από την Νότια Ρόδο, διότι μίλησα και με αρκετό κόσμο που δεν είχε σχέση με την Καταβιά, τέν όμως από τριγύρω χωριά και αγωνιούν και εκείνοι έτσι, για το τι θα γίνει με αυτές τις ανεμογεννητρίες. Παρουσία λοιπόν και φορέων, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος της Ρόδου ο κύριος Αλέξανδρος Κολιάδης, βουλευτές Δωδεκανής ο κύριος Μάνος Κόνσολας και ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης, ήταν η πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανής που μάλιστα κατέθεσε και μια περιστατωμένη πρόταση για το θέμα των ανεμογεννητριών και από πλευράς περιβαλλοντολόγων και τεχνικών. Είχαμε πάρα πολύ ωραίες και ορθολογικές έτσι συζητήσεις που αναπτύχθηκαν εκεί, αλλά πήραν και το λόγο οι πολίτες και είπαν και εκείνοι τη δικιά τους θέση.

Εκεί λοιπόν, βλέποντας τον κόσμο στα μάτια, έπρεπε να υποθούν αλήθειες. Όπως και υπόθηκαν. Υπόθηκαν όμως από όλους. Πας λοιπόν και ακούς μια αγωνία που σου καταθέτουν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, και όχι απλά αγωνία, ένα άγχος για το τι πρόκειται να γίνει, διότι ήταν κάθετα και είναι κάθετα αντίθετη με την τοποθέτηση αυτών των ανεμογεννητριών εκεί στην περιοχή Πελεκάνος, αλλά συζητήθηκαν και για τις υπόλοιπες ανεμογεννήτριες έτσι πάνω στο νησί. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Επαναλαμβάνω, έχω άποψη γιατί ήμουνα εκεί από την Κυριακή πάρα πολύ νωρίς το πρωί, παρακολούθησα και λίγο. Την οποία βέβαια την κατέθεσα και χθες δημόσια στα δικά μου προσωπικά social media που διαχειρίζομαι, και την είπα νομίζω και ξεκάθαρα. Κάποιοι ενοχλήθηκαν προφανώς, είχα και κάτι μηνυματάκια, αλλά στην τελική όταν συζητάς και ψάχνεις να βρεις τι είναι αυτό το οποίο σε προβληματίζει ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα και γιατί δεν είσαι ξεκάθαρος και ξεκινήσεις τη συζήτηση, κάπου εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της συζήτησης και σου λέει ναι μωρέ, μπορεί και να είναι έτσι κι αλλιώς. Και ήταν η προσωπική μου άποψη λοιπόν αυτή που κατέθεσα χθες στα social media, αναφερόμενος στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον Γιώργο το Χατζημάρχο, και θα σας πω γιατί. Θέλω όλοι όσοι μας ακούτε, είτε από το ραδιόφωνο, είτε από το ίντερνετ, είτε από οπουδήποτε, να ξέρετε, βλέπω τις καλημέρες σας. Θέλω να βγάλετε λίγο τις πολιτικές ταυτότητες που μπορεί να έχει ο καθένας σας ή κάθε μία, έτσι, σε αυτή τη ζωή, γιατί έχουμε άποψη, δεν το συζητάμε. Και ο κόσμος προφανώς και καταλαβαίνει. Θέλω να αφήσετε λίγο τις πολιτικές ταυτότητες στην άκρη, να κάνουμε μια σοβαρή και ειλικρινή συζήτηση. Και ό,τι και αν θέλετε να μας το στείλετε σε μήνυμα στο Viber, που επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 698 919 99 95. Σε μια εποχή λοιπόν που το πολιτικό σκηνικό το βλέπετε κι εσείς, δεν χρειάζεστε ούτε κανένα παπάζουλ, κανένα πέρι, κανένα τύπ, κανένα, για να έχετε άποψη, για να έχετε γνώμη, για να βλέπετε τι γίνεται στην πολιτική σκηνή. Τι ψάχνεις από τους πολιτικούς? Αλήθειες. Έτσι δεν είναι? Τώρα εδώ θα λέμε, θα πούμε αλήθειες σήμερα. Ψάχνεις αλήθειες, ψάχνεις ντόπρους ανθρώπους, ψάχνεις αυτούς που σίγουρα είναι μπροστά από σένα και τους έχεις επιλέξει εσύ να είναι μπροστά από σένα για κάποιο λόγο. Σίγουρα δεν είναι τυχαίος ο λόγος που επιλέγεις κάποιον, έτσι. Εγώ προσωπικά δεν είχα αυτή την επιλογή στις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές, στις τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι. Αλλά οφείλω να καταθέσω την άποψή μου για αυτό που είδα με τα μάτια μου, για αυτό που κατέγραψα με την κάμερά μου, για αυτό που μοιράστηκα με όλους εσάς, και πραγματικά νιώθω ότι αυτό που είδα και εγώ από τον κόσμο είναι ότι δεν, αυτά που σου είπε ο Χατζημάρκος εχθές ήταν αυτά τα οποία έβγαιναν μέσα από την αλήθεια του. Αυτό ήταν που παρατήρησα εγώ εχθές. Αφήστε, επαναλαμβάνω, τις πολιτικές ταυτότητες

για τις ιστορίες απ' έξω. Τι είπε? Απλά και ξεκάθαρα. Στη δική μου θητεία, στα τόσα χρόνια που είναι περιφερειάρχης, δεν έχει μπει ούτε ένα φτερό ανεμογεννήτριας στη Νότια Ρόδο. Ποτέ. Και ζήτησε λοιπόν ο κόσμος εκεί ξεκάθαρες απαντήσεις. Ξεκάθαρες απαντήσεις πήρε από τον Περιφερειάρχη για την ουσιαστικά απόφαση της Περιφέρειας. Όχι. Αρνητική η απόφαση. Όσο και αν κάποιος δεν τους άρεσε έτσι όλο αυτό. Και αναφέρομαι προσωπικά στον βουλευτή δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη. Έχετε δει όλες αυτές τις μέρες αυτά τα τραγελαφικά που ήρθαν από πλευράς του ΠΑΣΟΚ από την Αθήνα με ένα δελτίο τύπου το οποίο το υπέγραφε ο κύριος. Μάλλον το συνυπογράφανε οι κύριοι Νικητιάδης, Χριστοδουλάκης και αν δεν κάνω λάθος και ο κύριος Δημοπουλός. Και τι έλεγε εκεί? Να ανακαλέσει την απόφαση η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και η κυβέρνηση έτσι, για το θέμα με τις ανεμογεννήτριες Νότια. Μάλιστα. Δόθηκαν οι απαντήσεις, έτσι, δόθηκαν οι απαντήσεις που έπρεπε από πλευράς Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με το δελτίο τύπου και εκεί που λες ότι επειδή το άλλαξαν μετά, από απόφαση έγινε γνωμοδότηση, είδαμε ένα άλλο δελτίο τύπου την ίδια βραδιά, όχι βέβαια από το κεντρικό ΠΑΣΟΚ, παραδέχτηκαν εκεί ότι ναι, όντως τελικά ήταν αρνητική η απόφαση, η γνωμοδότηση, για να τα λέμε όπως είναι, της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και γιατί επιμένω με τη λέξη, όχι απόφαση, αλλά γνωμοδότηση. Θα σας πω γιατί. Είναι καθαρά σε μια παρέα, να το πω και έτσι για να καταλαβαίνετε, έχεις την άποψή σου και τη γνώμη σου. Έτσι. Αλλά δεν πάρεις την απόφαση εσύ. Γνώμη πλέον λες. Και κάποιος φταίει γι' αυτό που εμείς εδώ δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση και δίνουμε απλά μια άποψη. Γιατί έτσι το βλέπω εγώ τη γνωμοδότηση. Από τη στιγμή που κόβονται τα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ και δεν έχει ουσιαστικά απόφαση η ίδια να λέει όχι ή ναι, θα σας πω εγώ, έτσι, τότε συζητάμε για άλλα των άλλων. Και εκεί που πιστεύαμε λοιπόν ότι δόθηκαν οι εξηγήσεις εκατέρωθεν για το τι ακριβώς εννοούσε το ΠΑΣΟΚ ή τι ήθελε να πει το ΠΑΣΟΚ, εγώ θα πω συγκεκριμένα ο κύριος Νικητιάδης, διότι εκείνος το υπέγραψε, ήρθε λοιπόν στη Λαϊκή Συνέλευση, συγκαταβιά, παίρνει το λόγο, προφανώς εννοείται, λέει την προσωπική του θέση αλλά και την θέση του ΠΑΣΟΚ και επιμένουμε μπροστά στον κόσμο ότι η περιφέρεια πρέπει να κινηθεί δικαστικά και να ανακαλυστεί απόφαση και μπορεί και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Δηλαδή με λίγα λόγια ήταν έτοιμο το σοου. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά ήταν έτοιμο το σοου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτοιμο το σοου, σου λέει εδώ έχει κόσμο, ήρθαμε νότια, πετάξαμε ό,τι πετάξαμε από λάσπη την προηγούμενη εβδομάδα με τα δελτία τύπου, τώρα βλέπουμε και τον κόσμο εδώ κατάματα, ευκαιρία είναι να σκίσουμε τις άρκες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και δι' του Γιώργου του Χατζημάρκου που διαστόματός του και για παρουσίας του, έτσι, προσωπικής του παρουσίας εκεί, κάποιοι θεώρησαν ότι είναι μεγάλη ευκαιρία. Καλή προσπάθεια από προσανατολισμού προφανώς, έτσι, και να μπερδέψουμε λίγο τον κόσμο στις συζητήσεις από πλευράς του κύριου Νικητιάδη, αλλά απέτυχε. Και γιατί απέτυχε? Όχι γιατί δεν είναι ισχυρή προσωπικότητα ο ένας ή ο άλλος κτλ, κτλ, κτλ. Το ψέμα, η μη πληροφόρηση ή πείτε το όπως θέλετε. Δυσκολεύομαι βέβαια να το πω εγώ για μη πληροφόρηση με τόσα χρόνια εμπειρίας πάνω του κύριου Νικητιάδη. Δυσκολεύομαι να φανταστώ. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Εμπειρίας πάνω του κύριου Νικητιάδη. Δυσκολεύομαι να φανταστώ. Αλλά

δεν τοποθετήθηκε. Και από ό,τι καταλάβαμε και εμείς, και ξεκινώντας την ομιλία του, δεν είχε σκοπό να ασχοληθεί με το όλο το θέμα, απλά είχε πάρει το λόγο ο κύριος Νικητιάδης και συνέχισε να λέει αυτά τα οποία τέλος πάντων λέει. Οπότε έπιασε το γάντι από κάτω που λέμε, έτσι λέει ο φιλόσοφος λαός, ο κύριος Χατζημάρχος, και απάντησε. Δεν απάντησε μέσω δελτίο τύπου ή κάποιας ανάρτησης ή απέφυγε κάποια ερώτηση κτλ. Απάντησε εκείνη την ώρα, εκεί, μπροστά στον κύριο Νικητιάδη και μπροστά στον κόσμο, έτσι, που άκουγε. Τι είπε λοιπόν ο Περιφερειάρχης στη δική μου τη θητεία? Δεν έχει μπει ούτε ένα φτερό ανεμογεννήτριας και να φέρει τη δική μου υπογραφή. Μάλιστα. Και κάπου εκεί μας υπενθύμησε ο Περιφερειάρχης, έτσι, μετά από αυτά τα οποία άκουσε, το πότε μπήκανε αυτές οι ανεμογεννήτριες, ποιος τις υπέγραψε αυτές τις ανεμογεννήτριες, σε ποια εποχή δηλαδή υπάρχουν οι υπόλοιπες ανεμογεννήτριες πάνω στο νησί της Ρόδου, αλλά απάντησε και επί προσωπικού στον κύριο Νικητιάδη. Και το σοου κάπου τελείωσε όταν άρχισε να απαντάει ο Περιφερειάρχης ο κύριος Χατζημάρκος, και το, θα το λέω και το επαναλαμβάνω ότι ήταν σοου και ένα κακοστημένο, όπως φάνηκε, σοου που πήγε να παίχτει εκεί. Οι λόγοι πολλοί και διάφοροι, κυρίως πολιτικοί λόγοι, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά ρε παιδιά, σε ένα θέμα το οποίο πρέπει εδώ να είμαστε ένα, και όταν λέω ένα, όλοι, δεν περισσεύει κανένας στα θέματα του τόπου σου, νομίζω. Κανένας, απολύτως κανένας δεν περισσεύει, ούτε ο Παπάζογλου, ο τίποτα δηλαδή, ένας απλός πολίτης, να το πω και έτσι, ούτε τι έχουμε εδώ ανώτερο, το βουλευτή, το δεκανήσου, τι έχουμε εδώ. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Καλημέρα Σάβα μου, καλημέρα Κοινότια. Και αφού λοιπόν δέχτηκε ότι δέχτηκε ο κύριος Χατζημάρκος, είπε λοιπόν στον κύριο Νικητιάδη, μάλλον μας υπενθύμησε ένα φεκ, μια νομοθεσία των 40-14 του 2011. Επαναλαμβάνω, τον νόμο 40-14 του 2011. Τι λέει λοιπόν ο 40-14 του 2011? Λέει ότι αφαιρώ τελείως από την τοπική αυτοδιοίκηση τη λέξη απόφαση. Σας το λέω με λίγα λόγια για να συνεννοούμαστε. Αφαιρώ από την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι, το ρόλο της ουσιαστικά. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Ποιος το ψήφισε αυτόν τον νόμο? Ο κύριος Νικητιάδης. Όχι απλά ως βουλευτής δωδεκανήσου και ως υφυπουργός σου. Κάπου εκεί έβλεπε ο ένας τον άλλον, γιατί και εμείς με τον κόσμο καθόμασταν κάτω, έβλεπε ο ένας τον άλλον, έβλεπε δεξιά-αριστερά, αλλά αυτή ήταν η αλήθεια και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, για να τελειώνουμε και με το θέμα. Ήρθε ο κύριος Νικητιάδης στην Καταβιά για να πείσει τον κόσμο ότι το Πασόκ είναι αντίθετο. Θες και κάποιος άλλος είπε ότι είναι υπέρ, ας πούμε. Ποτέ κανένας. Όσοι ήταν εκεί, όσοι κι αν ήταν εκεί, και έχω άποψη και από τους υπόλοιπους και θα σας την πω, αυτό είπαν, ότι είμαστε κατά. Αλλά πόσο κατά είμαστε μετά από αυτά τα οποία ακούσαμε και από τον Περιφερειάρχη, ειδικά για αυτά που έχουν υπογραφεί το 40-14 του 2011, και μάλιστα οι ίδιοι που έχουν υπογράψει έρχονται και κουνάνε δάχτυλο σε αυτούς που είναι αντίθετοι και σε αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια έχουν βάλει πλάτη με κάποιον τρόπο. Ποιον τρόπο? Θα μας τον πει ο Περιφερειάρχης κάποια στιγμή. Να μην μπει ούτε ένα φτερό, ούτε ένα φτερό ανεμογεννήτριας, όχι ανεμογεννήτρια ολόκληρη, με βάσεις και τα λοιπά, νότια του νησιού, στη δίκη του θητεία. Κάποιοι λοιπόν ήρθαν με πολιτικές ταυτότητες, κάτι που

δεν έπρεπε να γίνει, γιατί ο τόπος είναι τόπος. Καταλαβαίνω, εντάξει. Μπορεί να μείνει Ροδίτης και τα λοιπά, τα λοιπά, να μείνει από εδώ, οκ, το καταλαβαίνω. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά εφόσον εμφανίζεσαι σε μια λαϊκή συγκέντρωση, έτσι, αφήνει τις ταυτότητες απ' έξω, γιατί σε καλεί ο τόπος που εκλέγεσαι και σε ψηφίζει. Σε καλεί ο τόπος. Δεν έχει σημασία αν είσαι μπλε, πράσινος, κόκκινος, κίτρινος, ροζ. Έτσι, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ο τόπος σε κάλεσε. Και αυτές οι απαντήσεις που δόθηκαν εχθές από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ήταν ξεκάθαρες. Ήταν μάλλον η ξεκάθαρη φωνή του κάθε Ροδίτη εκεί μέσα. Παντελονάτα, σταράτα και ξεκάθαρα. Καμία ανεμογεννήτρια στη δική μου θητεία. Το ίδιο θα ισχύει και τώρα. Τέλος. Ούτε πρόγραμμα, ούτε ατζέντες, ούτε πιέσεις, ούτε τίποτα. Πήγε, είδε τον κόσμο στα μάτια και του είπε την αλήθεια. Εγώ προσωπικά αυτό σε πολιτικό το ψάχνω με τα κιάλια. Και μη μου πείτε ότι δεν κάνετε κι εσείς το ίδιο. Μη μου πείτε ότι δεν θέλετε πολιτικούς παντελονάτους που να λένε την άποψή τους από την αρχή μέχρι το τέλος και να την κρατάνε την ίδια. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Και προφανώς και είναι πολιτικό στοιχοδιοκτισμός όλο αυτό. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε καθόλου, γιατί δεν υπήρξε κανένα κοινό μέτωπο. Ο κ. Νικητιάδης ήρθε απλά για να πει στον κόσμο: γεια σας, ήρθα, είμαι εδώ, δηλώνω παρόν, είμαι κατά των ανεμογεννητριών, αλλά η περιφέρεια, προσέξτε, η περιφέρεια δίπλα μου είναι το θέμα. Ποια περιφέρεια, αυτή που έχει πει σε όλα όχι, το έχουμε ανακαλύψει αργά το βράδυ της ίδιας μέρας μετά το δελτίο τύπου, ότι είναι όντως αρνητική η νομοδότηση της περιφέρειας και βρίσκουμε τον κόσμο στη λαϊκή συγκέντρωση και επιμένουμε. Άρα αυτή η επιμονή, έτσι, εσάς τι σας λέει? Αφήστε, πες τον Παπαζούλη. Εσάς τι σας λέει ακριβώς αυτή η επιμονή? Η επιμονή σε ένα πράγμα το οποίο ήταν ψευδές. Δεν υπάρχει, δεν ισχύει, δεν γίνεται αλλιώς. Και κάπου εκεί, έτσι, πήρε ο κ. Νικητιάδης απαντήσεις, τις οποίες όφιλε να δώσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένο Περιφερειάρχης, γιατί διαστόματός το έγιναν. Έγινε η ομιλία και η τοποθέτηση για την περιφέρεια. Έτσι. Και όφιλε να δώσει απαντήσεις, γιατί. Πού το όφιλε? Σε κανένα Νικητιάδη. Δεν όφιλε τίποτα ο Χατζημάρκος. Κακά τα ψέματα. Όφιλε στον Παπάζογλου, στο Βασιλάκι, στον κύριο Πόκια, στον πρόεδρο της κοινότητας, στους κατοίκους εκεί που είχαν την αγωνία τους, στον κόσμο που παρακολουθούσε online και που περίμεναν μια ξεκάθαρη και ειλικρινέστατη, παντελονάτη, το υπόλοιπο δεν το λέω, τοποθέτηση πολιτική. Αυτό έκανε ο Γιώργος Χατζημάρκος εχθές. Και κάποιοι τράβηκαν σε φυγή πριν καν τελειώσουν οι τοποθετήσεις του κόσμου. Υπενθυμίζω λοιπόν, το πήγαμε να πούμε και είπαμε μας. Χωριάτες είμαστε, αλλά τελικά είμαστε πολύ φιλοσοφοί χωριάτες. Εγώ είμαι περήφανος που είμαι χωριάτης, να το ξέρετε αυτό.

Ο άνθρωπος λοιπόν που το υπέγραψε όλο αυτό, την νομοθεσία αυτή, τον 4014 του 2011, ήρθε να μας πει, τι ήρθε να μας πει, πάρε μια απόφαση περιφέρεια. Μα πώς θα την πάρει? Για πείτε μου εσείς πώς θα την πάρει την απόφαση από τη στιγμή που εσύ ο ίδιος έχεις υπογράψει, μαγκά. Άκου μαγκά μου μάλλον, δεν έχεις καμία, μπορεί να είσαι περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου ή δήμαρχος, θα σας πω και για τον δήμαρχο, ή δήμαρχος. Αλλά δεν έχεις αδερφέ καμία απολύτως έγκριση απόφασης. Δώσ' μου μια, πες μου τη γνώμη σου, πες μου μόνο τη γνώμη σου και θα δω αν θα τη λάβω υπόψη αργότερα. Αυτό είναι που ψηφίστηκε, αυτός είναι ο 4014 του 2011. Καλά κατάλαβε και ο κόσμος τι έγινε χθες, γιατί όταν τελείωσε και η Γενική Συνέλευση υπήρξε και ένα περπάτημα εκεί στα στενά του χωριού και αυτά στις αντιδράσεις που είδαμε για τον κόσμο και ό,τι έγινε μέσα στην αίθουσα εκεί που έγινε η συγκέντρωση, το καταλάβαμε, γιατί αν μου επιτραπεί η έκφραση, την πέσανε στο Γιώργο τον Χατζημάρκο. Επαναλαμβάνω, με επιτραπεί η έκφραση, του την πέσανε κυριολεκτικά, τύπου Γιώργο πολύ καλά τα είπες, έτσι είναι τα πράγματα, αφού είναι είπες όχι είναι όχι. Και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Όλοι καταλάβανε, όλοι καταλάβανε όλοι τι έγινε χθες. Τι πήγε μάλλον να γίνει χθες. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα, πάμε σε εκλογές. Ο Γιώργος Χατζημάρκος δεν έχει πολιτική ταυτότητα? Έχει, φυσικά και έχει. Δεν το συζητάμε. Την έβαλε μπροστά? Όχι. Τι έβαλε μπροστά? Τον τόπο του. Θα μπορούσε να βάλει την οποιαδήποτε ταυτότητα του πολιτική. Και άνετα. Δεν το συζητάμε. Και άνετα. Τι έκανε, την άφησε σπίτι, στο αμάξι, ξέρω εγώ κάπου. Ξεκάθαρα. Όχι, εδώ ήρθα, μένω εδώ, εδώ είναι ο τόπος μου, εδώ εκλέγομαι, για αυτόν τον τόπο αγωνίζομαι χρόνια, με μετρήσιμα αποτελέσματα και έργα. Αλλιώς το 60 και κοντά 70% δεν έρχεται ουρανοκατέβατο. Ποσοστά τα οποία κάποιοι ποτέ, άστε το ποτέ, ποτέ, ποτέ, με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο που πολιτεύεστε, ποτέ. Αυτό ψάχνουμε λοιπόν, πολιτική και παντελόνι. Αυτό ψάχνουμε. Αν κάνω λάθος, να μου το πείτε. Αυτό ψάχνουμε όλοι. Πολιτική και παντελόνι. Για να μπορέσουμε να πούμε ότι έχω ένα αποκούμπι, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον τόπο. Κάποιος νοιάζεται στην πραγματικότητα για αυτόν τον τόπο. Γιατί υπήρξαν κι άλλοι που ήρθαν και κοντέψαν να πιάσουν θέματα εξωτερικής πολιτικής. Γελάς, παιδί, ε. Παραλίγο να συζητήσουμε στην καταβιά για τα Ραφάλ και το... την Μπελαρά.

Όλα αυτά καλώς ή κακώς είναι η πραγματικότητα, έτσι. Και έχει καταγραφεί και η ιστορία καταγράφει αυτά που πρέπει να καταγράψει. Και μένουν οι αποφάσεις, οι τοποθετήσεις, οι υπογραφές. Όλα μένουν. Προφανώς και όλα μένουν. Δεν το συζητάμε.

Εγώ θα συμφωνήσω και με την ανάρτηση που έγινε στα προσωπικά social του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, καλώντας τον κύριο Νικητιάδη, τον βουλευτή δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, να καταθέσει τροπολογία στη Βουλή που να επαναφέρει το δικαίωμα της δεσμευτικής γνώμης της περιφέρειας. Για να σας δούμε. Η αλήθεια είναι ότι θα έχει φάσει αυτό. Για να δούμε πόσο αγαπά ο καθένας αυτόν τον τόπο στην πραγματικότητα. Φέρτε λοιπόν την τροπολογία, αφήστε τη λάσπη, τα φτιάρια, τις μπετονιέρες και δεν ξέρω εγώ τι στο σπίτι. Αυτά είναι για άλλα κόμματα. Αυτά είναι για άλλα κόμματα, επαναλαμβάνω. Μικρά κόμματα, κομματάκια, μικρά, έτσι. Τα οποία ποτέ δεν συνδέσανε κάποιο παζλ. Γι' αυτό εδώ, κύριοι, δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ξεκάθαρα πράγματα. Το να γίνεσαι σε κάθε θέμα που βγαίνει. Πραγματικά σε κάθε θέμα που βγαίνει. Να παίρνεις απαντήσεις και να γίνεις ο περίγελος δεξιά-αριστερά, δεν τιμά κανέναν από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Κανέναν. Ξεκάθαρα πράγματα. Οι άλλοι δε, ο κύριος Χριστοδουλάκης ή ο κύριος Δημόπουλος, αφήστε τον κύριο Δημόπουλο, και εντάξει, ο άνθρωπος δεν ξέρω γιατί υπέγραψε εκεί. Και ο άλλος έχει, και ο κύριος Χριστοδουλάκης έχει σχέσεις εδώ με την περιοχή. Αλλά δεν ξέρω τι ενημέρωση και τι πληροφόρηση έχει ο κύριος Χριστοδουλάκης. Εντάξει, λέει ότι από εδώ είναι κτλ. Εάν βρήκε χρόνο, τέλος πάντων, ψάχνοντας κι άλλα βαγόνια δεξιά-αριστερά από την υπόθεση των Τεμπών, πρέπει να άκουσε από πλευράς Καλύμνου εκεί συμπατριώτες του και συγγενείς που μάλλον μεταφέρουν πράγματα όπως να είναι. Καταλαβαίνουν το όπως να είναι, ότι τη δικιά τους τη βολή θέλουν. Δεν το συζητάμε. Και να κάνουμε κακό. Να κάνουμε κακό πού? Πού μωρέ να κάνουμε κακό? Να κάνουμε κακό στον τόπο. Γιατί? Για να δείξουμε στην Αθήνα, α, εδώ είμαστε. Τι να δείξουμε ακριβώς? Εδώ ήταν το πρόβλημα. Στη Ρόδο το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι Ροδίτες. Αυτό με τις ανεμογεννητρίες. Κυρίες, κύριοι, καμία Αθήνα. Η Αθήνα απεφάνθη τότε, το 2011. Τι είπε? Δεν έχετε κανένα λόγο εσείς εκεί κάτω, νομαρχίες, περιφέρειες, δήμοι κλπ. Κανένα απολύτως λόγο. Θα σας πω μια που είπα και δήμο. Ήταν ο Αλέξανδρος Σοκολιάδης, ο δήμαρχος της Ρόδου εκεί, με κάποιους συνεργάτες του. Εγώ θα την καταθέσω την άποψή μου. Εμένα η στάση του Αλέξανδρου του Κολιάδη χθες, του δημάρχου της Ρόδου, ήταν αυτή που πρέπει. Για το θέμα των ανεμογεννητριών ήταν και εκείνος ξεκάθαρος. Και μάλιστα επέμενε κιόλας ότι μιλάτε για μια απόφαση και έχουμε μπερδέψει τον κόσμο. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, κύριε Κολιάδη. Πήγε να μπερδευτεί ο κόσμος χωρίς λόγο. Πάρα πολύ σωστά. Δεν το συζητάμε. Και έξυπνα και ορθά κατάλαβε και ο δήμαρχος της Ρόδου και τι έγινε. Έτσι, τι πήγε να γίνει. Και στη δικιά του ομιλία έβαλε και εκείνος τα πράγματα στη θέση τους.

Αυτά έγιναν εν ολιγής στην καταβιά εχθές και όπως είπα και στην αρχή, έχω άποψη γιατί το είδα ολό, το παρακολούθησα ολό, είδα την κάθε τοποθέτηση, την κάθε αντίδραση, το κάθε βλέμμα. Γιατί ήταν θέμα το οποίο προφανώς και είναι τζις. Δεν το αγγίζουν ή αν το αγγίξουν αυτοί που θέλουν ή ψάχνουν να το αγγίξουν, το αγγίζουν επιφανειακά. Δηλαδή τι θέλει να ακούσει ο Μανώλης, ο Πέρης, ο κόσμος απλώς, θέλει να ακούσει αυτό. Ας το πω μωρέ αυτό και ας ξεχάσω τι έχω υπογράψει. Ξεχνιόνται όμως υπογραφές. Σκρυπταμάνε μη λέμε. Έτσι δεν λέμε. Μάλιστα.

Λοιπόν, κατακλείδι. Θα περιμένουμε την τροπολογία, λοιπόν, κύριε Νικητιάδη. Θα την καταθέσετε, έτσι, για να επανέλθουν όλα αυτά στις τοπικές κοινωνίες. Και για να μπορεί να έχει απόφαση. Απόφαση, προσέξτε. Όχι γνώμη, απόφαση. Είναι σαν να, σας το είπα και πριν, είναι σαν να είμαστε σε μια παρέα. Έτσι, κάποιος ηγείται της παρέας και ψάχνει τη γνώμη μας. Αυτό κάνει η περιφέρεια και ο Δήμος. Γνώμη δίνουν. Άλλοι αποφασίζουν. Ενώ πριν το 40-14 του 2011 αποφασίζαμε εμείς. Εδώ ξεκάθαρα έλεγες ναι ή έλεγες όχι. Τέλος, χωρίς πιέσεις, χωρίς τίποτα. Ήταν στο χέρι σου. Τώρα ξεκινά ένας αγώνας απίστευτος. Έχει ξεκινήσει ήδη για τις συγκεκριμένες. Ο αγώνας που έχει δώσει η περιφέρεια Νοτίου για όλα αυτά τα χρόνια είναι, νομίζω, απόλυτα ξεκάθαρος και δεν χρειάζεται και πολλά να πούμε πάνω σε αυτό. Θα το επαναλάβω άλλη μια φορά. Όχι ανεμογεννήτρια, ούτε φτερό ανεμιστήρα δεν έχει μπει στην εποχή Χατζημάρκου Νότια της Ρόδου. Τι λέει η Περιφερειακή Αρχή? Στη θάλασσα, γιατί ακούσαμε και κάτι, να τα βάλουμε σε βραχονισίδες. Αν το έλεγε αυτό ο Χατζημάρκος. Ακόμα εκεί θα είμαστε στην καταβιά. Αλλά εντάξει, anyway, υπήρξε μια πρόταση, έτσι, μια πρόταση, ξεκάθαρη. Όχι, γεια σας, ήρθα, είμαι μαζί σας, φεύγω. Ήρθα να πω με όλο αυτό που είπα, πήρα απάντηση που δεν περίμενα. Δεν υπήρξε καμία στήριξη ούτε από κόσμο ούτε από τίποτα, γιατί μάλλον και αυτό υπολογίζανε. Αλλά ο κόσμος ήταν πραγματικά το αντίθετο και θα καταλάβετε. Μέλλον το καταλάβαμε και εμείς που κάναμε και την υπόλοιπη βόλτα μετά. Έτσι, μαζί με αρκετούς πολιτικούς και είδαμε αντιδράσεις του κόσμου. Και εκεί πια βγάζεις, όχι συμπέρασμα, καταλήγεις κάπου. Καταλήγεις ότι τελικά ο κόσμος, όσοι και αν θέλουν κάποιοι να νομίζουν ότι έχει ένα ταβάνι στη σκέψη του περί πολιτικής και μπορώ να τον κάνω ό,τι θέλω και μπορώ να του πω ό,τι θέλω και μπορώ να του περάσω ό,τι θέλω, αυτό πλέον θεωρώ στη δικιά μας την εποχή έχει τελειώσει. Ο κόσμος έχει άποψη, ο σωστός ο κόσμος, τώρα μην ψάχνετε να μιλάμε για ανεμογεννήτρες και να ψάχνουμε ραφάλ. Ο σωστά σκεπτόμενος πολιτής, τέλος πάντων, κατάλαβε τι έγινε, κατάλαβε ποια είναι η θέση του καθενός εκεί μέσα. Έτσι, του καθενός εκεί μέσα, δεν από συγκεκριμένα κτλ. Όλοι κατάθεσαν απόψεις. Και το ΚΚΕ που είχε κάποιους εκεί πέρα και άλλα κόμματα. Και από άλλα κόμματα είδα, η αλήθεια είναι, φορείς, εκπροσώπους, δεν ξέρω πώς αποκαλούνται όλοι αυτοί. Αλλά anyway, ήρθαν και κατέθεσαν τη δικιά τους την πρόταση. Χωρίς να πούν. Ακόμα και αυτοί που μουρμουράνε για τα πάντα, ότι ξέρεις κάτι, είμαι κατά της ανεμογεννήτριας, αδερφέ, αλλά ρε εσύ περιφέρεια, κάνε μου τη χάρη, πάρ' την απόφαση πίσω. Δεν ξέραν και οι ίδιοι σε πιο χαμηλής εμβέλειας κόμματα, να το πω και έτσι, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν υπάρχει απόφαση, δεν μπορεί να πάρει απόφαση, δεν υπάρχει απόφαση, δεν το επιτρέπεται να πάρει απόφαση πλέον από το 11 και μετά. Του κύριου Χατζημάρκου και το οποιοδήποτε Χατζημάρκου πάνω στην Ελλάδα.

Αφού λοιπόν πήγαμε κουβά με αυτό, για να σώσουμε την παρτίδα και να πούμε πόσο αγαπάμε τον τόπο μας και τους τρεις. Και τους τρεις. Οι τρεις που συνυπογράψατε αυτό το πράγμα, το οποίο μετά το πήρατε πίσω. Και ο κύριος Νικητιάδης και ο κύριος Χριστοδουλάκης, αλλά και ο κύριος Δημόπουλος. Εντάξει, ο κύριος Δημόπουλος μάλλον μπήκε σαν τρίτη υπογραφή. Μπορεί να γράψει το κείμενο ο άνθρωπος και να το υπέγραψε. Αλλά τέλος πάντων, θα περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Το καταθέτω δημόσια με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και εμείς και ο κόσμος την τροπολογία για να φύγει αυτός ο 40-14 από τα πόδια μας και οι περιφέρειες και οι δήμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση μάλλον, οι πολίτες για να συνεννοούμαστε επιτέλους. Θα έχουμε όχι απλά άποψη, ούτε απλά γνώμη. Απόφαση θα έχουμε. Εμείς θα την παίρνουμε για τον τόπο μας, με εμάς. Τελεία παύλα. Δεν μπορεί λοιπόν εσύ που το πήρες πίσω αυτό, να έχω εγώ το δικαίωμα να ασχολούμαι με τον τόπο μου και να αποφασίζω για τον τόπο μου, να έρθει και να μου κουνάς το δάχτυλο. Πάρ' το πίσω, φέρ' την τροπολογία που πρέπει για τον κόσμο εδώ λοιπόν. Αποδείξτε λοιπόν ότι να, και εμείς εδώ είμαστε. Με αυτά αποτελέσματα και ξεκάθαρα πράγματα. Όχι υπεκφυγές, μισόλογα και ιστορίες. Και τότε είμαστε εδώ να τα ξανασυζητήσουμε όλα. Λοιπόν, αυτά. Μονόλογο σήμερα, η αλήθεια. Αλλά ήθελα να το παρουσιάσω το θέμα όσο πιο απλά γίνεται. Γιατί σας είπα και πριν, το παρακολούθησα όλο και έχω άποψη. Την έχω καταγράψει και στην κάμερα την άποψη. Την μοιραστήκαμε και μαζί σας, έτσι. Είδατε και εσείς τι ακριβώς υπόθηκε και από ποιον. Και νομίζω ότι και εσείς καταλάβατε και βγάλατε τα δικά σας τα συμπεράσματα. Λοιπόν, αυτά. Έχει έρθει ρε ένα Παυλάκη. Το πρωινό Express είναι εδώ, εννοείται. Όλο το team είναι εδώ πέρα. Μέχρι και αργά το μεσημέρι σας το πάμε. Να είστε εδώ, να μείνετε εδώ στην παρέα μας, στο Real Voice 995. Με όλες τις τελευταίες εξελίξεις, με όλα τα γεγονότα. Ό,τι και αν θέλετε να διαβάσετε στο site, να μπείτε στο site μας, www.realvoice995.gr. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 με τον Πέριτο Βασιλάκη, παρέα εννοείται. Πού αλλού, εδώ μαζί σας στο Real Voice. Καλημέρα.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως τη λεωφόρο Αθηνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κίνηση στη Συγκρού από Φίξ προς Αθήνα, στον ανωδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Η Τεχεράνη απαιτεί πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, άρση των κυρώσεων και πολεμικές αποζημιώσεις και Βαρέλι. Στο μεταξύ, το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα Τετάρτη και Πέμπτη. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού και τίθεται σε καραντίνα 45 ημερών για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 30χρονο που παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο και φέρεται να υποστήριξε ότι επρόκειτο για ατύχημα. Περισσότερα στο ενικός.gr.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, κατέκτησε και μαθηματικά τον 14ο τίτλο στην ιστορία της, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off. Στην κατάταξη, ΑΕΚ 70, ΠΑΟΚ 62, Ολυμπιακός 62 και Παναθηναϊκός 51 βαθμοί. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Real Weather.
6: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με ρεές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
0: Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
14: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
15: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
14: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
16: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό, καλή εβδομάδα. Είστε εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ο υδράργυρος θα φτάσει σήμερα μέχρι τους 23 και αυτή την ώρα ο καιρός ελαφρώς νεφελώδης. Με άπνοια, με μια θάλασσα λάδι, ένα χρώμα και θάλασσα και ουρανός, όπως βλέπουμε εδώ την εικόνα, το τοπίο από το στούντιο με την υπέροχη θέα, εδώ στον Real Voice 99,5.

Μια δροσερή καλημέρα σας στέλνουμε. Από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να σας στέλνουμε δροσερές καλημέρες, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία και αρχίζουμε να το καταλαβαίνουμε πια για τα καλά, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Και σήμερα 3 βαθμούς πάνω από την μέση ημερήσια υψηλή. Αυτή την ώρα η αίσθηση στους 21 βαθμούς, που σημαίνει ότι η αισθητή είναι υψηλότερη από την κανονική. Πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκυριακό? Λοιπόν, είχαμε ένα τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, πολύ πολύ γεμάτο. Απόρρια μιας ζωντανής κοινωνίας. Και τι δεν είχαμε αυτό το τριήμερο που αφήσαμε πίσω μας? Γενικές συνελεύσεις είχαμε, λαϊκές συνελεύσεις είχαμε, ημερίδες είχαμε, εσπερίδες είχαμε, εκδηλώσεις είχαμε, πολιτικές ομιλίες είχαμε, τα πάντα είχαμε. Δεν ξέρω, είναι κάποιες στιγμές που θα έλεγε κανείς ότι ευθυγραμμίζονται οι πλανήτες και όλα γίνονται ταυτόχρονα, σχεδόν ταυτόχρονα μαζί. Ένα πολύ γεμάτο λοιπόν τριήμερο, δεν ξέραμε από πού να το πιάσουμε, πού να το αφήσουμε και τι να πρωτοπαρακολουθήσουμε. Σιγά σιγά θα τα πούμε. Αδύνατον βέβαια να τα γεμίσει, να τα χωρέσει μάλλον κανείς αυτά σε μία εκπομπή. Αλλά όλο το ενημερωτικό team του Real Voice είναι εδώ, είναι και σήμερα επί των επάλξεων. Να τα δούμε σιγά σιγά στη διάρκεια των εκπομπών μας. Ορίστε, μέχρι και Μετάλλικα είχαμε. Μπορεί να μην τους είχαμε βέβαια εμείς εδώ στη Ρόδο, αλλά τους είχε η χώρα. Μεγάλη συναυλία στο ΑΚΑ. Λοιπόν, το ξέρετε ότι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε σεισμικές δονήσεις από τη συναυλία των Μετάλλικα? Δεν είναι σχήμα λόγου όταν λέμε προκάλεσαν σεισμό. Όντως, ο σεισμογράφος του αστεροσκοπίου που παρακολουθούσε το φαινόμενο σε πραγματικό χρόνο κατέγραψε μικρές σεισμικές μεταβολές που προκλήθηκαν από τον κόσμο, από το συγχρονισμό του κόσμου στις κινήσεις που έκανε υπό τους ήχους της μπάντας, τα συνεχόμενα άλματα, τον έντονο παλμό γενικά του κοινού που δημιούργησε ασθενείς δονήσεις στο έδαφος. Το φαινόμενο αυτό επιστημονικά υπάρχει, λέγεται concert quakes. Η σεζόν δεν ξεκίνησε καν και όλοι μιλούν ήδη για τη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. 80.000 θεατές στο ΑΚΑ για τους Μετάλλικα. Οι οποίοι έπαιξαν και Ζορμπά για να τιμήσουν τη χώρα που τους φιλοξένησε, αλλά και τρύπες. Δεν χωράς πουθενά. Εσείς χωράτε όλοι στη μεγάλη μας παρέα πάντως εδώ στον Real Voice 99,5.

Λοιπόν, να παρουσιάσω την ομάδα μας. Αυτά τα υπέροχα παιδιά. Πέρης Βασιλάκη, στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της εκπληκτικής μουσικής που πάντα μας συνοδεύει. Και δείτε τώρα πως δίνει αμέσως τον τόνο. Ανεβάστε τους ήχους στα ραδιόφωνά σας.

0: μου στέλνει μήνυμα η Νατάσα Κούλαρου, πολύ ροκ εβδομάδα. Και πού είσαι ακόμα, δεν ξεκίνησε καν. Λοιπόν, Πέρης Βασιλάκης στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της υπέροχης μουσικής όπως πάντα, μας δίνει τον τόνο. Έτσι. Έτσι να ξεκινάμε. Στα γραφεία σύνταξης. Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Νατάσα Παμπρή με τα δελτία ειδήσεων θα ακολουθήσει στην καταγραφή σχολιασμό των γεγονότων αμέσως μετά το πρωινό μας Express με την εκπομπή της μαζί στις 10. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας κοντά σας και σήμερα με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τα καλύτερα μαζί μας εδώ και 70 χρόνια. Από τις 8 το πρωί έχουν ανοίξει και σας περιμένουν. Δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο Καναδά και Βρετοκλέον, στην Ιελισσό Ηρακλειδών 77, μέχρι τις 9 το βράδυ για να κάνετε τις αγορές σας στις καλύτερες τιμές, στην καλύτερη ποιότητα, στη μεγαλύτερη ποικιλία για ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Delivery στο χώρο σας, εάν δεν προλαβαίνετε. Έτοιμο φαγητό, φρέσκο μαγειρεμένο, αν δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε. Όλα, όλες οι λύσεις, όλες οι απαντήσεις είναι εκεί. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, πάμε στον καιρό με τον Γιάννη Μανολάη, γιατί σήμερα έχω πάρα πολλά να σας πω και είναι από τις περιπτώσεις που ο χρόνος της εκπομπής, το ξέρω εκ των προτέρων, ότι δεν επαρκεί. Επομένως, όσο μπορούμε, να επιταχύνουμε. Γιάννης Μανολάς για τον καιρό και αμέσως μετά θα σας πω τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα ξεκινάει με σχεδόν αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού μας. Συγκεκριμένα για σήμερα Δευτέρα κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, δεν θα απασχολούν περαιτέρω. Αυξημένη ωστόσο θα είναι η πιθανότητα για να δημιουργηθούν κάποιες ομίχλες, ειδικά τις πρωινές νωρίς το πρωί αλλά και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν τώρα από δυτικές διευθύνσεις, θα είναι γενικά ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς αναδιαστήματα και θα φτάνουν τα 4 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν νέα μικρή άνοδο, θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 17 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 28, στα ορεινά από 16 μέχρι 26 και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην ανατολική Ρόδο από 19 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη σχεδόν αιθρίως προβλέπεται και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Οι άνεμοι θα συνεχίζουν από δυτικές διευθύνσεις, από το μεσημέρι θα στρέφονται σε βορειοδυτικές και θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα και κυρίως τη νύχτα θα ενισχυθούν πρόσκαιρα, ειδικά στην Αστυπάλια, την Κάσο και την Κάρπαθο, και θα κουμπίσουν μέχρι τη νύχτα, όπως είπαμε, τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση, στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27, στα ορεινά από 15 μέχρι 25 και τέλος στην Λίνδο της Ρόδου από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!

Αυτά και από το Γιάννη σε ό,τι αφορά τον καιρό, τις καιρικές συνθήκες εδώ στα νησιά μας. Λοιπόν, δύο μεγάλα θέματα θα δούμε σήμερα από την εκπομπή μας. Εννοείται το θέμα του αιωλικού πάρκου μετά και την λαϊκή συνέλευση στην Καταβιά χθες και όσα έγιναν εκεί. Θα τα δούμε και από τις δύο όψεις τα όσα έγιναν χθες. Και από το πρόβλημα, το ζήτημα αυτό καθ' αυτό. Πού κατέληξε τελικά η λαϊκή συνέλευση, τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Σε μια προσπάθεια να αποτραπεί τελικά η εγκατάσταση και νέων ανεμογεννητριών στην Νότια Ρόδο. Αλλά και το άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο αναδείχθηκε και έχει να κάνει με το πολιτικό ή για να ακριβολογώ, με την προσπάθεια κομματικής εκμετάλλευσης αυτού του ζητήματος. Μια προσπάθεια που την είδαμε να ξετυλίγεται όλη την προηγούμενη εβδομάδα και κάναμε πάρα πολύ λόγο γι' αυτό. Χθες λοιπόν δόθηκαν απαντήσεις για όλα αυτά τα ζητήματα. Απαντήσεις από πλευράς του Περιφερειάρχη, του Γιώργου Χατζημάρκου, ο οποίος είχε βρεθεί άλλωστε στο στόχαστρο της κριτικής στελεχών του ΠΑΣΟΚ, προεξάρχοντος του Γιώργου Νικητιάδη τις προηγούμενες μέρες. Δόθηκαν λοιπόν απαντήσεις και επί της ουσίας και σε πολιτικό επίπεδο. Και όλο αυτό το οποίο έγινε όλες αυτές τις μέρες από την προηγούμενη εβδομάδα που το παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, δεν πάβει να είναι χαρακτηριστικό μιας εντελώς ξεπερασμένης, παροχημένης, παλαιοκομματικής αντίληψης με την οποία κάποιοι εξακολουθούν να χειρίζονται τις τοπικές υποθέσεις, ποντάροντας ίσως στο ότι ο κόσμος, το ακροατήριό τους, δεν γνωρίζει, δεν θυμάται, επομένως είναι εύκολο ή θεωρούν ότι είναι εύκολο με λαϊκισμό να κάνουν επίκληση στο συναίσθημα, στην αγωνία των ανθρώπων, αλλιεύοντας με αυτόν τον τρόπο μικροκομματικά ωφέλη. Έλα σου όμως που όλο αυτό πια το πράγμα δεν μπορεί να σταθεί. Στον δημόσιο διάλογο πια, στις μέρες μας, δεν μπορεί να σταθεί. Χθες λοιπόν ελέγχθησαν όλα και άκουγα και τον Μανώλη τον Παπάζογλου, ο οποίος ήταν παρόν εκεί να τα εξιστορεί τα γεγονότα όσα έγιναν βήμα-βήμα, τι ακριβώς συνέβη. Και στέκομαι σε κάτι που είπε εκεί προς το τέλος, ότι κάποιοι την έκαναν με ελαφρά. Με ελαφρά πηδηματάκια και βηματάκια. Όταν ξεκαθάρισε το τοπίο ο Γιώργος Χατζημάρκος. Κάτι τύποι λαλίστατοι μας έχουν συνηθίσει σε άλλες δημόσιες παρεμβάσεις. Όταν πρόκειται εννοείται να σφυροκοπήσουν την περιφέρεια, εννοείται ότι είναι εκεί παρόντες, αλλά προφανώς όταν τους τραβήχτηκε το χαλί κατά από τα πόδια με συγκεκριμένα επιχειρήματα και με δεδομένα και ντοκουμέντα που δεν επιδέχονται διάψευσης, δεν είπαν τίποτα, τα μάζεψαν και έφυγαν. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα.

Θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο κοντά μας τον κύριο Τσαμπίκο Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Λαϊκής Συνέλευσης. Για να μας πει τελικά τι έγινε χθες και πού κατέληξε όλο αυτό. Ενώ θα ακούσουμε στην πορεία και την απάντηση την οποία έδωσε ο Περιφερειάρχης σε υψηλούς τόνους ομολογουμένως. Απαντώντας στις αιτιάσεις, όλες αυτές τις ανακοινώσεις που βγήκαν την προηγούμενη εβδομάδα, ζητώντας από τον ίδιο να ανακαλέσει μια απόφαση που αποδείχθηκε βεβαίως ότι ουδέποτε είχε λάβει η Περιφέρεια. Και γιατί δεν την είχε λάβει η Περιφέρεια? Γιατί δεν θα μπορούσε να έχει λάβει η Περιφέρεια μια τέτοια απόφαση, διότι πολύ απλά η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει αποφασιστικό ρόλο, έχει μόνο γνωμοδοτικό ρόλο σε αυτές εδώ τις ιστορίες. Μπορεί να γνωμοδοτήσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει, δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση ότι το κεντρικό κράτος ότι θα ακολουθήσει τη γνωμοδότηση είτε της περιφέρειας, είτε του Δήμου, του εκάστοτε Δήμου, είτε εν πάση περιπτώσει άλλων φορέων οι οποίοι βάσει νόμου απλά γνωμοδοτούν και δεν επηρεάζουν την απόφαση. Πότε ελήφθη λοιπόν αυτή η απόφαση η οποία, σε κυβερνητικό επίπεδο αναφέρομαι, η οποία άφησε εκτός νυμφώνος σε διακοσμητικό μόνο ρόλο την τοπική αυτοδιοίκηση το 2011. Ο κύριος Νικητιάδης λοιπόν, που όλο το προηγούμενο διάστημα ζητούσε και τα ρέστα, να το πω έτσι, γιατί δεν μπαίνει μπροστά η περιφέρεια, γιατί δεν ανακαλεί την απόφαση, πώς να την ανακαλέσει, δεν την πήρε εκείνη για να την ανακαλέσει, γιατί δεν πάει στα δικαστήρια για να την προσβάλλει, γιατί δεν κάνει μελέτη για τη φέρουσα ικανότητα σε ό,τι αφορά τις ανεμογεννήτριες και όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν χθες απαντήθηκαν. Και απαντήθηκαν με έναν τρόπο και πολύ αυστηρό και πολύ γλαφυρό, πολύ παραστατικό. Δεν μπορείς, λέει, εσύ το 11. Ήταν υφυπουργός ο Γιώργος Νικητιάδης το 11. Να συμφωνείς, να συνυπογράφεις, να ψηφίζεις τον συγκεκριμένο νόμο και μετά να έρχεσαι και να ζητάς τα ρέστα για κάτι το οποίο εσύ έχεις ψηφίσει και μου έχεις αφαιρέσει εμένα ως αυτοδιοίκηση, ως περιφέρεια, επαναλαμβάνω, Δήμο, γενικά την αυτοδιοίκηση, τις τοπικές κοινωνίες, τους έχεις αφαιρέσει την οποιαδήποτε αποφασιστική παρέμβαση στο θέμα. Αυτό, είπε, είναι πολιτικός στοιχοδιοκτισμός, είναι πολιτικός αμοραλισμός, οπλίζεις το χέρι, βάζεις το όπλο στο χέρι κάποιον και όταν, λέει ο άλλος, πυροβολεί, γιατί εσύ του έχεις δώσει την άδεια, την έγκριση να πυροβολήσει, έρχεσαι, λέει, μετά και εγκαλείς εμένα επειδή δεν έχω βιονικό χέρι να το βάλω μπροστά και να σταματήσω τη σφαίρα. Δεν γίνονται αυτά. Κι όμως γίνονται. Γίνανε. Τα παρακολουθήσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Επί της ουσίας λοιπόν, αυτό το οποίο ελέγχθη χθες, κυρίες και κύριοι, για το θέμα αυτό είναι, πρώτον, ούτε μία ανεμογεννήτρια εγκαταστάθηκε επί ημερών Χατζημάρκου στην Νότια Ρόδο. Την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα, από το ρεπορτάζ που εμείς οι ίδιοι είχαμε κάνει, σας είχαμε πει ακριβώς τις περιόδους κατά τις οποίες μπήκαν οι ανεμογεννήτριες. Και μπήκανε από το 2005 μέχρι το 2013 στην Νότια Ρόδο. Μελέτη για τη φέρουσα ικανότητα, όπως ζήτησε ο Γιώργος Νικητιάδης, δεν πρόκειται να κάνω, είπε ο Γιώργος Χατζημαρκουσές. Και γιατί δεν πρόκειται να κάνω? Γιατί εγώ, σου λέει, ως Περιφερειακό Συμβούλιο, έχω πάρει μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση ήδη από το 2020, μηδέν ανεμογεννήτριες στα νησιά. Έχουμε πει ότι από εδώ και στο εξής, ανεμογεννήτριες offshore, στη θάλασσα. Μόνο στη θάλασσα οι ανεμογεννήτριες. Όχι
Όχι, πάνω στα νησιά.

θα κάνω, σου λέει, εγώ μελέτη φέρουσας ικανότητας για να δώσω άλοθη. Έχω πει μηδέν, είναι μηδέν. Εάν κάνω μελέτη για το πόσες χωράει το νησί, τότε θα έχω δώσει άλοθη. Τόσες χωράει η Νότια Ρόδος, τόσο χωράει το Α, το Β, το Γ νησί. Μια χαρά, θα έχω δώσει άλοθη σε εκείνους που απλά τις 30 θα τις κάνουν 80, τις 90 θα τις κάνουν 160 και ούτω καθεξής. Καμία. Καμία στο νησί. Καθαρές κουβέντες, ομολογουμένως. Κάτι που προφανώς ικανοποίησε όλους όσοι ήταν χθες στην Καταβιά και έλαβαν διαστόματος περιφερειάρχη αυτή την ξεκάθαρη δήλωση για τη θέση της περιφέρειας, που έχω την εντύπωση ότι παρότι είναι μια απόφαση η οποία είχε ληφθεί το 20, δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό πέρασε στις τοπικές κοινωνίες. Τους είπε όμως και κάτι άλλο, ότι ναι, θα υπάρξουν προσφυγές. Οι τοπικές κοινωνίες θα κάνουν προσφυγές, όπως έχουμε κάνει και άλλες φορές σε άλλα νησιά που αντιμετωπίστηκε το αντίστοιχο ζήτημα. Ήμασταν δίπλα τους και θα είμαστε δίπλα σας, για να σας υποστηρίξουμε στις προσφυγές τις οποίες θα κάνετε. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε και το άλλο, κυρίες και κύριοι, ότι τα δικαστήρια κρίνουν με βάση τον νόμο. Και όταν ο νόμος σου δίνει το δικαίωμα, ο 40-14 του 2011, και σου λέει ότι εσύ απλά γνωμοδοτείς, είναι φανερό ότι χρειάζεται πολλή δουλειά για να ανατρέψεις νομικά μια απόφαση. Κάποιοι έστρωσαν το έδαφος όμως γι' αυτό, και είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα κουνούν το δάχτυλο, θεωρώντας ενδεχομένως ότι ο κόσμος δεν ξέρει, δεν θυμάται. Δεν ξέρω, μπορεί να μην φαντάζονταν κιόλας. Κάνω αυτή τη σκέψη, ότι μπορεί να μην περίμεναν ότι θα ήταν εκεί ο ίδιος ο Χατζημάρκος στη Λαϊκή Συνέλευση, και να πήγανε με άλλες διαθέσεις. Και όταν τελικά τον είδαν και είπε αυτά τα οποία είπε, προφανώς τα πράγματα πήραν μια άλλη τροπή. Γι' αυτό και κάποιοι, επαναλαμβάνω, την έκαναν κατά το κοινό λεγόμενον. Νωρίς-νωρίς, κάποιοι άλλοι λαλίστατοι, που σε άλλη περίπτωση είμαι σίγουρη ότι θα έστειναν σόου εκεί, να τα μαζέψουν και να φύγουν. Τι να έλεγαν άλλωστε παραπάνω μετά από αυτά.

Ο νόμος λοιπόν αυτός που έδωσε απλά και μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα στην όποια παρέμβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης ψηφίστηκε το 2011 και τον ψήφισε εννοείται και ο τότε υφυπουργός ο κύριος Νικητιάδης. Το 2011 να θυμίσουμε, πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, το Πασόκ. Και όλη αυτή την περίοδο βέβαια κατά την οποία εγκαταστάθηκαν ανεμογεννήτρια στην Νότια Ρόδο ήταν η περίοδος Μαχαιρίδη. Μαχαιρίδης, αιρετός νομάρχης στην αρχή, περιφερειάρχης στη συνέχεια, ήταν από το 2002 μέχρι το 2014. Εκεί μέσα λοιπόν μπήκαν όλες οι ανεμογεννήτριες οι οποίες έχουν εγκατασταθεί στην Νότια Ρόδο, καμία δεν μπήκε από το 2013 και μετά. Το 2011 λοιπόν, Παπανδρέου πρωθυπουργός, έχω την εντύπωση, βέβαια και η Νέα Δημοκρατία πήρε αντίστοιχες αποφάσεις για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Αυτό που έκανε τότε η κυβέρνηση Παπανδρέου ήταν να δώσει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και όχι αποφασιστικό στις παρεμβάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Παπανδρέου ήταν αναφανδόν υπέρ της πράσινης ανάπτυξης. Θεωρώ λοιπόν, εκτιμώ ότι το έκαναν τότε γιατί έκριναν ότι έπρεπε να γίνουν αυτές οι πράσινες επενδύσεις, να γυρίσει σελίδα η χώρα και έκριναν ενδεχομένως ότι αυτό θα ήταν πιο εύκολο να γίνει εάν αν υποβάθμιζαν το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήταν ένα σκεπτικό. Κάποιοι το ψήφισαν, κάποιοι δεν το ψήφισαν να εξαιρέσουν τις τοπικές κοινωνίες. Όταν όμως εσύ το ψηφίζεις και η δική σου κυβέρνηση το κάνει, πώς έρχεσαι μετά και κουνάς το δάχτυλο να εξαιρέσουν τις τοπικές κοινωνίες. Όταν

0: Οργανωτική Επιτροπή, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Λαϊκής Συνέλευσης, για να μας πει το διατάφτα τελικά αυτής της μεγάλης συνάντησης, πολυπληθούς ομολογουμένος που έγινε χθες στην Καταβιά. Κύριε Παπαδημητρίου, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά. Εσείς πώς είστε τώρα, είστε πιο αισιόδοξοι, μετά το χθεσινό, πιστεύετε, βλέπετε φως στον ορίζοντα? Τι βγήκε τελικά από την χθεσινή συνάντηση?
1: Χθες είμαστε πιο αισιόδοξοι, δηλαδή ήταν προς το τέλος, ήταν συγκινητικό ότι έβλεπες, ήταν εκεί καταρχήν από όλες τις παρατάξεις, ήταν ο Περιφερειάρχης, οι βουλευτές, ο Δήμαρχος, πρόεδρος από τη ΔΕΙΑΡ, αντιπρόσωποι κομμάτων. Και το ένα άλλο καλό ήταν ότι ήταν πολύ κόσμος που ήταν από την υπόλοιπη Ρόδο. Δηλαδή πολλές οργανώσεις, περιβαλλοντικές, περιπατητές, κυνηγητικός σύλλογος. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν σχεδόν όλοι εκεί, απλός κόσμος που εγώ τους έβλεπα πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Λέω, αυτοί πώς? Και ήταν δηλαδή ευχάριστη η αίσθηση να βλέπεις ξένο κόσμο και να έρχεται να σου μιλάει.
0: Ναι, άνθρωποι που τους ενδιαφέρει γενικά τι γίνεται με το περιβάλλον του νησιού συνολικά, έτσι.
1: Γενικά στο συνολικό, αυτό είναι το καλό, αυτό είναι. Ενώ στην προηγούμενη περίπτωση του εργοστασίου ήμασταν σχεδόν μόνοι μας. Τώρα βλέπεις ότι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι. Έρχονται από όλο το νησί. Δηλαδή ήταν από τη Ρόδο ο κόσμος. Εγώ βρήκα κάποιους φίλους που δεν το περίμενα. Λέω, πώς ήρθε αυτός εδώ? Και ήρθε.
0: Και όμως. Και
1: από, την άλλη άκρη του νησιού και ήρθε. Μπράβο, λέω, ναι. Το ένα ήταν αυτό το καλό. Το δεύτερο ότι είχαμε μια ομοφωνία από όλους που μίλησαν, που δεν υπήρχε μια αντίθετη φωνή στο ότι θέλουμε τις ανεμογεννήτριες. Γιατί έχει παραγίνει το κακό. Εμείς εδώ ως καταμενή, δηλαδή έχει παραγίνει. Έχουμε το πεδίο βολής. Έχουμε το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Έχουμε δύο αιωλικά πάρκα. Όπως είπατε πριν, αυτά γίνανε με τις άδειες τους είναι από το 2007-2008. Τότε ήταν στη μόδα τα αιωλικά και τα ΑΠΕ. Λόγω αν θυμάστε την κυβέρνηση, όπως είπατε, Παπανδρέου, που υπήρχε μια υπουργός περιβάλλοντος, θυμάμαι και το όνομά της, και τότε προωθούσαν πολύ τις ΑΠΕ. Εμείς τότε ήμασταν έτοιμοι και αυτό να το σταματήσουμε από το Σύλλογο Περιβάλλοντος, αλλά λέμε άστε το να μην τους φέρουμε εμπόδια, γιατί φέρουμε εμπόδια στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, αφαίρουμε και στις ΑΠΕ. Σου λένε τι θέλετε επιτέλους. Και αφήσαμε αυτά τα δύο αιωλικά πάρκα να γίνουν και δεν φέραμε καμία αντίδραση που μπορούσαμε, αν θέλαμε, μπορούσαμε να το σταματούσαμε γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν το σταματήσαμε.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, το ήταν πολύ εύκολο για μας. Γιατί τότε οι ιδιωτικοί που ήταν, μπορούσαμε άνετα να τις είχαμε προσβάλλει στο στέκι, να σταματούσε.
0: Μιλάτε πρώτου 11 προφανώς, πριν γίνει ο νόμος ο οποίος στην αυτοδιοίκηση έδινε μόνο γνωμοδοτική, ας πούμε, αρμοδιότητα και όχι αποφασιστική.
1: Δεν ξέρω πώς ψηφίστηκε εκείνος ο νόμος και τα λοιπά, δεν το είχαμε εμείς προσέξει τότε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι τώρα στο διατάφτα τώρα.
0: Τώρα
1: τι γίνεται. Τώρα εδώ πέρα μας έχουν κυκλώσει. Έχετε δει το χάρτη πώς είναι με τα αιωλικά στην Καταβιά?
0: Βεβαίως, ναι, βεβαίως το έχω δει.
1: Εμείς τι να κάνουμε? Σήμερα μπαίνουν, εμείς αύριο τι θα κάνουμε? Αφήγουμε? Δηλαδή αφήγουμε. Δηλαδή να κάνουμε το χωριό την Καταβιά, ενώ που είναι ένα θεωρητικά είναι ένα από τα τελευταία χωριά το οποίο κρατάει ακόμα το φυσικό του περιβάλλον, μαζί με τα άλλα χωριά τα γύρω στην Νότια Ρόδο, δηλαδή από πιάσα από Πολακιά, Αρνίθα, Ίστριος. Κρατάει προφίλια, κρατάμε δει το φυσικό περιβάλλον, μια φυσικότητα που δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ, να το τελειώσουμε κι αυτό. Δηλαδή τι τουρίστας θα έρχεται εδώ πέρα, τι κόσμος, τι επισκέπτης θα έρχεται εδώ? Για πείτε μου. Όχι, μου πείτε, δηλαδή ποιος έρχεται? Δηλαδή αυτό δεν το σκεφτόμαστε, ότι μετά θα καταστρέψεις τον τουρισμό σου στην Νότια Ρόδο? Έχεις το Πρασονήσι εδώ, δηλαδή το καταστρέψουμε, θα μην έρχεται κόσμος δηλαδή? Όλη η Καταβία εδώ, όλοι, ο Μαύρος Κάβος, όλα αυτά, τι θα γίνουν αυτά? Δηλαδή θα ρημοποιηθούμε λόγω των ΑΠΕ?
0: Το θέμα όμως τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, κύριε Παπαδημητρίου, από τη στιγμή που η άποψη της αυτοδιοίκησης, είτε μιλάμε για το δεύτερο βαθμό είτε για τον πρώτο, δηλαδή περιφέρεια, δήμη κτλ., είναι απλά γνωμοδοτική και δεν δεσμεύει την πολιτεία, αυτό σημαίνει τώρα ότι εδώ πρέπει να γίνει σκληρός και συντονισμένος αγώνας για να πείσει κανείς τώρα εδώ ότι δεν πρέπει να μπουν άλλες ανεμογεννήτριες. Και δεν ξέρω τελικά αν αυτό είναι εφικτό, δεν ξέρω τι εικόνα έχει. έχετε εσείς, μπορεί όντως να ανατραπεί αυτός ο σχεδιασμός?
1: Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να ανατραπεί, ναι, με την...

0: με την σύμφωνη γνώμη του κ. Χατζημάρκου, μας είπε ότι θα μας στηρίξει, στον οικονομικό μας αγώνα αυτό για να προσφύγουμε δικαστικά. Θα μας καλύψει η περιφέρεια μας, θα μας βοηθήσει. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: αν θα σας βοηθήσει και οικονομικά, όχι μόνο δηλαδή ότι θα στηρίζοντας τις απόψεις σας, αρρωγός, δηλαδή στην επιχειρηματολογία σας, αλλά και οικονομικά, μάλιστα.
0: Όλοι ήταν αρρωγοί, από όλα τα κόμματα, Ο κ. Κόσολας, ο κ. Νικητιάδης, ο Δήμαρχος, όλοι όσοι μιλήσανε από όλα τα κόμματα που ήταν εκεί, είχαμε την ίδια κατεύθυνση.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά και η περιφέρεια τώρα μας είπε χθες, κ. Χατζημάρκο, ότι θα μας βοηθήσει, στο τέλος της σύνδεσης, θα μας βοηθήσει η οικονομικά περιφέρεια για να προσφύγουμε στα δικαστήρια.
1: Στα αρμόδια δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Ευελπιστώντας ότι θα το αποτρέψετε.
0: Ναι. Είναι καλό αυτό, γιατί θα είναι πιο εύκολος λίγο αγώνας μας. Όχι ότι θα μπορούμε, αλλά θα είναι πολύ πιο εύκολο.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα εδώ είναι, τώρα πρέπει να συντονιστούμε. Και πιστεύω πρέπει να συντονιστούν και οι ομάδες από την υπόλοιπη Ρόδο. Όχι μόνο από την Καρταβιά. Το θέμα δεν είναι η Καρταβιά. Αυτό εμείς το λέμε από την πρώτη στιγμή εδώ καταβαίνει. Και το λέμε. Και εγώ και ο πρόεδρος Καρταβιάς. Δεν είναι μόνο της Καρταβιάς το θέμα. Μην το κοιτάμε μόνο Καρταβιάς. Είναι γενικά. Θα πιάσει όλα τα χωριά.
1: Mm-hmm.
0: Δείτε το χάρτη. Θα φτάσει μέχρι τα Φάντου. Δηλαδή λίγο πριν την πόλη της Ρόδου θα φτάσει. Είναι πρέπει να πιάσει για όλους. Δηλαδή,
1: πρέπει να αφορά όλο το νησί, λέτε. Όλο το νησί πρέπει να δώσει,
0: δηλαδή,
1: να δώσει τη μάχη.
0: Όταν λέμε να προσφύγουμε συλλογικά, να μην προσφύγει μόνο ο σύλλογος ο πολιτιστικός της Καρταβιάς. Να προσφύγει, πολλοί συλλογοί από όλη τη Ρόδο. Μαζί. Όταν δούνε μια φωνή από πολλούς συλλόγους από πίσω και φυσικά πρόσωπα. Τότε θα είναι διαφορετικό. Πιστεύω θα είναι διαφορετικό.
1: Προφανώς.
0: Η κοινωνία, δεν το θέλει αυτό.
1: Δεν το θέλει. Και τώρα εδώ φαίνεται.
0: Ένα έναν που το θέλει και να μου πει τι θα προσφέρει. Άντε να
1: ναι. Ναι. Αυτό εδώ είναι τώρα που χάθηκε, που δυσκολεύει. Ας μην πούμε χάθηκε. Ας ελπίσουμε ότι μπορεί να κερδιθεί αυτή η μάχη.
0: Εγώ πιστεύω έτσι. Ότι δεν χάθηκε.
1: Ότι δεν χάθηκε. Πόσο πιο δύσκολη έγινε όμως, κύριε Παπαδημητρίου, πόσο πιο δύσκολη έγινε, γιατί μέχρι τότε, μέχρι το 2011, η αυτοδιοίκηση είχε δικαίωμα βέτο. Βέτο τι σημαίνει? Αρνούμε, δεν συνενώ, δεν γίνεται τίποτα. Τώρα λοιπόν με το να αρθεί το βέτο αυτό, στην ουσία, άμα θέλει το κεντρικό κράτος, η πολιτεία το προχωρά, δεν θέλει, δεν το προχωρά. Δεν παίζει κάποιο ρόλο τελικά.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι δύσκολο από τώρα, από το κράτος τώρα, να το επαναφέρει?
1: Να το επαναφέρει. Ναι, εδώ. Ιδούπε δύο δόξεις λαμπρών, λοιπόν. Να επανέλθει αυτό. Να επανέλθει.
0: Έχουμε τους βουλευτές μας να το συζητήσουμε. Γιατί είναι δυνατόν τώρα στη σήμερα μέρα να μην παίρνεις υπόψη τα τοπικά συμβούλια?
1: Ναι.
0: Γιατί όταν ήμουν εγώ στο τοπικό πριν 4 χρόνια, μας ήρθαν 6 αιτήσεις, 6 ή 8, θυμάμαι. Για αερολικά.
1: Ναι.
0: Και μας ζητήθηκε γνώμη και τα απορρίψαμε.
1: Μάλιστα.
0: Και από εκεί και πέρα πήραν τον δρόμο τους. Πήγανε στο κεντρικό δήμο, πήγαν στην αποκεντρωμένη. Είχαν όμως την αρνητική μας απόφαση.
1: Ναι.
0: Ομόφωνα τότε είχαμε πει όχι. Αυτό τώρα παίζει ρόλο κάτι?
1: Μάλιστα.
0: Ξέρω,
1: για να δούμε. Άρα λοιπόν πρέπει. Φαντάζομαι ότι ένα από τα αιτήματά σας τα οποία θα αποτυπωθούν, θα βγει ψήφισμα, θεωρώ, έτσι, από τα αποτελέσματα.
0: Σήμερα θα βγει το ψήφισμα.
1: Εκεί μέσα θα το λέτε αυτό, θα ζητάτε δηλαδή να υπάρξει τροποποίηση του νόμου, να υπάρξει μια τροπολογία που, να επαναφέρει το βέτο στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Αυτό θα μιλήσω με τον πρόεδρο τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί μιλάμε συνέχεια. Θα μιλήσω με τον πρόεδρο, κύριο Μανώλη Πόκια.
1: Ναι.
0: Θα μιλήσουμε και με τα άλλα παιδιά. Άμα να πούνε ότι πρέπει να γραφτεί, να γραφτεί. Γιατί τώρα θα το γράψουμε σήμερα το μεσημέρι, θα το στείλουμε.
1: Νομίζω ότι πρέπει να το συμπεριλάβετε πάντως αυτό, γιατί εκεί είναι το θέμα. Εκεί νομίζω ότι είναι το κρίσιμο.
0: Δηλαδή, γιατί αν σου έρθει ένα αίτημα τώρα εδώ. Εγώ δεν κοιτάω τώρα, κοιτάξτε, ξέρετε, εγώ κοιτάω ποιος το βάλε, ποιος το έβγαλε. Ένα με νοιάζει τώρα. Τώρα τι κάνω.
1: Τώρα δηλαδή, τι γίνεται, ναι.
0: Τι έγινε τώρα, χθες δεν με ενδιαφέρει εμένα. Δηλαδή, δεν θα μπω στη φάση τώρα αυτή. Τώρα εγώ τι κάνω. Μπορώ να το διορθώσω.
1: Αυτοί οι οποίοι το χαλάσανε και αναφέρομαι κοινοβουλευτικά δηλαδή, οι βουλευτές είναι αρμόδιοι για αυτό το θέμα να το πάρουν, να το προωθήσουν.
0: Τι χαλάστηκε, τι δεν χαλάστηκε, κύριε Παυλάκη, τώρα εντάξει, χάλασε όμως. Δεν ξέρω, χάλασε, δεν χάλασε, ήταν καλό, ήταν κακό. Τώρα τι κάνουμε,
1: τώρα τι
0: πρέπει
1: κάνουμε,
0: να φτιαχτεί
1: ναι.
0: όμως. Mm-hmm. Πρέπει να το φτιάξουμε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τώρα είναι η ευκαιρία ότι χαλάνε τα νησιά και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχει και στα υπόλοιπα άλλα νησιά, όπως μας είπε ο κ. Χατζημάρχος.
1: Βέβαια, δηλαδή, βέβαια.
0: Και στα υπόλοιπα ναι. Κυκλάδες και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, γιατί να χαλάσουν και αυτά δηλαδή. Και το άλλο το που μας είπανε τότε για τη διασύνδεση, τώρα καταλαβαίνετε γιατί λέγανε διασύνδεση, διασύνδεση. Και εμείς εδώ πέρα οι κουτί, χωριανοί χαιρόμασταν. Ξέρετε γιατί τη λέγανε διασύνδεση.
1: Γιατί.
0: Γιατί είχαν στο πρόγραμμα να μπουν όλα αυτά τα αιωλικά.
1: Ναι.
0: Και να κάνουν τη διασύνδεση, να φτιάξουν τα αιωλικά και το ρεύμα που παράγουν από τα αιωλικά να το διώχνουν πίσω για να το πουλάνε.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν γίνει διασύνδεση και γίνουν τα αιωλικά, θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί θα μένει το ρεύμα μέσα στο νησί, δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί.
1: Ναι.
0: Το σύστημα. Δεν μπορεί να αντέξει τόσο απέ το σύστημα της Ρόδου.
1: Ναι, το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό άλλωστε λένε και για τους συσσωρευτές, για μπαταρία, για να μαζεύεται αυτό το ρεύμα. Γιατί αν πέσει στο δίκτυο, φέρνει προβλήματα. Εννοείται όταν.
0: Αυτές οι μπαταρίες όμως, άμα μάθει ο κόσμος τι προβλήματα δημιουργούν, τι έφλεχτα είναι αυτά, τι ρηπογόνα είναι αυτά, αν πάθουν μια ζημιά, σε ένα μικρό πυρηνικό εργοστάσιο δίπλα σου.
1: Μάλιστα.
0: Εγκατάστασης ενός χωριού είναι αυτές οι μπαταρίες.
1: Δηλαδή, για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Τόσο τέτοια εγκατάσταση μιλάμε.
0: Τα δείτε. Όταν γίνεται ένα αιωλικό τώρα, επειδή πρέπει να. Τώρα γίνονται με τις μπαταρίες. Δηλαδή θα έχει παράδειγμα όπως είναι έκταση καταβιά, δίπλα από ένα αιωλικό, όταν σου παράγει, όταν έχεις 6 μεγάλες ανταμογεννήτριες μήκους γύρω στα 150 μέτρα, πρέπει να έχεις και τις μπαταρίες δίπλα. Οι μπαταρίες δεν είναι όπως οι μπαταρίες από το κινητό μας, είναι μπαταρίες στη κοντέινερ.
1: Ναι.
0: Θα είναι ένα μικρό χωριό,
1: από δηλαδή
0: δίπλα από ένα αιωλικό, ένα μικρό χωριό μπαταρίες.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι θα πηγαίνει τώρα.
1: Ναι.
0: Για να μπορεί να κρατάει το ρεύμα λόγω της διασύνδεσης, που δεν είναι στερεά Ελλάδα εδώ, είναι νησί.
1: Ναι.
0: Για να πάντα στιγμή. Μπορεί να γίνει μια ζημιά στη καλώδη διασύνδεσης, όπως έγινε και σε ένα μικρό νησί εδώ στη Δωδεκάνησο, μέχρι να αποκατασταθεί. Πρέπει να
1: Άρα πρέπει να υπάρχει επάρκεια, πρέπει, αυτάρκεια μάλλον και αυτονομία. Αυτονομία να υπάρχει. Έτσι, για να
0: εγώ,
1: μην...
0: εγώ θα κρατήσω ως απλός χωρικός εδώ το κλίμα, δηλαδή το συγκινητικό στο τέλος, ότι είδαμε μια γροθιά όλους στο θέμα ότι δεν τα θέλουμε, ανεξαρτήτως αν υπήρχαν και κάποιες διαφωνίες, εγώ κρατάω και ο κόσμος το κρατάει αυτό, ότι ήρθε πολύ κόσμος, ξέρετε, μίλησαν πολλούς καταβενούς, το χαρήκαν αυτό.
1: Ναι.
0: Και αυτό κρατάμε, ότι ήρθε πολύ κόσμος, ήταν όλοι εκεί και έχουμε την υποστήριξη όλων,
1: mm-hmm.
0: όλων, και οικονομικά και ηθικά, και από όλες τις πλευρές.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό κοιτάμε.
1: Μάλιστα.
0: Και ξεκινάμε τώρα τον αγώνα μας, άλλη μια φορά ένας αγώνας, δηλαδή εμείς εδώ πέρα είμαστε σε συνέχεια σε έναν αγώνα. Mm-hmm. Μια με τη οστάση της ΔΕΗ, μια με, τώρα με τα ΠΕ.
1: Η αλήθεια είναι, ναι, μια ζωή σε έναν αγώνα είστε, γεγονός. Γεγονός είναι αυτό.
0: Ναι. Πρέπει να κρατηθεί κάπως αυτό.
1: Πάντως προχθές μιλούσαμε τον κύριο Μανώλη Σαββή την Παρασκευή πάνω σε αυτό το θέμα και έβαλε μια παράμετρο, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει αυτό, ότι θα πρέπει να ζητηθούν και αντισταθμιστικά τελικά από τις εταιρείες αυτές που έχουν εγκαταστήσει. Και δεν αναφέρομαι στη ΔΕΗ, στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Αναφέρομαι.
0: Τα αντισταθμιστικά του εργοστασίου δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.
1: Ναι, το ξέρουμε, ναι. Μένουν ακόμα δύο. Περιμένουν μελέτες, λέει η ΔΕΗ. Περιμένει μελέτες, μένουν ακόμα 2 εκατομμύρια να επενδυθούν εκεί.
0: Είναι απίστευτο. Εμείς τότε στο σύλλογο περιβάλλοντος λέγαμε εργοστάσιο, ωραία, ξεκίνα τα αντισταθμιστικά να τα αναλάβει. Από τότε λέγαμε να τα φέρει πέρα η ΔΕΗ και μετά να ξεκινήσει το εργοστάσιο.
1: Για να τα κατοχυρώσετε. Ναι.
0: Τώρα τρέχουμε από το προηγούμενο τοπικό, παρακαλάμε. Πάει τώρα ο πρόεδρος. Πάμε, τρέχουμε, μήπως και τα καταφέρει και τελειώσουν. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Είναι ημιτελές σχεδόν.
1: Ναι, δεν έχουν τελειώσει γιατί από ό,τι λέει το δικό μας το ρεπορτάζ, κύριε Παπαδημητρίου, περιμένουν τις μελέτες. Ο Δήμος έπρεπε εδώ και 16 χρόνια τώρα από τότε που έγιναν τα πρώτα έργα, περιμένουν μελέτες για να επενδυθούν και τα υπόλοιπα χρήματα, περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Όταν ξεκινήσανε και έγινε η απομάκρυνση από τις κλειστές κολόνες που ήταν υπογειοποίηση του ένα το έργο αυτό, ήρθε η ΔΕΔΙΕ και σε χρόνο μηδέν το τελείωσε το έργο. Φύγανε 280 κολόνες από το χωριό της Καρταβιάς, μείναν μόνο περιμετρικές και έγινε υπογειοποίηση σε χρόνο μηδέν.
1: Ναι.
0: Τα αντισταθμιστικά τώρα που μας δίνουν τα δύο υλικά πάρκα είναι μια έκπτωση στο λογαριασμό των σπιτιών, όχι των επιχειρήσεων, που κακώς δεν δίνουν και στις επιχειρήσεις, δίνουν μόνο στα σπίτια. Και δίνουν και να μαζεύεται και ένα ποσό κάθε 4-5 χρόνια στο πράσινο ταμείο, έτσι λέγεται αυτό, πράσινο ταμείο της κοινότητας.
1: Ναι.
0: Και μέσα του Δήμου γίνονται κάποια έργα. Μαζεύτηκε ένα ποσό πριν 5 χρόνια και έγινε ένας δρόμος στο πλημμύρι.
1: Ναι.
0: Όπως εξυπηρέτησε εκεί πέρα κάποια σπίτια, το δρόμο φτιάχτηκε κτλ. Και τώρα έχει μαζευτεί άλλο ένα ποσό το οποίο θα αλλάχτουν οι λαμπτήρες μέσα στον οικισμό της Καρταβιάς. Αυτό είναι μέσω της κοινότητας. Εγώ σας λέω ότι αντισταθμιστικά δίνει.
1: Ναι.
0: Αυτό που είπε ο κύριος Σαββής, τι εννοούσε δηλαδή, ότι θα δώσουν αντισταθμιστικά αυτές
1: οι εταιρείες. Οι εταιρείες, δηλαδή να διεκδικήσει ο Δήμος, προφανώς, να διεκδικήσει για την περιοχή εκεί, για την Νότια Ρόδο, αντισταθμιστικά από τη στιγμή που...
0: Σαν τι δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τώρα, σαν τι, λέει, κάποια πράγματα, κάτι να δώσει τέλος πάντων, από τη στιγμή που έχουν εγκαταστήσει εκεί ανεμογεννήτριες, να ανοίξει το θέμα αντισταθμιστικά και από αυτές τις εταιρείες. Τις εταιρείες που τα έχουν βάλει εκεί.
0: Κοιτάξτε, εμείς αυτό για τις εταιρείες αυτές, δηλαδή αν το πούμε εδώ στον κόσμο, όχι, δεν το συζητάνε καν. Ειλικρινά σας μιλάω.
1: Δεν μιλάω για το καινούριο. Για αυτά που είναι ήδη εγκατεστημένα. Όχι να σας δώσουν δηλαδή αντισταθμιστικά για να κάμψουν τις αντιδράσεις. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ για αυτές που είναι ήδη εκεί.
0: Αυτό σας είπα. Ότι από αυτές που είναι ήδη εκεί παίρνουμε.
1: Α, παίρνετε κάτι. Μάλιστα.
0: Ναι, παίρνουμε την έκπτωση. Παίρνουμε ένα ποσοστό της έκπτωσης στους λογαριασμούς των σπιτιών, όχι των επιχειρήσεων, που είπα πριν ότι πρέπει και επιχειρήσεις να παίρνουν, και μαζεύεται στο πράσινο, ένα πράσινο ταμείο, μαζεύεται ένα ποσό. Δηλαδή σιγά κάθε χρόνο μαζεύεται, και όταν πάει γύρω στα 4 χρόνια, το δίνουν στην κοινότητα μέσω του Δήμου.
1: Μάλιστα.
0: Και γίνονται κάποια έργα. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο αντισταθμιστικά. Και αυτά τα πετύχαμε τότε, ξέρει γιατί τα πετύχαμε, αυτά εύκολα. Γιατί τότε στο τοπικό που ήμασταν το 14 με 18, όχι, συγγνώμη, από το 10 ως το 14, επειδή ακόμα ήταν ΔΕΗ, ανανεώσιμη, ήταν υπό τη ΔΕΗ, καταφέραμε και το πήραμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα δύο.
1: Ωραία.
0: Από το τότε τοπικό που ήμασταν εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αν ήταν τώρα ήταν πολύ δύσκολο γιατί είναι ιδιωτικές εταιρείες. Τότε δοθήκανε γιατί ακόμα ήταν, η ΔΕΗ ήταν ακόμα κρατική. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και το πήραμε τότε.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, προς το παρόν μένουμε εδώ.
0: Ότι πάμε καλά, το κλίμα ήταν πολύ καλό χθες, από όλες τις πλευρές είμαστε, από όλους που ήρθαν, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Από όλους. Από τον κύριο Περιφερειάρχη, από τον κύριο Δήμαρχο, από τους βουλευτές δηλαδή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό.
1: Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε και το ψήφισμά σας. Έτσι,
0: ναι. Είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και πιστεύω θα πάμε καλά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό θέλουν καταβενή, δηλαδή θέλουν από όλους. Δηλαδή να
1: είναι δίπλα σας. Να είναι δίπλα σας και να υπάρχει ταύτιση. Ταύτιση απόψεων.
0: Έτσι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ωραία, θα το παρακολουθούμε στενά ούτως ή άλλως το ζήτημα αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και να ελπίσουμε ότι θα εισακουστεί τελικά η τοπική κοινωνία και ότι όλα θα γίνουν έτσι όπως
0: πρέπει.
1: Μακάρι,
0: γιατί πρέπει να εισακούεται η τοπική κοινωνία, γιατί ο τοπικός μένει εδώ. Ο τοπικός μένει εδώ και πρέπει να έχει σε πολλά θέματα ο τοπικός να παίρνει αυτές αποφάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Ο τοπικός. Γιατί ζεις εδώ και όχι μόνο ζεις εδώ, κρατάς και θερμοπύλες εδώ.
1: Ναι.
0: Γιατί δείτε τα χωριά, ελάτε στα χωριά της Νοητίας Ρόδου, ελάτε ένα Σαββάτο βράδυ, ελάτε, θα γυρίσουμε τα σοκάκια, να δείτε. Δηλαδή όσοι μένουν εδώ, κρατάνε θερμοπύλες, εντάξει, κακά τα ψέματα.
1: Σας ευχαριστώ λοιπόν, πολύ κύριε Παπαδημητρίου. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε για καλό ελπίζω. Για καλό ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Έτσι,
1: να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους προβληματισμούς των ανθρώπων εκεί στην Νότια Ρόδο. Καλό το κλίμα, ευχαριστημένοι γιατί τους είδαν όλους εκεί, από όλο το νησί. Που σημαίνει ότι όλο το νησί συμμερίζεται τη δική τους την αγωνία, όχι άλλη επιβάρυνση, όχι μόνο για την Νότια Ρόδο, για ολόκληρο το νησί. Τώρα, πραγματικά, εάν δεν είχε καταργηθεί το 2011 το βέτο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή να μπορεί να μπλοκάρει αποφάσεις που η τοπική κοινωνία δεν τις θέλει. Δεν θα κάναμε σήμερα προφανώς αυτή τη συζήτηση. Γιατί η απόφαση που ελήφθη το 2020 από το Περιφερειακό Συμβούλιο, καμία ανεμογεννήτρια, μηδέν ανεμογεννήτρια πάνω στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, αυτό θα ήταν δεσμευτικό και σήμερα δεν θα είχαμε καν αυτή τη συζήτηση να κάνουμε και όλα αυτά με τα οποία ασχολούμαστε τις τελευταίες μέρες να ασχολούμαστε εάν δεν είχε αρθεί το βέτο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, είναι ένα ζήτημα το αν αυτό μπορεί να επανέλθει. Δύσκολο το βλέπω, δεν εκχωρεί τόσο εύκολα αρμοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα το κεντρικό κράτος. Σε κάθε περίπτωση όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει. Ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν γίνει, αυτοί οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην άρση του βέτο, μην κουνούν και το δάχτυλο εκ των υστέρων. Έτσι, είναι λίγο... είναι too much, όπως λένε και στα χωριά. Έτσι. Λοιπόν, να πάρουμε μια ανάσα και στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε αυτό το θέμα. Γιατί από τη στιγμή που μια ολόκληρη εβδομάδα, την προηγούμενη, ασχολιόμασταν με αυτό, με τις ανακοινώσεις Νικητιάδη και των υπολείπων του Πασόκ, και παρότι δόθηκαν απαντήσεις, και χθες επανήλθε το θέμα, ήρθε και η απάντηση από Γιώργο Χατζημάρκο. Ήρθε προφορικά και μετά το βράδυ με μια ανάρτηση ήρθε και γραπτά, και σήμερα το πρωί ήρθε και με δελτίο τύπου. Να πάρουμε μια ανάσα, κύριε Πέρη Βασιλάκη, και να το δούμε και αυτό το κομμάτι.

Περιμένουμε και τον Υπουργό Δικαιοσύνης σήμερα το μεσημέρι, γύρω στις 12-12.30 στη Ρόδο, Γιώργος Φλωρίδης, για το δικαστικό Μέγαρο. Στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας είχαμε και συνέντευξη τύπου των νοσοκομειακών γιατρών και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, γύρω στις 9.30, θα έχουμε τον διπεάρχη κοντά μας, τον κύριο Χρήστο Ροηλό, γιατί πολλά του καταμαρτύρησαν και θα ζητήσουμε απαντήσεις.

0: Λοιπόν, πολύ σύντομα, μια μικρή αναδρομή. Την προηγούμενη εβδομάδα, με το που ανέκυψε θέμα ανεμογεννητριών, βγαίνει μια ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ, υπογράφεται, συνυπογράφεται από Νικητιάδη Χριστοδουλάκη Δημόπουλο. Η περιφέρεια λέει να ανακαλέσει, κυβέρνηση και περιφέρεια να ανακαλέσουν την απόφαση για το αιωλικό πάρκο κτλ. Απάντηση από την περιφέρεια, από το γραφείο τύπου, τι να ανακαλέσω. Δεν πήρα καμιά απόφαση για να την ανακαλέσω. Γνωμοδοτικός είναι ο ρόλος μου και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η οποία γνωμοδότησε αρνητικά. Τι μου λέτε λοιπόν, τι να ανακαλέσω. Έρχεται δεύτερη ανακοίνωση, αυτή τη φορά από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, εδώ τοπικά. Ναι, λέει, γνωμοδοτήσατε αρνητικά, αλλά από τη στιγμή που διαφωνείτε, τι πρέπει να κάνετε, να πάτε στα δικαστήρια και να την μπλοκάρετε και να κάνετε και μια μελέτη φέρουσας ικανότητας. Ξανά απάντηση από το γραφείο τύπου της περιφέρειας. Πού να πάμε στα δικαστήρια να μπλοκάρουμε. Πήγαν οι άλλοι δηλαδή, 11 φορείς γνωμοδοτούν. Οι άλλοι δηλαδή κάνανε ουρά στα δικαστήρια για να την ακυρώσουν και οι μόνοι οι οποίοι δεν πήγανε στα δικαστήρια για να την ακυρώσουν είναι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Και ποια φέρουσα ικανότητα. Εμείς έχουμε πει μηδέν. Τι δουλειά έχει η φέρουσα ικανότητα από τη στιγμή που έχουμε πάρει απόφαση που λέει μηδέν. Η φέρουσα ικανότητα είναι για να σου πει αντέχεις 5, 10, 15, 100, 1000. Το μηδέν είναι μηδέν. Δεν χρειάζεσαι φέρουσα ικανότητα για να το τεκμηριώσεις. Και ενώ λοιπόν είχαμε την εντύπωση εν όψη και της Λαϊκής Συνέλευσης στην Καταβιά ότι όλα αυτά τα θέματα είχαν απαντηθεί από τις ανακοινώσεις που είχαν αντιλαγεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ο Γιώργος Νικητιάδης, παρόν στην Λαϊκή Συνέλευση, επαναλαμβάνει ακριβώς τα ίδια όσα είχαν λεχθεί και στις ανακοινώσεις. Παρόντος του Περιφερειάρχη, ο οποίος, κύριε Πέρη Βασιλάκη, αν είμαστε έτοιμοι, απάντησε ομολογουμένως με πολύ σκληρό τρόπο. Δεν θα δεχτώ, λέει, να με κρίνει ο βουλευτής που ψήφισε τον νόμο που ευνούχησε την περιφέρεια, την αυτοδιοίκηση και όλους εσάς εδώ που σήμερα είστε μαζεμένοι γιατί δεν θέλετε να γίνει αιωλικό πάρκο. Αυτό, λέει, δεν θα το ανεχτώ. Είναι πολιτικός τυχοδιοκτισμός, είναι πολιτικός αμοραλισμός. Να τα ακούσουμε.
1: Πάρκα ανεμογεννητριών, λόγω των χαρακτηριστικών που έχουν τα νησιά αυτά, αναφέρομαι στους ανέμους, είναι πάρα πολύ μεγάλο σε πάρα πολλά νησιά μας, δυστυχώς. Και ξεκινώντας από τις Κυκλάδες, Νάξος, Άνδρος, Πάρος, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Και στη Ρόδο το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Νότια Ρόδο. Οπότε μπαίνουμε σε μια τέτοια συζήτηση στον δημόσιο διάλογο στην χώρα μας. Καλώς ή κακώς το κρίνει ο καθένας αυτό. Γίνεται πολύ συχνά, αναδεικνύεται η κομματική θέση ή αν θέλετε η κομματική ταυτότητα του όποιου συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο, η οποία προφανώς είναι δική του επιλογή να έχει την όποια πολιτική πεποίθηση και να την υποστηρίζει και να την εκφράζει. Σε κάποια ζητήματα όμως έχω την αίσθηση ότι αυτό αποδυναμώνει την όλη συζήτηση. Ο φίλος μου ο Γιώργος Νικητιάδης έκανε μια τοποθέτηση πριν από λίγο. Θα ήθελα να έχω αποφύγει την δική μου τοποθέτηση. Προσπάθησα όλες αυτές τις μέρες την τελευταία εβδομάδα να το κάνω σε προσωπικό επίπεδο, αλλά μου δίνεται η ευκαιρία να το κάνω σήμερα και ενώπιον σας. Καλείται με αλφα γιώτα η κυβέρνηση και η περιφέρεια ειδικώς να ανακαλέσει μια απόφαση το βράδυ της ίδιας μέρας. Τουλάχιστον διορθώθηκε η δήλωση και η απόφαση έγινε παραδεκτό και από τον ίδιο και τον τιμά αυτό, ότι δεν υπήρξε ποτέ θετική απόφαση ή οποιαδήποτε απόφαση της περιφέρειας. Υπήρξε μόνο αρνητική απόφαση. Και η συζήτηση επικεντρώνεται στις τοπικές κοινωνίες, αποδοχή ή μη αποδοχή, διαβούλευση, διάλογος, γνώμη. Κυρίες και κύριοι, είχαμε γνώμη. Η αυτοδιοίκηση είχε γνώμη για αυτές τις εγκαταστάσεις. Με το νόμο 4014 του 2011, αυτή η γνώμη πήγε σε σκουπίδια. Και έγινε αποδεσμευτική, έγινε γνωμοδοτική. Το 2011, αγαπημένο μου Γιώργο, ήσουν υπουργός. Στη Βουλή το ψήφισε στο νόμο που ευνούχησε την αυτοδιοίκηση και τη γνώμη της περιφέρειας. Ο νόμος αυτός μας ακύρωσε. Σήμερα μου λέει λοιπόν ένας βουλευτής που σε προσωπικό επίπεδο τον τιμώ απόλυτα. Μου λέει δώσ' τη μάχη απέναντι στο νόμο που εγώ θεσμοθέτησα. Όχι, δεν το δέχομαι. Δεν το λέω δημόσια. Δεν το δέχομαι από εσένα που ψήφισες τον νόμο. Θα μου το πει η κυρία εδώ, ο κύριος, ο καταβενός, ο συμπολίτης μου και θα το απαντήσω. Σε αυτόν που μου αφαίρεσε τη γνώμη μου, δεν μου λέει σήκω πάνω πες τη γνώμη σου. Δεν μπορεί να μου το πει αυτός που το ψήφισε. Αυτός που υπέγραψε τον 40-14 του 11 και ευνούχησε, όχι μόνο εμένα, και σας όλους. Όλες. Έτσι εξαφανίστηκε από την εξίσωση η τοπική κοινωνία. Σήμερα ο νόμος τι λέει. Δεν σε έπορεσα, δεν σε διέκοψα. Γι' αυτό είπα για κομματισμό. Εντάξει, γι' αυτό μίλησα για κομματισμό. Δεν σε διέκοψα. Εντάξει, με προσοχή σε άκουσα. Και δεν μίλησα όλες αυτές τις μέρες. Λοιπόν, υπήρχε γνώμη, ήταν δεσμευτική. Οι επενδύσεις αυτές, εντός ή εκτός εισαγωγικών, έκαναν 6, 7, 8 χρόνια. Και το 2011 αποφασίστηκε όλο αυτό να επιταχυνθεί, να διευκολυνθεί η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Και με έναν τρόπο επετεύχθη. Με το να πάνε στην άκρη, να πάει στην άκρη η τοπική κοινωνία. Καμία απόφαση δεν έχουμε να ανακαλέσουμε λοιπόν, γιατί καμία έγκριση δεν έχουμε δώσει σε αυτό το πάρκο που συζητάτε. Ο νόμος σήμερα λέει βεβαίωση παραγωγού από τη ΡΑΕ. ΑΕΠΟ, δηλαδή περιβαλλοντική όρη, από την αποκεντρωμένη διοίκηση, που δεν έχει καμία σχέση με την περιφέρεια. Καμιά φορά όταν μιλάμε στην Ελλάδα, δίπλα στην αποκεντρωμένη, καθίζουμε για τη λέξη περιφέρεια, μπας και γίνει σύγχυση στο ακροατήριο και βλάψουμε τον κακό Χατζημάρκο. Μετά είναι άδεια εγκατάστασης από την αποκεντρωμένη ή το ΙΠΕΝ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και στο τέλος η άδεια λειτουργίας από όποιον έδωσε την προηγούμενη άδεια εγκατάσταση. Ή αποκεντρωμένη ή Υπουργείου Περιβάλλοντος, ανάλογα την κατηγορία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ευνουχίστηκε η αυτοδιοίκηση, μας αφαιρέθηκε ο λόγος, μας αφαιρέθηκε η υπογραφή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι πολιτικός στιγοδιοκτισμός. Μπορεί να δίνεις ένα όπλο σε κάποιον, την εντολή να πυροβολήσει και να μου λες εμένα γιατί το χέρι σου δεν σταματάει τη σφαίρα. Όπλησες το σύστημα για να με πυροβολήσει. Δεν είμαι υπόλογος γιατί δεν έχω βιονικά χέρια να σταματήσω τη σφαίρα. Από το πιστόλι που όπλησες το έδωσες και έδωσες και την εντολή. Ο καθένας σε αυτόν τον τόπο έχει ένα ρόλο. Δεν είμαι στο κοινοβούλιο, δεν είμαι ποτέ, δεν ήθελα να είμαι. Σέβομαι, τιμώ απόλυτα τους ανθρώπους που είναι εκεί. Είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Ο Θεός να τους έχει καλά να κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο τρόπο. Θα στηρίξω όσο μπορώ, από όποιο κόμμα κι αν είναι, αλλά δεν δέχομαι τον πολιτικό αμοραλισμό και τυχοδιοκτισμό. Δεν δέχομαι την κοροϊδία μέσα στη μούρη μου. Δεν νομοθετώ. Μου πήρανε το όπλο. Κρύβομαι. Όχι. Δεν κρύβομαι. Είμαι 10-11 χρόνια περιφερειάρχη. Δεν αρέσει να λέγεται, δεν με πειράζει, γιατί είναι αλήθεια. Ποια από τις ανεμογεννήτριες που σήμερα γυρίζουν εδώ γύρω-γύρω μπήκε επί των ημερών. Πάμε τη δείξει κάποιος. Θες να με ξεναγήσεις, πρόεδρε μου. Θέλεις να με ξεναγήσεις. Ποια. Μία. που μπήκε στη θητεία μου. Έκανα κάτι. Μάλλον. Μάλλον. Αρέσει, δεν αρέσει, δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει. Γιατί υπηρετώ αυτά που πιστεύω. Λογοδοτώ στην κοινωνία σωστά και για τις αποφάσεις μου και για τα αποτελέσματά τους. Και στην δική μας διοίκηση, περίοδο διοίκησης, ανεμογεννήτρια δεν έχει πει. Έχουμε βρει εγκεκριμένες δεκάδες άδειες σε όλα τα νησιά. Έχουμε δώσει τη μάχη σε όλα τα νησιά. Θα απαντήσω και για τις προσφυγές στις δικαστικές. Σε πολλές δικαστικές αίθουσες η περιφέρεια και ο Υγείο έχει το παρόν εναντίον κατά των ανεμογεννητριών. Σε πολλές. Όπου είναι πιο αποτελεσματικό όταν εμείς ασκούμε παρέμβαση στις προσφυγές που έχουν γίνει από τοπικούς φορείς. Είναι πιο αποτελεσματικό δικαστικά. Θα με κρίνουν γι' αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν θα με κρίνει ο βουλευτής που ψήφισε τον νόμο που με ευνούχησε. Όχι. Όχι. Όχι. Όλα έχουν ένα όριο. Όλα έχουν ένα όριο. Αν υπήρξε διάλογος και δεν υπήρχε διάλογος. Όχι, δεν υπήρχε διάλογος πριν. Υπήρχε απόφαση τοπική. Εμείς παίρναμε την απόφαση. Για τις 46 εγκατεστημένες, εγώ δεν είπα ότι δεν είχαν άδειες από την Ομαρχία ή το Δήμο ή το τοπικό. Εγώ είπα, επί των ημερών που δεν έχει μπει ανεμογεννήτρια. Και αυτό είναι το δικό μας βιογραφικό. Αυτή είναι η δική μας αλήθεια. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση απέναντι σε αυτό το μεγάλο ζήτημα. Σταματάμε εκεί. Όχι. Δεν σταματάμε εκεί. Γιατί δεν κάνετε μελέτη φέρουσας ικανότητας πόσες χωράει στο νησί. Δεν θα κάνουμε ποτέ μελέτη φέρουσας ικανότητας για το πόσες χωράει το νησί. Αυτό ή οποιοδήποτε από τα άλλα στα οποία έχουν δοθεί πάρα πολλές άδειες. Νάξο, Άνδρο, Τίνο και. Γιατί δεν θα κάνουμε. Γιατί έχουμε πάρει απόφαση. Ότι δεν χωράει καμία. Σε κανένα νησί. Δεν θα ακυρώσουμε τον εαυτό μας. Δεν θα δώσουμε άλοθη. Δεν θα ρισκάρουμε το να πάμε από τις 30 στις 80 ή από τις 90 στις 160. Και έχουμε πάει και παρακάτω. Έχουμε πάει και παρακάτω. Σαν Περιφερειακό Συμβούλιο. Όχι σαν ανεμογεννήτριες πάνω στα νησιά. Όχι, όχι, όχι. Τέλος, όχι. Καμία. Offshore, στο Αιγαίο. Έχει έκταση. Και το Αιγαίο μπορεί να υποδεχθεί. Ακούω. Το αν είμαστε υπέρ ή όχι είμαστε υπέρ. Πώς είστε υπέρ αφού δεν θέλετε καμία. Απαντάμε. Offshore. Μέσα στη θάλασσα. Διασυνδεδεμένο. Άκουσα κάτι από τον κύριο Βογιατζή. Επειδή είμαι παρόν και επειδή όλο αυτό βιντεοσκοπείται, οφείλω να το σχολιάσω. Είμαι υποχρεωμένος να το σχολιάσω. Για δικαστές εντεταλμένους. Όπα. Όπα τώρα. Εδώ είναι αυτό που λέμε όπα τώρα. Είμαστε στα δικαστήρια και στο ΣΤΕ κάθε μέρα. Κάθε μέρα ως περιφέρεια. Γιατί όλα μας τα έργα προσβάλλονται. Δικαίωμα ένωμος υφερών προσβάλλει ο κόσμος. Κερδίζουμε, χάνουμε σιωπή. Όχι όταν οι αποφάσεις είναι υπέρ μας να πανηγυρίσουμε και όχι όταν οι αποφάσεις δεν μας εξυπηρετούν να λέμε είναι εντεταλμένος ο δικαστής. Δεν είναι αυτό, δεν είναι κοινωνία. Μετά είναι, ανοίξαμε τις πύλες της κολάσεως. Εγώ μπορώ να το πω αυτό. Κάθε μέρα είμαστε στο Συμβούλιο Επικρατείας. κάθε μέρα. Διαμαρτύρομαι για κάποιες αποφάσεις από αυτές. Οκ. Ποτέ δεν έχω πει όμως ότι ήταν εντεταλμένος κανένας δικαστής για την απόφαση που έβγαλε. Ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό. Παραλαμβάνω, κάθε μέρα είμαστε. Στα περισσότερα έργα, να ξέρεις, στην τριπτική πλειοψηφία αυτών των αποφάσεων, έχουμε δικαιωθεί. Και επέτρεψε μου μια παρένθεση εδώ, Πρόεδρε. Έχουμε ένα έργο το οποίο είναι 9 χρόνια στα δικαστήρια. Καταστρέφεται το περιβαλλοντικό έργο σε ένα νησί των Κυκλάδων. Τα παραδείγματα που έχω να σας πω είναι περίπου στα 70. Επειδή δεν έχουμε 2 μήνες εδώ να σας μιλάω, θα το πω όσο πιο σύντομα μπορώ. 9 χρόνια είναι στα δικαστήρια. Από ανθρώπους που εκφράζουν την αγωνία τους, δικαίως έχουν το δικαίωμα για την περιβαλλοντική, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτού του έργου. Οκ. 9 χρόνια μετά δικαιωνόμαστε σε όλα. 9 χρόνια μετά έχει συμβεί το εξής. Με τα βεβαιότητας. Η μελέτη είναι ανεπίκαιρη. Πρόεδρος του ΤΕΕ είναι εδώ. 9 χρόνια μετά δεν ισχύει η μελέτη. 9 χρόνια μετά δεν ισχύουν οι τιμές. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Το έργο από 100 ευρώ έχει πάει 250. Βάλτε το σε εκατομμύρια να δείτε τι σημαίνει. Εγώ δεν γύρισα ποτέ να πω σε αυτούς τους πολίτες ότι εξαιτίας σας, θα μπορούσα να το πω, επιβαρύνθηκε η κοινωνία με αυτά τα εκατομμύρια ευρώ γιατί το είχατε 9 χρόνια κολλημένο. Δεν το έκανα ποτέ. Άσκησα νόμιμο δικαίωμα. Θέλω να πω με αυτό ότι λίγο παραπάνω σεβασμό. Πετάμε ταμπέλες, πετάμε συνθήματα, πετάμε χαρακτηρισμούς, πετάμε λάσπη με την αδιανόητη ευκολία του όλα επιτρέπονται. Όχι, δεν επιτρέπονται όλα πια. Και δεν μπορεί να σταθεί έτσι μια κοινωνία. Ποια κυβέρνηση των τελευταίων 20 ετών, 15 ετών κυνήγησε τις ανεμογεννήτριες. Ποια σπράγγι, πόσα κόμματα έχουν κυβερνήσει τα τελευταία χρόνια. Έχω ταυτότητα πολιτική. Βεβαίως έχω. Βεβαίως. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι ο πειρασμός για τον κομματισμό είναι πολύ μεγάλος. Αλλά σε αυτά τα θέματα δεν κάνει καλό. Εμείς είπαμε, καμία ανεμογεννήτρια σε κανένα νησί. Να πω για το διασυνδεδεμένο. Τα νησιά μας ηλεκτροδοτούνται από μηχανές εσωτερικής καύσης. Τροφοδοτούμενες με ορυκτά καύσιμα. Αυτός που θέλει να σβήσει τις μηχανές εσωτερικής καύσης, να κλείσει το φουγάρο που είναι δίπλα και να κλείσει τον αγωγό μεταφοράς ορυκτών καυσίμων στα νησιά, είναι εχθρός ή φίλος του περιβάλλοντος. Τι διάολο συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν έχω καταλάβει. Γιατί μου έχουν σύρει τα εξαμάξεις. Ναι, φύγα μπροστά. Να τελειώνει η διασύνδεση. Να σβήσουν οι μηχανές εσωτερικής καύσης. Κανένας δεν μας χάρισε. Το πλάνο βιωσιμότητας που κάνουμε στη Ρόδο, το πρώτο και μοναδικό στον κόσμο, κανένας δεν μας χάρισε την Τήλο και το πρώτο νησί μηδενικών απορριμμάτων στον κόσμο. Τα χτίσαμε με συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, σε συνεργασία με τους Δήμους, με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, με ομοφωνία, και μπορεί, όπως είπε και ο Δήμαρχος καμιά φορά, να έχουμε κανένα καυγαδάκι. Αλλά μετά τρώμε μαζί. Στο δείπνο τρώμε μαζί. Λοιπόν, αεροδρόμιο Νότιας Ρόδου. Έχουμε υποστηρίξει εμείς ποτέ κάτι τέτοιο? Εγώ δεν θυμάμαι να έχουμε υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Κλείνω. Η πορεία μας, το βιογραφικό μας, τα αποτελέσματα, γιατί το καμία ανεμογεννήτρια στη θητεία μας κάπως έγινε. Και επειδή καμία τοποθέτηση δεν θέλω να αποφύγω, καμία ερώτηση στη ζωή μου δεν έχω αποφύγει ποτέ, και την ημέρα που θα το κάνω αυτό θα είναι η μέρα που θα σηκωθώ να φύγω από την πολιτική, θα σας πω ότι θα έρθει η ώρα για το πώς το κάναμε αυτό. Θα έρθει η ώρα να το δημοσιοποιήσουμε γι' αυτό. Δεν με χωρίζουν κομματικές ταυτότητες από αυτή τη μάχη. Εγώ αυτό το διαχωρισμό δεν το κάνω. Μπορώ να σταθώ και να περπατήσω δίπλα σε αυτόν που ψηφίζει το ό,τι η καρδιά του, ό,τι λέει η καρδούλα του, εάν συμφωνώ. Αυτό έχω ζητήσει αυτά τα 10 χρόνια από την κοινωνία. Γι' αυτό με έχει εμπιστευτεί. Έτσι θα συνεχίσουμε. Η μάχη μας κατά των ανεμογεννητριών πατού, ούτε μία δέχομαι με καμία μελέτη φέρουσας ικανότητας, θα είναι για να μεταφερθούν και τα υφιστάμενα πάρκα ανεμογεννητριών από όλα τα νησιά μέσα στο Αιγαίο. Μέσα στο Αιγαίο. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών. Το αποδεικνύουμε με το βιογραφικό μας, με την πρότασή μας, με την καθαρότητα της πρότασης αυτής, και δεν θα δεχθώ ξανά τη στοχοποίηση με κομματικό κίνητρο, μικροπολιτικό και από χώρο τον οποίο σέβομαι με, αλλά ήταν αυτός που μου έκοψε το χέρι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πολύ εμπεριστατωμένο. Απαντήσει σε όλα αυτά τα οποία έχουν ανακύψει στο δημόσιο διάλογο σχετικά με τις ανεμογεννήτριες. Άρα λοιπόν, όχι μόνο μηδέν πάνω στα νησιά από εδώ και πέρα. Το έχει πει ήδη από το 20 το Περιφερειακό Συμβούλιο με απόφασή του. Αλλά και μάχη, ώστε και τα υφιστάμενα αιωλικά πάρκα, οι υφιστάμενες ανεμογεννήτριες πάνω στο σώμα των νησιών, αυτές να μεταφερθούν στη θάλασσα, στο Αιγαίο. Και όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Τσαμπίκος Παπαδημητρίου από την Οργανωτική Επιτροπή της Λαϊκής Συνέλευσης, αυτό το οποίο είπε χθες ο Περιφερειάρχης είναι ότι θα σταθεί δίπλα στον αγώνα, στις προσφυγές που θα κάνει η τοπική κοινωνία, όχι μόνο με επιχειρήματα για να ενισχύσει την επιχειρηματολογία τους κατά των ανεμογεννητριών, αλλά θα καλύψει και οικονομικά τον αγώνα τον νομικό που έχουν μπροστά τους. Λοιπόν, για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα του τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, μετά από όλη αυτή την ιστορία, κυρίες και κύριοι, και τις ευθείς απαντήσεις που έδωσε στον Γιώργο Νικητιάδη ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Νικητιάδης χθες το βράδυ έδωσε ένα δελτίο τύπου στη δημοσιότητα για τη Λαϊκή Συνέλευση στην οποία συμμετείχε, όπου διαβάζω μεταξύ των άλλων τα εξής. Ο κύριος Νικητιάδης έστειλε σαφές μήνυμα ενότητας, θεσμικής δράσης και ουσιαστικής αντίστασης απέναντι σε ένα σχεδιασμό που αποστόνησε απειλή να επιβαρύνει περαιτέρω την Καταβιά και την Νότια Ρόδο, χωρίς προηγουμένως να έχει υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με την τοπική κοινωνία και χωρίς να έχει παρουσιαστεί πιστική τεκμηρίωση για το πραγματικό όφελος της περιοχής. Έτσι το ξεκινά. Όμως, εδώ τίθεται το ερώτημα. Από τη στιγμή που υπάρχει νόμος, για αυτόν τον οποίο κάνουμε λόγο του 11, που δεν λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κοινωνίες, δεν υποχρεούται κανείς να λάβει υπόψη τις τοπικές κοινωνίες, δεν υφίσταται βέτο. Πώς λες λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει ουσιαστικός διάλογος με την τοπική κοινωνία, πώς θα το επιβάλλεις αυτό στον επενδυτή? Απαντώντας, γράφει εμέσως σε όσους επιχείρησαν τις προηγούμενες μέρες να προσωποποιήσουν το ζήτημα, σημείωσε ότι δεν τον αφορούν και δεν τον αγγίζουν οι προσωπικές επιθέσεις. Με ενδιαφέρει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εδώ και μόνο με αυτό θα ασχοληθώ. Κάλεσε τους θεσμικούς παράγοντες να ενώσουν δυνάμεις ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης. Ναι, αφού το έχει γίνει όμως κομματική εκμετάλλευση του θέματος, το λέει. Υπογράμμισε ότι πρέπει να αναζητηθεί αμέσως ο δρόμος της προσφυγής ακόμη και στη δικαιοσύνη για την ακύρωση του σχεδιασμού. Ναι, αλλά η δικαιοσύνη αποφασίζει με βάση τους νόμους που φτιάξατε. Και σε αυτό το σημείο τόνισε ότι υπάρχουν φορείς που έχουν ένομο συμφέρον. Αφού λοιπόν υπάρχουν φορείς που έχουν ένομο συμφέρον, γιατί τους αποκλείσατε με τον νόμο του 11? Καταλαβαίνετε ότι δεν στέκουν όλα αυτά σε σοβαρή κριτική, όπως αντιλαμβάνεστε. Και καταλήγει λέγοντας ότι το Πασόκ είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών και της πράσινης μετάβασης, αλλά με κανόνες, σχεδιασμό, σεβασμό στο περιβάλλον και ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες που, επαναλαμβάνω, τις αποκλείσατε το 11. Κλείνοντας, δήλωσε παρόν στον αγώνα των κατοίκων της Καταβιάς και της Νότιας Ρόδου, τόσο ο ίδιος προσωπικός όσο και το Πασόκ. Μάλιστα. Θεωρίες, θα πω εγώ, με βάση τα όσα τελικά ακούστηκαν χθες για το ποιος αποφασίζει και πόσο δεσμευτική μπορεί να είναι όντως η άποψη μιας τοπικής κοινωνίας. Αφού το λοιπόν δόθηκε αυτή η ανακοίνωση στη δημοσιότητα, υπήρξε απάντηση από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη με ανάρτησή του, την οποία έκανε χθες το βράδυ. Λέει λοιπόν το εξής, αφού λέει συγκεκριμένα ότι η θέση μας είναι κατηγορηματική, η περιφέρεια είναι η πρώτη που τοποθετήθηκε ξεκάθαρα υπέρ των υπεράκτιων αιωλικών πάρκων, λέει: οφείλω να ξεκαθαρίσω και το εξής. Απέφυγα την εβδομάδα που προηγήθηκε να απαντήσω προσωπικά σε μία πρόκληση στοχοποίηση της περιφέρειας από πλευράς του βουλευτή Γιώργου Νικητιάδη. Γιατί πίστευα ότι θα καταλάβαινε μόνος του το λάθος του και δεν θα έδινε συνέχεια. Δυστυχώς διαψεύστηκα, επανέλαβε και σήμερα την πρόκληση προς την περιφέρεια και όφειλα να απαντήσω, γιατί η κοροϊδία μπορεί να είναι συνήθις στο διαδίκτυο, αλλά δεν μπορεί να γίνεται και ενώπιον μας. Ο κύριος Νικητιάδης αποφάσισε να πετάξει το γάντι στην αυτοδιοίκηση και αυτό νομίζοντας ότι πάσχουμε όλοι από πολιτική αμνησία. Η αυτοδιοίκηση κάποτε είχε αποφασιστικό ρόλο. Αυτό καταργήθηκε το 2011 με τον νόμο 4014 του 2011, με τον οποίο αφαιρέθηκε από τις περιφέρειες ο αποφασιστικός ρόλος τους και επιταχύνθηκε δραματικά ο χρόνος αδειοδότησης των ανεμογεννητριών, ακυρώνοντας τη φωνή όχι των περιφερειών, αλλά των τοπικών κοινωνιών. Αυτό το 2011. Ο κύριος Νικητιάδης ως βουλευτής και υφυπουργός τότε το υπερψήφισε. Σήμερα μας κριτικάρει και μας χρονομετρεί. Αυτός που μας ακροτηρίασε μας χρονομετρεί. Αυτός είναι ο κλασικός πολιτικός τυχοδιοκτισμός. Όταν κάποιος έχει ψηφίσει τον νόμο 4014 του 2011, ο οποίος αφαίρεσε από την τοπική αυτοδιοίκηση το δικαίωμα του βέτο και παρέδωσε την αδειοδότηση των ΑΠΕ αποκλειστικά στα χέρια των Υπουργείων, δεν δικαιούται σήμερα να παριστάνει ούτε το θυμωμένο, ούτε πολύ περισσότερο τον έκπληκτο και ακόμα περισσότερο τον υποστηρικτή της φωνής της τοπικής κοινωνίας. Η ψήφος του στο Κοινοβούλιο, όχι μόνο ως βουλευτή αλλά και ως υφυπουργού τότε και εκπροσώπου αυτού του τόπου, είναι η αιτία που σήμερα η τοπική κοινωνία δεν έχει αποφασιστικό ρόλο και θα έπρεπε, τον αποφασιστικό ρόλο που θα έπρεπε και που είχε πριν τον νόμο αυτό. Το να προσφέρει το χέρι του για να διορθώσει το κακό που και ο ίδιος προκάλεσε δεν είναι γενναιοδορία, είναι ομολογία αποτυχίας, αμνησίας και πολιτικού τυχοδιοκτισμού. Ας καταθέσει, και ερχόμαστε στο διατάφτα, ας καταθέσει ο κύριος Νικητιάδης τροπολογία στη Βουλή που να επαναφέρει το δικαίωμα της δεσμευτικής γνώμης στις περιφέρειες. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολιτική της φωτογραφίας. Ο κύριος βουλευτής επιχείρησε να δικαιολογήσει τις 46 ανεμογεννήτριες που μπήκαν στη Νότια Ρόδο επί των ημερών των πολιτικών του φίλων, λέγοντας ότι υπήρχε διάλογος. Η πραγματικότητα είναι μία. Από το τέλος του 2014 που ανέλαβε η παρούσα Περιφερειακή Αρχή στη Νότια Ρόδο, δεν μπήκε ούτε μία νέα ανεμογεννήτρια. Οι 46 που πληγώνουν το τοπίο της Νότιας Ρόδου έχουν τη σφραγίδα της εποχής των εκλεκτών του. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου επανέλαβε και στη χθεσινή Λαϊκή Συνέλευση της Καταβιάς, αυτό που έχει ήδη κάνει και σε άλλες αντίστοιχες καταστάσεις σε άλλα νησιά, ότι δηλαδή θα στηρίξει δικαστικά και στην περίπτωση της Καταβιάς όλες τις ενέργειες κατοίκων και φορέων. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου δεν χρειάζεται υποδείξεις από εκείνους που άνοιξαν την Κερκόπορτα. Συνεχίζουμε τον αγώνα για υπεράκτια offshore πάρκα και πλήρη απαγόρευση νέων ανεμογεννητριών στα βουνά μας, στη βάση αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου που έχουν ήδη παρθεί. Η Νότια Ρόδος δεν είναι πεδίο για επικοινωνιακά παιχνίδια, είναι ο τόπος μας και τον προστατεύουμε με πράξεις, όχι με δελτία τύπου κατόπιν εορτής. Ας αφήσει ο κύριος Νικητιάδης τα χέρια, τις ενότητες και τα δεν ασχολούμαι με προσωπικές επιθέσεις που πρώτος ξεκίνησε και ας ζητήσει μια ειλικρινή συγγνώμη από τους κατοίκους της Καταβιάς για το νομοθετικό πλαίσιο που τους κληροδότησε, καθαρές κουβέντες από έναν οργανισμό που έχει καθαρές θέσεις και σέβεται το ρόλο, τη δουλειά αλλά και την ευθύνη του καθενός. Αυτή είναι η ανάρτηση του Περιφερειάρχη απάντηση στην χθεσινοβραδινή, όχι μόνο στην παρουσία Νικητιάδη χθες στην Λαϊκή Συνέλευση, αλλά και στην χθεσινοβραδινή του ανακοίνωση, το χθεσινό του Δελτίο Τύπου.

0: Λοιπόν, αφήνουμε τα περιβολητικά επί του παρόντος. Θα έχουμε συνέχεια εννοείται και τις επόμενες μέρες. Θα το παρακολουθούμε στενά το θέμα με αυτό πώς θα εξελιχθεί. Και να πάμε στα θέματα της υγείας, κυρίες και κύριοι, γιατί επανήλθε στους τίτλους των ειδήσεων εδώ τοπικά το νοσοκομείο της Ρόδου. Μετά από μια συνέντευξη τύπου των νοσοκομειακών γιατρών που δόθηκε τις προηγούμενες μέρες και είδαμε πάλι τίτλους, το νοσοκομείο έπιασε πάτο, SOS εν όψη της θερινής σεζόν και όλα αυτά. Απερίγραπτο χάος, διαβάζουμε, η κατάσταση που έπιασε πάτο, ετοιμάζονται οι γιατροί για κινητοποιήσεις με κλείσιμο τακτικών ιατρείων και χειρουργείων, μιλούν για έλλειψη βασικών ειδικοτήτων, αναρωτιούνται τι γίνεται με τις προκηρύξεις για να καλυφθούν οι θέσεις των γιατρών, μιλούν και πάλι για ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό εν συγκρίση με τις οργανικές θέσεις, μιλούν για πρόβλημα στα επίγοντα, δεν καλύπτονται οι εφημερίες, για τραγική κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας, προβλήματα στην παιδιατρική, στην ψυχιατρική, χειρουργική, κλινική, στα ακτινοδιαγνωστικά, ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, δεν γίνονται εξετάσεις ακτινολογικές και άλλες πριν οι ασθενείς μπουν στα χειρουργεία, στο μηδέν οι παθολογικές, μόνο δύο χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν, λίστες αναμονής όπου και εκεί υπάρχουν προβλήματα, γιατί λέει ο κάθε γιατρός παίρνει μόνο αυτούς που θέλει και ότι είναι ψευδή τα στοιχεία τα οποία δίδονται για τις λίστες αναμονής, και το κερασάκι στην τούρτα ότι για όλα αυτά ευθύνεται ο Χρήστος Ροηλός, ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου, για την κατάρρευση, λέει, του νοσοκομείου. Γιατί, και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η διοίκηση, η σημερινή διοίκηση, δεν είναι αρεστή στον κύριο Ροηλό. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία περιεγράφησαν στη συνέντευξη τύπου. Μα βαρύτατη μορφή, ομολογουμένως, ότι επειδή δεν του αρέσει η διοίκηση, έχει αφαιθεί σε καθεστώς κατάρρευσης το νοσοκομείο. Ο κύριος Χρήστος Ροηλός είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, γιατί επαναλαμβάνω, είναι βαριά μορφή αυτή για να αποδίδεται σε έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές εδώ για την κατάσταση του νοσοκομείου, και τον έχουμε και σήμερα κοντά μας για να δούμε τελικά πού είναι η αλήθεια, πού είναι η υπερβολή. Κύριε Διοικητά, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας επίσης, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, νομίζω ντεζαβού έχουμε εδώ πέρα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και θα ήθελα την άποψή σας έτσι για αυτά τα οποία ακούστηκαν για μία ακόμα φορά. Πού είναι η αλήθεια, που ενδεχομένως είναι υπερβολή?
1: Το έχουμε ξαναζήσει αυτό ακριβώς το ίδιο πριν μερικούς μήνες. Είναι τρεις συγκεκριμένοι γιατροί που βάζουν πάνω από το ιατρικό τους καθήκον το συνδικαλιστικό τους, τη συνδικαλιστική τους υποχρέωση. Όλα αυτά τα οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου, όλα αυτά τα οποία περιγράψατε, προφανώς μεταφέροντας αυτά που ακούστηκαν.
0: Ναι, από τα ρεπορτάζ τα πήρα ακριβώς όπως έχουν αποτυπωθεί στα ρεπορτάζ τα οποία ακολούθησαν τις δηλώσεις τους, έτσι.
1: Έχω κουραστεί, δηλαδή είναι τρεις συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βαλθεί να δημιουργούν μονίμως μια κατάσταση, μια εικόνα ψευδή για το νοσοκομείο. Είναι το καλύτερο περιφερειακό νοσοκομείο που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν είχε ποτέ 120 γιατρούς που έχει αυτή τη στιγμή. Ποτέ. Δεν είχε ξαναβγεί ποτέ προκήρυξη που είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα για 23 γιατρούς ειδικευμένους για το νοσοκομείο της Ρόδου. Ποτέ. Μαζεμένες 23 θέσεις δεν είχαν βγει ποτέ. Πραγματικά ντρέπομαι να λέω τα αυτονόητα. Προφανώς σε ένα τεράστιο σύστημα υγείας, σε ένα μεγάλο νοσοκομείο όπως είναι της Ρόδου, προφανώς υπάρχουν προβλήματα. Αλλά δεν ήμασταν ποτέ σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι είμαστε τώρα. Είναι κρίμα, δηλαδή, οι πολίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή, οι Ροδίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή και ξέρουν τι γίνεται στο νοσοκομείο, γιατί όλοι μας κάποια στιγμή θα χρειαστεί να πάμε στο νοσοκομείο. Και βλέπουν την κατάσταση. Είναι ντροπή να λέμε τέτοια πράγματα, να δημιουργούμε αυτή την εικόνα. Πραγματικά ντρέπομαι. Όσον αφορά το θέμα που θίξατε, εγώ, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν επιλέγω τους διοικητές, ο υπουργός τους επιλέγει. Από εκεί και μετά, από τη στιγμή που επελάχθησαν οι διοικητές, για μένα είναι συνεργάτες μου. Και εγώ με τον διοικητή του νοσοκομείου συνεργάζομαι. Όπως συνεργαζόμουν και με τον προηγούμενο, συνεργάζομαι και με αυτόν, συνεργάζομαι και θα συνεργαστώ και με τον επόμενο. Αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Γιατί ξέρετε, όταν το ακούμε αυτό να λέγεται ότι τιμωρείτε ουσιαστικά, έχετε αφήσει...
1: Πώς τιμωρείτε όταν
0: ξέρετε, όταν το ακούμε αυτό να λέγεται ότι τιμωρείτε ουσιαστικά, έχετε αφήσει...
1: Πώς τιμωρείτε όταν
0: σε κατάρρευση το νοσοκομείο γιατί δεν σας αρέσει ο διοικητής, εδώ καταλαβαίνετε ότι...

0: δεν είμαστε παρέα. Επαγγελματίες άνθρωποι είμαστε, κάνουμε τη δουλειά μας. Και κάνουμε τη δουλειά μας προς όφελος των ανθρώπων, των πολιτών της Ρόδου. Και σας ξαναλέω, 120 γιατρούς δεν είχε ποτέ το νοσοκομείο της Ρόδου. Ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν ελλείψεις. Γι' αυτό και έγιναν 23 προκηρύξεις τώρα.
1: Ναι.
0: Και εύχομαι να πληρωθούν, να βρούμε τους γιατρούς με όλα αυτά τα κίνητρα που δίνουμε να τα βάλουμε.
1: Ναι. Ναι. Τώρα, επειδή μας ακούει όντως ο κόσμος και δημιουργείται έτσι μία εντύπωση. Για παράδειγμα, υποστήριξαν ότι δεν γίνονται, για παράδειγμα, ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις πριν οι ασθενείς μπουν στο χειρουργείο. Γιατί δεν δουλεύουν δεν ξέρω αν δουλεύουν τα μηχανήματα ή αν δεν υπάρχουν άνθρωποι να τα λειτουργήσουν.
0: Ασφαλώς και δουλεύουν τα μηχανήματα. Ασφαλώς και υπάρχουν άνθρωποι. Φυσικά και γίνονται ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις πριν μπουν στα χειρουργεία. Μπορεί να μην γίνονται οι περιβολικές εξετάσεις. Έτσι απλώς για να τις κάνουμε. Αλλά ό,τι είναι απαραίτητο γίνεται. Και γίνεται κανονικά. Και όπου αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, μια βλάβη, πάντοτε υπάρχει ένα σενάριο που έχουμε επεξεργαστεί σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και το κάνουμε. Είναι δυνατόν δηλαδή. Δεν κινδυνεύει κανένας άνθρωπος. Οι πολίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή, οι ροδίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή, είναι πραγματικά με ξεπερνάει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Είναι κρίμα να δημιουργούμε αυτή την εικόνα για ένα πολύ καλό νοσοκομείο. Ένα εξαιρετικό νοσοκομείο. Με εξαιρετικούς γιατρούς. Μόνο και μόνο για να δημιουργήσουμε φασαρία.
1: Για το καλοκαίρι λένε ότι δεν επαρκεί το προσωπικό και ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα τους μήνες που είναι μπροστά μας.
0: Έχουμε μέτρα μας για το καλοκαίρι, έχουμε βγάλει τις θέσεις που υπάρχουν. Ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον με το κίνητρο αυτό των 2.100 ευρώ το μήνα επιπλέον όλων των υπολείπων αμοιβών, εφημεριών, μετακινήσεων, ημερήσιας, υποζημίωση και όλα αυτά. Υπάρχει ένα μπόνους 2.100 ευρώ σε κάθε γιατρό για τη Ρόδο. Έχουμε βγάλει θέση για τη Ρόδο. Υπάρχει ενδιαφέρον. Θα έχουμε ενίσχυση. Επίσης, επειδή ξέρω ότι σας ακούν και τα...
1: Και τα νησιά, βεβαίως.
0: Γύρω-γύρω. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι πέρα από τις θέσεις αυτές που έχουν βγει για τη Ρόδο, το νοσοκομείο της Ρόδου, υπάρχουν 14 θέσεις που έχουν βγει για τα μικρά νησιά, για τη Χάλκη, για την Τήλο, για το Καστελόριζο, για τη Σίμη, τα οποία είναι μόνιμες θέσεις γιατρών και αυτές οι θέσεις έχουν τον πόνους των 1.500 ευρώ για 7 χρόνια από τον κύριο Χατζιωάννου, μια εξαιρετική δωρεά από το Ίδρυμα του Χατζιωάννου, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε κάτι, αν εμείς καλύψουμε τα νησιά, τα μικρά τα νησάκια, εξοικονομούμε γιατρούς, γιατί αυτή τη στιγμή, να σας πω το εξής, το κέντρο υγείας Ρόδου, το κέντρο υγείας Έπονα, το κέντρο υγείας Αρχαγγέλου δίνουν γιατρούς για να ενισχύουν τις εφημερίες του νοσοκομείου της Ρόδου. Επίσης δίνουν γιατρούς για τα μικρά νησιά. Αν καλυφθούν αυτά τα νησιά, πού θα καλυφθούν με αυτό το κίνητρο, είμαι βέβαιος, του Ιδρύματος Χατζιωάννου.
1: Ναι.
0: Θα εξοικονομήσουμε γιατρούς για να έχουμε περισσότερους γιατρούς στο νοσοκομείο της Ρόδου. Άρα θέλω να σας πω, είναι μια συνολική προσπάθεια που γίνεται, ένα συνολικό σχέδιο που έχει
1: που υπάρχει.
0: Το οποίο θα φέρει αποτελέσμα.
1: Να ρωτήσω κάτι, αυτές τώρα οι προκηρύξεις που είναι στον αέρα, τι χρονικό ορίζοντα έχουν, πότε θα δούμε δηλαδή αν όντως υπάρχει ενδιαφέρον ή όχι για να γίνουν και οι τοποθετήσεις των γιατρών αυτών?
0: Το ενδιαφέρον θα το ξέρουμε μέσα στις επόμενες 15 μέρες. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα μας πάρει 1,5 μήνα.
1: 1,5 μήνα, μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή θα τους έχουμε. Μακάρι να υπάρχει ενδιαφέρον βέβαια, αυτό είναι το, αυτό είναι το βασικό.
0: Οι μετακινήσεις μπορούν να γίνουν άμεσα, ήδη γίνονται. Οι μετακινήσεις που σας είπα με το κίνητρο των 2.000 ευρώ το μήνα για τους ήδη υπάρχοντες γιατρούς στο εθνικό σύστημα που θα επιλέξουν να πάνε στη Ρόδο για να ενισχύσουν ή σε κάποιο κέντρο υγείας, αυτό ισχύει ήδη.
1: Αυτό ισχύει ήδη, μάλιστα.
0: Όπως ναι. Είναι ήδη.
1: Ναι, ενεργό. Όχι. Αναφέρομαι σε αυτή στην προκήρυξη την οποία έχει βγει.
0: Η προκήρυξη, ναι, νομίζω σε 1,5 μήνα θα τους
1: έχουμε. Το... Όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί και σε αυτό αναφέρονται, ότι δεν υπάρχει νοσηλευτικό, ότι δεν υπάρχουν μέσα, ότι υπάρχουν ελλείψεις γενικώς.
0: Έχουμε πάρει 17 νοσηλευτές ήδη μέσα στους τελευταίους 3 μήνες. Και ό,τι

0: υπάρχει διαθέσιμο, το παίρνουμε από το νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν έχουμε. Δεν έχουμε υποψηφίους. Mm-hmm. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τους νοσηλευτές. Αυτό είναι πανευρωπαϊκό, δεν είναι καν δικό μας πρόβλημα. Είναι σε όλη την Ευρώπη που έχει αυτό το πρόβλημα.
1: Αυτό γιατί έχει προκύψει να μην υπάρχουν νοσηλευτές?
0: Κοιτάξτε, είναι μια ειδικότητα πάρα πολύ δύσκολη η νοσηλευτική. Εγώ επειδή το βλέπω κάθε μέρα, καταλαβαίνω τη δυσκολία. Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά να την κάνει ένας άνθρωπος αυτή. Mm. Και θέλει πραγματικά κάποιον που να το πιστεύει και να το νιώθει, να το έχει μέσα του. Mm. Υπάρχει δυσκολία.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως είναι και δεν είναι καλά πληρωμένοι οι νοσηλευτές. Και από όσο γνωρίζω, το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί και κάτι από το Υπουργείο Υγείας που πραγματικά θα δίνει αυτό που αξίζουν οι νοσηλευτές, δηλαδή το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας που θα του δώσει ένα επιπλέον μπόνους. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Υπάρχει έλλειψη σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε και εμείς έλλειψη.
1: Ναι.
0: Γίνονται όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Γίνονται προκηρύξεις. Δεν έχουμε διαθέσιμους νοσηλευτές αυτή τη στιγμή. Αν είχαμε, θα τους είχαμε ήδη πάρει. Για τη Ρόδο, ειδικά για το νοσοκομείο της Ρόδου, έχουμε πάρει όποιον υπήρχε και δεν υπήρχε.
1: Mm-hmm. Τώρα,
0: από τη λίστα των επικουρικών.
1: Τώρα, τι γίνεται με τις λίστες αναμονής? Εδώ έχετε εικόνα ειδικά για το νοσοκομείο της, της
0: το
1: Ρόδου.
0: Το νοσοκομείο της Ρόδου έχει μια πολύ καλή επίδοση. Ειδικά η ορθοπαιδική κλινική νομίζω μπορεί να είναι και το παράδειγμα για όλη την Ελλάδα. Έχει τα περισσότερα χειρουργία στα απογευματινά. Γίνονται πράγματα. Είναι πολύ άδικο αυτό το πράγμα που ακούω, που διάβασα κι εγώ και μου λέτε κι εσείς και
1: ναι.
0: Ακούστηκε χθες.
1: Ναι.
0: Βεβαίως υπάρχει. Και να σας πω κάτι. Αυτό, το χειρότερο απ' όλα είναι να λέμε ότι δεν χειρουργούμε τους ανθρώπους στην λίστα και τους βάζουμε στα απογευματινά. Καταρχάς δεν πληρώνει κανένας για τα απογευματινά.
1: Ναι, αυτό καλά κάνετε και το λέτε, γιατί παρότι
0: επιπλέον,
1: ναι, ότι επιπλέον, είναι κάτι το οποίο δεν έχει περάσει, η αλήθεια. Μου το λένε και εμένα, ότι γιατί είναι ένα απόγευμα να πληρώσω, και τους λέω, παιδιά, είναι δωρεάν, δεν γίνεται. Είναι ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καλύπτονται αυτά τα. Απλά ξεμπλοκάρει το πρωινό, αυτό είναι το θέμα.
0: Ακριβώς αυτό, όπως το λέτε.
1: Ναι.
0: Για να ξεμπλοκάρουμε τη λίστα.
1: Mm-hmm.
0: Και γίνεται. Και η Ρόδος πραγματικά έχει μια πολύ καλή επίδοση. Όχι όλες οι κλινικές, αλλά σας λέω τώρα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η ορθοπαιδική κλινική πραγματικά κάνει εξαιρετική δουλειά και ξεφορτώνει τη λίστα.
1: Ναι.
0: Τα νούμερα δηλαδή είναι αδιαπραγμάτευτα.
1: Έχει περάσει ένας χρόνος περίπου. Νομίζω πριν ένα χρόνο πάλι τέτοιες μέρες γινόταν κάποια αντίστοιχη συζήτηση για το νοσοκομείο και πάλι τότε με μελανά χρώματα περιγραφόταν η κατάσταση και όλα αυτά. Από πέρυσι μέχρι φέτος θα λέγατε, κύριε Διοικητά, ότι έχουν γίνει βήματα βελτίωσης? Είναι καλύτερη η κατάσταση ή είναι ενδεχομένως χειρότερη από τα περσινά δεδομένα?
0: Όχι. Ασφαλώς είναι καλύτερη. Προχωράμε, βελτιωνόμαστε, παίρνουμε κόσμο, παίρνουμε ανθρώπους, παίρνουμε προσωπικό. Γίνονται έργα, εξαιρετικά έργα, δηλαδή στη Ρόδο γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Το νοσοκομείο της Ρόδο έχει ανακαινιστεί ολοσχερός. Έχουν ανακαινιστεί 7 κλινικές. Τα ΤΕΠ, το κέντρο υγείας Έμπονα έχει γίνει καινούριο. Το κέντρο υγείας Αρχαγγέλου έχει γίνει καινούριο. Στο Γενάδη φτιάχνουμε ένα καταπληκτικό έργο που θα γίνει, δεν είναι πολυδύναμο αυτή τη στιγμή, αλλά θα γίνει κέντρο υγείας Νοτίας Ρόδο. Ένα εξαιρετικό έργο, το καλύτερο κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Θα τα δείτε αυτά μπροστά σας, μέσα στον Ιούνιο θα γενιαστούν. Γίνονται φοβερά πράγματα και είναι πάρα πολύ άδικο να ακούγεται αυτή η κριτική.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θα είμαι στη Ρόδο τις επόμενες μέρες.
1: Α, θα έρθετε.
0: Πολύ
1: χαρά. Μάλιστα.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι τρεις άνθρωποι, είναι τρεις γιατροί που επιμένουν να δημιουργούν μια εικόνα η οποία είναι άδικη για το νοσοκομείο, και το βασικό είναι ότι πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι πολίτες της Ρόδου, οι άνθρωποι που έχουν επαφή με το σύστημα υγείας, με το νοσοκομείο, με τα κέντρα υγείας, να αισθάνονται καμία ανασφάλεια.
1: Ανασφάλεια. Αυτό, μα αυτό είναι το ζήτημα. Είναι αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο βασικό.
1: Σας έλεγα, θυμάστε, πριν από ένα ακριβώς χρόνο γινότανε πάλι αυτά, γιατί θυμάμαι ότι ήταν του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό λέω ότι πέρασε ένας χρόνος. Ήμουνα στην Κάλυμνο, είχε προηγηθεί πάλι αντίστοιχος θόρυβος, είχαν έρθει κάποιοι άνθρωποι από την Αθήνα και όταν τους έλεγα ότι είμαι στη Ρόδο, είμαι από τη Ρόδο, α, εκεί που έχετε θέματα με το νοσοκομείο, εκεί που έχει καταρρεύσει το νοσοκομείο, δηλαδή είχε γίνει η αίσθηση, το πρώτο πράγμα που μου είπανε, α, στη Ρόδο που δεν έχετε νοσοκομείο. Δηλαδή ήταν η εντύπωση που είχε δημιουργηθεί εκτός...
0: Το καλύτερο περιφερειακό νοσοκομείο στην Ελλάδα.
1: Ναι. Πέψτε με. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Ρε, εφόσον θα έρθετε, κύριε Δικητά, τις επόμενες μέρες, θα τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο Ροϊλό, τον διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιών και Ενίσων, για όλα αυτά τα οποία ακούγονται για το νοσοκομείο. Ένα ντεζαβού πραγματικά, δηλαδή, εντάξει, θεωρώ ότι πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο, είναι ένα πολύ απαιτητικό νοσοκομείο, αυξάνεται... κατακόρυφα η κίνηση μέσα στο καλοκαίρι, απαιτήσεις όλα αυτά. Αλλά, ξέρετε, από την άλλη, το να ενισχύουμε και ένα αίσθημα ανασφάλειας στον κόσμο, που σε τελευταία ανάλυση δεν νομίζω ότι αποτυπώνει την πραγματικότητα. Λίγο πολύ όλοι έχουμε περάσει από το νοσοκομείο. Περνάμε. Για μας, για δικούς μας ανθρώπους, για συγγενείς, για γονείς, για... Δεν νομίζω να δικαιολογείται αυτό το κλίμα της ανασφάλειας το οποίο καλλιεργείται. Και δεν θέλω πραγματικά να πιστεύω ότι είναι συνδικαλιστική απλά και μόνο οι λόγοι, γιατί τρεις άνθρωποι έχουν αποφασίσει να βάλουν, όπως είπε, πάνω από το ιατρικό καθήκον τους, το συνδικαλιστικό τους ρόλο. Πριν από ένα ακριβώς χρόνο, πάλι τα ίδια. Θα έρθει λοιπόν ο κύριος Ροϊλός στις επόμενες μέρες στη Ρόδο και θα τα ξαναπούμε. Αλλά ξέρετε, μέσα σε όλα, εντάξει, να καταγράφονται ελλείψεις εδώ, εκεί, παραπέρα, αυτό το έχουμε συνηθίσει, το ξέρουμε, λογικό είναι, πάντα θα υπάρχουν ελλείψεις. Αλλά ξέρετε ποιο μου είναι το κερασάκι στην τούρτα, αυτό που μου έκανε εμένα τη μεγαλύτερη εντύπωση. Ενώ μέχρι πρότινος... Στο στόχαστρο της πολεμικής ήταν και η διοίκηση του νοσοκομείου, αναφέρομαι στον Μιχάλη Σοκορέλο, τώρα έχει αλλάξει αυτό στην ρητορική των καταγγελώντων. Όλα αυτά, λέει, γίνονται, έχει αφήσει στην τύχη του ο Ροϊλός στο νοσοκομείο, γιατί δεν τα πάει καλά με την καινούργια διοίκηση. Δηλαδή, τι συμπέρασμα να βγάλουμε τώρα εμείς? Ότι τώρα έχει φτιαχτεί ένα νέο μέτωπο μέσα στο νοσοκομείο σημερινού διοικητή και συνδικαλιστών? Με αυτά που διαβάζουμε και αυτά που ακούμε, γιατί να μην το πούμε και έτσι? Λέω τώρα εγώ.

Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι αναμένουμε στη Ρόδο τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Δικαστικό μέγαρο, κτηριακό, μεγάλο πρόβλημα. Το Σάββατο έγινε μία, θα την έλεγα, προπαρασκευαστική συνάντηση στην περιφέρεια, στο γραφείο του Περιφερειάρχη, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου. Όπως έγραψε και στην ανάρτησή του ο Γιώργος Χατζημάρκος, ήταν πολύ παραγωγική η συνάντηση αυτή για θέματα που απαιτούν μια προεργασία πριν γίνει η συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η προετοιμασία για την έλευση του Υπουργού και όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, για μας ο στόχος και η κόκκινη γραμμή είναι μία. Να μην μείνει η Ρόδος και κατά συνέπεια η Δωδεκάνησος ούτε μία μέρα χωρίς δικαστήριο. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα εδώ τι γίνεται. Είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό. Από τη στιγμή που μιλάμε για το κτηριακό των δικαστηρίων, δεν μπορείς να κάνεις δουλειές να φτιάχνεις το κτίριο και μάλιστα με τόσες εκτεταμένες φθορές που έχει το συγκεκριμένο κτίριο σε λειτουργία, με αυτό σε λειτουργία. Δεν γίνεται. Εδώ λοιπόν χρειάζεται καλός προγραμματισμός, καλός συντονισμός, γιατί η κόκκινη γραμμή είναι μία, να μην μείνει η Ρόδος. Δεν είναι δυνατόν άλλωστε, για φανταστείτε, και η Δωδεκάνησος ούτε μία μέρα χωρίς δικαστήριο. Αυτό το υπηρετούμε μέσα από συγκεκριμένες και απόλυτα τεκμηριωμένες προτάσεις και παρεμβάσεις, που σημαίνει ότι στην σημερινή σύσκεψη που θα γίνει αργά το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, κάπου εκεί την περιμένουμε, αφού μεσημέρι έρχεται ο Υπουργός, θα κατατεθούν λοιπόν, υπάρχουν προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν. Θέλω να ξεκαθαρίσω όμως ταυτόχρονα, σημειώνει ο Γιώργος Χατζημάρκος, πως άλλο είναι το να βοηθήσουμε και άλλο το να υποκαταστήσουμε ρόλους. Άραστε, πάνε να βοηθήσεις και βρίσκεις και τον πελά σου δηλαδή. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι για πάσα νόσων έχουν την περιφέρεια και αυτό τους δίνει το άλοθη να μην αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, αυτοί που τις έχουν. Πρόθεσή μας ήταν και είναι να στηρίξουμε έμπρακτα το έργο των δικηγόρων και της δικαιοσύνης, όχι να υποκαταστήσουμε κανέναν. Με άλλα λόγια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι υπεύθυνο. Αυτό πρέπει να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Διατηρούμε πάντα ένα ρόλο υποστηρικτικό που σκοπό έχει αποκλειστικά τη λύση των προβλημάτων. Δουλέψαμε πάνω σε μια επεξεργασία λύσεων που είναι προς όφελος του κοινού συμφέροντος. Στόχος μας είναι ο Υπουργός να βρει έναν έτοιμο οδικό χάρτη για την επίλυση των ζητημάτων του τόπου μας. Αυτό έγραψε χθες ο Περιφερειάρχης μετά τη συνάντησή του με το Δικηγορικό Σύλλογο, τονίζοντας όμως ότι άλλος έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα για τη λύση των προβλημάτων. Μην την πετάξουν δηλαδή την ευθύνη, μην το πετάξουν πάλι τον μπαλάκι αλλού, ως συνήθως γίνεται.

Υπόγεια ρεύματα. Τι υπέροχο τραγούδι. Τι μπάντα κι αυτή. Ζωντανή ηχογράφηση με Γιώργο Νταλάρα από την Ιερά Οδό. Πολλά χρόνια πριν. Αλλά πολύ πολύ φρέσκο.

Λοιπόν, πόσα χρόνια πίσω, πολλά χρόνια πίσω, ήταν Ιερά Οδός 2, το 1997, Δεκέμβριος. Ήταν η δεύτερη φορά στην Ιερά Οδό. Την πρώτη ήταν ένα χρόνο νωρίτερα με τους Pix Lux. Το θυμάσαι εκείνο το άλμπουμ Πέρι. Νομίζω από τους καλύτερους δίσκους ζωντανών ηχογραφήσεων που έχουν βγει ποτέ. Το Αττικό με τον Παπακοσταντίνου ήταν ένας και μετά αυτοί οι δύο στην Ιερά Οδό. Κυκλοφόρησε μετά από λίγους μήνες το 1998 και οι ενορχιστρώσεις των τραγουδιών που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους δίσκους είναι καλύτερες και οι εκτελέσεις γενικά από τις πρωτότυπες. Λοιπόν, προτείνω κύριε Πέρι Βασιλάκη σε εκπομπές μας από εδώ και στο εξής, παίζουμε που παίζουμε ροκ, να βάλουμε και ελληνική ροκ. Είναι κρίμα. Έχουν γραφτεί απίθανα τραγούδια, υπέροχα πραγματικά, που να, και να μην τα ακούμε, γιατί δεν ακούγονται πια αυτά στα ραδιόφωνα, πολύ σπάνια, και νομίζω ότι πρέπει να τα βάλουμε σε ίσες δόσεις με την ξένη μουσική που ακούμε και την ελληνική ροκ. Τι λες? Το κάνουμε? Ωραία. Το ξεκινήσαμε σήμερα, το συνεχίζουμε. Αυτά. Αυτά από μας, από το πρωινό μας Express σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ στη μεγάλη μας παρέα και σας ευχόμαστε τα καλύτερα για το υπόλοιπο της ημέρας. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 5 το απόγευμα και αύριο το πρωί εμείς και πάλι εδώ για τη συνέχεια. Η Νατάσα Παμπρή τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά με την εκπομπή της μαζί στις 10. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Σήκωσε το γάντι για το θέμα των ανεμογεννητριών ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, απαντώντας με ιδιαίτερα αυστηρό ύφος τον βουλευτή δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργο Νικητιάδη κατά τη διάρκεια της χθεσινής λαϊκής συνέλευσης στην Καταβιά για το ζήτημα των αιολικών πάρκων στη Νότια Ρόδο. Ο κ. Χατζημάρκος κατηγόρησε ευθέως τον κ. Νικητιάδη για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και πολιτικό αμοραλισμό, υπενθυμίζοντας ότι ω υπουργός είχε ψηφίσει τον νόμο 4014 του 11, ο οποίος, όπως είπε, ευνούχησε την αυτοδιοίκηση αφαιρώντας από τις περιφέρειες τον αποφασιστικό ρόλο στις αδειοδοτήσεις τέτοιων έργων. Ο κ. Χατζημάρκος επέμεινε ότι η περιφέρεια δεν έχει εγκρίνει το συγκεκριμένο έργο και ξεκαθάρισε ότι καμία απόφαση δεν έχουμε να ανακαλέσουμε, γιατί καμία έγκριση δεν έχουμε δώσει, εξηγώντας ότι μετά το 11 η αρμοδιότητα των αδειοδοτήσεων μεταφέρθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ η γνώμη της αυτοδιοίκησης περιορίστηκε σε γνωμοδοτικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην στρατηγική επιλογή της περιφέρειας να μην αποδεχθεί καμία νέα εγκατάσταση ανεμογεννητριών πάνω στα νησιά, ξεκαθαρίζοντας ότι η θέση αυτή αποτελεί σαφή πολιτική απόφαση της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Την ίδια στιγμή διευκρίνησε ότι η περιφέρεια τάσεται υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποστηρίζοντας όμως ότι η μόνη αποδεκτή λύση για το Αιγαίο είναι τα offshore αιωλικά πάρκα στην θάλασσα σε συνδυασμό με την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, ώστε να σταματήσει η λειτουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα. Ο πολιτικός τυχοδιοκτισμός δεν κρύβεται πίσω από την πολιτική αμνησία και ανέξοδες προτάσεις, τονίζει σε απάντησή της η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον Γιώργο Νικητιάδη, υποστηρίζοντας ότι μετά τη χθεσινή λαϊκή συνέλευση στην Καταβιά επέλεξε για άλλη μια φορά τον δρόμο της επικοινωνιακής διαχείρισης αντί της ουσίας. Ας καταθέσει ο κ. Νικητιάδης τροπολογία στην Βουλή που να επαναφέρει το δικαίωμα της δεσμευτικής γνώμης της περιφέρειας. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολιτική της φωτογραφία, σημειώνεται χαρακτηριστικά. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης υπογράμμισε πως η θέση της Δημοτικής Αρχής είναι ξεκάθαρη: να αποφασίσουμε εμείς για τον τόπο μας. Η θέση μας για τις ανεμογεννήτριες ήταν, είναι και θα παραμείνει ξεκάθαρη. Δεν διαπραγματευόμαστε το δικαίωμά μας να αποφασίζουμε εμείς για τον τόπο μας. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το ζήτημα της αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου, μετά και την έντονη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου είχε θέσει επιτακτικά το θέμα των προβλημάτων του κτηρίου που καταραίει, ζητώντας άμεσες λύσεις για την αποκατάσταση. Διαφορετικά, προειδοποίησε με αποχή διαρκείας. Κόκκινη γραμμή να μην μείνει ούτε μέρα η Ρόδος χωρίς δικαστήριο, τόνισε μετά τη συνάντησή του με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αποτελεί η απρόσκοπτη λειτουργία της δικαιοσύνης στη Ρόδο. Σε φάση αναδιάταξης μπαίνει ο τουριστικός χάρτης της χώρας. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάζουν σήμερα η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου θέτει διαφοροποίηση στους όρους ανάπτυξης αναπεριοχή, ειδικά στα νησιά. Στα κορεσμένα νησιά συμπεριλαμβάνεται οικός εκτός από την περιοχή του δικαίου που κατατάσσεται στις αναπτυσσόμενες. Όπως επίσης οι δημοτικές ενότητες Ρόδου, Καλυθέας Ρόδου, η Αλυσού και Φάντου. Σε μία από τις πιο επιθετικές δημόσιες παρεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια η ξενοδοχειακή αγορά απέναντι στην κυβέρνηση και τον σχεδιασμό του νέου ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό, ο πρόεδρος της ΠΟΚΣ Γιάννης Χατζής εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, προειδοποιώντας για λανθασμένο παραγωγικό μοντέλο, επενδυτική αποσταθεροποίηση και διοικητική ανεπάρκεια. Ο πρόεδρος της ΠΟΚΣ ξεκίνησε με ευθεία επίθεση για το χάος που, όπως περιέγραψε, επικρατεί ακόμη και σήμερα. Στην διαδικασία παραχώρησης της απλής χρήσης αγιαλού, παρότι η τουριστική περίοδος βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Στην ανάγκη στήριξης του τουρισμού και της αναπτυξιακής πορείας των νησιών αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος με αφορμή την Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου. Όπως τόνισε, παρά το δύσκολο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, οι προορισμοί του Νοτίου Αιγαίου συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρές αντοχές, ενώ υπογράμμισε πως η Περιφέρεια θα συνεχίσει να στηρίζει τον τουριστικό κλάδο που, όπως είπε, προσφέρει θέσεις εργασίας και προοπτική στους νησιώτες. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά όσων ανέφερε βάζουν εμπόδια σε έργα και πρωτοβουλίες ανάπτυξης των νησιών. Τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στη Ρόδο ο διοικητής της δεύτερης ΣΥΠ Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου Χρήστος Ροηλός για ζητήματα του νοσοκομείου της Ρόδου. Το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα πραγματοποιηθεί 15 έως 17 Μαΐου στην Αθήνα, στο συνεδριακό χώρο Metropolitan Expo. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με κεντρικό μιλητή τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου για την αποτροπή παράνομων καύσεων με αποτέλεσμα την επιβολή τριών διοικητικών προστήμων τις τελευταίες μέρες για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 32ος διάπλους της ομάδας Αιγαίου με τη συμμετοχή περισσότερων των 120 εθελοντών και 12 φουσκωτών σκαφών. Η αποστολή μέχρι τις 17 Μαΐου θα έχει βρεθεί συνολικά στην Ανάφη, στην Τήλο, στη Χάλκη, την Ψέρυμο τους Λειψούς, τους Αρκιούς, στην Κίναρο και το Κουφονήσι. Γιατροί από 20 διαφορετικές ειδικότητες, νοσηλευτές και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό προσφέρουν υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες στους ακρίτες. Στο πρόγραμμα εντάσσεται η κατασκευή και της οικίας του γιατρού στην Χάλκη. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
5: Η εβδομάδα ξεκινάει με σχεδόν αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού μας. Συγκεκριμένα για σήμερα Δευτέρα κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, δεν θα απασχολούν περαιτέρω. Αυξημένη ωστόσο θα είναι η πιθανότητα για να δημιουργηθούν κάποιες ομίχλες, ειδικά τις πρωινές νωρίς το πρωί αλλά και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν τώρα από δυτικές διευθύνσεις, θα είναι γενικά ασθενείς 2 με 3 από φόρ. Το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς αναδιαστήματα και θα φτάνουν τα 4 από φόρ. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν νέα μικρή άνοδο, θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 17 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 28, στα ορεινά από 16 μέχρι 26 και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 19 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη σχεδόν αιθρίως προβλέπεται και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Οι άνεμοι θα συνεχίζουν από δυτικές διευθύνσεις, από το μεσημέρι θα στρέφονται σε βορειοδυτικές και θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι 3 με 4 από φόρ. Από το απόγευμα και κυρίως τη νύχτα θα ενισχυθούν πρόσκαιρα, ειδικά στην Αστυπάλεια, την Κάσο και την Κάρπαθο, και θα κουμπίσουν μέχρι τη νύχτα, όπως είπαμε, τα 5 με 6 από φόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση, στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27, στα ορεινά από 15 μέχρι 25 και τέλος στην Λίνδο της Ρόδου από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου, ακριβώς 14 λεπτά μετά τις 10. Μαζί θα πάμε για το 45 λεπτό που ακολουθεί ως και στις 11. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης του σταθμού και στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Νατάσα Κούλαρου, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός μας υπεύθυνος. Ο Γιάννης Μανολά στην πρόγνωση του καιρού, η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την κόμμα της ανταποκρίσης της. Και ο Πέρης Βασιλάκης απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Το inbox βεβαίως και το δικό μου και του σταθμού και του Πέρη στην διάθεσή σας για τα δικά σας μηνύματα. Τη γνωστή διαδικασία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για δελτία τύπου ανακοινώσεις για τα θέματα που θέλετε να αναδείξουμε info@realvoice995.gr είτε press, με συγχωρείτε, press@realvoice995.gr. Όλες οι ειδήσεις μας μέσα από την ηλεκτρονική μας έκδοση realvoice995.gr. Νότιο Αιγαίο, αυτοδιοίκηση, πολιτική, τουρισμός, κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον, υγεία, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, βεβαίως ό,τι τρέχει γύρω από τα γεγονότα υπάρχει καταγεγραμμένο μέσα από την ηλεκτρονική μας έκδοση. Για το θέμα των ανεμογεννητριών, που είναι βεβαίως πρώτο θέμα στην ατζέντα, εκτενώς μέσα από το πρωινό Express αναφέρθηκε η Ιρένα Παυλάκη. Και με ένα μεγάλο ηχητικό απόσπασμα από τις δηλώσεις από την τοποθέτηση χθες του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου του Γιώργου Χατζημάρκου στην Λαϊκή Συνέλευση της Καταβιάς για το ζήτημα βεβαίως των αιωλικών πάρκων στη Νότια Ρόδο. Γεμάτη ήταν η αίθουσα, οι κάτοικοι εκεί της περιοχής ενδιαφέρονται να δουν για το θέμα αυτό την όποια εξέλιξη. Εδώ και μέρες είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Πόκιας, ότι θα γίνει αυτή η λαϊκή συνέλευση για να υπάρξει η ενημέρωση, να κατατεθούν ο προβληματισμός, τα ερωτήματα που πρέπει να μπουν, να υπάρξει τοποθέτηση από τους παριστάμενους, από τις αρχές κλπ. Και πραγματοποιήθηκε χθες αυτή η λαϊκή συνέλευση. Ο Γιώργος Χατζημάρκος σήκωσε το γάντι για το θέμα των ανεμογεννητριών και απάντησε σε ιδιαίτερα αύστηρο ύφος προς τον βουλευτή δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Νικητιάδη. Τον κατηγόρησε ευθέως για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και πολιτικό αμοραλισμό, υπενθυμίζοντας ότι ως υφυπουργός είχε ψηφίσει τον νόμο 4014 του 2011, ο οποίος, όπως είπε, ευνούχησε την αυτοδιοίκηση, αφαιρώντας από τις περιφέρειες τον αποφασιστικό ρόλο στις αδειοδοτήσεις τέτοιων έργων. Σήμερα έχουμε την επίσκεψη στην Ρόδο του Υπουργού Δικαιοσύνης του Γιώργου Φλωρίδη για το ζήτημα της αποκατάστασης του δικαστικού Μεγάρου, μετά και την έντονη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος, θυμάστε, με επιστολή του πριν από ένα 15ήμερο περίπου προς την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έθεσε επιτακτικά το θέμα των προβλημάτων του κτίριου που καταραίει, ζητώντας άμεσες λύσεις για την αποκατάσταση, διαφορετικά προειδοποίησε με αποχή διαρκείας. Κόκκινη γραμμή να μην μείνει ούτε μέρα η Ρόδος χωρίς δικαστήριο, τόνισε μετά τη συνάντηση μάλλον με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αποτελεί η απρόσκοπτη λειτουργία της δικαιοσύνης στην Ρόδο. Για το θέμα βεβαίως είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, τον κύριο Βασίλη Καταβενάκη.
ο οποίος είχε τονίσει μέσω της εκπομπής μας ότι το κτίριο κυριολεκτικά καταραίει, ότι έχουν μετατραπεί σε αποθήκες μέσα οι χώροι, οι αίθουσες, από πού να το πιάσουμε και πού να τα αφήσουμε, από τους εξωτερικούς χώρους με τα κυκλειδώματα που μοιάζουν σαν περιφραγμένο κοτέτσι, όπως μας είπε, μέχρι μέσα που με το πρώτο ψηλόβροχο, ας πούμε, στάζουν οι αίθουσες, ενώ είναι τριτοκοσμική η όλη κατάσταση των γραφείων, των αίθουσών κλπ. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη γύρω από το θέμα. Μετά και την σημερινή επίσκεψη, επαναλαμβάνω, του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Γιώργου Φλωρίδη. Σήμερα έχουμε και το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό να παρουσιάζεται από δύο υπουργούς, από την Υπουργό Τουρισμού την Όλγα Κεφαλογιάννη και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Σταύρο Παπασταύρου. Σε φάση αναδιάταξης, ο τουριστικός χάρτης της χώρας θέτει διαφοροποίηση στους όρους ανάπτυξης αναπεριοχή, ειδικά για τα νησιά. Στα κορεσμένα νησιά πρέπει να σας πω ότι συμπεριλαμβάνεται η ΚΟΣ εκτός από την περιοχή δικαίου που κατατάσσεται στις αναπτυσσόμενες, όπως επίσης οι δημοτικές ενότητες Αφάντου, Ιελισσού και Καλυθέας Ρόδου. Είχαμε και την Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, όπως είχαμε και τις εκδηλώσεις, ένα διήμερο εκδηλώσεων στην Εσίμη, με αφορμή την 8η του Μάη 1945, παράδοση των Γερμανών στους συμμάχους, και την προηγούμενη ημέρα είχαμε την παρουσίαση του βιβλίου, του best seller του Κωνσταντίνου Τασά, για τον Αδρία, για το θρυλικό αντιτορπιλικό Αδρίας, με πρωτοβουλία του Δήμου της Σίμης και των εκδόσεων Gutenberg, και βεβαίως με χορηγό επικοινωνίας των Real Voice. Πολύ ενδιαφέρουσες οι τοποθετήσεις βεβαίως των ομιλητών σε αυτή την εκδήλωση που έγινε στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου. Οι ομιλητές Κοσμάς Χριστίδης Ναύαρχος εν αποστρατεία, ο επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Κοσμάς Χριστίδης, ο Κώστας Τοκταρίδης, πήγα να πω, ο δίτης ερευνητής, που έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση και με στοιχεία και με φωτογραφικό υλικό μέσα από τον προτζέκτορα, πραγματικά μας καθήλωσε έτσι με την έρευνά του, με το ναυάγιο το συγκεκριμένο που έχει εντοπίσει. Ο Σπύρος Αλεξίου, πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού, επίσης στους ομιλητές, και βεβαίως ο συγγραφέας ο Δόκτωρ Κωνσταντίνος Τασάς, που ξετύλιξαν συναρπαστικά γεγονότα της ιστορίας, και τον συντονισμό είχε ο δημοσιογράφος Τέρης Χατζιωάννου. Μάλιστα, ο Κώστας Θοκταρίδης αποκάλυψε για τους περισσότερους, γιατί η αλήθεια το είχε πει και σε μια συνέντευξή μας εδώ στον Real Voice παλαιότερα, ότι η γιαγιά του καταγόταν από την Σίμη, η Καλλιρόη. Η Καλλιρόη που ήταν στον φούρνο του Πανορμίτη, κύριε Πέρι, που ακούς εδώ, καταγόμενος και εσύ από την Σίμη. Καλλιρόη παγώνει. Στις αρχές του 1900, που είχαν τον παραδοσιακό φούρνο του Πανορμίτη, και τον έμαθε σε ηλικία 7 ετών να κάνει την πρώτη του βουτιά, λέγοντάς από την προηγούμενη ότι αύριο θα ψαρέψουμε. Τι θα ψαρέψουμε, λέει η γιαγιά, πήγε για διακοπές στην Σίμη τότε 7 χρονών ο Θοκταρίδης, ο εθνικός μας δίτης κατά τα άλλα, έτσι, που έχει βρει όλα τα ναυάγια, που έχει κάνει όλες τις μεγάλες δουλειές για το Υπουργείο Ναυτιλίας, για την εναλίων αρχαιοτήτων, για τι να πιάσω, για τους αγωγούς, το ένα τ' άλλο, ο εθνικός μας δίτης κυριολεκτικά. Και τον έμαθε πώς να ψαρεύει με ένα πύληνο αυτοσχέδιο, τέλος πάντων, κύρτο. Του έβαλε και ένα πανί με τρύπα από πάνω, τον έβαλε μέσα στη θάλασσα και του είπε: θα φτάσεις μέχρι τον λαιμό, δεν θα πας, του λέει, βήμα παρακάτω. Και ήταν η πρώτη βουτιά για να γίνει αυτός ο μεγάλος δίτης, ο κορυφαίος Έλληνας δίτης.
Με τη δύναμη του Πανορμίτη όλα. Και μιας και λέω για τον Πανορμίτη, είδες, από το ένα τα φέρνει όλα αλυσίδα, γιατί βρεθήκαμε βεβαίως για το διήμερο των εκδηλώσεων, των επαιτειακών εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ίμης της 8ης του Μάη. Στον Πανορμίτη βεβαίως έχει αρχίσει κυριολεκτικά το προσκύνημα από ένα κύμα λαοθάλασσας. Λαοθάλασσα πιστών σειραίοι καθημερινά για προσκύνημα από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Χιλιάδες πιστοί μεταβαίνουν στο ιστορικό μοναστήρι για να προσκυνήσουν στη χάρη του ταξιάρχη. Έχουν ξεκινήσει και ημερήσιες εκδρομές με ημερόπλια και τουριστικά βεβαίως σκάφη και ιστιοπλοϊκά από την Ρόδο και όλα τα σκάφη που περνάνε από την Σίμη κάνουν απαραίτητος την απαραίτητη στάση στην Μονή του Πανορμίτη για να προσκυνήσουν μπροστά στην θαυματουργή εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Ταξιάρχη του Πανορμίτη της Σίμης, που αυτό το μοναστήρι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς προορισμούς της Ελλάδας που υποδέχεται το πλήθος μέσα σε κλίμα ευλάβειας και βαθιάς πνευματικότητας.

επιβλητική εικόνα του ταξιάρχη Μιχαήλ είναι γεμάτη τάματα, αλλά και σκούπες, αφού ο Πανορμήτης σκουπίζει όλα τα κακά και κάνει το θαύμα του. Το Σάββατο πρέπει να σας πω που βρέθηκα εκεί ότι επισκέφθηκε την Μονή και ένα μεγάλο γκρουπ από την Βόρειο Ελλάδα για προσκυνηματική εκδρομή. Επίσης βρίσκονταν με ημερόπλιο την στιγμή που είχαμε φτάσει και εμείς και πολλοί Πολωνοί και Γερμανοί επισκέπτες, με ξεναγήσεις βεβαίως, με τους ξεναγούς να τους συνοδεύουν από την Ρόδο, και στη συνέχεια μεταβαίνουν και στην Εσίμη. Στο εσωτερικό της Μονής λειτουργούν και δύο μικρά μουσεία εκκλησιαστικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος, με αρκετά ιδιαίτερα εκθέματα όπως στάματα, σερβίτσια, εκκλησιαστικά χειρόγραφα και άλλα. Οι περισσότεροι, φαντάζομαι, εδώ από την Ρόδο τα έχετε δει. Επίσης στην Μονή λειτουργεί και βιβλιοθήκη. Γίνονταν και έργα έξω στα κελιά, όπως βλέπουμε την Μονή του Πανορμήτη στην αριστερή πτέρυγα, όπου αρχίζει και φαίνεται και η πέτρα, αλλάζει προφανώς εκεί στην διαμόρφωση με την ανακατασκευή κάποιων κελιών προφανώς.

Να παρατηρήσω ότι η ΣΥΜ ήταν πεντακάθαρη. Είχε κόσμο, όχι όμως κόσμο όπως τις προηγούμενες χρονιές. Ήταν γεμάτη η παραλιακή ζώνη, την ημέρα της επετείου βεβαίως είχε κόσμο, αλλά δεν είχε αυτό τον κόσμο που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Και βεβαίως επειδή ξεκινάει την ημέρα και γίνεται το αδιαχώρητο από τον κόσμο που φτάνει με τα ημερόπλια, με τα καραβάκια κλπ. Για αυτές τις ημερήσιες εκδρομές, γεμάτη όλη η παραλιακή ζώνη. Οι καταστηματάρχες είναι ευχαριστημένοι, είναι ικανοποιημένοι. Μάλιστα είχα κλείσει και έναν συνομιλητή, αλλά έπεσε τόση πολύ δουλειά τώρα. Προφανώς είναι από αυτά τα γκρουπάκια που φτάνουν, που δεν προλαβαίνει να μας μιλήσει στον αέρα. Θα τον αφήσω, αν δεν προλάβουμε σήμερα, για αύριο. Την καλημέρα μου στον κύριο Ψηλάκη στη ΣΥΜΗ. Και Βασίλης και Ψηλάκης, αλλά καμία σχέση με τον εδώ Ψηλάκη. Απλά συνωνυμία. Δεν είναι όμως η τουριστική σεζόν όπως η περσινή. Από ό,τι μου είπαν με όσους επιχειρηματίες και καταστηματάρχες της παραλιακής συνομίλησα. Εντάξει, ευχαριστημένοι είναι οι άνθρωποι προς Θεού και λένε και δόξα τον Θεό. Γιατί είμαστε σε ένα κλίμα ανησυχίας και βεβαιότητας, έτσι όπως ξεκίνησε ανάποδα αυτή η σεζόν με όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Και είχαμε και το πάγωμα των κρατήσεων και όλα αυτά που σας περιγράφουμε καθημερινά.

Οι κρατήσεις πάνε καλά και για το τριήμερο, γιατί έχουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για την Σίμη, που πολλοί προφανώς από την Ρόδο έχουν ήδη κλείσει τα δωμάτια τους για να απολαύσουν ένα τριήμερο στο τέλος του μήνα. Εκεί 30 Μαΐου, ξέρετε, με 1η Ιουνίου. 1η Ιουνίου είναι φέτος το Αγίου Πνεύματος, νωρίς νωρίς, αφού είχαμε και νωρίς το Πάσχα.

έχουν γίνει και κάποιες φοβερές ξενοδοχειακές μονάδες. Καταλήματα δηλαδή, παραθεριστικές κατοικίες. Ένα από αυτά είναι το Κάμινος, το μπουτίκ αυτό hotel του αγαπητού Αντωνιάδη. Ο οποίος με ξενάγησε και στους χώρους να δω έτσι τα δωμάτια και την επέκταση που γίνεται, που θα είναι έτοιμα το υπόλοιπο τμήμα του ξενοδοχείου για την επόμενη πια τουριστική σεζόν. Πραγματικά ένα κόσμημα, ένα στολίδι για την Εσίμη. Όταν ξεκίνησε ο αγαπητός και η οικογένειά του βεβαίως με τον αδελφό του τον Γιάννη και έφτιαξαν το Ιαπετός, ήταν ένα πολύ πρωτοποριακό ξενοδοχείο με ζωνέτες, με διόροφα διαμερίσματα, με φοβερή δουλειά που έγινε τότε και με απίθανους κήπους, απίθανους, που θα τους ζήλευαν ακόμη και πολυτελέστατες ξενοδοχειακές μονάδες της Ρόδου. Και από την πρώτη χρονιά είχα πάει σε αυτό το ξενοδοχείο. Τώρα λοιπόν, βλέποντας την εξέλιξη, έχει περάσει και μία 20ετία σχεδόν, έχει αναπτυχθεί αυτός ο κήπος τόσο πολύ, έχουν γίνει τα φυτά το κάτι άλλο. Πραγματικά μπαίνεις και βλέπεις έναν παράδεισο. Και με την επέκταση αυτής της μονάδας τώρα δίπλα με το Κάμινος, αυτό πραγματικά είναι, απογειώνει και την αισθητική και την αρχιτεκτονική και το ντεκόρ όλο από τους ανθρώπους που έφτιαξαν, τέλος πάντων το κατασκευαστικό κομμάτι και στη συνέχεια τη διακόσμηση. Μια εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική.

Πω και μία ιδιαίτερη καλημέρα στον σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ύμης, τον κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος είναι φανατικά μαζί μας στην εκπομπή. Πολλές φορές την εβδομάδα, δεν θα πω καθημερινά, γιατί οι υποχρεώσεις του είναι πολύ αυξημένες με τα καθήκοντά του, έτσι. Αλλά είναι τιμητικό όταν σου λέει ο Μητροπολίτης της Σύμης, Χάλκης, Τύλου, Καστελορίζου, ότι είναι ένας από τους ακροατές συχνά πυκνά της εκπομπής και ακούς και τα κολακευτικά σχόλιά του, είναι ιδιαίτερα τιμητικό. Την καλημέρα μας, σεβασμιότατε, αν είστε και σήμερα μαζί μας στην ραδιοφωνική μας παρέα.

Την καλημέρα μας και στον Δήμαρχο, τον Λευτέρη Παπακαλοδούκα, που ήταν άψογος εκεί οικοδεσπότης και στην παρουσίαση βεβαίως της εκδήλωσης για το βιβλίο που σας είπα, και την επομένη βεβαίως έτσι για όλο τον κόσμο που είχε βρεθεί για τις επαιτειακές εκδηλώσεις. Και ο Αντιδήμαρχος ο Νικήτας ο Γρίλης, όπως επίσης και ο Πρόεδρος ο Φίλιππος ο Δερμιτζάκης. Δεν κατάφερα να συναντήσω τον ηγούμενο της Μονής του Πανορμήτη, τον Θεοφιλέστατο Αντώνη Πατρό, γιατί είχε μεταβεί στην Χάλκη.

Στο θέμα με τον Χανταϊό, που έχει προκαλέσει βεβαίως παγκόσμια ανησυχία, γιατί ξέρετε, μετά από αυτά που περάσαμε με τον κορονοϊό, που βεβαίως καμία σχέση δεν έχει, όπως μας λένε οι επιστήμονες, η μία ασθένεια με την άλλη νόσο, αλλά όπως και να το κάνεις, υπάρχει μία παγκόσμια ανησυχία. Και έχουμε ήδη από το πρωί σε καραντίνα στο Αττικόν τον Έλληνα επιβάτη από το κρουαζιερόπλοιο. Σε ειδικό θάλαμο λοιπόν αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται προληπτικά ο 70χρονος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, που είχε καταγραφεί ως κρούσμα, που είχαν καταγραφεί, με συγχωρείτε, τα κρούσματα Χανταϊού κατά τη διάρκεια ταξιδιού αναψυχής. Η επιχείρηση επαναπατρισμού ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής υπό αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Ο επιβάτης μεταφέρθηκε αρχικά με Ολλανδικό αεροσκάφος και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας στην Ελλάδα, με την προσγείωση να γίνεται στις 3:20 τα ξημερώματα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί διακομίστηκε στο Αττικόν με ειδική κάψουλα απομόνωσης, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο για πτήση στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί διακομίστηκε στο Αττικόν με ειδική κάψουλα απομόνωσης, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο για πιθανά περιστατικά έκθεση στο ενιό των Άνδεων, παραλλαγή του Χανταϊού που καταγράφει.

Πηγές του Υπουργείου Υγείας αναφέρουν ότι ο άνδρας είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς κλινικά σημεία λίμωξης ή επιδείνωσης της υγείας του. Σε δημόσια παρέμβασή του, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, επιχείρησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο ασθενής τονίζει είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, διευκρινίζοντας ότι μεταφορά και νοσηλεία του πραγματοποιούνται αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους. Και υπάρχει ανησυχία με την εμφάνιση νέων κρουσμάτων χανταϊού μεταξύ επιβατών του κρουαζιεροπλοίου μετά τον επαναπατρισμό τους σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Γαλλία. Και άκουγα έναν καθηγητή και λοιμοξιολόγο χθες να λέει ότι τα πρώτα κρούσματα είχαν εμφανιστεί αυτής της νόσου από τον πόλεμο της Κορέας. Τώρα εδώ βλέπω ότι και ο ιός των άνδεων ανήκει στην οικογένεια του χανταϊού που αποτελεί το βασικό αίτιο του καρδιοπνευμονικού συνδρόμου από χανταϊό στη Νότια Αμερική. Φυσικός ξενιστής του ιού είναι συγκεκριμένο είδος τροκτικού, ενώ η μετάδοση στον άνθρωπο γίνεται κυρίως μέσω εισπνοής μολυσμένων αερολυμάτων από ούρα κόπρανα ή σάλιο τροκτικών. Και απ' την άλλη έχουμε και 10 κρούσματα φυματίωσης στην Ηλία, στην Ηλία και Αχαΐα από εργάτες από το Νεπάλ, είναι από τις περιπτώσεις των μετακλητών υπαλλήλων.

0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα, αλλάζουμε κλίμα, γιατί είναι σε εξέλιξη ο 32ος διάπλους της ομάδας Αιγαίου, με την συμμετοχή περισσότερων των 120 εθελοντών και από ό,τι θυμάμαι 12 φουσκωτών σκαφών. Η αποστολή βεβαίως θα είναι μέχρι τις 17 Μαΐου στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, σε 12 νησιά και Κυκλάδες, από την Ανάφη μέχρι το Κουφονήσι, από την Τήλο, τη Χάλκη, την Ψέρημο, τους Λιψούς, τους Αρκιούς και την Κίναρο. Και σήμερα η αποστολή βρίσκεται ήδη στην Χάλκη. Είναι κοντά μας για να συνομιλήσουμε από την ομάδα Αιγαίου, από το τμήμα οργάνωσης και μέλος του τμήματος πλεύσης, ο καπετάνιος, ο κύριος Γιάννης Χανδάνος. Κύριε Χανδάνε, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα και από μένα.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή.
1: Από
0: την όμορφη Χάλκη και με θάλασσα ζωγραφιά, από ό,τι φαντάζομαι. Γιατί αν εδώ από το στούντιο του Real Voice, που είμαστε ακριβώς απέναντι από τη Χάλκη στη Ρόδο, είναι λάδι.
1: Είναι πράγματι λάδι και ήμασταν πολύ τυχεροί από την Πέμπτη που ξεκινήσαμε από την Αθήνα, από την Ανάβησο. Όλα μας τα ταξίδια και την Πέμπτη που κατεβήκαμε Ανάφη και το Σάββατο που από Ανάφη πήγαμε προς Τήλο και χθες που ήρθαμε στη Χάλκη είχαμε πολύ καλό καιρό.
0: Ναι, γιατί βασικό είναι αυτό για σας, να συναντάτε γαλήνιες θάλασσες, να μην έχετε αυτά τα προβλήματα που ενδεχομένως συναντάτε σε νησιά των Κυκλάδων περισσότερο ή προς το Καρπάθιο, εκεί όπου είναι πιο ταραγμένα πάντα τα νερά, και τις δυσκολίες αυτές που αντιμετωπίζετε. Είστε 12 φουσκωτά στο σύνολο.
1: Είμαστε 13 φουσκωτά και υπάρχει κι άλλο ένα σκάφος υποστηρικτικό, ναι, το οποίο μέσα μεταφέρει και όλα τα κυβότια με τα υλικά των γιατρών και των ειδικοτήτων που χρειάζονται μαζί τους. Από αναλώσιμα μέχρι άλλα είδη, τα κρεβάτια που χρειάζονται κάποιοι γιατροί να ανοίξουν, πίνακες και ούτω καθεξής.
0: Ναι. Εσείς, κύριε Χανδάνο, είστε και ο εκπαιδευτής, πέρα από καπετάνιος για όλα τα σκάφη, ο συντονιστής, να το πω έτσι, της διαδρομής αυτούς τους πλοές.
1: Όχι, όχι, δεν είμαι συντονιστής, απλώς συμμετέχω στο τμήμα, είμαι μέλος του τμήματος πλεύσης. Φέτος μου έχουν αναθέσει να είμαι κυβερνήτης σε ένα από τα 13 φουσκωτά. Υπάρχει μια πολύ εκτενής προετοιμασία για τα θέματα της πλεύσης από το επιτελείο, από τους επικεφαλής του τμήματος, ναι, που θα καθορίσουν τα σκάφη, τον ανεφοδιασμό που χρειάζεται.

0: έρχονται, που είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Τα πληρώματα τα οποία θα μπουν, οι κυβερνήτες και τα πληρώματα σε κάθε σκάφος, να είναι ισομοιρασμένα. Επειδή χωρίζουμε και όλα στο διάπλου σε δύο σκέλη, οπότε κάποια στιγμή έχουμε κάποια εναλλαγή εθελοντών που θα αποβιβαστούν οι πρώτοι, προκειμένου, ας πούμε, αύριο, Τρίτη, αφού φύγουμε από τη Χάλκη, θα πάμε στην Ψέρυμο να κάνουμε ιατρία. Και μετά θα κατευθυνθούμε στην ΚΟ, όπου κάποιοι εθελοντές που ήταν στο πρώτο σκέλος θα αποχωρήσουν για να γυρίσουν από την ΚΟ προς την Αθήνα, κατά κύριο λόγο. Και κάποιοι άλλοι θα έχουν έρθει στην ΚΟ από Αθήνα και θα επιβιβαστούν στα σκάφη για να συνεχίσουν στο δεύτερο σκέλος για τα υπόλοιπα νησιά, δηλαδή στους Λειψούς, Αρκιούς και στο Κίνερο και Κουφονήσι.
1: Ναι, και ειδικά σε αυτά τα μικρά νησιά που σας περιμένουν πώς και πώς κάθε χρόνο, έτσι έχω δει και εγώ εικόνες μπροστά μου, νομίζω ότι πάντα είναι και πολύ μεγάλη η συμμετοχή, η προσέλευση του κόσμου για αυτές τις εξετάσεις, και φαντάζομαι το ίδιο συμμετέχουν και στα υπόλοιπα δρόμενα, γιατί δεν παραμένετε εσείς μόνο στο κομμάτι καθαρά το ιατρικό, όλη η ομάδα, είστε και στο κομμάτι του πολιτισμού, έτσι και με τα παιδιά και με την εκπαίδευση, δηλαδή είναι πολύπλευρη η δράση της ομάδας Αιγαίου.
0: Σωστά. Το ιατρικό κομμάτι είναι, σίγουρα είναι βαρχίδα των δράσεων, και όπως ίσως και να αναφέρατε νωρίτερα, μας ακολουθούν 20 ειδικότητες γιατρών, οπότε μπορούν να καλυφθούν αρκετές ανάγκες αυτού του πρωτοβάθμιου ελέγχου, ιατρικού ελέγχου. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν και διάφορα άλλα τμήματα. Υπάρχει το πολιτιστικό τμήμα, το οποίο καθορίζει να γίνουν κανονίζει να γίνουν κάποιες δράσεις, κυρίως για τα παιδιά. Είναι θεατρικές παραστάσεις, ομιλίες, κάποια άλλα ψυχαγωγικά και βιωματικά δρόμενα. Υπάρχει τμήμα περιβάλλοντος, το οποίο επίσης κατά κύριο λόγο με τα σχολεία και με τα παιδιά κανονίζει κάποιες περιβαλλοντικές δράσεις, που μπορεί να είναι κάποιες ομιλίες ευαισθητοποίησης, αλλά και καθαρισμοί παραλιών και ούτω καθεξής. Το τμήμα των σχολείων, το οποίο συλλέγει αρκετά πριν, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δηλαδή τώρα θα τελειώσει ο διάπλος αυτός, ο 322ος, και θα αρχίσει να υπάρχει μια προετοιμασία για το 2027, που είναι ο διάπλος του 303ος, να συλλεχθούν τα αιτήματα τα οποία υπάρχουν από διάφορα σχολεία. Τα αιτήματα αυτά αφορούν κυρίως υλικοτεχνική υποδομή, και προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας, με χορηγούς που έχουμε, να καλύψουμε όσο δυνατόν περισσότερες από αυτές τις ανάγκες και τα αιτήματα που θα μας έρθουν.
1: Ναι, έχετε πολύτιμη πάντα, έτσι, υποστήριξη από τους χορηγούς, όπως αναφέρατε.
0: Η υποστήριξη είναι πολύτιμη, και φυσικά χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν όλες αυτές οι δράσεις και οι δωρεές που γίνονται προς τα σχολεία, με την καθοδήγηση και το συνδυασμό της ομάδας Αιγαίου.
1: Τώρα στη Χάλκη, μια και βρίσκεστε τώρα εκεί και μετά θα πάτε, όπως είπατε, στην Ψέρυμο, το επόμενο νησί, εκεί τι έχουμε με την κατασκευή της οικίας του γιατρού, το σπίτι του γιατρού δηλαδή?
0: Ναι, υπάρχει ένα τμήμα έργων, το οποίο κάνει διάφορα έργα σε κάποια νησιά. Αυτά τα έργα μπορεί να είναι παιδικές χαρές, γήπεδα, μπάσκετ. Στο παρελθόν έχουν γίνει αφαλατώσεις σε κάποια νησιά, ράμπες για να μπαίνουν στη θάλασσα άτομα με αναπηρία. Και από πέρσι ξεκίνησε ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο από το πρώτο εμβόλιο της ομάδας, που αφορά το λεγόμενο σπίτι του γιατρού. Στόχος δηλαδή είναι στα νησιά που είναι δυνατόν, με την υποστήριξη φυσικά και με τη συνεργασία των τοπικών αρχών, του Δήμου, του κάθε νησιού, να βρίσκεται κάποιος χώρος και η ομάδα Αιγαίου με τους χορηγούς της να αναλαμβάνει αυτό το χώρο, να τον ανακαινήσει, να τον επιπλώσει, να τον προετοιμάσει ώστε να είναι ένα σπίτι του γιατρού, έτσι ώστε ο εκάστοτε αγροτικός γιατρός που συνήθως υπάρχει σε αυτά τα μέρη να μπορεί να έρχεται και να μένει, διότι ξέρουμε ότι αποτελεί και αυτό ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για έναν γιατρό που επισκέφτεται ένα τέτοιο ακριτικό μέρος, που θα πρέπει να πληρώνει και κάποιον νίκη ή να μην το βρίσκει το τόπο. Έτσι λοιπόν έχει ξεκινήσει και στη Χάλκη, γίνονται οι εργασίες. Δεν είχε προλάβει να ολοκληρωθεί ώστε να το εγκαινιάζαμε τώρα, αλλά φιλοδοξούμε μέσα στους επόμενους μήνες να έχει ολοκληρωθεί και θα έρθει σίγουρα και κάποιο κλιμάκιο και από την ομάδα Αιγαίου με χαρά να το εγκαινιάσει και να παραβρεθεί στην έναρξη της λειτουργίας του.
1: Και θυμόμαστε βεβαίως και την ανακαίνιση στο σπίτι της Κυραρινιώ στην Κίναρο και την δουλειά που έγινε και εκεί. Τώρα, ως προς τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό γενικότερα στα νησιά που θα επισκεφθείτε, θέλετε να μας πείτε τι θα δώσετε και σε ποια νησιά, δεν ξέρω, θα είναι σε όλα που θα επισκεφθείτε? Με ακούτε, κύριε Χανδάνο? Χάσαμε τη γραμμή. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί του. Λοιπόν, συζητούσαμε με τον κύριο Γιάννη Χανδάνο από την ομάδα Αιγαίου, από το τμήμα οργάνωσης και πλεύσης της ομάδας Αιγαίου, και μείναμε, κύριε Χανδάνο, για να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε.
0: Ναι, έγινε κάποια διακοπή.
1: Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Με την διάθεση του υλικοτεχνικού τώρα εξοπλισμού που θα δώσετε στα νησιά. Θέλετε να μας πείτε τι αφορά και σε ποια νησιά θα είναι?
0: Ναι, υπάρχει πέρα από το σπίτι του γιατρού που αναφέραμε, που κατασκευάζεται εδώ στην Χάλκη. Προβλέπεται να παραδοθεί ιατρικός εξοπλισμός και αναλώσιμα σε πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία διαφόρων νησιών. Θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό και βιβλία προς όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για την υποστήριξη της μαθητικής κοινότητας. Είχαμε την παράδοση μιας μεταφερόμενης αντλίας πυρόσβεσης που έγινε στην Ανάφη, στο πρώτο νησί που σκεφτήκαμε. Γίνεται μια βάθμιση του γυμναστηρίου στο Κουφονήσι με αντικατάσταση των οργάνων εκγύμνασης, και γίνεται επίσης και βελτίωση σχολικών εγκαταστάσεων στο δημοτικό και στο γυμνάσιο σχολείο των Λειψών μέσω αντικατάστασης σωμάτων θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Τώρα, υπάρχει και η διάθεση υλικοτεχνικού εξοπλισμού που καλύπτει διάφορες ανάγκες. Είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, desktop, laptop, φορτές συσκευές, συστήματα προβολής, τηλεοράσεις κλπ. Που δίνονται επίσης σε νησιά. Αυτά αποτελούν κυρίως τα κύρια υλικά που δίνονται, όπως σας είπα, σύμφωνα με την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών, και βέβαια ανάλογα με τις χορηγίες καλύπτεται η πλειοψηφία. Που μπορεί να...
1: Εσείς πόσα χρόνια είστε, κύριε Χανδάνο, με την ομάδα Αιγαίου? Είστε από την αρχή?
0: Όχι, δεν είμαι από την αρχή. Εγώ είμαι την τελευταία δεκαετία, 9 χρόνια, από το 19 μάλλον. Είναι ο 8ος διάπλος στον οποίο συμμετέχω.
1: Μάλιστα. Είστε νησιώτης εσείς ή όχι?
0: Είμαι κατά κάποιο τρόπο νησιώτης, διότι η γιαγιά μου είναι από την Άξο, οπότε έχω μια κυκλαδίτικη φλέβα.
1: Εντάξει, έχετε τη φλέβα, τη ρίζα, την έχετε,
0: αλλά
1: το DNA.
0: έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Αθήνα.
1: Δεν πειράζει, έχετε το Νότιο Αιγαίο και εσείς μέσα σας, με την καταγωγή λοιπόν από την Άξο, Κυκλαδίτης. Είμαστε μια περιφέρεια, δωδεκάνησα Κυκλάδες έτσι κι αλλιώς, στο Νότιο Αιγαίο, οπότε είστε δικός μας άνθρωπος. Τώρα, έτσι, πείτε μου αυτά τα 9 χρόνια κάποιες στιγμές που πραγματικά σας συγκίνησαν, σας συγκλώνησαν σε ανθρώπινο σκέλος από όλα αυτά που έχετε βιώσει, αντικρίση κλπ. Και επίσης, ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε αυτά τα 9 χρόνια?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που θα πει νομίζω ο κάθε εθελοντής από εμάς είναι ότι οι ωραιότερες στιγμές είναι η υποδοχή της ομάδας που δέχεται σχεδόν σε όλα τα νησιά, που είναι μαζεμένοι οι κάτοικοι, μας κερνάνε από ένα ρακόμελο και κάτι, έτσι, κάποιο έδεσμα, και ανοίγουν την αγκαλιά τους. Επειδή η παρουσία της ομάδας Αιγαίου σε πολλά από αυτά τα νησιά είναι διαρκής, αυτά τα 32 χρόνια έχουν δημιουργηθεί ανθρώπινες σχέσεις και σχέσεις με τους κατοίκους. Εδώ, ας πούμε, υπάρχουν γιατροί, που υπάρχει παιδίατρος ο οποίος εξέτασε ένα παιδί όταν γεννήθηκε και τώρα το βλέπει να είναι ενήλικο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε έχουμε και τέτοιες προσωπικές σχέσεις πλέον με κατοίκους που με αγάπη και με αναμονή, έτσι, προσμονή, ναι, περιμένουμε, ναι, να έρθει η στιγμή να τους συναντήσουμε ξανά μετά από ένα χρόνο ή περισσότερα, αναλόγως αν κάποιο νησί το επισκεφτούμε μετά από 2 ή 3 χρόνια ξανά. Οπότε η αγκαλιά αυτή των κατοίκων, τα χαμόγελα των παιδιών, είναι οι καλύτερες στιγμές, ναι, για όλους εμάς. Ναι. Τώρα, και είναι οι στιγμές αυτές οι οποίες κιόλας μας κάνουν να ξεχάσουμε την κούραση που υπάρχει, διότι όσο ωραίο και αν φαίνεται στα social media οι εικόνες που προβάλλονται από το ταξίδι μας και από τις δράσεις, υπάρχει πάρα πολύ κούραση. Διότι είναι η κούραση και της θάλασσας και του ταξιδιού. Φέτος μέχρι στιγμής είμαστε πράγματι πολύ τυχεροί, αλλά πολλές φορές αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες από πλευράς καιρού. Οπότε το ταξίδι πάντα είναι κουραστικό. Μπορεί να προκύψει κάποια αβαρία σε κάποιο σκάφος, το οποίο να μας δημιουργήσει καθυστερήσεις και να πρέπει να καλύψουμε την όποια καθυστέρηση ώστε να φέρουμε εις πέρα στο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει, που είναι προγραμματισμένο δηλαδή.
1: Άρα σε κάποιο ταξίδι το πιο δύσκολο, να το πω έτσι, ποιο ήταν, δηλαδή από ένα σημείο στο άλλο να πάτε ή που μπορεί να άλλαξε και το πρόγραμμα του ταξιδιού?
0: Στα χρόνια τα δικά μου θα θυμηθώ ταξίδι από την Αθήνα ερχόμενη κατεβαίνοντας προς τους Φούρνους και τη Θήμενα, που ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς οι καιρικές συνθήκες και υπήρχε και κάποια αβαρία σε κάποιο σκάφος που μας ανάγκασε να βγούμε για λίγο στη Σύρο έτσι ώστε να αποκατασταθεί. Παρ' όλα αυτά τα καλύψαμε, φτάσαμε στους Φούρνους. Την άλλη μέρα το πρωί είχαμε ιατρία και θυμάμαι ότι αργά μετά τα μεσάνυχτα καθόμασταν στο σχολείο, διότι οι Δήμοι και τα νησιά μας διαθέτουν συνήθως κάποιους τέτοιους χώρους, σχολεία, δημοτικά ή κοινοτικά κτίρια, ιατρία τα οποία υπάρχουν, έτσι ώστε σε αυτά να στήσουμε τα ιατρία. Το σύστημα των ιατρίων είναι και αυτό κάτι μελετημένο και οργανωμένο εκ των προτέρων. Δηλαδή έχουμε επικοινωνήσει ως τμήμα οργάνωσης και ιατρικό τμήμα με τα νησιά αυτά και να δούμε ποιες θα είναι οι αίθουσες στις οποίες θα τοποθετηθούν οι διάφορες ειδικότητες. Έτσι λοιπόν ήμασταν στους Φούρνους ξημερώματα και στείναμε τα ιατρία έτσι ώστε το πρωί από τις 7 η ώρα που συνήθως ξεκινάει το μικροβιολογικό εργαστήριο για να γίνουν εξετάσεις αίματος και μετά συνήθως από ένα 2ωρο γύρω στις 9 ξεκινάνε και τα ραντεβού υποδοχή των επισκεπτών για τις ιατρικές ειδικότητες, να είμαστε έτοιμοι και πράγματι τα είχαμε καταφέρει και ήταν όλα έτοιμα και δεν έμεινε τίποτα πίσω.
1: Εσείς τώρα στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Χάλκης θα είστε μέχρι το βράδυ το ιατρικό νοσηλευτικό παραϊατρικό προσωπικό για όλες αυτές τις εξετάσεις εκεί στον πληθυσμό?
0: Ναι, φτάσαμε χθες, οπότε έγιναν χθες το απόγευμα 3 ώρες ιατρία και μάλιστα υπήρχε αρκετά μεγάλη προσέλευση και βεβαίως τα ιατρία, ειδικά οι ειδικότητες που το είχαν ανάγκη, παρατάθηκε η λειτουργία τους για πιο αργά. Και συνεχίσαμε σήμερα το πρωί, ξεκινήσαμε στις 8 με το μικροβιολογικό εργαστήριο που γίνονται εξετάσεις αίματος. Και μια ώρα μετά ξεκινήσανε και τα ιατρικά, τα οποία θα κρατήσουν μέχρι αργά το μεσημέρι.
1: Ναι. Και είστε και σε έναν τόπο, σε ένα νησί τώρα, που ανέδειξε και έναν από τους κορυφαίους Έλληνες γιατρούς, τον αείμνηστο καθηγητή, τον Δημήτρη Κρεμαστινό, σε έναν τόπο που συνέδεσε βεβαίως και το όνομα της Χάλκης, έτσι, με τον αείμνηστο καθηγητή, τον Δημήτρη Κρεμαστινό. Είναι εκεί και ο δήμαρχος μαζί σας, ο κύριος Φραγκάκης?
0: Αυτή τη στιγμή εδώ στα ιατρία δεν παρευρίσκεται. Ήμασταν χθες στην υποδοχή, πέρασε φυσικά και από τα ιατρία. Απλώς αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στον χώρο που βρίσκομαι εγώ τώρα, δεν τον έχω δει, γιατί μέχρι πριν λίγο είμαστε η γραμματεία του μικροβιολογικού, διότι όλοι μας εκτός από κάποια αρμοδιότητα π.χ. που μπορεί να είμαι εγώ κυβερνήτης σε κάποιο σκάφος, κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στα νησιά κάνουμε και άλλες δραστηριότητες. Mm-hmm.
1: Και έχετε και ένα πλούσιο πρόγραμμα και στους Λειψούς, είδα, και αν δεν κάνω λάθος είναι διήμερη εκεί η παραμονή επίσης, διήμερη, τριήμερη, νομίζω θα πάτε μεθαύριο, είναι η Λειψή, γιατί είδα αναλυτικά το πρόγραμμα και εκεί ο Δήμαρχος σας περιμένει πώς και πώς. Έχετε επισκεφθεί πάρα πολλές φορές τους ή άλλους τους Λειψούς, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και εκεί. Εγώ θα σας ευχαριστήσω και ως νησιώτισσα θα σας συγχαρώ για αυτή την στήριξη στην νησιωτική Ελλάδα, σε όλα τα μικρονήσια μας, με την έμπρακτη υποστήριξη αυτή την εθελοντική που έχετε όλοι σας και είσαστε αξιέπαινοι. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα, κύριε Χανδάν, όλη την ομάδα Αιγαίου.
0: Εμείς ευχαριστούμε και για το χρόνο που μας δίνετε να παρουσιάσουμε κατά ένα μέρος αυτές τις δράσεις και την προσπάθεια που κάνουμε. Από, για μας είναι μεγάλη χαρά, περιμένουμε κάθε χρόνο να έρθει αυτή τη στιγμή που θα μπούμε στις βάρκες, θα λύσουμε και θα κατευθυνθούμε προς τα νησιά να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Mm-hmm.
1: Και να το κάνετε για πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μου σε καλά. Όλη την ομάδα και στη Χάλκη. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Αυτά για τον 32ο Διάπλου Αιγαίου, της ομάδας Αιγαίου. Στα Δωδεκάνησα βρίσκεται ένα πολυπληθές, όπως ακούσατε, κλιμάκιο εθελοντών, γιατρών και νοσηλευτών για δωρεάν εξετάσεις και όχι μόνο. Και με ένα πρόγραμμα δωρεών υλικοτεχνικού εξοπλισμού, όπως ακούσατε να μας λέει ο κύριος Χανδάνος, πέρα από το ιατρικό σκέλος με τις δωρεάν εξετάσεις για όλους τους κατοίκους των νησιών που θα επισκεφθούν. Με γιατρούς βεβαίως ειδικοτήτων, αγκιοχειρουργό, ακτινολόγο, γαστρεντερολόγο, γενικό χειρουργό, δερματολόγο, καρδιολόγο, γυναικολόγο, νευρολόγο, ογκολόγο, οδοντίατρο, ορθοπαιδικό, ουρολόγο, φθαλμίατρο, παθολόγο, παιδίατρο, πλαστικό, πνευμονολόγο, τον είπαμε, ρευματολόγο, ψυχίατρο και οριλά. Και βεβαίως με πολιτιστικά δρόμενα, με οικολογικά δρόμενα, με εκπαιδευτικές ενημερωτικές πρωτοβουλίες, με τις περιβαλλοντικές δράσεις που μας περιέγραψε πριν από λίγο ο κύριος Χανδάνος, με φιλοζωικές πρωτοβουλίες παρακαλώ. Ο ίδιος μας είπε ότι είναι από το 2019 ως εθελοντής στην ομάδα Αιγαίου και επαναλαμβάνω είναι καπετάνιος. Και είναι στο τμήμα οργάνωσης και στο τμήμα πλεύσης της ομάδας Αιγαίου.

0: 10:58 θα πάω σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Μανολάς με την πρόγνωση του καιρού μαζί σας. Εμείς θα ανανεώσουμε για αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας εβδομάδα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Σήκωσε το γάντι για το θέμα των ανεμογεννητριών ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, απαντώντας με ιδιαίτερα αυστηρό ύφος στον βουλευτή δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργο Νικητιάδη κατά τη διάρκεια της χθεσινής λαϊκής συνέλευσης στην Καταβιά για το ζήτημα των αιωλικών πάρκων στη Νότια Ρόδο. Ο κ. Χατζημάρκος κατηγόρησε ευθέως τον κ. Νικητιάδη για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και πολιτικό αμοραλισμό, υπενθυμίζοντας ότι ο υπουργός είχε ψηφίσει τον νόμο 4014 του 2011, ο οποίος, όπως είπε, ευνούχησε την αυτοδιοίκηση, αφαιρώντας από τις περιφέρειες τον αποφασιστικό ρόλο στις αδειοδοτήσεις τέτοιων έργων. Ο κ. Χατζημάρκος επέμεινε ότι η περιφέρεια δεν έχει εγκρίνει το συγκεκριμένο έργο και ξεκαθάρισε ότι καμία απόφαση δεν έχουμε να ανακαλέσουμε, γιατί καμία έγκριση δεν έχουμε δώσει, εξηγώντας ότι μετά το 2011 η αρμοδιότητα των αδειοδοτήσεων μεταφέρθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ η γνώμη της αυτοδιοίκησης περιορίστηκε σε γνωμοδοτικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην στρατηγική επιλογή της περιφέρειας να μην αποδεχθεί καμία νέα εγκατάσταση ανεμογεννητριών πάνω στα νησιά, ξεκαθαρίζοντας ότι η θέση αυτή αποτελεί σαφή πολιτική απόφαση της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Την ίδια στιγμή διευκρίνησε ότι η περιφέρεια τάσεται υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποστηρίζοντας όμως ότι η μόνη αποδεκτή λύση για το Αιγαίο είναι τα offshore αιωλικά πάρκα στην θάλασσα σε συνδυασμό με την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, ώστε να σταματήσει η λειτουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα. Ο πολιτικός τυχοδιοκτισμός δεν κρύβεται πίσω από την πολιτική αμνησία και ανέξοδες προτάσεις, τονίζει σε απάντησή της η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον Γιώργο Νικητιάδη, υποστηρίζοντας ότι μετά τη χθεσινή λαϊκή συνέλευση στην Καταβιά επέλεξε για άλλη μια φορά τον δρόμο της επικοινωνιακής διαχείρισης αντί της ουσίας. Ας καταθέσει ο κ. Νικητιάδης τροπολογία στην Βουλή που να επαναφέρει το δικαίωμα της δεσμευτικής γνώμης της περιφέρειας. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολιτική της φωτογραφία, σημειώνεται χαρακτηριστικά. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλεξάνδρος Κολιάδης, υπογράμμισε πως η θέση της Δημοτικής Αρχής είναι ξεκάθαρη: να αποφασίσουμε εμείς για τον τόπο μας. Η θέση μας για τις ανεμογεννήτριες ήταν, είναι και θα παραμείνει ξεκάθαρη. Δεν διαπραγματευόμαστε το δικαίωμά μας να αποφασίζουμε εμείς για τον τόπο μας. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το ζήτημα της αποκατάστασης του δικαστικού Μεγάρου, μετά και την έντονη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου είχε θέσει επιτακτικά το θέμα των προβλημάτων του κτηρίου που καταραίει, ζητώντας άμεσες λύσεις για την αποκατάσταση. Διαφορετικά, προειδοποίησε με αποχή διαρκείας. Κόκκινη γραμμή να μην μείνει ούτε μέρα η Ρόδος χωρίς δικαστήριο, τόνισε μετά τη συνάντησή του με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αποτελεί η απρόσκοπτη λειτουργία της δικαιοσύνης στη Ρόδο. Σε φάση αναδιάταξης μπαίνει ο τουριστικός χάρτης της χώρας. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάζουν σήμερα η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου θέτει διαφοροποίησης στους όρους ανάπτυξης αναπεριοχή, ειδικά στα νησιά. Στα κορεσμένα νησιά συμπεριλαμβάνεται η ΚΟΣ, εκτός από την περιοχή του δικαίου που κατατάσσεται στις αναπτυσσόμενες, όπως επίσης οι δημοτικές ενότητες Καλυθέας Ρόδου, η Αλυσού και Αφάντου. Σε μία από τις πιο επιθετικές δημόσιες παρεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια η ξενοδοχειακή αγορά απέναντι στην κυβέρνηση και τον σχεδιασμό του νέου ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό, ο πρόεδρος της ΠΟΚΣ Γιάννης Χατζής εξαπέλυσε σφόδρη επίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, προειδοποιώντας για λανθασμένο παραγωγικό μοντέλο, επενδυτική αποσταθεροποίηση και διοικητική ανεπάρκεια. Ο πρόεδρος της ΠΟΚΣ ξεκίνησε με ευθεία επίθεση για το χάος που, όπως περιέγραψε, επικρατεί ακόμη και σήμερα στην διαδικασία παραχώρησης της απλής χρήσης αγελού, παρότι η τουριστική περίοδος βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Στην ανάγκη στήριξης του τουρισμού και της αναπτυξιακής πορείας των νησιών αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος με αφορμή την Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου. Όπως τόνισε, παρά το δύσκολο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, οι προορισμοί του Νοτίου Αιγαίου συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρές αντοχές, ενώ υπογράμμισε πως η περιφέρεια θα συνεχίσει να στηρίζει τον τουριστικό κλάδο που, όπως είπε, προσφέρει θέσεις εργασίας και προοπτική στους νησιώτες. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά όσων ανέφερε βάζουν εμπόδια σε έργα και πρωτοβουλίες ανάπτυξης των νησιών. Τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στη Ρόδο ο διοικητής της δεύτερης ΣΥΠ Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου Χρήστος Ροηλός για ζητήματα του νοσοκομείου της Ρόδου. Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα πραγματοποιηθεί 15 έως 17 Μαΐου στην Αθήνα, στο συνεδριακό χώρο Metropolitan Expo. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με κεντρικό μιλητή τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνεχίζονται οι έλεγχοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου για την αποτροπή παράνομων καύσεων με αποτέλεσμα την επιβολή τριών διοικητικών προστήμων τις τελευταίες μέρες για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 32ος διάβλους της ομάδας Αιγαίου με τη συμμετοχή περισσότερων των 120 εθελοντών και 12 φουσκωτών σκαφών. Η αποστολή μέχρι τις 17 Μαΐου θα έχει βρεθεί συνολικά στην Ανάφη, στην Τήλο, στη Χάλκη, την Ψέρυμο τους Λειψούς, το Σαρκιού, στην Κίναρο και το Κουφονήσι. Γιατροί από 20 διαφορετικές ειδικότητες, νοσηλευτές και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό προσφέρουν υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες στους ακρίτες. Στο πρόγραμμα εντάσσεται η κατασκευή και τις οικίες του στην Χάλκη. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα ξεκινάει με σχεδόν αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού μας. Συγκεκριμένα για σήμερα Δευτέρα κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, δεν θα απασχολούν περαιτέρω. Αυξημένη ωστόσο θα είναι η πιθανότητα για να δημιουργηθούν κάποιες ομίχλες, ειδικά τις πρωινές νωρίς το πρωί αλλά και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν τώρα από δυτικές διευθύνσεις, θα είναι γενικά ασθενείς 2 με 3 από 4. Το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς αναδιαστήματα και θα φτάνουν τα 4 από 4. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν νέα μικρή άνοδο, θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 17 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 28, στα ορεινά από 16 μέχρι 26 και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 19 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη σχεδόν αιθρίως προβλέπεται και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Οι άνεμοι θα συνεχίζουν από δυτικές διευθύνσεις, από το μεσημέρι θα στρέφονται σε βορειοδυτικές και θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτρη 3 με 4 από 4. Από το απόγευμα και κυρίως τη νύχτα θα ενισχυθούν πρόσκαιρα, ειδικά στην Αστυπάλεια, την Κάσο και την Κάρπαθο, και θα κουμπίσουν μέχρι τη νύχτα, όπως είπαμε, τα 5 με 6 από 4. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση, στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27, στα ορεινά από 15 μέχρι 25 και τέλος στην Λίνδο της Ρόδου από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Αντώνη, καλημέρα. Αντώνη. Ένα, δύο.
1: Μια χαρά.
0: Τώρα είσαι μια χαρά.
1: Τώρα, όχι,
0: πριν ήσουν δύο τρομάρες.
1: Ήμουν πατημένος στον κουμπί, όχι πατημένος στα νεύρα.
0: Τι γίνεται.
1: Να τους περάσει.
0: Τι γίνεται.
1: Τι να πω, τι θες.
0: Ακούω εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Α, καλά, ναι.
0: Σε 20 μέρες, λέει.
1: Να πω.
0: Σε 20 μέρες εννοώ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παίζει αυτό. Τώρα στο πρώτο θέμα χθες.
1: Ναι.
0: Ότι παίζει αυτή η ημερομηνία και πρέπει να σου πω, για να είμαι δίκαιος, ότι και εγώ το είχα πει πριν από λίγες μέρες, ότι παίζει η τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη και όλες του Οκτώβρη.
1: Κοίτα, ο Μητσοτάκης πολύ καιρό τώρα, μέχρι πρότινος, είχε μια λογική, αν δεν συμβεί κάτι, να πάει στο τέλος της τετραετίας και ένα
0: Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Και με ένα ποσοστό, δεν γίνεται αυτά με ποσοστά, αλλά ας το πούμε έτσι, 70% να πάει στο τέλος της θητείας και 30% να γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Αυτό το ποσοστό, αν το προσδιορίζει σωστά, και αυτό δεν βγαίνει αυθαίρετα, βγαίνει από τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και κάτι μαθαίνω κι εγώ Φουγκαράς, άλλαξε. Είναι 70 να πάμε τον Αθηνόπορο και 30 την Άνοιξη. Προφανώς αυτό υπάρχει, έχει τα υπέρ και τα κατά όπως εμφανίζονται σήμερα. Αλλά να πω πριν κάτι για τις ημερομηνίες. Για να πάμε σε αυτό που έγραψε το πρώτο θέμα, που είναι ακριβές ημερολογιακά, πρέπει ο Μητσοτάκης να προκηρύξει εκλογές 25 Αυγούστου. Άρα να πάει στη ΔΕΘ με προκηρυγμένες τις εκλογές. Αλλά όχι, αυτό είναι υπερδεμένο.
0: Δεν έχει 20 μέρες. Εγώ νομίζω ότι στις 20 μέρες μπορεί να κάνει εκλογές.
1: Μπορεί συνταγματικά. Και νομίζω μήπως κάνω και ένα λάθος. Γιατί άμα προκηρύξεις
0: 20 μέρες θέλει.
1: Δεν μπορείς να τις προκηρύξεις και μετά να πας Θεσσαλονίκη ως υποψήφιο. Δεν το ξέρω.
0: Όχι, λέω αν τις προκηρύξει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Θέλει 20 μέρες.
1: Οριακά. Ναι,
0: οριακά. Να είναι πολύ οριακό.
1: Το ζήτημα είναι αν πάει τον Οκτώβρη ή τέλος Σεπτεμβρίου ή όχι. Τώρα μια εβδομάδα πάνω πριν θα το βρει σύμφωνα με τις προθεσμίες. Τώρα, ένα ερώτημα που αξίζει δημοσιογραφικά πολλά. Το έχει αποφασίσει? Εγώ θα σου πω δεν το έχει αποφασίσει.
0: Με πρόλαβες.
1: Από τι θα εξαρτηθεί.
0: Θα τα ζυγίσει όλα.
1: Θα τα ζυγίσει. Θα πάμε στον Αύγουστο. Θα
0: τη
1: δούμε
0: λέξη
1: τι
0: ζυγίζει, τη λέμε οι δυο μας, τη λέξη ζυγίζει, την είπες πρώτα εσύ. Και τη λέμε οι δυο μας και την έγραψε και η Reals, κεντρικό της θέμα.
1: Πρωτοσέλιδο. Ναι.
0: Πρωτοσέλιδο. Το ζυγίζει, θα τα ζυγίσει.
1: Τρεις εβδομάδες. Εκεί είμαστε ακόμα, στο πρωτοσέλιδο της Real.
0: Εκεί είμαστε. Ναι.
1: Ουσιαστικά πριν δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και τρεις. Τώρα, τι ζυγίζει. Θα δούμε πώς θα πάει το καλοκαίρι από πλευράς διάφορων προβλημάτων που προκύπτουν κάθε καλοκαίρι, φωτιές κλπ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αν προκύψει ομιγέννητο μια κάτι σοβαρό, δεν θα πας εύκολα να διαχειριστείς μια κρίση τέτοια. Πώς πάει η διεθνή συγκυρία. Γιατί λέω διεθνή συγκυρία, αν τα πράγματα είναι όπως τώρα ή είναι χειρότερα, ο Μητσοτάκης βάζει ένα εκλογικό δίλημα ανάμεσα στα άλλα. Λέει ότι εγώ σε αυτά που συμβαίνουν γύρω έχω ως πρόσωπο αγκουμπάει ένας κόσμος πάνω μου για μια σταθερότητα. Αν τα διεθνή στο διεθνή περίγυρο τα πράγματα είναι δύσκολα, αυτό προβάλλεται ως επιχείρημα εκλογικό στο Μητσοτάκη, ότι εγώ είμαι αυτό, οι άλλοι έχουν δίνει διάσπαρτη και όλο αυτό το πράγμα. Άρα η έννοια της σταθερότητας συνδυάζεται και με τα εξωτερικά. Εκείνο εκεί που ο Μητσοτάκης ζυγίζει και άλλαξε λίγο ως προς το μπορεί και Οκτώβρη, που δεν είναι πρόορες με την ακριβή έννοια του όρου, είναι ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας για τα νοικοκυριά. Πολύ δύσκολος.
0: Ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα ταβάνωσε.
1: Το αποτύπωμα της οικονομικής κρίσης στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις είναι ακόμα μπροστά. Θα το δούμε πιο έντονο στην πορεία. Ακόμα δεν το έχουμε αισθανθεί, εκτός από τις κερδοσκοπικές τάσεις που πάντα η αγορά δείχνει δυστυχώς. Άρα λέει τώρα περάσει ένα χειμώνα με δυσκολίες, με οικονομικές κλπ. Έχουμε την άνοιξη που πρέπει να, οι εκλογές να μπορεί να χρειαστεί διπλές εκλογές. μήπως το κάνω τον Οκτώβριο. Εκεί βρίσκομαι. Ζυγίζει για να ξανάρθω στο εξώφυλλο της Real. Ζυγίζει τα πράγματα και νομίζω θα το φασίσει οριστικά μες στο καρακέ, βλέποντας και τα εσωτερικά, όλα τα εσωτερικά, και το λέω με κεφαλαία τα γράμματα.
0: Ναι.
1: Και τα, και τα
0: εξωτερικά. Ναι, θα δει τις δημοσκοπήσεις. Θα δει πώς εξελίσσεται η οικονομία, θα δει πώς εξελίσσονται οι δύσκολες υποθέσεις, ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές,
1: ναι,
0: όλα αυτά,
1: προφανώς, προφανώς.
0: Όλα θα μπουν στο ζύγι. Debate θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, debate ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Πέτρο Παπά. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Πρωτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Πρωτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σας.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Αγαπητοί, θα θέλαμε να μια σύντομη, όσο είναι εφικτό, τοποθέτηση το εξής. Φαίνεται ότι θα μπούμε σε λίγο καιρό σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία είτε θα είναι παρατεταμένη μέχρι την άνοιξη του 27, είτε μέχρι το φθινόπωρο. Κύριο στοιχείο πρέπει να είναι η οικονομία και οι επιπτώσεις από τον πόλεμο, και τα νοικοκυριά ήδη πλήττονται και είναι ακόμα μπροστά η κρίση αυτή που προέρχεται και από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είναι αυτό το πρώτο θέμα που θα κρίνει τις εκλογές, ή είναι μια σειρά πραγμάτων, όπως είναι και οι υποκλοπές και το ΠΚΠ που κυρίως το δεύτερο, κύριε Μαρκόπουλε, έχει κάνει ζημιά στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο αγροτικός κόσμος? Θέλαμε πρώτα από εσάς και μετά από τον κύριο Παπά.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι πάντοτε όταν ο Έλληνας ψηφίζει, όταν συνολικά τοποθετούνται οι πολίτες σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση, πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή κάνουν ένα τελικό ταμείο σε όλα. Με πρώτο μέλημά τους, πρώτη τους σκέψη, την οικονομία. Μην γελιόμαστε, πάντοτε η ευημερία ή η καχεξία των κοινωνιών περνάει από την οικονομία. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι πρώτο θέμα η οικονομία, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε όμως και τα υπόλοιπα. Κοινωνικά ζητήματα, πολιτικά ζητήματα. Όμως μακράν νομίζω ότι η οικονομία, και αν θέλετε την άποψή μου, παρά τα ορατά προβλήματα διεθνής κρίσης απανωτές που έχουν πλήξει και την ελληνική οικονομία, νομίζω ότι αυτό παραμένει το δυνατό μας χαρτί. Γιατί έχουμε ισχυρά πεπραγμένα.
0: Μακροοικονομικά σίγουρα, αλλά σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά.
1: Κύριε Χατζηνικολό, θα σας πω, πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι σε σαφώς καλύτερη θέση από όσο ήταν το 2019, με μια σειρά ορατών δεικτών. Τώρα μην αρχίσουμε και το...
0: Πέρασε το 5% ο πληθωρισμός στον προηγούμενο μήνα.
1: Δεν το παραγνωρίζουμε και προφανώς κινούμαστε, κινητοποιούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ίσως είμαστε και το μόνο κόμμα, η μόνη παράταξη που ασχολείται εντατικά καθημερινά με την προσπάθεια, εμείς κυβερνάμε εξάλλου, με την προσπάθεια να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Όμως έχουμε ένα σχέδιο. Ποιο είναι αυτό? Η τόνωση, η ενίσχυση των εισοδημάτων. Και εκτιμώ ότι και στην επερχόμενη διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης, που κακά τα ψέματα θα είναι και η τελευταία πριν τις κάλπες, θα ξεδιπλώσουμε και την τελική μας πολιτική γύρω από αυτό το ζήτημα. Μια πολιτική η οποία έχει διαρκείς αυξήσεις κατώτατου μισθού, τις πρώτες μετά από χρόνια αυξήσεις συντάξεων, 83 μειώσεις φόρων. Αλλά βέβαια τα προβλήματα είναι και εδώ, δεν το παραγνωρίζω.
3: Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, κύριε Μαρκόπουλο, για αυτά. Να ακούσουμε τον κύριο Παπά και θα επανέλθουμε πάνω στο θέμα της οικονομίας. Κύριε Παπά.
2: Κύριε Δελατόλα, αυτό το οποίο προτάσουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ είναι προφανώς η ακρίβεια, προφανώς η τεράστια στεγαστική κρίση, το πώς λειτουργούν οι τράπεζες στην Ελλάδα, τα φαντ τα οποία έχουν στραγγαλίσει τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά πρέπει να θυμόμαστε το εξής, ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης χωρίς να λειτουργούν οι θεσμοί όπως πρέπει να λειτουργούν. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα περιβάλλον οικονομικής ευημερίας και επενδυτικής ασφάλειας σε μια χώρα όπου υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για την λειτουργία των θεσμών, και όλα αυτά πρέπει να γίνονται και σε ένα πλαίσιο εθνικής ασφάλειας. Θυμίζω την τελευταία υπόθεση του ντρόουν του φορτωμένου με εκρηκτικά, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Γεγονός που μας δείχνει ότι η χώρα είναι διάτρητη. Απαντήσεις δεν πήραμε από τον Υπουργό Άμυνας, και όλα αυτά λοιπόν θα μπουν στο προεκλογικό διάλογο. Γιατί η χώρα που θέλουμε είναι μια χώρα η οποία να μην είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, να μην έχει τα ακριβότερα αναλογικά ενίκια σε σχέση με τους μισθούς στους οποίους εισπράττουν οι Έλληνες, αλλά παράλληλα θέλουμε μια χώρα στην οποία να ζούμε ασφαλείς, να ξέρουμε ότι δεν θα παρακολουθείται καθημερινά η ιδιωτική μας ζωή και δεν θα μπαίνουν drones από ξένες χώρες φορτωμένα με εκρηκτικά, και να μην ξέρουμε τελικά από πού μπήκανε ή να μην δίνονται απαντήσεις στον ελληνικό λαό για όλα αυτά.
0: Τώρα, μου στέλνει φίλος ακροατής το εξής μήνυμα. Μήπως ο Οκτώβριος είναι μακριά για τις εκλογές, κύριε Μαρκόπουλε? Μήπως δηλαδή με την παρούσα κατάσταση στη διεθνή, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία, αλλά και με όσα γίνονται γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές κλπ, θα ήταν προτιμότερο να βιαστείτε, να πάτε τώρα Ιούνιο-Ιούλιο, ευνηδιάζοντας και αυτούς που ετοιμάζουν τα νέα κόμματα? Τσίπρας, Καριστιανού, Σαμαράς κλπ.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι σε αυτή την πολιτική και διεθνή φάση, αν θέλετε, που βρίσκεται η Ελλάδα, έχει αξία το γοργόν και χάριν έχει. Αντιθέτως, νομίζω υπάρχει κανείς.
0: Όχι, αυτοί δεν λένε ότι έχει χάριν το γοργό, αλλά ότι είναι άχαρο το περίμενε, γιατί σωρεύονται τα θέματα.
1: Λοιπόν, η διεθνής κατάσταση νομίζω ότι αντιθέτως χρειάζεται περίσκεψη και γι' αυτό το λόγο, παρά το ότι ακόμα εμείς έχουμε το πάνω χέρι των πολιτικών πρωτοβουλειών, ο Πρωθυπουργός παραμένει, όπως βλέπουμε, σε μια στάση συνέπειας και ευθύνης. Από εκεί και πέρα όμως, να σας πω, δεν υπάρχουν και αδιέξοδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο κόμμα της μεταπολίτευσης. Έχει τον τρόπο να κάνει εκλογές, έχει τους μηχανισμούς ανά πάσα στιγμή έτοιμους και νομίζω ότι αν χρειαστεί και προκύψει αυτό που λέμε θα πατηθεί το κουμπί, θα πατηθεί. Όμως αυτή τη στιγμή το πρωτεύον είναι τα προβλήματα. Έχουμε μια σύραξη στην ευρύτερη γειτονιά μας. Έχουμε μια οικονομική περιδίνηση καινούργια την οποία την έχει υποστεί όλος ο πλανήτης, ιδιαίτερα η Ευρώπη. Και ξέρετε αυτά τα προβλήματα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, δεν θα τα λύσει η ηθικολογία που υποδηλώνει ανυπαρξία προτάσεων. Ούτε το γεγονός το να φοβίζουμε τους πολίτες αναφορικά με τα drones, στη στιγμή που η ασφάλεια της χώρας μας είναι οι στέρεες διεθνείς συμμαχίες που έχει πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Το να κουνάμε λοιπόν το δάχτυλο τη στιγμή που δεν έχουμε. Αφέρνω ένα παράδειγμα. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Παπά. Ποιες είναι οι διεθνείς σχέσεις του Πασόκ αυτή την περίοδο? Ένας κύριος Σάντσεθ που πουλάει όπλα στην Τουρκία? Ή οι διεθνείς σχέσεις μας είναι ο Μακρόν και το γεγονός ότι με ξεκάθαρο τρόπο είπε ότι θα σταθεί δίπλα στο πλευρό της Ελλάδας αν δεχτεί?
3: Αγαπητέ κύριε Μαρκόπουλε, πρώην συνάδελφε, φοβίζουν τα ντρόνς αν δεν ξέρεις από πού σου ήρθε, γιατί ήρθε, ποιοι ήταν κλπ. Και θα περιμέναμε κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Δένδια, ο οποίος έλεγε κάτι ακατάληπτα στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη και δεν κατάλαβε τον λόγο και το ύφος σαν να γελούσε. Αυτά φοβίζουν τον κόσμο, ε?
1: Οι απαντήσεις θα δοθούν και θα δοθούν πάντα με αίσθημα ευθύνης.
3: Μακάρι,
1: όπως επαναλαμβάνω,
3: μακάρι.
1: Επειδή έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος, μην γελιόμαστε, έχει ένα διεθνές παράστημα, μια διεθνή παρουσία. Η αντίστοιχη πρόταση από το Πασόκ ποια είναι? Νεφελώδεις σχέσεις με ένα κόμμα σοσιαλιστικό το οποίο δεν έχει υπηρετήσει σε τίποτα τα εθνικά μας συμφέροντα, ή σχέσεις με στενές συμμαχίες όπως τις βλέπουμε να εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια?
3: Ακόμα τι εννοείτε στενές? Ποιες εννοείτε στενές?
1: Βλέπουμε για παράδειγμα και με τον Αμερικανικό παράγοντα, ενώ κάποιοι μιλούσαν για απομόνωσή μας, ότι οι σχέσεις είναι άριστες και παραγωγικές. Βλέπουμε το γεγονός ότι σε όλο το ευρωπαϊκό πεδίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωταγωνιστεί. Βλέπουμε την οικονομία μας να έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών μας πρόεδρο στο Eurogroup, τη στιγμή που κάποιοι άλλοι κινήθηκαν με πειραματισμούς που έφεραν την Ελλάδα χρόνια πίσω. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει να επιδείξει μια σειρά από νίκες στο διεθνές πεδίο. Τώρα το να ηθικολογούμε και να λέμε ότι τα πάντα καταραίουν, η κατάσταση είναι αφόρητη, νομίζω δεν απήχε την πραγματική.
3: Εσείς κύριε Παπά δεν τα βλέπετε όλα αυτά που λέει ο κ. Μαρκόπουλος?
2: Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια Ελλάδα απομονωμένη στο διεθνές στερέωμα. Το Πασόκ είναι προσανατολισμένο στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
1: Όχι και απομονωμένη, κύριε Παπά. Έλεος δηλαδή.
2: Εγώ δεν διάκοψα, κύριε Μαρκόπουλο, αφήστε με να ολοκληρώσω. Έχουμε ζήσει με τις ακυρώσεις των συναντήσεων, τα έχουμε ζήσει με το να μην προσκαλούμαστε στα διεθνή φόρα. Το έχουμε ζήσει και μια πολιτική περίεργη και στο καλώδιο της Κάσου και στο ότι δεν εμποδίστηκαν τα τουρκικά σκάφη τα οποία μπήκαν στα ανοιχτά εκεί της Κύπρου να εμποδίσουν τις έρευνες της Ιταλικής εταιρείας όταν έκανε. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δείχνουν ότι η χώρα μας δεν είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά. Κοιμηθήκαμε, πιαστήκαμε στον ύπνο για το τουρκολιβικό σύμφωνο, στη Μονή Σινά να θυμίσω το τεράστιο διπλωματικό φιάσκο, και όλα αυτά κλιμακώνονται και θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Ο κύριος Δένδιας μπορεί να κρύβεται, όπως λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, από τις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί όμως να κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Αν ξέρει γιατί μπήκε αυτό το φορτωμένο με εκρηκτικά ντρόουν στην Ελλάδα και από πού μπήκε, να το πει στον ελληνικό λαό. Μπορεί ο ίδιος να ξέρει και γιατί τον παρακολουθούσαν και να μην θέλει να μάθει. Αλλά αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Νομίζω ότι η ύβρις και η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας έχουν φτάσει πλέον σε ακραία επίπεδα. Θυμίζω ότι στην πρόσφατη συνέντευξη του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος μας είπε λίγο πολύ ότι έσωσε τη Νέα Δημοκρατία, την Ελλάδα, την ΚΥΠ, την ΕΥΠ, επειδή ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. όταν κατέθεσε στον εισαγγέλα, είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις υποκλοπές. Να θυμίσω τον κύριο Κερίδη, ο οποίος λέει σε γυναίκα.
0: Αυτά γιατί είναι αντίθετα μεταξύ τους. Αυτό λέει και τώρα, ότι παραιτήθηκε και το πήρε όλο πάνω του ενώ δεν γνώριζε τίποτα. Το ίδιο λέει.
2: Εγώ εξέλαβα από την συνέντευξή του και νομίζω ότι όσοι την διάβασαν εξέλαβαν ότι.
0: Όχι όσοι τη διάβασαν. Θα μου επιτρέψετε, επειδή τυχαίνει να είμαι ο εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας που τη δημοσίευσε, να σας πω ότι εγώ εξέλαβα το αντίθετο. Ότι δηλαδή αυτό που είπε στην ανάκριση ισχύει και γι' αυτό λέει ότι το πήρε πάνω του με την παραίτησή του.
2: Άρα ποιον έσωσε, τον αμέσως ανώτερό του,
0: την πατρίδα. Την πατρίδα και την ΕΕ. Δεν λέει τον Πρωθυπουργό, τον λέτε εσείς. Τον Πρωθυπουργό τον λέτε εσείς.
2: Εγώ τι λέει και πώς το ακούω. Λέει ότι το
0: όχι, το τι λέει μπορούμε να το διαβάσουμε από τη συνέντευξή του. Να μην το πείτε εσείς, γιατί εσείς βάζετε λέξεις που δεν είπε.
2: Δεν είπε ότι έσωσε έτσι και τη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη με το να αναλάβει την πολιτική ευθύνη.
0: Βεβαίως, αυτό το είπε. Τον Πρωθυπουργό δεν το είπε, το λέτε εσείς.
2: Ωραία. Άρα έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ και πολλοί νομίζω σαν εμένα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είχε ευθύνη για να ανέλαβε αυτός μια ευθύνη την οποία λέει ότι δεν είχα εγώ αλλά έσωσα έτσι τη Νέα Δημοκρατία, άρα κάποιος στη Νέα Δημοκρατία είχε ευθύνη. Για ποιος ήταν ο άμεσος?
0: Ναι, πάντως δεν λέει η Νέα Δημοκρατία, λέει την παράταξη, την κυβέρνηση και την πατρίδα, που σημαίνει ότι θεωρεί ότι αυτή η υπόθεση έκανε ζημία και γι' αυτό την πήρε πάνω του. Από εκεί και πέρα το πώς ερμηνεύει ο καθένας αυτό που διαβάζει είναι δικό του θέμα. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας, έχετε δικαίωμα να το ερμηνεύετε όπως θέλετε.
2: Εγώ κάνω αυτή την ερμηνεία και το Πασόκ κάνει αυτή την ερμηνεία και να θυμίσω...
0: Έχετε δικαίωμα.
2: Ναι, για να
0: ερμηνεύετε όπως θέλετε.
2: Για να δείξουμε και την αλαζονία τη γενικότερη της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε τον κύριο Κερίδη να εμφανίζεται σε τηλεοπτικό κανάλι.
0: Κρατήστε το αυτό, βάλτε μια ανωτελεία για να μας το πείτε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, γιατί πράγματι αυτό έχει ενδιαφέρον.
4: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
7: Θα ήθελα ένα...
8: Έφτασε.
7: Α, και...
8: Εννοείται.
7: Με...
8: Ξέρω.
7: Χωρίς...
8: Βεβαίως.
9: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
11: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
12: Να το, ήρθε.
10: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
13: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού λόγω σύγκρουσης φορτηγού 2Ι ταχύ και μοτοσυκλέτα στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Ήλιον. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά από το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται στα 103 δολάρια το βαρέλι. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα της νόσου και έχει τεθεί σε απομόνωση για προληπτικούς λόγους, αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν. Περισσότερα στο real.gr. Δύο 15χρονοι με πατίνι τραυματίστηκαν στην περιοχή Πλατανιά στην Κρήτη. Νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως Ήλιον. Καθυστερήσεις στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχό Χαλάνδρη και στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας προ Σύνταγμα.

0: στους 97,8.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, σας διέκοψα. Κάτι λέγατε για τον κύριο Κερίδη.
1: Έλεγα κύριε Χατζηνικολάου, ότι η ύβρις και η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που ο κύριος Κερίδης, απευθυνόμενος σε μια γυναίκα συνάδελφο, την κυρία Ενάντια Γιαννοκοπούλου, σε τηλεοπτικό κανάλι, της είπε να χαμηλώνει τα μάτια μπροστά του και ότι πρέπει να τον αντιμετωπίζει με χαμηλωμένα μάτια. Η απάντηση η οποία δίνουμε στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε οι βουλευτές του, ούτε η κοινωνία δεν θα χαμηλώνει τα μάτια μπροστά σε μια κυβέρνηση η οποία έχει οδηγήσει ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού στο να τα βγάζει πολύ δύσκολα, στο να μην αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Και όλη αυτή η στάση δείχνει ακριβώς αυτή την αλαζονία και την βλέπουμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που λέει ότι δεν θα μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο, την πραγματικότητα απαξιώνοντας πλήρως και τις εγκλήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης και τις προβλέψεις γενικότερα του Συντάγματος. Ο ίδιος χρησιμοποιεί το άρθρο 86 μέχρι την τελευταία στιγμή για να συγκαλύψει τις πιθανές ευθύνες των υπουργών του και όλων των εμπλεκόμενων ή των φερόμενων ως εμπλεκόμενων στα πολλαπλά σκάνδαλα. Όλη αυτή η ύβρις, ξέρετε, κάποια στιγμή θα πληρωθεί και θα πληρωθεί, θεωρούμε, στην κάλπη από τον ελληνικό λαό.
0: Μια σύντομη απάντηση από τον κύριο Μαρκόπουλο για να αλλάξουμε θέμα.
2: Κοιτάξτε, κυρίως την δεξιά παγκοσμίως αναφέρουν όσοι σχετιζόμενοι με τη θρησκεία. Ακούω τον κύριο Παπά και ακούω έναν προτεσταντικού τύπου λόγο ηθικολογικό, η ύβρις που θα τιμωρηθεί, η αλαζονία.
1: Ο τον όμηρο υπάρχει, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Μια απόρριτη ηθικολογική προσέγγιση, η οποία απέχει από τα πραγματικά αιτούμενα και ζητήματα του ελληνικού λαού. Για παράδειγμα, δεν ακούσαμε τίποτα. Έχω απόρριτη ηθικολογική προσέγγιση, η οποία απέχει από τα πραγματικά αιτούμενα και ζητήματα του ελληνικού λαού. Για παράδειγμα, δεν ακούσαμε τίποτα. Εγώ μίλησα, έκανα μια αρχική τοποθέτηση, με ρωτήσατε για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τα προβλήματα.

0: ξεχνιόμαστε. Με τον ΟΠΕΚΙΠΕ ξεχνιόμαστε. Και ξέρετε γιατί ξεχνιόμαστε με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες ηθικολογεί και δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη για το πώς θα λύσει τα προβλήματα των πολιτών. Και θα σας πω και κάτι, επειδή τέθηκε και το θέμα του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Κερίδη. Ακούστε να δείτε, το κόμμα του δεν δικαιούστε να ομιλείτε είναι το ΠΑΣΟΚ, του Κουτσόγιοργα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πεπραγμένα. Δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και αν θέλετε κιόλας και στην ελληνική κοινωνία. Θα ξαναπώ κάτι λίγο βαρύ, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ έχει και καλή, αλλά έχει και πολύ αρνητική κληρονομιά. Ο κύριος Παπάς και οι συνεργάτες του ή οι συνάδελφοί του είναι τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, του Μαντέλη, του Αθανασόπουλου. Έχουν συσχετιστεί με την κυρία Καϊλή. Εγώ δεν μιλάω, προσέξτε, δεν μιλάω για περιπτώσεις που απλά συζητιούνται.
1: Ναι, πάντως είναι λίγο βαρύ αυτό που λέτε τώρα. Είναι τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, ο κύριος Παπάς. Γιατί είναι? Δηλαδή ευθύνεστε εσείς κύριε Μαρκόπουλε, για το ότι έχει κάνει όποιος από τη Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα 40 χρόνια?
0: Να δείτε, δεν υπάρχουν παρθενογενέσεις στα κόμματα. Γιατί πολύ συχνά το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, αυτό δεν υπάρχουν, αλλά δεν μπορεί να φορτώνεστε εσείς τους άλλους.
0: Μην ηθικολογεί όμως το ΠΑΣΟΚ, επειδή ηθικολογεί. Να πω εγώ, βεβαίως το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει και καλά στη χώρα, δεν θα το ακυρώσω. Αλλά μην ηθικολογεί τώρα το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ δηλαδή.
3: Κύριε, αν μου επιτρέπετε μια απάντηση.
0: Θα ολοκληρώσω, έχω να πω κι άλλα. Μισό λεπτάκι, και εγώ δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, άρα όταν δεν έχεις θέσεις, ηθικολογείς. Φέρνεις θέματα τα οποία δεν λέω ότι δεν έχουν τη σημασία τους. Όμως δεν έχει αρθρώσει τόση ώρα ο κύριος Παπάς μία θέση, κάτι προγραμματικό, κάτι το οποίο θα διευκολύνει την καθημερινότητα του Έλληνα. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ πελαγοδρομεί. Και θα πω και κάτι και για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει, εγώ θα το πω κιόλας, τίμια, ότι δεν θέλει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Θα μας πει για τις μυστικές επαφές που έχει με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μάλιστα θυσίας και βγει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Με ποιους? Με ποιον δεν θα συγκυβερνήσει, το έχει πει. Με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Αριστερά? Με τον κύριο Τσίπρα θα συγκυβερνήσει? Γιατί όταν ηθικολογείς, άμα την πάμε εις όλον την ηθική, είναι ηθικό να θέλει ο άλλος να βάλει στελέχη σου στη φυλακή, να σε κατηγορεί ως διεφθαρμένο και κατόπιν εσύ μετά να λες εγώ θα πάω να συγκυβερνήσω? Είναι ηθικό να δίνεις μια μάχη και να σε βάζουν στην υπόθεση της κεβορίας της Νοβάρτης? Ο κ. Βενιζέλος τα έχει ξεχάσει αυτά το τελευταίο διάστημα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
2: Ωραία. Βάλτε μια τελεία να απαντήσει και ο κ. Παπάς.
0: Παρακαλώ.
3: Εγώ δεν θα ήθελα να μπω στην λογική του κυρίου Μαρκόπουλου και να πω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μαρκόπουλος και όλοι εκεί είναι απόγονοι της ΕΡΕ, του παρασυντάγματος, του παρακράτους που δολοφόνησε του Λαμπράκη.
2: Α, έχετε πάει πολύ πίσω τώρα, δεν θα ξεμπερδέψουμε.
3: Του κράτους εκείνο το οποίο εξόριζε τον μισό ελληνικό πληθυσμό και βρέθηκα και εγώ και όλοι, πάρα πολλοί Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στο εξωτερικό. Εγώ δεν θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι απόγονη όλων αυτών, γιατί θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ξεπεράσει πλέον όλη αυτή την εμφυλιοπολεμική λογική στην Ελλάδα και ότι πορευόμαστε ως νέοι πολιτικοί και νέοι άνθρωποι κοιτώντας τον 21ο αιώνα. Και ναι, αν θέλει ο κύριος Μαρκόπουλος να ακούσει προγραμματικό λόγο, μπορεί πάρα πολύ.
0: Η κυρία Καϊλή πρόσφατα ήταν πάντως, δεν είχε 63. Η κυρία Καϊλή ήταν δίπλα έδρανα στην Ευρωβουλή με τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Αλλά μπορώ να θυμίσω τον κύριο Πάτση, μπορώ να θυμίσω χίλιους δυο τώρα, να θυμίσω τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι και ενεργά αυτή τη στιγμή, δεν έχει νόημα. Το κόσμος μπορεί να μάθει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένη πρόταση και για το στεγαστικό, πώς θα αυξήσουμε το πουλ των ακινήτων στην αγορά, μειώνοντας την βραχυχρόνια μίσθεση, την Golden Visa, πώς θα μειώσουμε το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, όπως έκανε η Κύπρος στο 0% και αυτή τη στιγμή έχει πολύ φτηνότερα βασικά αγαθά από εμάς, πώς θα κάνουμε ελέγχους στην αγορά, πώς θα περιορίσουμε τους ενδομηλικούς, τις ενδομηλικές συναλλαγές που παρουσιάζουν στην πραγματικότητα μια στεβδή εικόνα για το ποιες εταιρείες τελικά εσχροκερδούν στη χώρα. Όλα αυτά υπάρχουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και μπορούμε να μιλήσουμε για την 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό, όλα αυτά τα οποία τα λέει το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του. Αλλά αυτό το οποίο είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ότι αν θέλει να έχει μια εναλλακτική σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία, την οποία θα κρίνει τις εκλογές, αυτή είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ και αυτό θέλω να ακουστεί εγώ.
1: Πάμε, σας παρακαλώ, τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Από εσάς θα ξεκινήσω, κύριε Μαρκόπουλε, πάλι. Φαίνεται ότι η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν είναι και τόσο ήρεμα και η διακήρυξη των Αθηνών μάλλον πάει στον κάλαθο των αχρήστων από τον κύριο Ερντογάν. Αναφέρομαι στο νομοσχέδιο που αποκαλύπτουν οι τουρκικές εφημερίδες ότι πρόκειται να έρθει τις επόμενες μέρες για ψήφιση στη Βουλή για τα 6 μίλια στο Αιγαίο από τους Τούρκους.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι η Ελλάδα έχει κάνει τις ενδεδειγμένες σοβαρές και στιβαρές συμμαχίες σε ό,τι αφορά την κατάσταση των εθνικών ζητημάτων της ευρύτερα, αλλά και ως προς τα ελληνοτουρκικά. Εμείς δίνουμε χώρο στο διάλογο και πολύ καλά κάνουμε. Εμείς όμως ταυτόχρονα είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τις εθνικές μας θέσεις, προφανώς αρχικά στο διπλωματικό πεδίο. Θεωρώ ότι περισσότερο όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αδυναμία την οποία επιδεικνύει τους τελευταίους μήνες η τουρκική διπλωματία. Μια αδυναμία η οποία, αν θέλετε, ίσως εδράζεται και σε πιο βαθιά αίτια, όπως το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν την τουρκική διπλωματία που πάγια θέλει να έχει λόγο στον Ισλαμικό κόσμο και επέλεξαν το Πακιστάν για να είναι η χώρα διαμεσολαβητής στην υπόθεση με την κρίση στο Ιράν. Όπως νομίζω ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός, καθώς είδαν τις δηλώσεις Μακρόν, οι οποίες ήταν ξεκάθαρα υπερασπιστικές για τις εθνικές μας γραμμές. Όπως οι διεθνείς μας συμμαχίες, έτσι όπως διαμορφώνονται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, δημιουργούν εδώ και μήνες εκνευρισμό στην τουρκική διπλωματία. Εκτιμώ ότι αυτά είναι περισσότερο για μια εσωτερική ή τουρκική κατανάλωση. Έχει και μια κοινή γνώμη να διαχειριστεί και ο Ερντογάν. Η Ελλάδα με ψυχραιμία συνεχίζει, κατά τη γνώμη μου, μια σειρά από εθνικά εποφελείς στρατηγικές, οι οποίες έχουν αποτέλεσμα και έχουν και αποτύπωμα. Η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα αν θέλετε, με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση. Δεν ετεροπροσδιορίζεται. Αυτοπροσδιορίζεται ως προς τις συμμαχίες της, ως προς τις σχέσεις της, ως προς την άμυνά της. Είμαστε μια χώρα πολύ πιο διαφορετική από το 2019. Μια χώρα που έχει εξοπλιστεί, έχει αυτοπεποίθηση και παρουσιάζεται πλέον με συμμαχίες στέρεες. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρόκειται για κινήσεις κυρίως εσωτερικής κατανάλωσης. Η Ελλάδα πολύ σωστά έχει αφήσει ανοιχτούς τους διάβλους του διαλόγου και νομίζω ότι αυτή η πολιτική καθημερινά και κόντρα σε κάποιες κασάνδρες επιβεβαιώνεται θετικά για την πατρίδα μας.
1: Πάμε στον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά.
4: Κύριε Χατζηνικολάου, η Ελλάδα πρέπει με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια και με πολύ μεγαλύτερη ένταση να τονίσει ότι δεν δέχεται καμία διαπραγμάτευση επί των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και για να χρωστάω μια απάντηση στον κύριο Μαρκόπουλο για το αποτύπωμα το διεθνές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα της παράταξής μας. Δεν είναι εικόνα στέρεου διεθνούς αποτυπώματος το να κυνηγάει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τραμπ στους διαδρόμους των διεθνών συνεδριάσεων και φόρουμ. Θυμόμαστε όλοι αυτές τις εικόνες να τον κυνηγάει από πίσω, ούτε τον ατρώει.
0: Καθίστε μην έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα και.
4: Ούτε τον ατρώει.
0: Αυτό είναι αλαζονία που κάνετε.
4: Ούτε τον
0: αφήστε να το πω.
4: Ούτε τον ατρώει.
0: Ούτε
4: τον ατρώει πόρτα από τη συνάντηση από τον Ερντογάν τρεις ώρες πριν γίνει αυτή η συνάντηση. Ούτε είναι εικόνα στέρεης εξωτερικής πολιτικής και σοβαρής το να μην εξηγείται γιατί δεν ποντίζεται επιτέλους αυτό το καλώδιο της διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και τα λοιπά και του Ισραήλ. Όλα αυτά δεν είναι σοβαρές εικόνες. Πρέπει να έχουμε μια εθνική πολιτική σοβαρότερη, μια εθνική πολιτική που να μην επιτρέπει το αίσθημα στους Έλληνες πολίτες να νιώθουν ότι είμαστε διάτρητοι, τόσο τα κομμάτια των υποκλοπών, θυμίζω ότι είναι ένα σκάνδαλο εθνικής προστασίας.
0: Πάλι υποκλοπές. Έχετε πει 10 φορές υποκλοπές, κύριε Παπά.
4: Εθνικής ασφάλειας. Όλα αυτά λοιπόν θα κριθούν και αυτά στις εκλογές. Σε σχέση με την Τουρκία, δεν πρέπει να επιτρέπουμε στην Τουρκία ούτε να παρεμποδίζει τις έρευνες των διεθνών εταιριών ανοιχτά της Κύπρου. Έχουμε ενιαίο αμυντικό δόγμα και αυτό να μην το θυμόμαστε μόνο κατά περίπτωση, αλλά να είναι μια πάγια πολιτική της Ελλάδας. Αυτές είναι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι θα κριθούν και αυτές μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία προανέφερα.
2: Τώρα μια ερώτηση για τον καθέναν, μια σύντομη απάντηση αν είναι εφικτό παρακαλώ, που αφορά το μετοκλογικό τοπίο, μιας που μιλάμε για εκλογές και διπρόωρες. Κύριε Μαρκόπουλε, σε ό,τι αφορά εσάς, παρά τη διαφορά σε ποσοστά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα, αυτά που θα έρθει ή αυτά που υπάρχουν, η αυτοδυναμία είναι μια δύσκολη υπόθεση, το λένε και πολλά στελέχη. σε μια τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει ένα θέμα με ποιον θα συνεργαστείτε, αφού βλέπουμε δεν υπάρχει διάθεση από την πλευρά κομμάτων που θα μπορούσαν εν δυνάμει να κάνουν μια συνεργασία. Και εσάς, κύριε Παπά, δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορείτε να συνοηθείτε όλο αυτό το λεγόμενο από εσάς δημοκρατικό κομμάτι της εκτός Νουδού προς τα αριστερά και κέντρο, δεν μπορεί να συνοηθεί για μια συνεργασία που θα δώσει μια κυβερνητική λύση. Κύριε Μαρκόπουλε, σε εσάς πρώτα.
0: Κύριε Δελάντολο, κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη εξίσωση η αυτοδυναμία, όμως νομίζω ότι δεν είναι άλυτη. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε, έχουμε ακόμα τα πολιτικά εργαλεία για να τα καταφέρουμε. Στην περίπτωση όμως που δεν τα καταφέρουμε, κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι η πολιτική δυναμική της κάλπης θα δώσει απαντήσεις. Και ξέρετε, δεν θα δώσει απαντήσεις μόνος προς εμάς. Θα δώσει απαντήσεις ως προς αυτούς οι οποίοι έχουν ως δόγμα τους το δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Φέρνω ένα σενάριο. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να βγάλει αυτοδυναμία, όμως έχει 15 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ κινείται πέριξ του 13-14%, θα είναι το ίδιο ΠΑΣΟΚ με αυτό το οποίο αρνείται τα πάντα? Είναι ερωτήματα τα οποία λοιπόν λέω ότι θα τα λύσει η κάλπη. Όμως ξεκαθαρίζω ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, ακριβώς για να μην μπλέξουμε με όλα αυτά τα σενάρια και τα όσα παρασκηνιακά συμβαίνουν, τις παρασκηνιακές δηλαδή επικοινωνίες και επαφές του κυρίου Ανδρουλάκη με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν μιλάει κιόλας μήπως και με τον κύριο Τσίπρα. Δεν γνωρίζω τι γίνεται τώρα, αν και μάλλον ανταγωνιστικά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, για να μην μπλέξουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία όταν θα έρθει η ώρα των καλπών, αν και έχουμε ακόμα καιρό.
2: Μάλιστα. Κύριε Παπά.
4: Μα στο ΠΑΣΟΚ, η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη. Λέμε ότι πρέπει να βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ, αν θέλει ο ελληνικός λαός να υπάρχει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ σημαίνει ένα υψηλό ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα του επιτρέψει να έχει πολιτική ηγεμονία στο χώρο του. Και είτε τα κόμματα τα οποία θα υπάρχουν αριστερά του ΠΑΣΟΚ θα συμφωνήσουν και θα συμπλέξουν με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είτε το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει και αυτό, όντας πλειοψηφικό και έχοντας εντολή από τον ελληνικό λαό, να είναι πρώτο ξανά επαναληπτικές εκλογές και θα διεκδικήσει και το ΠΑΣΟΚ την αυτοδυναμία. Αν θέλουμε να έχουμε πολιτική αλλαγή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν το ΠΑΣΟΚ ομιγέννητο είναι δεύτερο στις εκλογές, θα μείνει στην αξιωματική αντιπολίτευση, εκεί που θα το τάξει ο ελληνικός λαός. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός δεν θα δώσει μια τρίτη ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία για να καταστρέψει έτσι περισσότερο τη χώρα.
1: Πιστεύετε ειλικρινά ότι έχει δυνατότητα το ΠΑΣΟΚ με βάση τη σημερινή του εικόνα και δημοσκοπικά να διεκδικήσει την αυτοδυναμία?
4: Εγώ, με την επαφή μου με την κοινωνία, θεωρώ ότι οι δημοσκοπίες αυτή τη στιγμή δεν απεικονίζουν την δυναμική που υπάρχει. Όχι επειδή τις αμφισβητώ, αλλά θεωρώ ότι είναι η περίπτωση εκείνη που οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω σε σχέση με αυτό το οποίο θα βγάλει η κάλπη. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι τεράστιο. Αρκεί να περπατήσει κανείς στο δρόμο για να το ακούσει. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να συσπυρώσει αυτό το αίτημα και μέσω της αμφιτεύσης.
1: Το κόμμα Τσίπρα σας ανησυχεί, το ενδεχόμενο δηλαδή να διεκδικήσει και να πετύχει τη δεύτερη θέση σε βάρος του ΠΑΣΟΚ?
4: Δεν με ανησυχεί, γιατί και έχει κριθεί απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας, και γιατί το αφήγημά του θεωρώ ότι είναι συγκεχημένο και γιατί θεωρώ ότι δεν έχει μάθει και τίποτα από το παρελθόν. Μας λέει πάλι για να, ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες και όλα αυτά τα οποία νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού το εξοργίζουν και το εξαγριώνουν. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα έχει ιδιαίτερη απήχηση αυτό το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, το κόμμα Σαμαρά φαίνεται ως σενάριο να αναθερμαίνεται τις τελευταίες μέρες. Έχετε την αίσθηση ότι θα ζημίωνε σημαντικά τη Νέα Δημοκρατία αν κατέβαινε?
0: Κύριε Χατζηνικολάου, σίγουρα θα ήταν καλό το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά να μην προκύψει. Όχι για τη Νέα Δημοκρατία, εγώ νομίζω κυριάρχα για την μακρά ιστορική διαδρομή του ίδιου του Αντώνη του Σαμαρά, ενός ανθρώπου που τίτευσε στα υψηλότερα κλιμάκια και της παραταξής μας, έγινε πρωθυπουργός και μάλιστα με ένα επιτυχημένο έργο, πρέπει να το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα, δεν θα έχει βασική πηγή άντλησης τη δική μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα, κυρίως θα αλλιεύσει από τη δεξαμενή της ελληνικής λύσης, της κυρίας Καριστιανού και ενδεχομένως και από τη φωνή λογικής. Δεν νομίζω ότι οι βασικές απώλειες θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι το κοινό το οποίο ψηφίζει Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή παρακολουθεί στενά την παράταξή μας. Θεωρώ ότι στους βασικούς δείκτες που ψηφίζει το δεξιό και κεντροδεξιό κοινό έχουμε πετύχει αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαία αυτά τα οποία είπα και πριν από λίγο για τη διεθνή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τους εξοπλισμούς. Δηλαδή, τι θα περίμενε κάποιος από μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Νομίζω ότι σε αυτά τα έχουμε πάει αρκετά καλά. Η καθημερινότητα βέβαια έχει τα ζητήματά της, όμως νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει και θα πείσει τους πολίτες που έχουν μεταφερθεί στη ζώνη των αναποφάσιστων να την ξαναψηφίσουν.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κύριοι, σας ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
1: Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα το ραντεβού σας είναι για αύριο την ίδια ώρα. Εμείς το απόγευμα 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Σήκωσε το γάντι για το θέμα των ανεμογεννητριών ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, απαντώντας με ιδιαίτερα αυστηρό ύφος στον βουλευτή 12νήσου του Πασόκ Γιώργο Νικητιάδη κατά τη διάρκεια της χθεσινής λαϊκής συνέλευσης στην Καταβιά για το ζήτημα των αιολικών πάρκων στην Νότια Ρόδο. Ο κ. Χατζημάρκος κατηγόρησε ευθέως τον κ. Νικητιάδη για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και πολιτικό αμοραλισμό, υπενθυμίζοντας ότι ως υπουργός είχε ψηφίσει τον νόμο 4014 του 2011, ο οποίος, όπως είπε, ευνούχησε την αυτοδιοίκηση, αφαιρώντας από τις περιφέρειες τον αποφασιστικό ρόλο στις αδειοδοτήσεις τέτοιων έργων. Ο κ. Χατζημάρκος επέμεινε ότι η περιφέρεια δεν έχει εγκρίνει το συγκεκριμένο έργο και ξεκαθάρισε ότι καμία απόφαση δεν έχουμε να ανακαλέσουμε, γιατί καμία έγκριση δεν έχουμε δώσει, εξηγώντας ότι μετά το 2011 η αρμοδιότητα των αδειοδοτήσεων μεταφέρθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ η γνώμη της αυτοδιοίκησης περιορίστηκε σε γνωμοδοτικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην στρατηγική επιλογή της περιφέρειας να μην αποδεχθεί καμία νέα εγκατάσταση ανεμογεννητριών πάνω στα νησιά, ξεκαθαρίζοντας ότι η θέση αυτή αποτελεί σαφή πολιτική απόφαση της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Την ίδια στιγμή διευκρίνησε ότι η περιφέρεια τάσεται υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποστηρίζοντας όμως ότι η μόνη αποδεκτή λύση για το Αιγαίο είναι τα offshore αιολικά πάρκα στην θάλασσα, σε συνδυασμό με την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, ώστε να σταματήσει η λειτουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα. Ο πολιτικός τυχοδιοκτισμός δεν κρύβεται πίσω από την πολιτική αμνησία και ανέξοδες προτάσεις, τονίζει σε απάντηση της Υπερηφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον Γιώργο Νικητιάδη, υποστηρίζοντας ότι μετά τη χθεσινή λαϊκή συνέλευση στην Καταβιά επέλεξε για άλλη μια φορά τον δρόμο της επικοινωνιακής διαχείρισης αντί της ουσίας. Ας καταθέσει ο κ. Νικητιάδης τροπολογία στην Βουλή που να επαναφέρει το δικαίωμα της δεσμευτικής γνώμης της περιφέρειας. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολιτική της φωτογραφία, σημειώνεται χαρακτηριστικά. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης υπογράμμισε πως η θέση της Δημοτικής Αρχής είναι ξεκάθαρη: να αποφασίσουμε εμείς για τον τόπο μας. Η θέση μας για τις ανεμογεννήτριες ήταν, είναι και θα παραμείνει ξεκάθαρη. Δεν διαπραγματευόμαστε το δικαίωμά μας να αποφασίζουμε εμείς για τον τόπο μας. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το ζήτημα της αποκατάστασης του δικαστικού Μεγάρου, μετά και την έντονη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου είχε θέσει επιτακτικά το θέμα των προβλημάτων του κτηρίου που καταραίει, ζητώντας άμεσες λύσεις για την αποκατάσταση. Διαφορετικά, προειδοποίησε με αποχή διαρκείας. Κόκκινη γραμμή να μην μείνει ούτε μέρα η Ρόδος χωρίς δικαστήριο, τόνισε μετά τη συνάντησή του με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αποτελεί η απρόσκοπτη λειτουργία της δικαιοσύνης στη Ρόδο. Σε φάση αναδιάταξης μπαίνει ο τουριστικός χάρτης της χώρας. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάζουν σήμερα η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου θέτει διαφοροποίηση στους όρους ανάπτυξης αναπεριοχή, ειδικά στα νησιά. Στα κορεσμένα νησιά συμπεριλαμβάνεται η ΚΟΣ, εκτός από την περιοχή του δικαίου που κατατάσσεται στις αναπτυσσόμενες, όπως επίσης οι δημοτικές ενότητες Καλυθέας Ρόδου, η Αλυσού και Αφάντου. Σε μία από τις πιο επιθετικές δημόσιες παρεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια η ξενοδοχειακή αγορά απέναντι στην κυβέρνηση και τον σχεδιασμό του νέου ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό, ο πρόεδρος της ΠΟΚΣ Γιάννης Χατζής εξαπέλυσε σφόδρη επίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, προειδοποιώντας για λανθασμένο παραγωγικό μοντέλο, επενδυτική αποσταθεροποίηση και διοικητική ανεπάρκεια. Ο πρόεδρος της ΠΟΚΣ ξεκίνησε με ευθεία επίθεση για το χάος που, όπως περιέγραψε, επικρατεί ακόμη και σήμερα στην διαδικασία παραχώρησης της απλής χρήσης αγελού, παρότι η τουριστική περίοδος βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Στην ανάγκη στήριξης του τουρισμού και της αναπτυξιακής πορείας των νησιών αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος με αφορμή την Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου. Όπως τόνισε, παρά το δύσκολο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, οι προορισμοί του Νοτίου Αιγαίου συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρές αντοχές, ενώ υπογράμμισε πως η περιφέρεια θα συνεχίσει να στηρίζει τον τουριστικό κλάδο που, όπως είπε, προσφέρει θέσεις εργασίας και προοπτική στους νησιώτες. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά όσων ανέφερε βάζουν εμπόδια σε έργα και πρωτοβουλίες ανάπτυξης των νησιών. Τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στη Ρόδο ο διοικητής της δεύτερης ΣΥΠΕ Πειραιώς και Νησών Αιγαίου Χρήστος Ροηλός για ζητήματα του νοσοκομείου της Ρόδου. Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα πραγματοποιηθεί 15 έως 17 Μαΐου στην Αθήνα, στο συνεδριακό χώρο Metropolitan Expo. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με κεντρικό μιλητή τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνεχίζονται οι έλεγχοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου για την αποτροπή παράνομων καύσεων με αποτέλεσμα την επιβολή τριών διοικητικών προστήμων τις τελευταίες μέρες για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 32ος διάβλους της ομάδας Αιγαίου με τη συμμετοχή περισσότερων των 120 εθελοντών και 12 φουσκωτών σκαφών. Η αποστολή μέχρι τις 17 Μαΐου θα έχει βρεθεί συνολικά στην Ανάφη, στην Τήλο, στη Χάλκη, την Ψέριμο τους Λειψούς, το Σαρκιού, στην Κίναρο και το Κουφονήσι. Γιατροί από 20 διαφορετικές ειδικότητες, νοσηλευτές και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό προσφέρουν υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες στους ακρίτες. Στο πρόγραμμα εντάσσεται η κατασκευή και τις οικίες του στην Χάλκη. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα ξεκινάει με σχεδόν αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού μας. Συγκεκριμένα για σήμερα Δευτέρα κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, δεν θα απασχολούν περαιτέρω. Αυξημένη ωστόσο θα είναι η πιθανότητα για να δημιουργηθούν κάποιες ομίχλες, ειδικά τις πρωινές νωρίς το πρωί αλλά και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν τώρα από δυτικές διευθύνσεις, θα είναι γενικά ασθενείς 2 με 3 από 4. Το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς αναδιαστήματα και θα φτάνουν τα 4 από 4. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν νέα μικρή άνοδο, θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 17 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 28, στα ορεινά από 16 μέχρι 26 και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 19 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη σχεδόν αιθρίως προβλέπεται και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Οι άνεμοι θα συνεχίζουν από δυτικές διευθύνσεις, από το μεσημέρι θα στρέφονται σε βορειοδυτικές και θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτρη 3 με 4 από 4. Από το απόγευμα και κυρίως τη νύχτα θα ενισχυθούν πρόσκαιρα, ειδικά στην Αστυπάλαια, την Κάσο και την Κάρπαθο, και θα κουμπίσουν μέχρι τη νύχτα, όπως είπαμε, τα 5 με 6 από 4. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση, στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27, στα ορεινά από 15 μέχρι 25 και τέλος στην Λίνδο της Ρόδου από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410 31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα. Γεύση που σε ταξιδεύει.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Κυρίες και κύριοι, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό στο All Win Arena με ανατροπή στο 93 και στέφτηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Πρέπει να μ' ακούσει το σύμπαν. Ο δικέφαλος Αϊτός κυριαρχεί πάνω από την ποδοσφαιρική Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Γιατί είμαστε γεννημένοι νικητές. Βραδιά λύτρωσης για την ΑΕΚ. Από τον γκολ του Ζώα Μάριο στο γύρο του Θριάμβου με Ηλιόπουλο και το πρώτο πάρτι στα μπουζούκια για το πρωτάθλημα. Χτες το βράδυ η Ένωση έζησε μια νύχτα σαν αυτές που ονειρεύονται όλες οι ομάδες και πανηγύρισε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Μπράβο μας! ΑΕΚ σ' αγαπώ πολύ. Το ποδόσφαιρο δικαίωσε την ΑΕΚ όταν είδα λοιπόν. Τον είδε στον αγώνα. Έλα, ρε, εσύ δούλευε τώρα. Δουλεύουμε την ώρα που παίζει η ΑΕΚ. Όταν είδα το, ότι ακύρωσε το πρώτο γκολ, το ένα γκολ της ΑΕΚ, με πιάσε κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να φανταστείς. Ήθελε οργή, κατάθλιψη, όλα. Αλλά να λοιπόν που δικαιωθήκαμε και η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Και με αυτά ξέχασα να σας πω καλημέρα, να σας συστηθώ. Γεια σας, καλημέρα, υπέροχη μέρα σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου. Είμαι η Νατάσα Ράγιου, παρέα με τον Πέρι Βασιλάκη. Θα είμαστε μαζί με την εκπομπή Real Blonde μέχρι τις 2 με ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα. Θα μου πεις, είναι πιο ενδιαφέρον από την ΑΕΚ? Άλλο είναι η ΑΕΚ, ρε παιδιά. Η ΑΕΚ ήρθε και έκατσε κίτρινη στην καρδιά μας. Μου έλεγε πριν ο Πέρης Βασιλάκης, ναι, αλλά το οφείλεται στον Παναθηναϊκό, στον χθεσινό αγώνα. Ρε φίλε, είμαστε πρωταθλητές. Τι μου αναλύεις τώρα?

Και να το ποδόσφαιρο και να η επικαιρότητα και να ο καιρός και να ο χανταλιός και να η καραντίνα για τον άλλο. Μην ανησυχείτε, λέει, 45 μέρες, πώς το λένε, θα κάτσει καραντίνα. Αλλά εμείς να μην ανησυχούμε. Κάτι τέτοια μας λέγατε και πριν. Γι' αυτό είμαστε στα κεραμίδια λίγο και φοβόμαστε. Είμαστε, ρε φίλε, στην Ελλάδα του 2026. Και πώς μας φαίνεται.

το μεταξύ δείχνει ότι έχουμε την πρώτη εικόνα αυτού του 70χρονου Έλληνα από το κρουαζιερό πλοιοχόντιο με το χανταϊό τη στιγμή που μεταφέρεται στο Αττικόν. Παιδιά, ένα τύπο σαν διαστημάνθρωπο, ότι έχει την πιο κολλητική ασθένεια, τον πηγαίνει με καροτσάκι και είναι ντυμένο με στολή φοβερή. Ο 70χρονο λένε ότι είναι ασυμπτωματικό, αλλά για καλό και για κακό τον βάζουμε καραντίνα 45 μέρες. Τι του μέλε να πάθει του ανθρώπου αυτού. Εντάξει, κάθε site που ανοίγω είναι για την ΑΕΚ, όπως το καταλαβαίνετε. Εντάξει, λογικό. Πάντως αυτός ο χανταϊός που μας βρήκε έχει διψήφιο αριθμό κρουσμάτων επιβεβαιωμένων μέχρι τώρα, που συνδέονται όλα με εκείνο το ρήμαδο κρουαζιερόπλιο, το Χόντιους. Αχ. Έχουμε τρεις θανάτους που έχουν συνδεθεί με την έξαρση του ιού στο πλοίο. Ένα ζευγάρι Ολλανδών, 69 ετών και οι δύο, και μια Γερμανίδα επιβάτηδα. Παράλληλα, έχουμε έναν Αμερικανό και μια Γαλλίδα που ταξίδευαν με το MTE. Το γεγονός ότι το πλοίο λεγόταν Χόντιους και αυτό λέγεται Χαντοϊός, πώς το βλέπεις? Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές γνωστοποίησαν πως ένας από τους 17 Αμερικανούς πολίτες που απομακρύνθηκαν από το πλοίο βρέθηκε επίσης θετικός στον ιό. 8 περιστατικά μέχρι το Σαββατοκύριακο είχε καταγράψει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εκ των οποίων τα 6 είχαν επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Και Γάλλοι ανάμεσα. Α, είπα Γάλλοι. Θα ήθελε, σε παρακαλώ, να ακούσουμε τη Γαλλία. Είναι εβδομάδα Eurovision, παιδιά, και θα έχουμε αφιέρωμα και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Αλλά σήμερα ας πάρουμε πρώτα μία γεύση, γιατί το γαλλικό τραγούδι. Δεν θα κάνω σχόλιο για το ελληνικό. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, θα τα ξαναπούμε και στην πορεία. Ο καθένας έχει την άποψή του. Αλλά θέλω, παρακαλώ, πάρα πολύ να ακούσουμε το γαλλικό τραγούδι. Το οποίο γαλλικό θυμίζει παλιές, καλές εποχές της Eurovision.

0: σε περίπτωση που είστε κουτσομπόλιδες ή ενδιαφέρεστε, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, υπουργών, δημάρχων και ευρωβουλευτών. Δημοσιοποιήθηκαν σήμερα το πρωί από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής όλα τα ποθενέσχες. Αν θέλετε να ενημερωθείτε, παρακαλώ να πάτε. Υπάρχουν και αναλυτικά, βεβαίως, πρώτα-πρώτα απ' όλα τα στοιχεία της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Il est là.

0: Πάρα πολύ μ' αρέσει αυτή η νέα επιχείρηση που λέγεται Broken Chain της ελληνικής αστυνομίας. Το Broken Chain είναι μια επιχείρηση για να καταγράψουν, να μαζέψουν και να φυλακίσουν αυτούς που εμπλέκονται με πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Έχουν γίνει ήδη δύο συλλήψεις, ένας 57χρονος και ένας 57χρονος από την Καλαμάτα και 56χρονος στην Κέρκυρα, παιδιά. Όλοι αυτοί οι πορνόγεροι και οι πορνοάνθρωποι γενικότερα. Δηλαδή μια μεγάλη επιχείρηση με την κωδική ονομασία Broken Chain, που αποκάλυψε υπόθεση διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Και αυτό με πάει να σας παραπέμψω αμέσως στο Real Voice News και στο Red Pepper που κυκλοφόρησε σήμερα το άρθρο. Έχει τίτλο SOS και είναι πραγματικά SOS, γιατί μιλάει για το πώς, τι γίνεται ακριβώς στο διαδίκτυο με τα παιδιά μας, με τα παιδιά σας, με τα παιδιά μας, τους ανήλικους και τους εφήβους, με δραματικά στοιχεία, με φιαλτικά στοιχεία, και είναι τώρα η ώρα να σώσετε και να σώσουμε τα παιδιά με το να καθυστερήσουμε την πρώτη επαφή τους με την τεχνολογία και το διαδίκτυο. Διαβάστε το SOS από το Red Pepper σήμερα στο Real Voice.
1: Συνασπισμοί, εκλογές, οργανώσεις.
0: Α, να τα και συνασπισμοί και εκλογές και οργανώσεις. Έχει πληροφορίες ότι θα γίνει νωρίτερα, Πέρι.
1: Μογές, δωρεές και λαφρύξεις. Περαστρόικα.
0: Φυσικά και δεν έγινε κανένα βήμα προς τη λύση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ζητάει διάφορα το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος. Δεν είναι υπερβολικές οι προτάσεις μας, λέει. Οι ΗΠΑ είναι εκείνες που έχουν αδικαιολόγητες απαιτήσεις. Αυτά λέει η Τεχεράνη. Και βεβαίως ο πόλεμος συνεχίζεται. Ο πόλεμος και στα χαρακόμματα, αλλά και ο άτυπος πόλεμος διπλωματικός μεταξύ του Ντόναλτ και όλων των υπολείπων εκεί στη Μέση Ανατολή.

0: τώρα δεν μπορείς να μπεις, η αλήθεια είναι, στο μυαλό του Μητσοτάκη, αλλά ότι βρίσκονται όλοι σε εκλογικό πυρετό ή τουλάχιστον σε εκλογική ετοιμότητα. Μιλάνε συνέχεια τα σενάρια για εκλογές, να μην τα ξαναλέμε. Υπάρχει και ένα σενάριάκι για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου. Οπότε χαλαρώστε το καλοκαίρι, ξελισάξτε όσοι θέλετε αυτό το καλοκαίρι, γιατί μας βλέπουν για εκλογές το Σεπτέμβριο, αν όλα πάνε σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Επιστροφή φόρων, δάνεια και χρήμα. Εκατομμύρια.
0: Το ότι ψάχνουνε στο διάστημα την ταυτότητα του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, αυτό πώς το βλέπετε?
1: Αμυντικές δαπάνες, όλα θαύμα θα ανάψω.
0: Δορυφορικό κάτωπτο, ρούτερ που επέτρεπαν την επικοινωνία θαλάσσιου ντρόουν με χειριστή. Καταλαβαίνετε τώρα, εδώ μιλάμε, λέει, για συριακούς αριθμούς που τους ψάχνουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, να δουν από πού προέρχεται αυτό το ντρόουν που το βρήκε εκείνος ο ψαράς μέσα στη σπηλιά στη Λευκάδα. Ο Δένδιας δήλωσε ότι γνωρίζουν τι είναι το σκάφος και περίπου τι περιέχει μετά την απενεργοποίηση των εκρηκτικών. Είχε και εκρηκτικά. Επίσης, ο υφυπουργός Ναυτιλίας, ο Στέφανος Γκίκας, ανέφερε ότι εξετάζεται η χώρα κατασκευής, ο τρόπος έβρεσης και η αποστολή του ντρόουν με επικρατέστερο σενάριο τη χρήση του κατά ρωσικών πλοίων. Πώς κατέληξε, ποιος οδήγησε, θα μου πεις τώρα, τον ντρόουν μέσα στη σπηλιά στη Λευκάδα για λόγους. Τι να πω, ρε φίλοι. Όλα είναι πιθανά σε αυτόν τον κόσμο, το ξέρετε. UFO, λέει η Ελένη Καναρίν. Ναι ρε Έλενα, UFO είναι. Όλα τα είχαμε, αυτά μας λείπουν.

0: καστάνιο.
1: Τα έχετε μάθει τι έγινε με έναν τουρίστα που κέρδισε το δικαστήριο από το ξενοδοχείο το πεντάστερο στην Κο? Το έχεις διαβάσει τι έχει συμβεί? Φίλε, είναι τρομερό όμως, έτσι. Διηγείται ο τύπος όσα βίωσε στο πεντάστερο της Κο πέρσι. Τον έκανα, λέει, να διεκδικήσει και να κερδίσει αποζημίωση οι ξαπλώστρες. Ο άνθρωπος που πληρώνει ξενοδοχείο και μονίμως οι ξαπλώστρες δίπλα στην πισίνα ήταν κρατημένες. Συνέχεια. Κάθε μέρα κρατημένες. Με πετσέτες, κρατημένες. Ο Γερμανός τουρίστας κάνει μήνυση γιατί τα παιδιά τον αναγκαζόντουσαν να ξαπλώνουν στο τσιμέντο δίπλα στην πισίνα και οι 400 ξαπλώστρες κρατημένες. Τι να πω, πιλότος ο άνθρωπος αυτός. Τι κάνανε οι επισκέπτες του ξενοδοχείου? Αφήναν τις πετσέτες νωρίς το πρωί και μετά επέστρεφαν στο δωμάτιό τους, τρώγανε, κοιμόντουσαν, ξέρω εγώ τι κάνανε. Ή πήγαιναν στην πόλη της Κόλλη, ή όσοι θέλανε πραγματικά να κάνουν μπάνιο εκεί στην πισίνα δεν μπορούσαν γιατί είχαμε τις πετσετούλες. Πάει λοιπόν στο δικαστήριο και κερδίζει και αποζημίωση. Θεούλης. Πονηρούλης ο Γερμανός. Μια χαρά.
2: Συνήθως είναι οι Γερμανοί που το κάνουν αυτό.
1: Οι Γερμανοί το κάνουν αυτό. Κακώς όλοι που θα έπρεπε να το κάνουν. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο να ανησυχείτε για το χανταϊό, γιατί δεν έχουμε περάσει και λίγα με τον κορονοϊό. Στην αρχή μας καθυζήγαζαν και για τον κορονοϊό, οπότε καταλαβαίνω την ανησυχία σας τώρα. Εκεί που δεν ήταν κανείς, ξαφνικά είναι τόσοι, είναι και Έλληνες, Ιταλοί, γυρίζουν πίσω και ο κόσμος ανησυχεί και σου λέει να ετοιμαζόμαστε για δεύτερο κύμα, ιστορία με καραντίνες και τέτοια. Ανησυχούν δικαίως. Περιμένουμε.
0: Πιάνω τον εαυτό μου και χάνω το μυαλό.
1: Ο καθηγητής δημογραφίας Βύρον Κοντζαμάνης παρουσίασε μια σειρά από πολύ ανησυχητικά στοιχεία για το δημογραφικό, παιδιά. Με λίγα λόγια να σας πω, είπε ότι το 2060 οι Έλληνες θα είμαστε όσοι ήμασταν τη δεκαετία του 1960, αλλά πολύ πιο μεγάλη σε ηλικία.
0: Φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι.
1: Πέρι μου έρχεται στην Ελλάδα υπό άκρα, ήρθε μάλλον από άκρα μυστικότητα η Taylor Swift και παραβρέθηκε, λέει, στο γάμο του Καρλάφτη. Ποιος είναι ο Καρλάφτης? Φορούσε ένα μπλε φόρεμα, ένα κόσμημα και είχε τα μαλλιά της πιασμένα. Στους καλεσμένους του γάμου ζητήθηκε βεβαίως να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα να μην κυκλοφορεί. Δηλαδή, τι θα γίνει αν κυκλοφορήσει καμιά φωτογραφία? Τι θα πάθει η Taylor Swift με τόσα λεφτά που πήρε για να τραγουδήσει εκεί στο γάμο? Είναι αθλητής ο Γιώργος Καρλάφτης, συμπαίκτης με τον σύντροφο της... Α, κατάλαβες τι μέσον έβαλε, είναι συμπαίκτης με τον σύντροφο της Taylor Swift, γι' αυτό τη φέρανε. Χόρεψε, μίλησε, λέει, διασκέδασε με τους υπόλοιπους προσκεκλημένους. Ε, τον Καρλάφτη, έπρεπε να έρθει η Taylor Swift για να μάθουμε ποιος είναι ο Καρλάφτης. Ελληνοαμερικανός αθλητής, να το Ελληνοαμερικανός, που έφερε στην Ελλάδα για το γάμο του την Taylor Swift. Στα νότια προάστια η τελετή. Όχι, δεν ήρθε να τραγουδήσει, ήρθε για να παρευρεθεί στο γάμο γιατί ήταν και ο καλός της που είναι φίλος και συναθλητής του Καρλάφτη. Μάλιστα. Kansas City. Είναι η πιο πλούσια καλλιτέχνηδα στον κόσμο αυτή τη στιγμή η Taylor Swift, νούμερο 1, έτσι δεν είναι?

Ετοιμαστείτε, λέει, για ένα περίεργο φετινό καλοκαίρι σε ό,τι αφορά τον καιρό, γιατί τα προηγούμενα ήταν μια χαρά. Φέτος ήταν το περίεργο. Ένα καλοκαίρι σε τροχιά εκτός συνηθισμένων ορίων διαγράφεται για την Ευρώπη και τη χώρα μας. Μάλιστα.

καλοκαίρι του 2026, αυτό που διανύουμε ήδη σιγά σιγά για την Ελλάδα και γενικότερα για μια σφίγγα, πάρε τη σφίγγα. Υπάρχει μια σφίγγα. Δεν θα είναι απλώς πολύ ζεστό. Θα χαρακτηρίζεται, λέει, παιδιά, φέτος το καλοκαίρι από έντονες αναλλαγές. Φάσεις με βαρύ καύσωνα που θα εναλλάσσονται με καιρική αστάθεια και καταιγίδες στα ορεινά και τα ηπειρωτικά. Η ξηρασία στην κεντρική Ευρώπη και η αυξημένη υγρασία στον νότο θα δημιουργούν συνθήκες για πυρκαγιές και αλληλοδιαδοχικές κρίσεις κακοκαιρίας. Δηλαδή, εκεί που θα ψινόμαστε από τον ήλιο, θα έχουμε κακοκαιρία και από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει και ορατός ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Μάστε. Ωραία θα περάσουμε και φέτος.

0: Για την ΑΕΚ σας είπα. Σας είπα, εντάξει. Τι να κάνω, χαρά έχω και δεν κρύβεται. Ήταν η γιορτή της μητέρας θες και όλοι είπαμε χρόνια πολλά στις μανούλες μας ή θυμηθήκαμε τις μανούλες μας που δεν είναι εδώ. Όλες οι μαμάδες λοιπόν, εκείνες που μας έδωσαν ζωή, εκείνες που περιμένουν παιδάκι, εκείνες που υιοθέτησαν παιδί, σε όσες παλεύουν να γίνουν μαμάδες, σε εκείνες που αγάπησαν παιδιά άλλων σαν να ήταν δικά τους, γιατί η μητρότητα έχει να κάνει με την αγάπη που δίνεις στο παιδί, είτε το γεννάς είτε όχι. Χρόνια πολλά σε εκείνες που βρίσκονται στον ουρανό, σε εκείνες που έχουν χάσει ένα παιδί, σε όσες αγωνίζονται μόνες τους, αλλά και στις γιαγιάδες που είναι δεύτερες μητέρες, σε εκείνες τις μητέρες που νιώθουν πως όλα τα κάνουν λάθος. Και σε εκείνες χρόνια πολλά δεν τα κάνουμε λάθος, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει μάνιουαλ για τη μητρότητα. Αγάπη είναι μόνο. Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά μέρα η χθεσινή για όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ βγήκε ένα post περί με ατάκες της Ελληνίδας μάνας. Είναι ο απόλυτος οδηγός επιβίωσης για την Ελληνίδα μάνα. Μπορείς να θυμηθείς ατάκες της Ελληνίδας μάνας, της μάνας σου. Το γνωστό είναι το πεζακέτα να πάρεις, έτσι δεν το συζητώ. Τι. Α, όχι, αυτό δεν. Αυτό δεν μπορούμε να σας το περιγράψουμε. Είναι αυτό που βάζει το δάχτυλο, το δάχτυλο στο στόμα και σκούνε. Α, τι έχεις να πάρεις, ξέρετε, δεν χρειάζεται να μιλάει εκεί. Αλλά οι πιο γνωστές ατάκες της Ελληνίδας μάνας είναι το ζακέτα να πάρεις. Έφαγες. Μην βγεις έξω με λουσμένο μαλλί. Το γνωστό που έχει πάρει δραματικούς τόνους, πάρε με όταν φτάσεις. Αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ, το πάρε με όταν φτάσεις, φυσικά. Το άλλο, κοίτα, εγώ δεν ανακατεύομαι στη ζωή σου, αλλά κοίτα, αλλά έχω θέμα. Και το οποίο συνοδεύεται, αφού σου λέει τον εξάψαλμο, μετά σου λέει, κάνε ό,τι θέλεις. Αυτό
1: όμως είναι παγίδα.
0: Τι, κάνε ό,τι θέλεις.
1: Ναι,
0: κάνε εσύ ό,τι θέλεις και θα δεις τι έχεις να πάρεις. Εμένα αυτό μου το κρατάει ακόμα ο Φάνης. Με παίρνει λοιπόν τηλέφωνο και μου λέει, μαμά, έχω αυτό, αισθάνομαι περίεργα να το κάνω αυτό και έχω και αυτό, τι να κάνω. Όταν του λες, μη μου απαντάς έτσι, του λέω, κάνω ό,τι θέλεις παιδάκι μου. Όχι, μη μου απαντάς έτσι, γιατί μετά θα μου λες ότι δεν έκανα αυτό που θέλεις. Γιατί του λέω, θα κάνεις αυτό που θα σου πω. Όχι, μου λέει, τι θέλετε πια, ρε παιδιά. Βεβαίως η κλασική ερώτηση της Ελληνίδας μάνας στο γιο είναι ποια ήταν αυτή και στην κόρη ποιος ήταν αυτός. Άλλη μοιραία τάκα, έτσι θα πας. Με αυτό το ντύσιμο θα πας. Και βεβαίως εγώ για το καλό σου το λέω. Σου έβαλα κάτι μικρό να πάρεις μαζί σου. Φράση με τις τρεις λέξεις που επαναλαμβάνεται από το πρωί μέχρι το βράδυ, όσο χρονών κι αν είστε, θα με πεθάνεις. Και να δω άμα πεθάνω τι θα κάνεις. Και η εποδός μετά από όλο αυτό τον εξάψαλμο, μάνα είμαι, κάτι ξέρω.

σου είπα από ότι χτες, για να μην το χρουσουζέψω και για να δώσω ένα μια όθηση στον αγώνα, πριν τον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός, πως ντύθηκα και έβαλα τον Τζιωβάνι να με φωτογραφίσει για να πάει η Γούρη ο αγώνας. Με κίτρινα. Και τον έβαζα να με φωτογραφίζει με τα κίτρινα για να φέρω Γούρη στην ΑΕΚ. Και έφερα. Όπως το λες, το έχεις πιάσει το νόημα, θα βρέχει φέτος. Και ζέστη θα κάνει και θα βρέχει.

Σας ενημερώνω ότι στο δεύτερο μέρος εκπομπής, από τη μία μέχρι τις δύο παρά, θα έχουμε μια συνέντευξη με μια κυρία που μου έστειλε ένα mail, ένα γράμμα. Με ευαισθητοποίησε τόσο πολύ, έχει μια τόσο ενδιαφέρουσα ιστορία ζωής που θα συγκινηθείτε πολύ και θα ήθελα να την ακούσουμε μαζί. Μείνετε συντονισμένοι.

Παιδιά, τι είναι αυτά που σε με μόλις μαθαίνω, διαβάζω από το... Για να δω, από το Ρόδος News είναι αυτό. Συνελήφθη σήμερα το πρωί στη Λίνδο οδηγός Πούλμαν που έριξε οξύ στο πρόσωπο της συζύγου του. Σήμερα το πρωί λοιπόν ένας οδηγός Πούλμαν ο οποίος φέρεται να έριξε οξύ χθες το βράδυ στο πρόσωπο της συζύγου του. Σήμερα το πρωί στο πάρκινγκ της Λίνδου τον περίμενε ισχυρή αστυνομική δύναμη όπου και συνελήφθη. Θα έχουμε νεότερα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να φτάρε. Οξύ.

0: Ένα επεισόδιο podcast αφιερωμένο στη σχέση μητέρας και παιδιού με αφορμή τη γιορτή της μητέρας. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ξέρετε. Είναι πραγματικά μια προσέγγιση που αφορά όλες τις μανούλες. Για να ακούσουμε τι είπε στο Real Voice μέσω του podcast η Μαρία Χαλάντα.
1: Ονομάζομαι Μαρία Χαλάντα. Είμαι ψυχολόγος και συνθετική ψυχοθεραπεύτρια. Και μέσα από τα podcast του Real Voice 995.gr θα δώσουμε φωνή στις ανθρώπινες σκέψεις. Σύντομα πλησιάζει η γιορτή της μητέρας και για πολλές εκεί έξω είναι η μέρα χαράς. Για άλλες, μια ημέρα άβολη. Με προβληματισμό, με κοινωνική προσδοκία που βαραίνει ή ακόμα και κρυφό πόνο. Κάθε μία εκεί έξω αξίζει το σεβασμό και το δικαίωμα να έχει την επιλογή να είναι ή όχι μητέρα, χωρίς προσπάθεια ή διεκδίκηση, αλλά φυσικά. Ακόμα και ο τρόπος μας ενδιαφέρει. Μαμάδες single, με γάμο, χωρίς γάμο, με εξωσωματική, με αλλεπάλληλες προσπάθειες, που βίωσαν απώλεια που δεν θέλησαν ή και την διέκοψαν. Όλες, μα όλες αυτές και άλλες τόσες διαφορετικές περιπτώσεις που στο τέλος δεν χρειάζεται να μας αφορούν. Αρκούν μονάχα το σεβασμό μας, ούτε καν τη λύπηση. Το σεβασμό. Αν δούμε την οικογένεια στην Ελλάδα μέσα στα χρόνια, θα δούμε ότι ο ρόλος της μητέρας δεν άλλαξε ξαφνικά, απλώς μεταμορφώθηκε. Στις παλαιότερες δεκαετίες, η μητέρα ήταν κυρίως συνδεδεμένη με το σπίτι. Όχι γιατί δεν δούλευε, αλλά γιατί η δουλειά της δεν φαινόταν. Ήταν μέσα στην οικογένεια, στα χωράφια, στις μικρές επιχειρήσεις. Αόρατη, αλλά απαραίτητη. Ερχόμαστε σε μια εποχή που οι μητέρες μας απόκτησαν τη δική τους ταυτότητα έξω από το σπίτι. Εργάζεται, αλλά συνεχίζει να φροντίζει. Εξελίσσεται, αλλά συνεχίζει να νιώθει ότι οφείλει. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ενοχή. Ενοχή όταν λείπει από το σπίτι. Ενοχή όταν είναι στο σπίτι, αλλά σκέφτεται τη δουλειά. Ενοχή γιατί ό,τι και αν κάνει, μοιάζει να μην είναι ποτέ αρκετό. Και ίσως αυτό είναι το πιο σύγχρονο κομμάτι της μητρότητας σήμερα. Όχι απλώς ότι η μητέρα δουλεύει, αλλά ότι προσπαθεί να είναι ταυτόχρονα τα πάντα και πληρώνει το τίμημα μέσα της. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, μας μεγάλωσαν μανάδες ενοχικές. Μπορεί να έχουν τη μορφή του «τα κάνω όλα και δεν διαμαρτύρομαι», αλλά τα εκπληρώνω σαν σούπερ ήρωας. Μπορεί να είναι εκείνες που έχουν μία μόνιμη θλίψη στα μάτια τους ή εκείνες που μοιάζουν σαν να βρίσκονται μόνιμα σε εμπόλεμη ζώνη. Ακόμα και αν θυματοποιούνται. Συχνά τις βλέπουμε να είναι υπερπροστατευτικές, ακόμα και παρεμβατικές. Λες και αφορά τη δική του ζωή. Όλες τους έχουν ένα κοινό, ότι θυσιάστηκαν και θυσιάζονται και είναι πάντα διαθέσιμες, ακόμα και κουρασμένες. Πάμε να δούμε όμως πως εκείνη η γενιά μαμάδων λειτουργεί μέσα στις νέες σαν φωνή και πρότυπο. Σε εκείνες που σπούδασαν ή και όχι, άργησαν να κάνουν παιδιά και θέλησαν να παρατείνουν την ελεύθερη ζωή τους. Είναι εκείνες που τους δόθηκε χρόνος να επεξεργαστούν την απόφαση αυτή και τελικά να καταλήξουν, ξεκινώντας με την ιδέα ότι θα είναι διαφορετικές. Ενδεχομένως χωρίς να ξέρουν σε τι θέλουν να διαφέρουν, λες και κληρονόμησαν τον θυμό της καταπιεσμένης μητέρας που τους μεγάλωσε. Η γενιά αυτή των μαμάδων έθεσε υψηλά τους στόχους της υπερτέλειας οικογένειας και μαμάς, που θα τα έχει όλα υπό έλεγχο, που μπορεί να τα κάνει όλα. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί στα θετικά η προσπάθεια των νέων μαμάδων να υιοθετήσουν παιδαγωγικές μεθόδους, διαβάζουν, εξελίσσονται και συμβουλεύονται ένα σωστό τρόπο μεγαλώματος του παιδιού τους, κατά πάσα πιθανότατα μακράν διαφορετικό από εκείνον των δικό τους γονιών. Τι γίνεται όταν όλα αυτά τα κυνηγάμε κατά γράμμα χωρίς προσαρμοστικότητα? Εκνευρισμός, απογοήτευση, πολλές μαμάδες νιώθουν ότι χάνουν τον έλεγχο και εκεί η εξουθένωση συνήθως μοιάζει μονόδρομος. Και στην χειρότερη των περιπτώσεων που ο θυμός εξωτερικά θα σιωπάσει, εσωτερικά θα έχει μπει ως πόρος. Αν πάλι θυμώσεις και εκφραστεί, απογοητεύεσαι από τον εαυτό σου και σε ακυρώνεις πλήρως. Πολλές αναβιώνουν ή σκέφτονται ότι τελικά δεν τα κατάφερα και είμαι σαν τους γονείς μου. ή συντηρητικό.

κρίνονται με άλλες μαμάδες που μπορεί να τα καταφέρουν καλύτερα και ματαιώνονται. Είναι όλα πολλά για να θες να τα κάνεις όλα, όπως είδες να τα κάνουν, ή πολλά για να τα κάνεις τέλεια. Εργασία, πολλαπλή ρόλη, σπίτι και μια ευτυχισμένη οικογένεια. Ικανοποιημένη όλη, λες και είσαι μηχανή που παράγει χαρά στους γύρω της. Κάπου εδώ θα αναρωτιέσαι και ποια είναι η λύση. Ίσως είναι μικρές υποχωρήσεις όταν όλα δεν γίνονται όπως τα θες. Ίσως είναι το μοιράζομαι και ζητάω βοήθεια όποτε είναι αυτό εφικτό. Αστοχίες θα γίνουν. Συμφιλιώσουμε αυτό. Ακόμα και τότε, το παιδί σου μπορεί να γίνει ευτυχισμένος ενήλικας που ενώ δεν μεγάλωσε σε μια υπερπροστατευτική γυάλα, σε είχε εκεί ουσιαστικά. Και τελικά, ποιο είναι το παν? Το να μάθεις να έχεις ένα ήρεμο παιδί, συνεργάσιμο, έναν ήπιο που να συμπεριφέρεται ως ενήλικας, που θα είναι βολικό ή δεν θα σε κάνει να νιώθει άβολα όταν εκφράζει την παιδικότητά του? Μπορεί να το καταφέρεις αυτό, ναι. Όχι με υπερβολική χειραφέτηση, αλλά δίνοντάς του αγάπη και το χρόνο να είναι παιδί για όσο του είναι απαραίτητο. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις, που πολλές από αυτές μπορεί να σου είναι δυσνόητες. Και εδώ αναρωτήσου, παλεύεις με όλες αυτές τις μεθόδους γιατί? Αυτές ήταν που σου έλειπαν εσένα ως παιδί? Κάνε αυτό που ξέρεις έμφυτα. Δώσε του αγάπη, φροντίδα. Άκουσέ το χωρίς να το συγκρίνεις. Πίστεψε σε αυτό και θα κάνει και εκείνο το ίδιο. Τότε είναι η στιγμή να καμαρώσεις από χαρά και περηφάνεια ως γονέας, όταν το δεις ξέχνιαστο, αυθόρμητο και όπως διαλέξει εκείνο να είναι. Αλλά σεβάσου κι εσύ εσένα. Έτσι θα μιμηθεί και αυτό τη συμπεριφορά σου. Ζήστε, κορίτσια, χωρίς ενοχές. Παραμένετε γυναίκες, άνθρωποι που η μητρότητα δεν ισούται με κλουβί. Ακόμα κι αν εργάζεστε, ακόμα κι αν όχι. Μην περιμένετε να ενηλικιωθούν τα παιδιά σας για να ζήσετε. Δεν θα είναι πια το ίδιο και πιστέψτε με, ακόμα και τότε, διαμαγείας πάλι μέσα από τα παιδιά σας θα επιδιώκετε να ζείτε. Ακόμα κι αν δεν έχεις κίνητρο εσένα, σκέψου την κόρη σου. Πώς θα ήθελες εκείνη να δει τον εαυτό της ως ενήλικη ή τον γιο σου? Πώς θα ήθελες να συμπεριφέρεται συντροφικά? Να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους ως αυτόνομοι και πραγματικά ανεξάρτητοι άνθρωποι που σχεδιάζουν και εκπληρώνουν ό,τι επιθυμούν. Εν ολίγης, ναι, είναι μια σχέση που ξεκινά με απόλυτη σύνδεση και σιγά σιγά πρέπει να μάθει να αφήνει χώρο. Συμβολικά, πότε κόβεται ο ομφάλιος λόρος? Εσύ είσαι έτοιμη να επιτρέψεις το παιδί σου να προχωρήσει, να σε απορρίψει, να μην στρέφεται γύρω από εσένα? Θα το αντέξεις? Ή θα έχεις μεγαλώσει ένα παιδί που ενηλικιώνεται και τον κρατάει ακόμα αυτό το αόρατο πια λουρί του ομφάλιου λόρου? Θες να μάθεις πώς είναι να μεγαλώνεις αλλά να μην φεύγεις πραγματικά? Ζει, αλλά δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις. Έχει μάθει να περιμένει την έγκριση. Λέει ναι σε όλα για να μην έρθει σε σύγκρουση, αλλά μέσα του πιέζεται. Ό,τι και να κάνει, νιώθει ότι δεν είναι αρκετό. Αντίθετα, γονείς που έχουν αυτονομηθεί από τα παιδιά τους, τους έχουν βοηθήσει να χτίσουν μια σχέση μαζί τους χωρίς εξάρτηση. Έχουν επίγνωση των αποφάσεών τους, βάζουν όρια χωρίς να νιώθουν ότι προδίδουν, χωρίς να χρειάζεται να υπακούσουν για να αγαπηθούν και δεν κουβαλούν μια διαρκή ανάγκη επιβεβαίωσης. Γι' αυτό μην ξεχνάς πως δεν είσαι πια το παιδί σου, ούτε έχεις αξία μόνο όταν είσαι διαθέσιμη, αλλά έχεις και δικαίωμα να μην μπορείς να ανταποκριθείς και κυρίως να ζεις, αλλά να μπορείς να το κάνεις χωρίς ενοχή. Μπορείς να είσαι μία μητέρα με κακή ημέρα, με ένα σπίτι άστατο που δεν περνάνε όλα από το χέρι σου. Μπορείς να είσαι μητέρα που θα πάει βόλτα με τις φίλες της. Αυτό ας γιορτάζει η μέρα αυτή, όχι τη μητέρα σου περίρωα. Αυτό το podcast είναι αφιερωμένο σε εκείνες που έφυγαν νωρίς. Σε εκείνες τις μαμάδες που έφυγαν σε έναν τοκετό. Σε εκείνες που προσπαθούν να γίνουν και σε εκείνες που δεν μπορούν. Ακόμα και σε εκείνες που γεννήθηκαν γυναίκες, αλλά είναι επιλογή τους να μην θέλουν. Στις γιαγιάδες που στάθηκαν για δεύτερη φορά ως μαμάδες.
και σε όλες εκείνες τις μορφές μητρότητας που συναντάμε καθημερινά. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η μητρότητα ισούται με οτιδήποτε γύρω μας μοιάζει με φροντίδα, ανιδιοτελή αγάπη και αποδοχή. Και τέλος, σε εκείνες και σε εκείνους που μάλλον θα ήθελαν να τις είχαν ζήσει, ακόμα και αν ήταν ενοχικές, ακόμα και αν ήταν χειριστικές. Χρόνια πολλά σε κάθε μορφή μητρότητας που υπάρχει εκεί έξω. Αυτό ήταν το σημερινό μας podcast. Είμαι η Μαρία Χαλάντα και μείνετε συντονισμένοι στο Real Voice για να αναλύσουμε πολλά ακόμα θέματα που απασχολούν την ανθρώπινη μας φύση.

0: είχες μέσα φωλιά και έβαζες πάντα στο πικά το δίσκο με το Δε Μαρία.
1: Πόσες φορές δεν το έχουμε πει και πόσες φορές θα το πούμε αυτό στη ζωή μας. Άρε μαμά, άρε μαμά.
0: Χανώσου στη μουσική.
1: Ανεφόρον αγάπη, ασφάλεια και φροντίδα. Αυτό είναι το συνώνυμο της μάνας, κυρίες και κύριοι. Μητέρα είναι η γυναίκα που είτε σε γεννά είτε όχι, σε μεγαλώνει, που σε αγαπάει, σου δίνει ζωή. Εκείνη που δίνει τη ζωή της για σένα κυρίως.
0: Τις πόρτες άνοιγε στο φως, να μπει ο ήλιος και ο Θεός.
1: Θα πάμε λίγο νωρίτερα από τη μία σε δελτίο ειδήσεων, γιατί θέλω να είμαστε, να έχουμε ένα πολύ μεγάλο διάστημα χρόνου για να ακούσουμε την κυρία Φωτεινή Πεσματζόγλου από Θεσσαλονίκη. Είναι ένας ύμνος στην ημέρα της μητέρας, αυτή η γυναίκα που μου έστειλε ένα μήνυμα, ένα γράμμα και θεώρησε ότι είναι πολύ σημαντικό να την ακούσουμε όλοι μαζί, εγώ με εσάς, γιατί τη σχέση που έχουμε την έχουμε χτίσει έτσι ώστε να τα μοιραζόμαστε όλα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Πεθάνεις μωρέ αυτό θες. Άρε μαμά. Άρε μαμά.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Σήκωσε το γάντι για το θέμα των ανεμογεννητριών ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, απαντώντας με ιδιαίτερα αυστηρό ύφος στον βουλευτή δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργο Νικητιάδη κατά τη διάρκεια της χθεσινής λαϊκής συνέλευσης στην Καταβιά για το ζήτημα των αιωλικών πάρκων στην Νότια Ρόδο. Ο κ. Χατζημάρκος κατηγόρησε ευθέως τον κ. Νικητιάδη για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και πολιτικό αμοραλισμό, υπενθυμίζοντας ότι ως υπουργός είχε ψηφίσει τον νόμο 4014 του 11, ο οποίος, όπως είπε, ευνούχησε την αυτοδιοίκηση, αφαιρώντας από τις περιφέρειες τον αποφασιστικό ρόλο στις αδειοδοτήσεις τέτοιων έργων. Ο κ. Χατζημάρκος επέμεινε ότι η περιφέρεια δεν έχει εγκρίνει το συγκεκριμένο έργο και ξεκαθάρισε ότι καμία απόφαση δεν έχουμε να ανακαλέσουμε, γιατί καμία έγκριση δεν έχουμε δώσει. Εξηγώντας ότι μετά το 11 η αρμοδιότητα των αδειοδοτήσεων μεταφέρθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ η γνώμη της αυτοδιοίκησης περιορίστηκε σε γνωμοδοτικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην στρατηγική επιλογή της περιφέρειας να μην αποδεχθεί καμία νέα εγκατάσταση ανεμογεννητριών πάνω στα νησιά, ξεκαθαρίζοντας ότι η θέση αυτή αποτελεί σαφή πολιτική απόφαση της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Την ίδια στιγμή διευκρίνησε ότι η περιφέρεια τάσεται υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποστηρίζοντας όμως ότι η μόνη αποδεκτή λύση για το Αιγαίο είναι τα offshore αιωλικά πάρκα στην θάλασσα, σε συνδυασμό με την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, ώστε να σταματήσει η λειτουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα. Ο πολιτικός τυχοδιοκτισμός δεν κρύβεται πίσω από την πολιτική αμνησία και ανέξοδες προτάσεις, τονίζει σε απάντηση της Υπεριφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον Γιώργο Νικητιάδη, υποστηρίζοντας ότι μετά τη χθεσινή λαϊκή συνέλευση στην Καταβιά επέλεξε για άλλη μια φορά τον δρόμο της επικοινωνιακής διαχείρισης αντί της ουσίας. Ας καταθέσει ο κ. Νικητιάδης τροπολογία στην Βουλή που να επαναφέρει το δικαίωμα της δεσμευτικής γνώμης της περιφέρειας. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολιτική της φωτογραφία, σημειώνεται χαρακτηριστικά. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης υπογράμμισε πως η θέση της Δημοτικής Αρχής είναι ξεκάθαρη: να αποφασίσουμε εμείς για τον τόπο μας. Η θέση μας για τις ανεμογεννήτριες ήταν, είναι και θα παραμείνει ξεκάθαρη. Δεν διαπραγματευόμαστε το δικαίωμά μας να αποφασίζουμε εμείς για τον τόπο μας. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το ζήτημα της αποκατάστασης του δικαστικού Μεγάρου, μετά και την έντονη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου είχε θέσει επιτακτικά το θέμα των προβλημάτων του κτίριου που καταραίει, ζητώντας άμεσες λύσεις για την αποκατάσταση. Διαφορετικά, προειδοποίησε με αποχή διαρκείας. Κόκκινη γραμμή να μην μείνει ούτε μέρα η Ρόδος χωρίς δικαστήριο, τόνισε μετά τη συνάντησή του με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αποτελεί η απρόσκοπτη λειτουργία της δικαιοσύνης στη Ρόδο. Σε φάση αναδιάταξης μπαίνει ο τουριστικός χάρτης της χώρας. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάζουν σήμερα η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου θέτει διαφοροποίηση στους όρους ανάπτυξης αναπεριοχή, ειδικά στα νησιά. Στα κορεσμένα νησιά συμπεριλαμβάνεται η ΚΟΣ εκτός από την περιοχή του δικαίου που κατατάσσεται στις αναπτυσσόμενες. Όπως επίσης οι δημοτικές ενότητες Καλυθέας Ρόδου, η Αλυσού και Αφάντου. Σε μία από τις πιο επιθετικές δημόσιες παρεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια η ξενοδοχειακή αγορά απέναντι στην κυβέρνηση και τον σχεδιασμό του νέου ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό, ο πρόεδρος της ΠΟΚΣ Γιάννης Χατζής εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, προειδοποιώντας για λανθασμένο παραγωγικό μοντέλο, επενδυτική αποσταθεροποίηση και διοικητική ανεπάρκεια. Ο πρόεδρος της ΠΟΚΣ ξεκίνησε με ευθεία επίθεση για το χάος που, όπως περιέγραψε, επικρατεί ακόμη και σήμερα στην διαδικασία παραχώρησης της απλής χρήσης αγελού, παρότι η τουριστική περίοδος βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Στην ανάγκη στήριξης του τουρισμού και της αναπτυξιακής πορείας των νησιών αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος με αφορμή την Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου. Όπως τόνισε, παρά το δύσκολο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, οι προορισμοί του Νοτίου Αιγαίου συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρές αντοχές, ενώ υπογράμμισε πως η Περιφέρεια θα συνεχίσει να στηρίζει τον τουριστικό κλάδο που, όπως είπε, προσφέρει θέσεις εργασίας και προοπτική στους νησιώτες. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά όσων ανέφερε βάζουν εμπόδια σε έργα και πρωτοβουλίες ανάπτυξης των νησιών. Τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στη Ρόδο ο διοικητής της δεύτερης ΣΥΠΕ Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου Χρήστος Ροηλός για ζητήματα του νοσοκομείου της Ρόδου. Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα πραγματοποιηθεί 15 έως 17 Μαΐου στην Αθήνα, στο συνεδριακό χώρο Metropolitan Expo. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με κεντρικό μιλητή τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου για την αποτροπή παράνομων καύσεων με αποτέλεσμα την επιβολή τριών διοικητικών προστήμων τις τελευταίες μέρες για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 32ος διάπλους της ομάδας Αιγαίου με τη συμμετοχή περισσότερων των 120 εθελοντών και 12 φουσκωτών σκαφών. Η αποστολή μέχρι τις 17 Μαΐου θα έχει βρεθεί συνολικά στην Ανάφη, στην Τήλο, στη Χάλκη, την Ψέρυμο τους Λιψούς, τους Αρκιούς, στην Κίναρο και το Κουφονήσι. Για 3 από 20 διαφορετικές ειδικότητες, νοσηλευτές και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό προσφέρουν υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες στους ακρίτες. Στο πρόγραμμα εντάσσεται η κατασκευή και της οικίας του γιατρού στην Χάλκη. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
5: Η εβδομάδα ξεκινάει με σχεδόν έθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού μας. Συγκεκριμένα για σήμερα Δευτέρα κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, δεν θα απασχολούν περαιτέρω. Αυξημένη ωστόσο θα είναι η πιθανότητα για να δημιουργηθούν κάποιες ομίχλες, ειδικά τις πρωινές νωρίς το πρωί αλλά και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν τώρα από δυτικές διευθύνσεις, θα είναι γενικά ασθενείς 2 με 3 από 4. Το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς αναδιαστήματα και θα φτάνουν τα 4 από 4. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν νέα μικρή άνοδο, θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 17 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 28, στα ορεινά από 16 μέχρι 26 και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 19 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Οι άνεμοι θα συνεχίζουν από δυτικές διευθύνσεις, από το μεσημέρι θα στρέφονται σε βορειοδυτικές και θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα και κυρίως τη νύχτα θα ενισχυθούν πρόσκαιρα, ειδικά στην Αστυπάλεια, την Κάσο και την Κάρπαθο, και θα κουμπίσουν μέχρι τη νύχτα, όπως είπαμε, τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση, στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27, στα ορεινά από 15 μέχρι 25 και τέλος στην Λίνδο της Ρόδου από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
6: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολλώνιο. Απολλώνιο. Νερό της φύσης. Απολλώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολλώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, 4,99. Μακβέλ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά, 184 γραμμάρια, 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κιλό, 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί, 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Real Voice. Παιδιά, άκουσα τη άκουσα το πρόγνωση την Παρασκευή για το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ο Μαρουσάκης ήταν και είπε μια φράση που μου είχε μείνει. Θα έχουμε, λέει, σκονοσύννεφα και λασποψυχάλες. Δεν είναι σαν τίτλο. Σκονοσύννεφα και λασποψυχάλες. Τέλειο. Επιστροφή στο στούντιο λοιπόν, Real Voice, εκπομπή Real Blonde. Ετοιμαστείτε για μια σπουδαία εξομολόγηση. Θα πάρουμε τηλέφωνο μια κυρία από Θεσσαλονίκη σε λίγο, την κυρία Φωτεινή. Μέχρι τότε να σας πω, θέλετε, έχω και την κουλέρα εδώ πέρα, έχω και τον Περί Βασιλάκη. Είμαστε μια χαρά, κάνει πάρα πολύ ζέστη, κολλάνε τα ρούχα πάνω μας. Θέλετε να σας πω τα πόθεν αίσχες των πολιτικών?
11: Θες να σου πω εγώ την περιουσιακή μου κατάσταση καλύτερα? Για να κλάψεις.
1: Εσύ θες. Το αφήνω, πάω παρακάτω. Μας έχει σοκάρει όλους αυτή η ιστορία στο Ηράκλειο, ειδικά με την 28χρονη και την περιγραφή του παιδιού, με την κακοποίηση, άλλη μια κακοποίηση βεβαίως. Και έχεις ένα παιδάκι εδώ που λέει στη γιαγιά: «Γιαγιά, αμαλώνανε η μαμά και ο μπαμπάς και ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και πέταξε τη μαμά έξω». Στο νοσοκομείο βρίσκεται η γυναίκα με πολύ σοβαρά τραύματα, καυγάδες, εντάσεις και ένα μυστήριο που καλούνται οι αρχές να λύσουν. Η υπόθεση με την 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών που την παρέσυρε ο άντρας της με το αυτοκίνητο μετά από καυγά στο Ηράκλειο. Τι άλλο διαβάζουμε σήμερα, λοιπόν, συνελήφθη 36χρονος εδώ στη Ρόδο μετά από καταγγελία αυστριακή συναδέλφου του για βιασμό. Με την κατηγορία του βιασμού σε βάρος της 29χρονης, λοιπόν, αλλοδαπής από Αυστρία, συνελήφθη ένας τύπος 36χρονών Έλληνας στη Ρόδο. Όπως κατήγγειλε η κοπέλα, η οποία είναι συνάδελφός του στην ίδια επιχείρηση, έγινε το περασμένο Σάββατο στις 4 τα ξημερώματα. Έκανε την καταγγελία και τις βραδινές ώρες εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 36χρονος. Ωραία πράγματα. Πανικός και στη Φθιώτιδα. Ένοπλη ληστεία με Καλάσνικοφ σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Εισέβαλαν, έχουμε γίνει Σικάγο, εισέβαλαν δράστες ληστές στο υποκατάστημα με Καλάσνικοφ. Την ώρα που μέσα βρίσκονταν υπάλληλοι και τουλάχιστον τρία άτομα. Ένοπλη ληστεία.

σας πω επίσης μια είδηση που ήρθε τώρα πριν από λίγο. Υπέστη καρδιακή ανακοπή στο νοσοκομείο της Πορτογαλίας η Bonnie Tyler. Προσπάθησαν να την επαναφέρουν από τεχνητό κόμμα. Βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Η διάσημη ουαλή τραγουδίστρια η Bonnie Tyler, που τη δεκαετία πότε, περίπου του 80, του 80 αποθεώθηκε από όλους μας. 74 η Bonnie Tyler πλέον. Πότε, πώς περνάνε τα χρόνια. Ελάτε να κάνουμε βουτιά σε αναμνήσεις και να συνομιλήσουμε με τη Θεσσαλονίκη τώρα και με την κυρία Φωτεινή Πεσματζόγλου, την οποία θα την υποδεχθούμε με ένα τραγούδι. Τι τραγούδι.

0: Πριν από λίγες μέρες έλαβα στο mail μου ένα γράμμα. Αγαπητή μας Νατάσα, τολμώ να χρησιμοποιήσω ενικό, καθώς μετά από τόσα χρόνια πετυχημένης πορείας στην τηλεόραση κέρδισες επάξια την αγάπη μας και τα λοιπά και το σεβασμό. Είμαστε σχεδόν συνομήλικες, μου γράφει. Δεν είμαστε, Φωτεινή μου, εγώ είμαι μεγαλύτερη σου. Πήρα το θάρρος να γράψω και να μοιραστώ την ιστορία μου με αφορμή τη γιορτή της μητέρας και όχι μόνο. Αν κρίνετε ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή μια ανθρώπινη συζήτηση στο ραδιοφωνικό αέρα της Ρόδου, θα αποτελούσε τιμή μου. Είναι μια ιστορία που αξίζει να ακουστεί, γιατί η ζωή μου δεν ήταν δεδομένη. Ήταν κατακτημένη, όπως οι ζωές όλων μας πιστεύω, αλλά κυρίως για τις γυναίκες που χτίζουν ζωές μόνες τους και καριέρες ταυτόχρονα. Για όλους όσοι χρειάζεται να ακούσουν ότι τα θαύματα γίνονται όταν υπάρχει αγάπη, επιμονή και πίστη. Σήμερα, 56 χρόνια αργότερα, η κυρία Φωτεινή, η Φωτεινή Πεσματζόγλου, είναι μητέρα 4 παιδιών και την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ανυπομονησία. Φωτεινή μου, σου μιλάω στον ενικό.
1: Η δική μου να δεις, τη δική μου, μέρη σε όλους από Θεσσαλονίκη. Αν μπορούσα να κάνω μια αγκαλιά μεγάλη, θα το έκανα.
0: Πόσο χαίρομαι με αυτή μας τη διαδικτυακή συνάντηση και τώρα την τηλεφωνική. Με ενθουσίασε και με εντρίγκαρε η ιστορία που μου έστειλες, η ιστορία της ζωής σου. Εσύ είσαι τώρα στέλεχος δημοσίου τομέα.
1: Ναι, θα έλεγα, είμαι μόνιμη υπάλληλος σε ένα δήμο, σε ένα από τους μεγαλύτερους δήμους στο
0: Θεσσαλονίκη. Βέβαια.
1: Προϊσταμένη σε κάποιο τμήμα, δεν χρειάζεται να λέμε λεπτομέρειες.
0: Και όχι μόνο αυτό, έχεις δύο μεταπτυχιακά, είσαι εκπαιδεύτρια ανηλίκων, είσαι ποιήτρια με βραβεύσεις και διακρίσεις. Και να πάμε λίγο πίσω, γιατί θέλω πάρα πολύ να εκμεταλλευτώ όλο το χρόνο που έχουμε για να ακούσω την ιστορία σου, που δεν είναι μόνο για τη γιορτή της μητέρας, δεν είναι μόνο για τη γιορτή της γυναίκας, δεν είναι μόνο για τη γυναίκα, είναι ένα μάθημα ζωής για όλους μας. Γεννήθηκες ως πρόωρο μωρό θαύμα. Πόσο ζύγισες όταν γεννήθηκες?
1: Γεννήθηκα 900 γραμμάρια μέσα στην αγκαλιά μιας επίσης πολυτεκνής οικογένειας. Άρα μιλάμε για 1970,
0: ναι,
1: που με άλλα δεδομένα στην Ελλάδα δεν θα επιβίωνα.
0: Ναι.
1: Και με μεγάλωσαν ουσιαστικά τα αδέρφια μου, γιατί οι γονείς μας ήταν εργαζόμενοι από τότε.
0: Ναι.
1: Και έτσι, χωρίς την αγάπη τους, γιατί έπρεπε ένα πρόωρο να κάνει ασκήσεις.
0: Αυτά στη Γερμανία.
1: Αυτά στη Γερμανία.
0: Δούλευαν στη Γερμανία οι δικοί σου και μπορώ να σημειώσω εδώ και την ημερομηνία της γέννησής σου, η οποία είναι σημαδιακή. Είναι 29 Μαΐου, είναι η επέτειος της άλωσης της πόλης.
1: Πάντα έλεγα, μία η άλωση της πόλης μεγάλη και μία εγώ. Λοιπόν, συνομήλικες είμαστε, γιατί είπαμε ηλικία δεν έχει να κάνει με χρόνια. Μάλλον θα έλεγα ότι είσαι πολύ πολύ μικρότερη μου.
0: Νομίζεις, αλλά έτσι όπως το θέτεις το δέχομαι.
1: Είσαι μικρότερη μου, ναι, δεν το σκεφτώ. Η αύρα, η όποια αύρα θετική και το χαμόγελο δείχνει.
0: Αγαπημένη μου, δηλαδή είναι σαν να σε ξέρω. Πάμε λοιπόν να δούμε. 27 εβδομάδων και μιας μέρας ήσουν όταν γεννήθηκες και ήσουν.
1: Όλη η ιστορία ήταν απίστευτη. Ειδικά όταν έγινε το βήμα κάποια στιγμή να γίνω μητέρα και πάω στο γυναικολόγο μου και το εξήγησε την ιστορία.
0: Ναι.
1: Λέω, αποκλείεται εσύ. Ναι, γιατί ένα πρόωρο οι γονείς του δεν ξέρουν πού θα βρεθεί η αδυναμία του οργανισμού. Την εφηβεία θα μιλάει, θα έχει την διάνοια να είναι εντάξει και να μην είναι σε ειδικές περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Η αγωνία τους ήταν καθημερινή.
0: Των γονιών σου.
1: Εγώ 5-6 χρονών, πρώτη δημοτικού, διάβαζα ήδη εφημερίδες από τους φίλους του μπαμπά μου.
0: Έχουμε πολλά κοινά σημεία, θα τα πούμε στην πορεία. Και εγώ διάβαζα εφημερίδα στην ηλικία των 5 χρονών. Να σε ρωτήσω κάτι. Εκείνη την εποχή, το 70, τη δεκαετία του 60-70, το να κάνεις ένα παιδί στα 40, η μαμά σου ήταν 40 όταν σε γέννησε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ήταν και το πιο συνηθισμένο πράγμα του κόσμου.
1: Υπάρχει να είναι μια ιδιαιτερότητα. Γι' αυτό νιώθω ότι οφείλω στο σύμπαν, οφείλω στο Θεό, τον όποιο Θεό έχει ο καθένας μέσα του. Ήταν 40 χρονών και.
0: Είχε ήδη τρία παιδιά.
1: Είχε τρία παιδιά. Και φαντάσου, αυτό είναι λεπτομέρεια ιατρική, ότι ήταν 6 μηνών και δεν το καταλάβαινε, γιατί από ένα σημείο και μετά υπάρχει κυλίτσα. Και είχε λίγο.
0: Ήταν 6 μηνών και δεν είχε καταλάβει την έγκυος.
1: Είχε λίγο αιμορραγία πλέον. Και πήγε στον γυναικολόγο και είπε: μα κυρία μου, σημαίνεται το τέταρτο σας παιδί.
0: Απαπα.
1: Ήταν όλα πολύ ιδιαίτερα. Ναι. Και εντάξει. Ήμουνα 6 μηνών με μία μέρα από τον 7ο τελικά.
0: Και χρειάστηκε να μείνεις θερμοκοιτίδα για 3 μήνες.
1: Ναι, ναι, 3 μήνες.
0: 3 μήνες. Με ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης, φαντάζομαι.
1: Και μετά ήταν η όποια προσαρμογή.
0: Ναι, και τους γιατρούς να πιστεύουν ότι οπωσδήποτε θα είχες κάποιο είδους αναπηρία. Τελικά το θαύμα έγινε και το σύμπαν αυτό που χρωστάς και στο Θεό και ήσουν απολύτως υγιής στη ζωή σου και μεγάλωσες μια χαρά.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι.
1: Για όλα, πραγματικά.
0: Με αγάπη και φροντίδα, με αδέρφια, με δύο εργαζόμενους γονείς που πάλευαν για σας. Και μου γράφεις ότι από τότε που ήσουν πολύ μικρή, ήρθατε στην Ελλάδα πότε?
1: Το 1977.
0: Μετά από 7 χρόνια.
1: Ναι, ναι. Και εδώ τονίζω, συγχώρεσέ μου, ότι και θα το αναλύσουμε. Δεν είναι η γονεϊκή αγάπη και η συνέστηση, δεν είναι για όλους. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, για όποιους το έχουν και είναι υπεύθυνοι των πράξεών τους και θέλουν να δημιουργήσουν και καλά παιδιά.
0: Ναι, όχι, δεν είναι για όλους. Καταρχάς, δεν βλέπουμε γύρω μας τι συμβαίνει με τους γονείς που είναι εγκληματίες απέναντι στα παιδιά τους.
1: Ακριβώς. Εκεί συνειδητοποιήσεις και λες ότι ήμασταν τυχεροί όταν είχαμε αξιόλογους γονείς μας με όλα τα λάθη τους. Γιατί επίσης η πατρότητα και η μητρότητα δεν διδάσκονται.
0: Ναι, όχι, δεν έρχεται με manual η μητρότητα ούτε η πατρότητα. Είναι περισσότερο συνέστημα και εμπειρία. Δεν μπορείς να ξέρεις ποιος και ξέρεις ποιο είναι το φοβερό. Νομίζω το έχεις νιώσει και εσύ, ότι με τα χρόνια, όταν πια έχουν μεγαλώσει το παιδί ή τα παιδιά, συνειδητοποιείς πόσα λάθη έκανες, αλλά δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω να τα διορθώσεις και έχεις και κάποιες τύψεις.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο.
0: Είναι.
1: Ναι. Αλλά λες ότι η καλύτερη μητέρα στα παιδιά μας είμαστε εμείς οι ίδιοι. Δεν θα υπάρξει άλλη.
0: Ναι, δεν υπάρχει η άλλη είναι καλύτερη. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι γονείς και η καλύτερη μητέρα, όπως το λες για τα παιδιά. Από μικρή, λοιπόν, Φωτεινή μου, ήσουν πάντα βιαστική, πάντα απασχολημένη. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ειλικρινά, έπαιζα με το χρόνο. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το πρόωρο.
0: Μπορεί.
1: Αλλά δεν μπορώ να περιμένω. Μη μου πεις να περιμένω.
0: Ανυπόμονη.
1: Τελείως. Μη μου πεις να περιμένω μια διαδικασία που παίρνει χρόνο. Εγώ, αν μπορώ να την τρέξω, θα την τρέξω. Γιατί.
0: Πω, το ίδιο είμαι και εγώ, απίστευτο. Χωρίς να είμαι πρόωρη.
1: Να κερδίσω χρόνο και να τον κάνω πιο παραγωγικό σε άλλα πράγματα που αγαπώ.
0: Ναι. Θέλεις να κάνεις πράγματα συνέχεια. Δεν μπορείς να καθίσεις, δηλαδή, να χαλαρώσεις.
1: Ναι, αυτό δεν είναι πάντα καλό. Ναι, δεν
0: Όχι,
1: είναι πάντα
0: δεν
1: καλό.
0: Είναι πάντα καλό. Η αλήθεια είναι.
1: Τελειώνω κάτι. Ωραία, πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Τώρα τι πάμε. Ούτε σημαίνει ότι δεν είμαι γεμάτη. Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ γεμάτη μέσα μου. Απλά θέλω να έχω έτσι. Πέρα από τις φίλες, αγαπημένα πρόσωπα που μπορούμε να πούμε, να ακούσουμε μουσική ή θέατρο. Θέλω πάντα με κάτι να ασχολούμαι.
0: Θέλεις πάντα με κάτι να ασχολούμαι. Ωστόσο, όταν ήσουν μικρή, στα πρώτα χρόνια της ζωής σου, ήσουν λίγο λυπημένη, γιατί ήσουν πολύ αδύνατη.
1: Εδώ τώρα πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Πάμε στο κεφάλαιο το bullying της τότε εποχής.
0: Για πες.
1: Που αν και ήμουν εγώ, τολμώ να το πω, ξέρεις, έτσι, κοκαλιάρα τελείως.
0: Ναι.
1: Είχα τέτοια αδύνατη προσωπικότητα που ενώ υπήρχαν τα περιπέγματα και οι κορυδίες. Εγώ είμαι τόσο δυνατή από την αγάπη της οικογένειάς μου, που σε πληροφορώ ποιο αγόρι τολμούσε να με πειράξει. Εγώ ήμουν αμάν φύγεται από τη Φωτεινή, γιατί τους έδινα κλωτσίες στα πόδια.
0: Αλήθεια.
1: Και μάλιστα, επειδή τύχαινε και ήμουν η καλή μαθητρική μου, πολύ κοινωνική. Ναι. Αλλά γιατί το κάνετε αυτό? Εγώ θες να σε πω χοντρό ή θες να σε πω κάτι άλλο?
0: Α, ήσουν ατζόρα, δεν το άφηνες να πέσει κάτω.
1: Όλοι ίδιοι είμαστε, γιατί το κάνετε αυτό?
0: Ωστόσο, είχες και μέσα σου κάτι που σε κλώνιζε. Όταν... Απλώς δεν το έδειχνες. Ώστε υπήρχε το bullying από τότε, σε κοροϊδεύανε.
1: Βέβαια, μα καμιά φορά στα παιδιά μας λέμε ότι μην νομίζετε ότι πάντα θα υπάρχει. Ή πρέπει να είσαι πολύ δυνατός για να το μετατρέψεις αντίθετα.
0: Ναι.
1: Όταν δεν φοβάσαι και ξέρεις ότι αξίζεις, δεν σε πτωεί τίποτα. Δεν ακούς, δεν βλέπεις. Προχωράς μπροστά.
0: Ναι. Και μετά ήρθες στην Ελλάδα το 1977. Και πώς ήταν η αλλαγή της ζωής από Γερμανία σε Ελλάδα?
1: Ευτυχώς, επειδή δεν χρειάστηκε να πάω και γερμανικό σχολείο, πήγα κατευθείαν στο ελληνικό, η προσαρμογή μου ήταν άμεση. Δεν είχα θέματα.
0: Δεν είχες θέματα.
1: Με τα παιδάκια εδώ, ούτε με τη γλώσσα μιλούν.
0: Ναι, ήσουν 7 χρονών όταν ήρθες. Πήγατε κατευθείαν Θεσσαλονίκη?
1: Κατευθείαν Θεσσαλονίκη, ναι, γιατί οι παππούδες και από τις δύο μεριές γιαγιάδες ήταν μικρασιάτες που ήρθαν τότε στον Εύωσμο από την Χρυσαντική καταστροφή, ακόμα φαντάσου. Άρα είμαστε Θεσσαλονίκης, κατευθείαν Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και μετά θυμάμαι αναμνήσεις όμορφες και ευχαριστώ για το. Τραγουδί ήταν έτσι, μας χαλάρωσε λίγο.
0: Ναι.
1: Όμορφες αναμνήσεις. Πέρα από τις δυσκολίες τις όποιες έχει ο καθένας μέσα του.
0: Ναι.
1: Αλλά προσπαθούσα να προχωράω χωρίς να με εμποδίσουν πράγματα.
0: Και έκανε συνέχεια πράγματα, ώσπου ήρθε η εποχή που το ασχημόπαπο, το κοκαλιάρικο, μεταμορφώθηκε σε κύκνο.
1: Ναι, κάπως έτσι έγινε, πραγματικά. Γιατί μετά την εφηβεία πάντα λέγαν, επίσης να το πω ιατρικά, οι παιδίατρα έλεγαν στη μητέρα μου ότι μη στεναχωριέστε. Μετά την εφηβεία θα αλλάξει, θα δείτε. Θα πασχύνει, θα είναι αλλιώς. Έτσι έγινε. Εντελώς τυχαία στη δική μου περίπτωση, έτσι έγινε.
0: Έγινε ακριβώς έτσι.
1: Εντάξει, έβαλα κιλά νορμάλ. Φαντάζομαι ότι.
0: Έτρωγες κανονικά.
1: Μόνο έτρωγα. Τα αδέλφια μου, εκεί επίσης είναι όμορφες αναμνήσεις. Τα αδέλφια μου με πείραζαν, καλοπροαίρετα όμως.
0: Ναι.
1: Έτρωγα τα πάντα. Εκείνοι τρώγαν και πάγαιναν, αλλά εγώ έτρωγα τα πάντα και ήμουν. Αμάρτια! Τρώ, δεν παχαίρισα. Εμείς.
0: Ναι, ναι, μισητή από όλους τους άλλους που κάνανε δίαιτες και δεν βλέπανε πώς το λένε καλό. Και έρχεται κάποια στιγμή ο γάμος.
1: Έρχεται ο γάμος κάποια στιγμή, ναι. Αγάπη εκείνη την εποχή. Στα 25 χρόνια καμιά φορά έχεις και την έλλειψη, μάλλον την άγνοια. Δεν θα το έλεγα κίνδυνο, δεν ήταν κίνδυνος, αλλά το να μείνω απανωτά κάθε χρόνο.
0: Έγκυος.
1: Ήταν παιδιά αγάπης.
0: Βέβαια.
1: Που, εντάξει, μπορεί
0: τέσσερα
1: να μην...
0: παιδιά δηλαδή τώρα σήμερα.
1: Τέσσερα παιδιά.
0: Όσα και.
1: Παιδιά.
0: Όσα παιδιά είχαν και οι γονείς σου. Τέσσερα εκεί.
1: Εντελώς τυχαίο. Αυτό. Εννοείται εντελώς τυχαίο.
0: Εντελώς τυχαία έγινε. Νόμιζα ότι το έχεις βάλει σκοπό να κάνεις και εσύ τέσσερα παιδιά.
1: Επίσης θα αναφέρω ότι τα αδέλφια μου, ο καθένας είχε από ένα παιδί.
0: Α.
1: Γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις αν θέλει να κάνεις παιδιά, αν μπορείς, δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί ήταν πάλι το χιουμοριστικό της μητέρας μου ότι εντάξει, εγώ με τον κρίνω και με ένα έγκυος. Ήταν συνειδητά η όποια συνέχεια της κάθε εγκυμοσύνης και το λέω με καμάρι και περηφάνεια ότι έχω αξιόλογα παιδιά, παιδιά που γίνανε με αγάπη και έχουν ανοίξει τα φτερά τους και έχουν βγει στον κόσμο.
0: Και είσαι και πολύ περήφανη για τα παιδιά σου σήμερα, να πούμε το κάθε παιδί.
1: Λίγα πράγματα, γιατί δεν θα θέλουν.
0: Δεν θέλουν, σε μαλώνε. Ωραία, θα τα πάμε γρήγορα. Πες μου για έναν-έναν τι είναι στη ζωή του σήμερα αυτά τα παιδιά, λοιπόν, πριν πάμε στα άλλα.
1: Είναι ένας γιος και τρεις κόρες, υπέροχα παιδιά.
0: Ένας γιος και τρεις κόρες. Πες μου για το γιο, λοιπόν.
1: Λοιπόν, ο γιος τελείωσε βιολογία στο Αριστοτέλη και αυτή τη στιγμή κάνει το διδακτορικό του στη Μαδρίτη.
0: Ναι.
1: Η επόμενη ιστορικό αρχαιολογικό στο Αριστοτέλη εργάζεται στο εξωτερικό και εκείνη στην Ισλανδία.
0: Ναι.
1: Η επόμενη μας είναι η αγαπημένη μας που ασχολήθηκε με τη ζαχαροπλαστική.
0: Πάστρισεφ, ναι.
1: Ακριβώς. Η μικρή μας τελείωσε ψυχολογία πάντη.
0: Ναι. Άρα σου λείπουν, έχεις δύο εκτός Ελλάδας.
1: Ναι, και προς το παρόν δύο εντός.
0: Και δύο προς το παρόν εντός και φαντάζομαι ότι είναι όλη η ζωή τα παιδιά σου. Δεν πήγε και τόσο καλά ο γάμος.
1: Όχι, δεν ήμασταν ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι. Μπορεί λίγο να καθυστέρησε να το εξεκαθαρίσουμε, αλλά τελείωσε. Τελείωσε και νομίζω ότι όταν ένα ζευγάρι δεν μπορεί να τα βρει μεταξύ τους, είναι καλύτερα το χώρια για όλους, και για τα παιδιά και για το ζευγάρι.
0: Θέλεις να μιλήσουμε για το λόγο ή δεν θέλεις?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι ιδιαίτερα, γιατί είναι ένα θέμα που, όπως ξέρεις, απασχολεί τους πάντες ακόμα και πάντα. Το θέμα της...
1: Ξένη, όταν παντρευτείς νωρίς σε μια σχέση και δεν γνωρίζεις πολύ τον άλλον,
0: ναι,
1: γενικότερα αναφέρομαι,
0: ναι, ναι,
1: δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα λειτουργήσεις μες το γάμο.
0: Όχι, δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Αυτό λέω πάντα στα παιδιά και το ζουν αυτό το βιωματικά πλέον, ότι πρέπει πολύ καλά, που δεν τους αφορά πλέον ο γάμος. Είναι γενιές άλλες που θέλουν και αγαπάνε τους εαυτούς τους, ή δεν σημαίνει ότι για να είμαι με έναν άνθρωπο πλέον πρέπει να παντρευτούμε. Αλλάξαν τα δεδομένα και χαίρομαι γι' αυτό.
0: Πάντως πρέπει να πούμε ότι δεν είναι πια ασυνήθιστο ότι παλιά συνέβαινε αυτό με την ανδρική κυριαρχία μέσα σε ένα γάμο και ότι, εν πάση περιπτώσει, ότι ο πατέρας αφέντης ή ο άντρας αφέντης συνεχίζει να υπάρχει σήμερα.
1: Συνεχίζει να υπάρχει.
0: Αυτό είναι το δραματικό για πολλές γυναίκες, όπου υπάρχει η ενδοοικογενειακή βία, όπου υπάρχουν πολλά. Δεν είναι, κανονικά αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει πια, αλλά δυστυχώς υπάρχει και παντού.
1: Έχει να κάνει με το πόσο πιστεύουμε στον εαυτό μας.
0: Ναι.
1: Εκάστοτε χρονική στιγμή, πόσο έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση ή όχι.
0: Μα εκεί είναι το σημείο. Σε κάνει ο βίαιος σύντροφος ή σύζυγος, που είτε σε χτυπάει είτε σε προσβάλλει, το ίδιο και το αυτό είναι, αν με ρωτάς, με την έννοια της καταπίεσης και του... Όχι, και του υποβιβασμού, το να σε θεωρεί κατώτερο, ας πούμε, ένας σύζυγος και να θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο. Αυτό σε οδηγεί σε ενοχικό, ότι μάλλον οι πολλές γυναίκες, ότι εγώ φταίω, εγώ έχω κάνει κάτι λάθος.
1: Όταν περνάει ο καιρός, ένα μικρό κομμάτι το δέχομαι και μιλάω μέσα από μια εμπειρία παρόμοια, έτσι, ότι χτες όταν δεν τελειώσει ένα γάμο τη στιγμή που πρέπει.
0: Ακριβώς. Ή όταν δεν φεύγει τη στιγμή που πρέπει. Και αυτό είναι το μήνυμα προς όλες τις γυναίκες.
1: Γιατί μετά δημιουργούνται και άσχημες αναμνήσεις στα παιδιά.
0: Και στα παιδιά, βέβαια. Είναι πολύ καλύτερα ένα υγιές διαζύγιο παρά ένας άρρωστος γάμος. Δεν το συζητώ.
1: Εντελώς τυχαία, επειδή ασχολήθηκα κατά ένα μεγάλο ποσοστό, υπάρχει επίσης μεγάλο μέρος γυναικών που το βιώνουν. Τολμώ να το πω και θα καταλάβετε και εσύ και το ακροατήριο ότι μιλάμε για δυναμικές γυναίκες, δεν μιλάμε για γυναίκες που δεν εργάζονται και μένουν στην οικονομική εξάρτηση τους.
0: Μα αυτό είναι το ζήτημα, βρεσή Φωτεινή, ότι ο κινητήριος μοχλός της πίεσης που τις κάνει τις γυναίκες αυτές να μένουν είναι γιατί δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητες. Σου λέει δεν έχω πώς να ζήσω, τι να φάω, πού να μείνω.
1: Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά που κάνει μεγάλον αγώνα για να μην φτάσουμε, για να μην φτάσει στο χωρισμό, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία, και το λέω ως Φωτεινή, από το να είναι ένα ζευγάρι μαζί και να γεράσει μαζί και να ζει στιγμές κοινές με τα παιδιά του, ή ακόμα λίγες περιπτώσεις ζευγαριών που έχω δει ότι μετά το χωρισμό και το όποιο διαζύγιο κρατάνε πολιτισμένοι και είναι καλύτερα από πριν για τα παιδιά τους. Ναι. Αυτό πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο. Και το ζηλεύω με θετικό πρόσημο.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι καλή στιγμή να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να βάλουμε άλλο ένα τραγούδι που έχεις επιλέξει και σε εκφράζει. Και εκφράζει και το αγαπάμε και όλοι μας, γιατί τελικά, παρά τις δυσκολίες, παρά τα όσα, είναι όμορφη η ζωή, ρε Φωτεινή.

0: Και γυρνάει η ρόδα και δεν ξέρεις τι φέρνει στο γύρισμά της. Είναι σημαντικό λοιπόν να στείλουμε ένα μήνυμα σε αυτές τις γυναίκες που είναι άντρας και γυναίκα μαζί για τα παιδιά τους, για τον εαυτό τους και πραγματικά χρειάζονται τα εύσημά μας και τα αξίζουν, γιατί παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους και τις αποφάσεις. Αλλά είναι αυτό που είπες, πρέπει να είσαι δυναμική και να το καταλάβεις νωρίς, να μην χάσεις χρόνο.
1: Ναι, παρόλα αυτά και αν αυτό συμβεί, ποτέ δεν είναι αργά.
0: Ναι, τελικά.
1: Αν είσαι τυχερή στις επιλογές και στη διαχείριση των πραγμάτων, κερδίζεις το χαμένο χρόνο.
0: Ναι. Θέλεις να πάμε τώρα σε άλλο ένα κοινό μας σημείο που είναι η Ιταλία. Λατρεύεις και εσύ την Ιταλία όπως και εγώ, για ευνόητους λόγους εγώ, αλλά και εσύ γιατί η αδερφή του πατέρα σου ερωτεύτηκε και κλέφτηκε με έναν Ιταλό μετά το Δεύτερο Πόλεμο. Αλήθεια τώρα.
1: Έχουμε αυτή.
0: Πες το μου αυτό.
1: Υπέροχη ιστορία λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ακριβώς μετά τον πόλεμο του 1940, η θεία μου, ως μικρασιάτες εκείνη την εποχή, ψάχναν τα πάντα περί πολιτισμού. Υπήρχε λοιπόν μια οικοκυρική σχολή στη Θεσσαλονίκη που η θεία μου πήγαινε και έτσι έμαθε Ιταλικά.
0: Ναι.
1: Όταν τελείωσε ο πόλεμος όμως, κάποιοι Ιταλοί στρατιώτες δεν θέλησαν να γυρίσουν πίσω με όλα αυτά που βίωσαν.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, κάποιοι ευοσμιώτες εδώ στη Θεσσαλονίκη που αναγκούν, μπορεί να θυμούνται και ποιοι, να το πω έτσι, φυγάδεψαν έναν Ιταλό, το πατάρι ενός σπιτιού, mm-hmm. αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι λέει, πώς να συνηθούν μεταξύ τους. Θυμόντουσαν λοιπόν ότι καλή της ώρα η θεία μου η Σοφία ήξερε Ιταλικά, τη φέρνει για μετάφραση, συνοήθηκαν, αλλά για να γυρίσει πίσω ο θείος μου έπρεπε να φανεί τουλάχιστον ότι ήταν αραβωνιασμένος.
0: ναι.
1: Και έτσι έπεισαν τον παππού μου για λίγο ότι να μέχρι θα τον πάει στο καράβι και αυτό ήταν. Έφυγε μετά από 2 χρόνια με ένα μωρό και μετά γενικά και 3 παιδιά. Ήταν στην Κοσέντζα, στην Νότια Ιταλία.
0: Άρα έχεις και συγγενείς εκεί στην Ιταλία. Πηγαίνεις.
1: Είναι εκεί. Έχω πάει 3 φορές, τους περιμένω να έρθουν, αλλά έχουμε επικοινωνία.
0: Τι ωραία.
1: Με email κτλ.
0: Τι ωραία. Δεν σταμάτησες ποτέ να είσαι ανήσυχη. Αυτή τη στιγμή, εκτός από τη δουλειά σου στη δημόσια διοίκηση, αυτά που δίνουν οι δραστηριότητες, λες, που δίνουν χρώμα στη ζωή σου είναι η μουσική, η συγγραφή και η ποίηση. Μίλησε μας λίγο για αυτά. Κάνεις άρθρα για πολιτισμό, συνεργάζεσαι με εφημερίδες, συμμετέχεις σε διαγωνισμούς, πες μας.
1: Αυτό ήταν ένα μικρόβιο από πολύ νέα ηλικία, σχεδόν από το Λύκειο, αν και δεν κατάφερα να περάσω ιατρική, ένα από τα όνειρά μου.
0: Ναι.
1: Μετά ακολούθησα το πανεπιστήμιο σε άλλες κατευθύνσεις.
0: Ναι.
1: Ναι, ασχολήθηκα με τη μουσική πολλά χρόνια ραδιόφωνο. Πάρα πολλά χρόνια ραδιόφωνο. Δεν είχα τη χαρά να είμαι μουσικός ή συνθέτης, αλλά...
0: Έκανες εκπομπή ραδιοφωνική.
1: Ναι, γύρω στα 6-7 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μέχρι τα 20.
0: Σε ποιο σταθμό?
1: Θεσσαλονίκη τότε ήταν Ράδιο Κρόνος, συχνότητα 96,5. Μιλάμε τώρα για νιάτα.
0: Ράδιο Κρόνος.
1: Ναι. 96,5 FM. Ναι. Καλαμαριά, μια περιοχή που ήταν εκεί.
0: Καλαμαριά, βέβαια, λίμωνα. Ναι.
1: Χρόνια λοιπόν γράφω, αρθογραφώ, ποίηση, χωρίς να έχω ξεκινήσει ακόμα κάποια πρώτη ποιητική συλλογή. Είναι θέμα χρόνου λίγο. Αλλά ναι.
0: Α, ετοιμάζεται ποιητική συλλογή.
1: Νομίζω ότι ναι, γιατί δεν είναι κάτι. Καταρχήν, διαισθάνεσαι εσύ, αλλά επειδή δεν με γνωρίζουν οι όποιοι ακροατές, πάντα μιλάω με ταπεινότητα και αυτογνωσία χωρίς έπαρση.
0: Ναι, το έχω διαπιστώσει εγώ.
1: Άρα λοιπόν ότι κάνουμε, το κάνουμε γιατί...
0: Ναι, αλλά έχεις τόσες περγαμηνές σε πανελλήνιους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και με κείμενά σου και ποίηματα και τέτοια, που δεν δικαιολογείται να είσαι τόσο σεμνή.
1: Σεμνή. Θεωρώ ότι, είναι μια δικαίωση εκείνη τη στιγμή. Λες, πω, τι ωραία. Άρα κατάλαβαν οι κριτές αυτό που γράφω, την ιδιαιτερότητά του και την αξία του, αλλά... Το λέω και τώρα ότι δεν σημαίνει κάτι, δεν σημαίνει ότι αμάν και τι. Αν βγάλω 2-3 ποιητικές συλλογές και γίνουν πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, τότε θα πω ότι κάτι περισσότερο έγινε.
0: Εντάξει, είσαι φοβερή. Γιατί Δανάη Νιάρχου χρησιμοποιεί, γράφεις ποιήματα με το ψευδώνυμο Δανάη Νιάρχου.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Το Δανάη δεν ξέρω γιατί ήταν ένα αγαπημένο μου όνομα από πολύ νεαρή ηλικία.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν με ακούνε κάποιες φίλες μου, δεν ξέρω κατά πόσο εδώ στη γειτονιά, θα σου πω και ένα μυστικό για να γελάσουμε.
0: Ναι.
1: Σε νεαρή ηλικία μου, λοιπόν, κάπου 15-16 χρονών,
0: ναι,
1: φαντάζω ότι γράφαμε και στη Μανίνα στην Κατερίνα.
0: Ω, τι μου είπες τώρα!
1: Μια στήλη που λέγανε πως αν θέλετε να δίνετε συμβουλές, ας πούμε, στα κορίτσια.
0: Ναι, τη θυμάμαι.
1: Και μου είχαν πει, βρήκαμε, μου λέει, μπορούμε να στέλνουμε και να κάνουμε και εμείς συμβουλές να δίνουμε. Θα γράφεις, μου λέει ο CEO's. Νομίζω πάλι έτσι το κάνουμε. Δανάει σκέτο. Ναι. Ερχόντουσαν επιστολές στο σπίτι μας και εμείς απαντούσαμε. Δίναμε συμβουλές.
0: Μέσω Μανίνας και Κατερίνας.
1: Εγώ κάποια στιγμή αυτό το ξέχασα. Και επειδή χαίρομαι για τις φίλες που έχω, που είναι τρελοκομεία. Μάθε το. Όχι, δεν θέλω να ξεχάσω. Τι μου θυμίζεις, πρόσεχε. Ναι, τέτοιες τρέλες λοιπόν. Δανάει αυτό. Τον Νιάρχου δεν ξέρω. Είχε η σταθιά μου πολύ ωραίος. Τολμώ να πω από την γνωστή οικογένεια.
0: Διάλεξες και τον Νιάρχος, οπότε έρχεται. Δεν είναι το γλυκό, ναι. Και έχεις και πένους, είναι πολύ ωραία αυτά που γράφεις, η αλήθεια είναι, και νομίζω ότι δεν είναι ότι τα γράφεις για να βραβευτείς, τυχαίνει κιόλας, τα γράφεις γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.
1: Είναι μια μορφή οξυγόνου, μια μορφή έκφρασης, και απλά όταν στέλνεις έναν λογοτεχνικό διαγωνισμό, στέλνεις, ναι, με την προοπτική ότι μπορεί να ξεχωρίσουν, αλλά όλα, γιατί λέω για σεμνότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί όλα είναι υποκειμενικά.
0: Ναι.
1: Μια κριτική επιτροπή σήμερα θα πει ότι η Φωτεινή αξίζει, αύριο θα πει να τάσα, ή είναι πολύ υποκειμενικά, αλλά σίγουρα, ναι, δικαίωση τη στιγμή εκείνη.
0: Ναι. Πάντως, γενικά οι τέχνες, ο πολιτισμός και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εγωίτευαν από μικρή.
1: Να πας αλλού τώρα.
0: Περίμενε. Έχεις πάει στο Πέστο και θα γίνει με τη φίλη μου την Τζοβάνα Φραγκούλη. Έχεις.
1: Εκεί μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Ήμουν λίγο νούμερο που λέω.
0: Γιατί.
1: Τολμώ να το πω. Είμαι λοιπόν κάπου 13 χρονών, μια επίσης όμορφη ιστορία.
0: Ναι.
1: Και είμαστε όλοι εκείνη την εποχή. Θαυμάζουμε ιδιαίτερα τον Γιάννη Δημαρά και πόσους κόσμος ερωτευμένες εκείνη την εποχή.
0: Αγαπημένος φίλος και αυτός, ναι.
1: Και αποφασίζω και λέω, ωραία, θα γράψω ευχή, επιθυμία, ότι θέλω να πω τις ειδήσεις των 9 με τον Γιάννη Δημαρά. Πρόσεξε. Πραγματικά, εδώ το παραλίο πλασματάκι το κάνει, δεν περίμενα να μου απαντήσουν.
0: Ναι.
1: Και μετά περίπου από ένα χρόνο, δηλαδή πρέπει να ήμουν τα τελειώματα της εκπομπής του Πίσω και θα γίνει.
0: Ναι.
1: Παίρνω επιστολή τότε, σας δεχόμαστε, απλά επειδή ένα άλλο παιδάκι πρόλαβα αυτή την ευχή.
0: Ναι.
1: Εσύ θα κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο, στο δεύτερο πρόγραμμα, μουσικό καλλιδοσκόπιο.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι τα πάντα.
0: Βέβαια.
1: Είσαι ανήλικη, αν θέλεις φέρε και ένα αγοράκι για να είστε δίδυμο φίλος από την παρέα σου. Όλα πληρωμένα. Ήταν το πρώτο μου αεροπορικό ταξίδι.
0: Δηλαδή υπήρχε και άλλο παιδάκι που του ήθελε να κάνει δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Δημαρά.
1: Όχι, όχι. Μου είπε να είστε ωραίο δίδυμο και να φανεί πιο
0: όμορφο. Α, ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Φέρε και ένα αγοράκι να είστε.
0: Και το έκανες και ήταν καταπληκτικά.
1: Ναι, εκεί με συνόδευσε η δεύτερη μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Ή το πατέρα μου που μας μεγάλωσε χωρίς να είμαστε παιδιά της.
0: Ναι.
1: Ήταν η δεύτερη μανούλα μου. Με συνόδευσε και πήγαμε εκεί στο στούντιο της ΕΡΤ στην Παιανία. Και είδα τον Γιώργο το Φούντα στο στούντιο που ήταν αγαπημένος του μπαμπά μου.
0: Πω, φαντάζομαι.
1: Μπαμπά, δεν ξέρεις ποιον είδα, απίστευτος άνθρωπος. Οπότε κάπως έτσι, εκεί μπορείς να πεις, για να κάνω και λίγο χιούμορ, εκεί είχα καβαλήσει ένα καλάμι.
0: Ένα καλαμάκι το είχαμε καβαλήσει με τη δημοσιότητα, μετά βγήκες και στον Αλφα με τη Ρούλα, την Κορομιλά.
1: Αυτό δεν ήταν επιθυμία μου, προέκυψε.
0: Στο ραδιοφωνικό.
1: Γιατί
0: το 10 και κάτι.
1: Τότε, ναι. Είχε στην Αθήνα, είχε σταματήσει για λίγο την τηλεόραση και είχε τον Ράδιο Εύα. Το Radio Star.
0: Ναι.
1: Και έκανε μια εκπομπή, ρώτησε κάτι, κέρδισε σε έναν διαγωνισμό. Και ήταν απίστευτο αυτό. Ωραία, μου λέει, δεν θα σας κάνω τετριμένα, θα σας βγάλω έξω. Και μας έβγαλε έξω.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Και από εκεί, επειδή υπήρχε αυτό το κοινωνικό, μετά κάνα δύο φορές βρέθηκα στην εκπομπή της στον Αλφα 10 και κάτι.
0: Ναι.
1: Ήταν ωραίες εμπειρίες.
0: Ναι, πολύ ωραίες εμπειρίες που έτσι έχουν γεμίσει μια ζωή. Μετά πήγες και στο ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Δηλαδή το έχεις αυτό με τα media, με τα μέσα μας. Και σε αρέσει αυτό. Τα παιδιά σου τι λένε για όλοι αυτοί? Λένε ότι έχω μια μάνα τρελή.
1: Ακριβώς αυτό. Μόνο το πω, επειδή αφορά εμένα και να ακούνε ή όποιος ακούει, ναι. Μου λέει δεν υπάρχει. Α, όχι μόνο, θα σου πω τι είναι αυτό για το οποίο με κοροϊδεύουν.
0: Γιατί?
1: Επειδή πάντα, εγώ καλοπροαίρετα το λέω, ας πούμε, πανεπιστήμιο, το προπτυχιακό μου, Αριστοτέλειο, τα δύο μεταπτυχιακά. Μαμά, εντάξει, σε ξέρουμε, ξέρουμε πώς πήρες τα πτυχία. Πήγες, κλάθηκες, έλεγες εγώ η μάνα των 4 παιδιών. Καλό, δεν τρέπετε, έτσι δίνουν.
0: Κάνε παιδιά να δεις καλό.
1: Παραδέξτε το, μαμά. Λέω, εσείς έτσι τα πήρατε, γιατί άμα το θέτετε έτσι, και εσείς είστε τέκνο πολιτική οικογένεια. Τότε γιατί να το κάνω εγώ αυτό? Ναι.
0: Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα. Δώρα Σιτζάνη θα θυμηθούμε και το πόσο σ' αγαπώ.

0: και τώρα που τα παιδιά μεγάλωσαν και πήραν το δρόμο τους και έχει μείνει στην ουσία μια γυναίκα μόνη της, μια γυναίκα που δεν περίμενε κανείς να κάνει τόσα πολλά στη ζωή της, τι έχει το μενού μετά?
1: Μεγάλες στιγμές, είτε με τον εαυτό είτε με αγαπημένα πρόσωπα, να λαχταράς όποτε έρθουν ξανά τα παιδιά για να ζεις στιγμές μαζί τους ή να πας εσύ εκεί που είναι. Και αυτό που γνωρίζεις καλά από τη θετική σου διάθεση, ότι η ζωή είναι μπροστά μας και ας τρέχει ο χρόνος, αλλά ακόμα είμαστε πολύ μικρές, πολύ νέες.
0: Έτσι είναι το μήνυμα. Απλώς μου έχει κάνει τόσο πολύ εντύπωση αυτή η φράση που μου έγραψες στο γράμμα σου, Φωτεινή μου, ότι δεν πάω να πιστεύω στα θαύματα. Τα πρόωρα νεογνά, γιατί έχουμε πολλές ιστορίες από πρόωρα νεογνά, είναι τελικά μαχητές της ζωής, δίνουν μάχες, δεν το ξέρεις το τέλος της κάθε μάχης, τις μάχες τους τις δίνουν όμως, γιατί η ζωή, λες, είναι κάτι για το οποίο πρέπει να παλεύεις. Είναι λοιπόν αυτοί οι μικροσκοπικοί μαχητές που γίνονται οι μεγάλοι νικητές της ζωής και εσείς ένα ζωντανό παράδειγμα αυτής της νίκης της ζωής.
1: Είναι γεγονός για όλο τον κόσμο. Έτσι. Πρόωρα, ναι, έχουν την ιδιαιτερότητα, αλλά μέσα στον κύκλο μιας οικογένειας και ειδικά όταν υπάρχουν αδέλφια,
0: ναι.
1: Γιατί για μένα ήταν μια συναισθήματα ντόμινο, μεγάλωσε μια πολυτεχνική οικογένεια, έτυχε να αποκτήσω μια πολυτεχνική οικογένεια. Είναι τα παράπονα που έχουν όλοι, αλλά και τις όμορφες αναμνήσεις μέσα στην καρδιά τους, μέσα από τις οικογένειές μας, γιατί τίποτα δεν είναι πανταρόδινο. Όλοι έχουμε λίγο μέσα μας τα συν και τα πλην.
0: Ναι.
1: Η ιδιαιτερότητα ενός μεγάλου αδελφού που μαθαίνει να περπατά μόνο του, έτσι το πρώτο παιδί.
0: Ναι.
1: Και η ιδιαιτερότητα τα αδέλφια και μετά από το πρώτο να μαθαίνουν να περπατάνε με τη βοήθεια από τα χεράκια των αδελφών τους. Μια πολύτεχνη οικογένεια επίσης που καμιά φορά με ρωτάνε και αν θέλεις το κλείνω ότι μα πώς μοιράζεται η αγάπη σου. Τι μοιράζεται, είτε κάνεις δύο παιδιά, είτε όσα παιδιά, ναι, παραπάνω. Πολλαπλασιάζεται η αγάπη. Γιατί ξαφνικά η καρδιά της μάνας αποκτά αυτόνομα καινούρια κουτάκια. Δεν μειώνεται η αγάπη της για το ένα παιδί.
0: Καλά.
1: Όλα τα λάθη.
0: Ναι.

0: παράγοντα που σαφώς είναι σημαντικός.
1: Ναι.
0: Αν τυχαίνει έρθει ακόμα ένα παιδάκι, μπορεί το σπίτι να είναι μικρό, μπορεί να μην έχει το καθένα από ένα δωμάτιο. Πλέον, τολμώ να το πω, δεν έχει σημασία να χωράνε καρέκλες. Σημασία έχει να χωράνε άνθρωποι μεταξύ τους.
1: Αχ, τι ωραίο ήταν αυτό το μήνυμα που έδωσες.
0: Έχει να κάνει με τις καρδιές μας, με την αγάπη που μπορούμε να δώσουμε.
1: Δεν έχει σημασία να χωράνε καρέκλες, ναι.
0: Ένα σπίτι με πολλά παιδιά, είμαι περήφανη, πιο πολύ περήφανη εγώ για τα παιδιά, για τα παιδιά μου το πώς ξέρετε. Ειλικρινά το λέω και ακούνε δεν ακούνε, βγήκανε υπέροχα παιδιά για ό,τι βιώνει και για ό,τι έχει ο καθένας τις συνθήκες της ζωής τους, κοινωνικές, οικονομικές, τα πάντα.
1: Για ένα, για ένα πρόωρο μωρό 900 γραμμαρίων που χρειάστηκε να μείνει 3 μήνες στη θερμοκοιτίδα, τα πήγες εξαιρετικά καλά στη ζωή σου, θέλω να σου πω.
0: Δόξα τω Θεώ, πραγματικά.
1: Και το κύριο προσόν σου, έτσι όπως σε άκουσα τώρα, μετά από όλα αυτά που διάβασα για σένα, αυτά που μου έστειλες, το κύριο προσόν σου είναι αυτή η μαγική ικανότητα της επικοινωνίας που έχεις με τον κόσμο. Το ξέρεις άλλωστε.
0: Είναι έμφυτα αυτά.
1: Ναι.
0: Είναι έμφυτα, έτσι βγαίνουν.
1: Στη μαμά ή στον μπαμπά έμοιασες σε αυτό?
0: Και στους δύο.
1: Α, και στους δύο. Ήταν ιδιαίτερα, ιδιαίτερα κοινωνική.
0: Ναι, πώς το λέγανε οι θεσιάτες, αυτό το αλμπενί, το επικοινωνιακό, ναι.
1: Είναι χάρισμα αυτό. Η επικοινωνία είναι χάρισμα. Βέβαια, ο κόσμος γύρω μας δεν εγγυάται και τις καλύτερες εξελίξεις στην επικοινωνία την ανοιχτή και στον αυθορμητισμό.
0: Όχι, υπάρχει ο κίνδυνος να παραποιηθεί και να παρερμηνευτεί αυτό που λες. Και πάντα θα υπάρχουν οι αντιρρησίες και οι κακοπροαίρετες, θα έλεγα.
1: Βέβαια. Και ο κίνδυνος της παρεξήγησης πάντα και της άλλης άποψης. Θα τελειώσουμε αλλιώς. Θα τελειώσουμε με ένα να μου πεις την άποψή σου, την έγραψες, αλλά έχει σημασία γιατί διανύουμε εβδομάδα Eurovision. Χαίρομαι που συμφωνείς μαζί μου. Όχι, ρε φίλε, χαίρομαι που συμφωνείς μαζί μου για το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει. Λες ότι σεβόμαστε, λες, τη διαφορετικότητα. Βεβαίως και τη σέβεσαι και τη δέχεσαι. Αλλά ρε παιδιά, το λες πάρα πολύ ωραία και επιτρέψέ μου να το διαβάσω.
0: Ένα υπέροχο παιδί, ναι, ωραία.
1: Μια χαρά είναι το παιδάκι και η μανούλα του και καλά να είναι. Λες ότι όχι να καθιερωθεί στα τραγούδια η ολοκληρωτική ισοπαίδωση και η μηδενική ποιότητα. Και έτσι είναι όπως το λες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα με τρελάνετε εσείς εμένα όλοι που μου λέτε ότι είμαι και οπισθοδρομική.
0: Ναι. Ως γενιά που μεγαλώσαμε με τα καλύτερα τραγούδια που φτάσαν να εκπροσωπούν την Ελλάδα και την εποχή.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μπορώ να το συγκρίνω με αυτό σήμερα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ρε Συμφωτεινή, δεν είναι θέμα γενιάς, χάσματος γενεών. Είναι θέμα ποιότητας, αίσθησης της ποιότητας.
0: Γιατί επίσης το ξέρουμε πια ότι ανά πάσα στιγμή, για ποια ποιήση λέμε, φοβάμαι να συνεχίσω να γράφω ποιήση, την όποια ποιήση μέσα μας εκφράζουμε, Νατάσα, γιατί υπάρχει ένα AI που ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει τα πάντα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Οπότε ποια ποιήση.
1: Η ποιήση, πια η μουσική, αν αντικατασταθούν η ποιήση και η μουσική από το AI. Δηλαδή είναι θάνατος. Έχω γράψει ένα άρθρο σήμερα στο Real Voice News, στο site του σταθμού, που εκπέμπω SOS στους γονείς να προσέξουν λίγο όλη αυτή την επαφή των παιδιών με την τεχνολογία πλέον. Δεν σκέφτονται τα παιδιά. Του ζητάς να πουν κάτι, να γράψουν κάτι, πατάνε ένα AI και τελειώσαμε. Ποια σκέψη κριτική, τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Φοβάμαι ότι είναι ένας από τους κρυφούς σκοπούς γενικότερα, ακριβώς να μην έχουν τα παιδιά οι όποιες γενιές σκέψη αυτόβουλη.
1: Κριτική σκέψη, ναι. Αυτόβουλη σκέψη, ναι. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ το μέλλον με όλη αυτή την εξέλιξη
0: κάποτε
1: της τεχνολογίας.
0: Η γενιά των παιδιών μου λέγαμε, ας πούμε, μην γράφετε γκρίκλι, θα ξεχάσετε να γράφετε καλλινικά
1: περίπου
0: 10 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Έλεγα, όχι, προσπαθήστε, παιδιά. Okay, ευτυχώς αυτό νομίζω σώθηκε η ιστορία.
1: Ναι. Τώρα έχουμε άλλο, χειρότερο έχουμε τώρα. Νομίζαμε ότι ο εφιάλτης ήταν τα γκρίκλις και να τι μας βρήκε. Τι να πω. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εμείς θα παρουσιάσουμε τώρα, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που επίσης επέλεξες και είναι αισιόδοξο για το μέλλον. Είναι της Χαρούλας Αλεξίου, «Τα καλύτερα θα έρθουν». Και νομίζω ότι είναι και το μότο της ζωής σου αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο, λίγο σας έχασα τώρα από ήχο. Ελπίζω να με ακούτε εσείς.
1: Εμείς ακούμε, έλεγα λοιπόν ότι θα κλείσουμε αφιερώνοντάς σου ένα από τα τραγούδια που επέλεξες, το «Τα καλύτερα θα έρθουν», που είναι και μότο της ζωής σου.
0: Ακριβώς. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο, για την τιμή, για την υπομονή.
1: Ποια υπομονή? Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και χαρά σε ακούσαμε και να ξέρεις ότι ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού για όταν θα είναι έτοιμα τα ωραία που γράφεις για να απαγγείλουμε κιόλας.
0: Με τιμή μεγάλη. Με χαρά για τιμή μεγάλη.
1: Με χαρά δική μας. Μια μεγάλη αγκαλιά στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάρα πολύ.
1: Ένα αχ θα πω εγώ για τα τριγωνάκια πανοράματος. Ένα αχ

0: Θα το πω. Γιατί ακούω Θεσσαλονίκη και μου έρχεται στο μυαλό ο Ελενίδης και...
1: Όχι, μόνο έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο τα τριγωνάκια, αλλά δεν θα πω ότι θα είναι έκπληξη.
0: Α, έχουμε και εκπλήξεις.
1: Ο άνεμος προς τα δω. Ένα τηλέφωνο και θα είναι διπλή χαρά να τα πούμε από κοντά.
0: Χάρηκα τόσο πολύ που τα είπαμε. Να ξέρεις ότι είμαστε στη διάθεσή σου. Ό,τι καινούριο έχεις, είμαστε εδώ. Ήταν η Φωτεινή Πεσματζόγλου, ένα κορίτσι, ένα μωρό που ξεκίνησε με τις χειρότερες προϋποθέσεις να ζήσει αυτή τη ζωή και να την είναι σήμερα περήφανη μάνα τεσσάρων παιδιών και δημιουργό κιόλας, όχι μόνο περήφανη μάνα, ωραίων πραγμάτων. Να είσαι καλά, Φωτεινή μου, φιλιά πολλά.
1: Πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Γεια σου. Ωραία όταν με παίρνετε, μου στέλνετε γράμματα και έχετε την ευκαιρία να βγείτε στον αέρα να κουβεντιάσουμε, γιατί δεν είναι μόνο για τους επώνυμους και τους διάσημους και τους πολιτικούς και τους καλλιτέχνες και όλους αυτούς τους διάφορους παιδιά το ραδιόφωνο και η δημόσια έκθεση. Είναι για μια μάνα όπως αυτή που έχει 4 παιδιά και είναι στη Θεσσαλονίκη. Από αύριο περιεγκαινιάζουμε τις μέρες Eurovision. Θα έχουμε μαζί μας μια γυναίκα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision και δεν την ανακαλύψαμε, την ψάξαμε και την βρήκαμε. Είναι η Μαριάννα Ευστρατίου με το Δικό Σου Αστέρι. Θα σχολιάσουμε και θα παίξουμε και πολλά τραγούδια της Eurovision και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Όσο για το τι θα γίνει με το φέρτο που το φέρουν πρώτο, ας το φέρει. Δεν αλλάζει για μας η άποψη ότι δεν είναι ένα τραγούδι που θα μπορούσε να εκπροσωπεί την Ελλάδα. Ό,τι και να γίνει και πρώτο διαπλανητικό να βγει. Συμφωνείς? Yes, μου κούνησε το κεφάλι γιατί είναι και λίγο μίλητος τώρα, καταλαβαίνει. Ζέστη, ζέστη πολύ. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ζεστό ραντεβού μας έτσι κι αλλιώς για αύριο το μεσημέρι στις 12. Φιλιά πολλά, γεια σας.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου σήμερα, με το αδιέξοδο των συνομιλιών στη Μέση Ανατολή να εκτοξεύει εκ νέου τις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού και με την αυξημένη επιφυλακή των υγειονομικών λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Νέα κρούσματα Χανταϊού ανάμεσα στους επιβάτες του κουρασγερόπλοιου που παραμένει εγκυροβολημένο στην Τενερίφη. Θετικοί βρέθηκαν ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα, της οποίας η υγεία επιδεινώθηκε. Καθησυχάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σημειώνοντας ότι ο ιός αυτός δεν είναι COVID και πως η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη.
0: Στο νοσοκομείο Αττικών, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο, νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση, αναφέρει ιατρικό ανακοινωθέν και διευκρινίζει ότι δεν παρουσιάζει σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Θρίλερ στην Κρήτη, με 28χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου. Νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ συνελήφθη ο σύζυγός της που υπέπεσε σε αντιφάσεις. Εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αν και ισχυρίστηκε ότι το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει όταν άνοιξε η πόρτα, με αποτέλεσμα να βρεθεί η κοπέλα στο οδόστρωμα. Ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές μετά τις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.
0: Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στο Λουδία ποταμό για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου που έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Σε ΜΑΚ και η αστυνομία συνεχίζουν να χτενίζουν την περιοχή, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο ισορός να έχει παρασυρθεί στη θάλασσα.
1: Σοκ στην Ξάνθη, εντοπίστηκε νεκρό βρέφος σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό. Συνελήφθη η μητέρα του και οι αρχές διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου. Αύριο θα διεξαχθεί νεκροψία νεκροτομή για τα ακριβή αίτια.
0: Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, αμελία να υπολογίζεται σε 200.000 ευρώ. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν 4.
1: Νέο άλμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα $104 το βαρέλι. Ο Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματά μας, λέει η Τεχεράνη.
0: Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών τον εντοπισμό θαλάσσιο οπλισμένου ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από τις Βρυξέλλες σημείωσε ότι θα υπάρξει αντίδραση με τα αναγκαία διαβήματα. Να δοθούν εξηγήσεις, ζητά από την κυβέρνηση μέσω του σταθμού μας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς.
1: Στη δημοσιότητα, οι δηλώσεις ποθενέσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει εισοδήματα λίγο πάνω από 80.000 ευρώ και διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με τις καταθέσεις να ανέρχονται σε 575.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει ετήσιο εισόδημα 58.000 ευρώ, ενώ διαθέτει καταθέσεις ύψους 58.300 ευρώ.
0: Στα αθλητικά, πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟ, κατέκτησε και μαθηματικά τον 14ο τίτλο της ιστορίας της, 2 αγωνιστικές πριν τον φινάλε των play-off.
1: Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημά της, 21ο συνολικά, πανηγύρισε στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα. Κέρδισε με 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης και 3 αγωνιστικές πριν το φινάλε κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο.
0: Και στα του καιρού, γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή ως έξυπνο φόρο. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει κι άλλο η ζέστη. Αναλυτική πρόβλεψη.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο στο ύψος του Εγάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εισόδου του Λεωφόρου Αθηνών ανατμήματα σε Ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κόκκινο η άνοδος των Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, οι δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο κέντρο της Αθήνας και στα δύο Πατησίων στην Ομόνοια. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Πυκνίνει η ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε αυξημένο συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές υπηρεσίες όλων των χωρών εξαιτίας των κρουσμάτων Χανταϊού. Η ιχνηλάτιση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιου, το οποίο αγκυροβόλησε στην Τενερίφη, συνεχίζεται. Ανάμεσα στους ταξιδιώτες ήταν και ένας 70χρονος Έλληνας που μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται προληπτικά στο Αττικό νοσοκομείο, στο οποίο έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Οι γιατροί εξέδωσαν ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του, επισημαίνοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις των ειδικών πως δεν έχει προσβληθεί από τον ιό, υπάρχει ανησυχία η Μιλία Σταθάκου, καθώς δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τη μαύρη περίοδο της πανδημίας.
4: Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του Κουραζερόπλου, το οποίο εκδηλώθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού. Το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο είναι καθησυχαστικό, αλλά όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε όλοι τις αναμνήσεις από την πανδημία και αυτό δημιουργεί μια κεκτημένη ταχύτητα ανησυχίας. Τι λέει λοιπόν το ιατρικό ανακοινωθέν? Ο 70χρονος δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα που να σχετίζεται με την νόσο, ωστόσο θα παραμείνει σε προληπτική καραντίνα 45 ημερών, ένα μέτρο που εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου. Οι αρμόδιοι γιατροί του Αττικών, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας. Να πούμε ότι ο Έλληνας επιβάτης έφτασε με Ολλανδικό αεροσκάφος σε αεροδρόμιο της Ολλανδίας και από εκεί με την ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκε τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο της Πελευθίνας, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Αττικών. Καθησυχαστικός ήταν και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σε ανάρτησή του διευκρίνησε ότι πραγματικά δεν υφίσταται κανένας λόγος ανησυχίας.
0: Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή της Αμαλίας Κάτζου και του Γιώργου Χουδαλάκη η καθηγήτρια επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
5: Το περιστατικό στο οποίο αναφερόμαστε στο Αττικό είναι ένα άτομο που δεν νοσεί, δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι κυκλοφορεί μέσα του, για παράδειγμα, ο ιός, που αυτό θα το βρίσκαμε είτε με, και σίγουρα θα το κάνουμε με PCR, δηλαδή με έλεγχο γενετικού υλικού, είτε με τα αντισώματα. Και το πιο πιθανό σενάριο είναι να περάσουν αυτές τις 45 μέρες και να μην έχει εμφανίσει συμπτώματα, αλλά και να μην έχει κολλήσει μετάδοση που φόβησε σε εισαγωγικά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον ενεργοποίησε και αφορούσε από άτομο σε άτομο. Είναι μια σπάνια περίπτωση του στελέχους αυτού στη Λατινική Αμερική. Έχουν ξαναυπάρξει σε κάποιο χρόνια πριν και άλλα περιστατικά στη Λατινική Αμερική. Κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να έχουν εμφανιστεί ετησίως από 10.000 μέχρι και 100.000 περιστατικά.
1: Την ίδια ώρα, οι επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο άρχισαν να επιστρέφουν στις πατρίδες τους και κατά τις εξετάσεις τις οποίες υποβάλλονται, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα βρέθηκαν θετικοί στον Χανταϊό, ενώ η κατάσταση της δεύτερης φαίνεται ότι επιδεινώνεται. Πάντως, οι κατατόπους υγειονομικές αρχές τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς οι επιβάτες θα επιβάλλονται σε καθημερινή παρακολούθηση για τις επόμενες εβδομάδες, Τζένι Κρυθαρά.
6: Η εκένωση του πλοίου Ελισάβετ γίνεται υπό δρακόντρια μέτρα ασφαλείας και προστασίας. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Μικρές ομάδες επιβατών μπαίνουν σε βάρκες και με τη βοήθεια υγειονομικού προσωπικού βγαίνουν στο λιμάνι της Τενερίφης. Από εκεί, ανάλογα με την εθνικότητά τους, μεταφέρονται με θρεπτικά αεροσκάφη στην πατρίδα τους για να μπουν σε καραντίνα σύμφωνα με το εκάστοτε εθνικό πρωτόκολλο. Οι επιβάτες δεν φεύγουν από το πλοίο εάν δεν φτάσει το αεροσκάφος που έχει οριστεί για την απομάκρυνσή τους. Μία Γαλλίδα που επέβαινε στο πλοίο Χόντιους βρέθηκε θετική στον ιό ύστερα από τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις και η κατάστασή της επιδεινώνεται, όπως έκανε γνωστό η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας, η Στεφανή Ρίστ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εισήχθησε μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι άλλοι 4 Γάλλοι επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις, ενώ που οι γαλλικές αρχές έχουν εκδηλατήσει ως τώρα 22 περιπτώσεις επαφών. Θετικός στο Χανταϊό είναι και ένας Αμερικανός επιβάτης που παρουσιάζει ήπια συμπτώματα και ένας ακόμα ασυμπτωματικός. Συνολικά 17 Αμερικανοί πολίτες επαναπατρίζονται εσπασμένα. Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης όλων των επιβατών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αφού το Χόντιους έφτασε στα Κανάρια νησιά. Αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα πριν τον απόπλη του πλοίου για την Ολλανδία. Και βέβαια να πούμε πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι θεωρεί επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθηθούν για 42 ημέρες όλα τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο πλοίο.
1: Πάντως, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επανέλαβε ότι το ευρύ κοινό δεν πρέπει να ανησυχεί για επιδημία. Είπε ότι δεν πρόκειται για άλλη μία περίπτωση COVID. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Τζέννη Κρυθαρά.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκαν στον ΤΑΗ από την Κρήτη, που σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ανήλικων παιδιών του, φέρεται να σήκωσε χέρι στη σύζυγό του και να την παρέσυρε με το αυτοκίνητο. Η 28χρονη έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει η Σοφία Γαλάνη. Και να αρχίσουμε, Σοφία, με την κατάσταση της υγείας της νεαρής μητέρας.
7: Ναι, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ωστόσο, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Τα πρώτα λόγια της στους γιατρούς ήταν πως δεν θυμάται πως βρέθηκε εκεί. Δήλωσε στον Real FM ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης. Να τον ακούσουμε.
8: Η γυναίκα προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών χθες το απόγευμα. Έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Η κατάστασή της είναι σταθερή και είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της νόσου. Εκτιμώ ότι η παραμονή της στις επόμενες 3-4 μέρες είναι επιβεβλημένη. Έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Παραπονείται ότι έχει μια κεφαλαλγία που είναι λογικό μετά από μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
7: Είπε τίποτα στους γιατρούς?
8: Όχι. Έχει μια περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς έγινε. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε στους γιατρούς.
7: Κλειδί για την υπόθεση είναι η κατάθεση της 28χρονης, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πάντως το ζευγάρι αναχώρησε αργά το απόγευμα του Σαββάτου από το σπίτι της οικογένειας μαζί με τα τρία μικρότερα παιδιά τους, ανάμεσά τους και το βρέφος μόλις 3 μηνών. Το μεγαλύτερο παιδί παρέμεινε στο σπίτι με τη γιαγιά του. Επιβιβάστηκαν στο λευκό βαν με προορισμό το Ηράκλειο. Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την μητέρα της 28χρονης, ενημερώνοντάς την ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η πόρτα του οχήματος άνοιξε επειδή παρουσίαζε βλάβη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στον δρόμο. Η μητέρα και ο αδερφός της 28χρονης έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τη γυναίκα σε χαντάκι, με τα ρούχα της γεμάτα χώματα και χόρτα. Εκτός από τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, έφερε εκδορές στην πλάτη και στα χέρια. Στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος και ένας διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία διαπίστωσε ότι το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος παρουσίαζε φθορές, ενώ έλειπε ο προφυλακτήρας, τον οποίο είχε τοποθετήσει μέσα στο αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα του συνοδηγού όσο και στη σειρώμενη πλαϊνή πόρτα αλλά και στον προφυλακτήρα. Ο 30χρονος κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο ίδιος προανακριτικά επιμένει στον ισχυρισμό του ότι η παράσυρση της 28χρονης γυναίκας του από το λευκό βανάκι ήταν ατύχημα λόγω μηχανικής βλάβης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν από το αλκοτέστ ότι ο 30χρονος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ όπως προέκυψε δεν διέθετε και άδεια οδήγηση. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα παιδιά της οικογένειας περιέγραψε σκηνικό έντασης μέσα στο βαν ανάμεσα στο ζευγάρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητηθεί συνδρομή παιδοψυχολόγου ώστε να ληφθεί η κατάθεσή του. Επίσης, σε κατάθεση στενού συγγενικού προσώπου της 28χρονης φέρεται να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά ενδοοικογενειακών προστριβών του ζευγαριού με τελευταίο τον Ιανουάριο του 2023.
1: Και από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζονται μέχρι στιγμής χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου άνδρα που εκτελέστηκε στα Μάλγαρα και η σωρός του ρίχτηκε στον ποταμό Λουδία. Οι δύο συλληφθέντες έχουν υποδείξει στην αστυνομία το σημείο. Ωστόσο, πλέον εξετάζεται και το σενάριο να έχει παρασυρθεί η σωρός προς τη θάλασσα. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
9: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Εμπόριο ναρκωτικών και πρακτικές μαφίας στην υπόθεση της εμψυχρών δολοφονίας ενός 54χρονου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι δύο δράστες, 43 και 44 ετών αντίστοιχα, μαζί με το θύμα, φέρεται να επισκέφθηκαν το βράδυ του Σαββάτου ένα σπίτι στα Κείμηνα, ώστε να βρουν ποσότητα ναρκωτικών, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τότε ο ένας εκ των δύο δραστών θεώρησε ότι το θύμα τον εξαπάτησε. Άρπαξε το όπλο του δεύτερου και πυροβόλησε τον 54χρονο στο κεφάλι, ενώ οι τρεις άνδρες βρίσκονταν στην αυλή του σπιτιού σε κοινή θέα. Ακολούθως έβαλαν το πτώμα στο πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου με πλαστές πινακίδες, το μετέφεραν προς τον ποταμό Λουδία και το πέταξαν, ενώ φέρεται χωρίς να επιβεβαιώνεται από την αστυνομία ότι το τήληξαν με τούβλα. Οι δύο δράσεις έγιναν αντιληπτοί κατά τη μεταφορά του θύματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψή τους και μετά από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Αυτή την επιχείρηση και στις έρευνες βρέθηκε, κατασχέθηκε και ο Κάλικας και εντοπίστηκαν οι κοιλίδες θέματος. Στα σπίτια των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβές και μικρό χρηματικό ποσό. Προφανώς, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και συνέργεια στην ανθρωποκτονία, οι δύο κυριότερες κατηγορίες σε δικογραφία. Σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε απόφαση αρμόδιο εφετείο κακουργημάτων για έκτηση αναστέλλοντος υπολείπου ποινής 7 ετών, 2 μηνών και 5 ημερών για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της ορού συνεχίζονται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Νέο γέννητο βρέφος βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Παρελήφθη από τις υγειονομικές αρχές για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ οι αρχές Κασιανή Βραχά έχουν συλλάβει και τη μητέρα του.
7: Μια τραγική υπόθεση στην Ξάνθη, Βασίλη. Συνελήφθη μια 33χρονη γυναίκα Ρωμά στο δροσερό της Ξάνθης μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού νεογέννητου βρέφους σε εγκαταλελειμμένο οίκημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να γέννησε το παιδί μόνη της και να το εγκατέλειψε στο κτίριο. Η ιατροδικαστική εξέταση, Βασίλη, αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί εάν γεννήθηκε ζωντανό και η 33χρονη το εγκατέλειψε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ή αν γεννήθηκε νεκρό. Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως η γυναίκα αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ φέρεται να την αναζητούσε η οικογένειά της, και με αυτόν τον τρόπο οι έρευνες των αρχών έφτασαν στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί για να συγκεντρώσουν στοιχεία και γενετικό υλικό, ενώ αναζητείται και ο πατέρας του βρέφους.
0: Τι κατηγορίες αντιμετωπίζει τώρα η 33χρονη?
7: Η 33χρονη κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ αναμένεται να διευρυνθεί το κατηγορητήριο ανάλογα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα.
1: Στόχος ληστών έγινε το πρωί υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για λία που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις ένοπλοι δράστες παρέμειναν μέσα στο κατάστημα σχεδόν μισή ώρα, περιμένοντας να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, και στη συνέχεια διέφυγαν με τη βοήθεια συνεργού Θεοδόση Πάνου.
10: Ακριβώς, ο οποίος τους περίμενε έξω από το υποκατάστημα και μάλιστα πριν επιβιβαστούν στο αυτοκίνητο, έφυγαν και κάποιες δεσμίδες από τα χαρτονομίσματα και είχαν και εκεί μία καθυστέρηση προκειμένου να μαζέψουν τις περισσότερες από αυτές.
1: Κυκλοφορούν φωτογραφίες στο διαδίκτυο με τα χαρτονομίσματα να έχουν πέσει από την τσάντα, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν έμειναν και πίσω μερικά για τυχερούς.
10: Έμειναν πίσω, ναι, έμειναν μερικά. Πίσω. Τώρα, επαγγελματίες χαρακτηρίζονται από τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει τις έρευνες, ενώ πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή άρχισε να ενημερώνεται και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς η συγκεκριμένη ληστεία ένα αμυδρό άρωμα το διαθέτει, καθώς οι δράστες ήταν εξοπλισμένοι με υποπολιβόλα τύπου Καλάσνικοφ, ενώ γνώριζαν ακριβώς και την ώρα που θα χρειαστεί ο χρονοδιακόπτης για να ανοίξει το κεντρικό χρηματοκιβώτιο του τραπεζικού υποκαταστήματος στην τη Θωραία.
1: Θεοδόση, αυτό προκαλεί εντύπωση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε έμειναν μέσα σχεδόν μισή ώρα στο κατάστημα για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Σε αυτό το διάστημα κανείς απ' έξω δεν αντιλήφθηκε ώστε να καλέσει την αστυνομία?
10: Όχι, κανείς δεν το αντιλήφθηκε. Γιατί? Γιατί οι δράστες με το που μπήκανε μέσα 5 λεπτά αφού άνοιξε το κατάστημα, και εκεί βρίσκονταν μόλις 4 υπάλληλοι, δεν είχε προλάβει καν να μπει πελάτης, υποχρέωσαν τους υπαλλήλους να πέσουν στο δάπεδο με την απειλή βεβαίως των όπλων κατά συνέπεια, και άλλους 2 να μείνουν στα ταμεία, ενώ λέγεται ότι με κάποιο τρόπο είχαν βάλει κάποια ταμπέλα ότι κάτι γίνεται, με κάποιο τρόπο τον οποίο όμως το κρατούν στην αστυνομία, γιατί φαίνεται να είναι ένα σημείο που τους ενδιαφέρει και ίσως καθοδηγήσει και τις έρευνες, κατάφεραν να θεωρείται ότι το κατάστημα για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο δεν
1: λειτουργούσε.
10: Όταν άνοιξε το χρηματοκιβώτιο, σε 2 μεγάλους σάκους έβαλαν τα χρήματα και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο συγκεκριμένης μάρκας με αριθμό κυκλοφορίας. Κατά πάσα πιθανότητα το αυτοκίνητο είναι κλεμμένο και ο αριθμός πλαστός, γιατί αντιστοιχεί όντως σε αυτοκίνητο ή δύο τύπου ίδιας μάρκας, άλλου όμως χρώματος, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Γι' αυτό γι' αυτό το λόγο και λόγω αυτής της πρακτικής, για την εξέλιξη των ερευνών, όπως προείπαμε, ενημερώνεται και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
1: Το να ανακλείσουμε το αστυνομικό ρεπορτάζ με τους πυροβολισμούς που είχαμε σε μπαρ της Καλλιθέας. 58χρονο σε κατάσταση μέθης άνοιξε πυρ, τραυμάτισε ελαφρά ευτυχώς την ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Ναι. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
10: Το φλερτ είναι η αφορμή. Ένα φλερτ που απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε από την σερβιτόρα αλλά και συνιδιοκτήτρια του συγκεκριμένου after bar στην Καλλιθέα, διότι το περιστατικό έχει γίνει λίγο μετά τις 10 το πρωί. Ο 58χρονος φαίνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας κάπου διασκέδαζε και είχε ήδη καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και είπε να συνεχίσει και τις πρωινές ώρες αυτή την διαδρομή διασκέδασης που είχε ακολουθήσει. Μπήκε στο μπαρ, γνωστός στην περιοχή αλλά και στο μπαρ. Στην αρχή του είπανε να πάει στο σπίτι για να κοιμηθεί, αλλά αυτός επέμενε ότι θέλει να συνεχίσει να πίνει. Τέλος πάντων του επέτρεψαν την είσοδο. Ναι. Άρχισε να φλερτάρει με ιδιαίτερα άκομψο όμως τρόπο τη συνιδιοκτήτρια και παράλληλα μπαρ γούμαν του καταστήματος.
1: Με τόσο αλκοόλ που είχε καταναλώσει, ναι.
10: Ναι. Όταν πια κατάλαβε ότι το φλερτ απορρίπτεται παντελώς, γύρισε και είπε: «Εμένα δεν με απορρίπτει κανείς, θα σας σκοτώσω όλους, τώρα θα δείτε τι θα πάθετε». Και έφυγε από το κατάστημα. Έξω από το κατάστημα, εκεί στην Καλλιθέα, είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του. Από εκεί πήρε ένα υποπολιβόλο ούζι. Και θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που συνήθως δεν τη χρησιμοποιώ, αλλά πραγματικά είχαν άγιο οι άνθρωποι. Διότι όποιος ξέρει από όπλα καταλαβαίνει τι είναι και αυτό το ημιαυτόματο ούζι, το οποίο χρησιμοποίησε ρίχνοντας τις πρώτες ρηπές από την στιγμή που μπήκε μέσα στο μπαρ. Βεβαίως ευθεία βολή όλες οι ρηπές και φαίνεται ότι σημάδευε την σερβιτόρα και μπαργούμαν, η οποία ευτυχώς έχει τραυματιστεί ελαφρά στην πλάτη αλλά και στο λαιμό και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Πραγματικά είχε άγιο η συγκεκριμένη γυναίκα. Τώρα αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία και λόγω της μέθης του βεβαίως ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τον προκειμένο 58χρονος, δεν κατάφερε να απομακρυνθεί πολύ από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Ημερήσει όμως και όσον αφορά στην λειτουργία στην προκειμένη περίπτωση και συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Μόλις τις πρώτες πρωινές ώρες πρέπει να σας πω ότι κατάφερε να δώσει κατάθεση, καθώς
1: Ναι, Θεοδόση. Χάσαμε τον Θεοδόση. Πάντως καταλαβαίνουμε από την περιγραφή του ότι ο 58χρονος δεν πήρε και πολύ καλά την απόρριψη από την Bar Woman. Όπως είπε, άγιο είχε η γυναίκα.
0: Και να αλλάξουμε πάλι θέμα. Νέο αδιέξοδο επήλθε στις συζητήσεις Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης, η οποία μεταξύ άλλων ζήτησε να έχει την πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ. Οι συζητήσεις έχουν περιέλθει σε τέλμα Θανάση Τσίτσα και η παγκόσμια κοινότητα ανησυχεί ότι θα συνεχιστεί η σύραξη και οι οικονομικές της επιπτώσεις.
11: Ναι, καλό μεσημέρι. Η απόρριψη παρατείνει το καθεστώς ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, αν και ο πρόεδρος Τραμπ δεν δείχνει διάθεση μέχρι στιγμής επανέναρξης εχθροπραξιών, ιδίως εν ώψη της συνάντησης του αυτή την εβδομάδα στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομόλογό του, από τον οποίο θα ζητήσει περισσότερη πίεση προς την Τεχεράνη. Το Ιράν ζήτησε στην απάντησή του στην αμερικανική πρόταση τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένου και του Λιβάνου, και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, που επισήμανε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις. Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, δήλωσε ο Ισμαήλ Εμπαγή, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου. Η Τεχεράνη ζητά κυρίως τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παραμένουν άδικα παγωμένα σε τράπεζες λόγω της πίεσης των ΗΠΑ. Η ασφαλής διέλευση από το στενό του Ορμούς και η αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή και το Λίβανο ήταν άλλα τα άλλα αιτήματα του Ιράν, τα οποία θεωρούνται μια γενναιόδορη και υπεύθυνη πρόταση για την περιφερειακή ασφάλεια, σημείωσε ο Μπαρέι. Όπως μετέωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, η Τεχεράνη απέτυχε επίσης και να καταβληθούν πολεμικές αποζημιώσεις και επανέλαβε ότι θα διατηρήσει την κυριαρχία της επί του στενού του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέριψε την Ιρανική αντιπρόταση, τονίζοντας σε ανάρτησή του ότι δεν του αρέσει και ότι είναι εντελώς απαράδεκτη. Βασίλη.
1: Μετά από το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η αντίδραση των αγορών ήταν αυτόματη με νέα άνοδο των τιμών πετρελαίου. Μοιάζει να απομακρύνεται η προοπτική μιας λύσης για τα στενά του ορμούς και οι επενδυτές προεξοφλούν ότι πάμε σε παρατεταμένη κρίση. Μάλιστα, η Morgan Stanley επεξεργάζεται ήδη σενάριο με το πετρέλαιο στα $150 το βαρέλι. Δημήτρη Χριστούλια.
12: Σήμερα καταγράφεται νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent, Elizabeth, όπως πολύ σωστά ανέφερε. Μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον σταθερά πάνω από τα $100 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα $104 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 2,5%. Το γεγονός αυτό, Ελισάβετ, έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ αυξημένη είναι και η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το παρατηρητήριο τιμών για τα κάψιμα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2 ευρώ και 9 λεπτά, ενώ η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Θα σου πω ότι και να υπενθυμίσουμε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν στο 1,75, τώρα είπαμε στο 2,09, άρα έχουμε μια αύξηση των 34 λεπτών το λίτρο.
1: Όλο και πιο συχνά, Δημήτρη, ακούμε από ειδικούς και αναλυτές ότι πρέπει να ξεχάσουμε αυτό το πριν από τον πόλεμο. Αυτό το 1,75 μοιάζει πάρα πολύ μακρινό πλέον.
12: Θα σου πω, Ελισάβετ, να ολοκληρώσω και για το πετρέλαιο κίνησης και θα σου πω και πλέον ποιες είναι και οι προβλέψεις. 1,86 είπαμε το πετρέλαιο κίνησης, 29 λεπτά από την αρχή του πολέμου αύξηση. Όπως όλα δείχνουν, εφόσον συνεχιστεί αυτή η αβεβαιότητα με την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που φαίνεται να συνεχίζεται. Κανείς δεν γνωρίζει τι δήλωση μπορεί να κάνει σήμερα το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, ο πρόεδρος Τραμπ, που σημαίνει ότι θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στο πετρέλαιο Brent, αν διαπιστωθεί για άλλη μια φορά ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές οδηγούνται σε νέο αδιέξοδο. Άρα λοιπόν κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει. Με αυτές τις τιμές στο πετρέλαιο Brent, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε και τις επόμενες μέρες, ίσως να μόλις την βενζίνη, μια νέα αύξηση. Όπως πάντα συνηθίζω να σου λέω, η πιο φθηνή μόλις την βενζίνη αυτή τη φορά, Ελισάβετ, πρέπει να πας μέχρι την Πέρια, στο νομό Ιμαθίας, για να την βάλεις στο αυτοκίνητό σου.
1: Συνεχώς με στέλνεις πολλά χιλιόμετρα μακριά από την Αττική πάντως.
12: Αν έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, θα πρέπει να πας στη Πέρια με 2,07 η μέση τιμή. Αν έχεις πετρελοκίνητο, μπορείς να μείνεις στο λεκανοπέδιο Αττικής. Σου επιτρέπουμε με τη μέση τιμή να φτάνει το 1,83 λεπτά. Να σου πω επίσης ότι η εκρηκτική άνοδος τόσο στην ενέργεια όσο και στα καύσιμα βάζει φωτιά και στον πληθωρισμό. Η εκτόξευση στις τιμές των καυσίμων έχει επίπτωση και στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί κατά 18,6% μέσα σε ένα χρόνο. Και επίσης, σύμφωνα με την Ελστάτ, καταγράφεται σε ό,τι αφορά την ενέργεια, στον ηλεκτρισμό, στο ηλεκτρικό ρεύμα 14% αύξηση, στο φυσικό αέριο 19,3%, στο πετρέλαιο θέρμανση που τώρα εντάξει δεν το χρειάζονται τα νοικοκυριά, ευτυχώς τον Απρίλιο ήταν στο συν 53,2%, στο πετρέλαιο κίνηση 32,4% και στη βενζίνη 17,1%. Κλείνω, Ελισάβετ, λέγοντάς σου ότι ο πληθωρισμός έφτασε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο. Σου υπενθυμίζω πάλι τον πληθωρισμό για να σου πω ότι αντίστοιχα στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν στο 3% από 2,6%. Άρα βλέπουμε εκεί μία μικρότερη αύξηση σε σχέση με την αύξηση που έχει ο πληθωρισμός στη χώρα μας.
1: Πάντως είναι ασφιχτικός ο κλοιός για τους καταναλωτές. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, ο οποίος μιλώντας το πρωί στην εκπομπή της Αμαλίας Κάντζου και του Γιώργου Χουδαλάκη, χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για το ότι ο δεύτερος γύρος μείωσης στο περιεχόμενο των προϊόντων έχει ήδη αρχίσει.
13: πέρα από το πετρέλαιο κίνηση που εκτοξεύτηκε στο 53,2%, το φυσικό αέριο 19,3%, το πετρέλαιο κίνηση στο 32,4%, αλλά καύσιμο 42,4%, το πετρέλαιο θέρμα στο 53,2%, βλέπουμε ότι υπάρχουν αύξηση στα μεταφορά των επιβατών με τα αεροπλάνο 18,4%, στα γαλακτοκομικά, στα μαργαρίνη, φυτικά, έλαια και λίπη 11,6%, στο μοσχάρι 19,3%, στο αρνί, στο κατσίκι 13,3%. Η Ελστάτ αυτό το οποίο κάνει είναι ελέγχει όλες τις αγορές στην Ελλάδα, κάθε μήνα, συγγνώμη, τις κατηγορίες αυτές σε όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Το κεράσι έχει παραπάνω από το μοσχάρι. Εκείνο το οποίο βλέπουμε, το οποίο δεν λέγεται πουθενά, και αυτή είναι η αλήθεια, είναι ότι ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος μείωσης των περιεχόμενων των προϊόντων.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών τον εντοπισμό θαλάσσιου οπλισμένου ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
18: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
22: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
21: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
22: Και οι επιστροφές?
21: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
22: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
21: Φυσικά. Μα πού πας?
22: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
21: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
24: Καλημέρα.
25: Καλώς τον.
24: Θα ήθελα ένα...
25: Έφτασε.
24: Α, και...
25: Εννοείται.
24: Με...
25: Ξέρω.
24: Χωρίς...
25: Βεβαίως.
24: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
26: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στους 97,8.
1: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Φιλοκευτερό κάνουν οι επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων το οπλισμένο θαλάσσιο ντρόουν που εντόπισε ψαρά σε σπηλιά στη Λευκάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει μεταφερθεί σε στρατιωτική εγκατάσταση στον Σκαραμαγκά και εξετάζεται εξονυχιστικά. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που επισκέπτεται τις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό. Η Ελλάδα, όπως τόνισε, δεν θα επιτρέψει πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Απαντήσεις ζητά την ίδια ώρα η αντιπολίτευση. Τι έχουν δείξει μέχρι στιγμής οι έρευνες, θα μας πει αμέσως ο Χρήστος Μαζανίτης.
2: Και να ξεκινήσω από την δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών προσεχόμενος λοιπόν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλες, ανέφερονται ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα από το ΓΕΘΑ και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, καθώς, όπως τόνισε, μια τέτοια πράξη δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταχθεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών, σε ό,τι αφορά τα θέματα της έρευνας. Αυτό το οποίο έχει προκύψει είναι το ότι το πλοίο αφέθηκε από ένα. Το ντρόν, με συγχωρείτε, αφέθηκε από ένα πλοίο μάνα, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Είναι το πλοίο το οποίο μεταφέρει τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόν. Η άφεση του υπολογίζεται ότι έγινε σε αλβανικό θαλάσσιο χώρο, ανοιχτά της Αυλώνας, και από εκεί αυτό το ντρόν ταξίδι έγινε σε αλβανικό θαλάσσιο χώρο, ανοιχτά της Αυλώνας, και από εκεί αυτό το ντρόν ταξίδεψε νοτιότερα, φτάνοντας στη Λευκάδα, εκεί όπου εγκλωβίστηκε τελικά σε βραχώδη περιοχή.

0: ήδη έναν επιχειρησιακό βίο περίπου 50 ωρών, που σημαίνει ότι προφανώς κάτι ετοιμαζόταν να χτυπήσει την ευρύτερη περιοχή. Το τι και πώς είναι κάτι το οποίο θα δείξει έρευνα και προς το παρόν βρίσκεται σε απόρριτο επίπεδο.
1: Δεν πήραμε τις απαιτούμενες απαντήσεις για το θαλάσσιο ντρόουν, δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Πέτρος Παπάς.
2: Θυμίζω την τελευταία υπόθεση του ντρόουν του φορτωμένου με εκρηκτικά, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας, γεγονός που μας δείχνει ότι η χώρα είναι διάτρητη. Απαντήσεις δεν πήραμε από τον Υπουργό Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας μπορεί να κρύβεται, όπως λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, από τις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί όμως να κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Αν ξέρει γιατί μπήκε αυτό το φορτωμένο με εκρηκτικά ντρόουν στην Ελλάδα και από πού μπήκε, να το πει στον ελληνικό λαό.
3: Στη δημοσιότητα έδωσε η Επιτροπή Ελέγχου Ποθενέσχε στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών για το 2025. Για τα σημαντικότερα σημεία των δηλώσεων και τις μεταβολές που παρατηρούνται, θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Λικουρέτζος, ο οποίος έχει πάρει μολύβι και χαρτί και κάνει τους υπολογισμούς.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή σε μια ίσως την πιο δύσκολη μέρα του έτους για τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
3: Φαντάζομαι ότι απαιτούνται αρκετές ώρες για να γίνει η επεξεργασία των δηλώσεων.
4: Αρκετές ώρες και γνώσεις τις οποίες προφανώς και δεν έχουμε εμείς. Είναι γνώσεις τις οποίες πρέπει να τις έχουν λογιστές για να μελετήσουν τα ποθενέσθη των πολιτικών. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι για μια ακόμη φορά έχουν δοθεί ανέλεγκτες στη δημοσιότητα οι δηλώσεις ποθενέσχες των πολιτικών προσώπων. Αυτό επί της ουσίας σημαίνει ότι μπορεί να έχει προκύψει το παραμικρό λάθος, το γεγονός ότι μάλιστα δίνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι υπόχρεοι έχουν ακόμα τη δυνατότητα διόρθωσης μέσω νέας δήλωσης, δείχνει ότι ενδεχομένως και όλα αυτά που βλέπουμε είναι λίγο στον αέρα. Το λέω αυτό διότι σήμερα, φέτος μάλλον, αυτό που προκύπτει ως ζήτημα είναι ένα στοιχείο στο ποθενέσχεση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος σε σχέση με την περσινή του δήλωση, από τη φετινή φαίνεται να απουσιάζουν κάποιοι λογαριασμοί τους οποίους είχε στο Βέλγιο, τους οποίους είχε διατηρήσει από την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής και στους οποίους πέρσι εμφανίζονταν καταθέσεις περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Με δεδομένο ότι φέτος η μόνη αλλαγή στην περιουσιακή κατάσταση του κ. Ανδρουλάκη είναι η αγορά μια μονοκατοικία στη Σέριφο έναντι αντιτίμου 120.000 ευρώ. Υπάρχει αναζήτηση εδώ και λίγες ώρες του πού βρίσκονται αυτοί οι λογαριασμοί που δηλώνονταν πέρσι. Ενδεχομένως θα πρόκειται για ένα πολύ απλό, πολύ τυπικό λάθος, αλλά ακόμα και αυτό δείχνει επί της ουσίας την αξιοπιστία των δηλώσεων οι οποίες αυτή την ώρα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό που ξεχωρίζει από τη δήλωση της περιουσιακής του κατάθεσης είναι ότι προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου εισπράττοντας 500.000 ευρώ. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η αγορά αυτών των προϊόντων είχε ανέλθει στα 490.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Χακλαμάνης, στη δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης για το έτος 2025 δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα 57.599 ευρώ και εισοδήματα τα οποία εξαρτούνται από το φόρο και την εισφορά 2.425 ευρώ, ενώ η καταθέση του είναι 234.000 ευρώ από εισοδήματα προηγουμένων ετών. Από εκεί και πέρα, στο ποθενέσχες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου, δεν καταγράφονται ιδιαίτερες μεταβολές. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην περιουσιακή του κατάσταση, στην ακίνητη περιουσία, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το ποθενέσχες του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, του κ. Κουτσούμπα, για τον οποίο πρέπει να πούμε ότι όπως και σε όλους τους βουλευτές ΚΚΕ, τα έσοδα από τη βουλευτική αποζημίωση πηγαίνουν στο κόμμα και μένει ένα πολύ μικρό ποσοστό στη διάθεση των βουλευτών. Ενώ στα αξιοσημείωτα, αν μπορώ να πω, γιατί αυτό θα πρέπει να κοιτάμε, τι αλλαγές έχουν γίνει στη χρονιά την οποία δίνονται τα ποθενέσχες. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, έχει αποκτήσει 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο μέσω γονικής παροχής. Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας, πούλησε ακίνητα στην Πάρο με το συνολικό εισπραχθένα τίμημα να ανέρχεται σε 550.000 ευρώ. Ενώ ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας, πούλησε οικόπεδο στη Βούλα εισπράττοντας 900.000 ευρώ και την ίδια χρονιά αγόρασε διαμέρισμα 115 τετραγωνικών στην Αθήνα αντί 1 εκατομμυρίου περίπου ευρώ.
3: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασαν πριν από λίγο σε κοινή συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Τουρισμού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Στηρίζεται, Εύα Οικονομάκη, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη μετάβαση σε ένα τουριστικό μοντέλο χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος με ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και με προστασία της βιοποικιλότητας.
5: Ακριβώς, Βασίλη, να πούμε ότι για πρώτη φορά σε 5 διακριτές περιοχές κατηγοριοποιείται η Ελληνική Επικράτεια, λαμβάνοντας

0: υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Προβλέπεται επίσης τη δεύτερη ρύθμιση που αφορά τον μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά ανάλογα με το μέγεθός τους. Η βασικότερη αλλαγή, να πούμε, ότι αφορά την αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης για τουριστική ανάπτυξη στην εκτός σχεδίου δόμηση από τα 4 στρέμματα που ισχύουν σήμερα στα 8, στα 12 και στα 16 στρέμματα. Σε 18 δημοτικές ενότητες υψηλής τουριστικής παρέμβασης. Αυτές οι αυστηρότερες αρτιότητες επιβάλλονται κυρίως σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές και εκτείνονται σε 18 ενότητες, όπως είπαμε, σε Κέρκυρα, Σποράδες, Πιερία, Ζάκυνθο, Σύρο, Τίνο, Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο και Κρήτη, όπου η πίεση στις υποδομές τους φυσικού του σπόρου και κυρίως το νερό θεωρείται πλέον οριακή. Για τις κορεσμένες περιοχές, να πούμε ότι προβλέπεται ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές επενδύσεις, ενώ για τις αναπτυσσόμενες περιοχές το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Σε περιοχές χαμηλότερης τουριστικής πίεσης δεν προβλέπονται κάποιοι περιορισμοί. Ιδιαίτερη πρόβλεψη όμως κάνει το ειδικό χωροταξικό και για την παράκτεια ζώνη, όπου στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή, με εξαίρεση τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Να πούμε, Βασίλη, ότι το σχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου δεν είναι το τελικό. Το σχέδιο θα αναρτηθεί για σχόλια έως τις 25 Μαΐου. Στη συνέχεια, να πούμε ότι θα προωθηθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, το οποίο θα κληθεί να γνωμοδοτήσει και να βγάλει πόρισμα μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Και στόχος της κυβέρνησης είναι η έκδοση και η δημοσίευση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης έως τις 30 Ιουνίου. Βασίλη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα.
2: Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι η Γερμανός τουρίστας κατέθεσε μήνυση και διεκδίκησε αποζημίωση επειδή δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμες ξαπλώστρες στο πολυτελές ξενοδοχείο που διέμενε στην ΚΟ το καλοκαίρι του 2024. Ο ίδιος μίλησε στην Daily Mail και εξήγησε πώς κέρδισε τελικά την αποζημίωση. Τι είπε λοιπόν, Τζένι Κρυθαρά?
3: Ο 48χρονος πιλότος David Eggert είπε πως πλήρωσε 7.186 ευρώ για να περάσει τις διακοπές του με την οικογένειά του σε ένα all-inclusive κατάλημα του νησιού. Ωστόσο, δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα στην πισίνα του ξενοδοχείου. Όπως είπε, κάθε πρωί ξυπνούσε νωρίς για να εξασφαλίσει θέσεις, όμως και οι 400 ξαπλώστρες ήταν ήδη κρατημένες με πετσέτες, τάντες και προσωπικά αντικείμενα άλλων τουριστών. Πολλές από αυτές, όπως είπε, παρέμειναν άδειες για ώρες, αφού οι ένικοι είχαν φύγει για βόλτα ή είχαν πάει να ξεκουραστούν στα δωμάτια τους.
2: Είναι μια πάλια τακτική που ακολουθείται από αρκετούς τους θερινούς μήνες, να πούμε, και όχι μόνο σε ξενοδοχεία.
3: Έτσι είναι, Ελισάβετ, και μάλιστα περιέγραψε ο συγκεκριμένος τουρίστας πως ακόμη και τα παιδιά του αναγκάζονταν να μπαίνουν στο καυτό τσιμέντο δίπλα στην πισίνα, περιμένοντας να διάσει κάποια ξαπλώστρα. Οι δικαστές που εξέτασαν την υπόθεση έκριναν ότι είναι ευθύνη των εξοικονομικών πρακτόρων να μεριμνούν για την αντιμετώπιση του λεγόμενου πολέμου της πετσέτας. Τελικά, ο 48χρονος, όπως είπες, δικαιώθηκε. Έλαβε αποζημίωση 900 ευρώ και η υπόθεση ενδέχεται να αποτελέσει προηγούμενο για παρόμοιες προσφυγές άλλων τουριστών.
2: Τζένι, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αθλητικά. Και νομίζω, Δημήτρη Σταυρακάκη, ότι θα αρχίσεις με τους πανηγυρισμούς της ΑΕΚ. Εύλογο είναι.
4: Δύο αγωνιστικές λοιπόν πριν το φινάλε των play-off και μαθηματικά η ΑΕΚ κατέκτησε τον 14ο τίτλο της στην ιστορία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νίκη με ανατροπή για την Ένωση απέναντι στον Παναθηναϊκό με δύο γκολ που προήλθαν από παίκτες που πέρασαν αλλαγή και σε συνάρτηση με την ισοπαλία στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Η Ένωση λοιπόν στέφθηκε πρωταθλήτρια για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πορτογάλος ο Ζωάο Μάριο πέτυχε το 2-1 για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός στο 62 με τον Ντετέι, ισοφάρισε με τον Ζήνη στο 70. Το δεύτερο λεπτό η ΑΕΚ. Για να φτάσει τρία χρόνια μετά και πάλι η ΑΕΚ στην κατάκτηση του τίτλου, συνέβαλε και η ισοπαλία 1-1 που έληξε το παιχνίδι στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εκεί, συγγνώμη, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εκεί πρέπει να σας πω ότι ο Ροντινέη στο 61ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό. 38 λεπτά αργότερα ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας έχασε πάλι πολλές ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ κυνικός, πιο ουσιαστικός στη φάση του γκολ, πήρε το χ και έχει το πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. 70 η ΑΕΚ, 62 ο ΠΑΟΚ, 62 Ολυμπιακός, 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. Η κατάταξη την Τετάρτη ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Την προσεχή Κυριακή τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Χθες οι φίλαθλοι της ΑΕΚ πανηγύρισαν τον τίτλο. Η απονομή του κυπέλου την προσεχή Κυριακή. Είχα πίστη ότι θα τα καταφέρουμε, δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς.
5: It's not possible to win things if you don't...
6: Είμαι 25 χρόνια στους πάγκους ως προπονητής και το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι εφικτό να κερδίσεις τίποτα αν δεν έχεις πίστη. Αν δεν το πιστεύεις και αν δεν μπορέσεις αυτή την πίστη να τη μεταδώσεις σε τρίτους. Και βεβαίως παράλληλα με την πίστη αυτή πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ σκληρά σε καθημερινή βάση και να μπορέσεις με σταθερότητα να φτάσεις στους στόχους σου. Είπαμε ότι κάθε χρονιά έχει τις καμπανεβάσματα της. Κάθε σεζόν έχει τα πάνω και τα κάτω της. Το θέμα είναι η ομάδα αυτή έδειξε σταθερότητα οπότε άξιζε το πρωτάθλημα φέτος. Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν υπήρχαν κάποιες καμπανεβάσματα. Το θέμα είναι όταν είσαι στην κάτω πορεία, πολύ γρήγορα να ανακάμψεις και να επανέλθεις, να σταματήσεις δηλαδή αυτή την πτωτική πορεία. Ναι, το πίστευα. Βεβαίως τώρα είναι πολύ πιο εύκολο να το λέμε σε σχέση με την αρχή της σεζόν, όμως αυτό συνδυάστηκε με πάρα πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Σκληρή δουλειά από όλους, καθώς επαναλαμβάνω το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα, δεν είναι ατομικό και αυτή η έννοια της ομάδας για μένα είναι ιερή.
4: Και ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος της ΑΕΚ, Ζωάο Μάριο, που έστειλε την ένωση στα Ουράνια, τόνισε. Είναι πραγματικά απίστευτο το συνέστημα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ναι, μεν έχω κατακτήσει κάποιους τίτλους, αλλά είναι πάντα διαφορετικό και πάντα πολύ δύσκολο να κατακτήσεις κάποιο τίτλο σε μια χώρα, σε ένα πρωτάθλημα. Εγώ θα θυμάμαι για πάντα τον τίτλο. Όχι μόνο για τον γκολ που έβαλα και βοήθησα την ομάδα να πάρουμε τον τίτλο, αλλά για τη συνολική προσπάθεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Απίστευτα τα συναισθήματα. Να έχω και την οικογένειά μου εδώ είναι κάτι μοναδικό. Θα το θυμάμαι για πάντα. Ο άλλος πρωταγωνιστής της Ένωσης, ο Ζήνη, που πέτυχε το πρώτο γκολ της ΑΕΚ, τόνισε δικαίως για μένα αυτός ο τίτλος. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα. Είχα κάποιους τραυματισμούς που με κράτησαν εκτός, αλλά ήθελα να επανέλθω όταν η ομάδα με χρειάζονταν περισσότερο. Πιστεύω πως το έκανα και δικαιώθηκα. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα αυτό το πρωτάθλημα και για το γεγονός ότι σκόραρα. Όταν ήρθα στην ΑΕΚ αρκετά χρόνια πριν, ήμουν διαφορετικός ποδοσφαιριστής. Προσπάθησα να προσαρμοστώ σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και πιστεύω πως βοήθησα. Αφιερώνω αυτή τη νίκη στον πατέρα μου, που σήμερα έχει γενέθλια. Υπέρηφανος για την ομάδα του, δήλωσε ο ιδιοκτήτης ΠΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος.
7: Η ΑΕΚ έχει αντοχές, έχει αυτές τις τέσσερις κυρίαρχες λέξεις, την επιμονή, την υπομονή, την πίστη και το πάθος. Έδειξε ότι η επάξια φέτος είναι πρωταθλήτρια, είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή με διαφορά. Από μια ατυχία δεν είμαστε στο τελικό της Ευρώπης, αλλά στη ζωή πολλές φορές αυτές οι μεγάλες μάχες που χάνονται μας κάνουν πιο δυνατούς για το μέλλον.
4: Στην Ισπανία, πρωταθλήτρια η Μπαρτσελόνα, δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, 29ο συνολικά, κέρδισε 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτη στο κλασικό. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο.
1: Ο καιρός.
2: Έχουμε πρόβα καλοκαιριού με θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών. Η αυριανή αναμένεται να είναι και η πιο θερμή ημέρα, Τάσο Αρνιακέ.
8: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες είναι. Ήδη έχουμε ένα πρόλογο από 33 και 34 στην Κρήτη.
2: Στην Κρήτη.
8: Η Βόρεια Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει 33 βαθμούς Κελσίου. Τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι ακόμα και 34 αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό είναι ένα πρελούδιο, θα έλεγα, καθώς αύριο περιμένουμε σε ολόκληρη τη χώρα ο υδάκιος να σκαρφαλώσει στους 30 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές υπηρωτικές, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά, μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι πεδιάδες της Μακεδονίας, οι πεδιάδες της Βιωτίας, της Φιώτιδας. Εκεί θα χτυπήσει τους 33 με 34. Έθριος ο ουρανός σε ολόκληρη τη χώρα αύριο, με λίγες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, όπου δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες μπόρες, κυρίως όμως ψηλά στα βουνά. Δυτική, νοτιοδυτική άνεμη 4 με 6, στο νότιο Αιγαίο 7, μποφόρη θερμοκρασία. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, όπως είπαμε, στις 27 με 28, στα κεντρικά και νότια, τους 31 με 33 έως και 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ένα δυτικό ρεύμα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με πιθανότητα να βρέξει για λίγο στο Χορτιάτι. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Από την Τετάρτη όμως ευτυχώς περιμένουμε αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Με το ζόρι θα φτάσουμε την Τετάρτη τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή γύρω στους 26 με 27 το πολύ. Ευτυχώς, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα για τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες, γιατί είμαστε ούτε ακόμα στα μέσα Μάη.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
9: Ουρές οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στον Ελαιώνα και από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Μεταξουργείο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε σταδίου Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Μοσχάτο, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, βουλή στη δημοσιότητα. Τα ποθενέσχες δείτε αναλυτικά.
2: Και στο ενικός.gr, ποινική δίωξη στον 58χρονο που άνοιξε επίρρεξο από μπαρ στην Καλλιθέα, απολογείται την Τετάρτη.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Μαρία Ψάλτη και Νίκος Απρανίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
11: Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και των πρακτικών ESG για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Ωστόσο, η απόσταση μεταξύ πρόθεσης για νέες επενδύσεις και ουσιαστικής εφαρμογής εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Σε δείγμα 341 επιχειρήσεων, έρευνα της ICAP CRIF αποδεικνύει ότι τα υψηλότερα κονδύλια για δράσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα κατευθύνθηκαν και το 2025 σε περιβαλλοντικές ενέργειες, σε ποσοστό της τάξης του 40%. Ακολούθησαν οι κοινωνικές δράσεις σε ποσοστό 34% και η εταιρική διακυβέρνηση με 26%. Γεγονός που υποδηλώνει σταθερότητα στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των εταιριών σε ποσοστό 85% δαπάνησε λιγότερα από 200.000 ευρώ για δράσεις ESG. Η αμυντική τεχνολογία είναι ο κλάδος που αντλεί τα περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια παγκοσμίως, ειδικά στο χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων, startups και των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, venture capitals, συγκεντρώνοντας ρεκόρ χρηματοδότησης που το 2025 άγγιξε τα 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο στην Ευρώπη. Για το 2026 η τάση διατηρεί τη δυναμική της και παραμένει ισχυρή με νέους γύρους χρηματοδότησης. Πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την αμυντική τεχνολογία είναι επίσης τεράστιοι. Ενδεικτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν διαθέσει πάνω από 838 δισεκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2026, εκ των οποίων σχεδόν 300 δισεκατομμύρια αφορούν αποκλειστικά την προμήθεια και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ενώ και στην Ευρώπη, πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την αμυντική τεχνολογία είναι τεράστιοι. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, σε ποσοστό περίπου 74%, κατευθύνεται σε αυτόνομα συστήματα άμυνας, drones και ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Ρεκόρ κατέγραψε η κερδοφορία των εταιριών που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο την οικονομική χρήση του 2025, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη επίδοση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα μερίσματα που θα διανύμουν στους μετόχους τους ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας το υψηλότερο ποσό από το 2007. Χρηματιστηριακοί αναλυτές σχολιάζουν ότι παρά την αβεβαιότητα του διεθνούς περιβάλλοντος, οι περισσότερες εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιρείες επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στα βασικά τους μεγέθη.
10: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων, επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons, coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
13: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
17: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
10: Real FM. Η ώρα είναι 3.
19: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
20: Αφέντη μου! Έχεις 3 ευθές.
19: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
20: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
19: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
20: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
19: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
20: Ναι.
19: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
21: Ένα εισιτήριο.
19: Ναι.
21: Για το Final Four.
19: Ναι, ναι.
21: Στην Αθήνα.
19: Ναι.
20: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
19: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
20: Δεν ξέρεις γιατί λες.
19: Κέρδισα.
20: Τι.
19: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
20: Πώς.
22: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
21: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
22: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο Piraeusbank.gr.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πώς σου φαίνεται?
1: Τώρα άσε με τώρα.
0: Κούνα το κορμί σου, λέει.
1: Σου την είπα την άποψή μου εκτός αέρα. Άσε, μην την πω και.
0: Α, δεν μ' αρέσει.
1: Μα
0: ξεκινάμε και φάτα την εβδομάδα.
1: Και φάτα, μωρέ, την ξεκινάμε, αλλά εντάξει, γούστα είναι αυτά.
0: Λοιπόν, να εξηγήσω τι ακούμε.
1: Τρελαίνομαι.
0: Περίμενε. Καταρχήν, πλάκα είναι. Εγώ επειδή διανύουμε περίοδο
1: Eurovision. Τα τζάλα και τα γυάλα και τα.
0: Λοιπόν, περίμενε. Είναι η Αντιγόνη.
1: Ναι, είναι η Αντιγόνη. Είναι Κύπρο.
0: Εκπροσωπεί την Κύπρο στην Eurovision. Τζάλα σημαίνει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι
1: α, δεν
0: λίγο.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Τζάλα είναι κι άλλα.
1: Τζάλα,
0: ναι.
1: Τζάλα είναι στα κυπριακά, ναι. Το γυάλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τσιφτετέλη, κούνα το κορμί σου.
1: Τσιφτετέλη, χαμός. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι έξυπνο τραγουδί. Είναι, ναι, κεφάτο, είναι ωραία στημένο. Έχει χαβαλέ. Και ξαναλέω.
1: Αρχίζει τα τσιφτετέλια προφανώς και
0: όποιος
1: Αντιγόνη.
0: Όποιος θέλει μέγαρο μουσικής δεν πάει.
1: Δεν πάει στη Eurovision, το ξέρω. Δεν είμαστε
0: είναι
1: το κοινό
0: πλάκα
1: της Eurovision εμείς οι δύο. Το έχουμε πει αυτό, ναι, κατά κάποιο τρόπο.
0: Εγώ είμαι της πλάκας. Δηλαδή θέλω να πω, μου αρέσει.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ο χαβαλές.
0: Δεν μ' αρέσει η σοβαροφάνεια. Δεν
1: τώρα,
0: μπορώ, τρελαίνω.
1: Η Eurovision, σοβαροφάνεια, ναι, τώρα τι
0: όχι
1: να λέω.
0: Όχι, τρελαίνω με την Eurovision, ναι, πανηγυράκι είναι αυτό. Είναι ένα, θα το λέω κάθε μέρα, ένα τηλεοπτικό προϊόν που κάνουμε χαβαλέ.
1: Ναι, αυτό ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Ή κάθεσαι και το βλέπεις ή δεν κάθεσαι.
0: Επειδή είναι μεσημέρι,
1: είναι
0: επειδή έχει έρθει το καλοκαίρι.
1: Δεν είπα, βεβαίως, καλά
0: και
1: κάναμε.
0: Επειδή
1: και αρχίσαμε τα
0: εγώ
1: τζάλα.
0: Θέλω το χαβαλέ. Μαρία, ξαναβάλε το τζάλα.
1: Τζάλα, τζάλα, παρακαλώ. Έμαθα και τι σημαίνει.
0: Ξαναβάλε το τζάλα, διότι θέλω να πείσω τη Λουκία ότι είναι ένα πολύ κεφάτο τραγούδι, το οποίο. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή,
1: ναι,
0: η Κύπρος διάλεξε ένα κεφάτο τραγούδι.
1: Ωραία, ένα κεφάτο τραγούδι. Τελεία και παύλα.
0: Και κάνουμε χαβαλέ. Πάρα πολύ ωραία. Για άκου.

0: Ξέρεις πόσους βαθμούς έχει αυτή την ώρα στη Νεάπολη Λασιθίου?
1: Γελέτε.
0: Και έχουμε ακόμα 11 Μαΐου. 34,3.
1: Ναι.
0: Χανιά 33,9. Ηράκλειο 33,8.
1: Λοιπόν.
0: Ρεθιμνό, περίμενε.
1: Ναι.
0: 32,9. Ναι. Και έχουμε ακόμα 11 Μαΐου. Τον Ιούλιο πώς θα φτάσει, 53.
1: Έβλεπα τις κόρες μου όλο το Σαββατοκύριακο να κυκλοφορούν με σορτσάκι και τυραντάκι και τους έλεγα, παιδάκια, είστε καλά. Λέω, είστε με τα καλά σας.
0: Που
1: πάτε και μου λένε, ρε μαμά, είναι... έχει και 35 βαθμούς έξω.
0: Τι πιστεύεις? Ότι τέτοιες ώρες που θα κάνουμε εκπομπή ως τον Ιούλιο, με 40 βαθμούς που θα έχει τέτοια ώρα ντάλα έξω τον ήλιο, εμείς θα βάζουμε Μπετόβεν εδώ?
1: Όχι, είσαι βέβαια. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είπα να βάζουμε Μπετόβεν, βρε Νίκο μου.
0: Και νταλάρα. Ε, τι θέλεις?
1: Δεν είπα αυτό, αλλά άλλο τζάλα και άλλο.
0: Και άλλο τι.
1: Μην πω ότι. Άσε με τώρα, μεσημεριάτικα.
0: Η Κύπρος είναι στο δεύτερο ημιτελικό την Πέμπτη. Καλή επιτυχία. Αύριο είναι ο Ακύλας, που είναι δεύτερο στα προγνωστικά.
1: Ωραία.
0: Παραμένει δεύτερο στα προγνωστικά πίσω από τη Φιλανδία.
1: By the way, όπως λέμε και στο χωριό μου, είδα το βίντεο κλιπ, έτσι αυτό την παρουσίαση λίγο που είναι σαν τηλεπαιχνίδι, σαν βίντεο γκέιμ και αυτά, και μου φάνηκε πολύ έτσι.
0: Ποιος,
1: ο Ακύλας?
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Α, δεν σ' αρέσει. Είναι έξυπνο.
0: Έξυπνο, ωραίο. Είναι, μπορεί να πάει καλά.
1: Μπορεί να πάει καλά. Αυτό θέλω να πω.
0: Επίσης, πρέπει να σου πω ότι το Σάββατο ήμουνα σε απόσταση βολής από το Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ναι, άμεσο μετά.
0: Κατεγράφησαν πραγματική σεισμή.
1: Ναι.
0: Το ένιωθα.
1: Το ένιωθα.
0: Δηλαδή, δίπλα στο εμπορικό κέντρο έφτανε ο κραδασμός
1: το ντούπου ντούπου.
0: Αν έβγαινε έξω, ήταν χαμός.
1: Ναι, ναι. Εγώ το είχα πάθει αυτό, λοιπόν. Ακούτε ιστορία. Το 2008 γεννούσα την πρώτη μου την κόρη. Και είχε η Μαντόνα συναυλία και εγώ τη λατρεύω τη Μαντόνα. Mm. Και ήθελα να πάω στο ΑΚΑ και ήμουν στο μευτήριο.
0: Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο συγκρότημα. Πρέπει να πω, επειδή ήμουν εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, γύρω-γύρω δεν μπήκα μέσα, ότι είχε από όλο τον κόσμο θεατές, δηλαδή ήρθαν από την Ευρώπη να δουν τους Μετάλλικα. Mm. Ένα εξαιρετικό συγκρότημα, θρυλικό συγκρότημα, με καταπληκτικό τρόπο το Ζορμπά, τρύπες.
1: Ναι, το είδα, τρύπες. Είπα τρύπες. Το είδα σε βιντεοκλιπάκια.
0: Μίλησαν εγκομιαστικά για την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Μία ιστορική συναυλία που έγραψε ιστορία.
1: Εγώ τρελάθηκα, δεν ξέρω αν είδες γενικά στα social, και με πολιτικούς που πήγανε με μπλούζα τα Μετάλλικα.
0: Ήμουνα με το Στέλιο Πέτσα το πρωί στο
1: Open. Δεν ήτανε.
0: Και μου λέει, δεν φαντάζομαι
1: αυτό
0: να πίστεψε ότι ήμουν εκεί.
1: Αν δεν ήταν με τη Σοφία την βούλτεψη μαζί. Έλα, μωρέ, έλα. Και το λέω και εντάξει. Και χάρηκα και γέλαγα μόνη μου. Δηλαδή,
0: ήταν
1: λέω,
0: το πρωί.
1: Κι όμως, αυτό ήταν ωραίο να το κάνω, ένα αυθεντικό.
0: Ήταν το πρωί στο Open, πριν από μένα ο Στέλιος Πέτσας, και το βλέπω στο μακιάζ και μου λέει, δεν φαντάζομαι να πίστεψε ότι ήμουν
1: εκεί. Εγώ το πίστεψα.
0: Όλο και η Σοφία πλούτεψε.
1: Η Σοφία και λέω, παιδιά, εντάξει. Λέω, αν ήταν αυτό. Δεν θα είχε πλάκα όμως.
0: Ήταν πολύ πλούτευση.
1: Δεν θα είχε πλάκα να το κάνουν.
0: Τους έχεις ικανός τη βούλτευση να πάει στο Μετάλλικα.
1: Την βούλτευση έχω κάνει για όλες. Η Σοφία έχει και χιούμορ, γι' αυτό τα λέω. Το ξέρει. Αν μας ακούει, ξέρει ότι έχει, ξέρω ότι έχει χιούμορ, γι' αυτό τα λέω.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, θέλω να ακούσουμε και κάτι ακόμα, κυρία Μαρία Ψάλτη. Διότι χθες δίκαια η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, το 14ο, κάει και η Νέα Φιλαδέλφια. Και νομίζω, επειδή είναι πολύ ωραίος ύμνος της ΑΕΚ, για βάλε λίγο, Μαρία.
1: Ωπα, να τα, οι πρωταθλητές, το έμαθα κι αυτό.
0: Σουτάρετε και σπάστε στα δοκάρια.
1: Βέβαια,
0: σουτάρετε και σπάστε στα δοκάρια.
1: Χαμός.
0: Για να ακούσουμε λίγο.

0: Πες το τώρα.
1: Λοιπόν, επειδή σε αυτό το θέμα όσον αφορά σε μένα, είσαι εκπαιδεύοντας λίγο τη Ρίτα στα
0: Λουκία,
1: στα αθλητικά. Αυτός είναι ύμνος ΑΕΚ.
0: Αυτός είναι ύμνος ΑΕΚ.
1: Έτσι, μπράβο, είδες τι μαθαίνω.
0: 39 χρόνια από το 87.
1: Τώρα το ακούω πρώτη φορά. Τέλεια.
0: Ωραίος, δεν είναι.
1: Τέλειος.
0: Δίκαια το πήρε το πρωτάθλημα φέτος η ΑΕΚ. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Έχει το πιο δυνατό γήπεδο επίσης. Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Αλλά η ΑΕΚ ήταν η πιο σταθερή και νομίζω ότι το πήρε.
1: Μπράβο, της. Χίλια μπράβο.
0: Ναι, και μακάρι να έχουμε πολλές ελληνικές δυνατές ομάδες στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν και να φτάσουν ψηλά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πριν πούμε στα ελαφρά θέματα, να σου πω πολιτικά εννοώ, Ιράν και τα λοιπά, αυτά τα ελαφρά, ναι. Θέλω να σου πω δύο χρηστικά λόγια, επειδή μας ακούνε και συνταξιούχοι.
1: Μετά να σταθούμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί ήταν και η μέρα της μητέρας θες.
0: Βεβαίως. Χρόνια πολλά σε όλες τις
1: Μανούλες. Χρόνια μας πολλά.
0: Αύριο, 13, αύριο είναι, όχι, μεθαύριο, Τετάρτη, είναι η τελευταία προθεσμία που μπορούν συνταξιούχοι να κάνουν αίτηση για να πάνε δωρεάν διακοπές, το θυμάσαι που έχουν βγάλει την ειδική διαδίκτυπα, κυρία Χορμόβα, μέχρι 12 μέρες,
1: ακριβώς.
0: 25.000 είναι οι θέσεις και έχουν κάνει αίτηση για το άλλο το μεγάλο πρόγραμμα όλων των δικαιούχων, 800.000 για 300.000 θέσεις δωρεάν διακοπών, το πιο μεγάλο πρόγραμμα
1: 800.000.
0: Ναι, μέχρι μεθαύριο οι συνταξιούχοι. Και επειδή λέμε για τουρισμό, θέλω να σου πω ότι γίνεται πάρα πολύ συζήτηση. Θυμάσαι που σου λέω την περασμένη εβδομάδα για εκείνο το ζευγάρι Γερμανών τουριστών που κέρδισαν δίκη γιατί ήταν πιασμένες.
1: Για τις ξαπλώστρες.
0: Είχαν δώσει σε ξενοδοχείο, λέει, 7.000 ευρώ.
1: Φαντάσου, έτσι. Όλη και δεν βρίσκαν ξαπλώστα να κάτσουν.
0: Και πήγαινα από τις 6 το πρωί και ήταν όλες πιασμένες.
1: Το ξέρεις ότι μου έχει τύχει αυτό. Παλιά, όταν έκανα διακοπές με τα παιδιά, έπρεπε να ξυπνήσεις. Γιατί τι κάνουν όλοι οι έξυπνοι Ελληνάρες. Συγγνώμη για την, την έκφραση, αλλά δεν αντέχω.
0: Αφήνω τις πετσέτες
1: από βραδείς. Αυτό δεν πρέπει να το κάνει. Πρέπει το ξενοδοχείο να τις μαζεύει, αν θέλει ένα σωστό ξενοδοχείο. Συγγνώμη τώρα. Πας 10 η ώρα μετά το πρωινό και δεν βρίσκεις τίποτα. Ούτε τετραγωνικό μέτρο.
0: Αυτός κέρδισε. Φαίνεται ότι οι ξενοδόχοι την.
1: Για να τα δουν λίγο οι ξενοδόχοι αυτά.
0: Οι ξενοδόχοι παίρνουν τα μέτρα που λες, δηλαδή θα μαζεύουν όλες τις πετσέτες από τις ξαπλώστες, μάσκες, περιοδικά, αντιλιακά. Ό,τι αφήνουν, κουβαδάκια.
1: Να τα έχουν σε ένα μέρος. Φαντάζεσαι και να τα έχουν σε ένα μέρος και να λένε, ελάτε να τα βρείτε αυτά που αφήσατε από το βράδυ.
0: Πιο πολύ ως πλάκα το λέω, γιατί πραγματικά δεν είναι δίκαιο ο καθένας να κάνει ρε τσέπια. Απ' την άλλη, πέραν της πλάκας, ότι αφήνουν ό,τι να είναι. Ένα μπουκάλι αντιλιακό. Δείτε τη βρεγμένη πετσέτα ότι είχαν πεμπίξει με αρώματα να κάνουν μια βουτιά.
1: Μια σαγιονάρα.
0: Ναι, ό,τι να είναι. Απ' την άλλη, σκέψου και αυτόν που μας ακούει, ο οποίος όχι πετσέτα, όχι ξαπλώστρα, δεν έχει χρήματα να πάει να κάνει μια βόλτα για μπάνιο εδώ στο παρέλαιο της Αττικής. Και λέει, με συγχωρείτε, μιλάτε για κάποιον πλήρως 7 χιλιάρικα να πάει διακοπές και τον νοιάζουν οι ξαπλώστρες, δεν μας.
1: Σαφώς.
0: Λοιπόν, εγώ δεν έχω ούτε να πάω να πιω καφέ στη θάλασσα. Και μου λέτε, είναι και αυτή η Σκοπιά. Δηλαδή, οκ, εμείς ξαπλώστρες, αλλά το βασικό είναι. Επειδή όλοι οι Έλληνες θα ήθελαν να έχουν τη δυνατότητα έστω μια εβδομάδα όπου μπορούν. Μα σε φιλικό
1: κάτι,
0: σπίτι.
1: Αυτό δεν γίνεται μόνο στα μεγάλα ξενοδοχεία.
0: Άλλο λεπτό.
1: Γίνεται και πες να πας ελεύθερα για μπάνιο έξω.
0: Επειδή διανύουμε δύσκολη περίοδο, θα ήθελα όλοι οι Έλληνες να μπορούν να πάνε μια εβδομάδα, 10 μέρες, ό,τι και να είσαι. Εργαζόμενος συνταξιούχος, δεν μπορείς να ζεις όλο το μήνα για να περιμένεις να πάει 20, να τελειώσει ο μισθός ή η σύνταξη να ξαναπληρωθείς. Δεν μπορεί να είναι αυτή η ζωή μας. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα, να έχουν όλη τη δυνατότητα. Δεν μπορεί να υπάρχει συνταξιούχος με τόσο χαμηλή σύνταξη που να μην μπορεί να πάει το καλοκαίρι μια εβδομάδα κάπου να ξεσκάσει. Λοιπόν, δεν μπορεί. Αν δεν έχει σπίτι στο χωριό,
1: έτσι.
0: Αν δεν έχει ένα φίλο, δεν μπορεί. Πού να πάει. Πού να πάει. Θέλει μια σύνταξη για 3 μέρες στο νησί.
1: Δεν
0: γίνεται.
1: Δεν μπορεί.
0: Λοιπόν, το λέω και αυτό, μας παρεξηγήσουν και τα ακούσουμε, γιατί θα έχουν και δίκιο αν μας πούνε στις ξαπλώστρες. Λοιπόν, θέλεις να πάμε τώρα στα ελαφρά θέματα.
1: Πριν πάμε στα ελαφρά θέματα, πάμε στα ελαφρά θέματα, θέλω πραγματικά να αναδείξω ένα θέμα. Ήταν και η μέρα της μητέρας χθες, πραγματικά. Και με θλίβει και ξέρω, γενικά δεν ασχολούμαστε το μεσημέρι με αστυνομικά θέματα και με τέτοια θέματα. Αλλά πραγματικά με θλίβει και με εξοργίζει το γεγονός ότι ένας ας μην τον χαρακτηρίσω, από την Κρήτη με τα τρία του παιδιά, δύο μηνών το ένα, τα άλλα τρία, πέντε και εφτά αν δεν κάνω λάθος, ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου, πετάει έξω με τις κλωτσιές τη γυναίκα του, την πατάει κιόλας με το αυτοκίνητο και μετά είπε ότι έφυγε μόνη της από το αυτοκίνητο και δεν της έκανα εγώ τίποτα και το παιδί του το ένα λέει στους αστυνομικούς ότι είδα τον μπαμπά να κλωτσάει τη μαμά. Είναι... Και του έχει ασκηθεί, αν δεν κάνω λάθος, δίωξη για ανθρωποκτονία. Είναι... Είμαστε στο 2026 και ακόμα εκεί έξω υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι κτήμα τους. Που θεωρούν ότι μπορούν να τους φέρουν τελεσκήνη να τσουβάλει. Που δεν σέβονται τα ίδια τους τα παιδιά. Πραγματικά αυτό με έχει εξοργήσει.
0: Και μπράβο, Λουκία, που το συνδύασε και με την ημέρα της μητέρας, γιατί μέσα από τέτοιες ιστορίες αναδεικνύεται και ο πραγματικός ρόλος της μητέρας και ο ηρωισμός της πολλές φορές.
1: Ακριβώς.
0: Να μεγαλώσει με δύσκολες στιγμές.
1: Η γυναίκα αυτή τη στιγμή χαροπαλεύει και... με κρανοκεφαλικές κακώσεις. Έχουν γίνει πολλά από το κράτος, δεν λέω. Τα panic button, ο κύριος Χρυσοχοίδης ανακοινώνει τα στοιχεία. Έχουν εκπαιδευτεί αστυνομικοί. Αλλά φαίνεται ότι ακόμα είμαστε μακριά. Είμαστε πολύ μακριά. Δεν γίνεται το 2026 να συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα.
0: Και αναδεικνύονται και τα φαινόμενα κακοποίησης, γιατί κακοποίηση δεν είναι μόνο.
1: Ναι, και στο περιβάλλον τη είχαν μιλήσει για ενδοοικογενειακή βία και κατέθεσαν.
0: Έτσι. Και τις περισσότερες φορές μένει στην αφάνεια αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ακόμα οι γυναίκες δυστυχώς, ενώ το 2026, όχι όλες ευτυχώς, πολλές φοβούνται να μιλήσουν.
1: Να.
0: Και το μήνυμα είναι μιλήστε.
1: Ακριβώς.
0: Μιλήστε.
1: Και μιλήστε, γιατί μόνο έτσι θα σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα. Και σοβαρά τώρα δηλαδή. Αυτός ο άνθρωπος θέλει να λέγεται σύζυγος, σύντροφος, πατέρας. Τι θέλει να λέγεται ακριβώς, για να μας πει.
0: Θα γκρινιάξω κι εγώ λίγο.
1: Ναι.
0: Πατίνια. Λοιπόν, δεν έχει γιατριά.
1: Δεν έχει.
0: Στη Σκιάθο. Ανηλικός παρέσυρε τουρίστα σε κεντρικό πεζόδρομο στο Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο. Συνελήφθη και ο πανήλικος και οι γονείς του. Βλέπω στην Κρήτη, στο νοσοκομείο, δύο 15χρονοι στα Χανιά, μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Δύο. Ήταν πάνω δύο στο πατίνι. Μα είναι δυνατόν να είναι δύο. Χωράνε είναι Λουκιά δύο
1: χθες
0: πάνω στο πατίνι.
1: Εγώ είδα δύο στο πατίνι. Δικάβαλο που
0: βλέπω,
1: λέγαμε. Χθες είδα. Και λέω, να, μ' αρέσει που το λέμε κάθε μέρα στο ραδιόφωνο. Τίποτα δεν αλλάζει.
0: Και τροχέα Αττικής. Έκανε 340 ελέγχους, 214 παραβάσεις. Δηλαδή, οι δύο στους τρεις, πρόσεξε το αυτό, ήταν παραβάτες. Δεν φορούσαν κράνος και βρέθηκαν και 8, είναι από 7 Μαΐου μέχρι 11, δηλαδή σήμερα τα ξημερώματα, Κυριακή προς Δευτέρα. Και βρέθηκαν και 8 μεθυσμένοι. Δηλαδή, παιδιά που πάνε και πίνουν και μετά οδηγούν πατίνι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι πρέπει οι Κυριανάκης και οι Χρυσοχοίδης να φέρουν άμεσα τον νόμο που απαγορεύει τη χρήση πατινιών από ανήλικους, όλους ανήλικους. Άμεσα, άμεσα, άμεσα, άμεσα, είναι αδύνατον κάθε μέρα να έχουμε περιστατικά με τραυματισμένα παιδιά, στην καλύτερη περίπτωση τραυματισμένα και χαμένες ανθρώπινες ζωές.
1: Βέβαια, ναι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Θα λέγαμε και το 13χρονο την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, μας λέει η Ειρήνη, οι συνταξιούχοι λένε να διευκρινίσουμε για ποιους αρχίζουν, δεν αρχίζουν, τελειώνουν. Είχαμε βγάλει την κυρία Χορμόβα. Είναι μέχρι και την Τετάρτη μπορούν να κάνουν αιτήσεις οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΑΕ, Λουκία. Είναι συγκεκριμένα οι συνταξιούχοι,
1: ναι,
0: του πρώην
1: ΟΑΕ.
0: Των επαγγελματίες, δηλαδή οι επαγγελματίες συνταξιούχοι.
1: Άρα δεν αφορά συγκεκριμένους.
0: Συγκεκριμένους, 25.000 θέσεις. Ναι. Μας είχε πει η κυρία Χορμόβα ότι συνήθως είναι τόσοι, δηλαδή όσοι συνταξιούχοι από αυτή την κατηγορία κάνουν αίτηση, πάνε ως 12 νύχτες διακοπές.
1: Άρα 12... από τις 25.000 θέσεις δεν πληρούνται όλες, από
0: είναι
1: ό,τι καταλαβαίνω.
0: Συνήθως, ναι, συνήθως, ναι. Πρέπει να πω ότι είναι λιγότεροι όσοι κάνουν αίτηση από τις διαθέσιμες, να το ξαναδώ. Λοιπόν, είναι αποκλειστικά συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Συνταξιούχους του ΙΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕ. Αυτή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΥΠΑ, έτσι. Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία. Όποιος άλλος θέλει να του δώσουμε τα στοιχεία για να πάει δωρεάν διακοπές. Λοιπόν, είναι αναμφισβήτητο ότι η Real News και την πολιτική επιτυχία του Σαββατοκύριακου με τον Πανίγια Λατσάτο να παίρνει συνέντευξη μετά. Για πρώτη φορά μίλησε ο κύριος Δημητριάδης μετά από 5 χρόνια, όταν παραιτήθηκε το 22, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Έλυσε την πολύχρονη σιωπή του. Μίλησε πρώην Γενικός Γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου. Είχε παραιτηθεί μετά την υπόθεση των υποκλοπών και έχει κάνει μια δήλωση που έχει προκαλέσει σφοδρές αναταράξεις. Έχει πει λοιπόν στη Real News: τα πήρα όλα πάνω μου. για να προστατεύσω την παράταξη, την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα.
1: Και όλο αυτό φυσικά ακριβώς θυσία για την πατρίδα και μια συνέντευξη που πραγματικά έχει ξεσηκώσει η αντιπολιτευτική θύελα. Αυτό βλέπουμε.
0: Έτσι. Γιατί το ερώτημα είναι ποια ακριβώς πήρε πάνω του ο κύριος
1: Δημητριάδης.
0: Επειδή στην αρχή το λέει λίγο διαφορετικά, έχει σε δύο σημεία αυτή την αναφορά. Mm-hmm. Στην αρχή λέει στον Παναγή Γαλιατσάτο, ανέλαβα την πολιτική ευθύνη. Μετά παρακάτω λέει, από το 22 που παραιτήθηκα, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Πιο πριν λέει πολιτική ευθύνη για να προστατεύσω την κυβέρνηση, μυστικές υπηρεσίες, παράταξη ναι. και πάνω απ' όλα την πατρίδα.
1: Και το θέμα είναι αυτό.
0: Η ερώτηση
1: που είπες,
0: είναι:
1: ποια ακριβώς πήρε πάνω του. Τι πήρε πάνω του.
0: Πήρε πάνω την υπόθεση των υποκλοπών. Πήρε και για κάποιον άλλον ο οποίος δεν του αντιστοιχούσε η ευθύνη.
1: Και είναι... γι' αυτό το λόγο τον βλέπουμε αυτόν τον καιρό να μην είναι ενεργός, να μην είναι μπροστά.
0: Ναι. Ο κ. Σανδουλάκης δήλωσε ο ανιψιός του Πρωθυπουργού. Και εθνικός οταχουστής κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής αντί να λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη για τις πράξεις. Πρέπει να πω ότι θα έχουμε στη συνέχεια τους δύο εκπροσώπους, ναι. και την κυρία Σδού και τον κύριο Τσουκαλά.
1: Για να απαντήσουν σε ερωτήματα, γιατί και η αντιπολίτευση θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι αυτή που είναι για ακόμη μια φορά. Πρέπει να απαντήσει, πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
0: Δεν ξέρω, και πριν από το συνέδριο, ξέρεις, είναι λίγο. Ναι. Τώρα, επειδή μιλούσαμε πριν, επίσης να σου πω για την πολιτική επικαιρότητα, απόψε ο κ. Τσίπρας μιλάει στο Χαλάνδρι, στη Ρεματιά.
1: Ναι, στη Ρεματιά.
0: Έχει ανάψει φωτιές η δήλωσή του, η πρότασή του, κάτι μας έφερε πάλι, κύριε Ειρήνη. Ωραία. Λοιπόν, θα το διαβάσουμε σε λίγο. Ότι ζητάει να επιβληθεί πατριωτική εισφορά.
1: Αυτό που το είχε πει από ένα συνέδριο, νομίζω.
0: Σε τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Λέει ο κ. Μαρινάκης, ίδιος είστε να αλλάξει ποτέ. Ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να σου πω ότι στις δημοσκοπήσεις καταγράφει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, είναι
1: μπορεί
0: πολύ...
1: να βγαίνει και δεύτερος.
0: Βέβαια, μπορεί να λέω ότι βγαίνει δεύτερος.
1: Μπορεί να βγαίνει δεύτερος.
0: Με τρίτη την κυρία Καριστιανού.
1: Με την κυρία Καριστιανού και τέταρτο το Πασόκ.
0: Η οποία κυρία Καριστιανού είπε ότι ανταποκρίνομαι στην ανεξάρτητη κίνηση πολιτών. Θα ηγηθώ.
1: Καλά. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Να είμαστε τώρα.
0: Άρα, θα ηγηθώ μετά την έκκληση της κίνησης ανεξάρτητων πολιτών. Άρα 21 Μαΐου θα έχουμε
1: ακόμα
0: Καριστιανού.
1: Και θα ανακοινώσει η Θεσσαλονίκη από τη
0: λένε. Ναι. Μην έχουμε και ακόμα Τσίπρα στο τέλος Μαΐου.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μην έχουμε και καμιά δημοσκόπηση εκεί τέλος Μαΐου με Τσίπρα Καριστιανού.
1: Που τους μετράει. Ως κόμματα πλέον.
0: Και είναι κανείς λίγο παρακάτω ή πολύ παρακάτω. Να. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, και εγώ λέω τώρα.
0: Ακούω διάφορα, διαβάζω τον κυριακάτοικο τύπο διάφορα σενάρια, δεν ξέρω.
1: Θα δούμε.
0: Και είναι αντιδοτολογικό.
1: Θα δούμε, όχι, θα δούμε. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε νοή κλίμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι λένε το Πασόκ θα είναι και τέταρτο. Δεν το ξέρω.
1: Κάποιοι το λένε, δεν το ξέρω.
0: Να το δούμε. Εγώ δεν βιάζομαι και επίσης δεν κάνω και σπέκουλα. Πάρα πολύ σοβαρό επίσης, βλέπω ότι ο Μητσοτάκης άνοιξε μέτωπο και με το Πασόκ λέγοντας ότι εσείς είστε ο νέος Τσίπρας, ο νέος ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο Τσίπρας θα κληθούν να διαλέξουν οι πολίτες. Θα πάνε στο 15 πίσω ή μπροστά στο 30. Βλέπω τα διλήμματα των εκλογών. Και επειδή διάβασα την Κυριακή το 27 Σεπτεμβρίου ξανά. Πότε σου κοπεί 27 Σεπτεμβρίου εκλογές?
1: Ναι, το λέμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Την περασμένη Τρίτη, 27
1: Νίκο,
0: Σεπτεμβρίου.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις εσύ.
0: Ναι, σου κοπεί ότι συζητήθηκαν τρεις ημερομηνίες. Απερίφθη η μία, 4 Οκτωβρίου, γρουσούζικη, επειδή είναι επέτειος ήττας της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι στο τραπέζι 27 Σεπτεμβρίου.
1: Είναι και τέτοιο προληπτική.
0: Πάρα πολύ. 27 Σεπτεμβρίου. Το κατάλαβες. 27 Σεπτεμβρίου και 11 Οκτωβρίου. Αυτές οι δύο ημερομηνίες παίζουν. Ο Γεωργιάδης, ως λαγός πάντα, λέει: δεν κατάλαβα. Μετά τη ΔΕΘ δεν είναι προώρες εκλογές. Και επίσης είπε κάτι πολύ σωστό. Έχουμε προεδρία.
1: Είναι προώρες, γιατί μας διαβεβαιώνει για το 27. Κάτι.
0: Δηλαδή, μετά τη ΔΕΘ δεν είναι προώρες.
1: Ναι, αφού μας διαβεβαιώνει για το 27. Γιατί είναι θεσμικός και θεσμικός και θεσμικός και θεσμικός.
0: Άμα λέει ο Άδωνης δεν είναι προώρες. Τώρα τι θες και εσύ. Θα ρωτήσουμε την κυρία Στούκ. Η οποία θα πει θα γίνουν το 27.
1: Το 27. Θα σας απαντήσω εγώ από τώρα.
0: Ναι, κάνω εγώ τον 20 ή τη Στούκ. Λοιπόν, και πρέπει να πω ότι το άλλο θέμα είναι ότι θα έχει τελειώσει τέλος Σεπτεμβρίου η άντληση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μην το υποτιμάς αυτό. Γιατί αν πάμε νωρίτερα θα χάσουμε τα λεφτά. Είναι πολλά, έτσι, εκατομμύρια.
1: Πρέπει πρώτα τα λεφτά να δοθούν. Ναι. Πρέπει πρώτα να αντλήσουμε τα λεφτά και μετά κάνουμε ό,τι
0: μετά
1: κάνουμε.
0: Μετά τη ΔΕΘ
1: καλά,
0: θα,
1: παιδιά,
0: θα τα έχουμε αντλήσει.
1: Ακριβώς.
0: Άρα έχουμε όλο το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται και είμαστε κομπλέ και περιμένουμε να πάμε σε εκλογές.
1: Άρα 27 να μην κλείσω τίποτα.
0: Ή 11.
1: Να ξέρω δηλαδή.
0: Εγώ θα πόνταρα 11.
1: 11 Οκτώβρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, okay.
0: Στο έχω πει να το
1: πω. Α, βάλουμε και το 27. Κάτσε να σημειώσω εγώ και τα δύο. Το σημειώνω.
0: Ηχογράφησε το, το είπα. Την περασμένη Τρίτη. Ναι, ναι, κράτα το.
1: Ωραία,
0: αυτό.
1: Λοιπόν. 27 Ενάτου ή 11 Δεκάτου. Ακούτε.
0: Ναι, ναι.
1: Μην κλείσετε τίποτα.
0: Λοιπόν, Δημοσθένης, η κυρία Ρήνη μας έφερε. Δημοσθένης ο οδηγός ταξί στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη πέρασε μπροστά από περιπολικό ηλεκτρικό πατίνι με δύο αλλοδαπούς πάνω και οι αστυνομικοί δεν έκαναν τίποτα, λέει ο φίλος οδηγός ταξί Δημοσθένης.
1: Μα και μπροστά μου χθες.
0: Αυτή είναι η έλεγχη που κάνουν.
1: Μπροστά μου χθες στην Κυφσίας.
0: Είχα Δικάβαλο. Είχα βρεθεί πέρσι το καλοκαίρι στην Τίνο. Στην Τίνο ήμουνα στο λιμάνι, αν δεν έψαχνα θέση για να παρκάρω. Να πηγαίνω με 5 χιλιόμετρα, θα είχα σκοτώσει δύο παιδιά. Ναι. Εκεί που πηγαίνω στο λιμάνι, πετάγονται, δεν είχα δει ποτέ. Εγώ πήγαινα πάρα πολύ αργά, λιγότερα από 10 χιλιόμετρα, σχεδόν ακίνητος. Και βγαίνουν από το πάρκινγκ δύο παιδιά πάνω σε πατίνι, δύο στο ίδιο πατίνι, περνάνε μπροστά από το αυτοκίνητο. Εγώ αμέσως το κοκάλωσα. Εάν δεν πήγαινα με 5 χιλιόμετρα, θα τους είχα
1: παρασύρει.
0: Θα φταίγα εγώ. Πού να ξέρω ότι θα βγουν από το πάρκινγκ και δεν θα βλέπουν ότι βγαίνουν σε κεντρικό δρόμο, Λουκία.
1: Να ήταν χωρίς κράνος, να υποθέσω, τίποτα.
0: Να ήταν το πολύ 15 χρονών.
1: Ναι, ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: Ζήτημα.
1: Τεράστιο.
0: Πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Τι λέμε τώρα. Εδώ μας κάνει νοήματα η Μαρία μας. Μαρία μας
0: να πω δύο λόγια
1: νοήματα.
0: Ακόμα. Μεγάλο
1: θέλει,
0: θέμα. Μαρία, δώσε
1: λόγια.
0: Μου ένα τέταρτο.
1: Την καρδιακιά θα την κάνουμε. Τη Μαρία.
0: Καταρχήν, ποιοι είμαστε. Είμαστε
1: λοιπόν, εδώ.
0: Πες.
1: Δήμητρα Βανανού, όπως κάθε μεσημέρι, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εδώ μας βοηθάει στα πάντα. Ρύθμιση ήχου, η Μαρία μας η ψάλτη.
0: Πάνω
1: τηλεφωνικό.
0: Όλα η Μαρία
1: βέβαια, πάνω απ' όλα. Το καλό μας το παιδί, το χαμογελαστό. Τηλεφωνικό κέντρο, η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας.
0: 211-200. Δήμητρα Βανανού, Ειρήνη Κούρτη.
1: Όλο
0: είναι κορυφαία.
1: Γυναίκες, είσαι τυχερός εσύ. Είσαι
0: και τηλεόραση όλο γυναίκες.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο
1: γυναίκες. Κάτι πρέπει να σου λέει αυτό. Ότι έχουμε μια ικανότητα, ρε παιδί μου. Και τα email studio papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, δύο λέξεις. Λευκάδα. Drone ναυτικό, ουκρανικό. Τεράστιο θέμα. Ήταν μαζί με ουκρανικό πλοίο. Το πυροδοτούν να φύγει να χτυπήσει προφανώς ή τους φεύγει κατά λάθος ή πήγε να χτυπήσει ρωσικό πλοίο. Έχουν χτυπήσει το παρελθόν και στη Μάλτα και στην Κρήτη. Ουκρανοί με αυτόν τον τρόπο ρωσικό εμπορικό. Φεύγει το ντρόουν με 100 κιλά εκρηκτικά και το βρίσκουν ψαράδες στην Λευκάδα ακυβέρνητο να κόβει βόλτες. Με ανοιχτή μηχανή, με 100 κιλά εκρηκτικά. Τεράστιο θέμα. Ο κύριος Γεωργιοπετρίτης είπε σήμερα ότι μόλις τελειώσει η έρευνα, μέχρι και διάβημα μπορούμε να κάνουμε. Είναι τεράστιο θέμα. Και το άλλο. Επειδή σήμερα, επίτηδες θα πω αυτό που θα πω, ανακοινώθηκαν τα πόθεν έσχες των αρχηγών και των βουλευτών. Δεν θα πω τίποτα, ξέρεις γιατί.
1: Γιατί
0: κοροϊδευόμαστε. Διότι εγώ δεν θέλω να μάθω. Το έσχες.
1: Θέλω να μάθω το πόθεν.
0: Θέλω να μάθω
1: αυτό
0: πώς ένας...
1: μετράει.
0: Δεν μ' αρέσει να αρχίζω την ιστορία ότι ο Τάδε έχει τόσα σπίτια, τόσες καταθέσεις, τόσα αυτά.
1: Το θέμα είναι από πού τα έβγαλε.
0: Καταρχήν, μας ακούνε άνθρωποι που δεν έχουν ούτε ένα κινητό, ακριβώς. Ούτε ένα ευρώ στην τράπεζα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Οι περισσότεροι.
1: Το έσχες καλύπτει μια περιέργεια.
0: Ναι.
1: Το πόθεν δεν το μαθαίνουμε αυτό που μετράει.
0: Έως ότου μας δικαιολογήσουν πού τα βρήκαν, δεν με ενδιαφέρει.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης θέλω πάντα μια απάντηση. Πώς γίνεται ένας πολιτικός να μπαίνει στην πολιτική με τρία σπίτια και να βγαίνει
1: 23.
0: Θες να μου πει και εμένα δεν κανένα. Όχι,
1: πώς,
0: πες μου.
1: Πώς γίνεται.
0: Που δουλεύω 40 χρόνια στην τηλεόραση.
1: Αυτά που λέγαμε. Άσε μου, τρομή μου ανοίγει το στόμα μεσημεριάτικα.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα. Δεν τα βλέπω. Κάνω δεν τα βλέπω.
1: Μη μου ανοίγει το στόμα μεσημεριάτικα.
0: Άντε, Μαρία, δηλαδή... πάμε. Και μετά η κυρία Σδούκου.
1: Και να χρωστάνε και να διπλασιάζονται τα εισοδήματά του. Αυτό
0: λοιπόν,
1: πώς διπλασιάζονται.
0: Αμέσως μετά. Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο Νέα Δημοκρατία. Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπο Πασόκ. Και οικονομία. Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής Γιάννης Χατζηδεοδοσίου, πρόεδρος επιμελητηρίου της Αθήνας. Πρέπει να πω. Ότι με το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων Ιράν-Τραμπ υπάρχουν σενάρια Morgan Stanley για πετρέλαιο στα $150 Λουκία το βαρέλι. Βοήθειά μας.
1: Τόσο φτηνά.
0: Πάμε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Τάκι μου, Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Δόθηκε στη δημοσιότητα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που προβλέπει μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες επιχειρήσεις στις χωρεσμένες περιοχές. Περισσότερα στο real.gr. Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει εισοδήματα 81.600 ευρώ, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δηλώνει ετήσιο εισόδημα 58.000. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η Διεθνής Επιχείρηση Ιχνηλάτησης των Επιβατών του Κρουαζιερόπλοιου με την εστία Χανταϊού. Σε καραντίνα στο Αττικόν νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και 6 ακόμη αδικήματα ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου που εισέβαλε σε μπαρ στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας μια γυναίκα.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμάρι.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επί του πιεστηρίου, μόλις μου έστειλαν ιατρική ανακοίνωση για τον Γιώργο Μιλωνάκη.
1: Για πες.
0: Έχω καλά νέα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ο Ευαγγελισμός. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα μεταφερθεί, βγήκε από τη μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Έτσι δηλαδή, άρα ένα πολύ καλό σημαντικό. Νέο βγήκε από την εντατική. 2. Η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση. 3. Θα πάει σε κέντρο αποκατάσταση που σημαίνει ότι ο άνθρωπος κέρδισε τη μάχη.
1: Ναι, ναι,
0: μπράβο, μπράβο, ένα πολύ καλό νέο. Κυρία Σδούκου, καλησπέρα. Νομίζω ότι σας υποδεχόμαστε ναι. με ένα εξαιρετικό νέο για τον Γιώργο Μιλωνάκη.
2: Και εγώ το ακούω τώρα και έχω να τριχιάσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Πριν από τώρα μου το έστειλε, πριν από ένα λεπτό εξεδόθη.
2: Γιατί ό,τι και να λέμε, κύριε Σαφελάκη,
0: αφήστε.
2: Δεν υπάρχει σαν την υγεία. Να ευχηθώ τα καλύτερα.
0: Μακάρι ο άνθρωπος να γυρίσει δυνατός και γερός, 52 χρονών, ρίξει νευρίσματος.
2: Είμαι πολύ καλή.
0: Πάλεψε πολύ γενναία, είναι καλό νέο.
1: Είναι πολύ καλή είδηση.
0: Είναι πολύ καλό νέο. Τώρα το εξέδωσε ο Ευαγγελισμός και πάντα ξέρετε, θέλουμε επίσημες ανακοινώσεις για τέτοια πράγματα. Όχι. Και εδώ έχουμε ανακοίνωση από την ιατρική ομάδα που τον παρακολουθούσε. Άρα είναι ένα νέο που και η οικογένειά του θέλησε να μοιραστεί με τους Έλληνες. Λοιπόν, κυρία Σδούκου, θα ξεκινήσω από το δύσκολο θέμα. Συνέντευξη Δημητριάδη, πρώην Γενικός Γραμματέας του Μεγάλου Μαξίμου, στη Real News. Μιλάει μετά από 4 χρόνια. Παραιτήθηκε το 22. Δεν είχε μιλήσει ποτέ. Γενικώς δεν συνεντεύξει. Ο κ. Δημητριάδης δεν είναι άνθρωπος που έδινε ποτέ συνέντευξη. Αποφάσισε λοιπόν να μιλήσει. Και λέει: τα πήρα όλα πάνω μου, εννοεί για τις υποκλοπές, για να προστατεύσω την παράταξη, την κυβέρνηση, την πατρίδα και τις μυστικές υπηρεσίες. Εσείς τι καταλαβαίνετε, τι ακριβώς πήρε πάνω του ο κ. Δημητριάδης?
2: Πρώτα απ' όλα, εντάξει, έδωσε μία συνέντευξη, έκρινε σκόπιμο να πει.
0: Φυσικά και είναι πολύ τα θετικό και επιτυχία
2: γιατί,
0: του Παναγία Λιατσάδου και της Ιωνίου.
2: Γιατί βλέπω ότι γίνεται κακομοίρασε από χθες που έδωσε τη συνέντευξη. Ό,τι μπορώ να καταλάβω λοιπόν από αυτά που έχει πει, και το λέει ξεκάθαρα νομίζω, πήρε την πολιτική ευθύνη. Την πολιτική ευθύνη.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Σε ένα σημείο λέει, εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη, παρακάτω όμως, στη δεξιά σελίδα, λέει από το 22 που παραιτήθηκα, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω παράταξη και κυβέρνηση.
2: Ωραία.
0: Θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Κύριε Σαβελάκη, επειδή τώρα είμαστε Μάιο του 26 και γυρίζουμε το χρόνο πίσω στο πότε, Ιούλιο του 22.
0: Όχι, εγώ, ο κ. Δημητριάδης. Και ναι, επιτυχία της Ρία που τον έπεισε να μιλήσει.
2: Τα πραγματικά περιστατικά. Και ναι. Μας ακούει τώρα και κόσμος και δεν ξέρω τι αντιλαμβάνει. Να εξηγήσουμε το βασικό. Ένα βασικό ότι είναι άλλο οι νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΕΠ, στις οποίες αναφέρεται και ο κ. Δημητριάδης στη συνέντευξή του, και είναι κάτι άλλο. Το παράνομο λογισμικό και αυτά τα δύο δεν συνδέονται μεταξύ
0: τους. Στα νόμιμα δεν έχει τίποτα κανένας να πάρει πάνω του, κυρία Σδούκου. Αν είναι νόμιμα, τότε δεν χρειάζεται να τα πάρει πάνω του, είναι νόμιμα. Πάνω μου παίρνω κάτι, αν είμαι εγώ σε μια εκπομπή και κάνει κάτι στραβό η Μαρία, ο Γιώργος, η Λουκία, η Μαριάννα, λέω το πήρα εγώ πάνω μου. Πάνω μου σημαίνει ότι πήρα το στραβό που γίνεται, όχι το καλό, το καλό το παίρνω πάνω μου.
2: Μπορεί μια διαδικασία να είναι απολύτως νόμιμη, κύριε Σαβελάκη.
0: Εγώ πάνω μου. Πάνω μου σημαίνει ότι πήρα το στραβό.

0: η ΕΕΠ της χώρας.
1: Και είναι κανονικό να παρακολουθείτε το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων.
0: Είπε ότι αν το γνώριζα δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Αυτή είναι λοιπόν η πολιτική ευθύνη που ανέλαβε ο κύριος Δημητριάδης παρετούμενος.
2: Μισό λεπτό, δεν πρέπει να απαντήσει κάποιος. Κυρία Δούκου.
0: Και με ετοιμότητα και με γενναιότητα.
2: Κυρία Δούκου, δεν πρέπει να απαντήσει κάποιος για τον κύριο Δημητριάδη. Δηλαδή και ο κύριος Μαρινάκης σήμερα είπε, δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει κάποιον που τώρα είναι ιδιώτης. Τώρα μπορεί να είναι ιδιώτης. Τότε δεν ήταν όμως ιδιώτης ο κύριος Δημητριάδης. Δηλαδή κάποιος δεν πρέπει να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα και στα ερωτήματα που σας θέτει η αντιπολίτευση. Που λέει ότι ως προϊστάμενος της ΕΕΠ, σύμφωνα με τα καθήκοντά του, γιατί παρακολουθούνταν ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Μιλωνάκης και στενοί του συνεργάτες, προστατευόταν η πατρίδα και τότε. Γνωρίζει τον κύριο Ντίλιαν. Ο κύριος Ντίλιαν είπε ότι έδινε το λογισμικό μόνο σε κυβερνήσεις.
0: Κύριε Αγκάτσου, επειδή βάζετε πάρα πολλά. Λοιπόν, είναι πολύ ξεκάθαρο. Ανέλαβε την ευθύνη της επισύνδεσης ο τότε Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και παραιτήθηκε. Για μένα είναι τόσο απλό και τόσο ξεκάθαρο. Σε σχέση με το τι.
2: Ναι, αλλά τα ερωτήματα παραμένουν. Μπορεί να παραιτήθηκε, αλλά τα ερωτήματα παραμένουν.
1: Και να απαντήσει, θα συνεχίσουμε. Ελάτε, κύριε Ζωτή.
0: Εγώ, σε αυτό που λέει ότι προστάτευσε την παράταξη, εγώ θα σας έλεγα ότι κάθε τέτοια ανάληψη ευθύνης, αν θέλετε, περιορίζει εκ των πραγμάτων την πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα τοξικό κλίμα ανάμεσα σε κόμματα. Δηλαδή, να αρχίσουν οι κατηγορίες. Ανυπόστατες ως προς το νομικό περιεχόμενο, οι οποίες και θα εκτοξεύονταν βέβαια, και με αυτή την έννοια εγώ θα έλεγα ότι καθυστέρησε και τη δημιουργία ενός τοξικού κλίματος, όπως θα επιχειρούσε η αντιπολίτευση να κάνει, και το λέω γιατί είναι από το αποτέλεσμα φανερό ότι η αντιπολίτευση έχει δημιουργήσει αυτό το κλίμα και το συντηρεί με κάθε τρόπο. Από εκεί και πέρα είναι πολύ ξεκάθαρα, είναι ένα το κομμάτι ανάληψης της πολιτικής ευθύνης. Αν δεν κάνω λάθος, είχε φύγει και ο διοικητής της ΕΕΠ τότε.
1: Σωστά,
0: δεν είναι.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Έφυγε λοιπόν ο διοικητής, αποπέμφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας. Το δεύτερο και σημαντικό είναι τι έκανε η κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη, που προσπάθησε να θωρακίσει θεσμικά την ΕΕΠ. Έκανε πράγματα μετά η κυβέρνηση. Έβαλε επιπλέον δικλείδες για να υπάρξει πλήρη διαφάνεια. Να θυμηθούμε ότι το 22 άλλαξε ο νόμος για τις παρακολουθήσεις, όπου είχε περιοριστεί το. Θα σας θυμίσω ότι ποιοι μπορούσαν να ζητήσουν παρακολουθήσεις με βάση το τότε θεσμικό πλαίσιο, μπορούσε να το ζητήσει οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Μετά αυτό άλλαξε με τις ενέργειες που έκανε η κυβέρνηση και μπορούσε πλέον να το ζητάει μόνο η ΕΕΠ και αν δεν κάνω λάθος, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Τι άλλο άλλαξε? Αυξήθηκε ο έλεγχος από τη δικαιοσύνη. Δηλαδή εκεί που υπήρχε ένας εισαγγελέας που έλεγε το OK, χρειαζόντουσαν δύο εισαγγελικές εγκρίσεις. Άρα σας λέω λοιπόν ότι μπήκανε στις ενέργειες που έκανε η κυβέρνηση, μπήκανε επιπλέον ασφαλιστικές δικλείδες, αλλάζοντας
1: το... Θα πούμε μετά τον κύριο Τσουκαλά, αλλά θα έπεται και θα τα πει και δεν θα απαντήσετε. Εγώ ξέρω, έχει εκδώσει ανακοίνωση ο κύριος Τσουκαλάς, έτσι ξέρω, και έχει θέσει 5 ερωτήματα στην κυβέρνηση. Θα σας τα μεταφέρω να απαντήσετε. Το πρώτο λέει: συνέντευξη Δημητριάδη, είναι η δεύτερη μετά από αυτή του κυρίου Ντίλιαν, παρουσιάζει τον Πρωθυπουργό ως το πραγματικό κέντρο οργάνωσης των υποκλοπών. Δεδομένου ότι δεν έχει απαντήσει ποτέ στον Ντίλιαν, μήπως νιώθει την ανάγκη να απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτά που λέει ο Δημητριάδης? Γιατί
0: λοιπόν,
1: ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι δεν απαντάω σε ιδιώτες.
0: Θα είχε πολύ ενδιαφέρον, κύριε Στραβελάκη, να μου πείτε κάποια χώρα που ένας πρωθυπουργός νομιμοποιεί όσα λέει ως υπερασπιστική γραμμή ένας πρωτόδικα καταδικασμένος. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι εγώ μπορώ να σας πω μια
2: δηλαδή
0: χώρα...
2: Δηλαδή δεν δίνουμε σημασία σε αυτό που λέει ο κύριος Ντίλιαν, κυρία Σδούκου.
1: Όχι, εδώ δεν είναι Ντίλιαν. Εδώ ο κύριος Τσουκαλάς λέει ότι ο Δημητριάδης λέει ό,τι λέει ο Ντίλιαν. Ναι, ερμηνεία, γι' αυτό σου μεταφέρω.
0: Είναι μια ερμηνεία του κύριου Τσουκαλά. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι υπάρχει και μια χώρα που η αντιπολίτευση, που είναι δική μας, όπου η αντιπολίτευση για μικροκομματικό συμφέρον, το έχουμε καταλάβει ότι έχει μια αιμονή ως προς το συγκεκριμένο θέμα, καλά κάνει, είναι δική της στρατηγική.
1: Παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη, κύριε.
0: Όχι, σας λέω ότι είναι, έχουμε πει ότι είναι μια πολύ σοβαρή.
1: Και λέει ότι ακόμα δεν έχει απαντήσεις.
0: Και την κρίνει η δικαιοσύνη στο σκέλος του παράνομου λογισμικού, διότι στο σκέλος των νόμιμων επισύνδεσεων έχει αποφανθεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου 1-2 φορές. Αλλά εγώ λέω και πάλι ως προς τον κύριο Τσουκαλά, χρησιμοποιεί τα λόγια καταδικασμένα.

0: εργαζομένων.
1: Ωραία, ας αφήσουμε τον κύριο Ντίλιαν. Μισό λεπτό.
0: Η πολιτική της αδυναμία, ξέρετε κάτι, έχει γίνει τόσο κοινική.
1: Κυρία Σδούκου.
0: Και... δεν με αφήνετε να...
1: ναι, λέτε τελειώ, τον κύριο Ντίλιαν καταδικασμένο.
0: Ναι, εγώ θέλω να πω ότι αυτό που κάνει ο κύριος Σουκαλάς, το Πασόκ, δεν ξέρω, είναι να νομιμοποιεί αφηγήματα πρωτόδικα καταδικασμένων, πάση καταφέρει να πλήξει έτσι μια κυβέρνηση που προηγείται και 15 μονάδες.
1: Ωραία.
0: Και αυτό τους προκαλεί μια απελπισία.
1: Ωραία, ο κύριος Ντίλιαν είναι καταδικασμένος. Γιατί λοιπόν δεν μας λέτε, γιατί παρακολουθεί το, τι εξυπηρετούσε η παρακολούθηση. Χατζηδάκη, Δένδια, Γεωργιάδη, Μιλωνάκη,
2: λέει
1: δημοσιογράφων. Το λέει και ο κύριος Τσουκαλάς. Είναι το δεύτερο του ερώτημα αυτό. Γιατί δεν μας λέτε.
0: Τι θα κάνουμε, κύριε Αγκάτση, θα μου κάνετε
1: τα λέει, όχι, και η αντιπολίτευση θέλετε να σας κάνω, θέλετε να σας κάνω και του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να απαντήσει κάποιος στα θέματα που θέτει η αντιπολίτευση. Έχει ξεκινήσει μια αντιπολιτευτική θύελα από αυτή
2: και
1: την κυβέρνηση.
2: Υπάρχει το επόμενο που σας μεταφέρει η Λουκία, το εύλογο δεύτερο ερώτημα, αλλά εγώ θα επισημάνω το τρίτο.
0: Αυτό είναι ένα θέμα της ΕΕΠ. Είμαι ξεκάθαρη.
2: Ακούστε, λέει ο κύριος
0: Σουκαλάς.
2: Ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ της συνέντευξης στη Δημητριάδη και της κατάθεσής του στις 25 Ιουνίου του 24 στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, όπου λέει ότι δεν ανέλαβε καμία ευθύνη και ότι δεν ξέρει τίποτα για την υπόθεση. Ερωτάει του Πασόκ. Πώς τότε δεν ανέλαβε ευθύνη και τώρα τα αναλαμβάνει όλα.
0: Λοιπόν,
2: αυτό είναι εύλογο ερώτημα.
0: Εγώ απαντώ στο ερώτημά σας. Ξέρω εγώ, έχω φακέλους της ΕΕΠ στα χέρια μου και ξέρω για να σας απαντήσω. Τι κάνει η ΕΕΠ και με βάση το θεσμικό πλαίσιο και τις νόμιμες επισυνδέσεις επαναλαμβάνω που κάνει τι κρίνει.
2: Ωραία, νομίζω ότι όσο φορές να ρωτήσουμε η κυρία Σδούκου το ίδιο θα απαντήσει. Πάμε στα επόμενα θέματα. Κυρία Σδούκου, το ΠΑΣΟΚ είναι ο νέος Τσίπρας. Γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή θα είναι η γραμμή προεκλογικά στις 11 Οκτωβρίου που θα γίνουν εκλογές. Σωστά, 11 Οκτωβρίου, 11 Οκτωβρίου.
0: Τώρα θέλω κυρία Γκάτσου να κάνει τη Σδούκου και να απαντήσει για λογαριασμό.
1: Λοιπόν, θα το κάνω όπως είπα πριν. Λοιπόν, ναι, θα προσπαθήσω, κυρία Σδούκου. Ο Πρωθυπουργός κινείται θεσμικά και οι εκλογές θα γίνουν το 27.
2: Σημειώστε και οι δύο, οι εκλογές θα γίνουν Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Πάμε παρακάτω. Ελάτε, κυρία
0: Σδούκου. Βαρετά το είπατε.
1: Να κάνω τη Σδούκου πιο έντονα. Έχετε δίκιο, κυρία Σδούκου.
0: Πόσες φορές έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν το 27.
2: 11 Οκτωβρίου, συνεχίστε.
0: Δεν ξέρω τι να πω για να σας πείσω. Λέτε εσείς τον Οκτώβριο.
2: Μου μιλάνε κάτι πουλάκια που είναι στο μαξί μου και ψιθυρίζουν. Τι να σου πω, καλό
0: εγώ τώρα για να το σοβαρέψω, έχει ένα σχεδιασμό που εξελίσσεται, έχει κυβερνητικό έργο να ολοκληρώσει.
2: Εντάξει.
0: Δεν
2: και
0: ξέρω.
2: Έχει και προεδρία 1η Ιουλίου και αν κάνουμε εκλογές την άνοιξη και δεν υπάρχει κυβέρνηση, θα μπούμε στην προεδρία χωρίς. Πάμε τώρα.
0: Πιο πολύ
2: πάμε. Λοιπόν. Είναι λοιπόν το Πασόκ ο νέος Τσίπρας.
0: Είναι, βεβαίως.
2: Είναι. Γιατί.
0: Γιατί, κύριε Σαβελάκη, βλέπετε το Πασόκ ότι έχει μια. Ολοένα και πιο επιθετική ρητορική. Δεν είναι έτσι σκληρή πολιτική κριτική. Αυτό πείτε ότι είναι εντελώς θεμητό. Αλλά βλέπετε, χρησιμοποιεί μια γλώσσα, χαρακτηρισμοί, υπερβολές. Για μένα δεν τιμούν το Πασόκ ούτε την δημόσια συζήτηση. Αλλά εντάξει, δεν θα υποδείξω τώρα στο Πασόκ πώς θα μιλά. Αυτό είναι δική του επιλογή. Το λέω όμως γιατί. Η πολιτική πιστεύω ότι έχει και ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα. Θέλω να πω ότι το ύφος, το ήθος, το επίπεδο του λόγου καμιά φορά επηρεάζουν την δημόσια σφαίρα. Γιατί το κάνει όμως είναι το ζητούμενο. Το κάνει γιατί για 1,5 χρόνο μιλούσαμε για τα ίδια ζητήματα και ξαφνικά νιώθω ότι έχουν αλλάξει οι λέξεις, οι χαρακτηρισμοί, ανέβηκαν οι τόνοι. Όχι γιατί έχουν αλλάξει τα πραγματικά δεδομένα, κύριε Σαβελάκη. Θέλω να πω ότι η υπόθεση των υποκλοπών υπήρχε και εδώ και πόσο καιρό ας πούμε υπάρχει. Αυτό που έχει αλλάξει λοιπόν είναι το πολιτικό σκηνικό. Βλέπει ότι υπάρχει μια πίεση για τη δεύτερη θέση. Δεν ξέρω τώρα,
2: τώρα
0: με
2: εδώ λένε ότι εσείς προτιμάτε Τσίπρα για αντίπαλο παρά Πασόκ. Μου το έχουν πει οι μισοί υπουργοί αυτό σε κατηδίαν συνομιλίες. Λέω, εγώ θέλω Τσίπρα και όχι Πασόκ. Είναι πιο βολικός αντίπαλος γιατί θα λέω το 15 ή θα γυρίσουμε στο 15 και στις κλειστές τράπεζες, εμείς πάμε στο 30. Άρα έχω πιο εύκολο δίλημα για τον Τσίπρα από ότι για το Πασόκ. Άρα ταυτίζοντας εσείς το Πασόκ με τον Τσίπρα, έχετε δύο Τσίπρες. Όποιος και να είναι, ή Πασόκ ή Τσίπρας δεύτερος, είστε μέσα εσείς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σας το λέω όπως μου το λένε.
0: Ωραία, εγώ πρώτον
2: θέλετε οπωσδήποτε Τσίπρα από πίσω.
0: Εγώ πρώτον σας λέω ότι το Πασόκ απειλείται αυτή τη στιγμή από Τσίπρα και Καρεστιανού. Άρα,
2: θα το
0: για να
2: πάω
0: στο πρώτο, το Πασόκ δεν κάνει αντιπολίτευση στην Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά κάνει μια πολιτική περιχαράκωση, εγώ θα σας έλεγα, απέναντι στον Τσίπρα. Γιατί ξέρει ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί να πάρει κεντρώους, πάνε ακόμα πιο ακραία και οι ίδιοι. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η μετατόπιση προς μια πιο ακραία ρητορική, γιατί προσπαθούν να περιορίσουν το πεδίο που θα κινείται ο Τσίπρας. Εδώ είναι η διαφορά μας όμως, ότι η Νέα Δημοκρατία κρίνεται για το έργο της, για τις πολιτικές, για τα αποτελέσματά της, και βλέπετε ότι το ΠΑΣΟΚ, αντί να παρουσιάσει ένα πιστικό σχέδιο, συνεκτικό, επιλέγει όλο και πιο πολύ το θυμό, την ένταση, για να μην χάσει ουσιαστικά από τον Τσίπρα. Καμιά φορά
1: να κάνω λίγο το ΠΑΣΟΚ, κυρία Σδούκου, να κάνω λίγο το ΠΑΣΟΚ, γιατί ναι, λένε ότι είναι το μόνο κόμμα που παρουσιάζει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, με προτάσεις, κοστολογημένο σε σχέση με την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Το λένε, το έχετε ακούσει. Φαντάζομαι σε όλα τα πάνελ το ακούτε.
0: Πού τις βλέπετε?
1: Τις θέσεις μας για το στεγαστικό, τις θέσεις μας γιατί, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ διάφορα, τις θέσεις μας για τις τράπεζες, την τετραήμερη εργασία, και ό,τι άλλο μπορώ να θυμηθώ τώρα.
2: Απαντήστε, κύριε Σδούκου.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σας απαντώ, κύριε Σαβολάκη, ότι εμείς δεν προτιμάμε κάποιον. Δεν θα πούμε στους πολίτες τι θα ψηφίσουν, αν δεν ψηφίσουν εμάς. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τα τετραήμερη εργασία και οτιδήποτε, εντάξει, εγώ χάρηκα που άκουσα κάτι πιο ουσιαστικό, ας πούμε, από το ίδιο μονότονο καταγγελτικό ότι είστε χάλια, ναι, και τα
1: δηλαδή
0: κάνετε όλα
1: λένε
0: χάλια.
1: Ότι όλη η Ευρώπη μειώνει τις ώρες και εμείς αυξάνουμε, παραδείγματος χάρη. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα επιχείρημα.
0: Εντάξει, αλλά κάνουν τη μία κολοτούμπα πίσω από την άλλη, έτσι. Σε ό,τι πρόταση βγαίνει, βγάζουνε, καταλαβαίνουν μετά από μία, δύο, τρεις μέρες την κάφα που έκανα και αρχίζουν την αναδίπλωση. Δεν εννοούσαμε τετραήμερη εργασία οριζόντια, εννοούσαμε για επιχειρήσεις με εργαζόμενους πάνω από 20. Μετά από μία μέρα, καλά, δεν εννοούσαμε βρεκουτά αυτό μόνο, αλλά είπαμε να το κάνουμε πιλωτικά και σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Θυμάστε και στην έκθεση Θεσσαλονίκης είχαν πει, εμείς θα έρθουμε και θα μειώσουμε οριζόντια το ΦΠΑ. Μόλις τους είπες, ναι, αλλά αυτό κοστίζει κάποια δισεκατομμύρια, τι θα κόψετε ή πού θα βάλετε φόρους για να τα πάρετε αυτά τα χρήματα, είπαν, καλά, εμείς δεν εννοούσαμε όλα, εννοούσαμε τρία μόνο προϊόντα, τα βασικά. Θέλω να πω ότι υπάρχει μία διαθήμη, εμπάσχεται.
2: Λοιπόν, πάμε και στην Νέα Δημοκρατία για να κλείσουμε. Έχετε συνέδριο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και το συνέδριο έχετε αυτό στον απόϊχο μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που σφραγίστηκε. Ξέρετε, ό,τι και να ελέγχθει, αυτό που κυριάρχησε είναι η κουζίνα. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός είπε ότι όσους ενοχλεί η ζέστη, να βγουν από την κουζίνα. Και επειδή το μυαλό όλων, όπως ήταν όλο το πακέτο, Μητσοτάκης, Άδωνης, Πλεύρης, Μαρκόπουλος, Κερίδης, Θεοδωρικάκος, Τυχαία, ήταν, αφήσαμε το σκέρτσο και πιάσαμε το Δένδια. Υπάρχει ζήτημα με τον κύριο Δένδια, ότι κρύβεται και δεν βγαίνει να μιλήσει και να υποστηρίξει το κυβερνητικό έργο, και όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ταξιδεύει σε όλα τα μέρη του κόσμου, όποτε έχετε κάτι για να σας αποφύγει?
0: Όλοι ήταν στην κουζίνα, λοιπόν.
2: Εγώ δεν τους βλέπω. Όταν σας πάρω εσάς, σας βρίσκω στην κουζίνα. Δηλαδή βγαίνετε με τη ζέστη και μιλάτε.
1: Και
2: δεν είναι όλοι
1: εσείς,
2: το ίδιο.
1: Και επίσης εσείς, κυρία Σδούκου, είστε από αυτές που υδρώνουν τη φανέλα.
2: Δεν λέει ποτέ
1: άλλοι
2: όχι,
1: που
2: κυρία
1: δεν
2: Σδούκου.
1: Την υδρώνουν τη φανέλα.
2: Να τους δούμε
1: απαντήστε μας και σε αυτό.
0: Τελικά από μια εξάωρη συνεδρίαση.
2: Έμεινε η κουζίνα.
0: Μου είναι λυπηρό αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί ακούστηκαν και πολύ ωραία πράγματα.
2: Ναι, αλλά ξέρετε.
0: Για την συνταγματική αναθεώρηση, αλλά κανένα δεν δίνει σημασία σε αυτή. Και τελικά μένουμε τα κουτσομπολιά.
2: Κουτσομπολιά, πρωθυπουργό.
1: Δεν είναι κουτσομπολιό τώρα.
0: Όχι, δεν λέω αυτά που λέει ο πρωθυπουργό.
2: Η κουζίνα δεν είναι.
0: Λέω γενικά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όλη η κυβέρνηση, όλα τα μέλη τη κυβέρνηση και οι βουλευτέ μα και οι υπουργοί, είτε είναι βουλευτέ είτε είναι εξοκοινοβουλευτικοί, όλοι άπαντες σύσσωμοι υποστηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Θέλουμε να πετύχει αυτό.
2: Γιατί το πρωθυπουργό, ότι υπάρχουν κάποιοι επικρίβονται.
0: Θέλουμε πολύ. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι προφανώς βαδίζουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Τα πράγματα θα ζορίζουν, διότι η παράθεση θα γίνεται όλο ένα και εντονότερη. Η αντιπολίτευση θα πιέζει, θα λέει τα δικά της. Σε αυτό η προτροπή είναι.
2: Κύριε Στουκ, ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν το κάνουν όλοι. Γι' αυτό και προτρέπει όλους να το κάνουν. Και το μυαλό όλων πήγε στον κύριο Δένδια, γιατί ήταν ο μόνος που έλειπε. Και είναι αυτός που βγαίνει σπανιότερα. Και ο κύριος Δένδιας απαντάει, τι θέλετε, εγώ να αφήσω τις έναπλες δυνάμεις και να μιλάω για τον ΠΚΠ και τις υποκλοπές? Εδώ λοιπόν είναι το θέμα, λοιπόν.
0: κάπου.
1: Και επίσης υπήρχαν και παράπονα και από άλλους υπουργούς, κυρία Σδούκο, όπως από τον κύριο Πλεύρη, που είπε ότι πρέπει να αρχίσουν οι υπουργοί σιγά σιγά να πηγαίνουν και σε πάνελ να υπερασπίζονται τις θέσεις.
0: Κυρία Γκάτσου, νομίζω ότι ο καθένας συνεισφέρει ανάλογα με τα ταλέντα του, με το έργο του, με το ύφος που έχει ο καθένας. Δεν μπορεί όλοι π.χ. να είναι Άδωνης Γεωργιάς. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο. Δεν μπορεί. Και τη δική του προσωπικότητα. Όλοι τους κάνουν τρομερό έργο σε κάθε υπουργείο. Γιατί αυτό που μας νοιάζει στο τέλος είναι πραγματικά να αλλάξουν, να δοθούν λύσεις στα προβλήματα. Και θα δείτε ότι είμαστε όχι απλά ενωμένοι, θα το δείτε και στο συνέδριο, θα φανεί και στο συνέδριο.
2: Ραντεβού.
0: Πολύ παραπάνω από αυτό.
2: Ραντεβού μετά το συνέδριο σε κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία, σας λέω, θα πάει ο κ. Μιλουνάκης. Έκανε ανάρτηση και η Τίνα Μισαροπούλου ότι ο σύζυγός μου είναι μαχητής. Σιδερένιος ο κύριος Μιλουνάκης, βγήκε από την εντατική. Μακάρι να τα καταφέρει, να δώσει μάχη
0: είναι καλύτερη είδηση.
2: Και να επιστρέψει. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σδούκου.
0: Εγώ.
2: Πάμε σε διαφημίσεις και είδηση. Real FM.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Real FM. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ, είμαστε στον Real Voice 99,5. Είναι εκπομπή Real Score και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5. Δεν ξέρω τώρα πώς έχει γίνει όλη τη χρονιά σχεδόν. Πάντα όταν ξεκινάμε αυτή την ώρα, νομίζω για μεγάλο χρονικό διάστημα και σχεδόν για όλη την... για όλο το δίμηνο, το τελευταίο περίπου, πάντα έχουμε παιχνίδι το οποίο έχει ολοκληρωθεί λίγο πριν. Και ο λόγος είναι γιατί κυρίως υπάρχουν παιχνίδια τα οποία είναι ξαναβολής. Ένα από αυτά έγινε σήμερα για την 20η αγωνιστική, ξαναβολής αναμέτρηση της 20ης αγωνιστικής για την Α κατηγορία 12ανήσου, με την ομάδα του Κλεάνθη Παραδεισίου να επικρατεί στην Λέρο με 1-2 και να κλείνει έτσι με νίκη τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Ο Κλεάνθης, ο οποίος έφτασε τους 41 βαθμούς και θα κλείσει την χρονιά στην πρώτη οκτάδα, αφού υπάρχει και ένα παιχνίδι αυτό της Δόξας Καρδάμαλας με την ΑΕΛΕΡΟ. Αν το πάρει η Δόξα θα είναι εκείνη 7η και θα είναι 8ος ο Κλεάνθης Παραδεισίου, που έκανε μια αρκετά καλή σεζόν και την φετινή χρονιά. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε για την επόμενη ώρα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο δυστυχώς είναι ένα θέμα σημαντικό, το οποίο έχει προκύψει από χθες, είναι ο θάνατος του Στέφανου Χαρτοφίλη, ενός ανθρώπου ο οποίος υπηρέτησε τον μπάσκετ, υπηρέτησε τον αθλητισμό για πάρα πολλά χρόνια, πρόεδρος του Ιπποκράτη, και όχι μόνο απλά πρόεδρος του Ιπποκράτη, και ένας από τους ανθρώπους ο οποίος γενικότερα είχε ψηλές βλέψεις για τον σύλλογο, κατάφερε να φτάσει στην ομάδα μέχρι και την Α2 σε ό,τι αφορά το ανδρικό τμήμα της ομάδας. Εκείνη τα χρόνια μάλιστα και το γυναικείο ήταν σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Πάλεψε για πάρα πολλά χρόνια με τον καρκίνο, δεν τα κατάφερε και έφυγε χθες το πρωί από την ζωή. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε αποτελέσματα από τα παιχνίδια τα οποία έγιναν αυτές τις ημέρες. Αύριο υπάρχει παιχνίδι στην Ρόδο ανάμεσα σε Ιάλισσο και Αοπηλίου, μάτς για την 30η και τελευταία αγωνιστική. Υπάρχει παιχνίδι επίσης αύριο για το κύπελο ανάμεσα σε Απόλλων Καλυθιών. Απόλλων Καλυθιών και. Δεν βλέπω τώρα. Εδώ βλέπω για την ΚΑΠΑ16. Για Σεφίβο Κρεμαστές και Απόλλων Καλυθιών. Παιχνίδι κυπέλου. Παιχνίδι με το οποίο θα βρεθεί η ομάδα η οποία θα περάσει στον τελικό, εκεί όπου έχει προκριθεί ήδη ο Ευκλής Ορονής, που επικράτησε με 0-1 το Σάββατο το μεσημέρι της Δόξας Καρδάμενας εδώ στο παλιό γήπεδο Ανταγοράς. Μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι, έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και στην σημερινή εκπομπή για να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, οπότε μείνετε εδώ να τα πούμε όλα με την ησυχία μας.

0: Λοιπόν, αρχικά να ξεκινήσουμε δυστυχώς από τα δυσάρεστα απέραντη θλίψη και πένθος στην οικογένεια του μπάσκετ, αφού εχθές το πρωί έφυγε από την ζωή ο πρώην πρόεδρος του Ιπποκράτη, ο Στέφανος Χαρτοφύλλης, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια έδινε την δική του μάχη με την Παλατινόσο. Μαχητής όσο δεν πάει, πάλεψε κόντρα σε όλους και σε όλα, δεν άντεξε άλλο η καρδιά του. Ο Στέφανος, ο οποίος ταξίδεψε στη γειτονιά των Αγγέλων, βυθώντας το πένθος, συγγενείς και φίλους και φυσικά όλο το κουακού μπάσκετ. Ομάδα του Ιπποκράτη εξέδωσε μια σχετική ανακοίνωση χθες. Είναι λίγες οι φορές που ένας άνθρωπος ταύτισε τη ζωή του με την παρουσία του, την προσπάθειά του και το πάθος του με ένα σωματείο. Είναι ακόμη σπανιότερο όμως να πετύχεις να σε σέβονται και να σε εκτιμούν όλοι οι συνεργάτες και αντίπαλοι. Ο Στέφανος Χαρτοφύλλης δυστυχώς έφυγε από κοντά μας πριν από λίγο, χθες το πρωί βγήκε ανακοίνωση, σκορπίζοντας θλίψη και απογοήτευση σε όλους μας. Το κενό του είναι και θα παραμείνει για πάντα δυσαναπλήρωτο, όχι μόνο για όσα προσέφερε στην κοινωνία της ΚΟ και στην οικογένεια του Ιπποκράτη, αλλά κυρίως για τα όνειρα. Για τα όνειρά μας που είδαμε να πραγματοποιούνται χάρη σε αυτόν, για τις μοναδικές αναμνήσεις και στιγμές που προσέφερε ο ίδιος αθλητές, προπονητές και φιλάθλους. Η δύναμη, η αποφασιστικότητα και η αισιοδοξία που επέδειξε το δύσκολο τελευταίο διάστημα για εκείνον παραδειγματίζει και αποδεικνύει τη μοναδική του προσωπικότητα. Πρόεδρε, φίλε, αγαπητέ, μοναδική αθλητική παράγοντα, σε ευχαριστούμε για όλα. Καλό ταξίδι στην γειτονιά των Αγγέλων. Θα βάλουμε να ακούσουμε λιγάκι κάτι το οποίο μας είχε δηλώσει ο Στέφανος Χαρτοφύλλης. Είχαμε κάνει μια συνέντευξη πριν από περίπου τρία χρόνια, στην οποία μεταξύ άλλων μιλούσε και για τον καρκίνο. Μιλούσε για το πρόβλημα υγείας του, για το πώς το προσπάθησε να το αντιμετωπίσει. Νομίζω ένα μάθημα ζωής γενικότερα για το πώς πάλεψε, με την αξιοπρέπεια δηλαδή με την οποία πάλεψε αυτή την αρρώστια και το πώς άλλαξε και εκείνος τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόταν και τον τρόπο με τον οποίο γενικότερα έβλεπε τα πράγματα στην ζωή του. Αξίζει νομίζω να το ακούσουμε. Πάμε να το βάλουμε λιγάκι να ακούσετε και εσείς τα όσα μας δήλωνε τρία χρόνια πριν σε μια τηλεοπτική συνέντευξη που είχαμε κάνει τότε στο κλειστό γυμναστήριο.
1: Που μαθαίνεις για το θέμα υγείας σου. Αρχικά πώς τον αντιλαμβάνεσαι ο ίδιος, τι νιώθεις εκείνη τη στιγμή? Γιατί πέρα από το τι συζητάμε για το μπάσκετ και για τον Ιπποκράτη, νομίζω ότι είναι ένα ωραίο μήνυμα να το περάσουμε κιόλας, γιατί είσαι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος έχει παλέψει πάρα πολύ και είμαστε εδώ και τα λέμε τώρα.
2: Καταρχήν να σου πω κάτι, πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό. Δεν πίστεψα ούτε στιγμή ότι θα με νικήσει ο καρκίνος. Μόνο όταν στην αρχή είπανε ότι έχω 3 μήνες ζωής στον πολύ, εκεί έκλαψα λίγο, αλλά μετά λέω όχι, δεν θα με νικήσει ο καρκίνος, εγώ θα νικήσω. Γιατί σκέφτηκα ότι έχεις, το θέμα να μην σου τύχει αυτή η αρρώστια μας, ότι έχεις μόνο μια επιλογή, να παλέψεις. Οπότε ή παλεύεις ή θα παρδώσεις και πεθαίνεις. Άλλαξα όλη μου τη ζωή, όλα μου τα ρούχα τα έκανα με κινούμενα σχέδια και τέτοια. Έγραφα βλακίες στο Facebook για να γελάσω. Τα έκανα τα πάντα για να είναι καλά η ψυχολογία μου. Είχα πολύ καλή ψυχολογία. Γελούσα συνέχεια. Και είχα και ένα τεράστιο ευχαριστώ στην αδερφή μου που ήταν ο σωτήρας μου, που δανειζόταν ακόμα και από τις τράπεζες για να με πάει στις καλύτερες κλινικές και στην Γερμανία και στην Κύπρο και παντού. Και ακόμα και στην Ελλάδα που δεν εχειρίζανε το πνεύμα να. Πήγαμε στην Κύπρο και τον εγχειρήσαμε. Ήταν, ξέρω, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Αλλά, δόξα τω Θεώ, τα κατάφερα και είμαι ζωντανός. Και ένα μεγάλο κομμάτι το οφείλω και στην αδερφή μου.
1: Το οφείλεις στην αδερφή σου, στην οικογένειά σου, προφανώς ήταν εκεί.
2: Ναι.
1: Οι άνθρωποι όλοι αυτοί βοήθησες?
2: Όχι, δεν ήταν κανένας. Κανένας. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μου που με στεναχώρησε πιο πολύ από όλα. Δηλαδή όλοι αυτοί που βοήθησαν μου γυρίζανε πλάτη.
1: Φτάνομαι στο σημείο

Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να συζητήσουμε για άλλα πράγματα, να συζητήσουμε για μπάσκετ και να αναφέρουμε για το 5ο Ιαρινό τουρνουά μπάσκετ, το οποίο διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία. Το διοργάνωσε ο Φίβος. Ένα τουρνουά το οποίο διεξήχθη από τις 8 έως και τις 10 Μαΐου. Ήταν το 5ο Ιαρινό τουρνουά που διοργάνωσε ο Φίβος. Συμμετείχαν ο Διαγόρας, η Elite Basketball Academy, η Ακαδημία Καλύμνου, ο Έσπερος, ο Ιπποκράτης, η ΆΚΑ, η ΑΕΔΙΚΗ, ο Πανιώνας Λέρου και ο Έλλος Κεφάλου. Συνολικά 10 ομάδες με τμήματα Under 11 και Under 13 σε ό,τι αφορά τα αγόρια και Under 12 κοριτσιών, για τα οποία έδωσαν ένα ξεχωριστό χρώμα στην διοργάνωση. Ο πρόεδρος του Φίβου, Νίκος Μεμερίνης, ευχαρίστησε θερμά όλες τις ομάδες για την παρουσία και την συμμετοχή τους, τονίζοντας την σημασία τέτοιων διοργανώσεων για την ανάπτυξη του μπάσκετ και των ακαδημιών. Στις απονομές στο παρόν έδωσε και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας, ο κύριος Χάντζη Χρυστοφής. Παράλληλα, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε επίσης με απόλυτη επιτυχία το τουρνουά φιλίας της ΑΕΔΙΚΕΟΥ. Ένα τουρνουά στο οποίο συμμετείχαν η Ντάτσα και η Ντενίζλη από την Τουρκία, δίνοντας ένα διεθνές χρώμα σε αυτήν την διοργάνωση, η οποία ούτως ή άλλως αυτό είναι το σκεπτικό της διοργάνωσης του τουρνουά φιλίας, καθώς και η Ακαδημία Καλύμνου και ο Έσπερος. Στο τέλος της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν οι απονομές προς όλες τις ομάδες που συμμετείχαν μέσα σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Δώρα παράδοσαν οι άνθρωποι της ΔΑΣ αλλά και η Ακαδημία Καλύμνου. Ενώ στις απονομές βρέθηκε η Αντιδήμαρχος Κο, κυρία Σεβιβλάχου, καθώς και ο πρόεδρος της κοινότητας Ασφενδιού, Σεβαστιανός Παρβέρης. Ενώ τιμήθηκε ο Γιώργος Χατζηκαλημέρης, η ψυχή ουσιαστικά του τουρνουά φιλίας, για την προσφορά και την αγάπη του προς την διοργάνωση, καθώς και η MBHS LFG για την πολύτιμη βοήθειά της για ακόμη μια φορά. Στο τέλος έγινε η παράδοση της σημαίας στην ομάδα της Ντενίζλη, η οποία θα είναι και η ομάδα που θα φιλοξενήσει το τουρνουά φιλίας στο τέλος του Σεπτέμβρη στην Τουρκία.

αυτό είναι η ονομασία του, όχι street basketball. Λοιπόν, το 3x3 streetball, τάπα στη βία και στο ρατσισμό, έρχεται στο νησί της Λέρου, δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά, νέους, ενήλικες, αθλητές και φίλους του μπάσκετ να ζήσουν από κοντά την χαρά του παιχνιδιού. Καλούμε να φέρει ανακοίνωση οι ομάδες από την Λέρο, από και από τα γύρω νησιά να δηλώσουν συμμετοχή και να γίνουν μέρος αυτής της ξεχωριστής αθλητικής διοργάνωσης. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από 3-4 παίκτες. Δική μας συμμετοχή έχουν όλες οι ηλικίες, καθώς οι ομάδες χωρίζονται σε ηλικιακές κατηγορίες ανά έτος γέννησης και ανά φύλο. Οι ομάδες μπορεί να είναι και μεικτές, ηλικιακές κατηγορίες 18-19, 16-17 μαζί, 14-15 μαζί, 12-13 μαζί, 10 και 11 μαζί, 8 και 9 μαζί, 6 και 7 μαζί, 96 στο 2005 μαζί, 85 στο 95 μαζί και από το 1984 και οι μεγαλύτεροι επίσης μαζί. Η κάθε ομάδα συμμετέχει στην κατηγορία του μεγαλύτερου σε ηλικία παίκτη της. Επιτρέπεται συμμετοχή σε μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία, αλλά όχι σε μικρότερη. Το 3x3 είναι γρήγορο, δυναμικό, θεαματικό και πάνω απ' όλα φέρνει τον κόσμο μέσα στον αθλητισμό τη συνεργασία με το Fair Play, σε συνεργασία με το Fair Play. Δηλώσεις συμμετοχή έως και την 5η 11 Ιουνίου. Υπάρχει και ένα σύνδεσμο για τον οποίο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όσοι θέλουν, ή σε φυλάδια ή σε τοπικές επιχειρήσεις του νησιού, καθώς και στο κλειστό γυμναστήριο της Μερικιάς. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε και για το 12ο τουρνουά καλαθοσφαίρισης Πάτμος 3x3, το οποίο για 12η χρονιά λοιπόν φιλοξενεί ο Ξάνθος από 1 έως 5 Ιουλίου στο ανοιχτό γήπεδο της Κάλας. Ανακοίνωση των διοργανωτών αναφέρει ως εξής, τα εξής, συγγνώμη. Για 12η χρονιά το τουρνουά 3x3 που αγαπάμε είναι εδώ και περιμένει τις συμμετοχές σας. Περισσότεροι από 100 αθλητές θα φιλοξενηθούν στην Πάτμο, θα γνωρίζουν το όμορφο νησί μας και θα αγωνιστούν με την παρέτωση ένα άκρος ανταγωνιστικό και συναρπαστικό τουρνουά 3x3. Στείλτε email ενδιαφέροντος στο a.c.xanthos@gmail.com και θα σας αποστείλουμε την δήλωση συμμετοχής καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε. Οι θέσεις φιλοξενής είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει του mail με την δήλωση συμμετοχής και φυσικά οι λάτρεις του μπάσκετ του νησιού, φτιάξτε άμεσα την ομάδα σας και δηλώστε συμμετοχή. Πάρα πολύ ωραία. Σε Πάτμο και Λέρο 3x3, 3x3, όπως θέλετε πείτε το, θα ζήσουμε τέτοιες στιγμές και αυτό το καλοκαίρι και στην ΕΚΟ θα έχουμε το 3x3 το οποίο θα διοργανώσει και ο Ηρακλής 2000, μετά και ο Φίβος, στην Κάλινο η Ακαδημία. Ωραία πράγματα, καλοκαιρινά σπόρ ουσιαστικά, τα οποία έχουμε την ευκαιρία να τα παρακολουθούμε κάθε σεζόν και στην ΚΟ και στην Κάλυμνο και στη Λέρο και στην Πάτμο.

Πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση για το τι έγινε στο κύπελο. Να πούμε ότι είχαμε το Σάββατο τον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου του Δεκανήσου, εκεί όπου η ομάδα του Ευκλής Ρονής κατάφερε να πετύχει μια σπουδαία πρόκριση. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η ομάδα του Ευκλή κατάφερε να επικρατήσει με 0-1 με τον γκολ πέναλτι του Λαβάλε, ο οποίος από το 31ο λεπτό κέρδισε το πέναλτι ο ίδιος με τον σκλάβωνο να τον ανατρέπει. Ο ίδιος ήταν αυτός ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση και κατάφερε να κάνει το 0-1, το οποίο έμεινε μέχρι και το φινάλι του παιχνιδιού, με την ομάδα της του Ευκλής Ρονής να πετυχαίνει μια σπουδαία νίκη και να προκρίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στον μεγάλο τελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου. Όπως δήλωσε ο Γιάννης Μπερετούλης, η ομάδα στήθηκε όπως έπρεπε στον αγωνιστικό χώρο. Ακολουθήσαμε πιστά το πλάνο μας και δικαιωθήκαμε. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε την κατοχή, δημιουργήσαμε φάσεις και ευτυχήσαμε να προηγηθούμε. Στο δεύτερο δεν παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, κρατήσαμε το υπέρ μας σκορ και πήραμε την πρόκριση. Συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές μου, στον κόσμο που μας ακολούθησε και στήριξε την προσπάθειά μας, και ευχαριστούμε θερμά την Δόξα Καρδάμενας για την φιλοξενία. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα για την ιστορία του συλλόγου. Τα παιδιά έδωσαν τα πάντα για να το πετύχουμε. Όσον αφορά τον τελικό, θα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με μεγάλη ιστορία στον θεσμό, είτε είναι ο Φίβος είτε είναι ο Απόλλωνας. Δύο σωματεία με αρκετές παρουσίες σε τελικό και κατακτήσεις τροπέων. Υπόσχομαι πως θα δώσουμε τα πάντα για να φέρουμε το κύπελο στην Σορονή, είπε ο προπονητής του Ευκλής Ρονής, ο Γιάννης Μπερετούλης. Θυμίζω ότι αύριο θα δούμε ποια είναι η ομάδα η οποία θα προκριθεί μαζί. Θα αντιμετωπίσει δηλαδή στο μεγάλο τελικό την ομάδα του Ευκλή. Θυμίζω, Φίβος Κρεμαστής Απόλλων Καλυθιών είναι το άλλο ζευγάρι, με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για αύριο Τρίτη στις 5. Ριγόπουλος, Ζαρίδας και Τσομπανάκης είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Αύριο θυμίζω ότι έχουμε παιχνίδι και στο Οικονομίδιο ανάμεσα σε η Άλυσο και Αοπηλίου, στη μία το μεσημέρι, με Αυγενικού, Τσέτσο και Γεωργίου να είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε, μια και λέμε για ομάδες, ότι ο Ατρόμητος Δημηλιάς έκανε την φιέστα ανόδου στην πρώτη κατηγορία. Την Κυριακή έχει φιέστα η ομάδα των Πανθύρων, ενώ ο Αντίμαχος κατάφερε να επικρατήσει με 8-3 τον Αργοναυτών Καλύμνου για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος και είναι η ομάδα η οποία κατακτά τον τίτλο εδώ στην β' κατηγορία του Ομίλου Νήσων. Επιστρέφει και εκείνη στα μεγάλα σαλόνια του τοπικού μας ποδοσφαίρου και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα προγραμματιστεί και η δική της σιγά σιγά φιέστα για την άνοδο στην Α κατηγορία.

Λοιπόν, δεν το ξέχασα και δεν το άφησα επιτίδες για το τέλος. Είδατε το πρωί την Νατάσα Τυράκιου να πανηγυρίζει στο στούντιο το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της, κέρδισε με 2-1 τον Παναθηναϊκό με γκολ του Ζωάου Μάριο στο 93ο λεπτό της αναμέτρησης και σε συνδυασμό με την ισοπαλία που ήρθε το μάτς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ, η οποία ομολογουμένως ήταν η πιο σταθερή ομάδα την φετινή χρονιά, είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος για φέτος, έχοντας 70 βαθμούς σε 30 αγώνες μαζί και με τα play-off, και πανηγυρίζει ήδη την κατάκτηση του πρωταθλήματος 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off. Θυμίζω ότι στις 13 του μήνα η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ενώ θα κάνει φιέστα πολύ πιθανόν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 17 Μαΐου στις 7.30 με την ομάδα του Νίκολιτς να είναι η καλύτερη ομάδα την φετινή χρονιά, να είναι η πιο σταθερή βασικά, γιατί νομίζω ότι δεν θα βάλω τον Ολυμπιακό μέσα, θα βάλω τον ΠΑΟΚ όμως μέσα, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο για μεγάλο χρονικό διάστημα του φετινής χρονιάς, αλλά δεν ήταν σταθερός, αυτό δεν είχε ο ΠΑΟΚ. Και έτσι η ΑΕΚ πανηγυρίζει από χθες το βράδυ τον 14ο τίτλο της ιστορίας της, και λίγο μετά κιόλας και ότι με αυτό που έγινε την προηγούμενη μέρα, την προηγούμενη βραδιά, όπου σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν δικό της, σε ό,τι αφορά τον τελικό του Champions League στο μπάσκετ, και παρότι είχε προηγηθεί και με 20 πόντους της Λιάντου Βοζρίτας, είδε την ομάδα της Λιάντου Βοζ να πανηγυρίζει εκείνη στην παράταση την κατάκτηση του Champions League. Λοιπόν, φινάλε, τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε αύριο. Θυμίζω ότι έχουμε παιχνίδια αύριο στη 1 το μεσημέρι του Αμάτσα ανάμεσα σε Ιάλισσο και Αουπηλίου για το πρωτάθλημα, για την 30η αγωνιστική, και στις 5 το παιχνίδι Κυπέλλου, ο ημιτελικός του Κυπέλλου του Δεκανήσου ανάμεσα σε Απόλλων Καλυθιών και Φίβο Κρεμαστής. Σε Φίβο Κρεμαστής και Απόλλων Καλυθιών, για να το λέμε καλύτερα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή εβδομάδα. Κλείνουμε με αυτό. Να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real Voice 99,5. Να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
7: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
8: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
7: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, Τσαμπίκα.
6: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Έτοιμοι είμαστε και αυτή την ώρα το ρολόι δείχνει 8 και 8 πρώτα λεπτά και 8 Μαΐου. Στο ημερολόγιο. Οχτάρια στη σειρά. Είστε από εκείνες και εκείνους που ασχολούνται με τους αριθμούς. Το 8 είναι το άπειρο. Τους αριθμούς ως σύμβολα εννοώ. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Είστε εδώ, στον Real Voice 99,5.

Και στο πρωινό μας Express που ξεκινάει και σήμερα. Για την περιήγηση του στα θέματα που έχουμε ξεχωρίσει από την επικαιρότητα.

Μια μέρα επαιτειακή, η σημερινή, καθώς σηματοδοτεί την επέτειο της 8ης Μαΐου 1945, εδώ στα νησιά μας, στη Σίμη, η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μεγάλη στιγμή και για τα Δωδεκάνησα, καθώς ανοίγει ο δρόμος για την ενσωμάτωση, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Και αύριο γιορτάζουμε τη Μέρα της Ευρώπης. Φαίνεται ότι ο Μάιος, με τόσες επαιτίους, είναι ο μήνας της Ευρώπης.

0: Η ομάδα μας, εδώ. Αν και έχουμε στείλει τη Νατάσα Παμπρίση αποστολή. Είναι στη Σίμη. Και εμείς εδώ στο στούντιο με την υπέροχη Θέα. Μια μέρα με συννεφιά αλλά με υψηλές θερμοκρασίες στους 19 βαθμούς αυτή την ώρα ο υδράργυρος. Η θάλασσα λάδι. Η θερμοκρασία που σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Και πάλι 3 βαθμούς πάνω από τη μέση υψηλή της εποχής. Και για μποφόρ δεν το συζητάμε, μόλις ένα μποφόρ και σήμερα. Άπνοια. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την εικόνα και την αίσθηση της απόλυτης νηνεμίας. Όσον αφορά τα καιρικά, έτσι, γιατί κατά τα άλλα δεν βάζουμε και το χέρι μας στη φωτιά. Κάθε άλλο. Λοιπόν, Πέρης Βασιλάκης, στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, της καλύτερης μουσικής στο ραδιόφωνο. Και με όλα αυτά ξέρεις ποιο τραγουδάκι, Πέρη, θυμήθηκα από τα δικά μας, από την ελληνική ροκ, έτσι κάποια στιγμή χθες μου ήρθε στο μυαλό, η πατριδογνωσία των αδελφών Κατσιμίχα. Ναι, τι εικόνες θεσπέσιες έχει αυτό το τραγούδι. Όχι τώρα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να το ευχαριστηθούμε. Και εμείς εδώ και εσείς εκεί έξω. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι στα γραφεία σύνταξης, κυρίες και κύριοι, με διπλό ρόλο σήμερα και για την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής μας και για τα δελτία ειδήσεων αντί της Νατάσας Παμπρή. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Βαγγέλης Καρακατσάνης στη τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Την ισχυρή ομάδα του Real Voice όσον αφορά την ενημερωτική μας ζώνη, συμπληρώνουν, συνθέτουν επίσης Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟ, Γιώργος Πίτσης από την ΚΟ για τις αθλητικές ειδήσεις από όλα τα νησιά και βέβαια η Νατάσα Ράγιο. Σήμερα θα ακολουθήσω, κυρίες και κύριοι, μια διαφορετική έτσι ροή της εκπομπής μας. Πρώτα θα ξεκινήσω από καλεσμένο και μετά θα πάω στα σχόλια. Γιατί ο κύριος Μανώλης Αβής, ο οποίος θα είναι ο πρώτος προσκεκλημένος μαζί για σήμερα, έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις και κανονίσαμε έτσι να βγει νωρίς να μας τα πει. Γιατί έχουμε ένα θέμα σοβαρό που το ξέρει όσο λίγοι, μια και υπήρξε δήμαρχος Νότιας Ρόδου και αναφέρομαι βέβαια στο θέμα των αιωλικών πάρκων και όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται τώρα για τις νέες εγκαταστάσεις εκεί εν ώψη και της Λαϊκής Συνέλευσης την Καταβιά την Κυριακή. Θα τα δούμε όλα αυτά και από πλευράς περιβαλλοντικής και αισθητικής αλλά και πολιτικής, καθώς δεν έλειψε η κομματική εκμετάλλευση και τα λέγαμε και χθες και με τον κύριο Τσαμπίκο Καραγιάννη. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά σιγά σιγά. Θα πάμε στον καιρό με τον Γιάννη Μανολά, αφού σας πω ότι και σήμερα η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. 70 χρόνια εμπιστοσύνης κοντά μας, πάντα τα καλύτερα για όλους μας από τα σούπερ μάρκετ που έχουν γίνει πια μέρος της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας, τολμώ να πω και της οικογένειάς μας ακόμη. Έτσι, αφού πάντα για την οικογένειά μας φροντίζουμε, για αυτούς θέλουμε να έχουμε πάντα το καλύτερο. Λοιπόν, κύριε Πέρη Βασιλάκη, πάμε στο Γιάννη Μανολά για την πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά να μπούμε απευθείας στις συζητήσεις μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με αραιές νεφώσεις προβλέπεται ο καιρός σήμερα Παρασκευή, οι οποίες θα πυκνώνουν παροδικά αναδιαστήματα χωρίς να απασχολούν περαιτέρω. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις θα συνεχίζουν εξασθενημένοι με την έντασή τους να μην ξεπερνάει τα 3, το πολύ 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 24 βαθμούς, στα νότιότερα από 16 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και υψηλότερη θερμοκρασία στα ανατολικά τμήματα της Ρόδου από 17 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός το Σάββατο με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Από το απόγευμα να σημειώσουμε πως θα ευνοείται η μεταφορά σκόνης στην περιοχή μας. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις. Αναδιαστήματα θα στρέφονται σε νοτιοδυτικές, με την έντασή τους ωστόσο να μην ξεπερνάει τα 3 με 4, το πολύ 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27 και στα ορεινά από 16 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή σχεδόν έθριος θα είναι και πάλι ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, με μια έτσι σχετική θολούρα να υφίσταται σταδιακά στον ουρανό, καθώς η μεταφορά αφρικάνικη σκόνη στην περιοχή μας θα συνεχίζεται περαιτέρω. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, γενικά στενής έως μέτρη 3 το πολύ 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 27 και στα ορεινά τέλος μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο!
0: Πάμε προς ολοταχώς για καλοκαίρι. Μέρα με τη μέρα βλέπουμε ότι τσιμπάει η θερμοκρασία προς τα πάνω. Είμαστε ή του ύψους ή του βάθους. Ή που θα κρυώνουμε. Περάσαμε μια χειμωνιάτικη πρωτομαγιά και τώρα είμαστε πάνω από τους μέσους όρους της εποχής. Έτσι. Αυτά. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα. Πάλι να τα λέμε. Λοιπόν, ξεκινώ κυρίες και κύριοι απευθείας με το θέμα που και σήμερα θα προτάξουμε στην τοπική μας εδώ ειδησιογραφία και αναφέρομαι στο θέμα της εγκατάστασης νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού στην θέση Πελεκάνος μεταξύ Καταβιάς Μεσαναγρού στην Νότια Ρόδο, ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τους κατοίκους, οι οποίοι την Κυριακή στην Καταβιά έχουν λαϊκή συνέλευση για να διατυπώσουν τις απόψεις τους, με το παράπονό τους πάντα να είναι ότι η πολιτεία σχεδιάζει για αυτούς χωρίς αυτούς. Έχουν φόβους ότι η περιοχή είναι ήδη κορεσμένη, ήδη υπάρχουν εκεί εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή ανεμογεννήτριες, υπάρχει το εργοστάσιο της ΔΕΗ, βάζουν στην ατζέντα και τις πυρκαγιές του 23 που δημιούργησαν και αυτές εκεί τα περιβαλλοντικά προβλήματα και το θέμα εκ των πραγμάτων, όπως είδαμε, μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και σε προεκλογικών έτος, πήρε και πολιτική χρειά με κομματική, εγώ το είπα και χθες θα το επαναλάβω, κομματική εκμετάλλευση από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και προκειμένου από το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, θέλω όμως να το δούμε επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι, αυτό το ζήτημα και θα μιλήσουμε και για το πολιτικό κομμάτι και την κομματική του εκμετάλλευση και έχουμε να σας πούμε και εδώ πολλά. Οι άνθρωποι λοιπόν εκεί ανησυχούν στη Νότια Ρόδο. Το θέμα τι είναι? Είναι περιβαλλοντικό και άραγε τι είδους περιβαλλοντική επιβάρυνση μπορούν να έχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες ακριβώς ο στόχος τους είναι να μας απαλλάξουν από την περιβαλλοντική επιβάρυνση των συμβατικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που καίνε μαζούτ, καίνε συμβατικά καύσιμα κτλ. Είναι το θέμα αισθητικό? Δεν μας αρέσει να τις βλέπουμε γιατί μας χαλούν το τοπίο? Τι ακριβώς, πού ακριβώς συνίσταται το ζήτημα? Ή είναι απλά γιατί στη δική μας την περιοχή έχουμε τόσα, πάτε και λίγο παραπέρα? Ο κύριος Μανώλης Αβής το ξέρει το θέμα καλά. Δήμαρχος Νότιας Ρόδου επί σειρά ετών. Θα τα ξετυλίξουμε μαζί όλα αυτά τα θέματα, να μας δώσει τα φώτα του. Κύριε Σαβή, καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλή σας μέρα και πολύ σωστά του βάζετε το θέμα της ανησυχίας που πρέπει να έχουμε και της τελικής απόφασης που πρέπει να πάρουμε.
0: Η οποία βέβαια απόφαση που πρέπει να πάρουμε, καταρχήν πρέπει να είμαστε και μέρος αυτής της συζήτησης, έτσι για να λάβουμε μια τέτοια, για να ληφθεί μάλλον μια τέτοια απόφαση, αφενός μεν αυτό, αφετέρου απαιτείται και επιστημονική τεκμηρίωση που προφανώς δεν την έχουμε όλοι εμείς που εκφράζουμε άποψη είτε υπέρ είτε κατά, έτσι.
3: Ναι, κύριε Παυλάκη μου, εγώ αντιλαμβάνομαι την ανησυχία των συμπατριωτών μου καταβενών. Έχω ζήσει μαζί τους και την εγκατάσταση του εργοστασίου της ΔΕΗ και την εγκατάσταση πολλών αιωλικών πάρκων που υπάρχουν από τη δεκαετία του 2000 εκεί στην περιοχή. Πρέπει στη ζωή πολλές φορές αποφασίζουμε να κάνουμε και αρνητικά πράγματα για να βελτιώσουμε τη ζωή μας στα υπόλοιπα.
0: Ναι.
3: Δεχτήκαμε το εργοστάσιο της ΔΕΗ, αλλά μέσα από τη διαβούλευση που έγινε και που είναι αναγκαία πια σε κάθε παρέμβασή μας, πετύχαμε να γίνει με τους λιγότερο επιβαρυντικούς όρους. Ξέρετε, έγινε με συμβατικό καύσιμο χαμηλού θείου και μετά από παρέμβασή μας μπήκαν και όροι και προδιαγραφές να μπουν πολύ υψηλού κόστους φίλτρα στην καμινάδα, ώστε να έχουμε τη χαμηλότερη επίδραση. Αυτό έγινε μέσα από τη συζήτηση και τη διαβούλευση που έχουμε. Το δεχτήκαμε όμως γιατί το νησί της Ρόζου είχε ανάγκη μεγάλη ενεργειακής επάρκειας.
0: Ναι, προφανώς.
3: Ακριβώς. Αυτό... Αν θυμάστε, οι κουβέντες ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 90-95, θυμάμαι την πρώτη
0: αναγκή. Και πώς δεν το θυμάμαι, και πώς δεν το θυμάμαι. Και αρθρογραφούσα και τότε, και μάλιστα ένας χαμός γινόταν τότε, που δεν το ήθελε κανείς, που πού θα το πάμε, να το βάλουμε σε ένα καράβι, να το γυρνάμε γύρω-γύρω, θα τα ξεχάσουμε αυτά.
3: Καράβι,
0: ναι, πώς, αλίμονο. Αλλά είναι όπως λέτε.
3: Όταν διαχειρίζεται σε δημόσια πράγματα, κύριε Παυλάκη, πρέπει.
0: Οι δύσκολες αποφάσεις είναι εκ των όνων κάνευ. Πώς θα το κάνουμε.
3: Σε απόφαση.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Εγώ τότε, ως έχοντας την τιμή να είμαι δήμαρχος, είχα τις αντιδράσεις των καταβελών. Όμως, παρά τις αντιδράσεις που πολλές φορές ήταν και επίμονες και δες, συναποφασίσαμε όλοι μαζί ότι πρέπει να γίνει και απλώς βάλαμε τους όρους ώστε να γίνει με τους καλύτερους όρους. Mm-hmm. Σήμερα όμως η επιστήμη έρχεται και μας λέει ότι μπορούμε αυτό να το αντικαταστήσουμε με άλλες μορφές.
0: Ναι.
3: Όμως, ό,τι και να κάνεις και καλό να κάνεις, πρέπει να έχει ένα ορθολογισμό ως προς τη διαχείρισή του και ως προς την τοποθέτησή του και στο χώρο και σε σχέση με τους ανθρώπους και σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
3: Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι η τοποθέτηση των αιωλικών πάρκων είναι θετική ως περιβαλλοντολογική παρέμβαση. Όμως, σαφώς πρέπει να έχει κάποιους κανόνες που έχουν να κάνουν με τη χωροθέτηση, κάπως με τις αναγκαιότητες και πολλά άλλα. Θέλω να πιστεύω ότι οι κάτοικοι της Καταβιάς θέλουν να ακούσουν όλες αυτές τις απόψεις και κυρίως την επιστημονική άποψη, διότι πολλές φορές λειτουργεί το θυμικό μας και όχι η πλήρης γνώση, ούτως ώστε η τελική απόφαση να είναι θετική.
0: Ναι.
3: Και εδώ αξίζει να σημειώσουμε κάποια πράγματα. Στο μεν εργοστάσιο, στα μεν εργοστάσια που ήταν μάλιστα επιβαρυντικά, το κράτος δεν έγινε δίνει αντισταθμιστικά ωφέλη. Επειδή το κόστος είχε να κάνει με ΤΔΗ, με το δημόσιο.
0: Ναι.
3: Πετύχαμε όμως, εμείς τότε μέσα από τη διαβούλευση, και πρέπει να σας πω ότι συζήτησα με όλους τους προέδρους της ΔΕΗ, Παλαιοκρασά, Θανασόπουλο, Ζεργό και πολλούς, όλο τα στελέχη, ούτως ώστε να γίνει με τους καλύτερους όρους. Και πετύχαμε να δώσει αντισταθμιστικά ωφέλη 4 εκατομμύρια
0: η ΔΕΗ να τα δώσει.
3: Μόνο για την κοινότητα Καταβιάς.
0: Μάλιστα, 4 εκατομμύρια μόνο για την Καταβιά.
3: Έχουν γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων όλων. Είτε δημοτική φωτισμού, είτε της χαμηλής τάσης για τη ΔΕΗ. Αποχετευτικό. Θα γίνει, εκκρεμεί να γίνει η πλακόστρωση όλου του χωριού. Να γίνουν έργα αρδευτικού δικτύου, να γίνει ο βιολογικός καθαρισμός. Και είναι λυπηρό, όταν παραδώσαμε το 10 που φεύγαμε ως Δημοτική Αρχή τη συμφωνία με τα 4 εκατομμύρια που υπέγραψα εγώ ως Δήμαρχος και ο αείμνηστος ο Ζερβός ως Πρόεδρος της ΔΕΗ, να έχει μετά από τόσα χρόνια, 16 χρόνια
0: μετά, ναι.
3: Έχουν δαπανηθεί μόνο περίπου στα 2 εκατομμύρια. Και όταν ήμουν συνεργάτης, να ξέρετε, του Δημάρχου, το κυνήγησα πάρα πολύ να το ολοκληρώσουμε, αλλά χρειάζεται η ορίμαση των μελετών που δυστυχώς βλέπω να καθυστερεί.
0: Ναι. 16 χρόνια λοιπόν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για να μπορέσει
3: να
0: γίνει η αξιοποίηση και των υπολείπων 2 εκατομμυρίων.
3: 4 εκατομμύρια, που... να ξέρετε, που ναι. Είναι σημειακό, σημαίνει έργα περίπου 7 εκατομμυρίων με τις εκτόσεις.
0: Mm-hmm. Σωστό. Σωστό. Ναι.
3: Θα τα λέμε αυτά. Ναι. 4 εκατομμύρια και ό,τι προκύψει. Είχαμε υπολογίσει ότι ήταν περίπου 7 εκατομμύρια έργα να γίνουν.
0: Ναι.
3: Να θάλαζε μορφή το χωριό. Τέλος πάντων, πιστεύω κάποια στιγμή να προχωρήσουν όλα. Τώρα, στα αλληλικά πάρκα πάλι.
0: Στο σήμερα
3: περίοδο,
0: τώρα. Α, ναι, ναι, ναι, για πείτε μας.
3: Στα αλληλικά πάρκα εκείνη την περίοδο είχαμε την πρώτη εγκατάσταση με τους 5 ανεμογεννήτριες στην Μεσαναγρό.
0: Mm-hmm.
3: Εκεί το κράτος, επειδή υπάρχει ιδιωτική επένδυση, από τότε και μέχρι σήμερα, λέει ότι ο ιδιώτης πρέπει να δίνει και αντισταθμιστικά ωφέλη στην τοπική κοινότητα.
0: Γίνεται αυτό?
3: Εγώ όταν ήμουν δήμαρχος, σαφώς θυμάμαι ότι κάθε χρόνο για τους 5 αυτούς πυλώνες έπαιρνε για τη Μεσαναγρός Δήμος με κατάθεση γύρω στα 17-18 χιλιάρικα.
0: Ναι.
3: Τώρα, με όλη αυτή τη λειτουργία που υπάρχει και ιδιαίτερα στην Καταβιά, στη Σταυρωτή πάνω από το Πρασονίσι δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι το έσοδο είναι πολύ περισσότερο. Είναι θέμα των τοπικών αρχών να δουν αν πράγματι είναι, πηγαίνουν να επενδύονται στην τοπική κοινότητα. Και το λέει ο νόμος ρητά ότι πρέπει να πηγαίνουν εκεί.
0: Ναι. Έχουμε...
3: Είναι ένα θέμα που η τοπική κοινότητα πρέπει να το
0: πρέπει
3: λέει.
0: Πρέπει να, ναι. Ναι.
3: Και επιπλέον να πούμε ότι και στα καινούρια αν γίνουν ελληνικά πάρκα πάλι θα υπάρχει το αντισταθμιστικό όφελος που είναι πάνω νομίζω από 1% και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού του τέλους που δίνει ο ιδιώτης επενδυτής πρέπει να πάει στην τοπική κοινότητα.
0: Ναι. Να σας πω τώρα, ανταποδοτικό ούτως ή άλλως με μια πιο ευρία έννοια, κύριε Σαββή, δεν είναι και το γεγονός ότι όσο αυξάνονται οι ανεμογεννήτριες, γιατί διάβασα ότι αυτές οι συγκεκριμένες, με τη συγκεκριμένη τώρα εγκατάσταση που πρόκειται να
3: γίνει. Μιλάτε
0: για
3: γίνει, τους συσσωρευτές.
0: Τους συσσωρευτές, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαστε.
3: Βεβαίως, είναι μια πολύ θετική
0: ασχολούμαστε θετική. Με το θέμα των ΑΠΕ και ως χώρα που ασχολούμαστε, λέμε συνεχώς
3: ναι.
0: ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε τη μεγαλύτερη παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Η
3: αλλά
0: οποία δυστυχώς πάει χαμένη γιατί δεν έχουμε φροντίσει συσσωρευτές, δηλαδή να την αποθηκεύσουμε την ενέργεια αυτή και να μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε σε στιγμές που δεν θα...
3: Αυτό επηρεάζει και τον αλγόριθμο της τιμολογιακής πολιτικής, ξέρετε.
0: Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, ότι η πέφτει τιμή η τιμή του όσο αποθηκεύεις.
3: Τον αλγόριθμο που έχει μέσα και τις ΑΠΕ, έχει τα καύσιμα, έχει το ένα, έχει το άλλο. Επειδή εμείς ακριβώς διαθέταμε την παραγωγή από ΑΠΕ μόνο την ώρα της παραγωγής και όχι και την αποθήκευση,
0: ναι.
3: επηρεάζει τον αλγόριθμο που προσδιορίζει την τιμή κόστους του ρεύματος, που είναι ευρωπαϊκή βέβαια διάσταση δεδομένο.
0: Ναι.
3: Το
0: ναι.
3: ζητούμενο είναι ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη ότι θα έχουμε και συσσωρευτές. Δηλαδή αυτό σημαίνει θα παράγω ενέργεια, θα αποθηκεύω όσοι δεν ξοδεύω και πού καταλήγει. Να μειωθεί η λειτουργία του εργοστασίου.
0: Αυτό, γι' αυτό το αντισταθμιστικό σε εισαγωγικά ή και εκτός εισαγωγικά με την ευρύτερη έννοια που ξεκίνησα να λέω νωρίτερα. Το περιβαλλοντικό όφελος από τη στιγμή που θα περιορίζεται σταδιακά η λειτουργία του συμβατικού εργοστασίου.
3: Και υπάρχει και το πιο προαισιόδοξο μήνυμα ότι σύντομα το νησί μας θα διασυνδεθεί.
0: Ναι.
3: Που σημαίνει ότι η λειτουργία των εργοστασίων είναι επικουρική. Και όχι ως πρώτο, στην πρώτη γραμμή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Ναι.
3: Γιατί πρέπει να υπάρχουν και τα εργοστάσια, να είμαστε, το λέει η επιστήμη, δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, όχι όμως για να λειτουργούν με τη δυναμική που έχουν, να παράγουν δηλαδή γύρω στα 200 MW παράγει αυτή τη στιγμή τα δύο εργοστάσια στη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά το ότι μπαίνουν, ενισχύονται ΑΠΕ, και με συσσωρευτές είναι πάρα πολύ θετικό μείγμα και σε λίγα χρόνια το εργοστάσιο θα είναι επικουρικό για ασφάλεια και όχι πια για να δίνει την ηλεκτρική ενέργεια εφόσον θα διασυνδεθούμε μέσω κάσου καρπάδου όπως ξέρετε και από ό,τι βλέπω παρακολουθώ προχωράει αυτό το πρόγραμμα.
0: Προχωράει αυτό, τεράστιο έργο αυτό, έτσι, το μεγαλύτερο
3: ακριβώς,
0: που
3: ακριβώς.
0: Μιλάμε για δισεκατομμύρια τώρα εδώ για τη διασύνδεση.
3: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν θα έχουμε τη διασύνδεση. Θα έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μόνο επικουρικά για ώρα ανάγκης, γιατί οτιδήποτε θα μπορούσε ενδεχομένως κάποια στιγμή να προκύψει, να υπάρχει ένα εργοστάσιο που θα μπορεί να είναι το backup, όπως λέμε, για ώρα ανάγκης.
3: Έχουμε δύο ναι. εργοστάσια στη Σορονή.
0: Δύο, σωστά, δύο. Μία και μιλάμε τώρα για την
3: Νότια Ρόδο. Το θέμα είναι ότι εδώ πρέπει να πούμε, επειδή πολλές φορές αναγκαζόμαστε να πάρουμε και αποφάσεις που ξέρουμε ότι επιβαρύνουν. Η χώρα πριν μερικά χρόνια αποφάσισε να φύγει αυτό. Αυταορυκτά καύσιμα, λιγνίδι και τέτοια. Και μάλιστα στην Κοζάνη, το Λεμαίδα, κλείσαν τα εργοστάσια και δημιουργήθηκε τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα ενεργείας. Σήμερα ξέρετε ότι αποφασίστηκε να ξαναλειτουργήσουν λόγω του προβλήματος που δημιούργησε η κρίση στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο.
0: Βέβαια. Ναι, το ενεργειακό, η έλλειψη καυσίμων.
3: Το ενεργειακό
0: ναι,
3: που ξεκίνησε με την στα μάτια μου την αγορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Τώρα υπάρχει και στο πρόβλημα στη Μέση Ανατολή. Αναγκαστήκαμε να ξαναλειτουργήσουμε. Ενώ πηγαίναμε, υποτίθεται, στην πράξη.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέμε ότι οι εποχές είναι τέτοιες, έτσι, είναι και οι διεθνείς εξελίξεις. Δεν έχει να κάνει μόνο με το αν εσύ έχεις εξασφαλίσει, ας πούμε, την ενεργειακή σου επάρκεια. Το θέμα είναι να έχεις και μια στοιχειώδη ενεργειακή αυτάρκεια σε περίπτωση, σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά και βλέπουμε τι γίνεται γύρω-γύρω.
3: Και οι συγκάτοι να ακούσουν όλες τις απόψεις, να σταθμίσουν τα πάντα και να αποφασίσουν. Και να φύγει το θέμα από την πολιτική αντιπαράθεση της αντίδρασης και όχι της πρότασης.
0: Ναι, εκεί θα ήθελα να σας ζητήσω σχόλιο και γι' αυτό, κύριε Σαββί, εκ των πραγμάτων. Το είπα και στην εισαγωγή μου άλλωστε ότι υπάρχει και αυτή η πολιτική εκμετάλλευση, κομματική εκμετάλλευση μάλλον, γιατί από συγκεκριμένο χώρο το βλέπουμε. Και εδώ δεν μπορώ τώρα να αντισταθώ στον πειρασμό να σας ρωτήσω ποια περίοδο μπήκαν οι ανεμογεννήτριες, έγιναν τα αιωλικά πάρκα στην Νότια Ρόδο.
3: Κυρίαρχη ήταν και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία κυβερνήσεις. Και οι δύο κυβερνήσεις και στο ΠΑΣΟΚ στα χρόνια που ήμουν και εγώ δήμαρχος ήταν έδειλα διαδοτήσεις. Μάλιστα κάποια στιγμή, ξέρετε, εκτός από τις αεολικά πάρκα, είχε γινόντια ερώτηση γιατί έχει πολύ ευνοϊκό υπόβαθρο και για τους ανέμους. Η δυτική της πλευρά, να ξέρετε, σε όλη από την Καταβιά μέχρι προς την Ενέμπονα είναι σημαδεμένη ως σημαντικό στοιχείο αιωλικής ενέργειας που μπορεί να παράγει λόγω των ανέμων.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Να το ξέρετε αυτό. Κάποια στιγμή, μάλιστα, στα φωτοβολταϊκά είχα παραλάβει ως δήμαρχος τις εγκρίσεις που ήταν πάρα πολλές. Και μάλιστα έστειλα επιστολή στις αρμόδιες στη ΡΑΗ και τις λέω καλώς δίνεις ΑΠΕ, καλώς πρέπει να γίνονται, αλλά δεν μπορεί να γεμίσει όλο το δικό δίκτυο με καθρέφτες και κυρίως και με πυλώνες, δηλαδή στήλους που θα διασυνδέουν τα φωτοβολταϊκά. Και γεμίσαμε στήλους. Και μάλιστα είχα και την έντονη δυσφορία των εταιριών ότι παρεμβαίνω αρνητικά. Όχι, λέω. Ναι, αλλά όλα με τάξη. Όλα με λειτουργική συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία. Το λέω αυτό με την έννοια ότι όλα μπορούν να γίνουν πολλά και τα καλά, αρκεί να τα χωροδετήσουμε, να τα βάλουμε, και αυτό θα περίμενα από τα πολιτικά κόμματα, να κάνουν προτάσεις και όχι να αντιδρούν επικαλούμενα στα μάλιστα και πράγματα που δεν ισχύουν. Ότι τάχα μου υπήρχε απόφαση θετική, αρνητική, το ένα και το άλλο. Εδώ τα κόμματα και μάλιστα τα συστημικά κόμματα πρέπει να παρεμβαίνουν με προτάσεις. Θα περίμενα εγώ να ακούσω ότι να ενισχυθούν π.χ. οι αγρότες να παράγουν με ΑΠΕ την ενέργεια που χρειάζονται. Να ενισχυθούν οι ενεργειακές κοινότητες, όπως λέμε, ούτως ώστε να μειωθεί το κόστος της ενέργειας. Και όχι να ψάχνουμε να καταλογίσουμε μόνο πολιτική ευθύνη.
0: Μάλιστα. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση τώρα, όπως λέτε, με πολιτική ευθύνη, από τη στιγμή που αυτό προέρχεται, όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες στην τοπική μας ειδησιογραφία, από έναν κομματικό φορέα, ο οποίος όταν ήταν στην κυβέρνηση έδωσε, όπως λέτε, έδινε αφιδώς τις άδειες.
3: Γιατί... αν κάνουμε την ερώτηση στον κύριο Μανιάτη.
0: Α, βέβαια.
3: Δεν υπάρχει πιο φανατικός οπαδός στον ΑΠΕ.
0: Ναι.
3: Σωστά. Γιατί είχε να το γνωρίσω, μάλιστα, τότε που διαχειριζόμουν και το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Δεν υπάρχει και καλώς ως γενικότερη πολιτική θέση. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση, ειλικρινά, δεν μου... έχω αρνητική αντίδραση ότι δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα με πρόταση, αλλά μόνο με αντίδραση.
0: Με τη σοβαρότητα με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό εδώ η ιστορία. Αλλά εγώ δεν θα έλεγα μόνο με τη σοβαρότητα, αλλά και με καμία συνέστηση και της γενικότερης πολιτικής θέσης τελικά του χώρου, που ως κυβέρνηση έδωσε άδειες.
3: Πάρα
0: πολλές. Γιατί, κοιτάξτε, όλες, από ό,τι εγώ έκανα μια πρόχειρη έτσι, έρευνα χθες, στο διαδίκτυο πια βρίσκει κανείς τα πάντα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά, και φαίνεται ότι τελικά ο μεγαλύτερος αριθμός εγκαταστάθηκε από εκεί, από το 2005 μέχρι το 2013, έτσι, σε εκείνη την περίοδο, νομίζω.
3: Θα σας θυμίσω, έγινε... το Γιώργος Παπανδρέου,
0: Γιώργος Παπανδρέου, ακριβώς.
3: Ναι. σας το θυμίσω αυτό, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν από τους πρωθυπουργούς που έβαλαν ως κυρίαρχο
0: ζήτημα,
3: θέμα,
0: ναι,
3: την πράσινη ανάπτυξη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πράσινη ανάπτυξη, ο Γιώργος Παπανδρέου τότε. Ο κύριος Μανιάτης, ευρωβουλευτής σήμερα, όπως το είπατε, και μάλιστα στις παραμονές ευρωεκλογών τον είχα φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή. Και είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με τον κύριο Μανιάτη.
3: Τώρα παρακολουθώ πάρα πολύ στενά. Ναι. Εκτιμώ πάρα πολύ τη γνώμη του, την προσπάθειά του. Ακόμα και σήμερα, ξέρετε, όλα αυτά που γίνονται με τα οικόπεδα στις θαλάσσιες προς την Κύπρο, στο Ιόνιο, έχουν τη σφραγίδα του Μανιάτη.
0: Ναι. Όντως, όντως, θεωρώ ότι είναι από τα μεγάλα κεφάλια, εγκεφάλους στην Ευρώπη ολόκληρη σε ό,τι αφορά τα θέματα τα ενεργειακά ο κύριος Μανιάτης. Έτσι,
3: ναι, είναι
0: σημείο αναφοράς η απόψη του.
3: Με αφορμή το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Νότια Ρόδο. Ήταν άνθρωπος που μπορούσε να συνοδευτείς, μπορούσε να... και πάντα με τεκμήριο την επιστημονική γνώση, επάρκεια και κυρίως την αναγκαιότητα να λύσεις ένα πρόβλημα. Mm-hmm.
0: Είναι θλιβερό λοιπόν να βλέπεις ένα κομματικό χώρο ο οποίος έχει αυτό το κεφάλαιο πραγματικά που λέγεται Μανιάτης. Αναγνωρίζεται παντού διεθνώς οι απόψεις του και στην επιστημονική κοινότητα και στην πανεπιστημιακή κοινότητα και πολιτικά και όλα αυτά, να λειτουργούν με αυτόν τον έτσι τόσο μικροκομματικό, μικροπολιτικό τρόπο.
3: Να πω για κάτι άλλο, κύριε Παυλάκη, επειδή διάβασα και την ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής για δικαστικές γενέξεις και τέτοια. Σε αυτή τη χώρα πρέπει να φύγουμε από τη λογική των δικαστηρίων και των αντιδράσεων, να πάμε στη λογική των πράξεων και των δράσεων. Αλίμονο αν ξέρετε, οι διδιωτήσεις σε τέτοια πράγματα είναι από 11 φορείς.
0: Ναι. Ναι, μου το έλεγε χθες ο κύριος Τσαμπίκος Καραγιάννης αυτό. 11 φορείς.
3: 11 φορείς.
0: Πρέπει να διοδοτήσουν.
3: Αν κάποιος διαφωνεί, ένας φορέας, για τους δικούς του λόγους διαφωνεί με κάποιον, και επειδή διαφωνεί, να τρέχει μετά να παίρνει στα δικαστήρια τον άλλο φορέα που πενέ, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Για μένα ο βασικός κριτής που πρέπει στο τέλος να δίνει τη συγκατάθεσή του είναι αυτοί που ωφελούνται και είναι οι πολίτες. Οι πολίτες εκφράζονται μέσα από την τοπική τους ηγεσία που είναι ο Δήμος. Ο Δήμος πρέπει να σταθεί, να προσπαθήσει να τεκμηριώσει αν πράγματι είναι αναγκαία, αν χωροταξικά πρέπει να γίνει και να πει τη γνώμη του. Με βάση όμως και την επιστημονική γνώση και τι πρόβλημα πάμε να λύσουμε.
0: Ναι, ναι.
3: Σε σχέση με όπως το λύνουμε τώρα, το να μειώνουμε τη λειτουργία του εργοστασίου που λειτουργεί είναι πολύ σημαντικό.
0: Προφανώς και είναι σημαντικό. Προφανέστατα είναι σημαντικό το να μειώσεις την λειτουργία του εργοστασίου στην Νότια Ρόδο.
3: Αυτά όλα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας και εύχομαι οι συμπατριώτες μου στην Καταβιά όλα να τα σταθμίσουν και επαναλαμβάνω τη διεκδίκηση των αντισταθμιστικών.
0: Βασικό.
3: Είτε του εργοστασίου που υπολείπονται ακόμα περίπου στα 2 εκατομμύρια,
0: είτε των εταιριών που έχουν από τις εταιρείες
3: που λειτουργούν σήμερα, που λειτουργούν σήμερα και όσα θα λειτουργούν στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Όλα τα δεδομένα πρέπει να είναι στο τραπέζι για να μπορεί κανείς να πάρει μια σωστή απόφαση. Αλλά ξέρετε, αυτά τα θέματα, όπως και πολλά άλλα, αλλά κυρίως τα περιβαλλοντικά, κύριε Σαββή, όπως και τα θέματα υγείας, γενικώς όλα αυτά τα μεγάλα κεφάλαια που απασχολούν τη ζωή μας, δυστυχώς είναι η πρώτη τάξη, πρώτη ύλη για λαϊκισμό. Εδώ είναι το ζήτημα. Και αυτή είναι και η μάστιγα. Είναι αυτή.
3: Το
0: και...
3: πολιτικό μας σύστημα κυρίως βρίσκεται στη σφαίρα του λαϊκισμού παρά στην σφαίρα της πρότασης και της τεκμηρίωσης.
0: Και του ορθολογισμού, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, έχουμε προβλήματα να λύσουμε. Δηλαδή, κάποιος που λέει όχι στις ΑΠΕ, λέω τώρα εγώ, έτσι, που είναι η καθαρή ενέργεια, λέγοντας όχι στις ΑΠΕ, δογματικά όμως, έτσι, όταν λέω το όχι, το εννοώ με δογματικό τρόπο, αυτός θεωρείται φίλος του περιβάλλοντος. Σοβαρά τώρα να μιλάμε. Τη στιγμή που όταν πεις όχι στην καθαρή ενέργεια, άρα λες ναι στην ακάθαρτη ενέργεια. Πόσο πιο απλό μπορώ να το κάνω.
3: Να επισημάνουμε και ότι είναι σημαντικό η διαβούλευση, όπως είπα.
0: Προφανέστατα είναι.
3: Να θυμίσω κάτι που άκουσα χτες και από τον αγαπητό μου φίλο τον Τσαμπίκο. Όταν ήταν να μπουν οι πυλώνες από το εργοστάσιο της Καταβιάς να φτάσουν μέχρι τη Ρόδο, μέσα από διαβούλευση και συνεχής έτσι Οι συζητήσεις, Μητερή, ξέρετε πόσες φορές αλλάξαμε την όθευση ούτως ώστε να μην είναι κοντά στα χωριά, να μην έχουν, να έχουν τη λιγότερη οπτική ρύπανση και το καταφέραμε. Αλλά η διαβούλευση όταν είναι στοιχείο που προσπαθεί να βελτιώσει τα πράγματα μπορεί να φέρει καλό αποτέλεσμα.
0: Προφανώς, και όταν η διαβούλευση δεν... αλλάζει κατεύθυνση τελικά όταν παρισφρεί ο λαϊκισμός. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
3: Η μεγαλύτερη αρρώστια
0: κατά καιρούς, κύριε Σαββή, είναι όντως η μεγαλύτερη.
3: Ο
0: λαϊκισμός. Και έχουμε δει γενικές συνελεύσεις να γίνονται κατά καιρούς για διάφορα θέματα και να ακούγονται απίθανα πράγματα από ορισμένους μέσα εκεί, που καμία σχέση δεν έχουν.
3: Δυστυχώς είναι κυρίαρχο στοιχείο στην πολιτική ζωή του τόπου ο λαϊκισμός και η άρνηση γενικώς στο ό,τι λέει ο άλλος. Ενώ πρέπει να υπάρχει και το συμφωνώ ή αντιπροτείνω ή βελτιώνω. Αυτά πρέπει να υπάρχουν.
0: Αυτά πρέπει να υπάρχουν και ας ελπίσουμε ότι αυτά θα επικρατήσουν και την Κυριακή στην Λαϊκή Συνέλευση της Καταβιάς, ώστε το συμπέρασμα, το αποτέλεσμα το οποίο θα βγει να είναι προς όφελος του τόπου με την ουσιαστική όμως σημασία της λέξης και όχι στη λογική αντιδράσαμε, φωνάζουμε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, σηκώνουμε το λάβαρο της Επαναστάσεως και τα σχετικά. Κύριε Σαββή, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Ήθελα βέβαια, είχα σκοπό να συζητούσαμε και ένα άλλο θέμα, αλλά αυτό ούτως ή άλλως είναι πολύ μεγάλο και αναφέρομαι στο ΣΒΑΚ, γιατί είδα ότι συνυπογράφεται. Θα τα πούμε μια άλλη στιγμή. Γιατί είδα ότι συνυπογράφεται εδώ προτάσεις και σκέψεις και απόψεις.
3: Το δουλεύουμε εδώ και δύο χρόνια.
0: Δύο χρόνια. Που στην ουσία έχει να κάνει με την κινητικότητα, έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό, έχει να κάνει με όλα αυτά τα θέματα. Θα επιφυλάσσουμε τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, να αφιερώσουμε μια συζήτηση μόνο σε αυτό το τεράστια σημασία ζήτημα για την πόλη, για το νησί. Να είστε καλά, κύριε Σαββή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.

Βεβαίως και να συζητήσουμε εκ των όνου κάνευ είναι η συζήτηση, η διαβούλευση, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνεται χωρίς λαϊκισμό, χωρίς μηδενισμό, χωρίς άρνηση. Και αναφέρομαι στην τυφλή άρνηση, την άρνηση για την άρνηση,

Αν θέλουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να δίνει πραγματικά λύσεις, απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν πια οι τοπικές κοινωνίες, η κοινωνία συνολικά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εύκολες αποφάσεις δεν υπάρχουν πια, δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν. Και όσο τα πράγματα προχωρούν και δυσκολεύουν, βλέπουμε τη διεθνή συγκυρία, οι αποφάσεις αυτές γίνονται όλο και δυσκολότερες, αλλά κάποιος πρέπει να τις πάρει. Γιατί οι κοινωνίες πρέπει να σταθούν όρθιες και να λειτουργήσουν. Λάβαρα της επαναστάσεως, επαναστατική γυμναστική και δι' κατά προεκλογική, σε προεκλογική περίοδο, αυτά είναι τα εύκολα της ιστορίας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Αβής και για το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, θυμίζοντας ποιες κυβερνήσεις ήταν εκείνες οι οποίες υπέγραφαν αφιδώς έδιναν άδειες για την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά μας, στην περιοχή μας. Ότι η πράσινη ενέργεια, η ΑΠΕ, ήταν βασική τους. Ότι η πράσινη ενέργεια, η ΑΠΕ, ήταν βασική τους πολιτική επιλογή και κατεύθυνση, η πράσινη λεγόμενη ενέργεια. Και ο Γιώργος

στοιχειωδώς την ιστορία του κομματικού τους φορέα και τις θέσεις διαχρονικά και τις ενέργειες του κομματικού τους φορέα διαχρονικά πριν πάρουν θέση. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή, για να μην εκτίθενται οι ίδιοι. Δηλαδή, μια αναζήτηση να κάνεις στο Google αυτή τη στιγμή, τα βρίσκεις όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία. Πριν μιλήσετε, βρε παιδιά, δεν κοιτάτε να δείτε τι γίνεται. Τι έχει γίνει επί ημερών σας.

το 2005. Κυρίες και κύριοι, αν δεν τα βρήκαν εκείνοι, τα βρήκαμε εμείς. Και δεν ξέρω αν τα βρήκαμε και όλα, μπορεί να είναι και άλλα. Εν πάση περιπτώσει, μια έρευνα που έκανα εγώ, από το 2005 μέχρι το 2013 εγκαταστάθηκαν 46 ανεμοκινήτριες στη Νότια Ρόδο. Στο Νατάβηρο, Αρνίθα, Μεσαναγρό, Αρχίπολη, Καταβιά, εκεί Πρασονήσι και τα λοιπά, μας τα έλεγε και χθες και ο κύριος Τσαμπίκος Καραγιάννης. Μήπως να δούμε και ποιοι ήταν στα πράγματα τότε, και τοπικά και κεντρικά. Κεντρικά είχαμε και την κυβέρνηση Καραμανλή και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Σε αυτή τη λογική κινήθηκαν. 2004-2009 ήταν ο Κώστας Καραμανλής. 2009-2011 ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Μετά μας πήρε και μας σήκωσε με τα μνημόνια. Και είχαμε Λουκά Παπαδήμο, είχαμε Παναγιώτη Πικραμένο. Και 2012-2015 Σαμαρά. Όλοι, μα όλοι στην ίδια γραμμή. Σε τοπικό επίπεδο, ένα όνομα σφράγισε τότε τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Γιάννης Μαχαιρίδης, από το 2002 μέχρι το 2014. Πολύ απλό, πάρα πολύ απλό να γυρίσει κανείς πίσω και να κοιτάξει. Πριν έρθει να δώσει μια ανακοίνωση που στρέφεται αποκλειστικά κατά της σημερινής κυβέρνησης και εννοείται της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Αυτά πάνε μαζί, ξέρετε, στο μυαλό κάποιον. Δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός και εδώ θέλω λίγο να σταθώ. Όχι μόνο για αυτές τις παλινοδίες τις οποίες είδαμε στις ανακοινώσεις, ανεπίτρεπτες κατά την άποψή μου, ανεπίτρεπτες. Θα το ξαναπώ, εδώ δεν έχεις να κάνεις με ένα μικρό στέλεχος το λίμουρα που όταν δει τα ζόρια αλλάζει τα ονόματα στο Facebook. Δεν μιλάμε τώρα για αυτό το επίπεδο γραφικότητας και αστειότητας, προφανώς όχι. Εδώ μιλάμε για βουλευτές και για τομεάρχες στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο κόμμα που εν πάση περιπτώσει για πάρα πολλά χρόνια κυβερνούσε αυτήν εδώ τη χώρα. Προφανώς δεν είναι το ίδιο. Αλλά δυστυχώς οι πρακτικές είναι οι ίδιες. Αφού γράψουμε με ελαφριά την καρδία ό,τι γράψουμε, χωρίς να έχουμε συνέστηση του δικού μας κομματικού και πολιτικού χώρου, τι έχει κάνει, ποιες είναι οι απόψεις του, ποιες είναι οι αρχές του, ποιες είναι οι πολιτικές του, τι αποφάσεις έχει υπογράψει και έχει υλοποιήσει, όταν αυτά τελικά βγουν στη δημοσιότητα και διαπιστώνουμε πόσο έχουμε εκτεθεί και διαπιστώνουμε την γκάφα, εκεί το κάνουμε ακόμα πιο γελίο το θέμα. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου τους κάλεσε και τους είπε με ανακοίνωσή της τι εννοείται ακριβώς, σε ποια απόφαση αναφέρεστε που έχω εγώ πάρει και έχω δώσει το πράσινο φως για αυτή την επένδυση τώρα την καινούργια του υβριδικού αιωλικού πάρκου. Εννοείται ότι δεν προσκόμισαν και δεν έδωσαν στη δημοσιότητα καμία τέτοια απόφαση, διότι πάρα πολύ απλά τέτοια απόφαση δεν υπάρχει. Απέναντίας, τι κάνανε? Βγάλανε άλλη ανακοίνωση όπου ναι, παραδέχτηκαν ότι τέτοια απόφαση από πλευράς της περιφέρειας δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει γιατί η περιφέρεια δεν έχει αποφασιστικό ρόλο

αφενός, αφετέρου τον γνωμοδοτικό ρόλο που τον έχει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ακόμα και αυτή η γνωμοδοτική της παρέμβαση αρνητική ήταν. Όχι, είχε πει η Περιφέρεια για τον Πελεκάνο. Γνωμοδοτικά όμως δεν είναι δεσμευτικό αυτό. Γι' αυτό και δόθηκε και η έγκριση τελικά να προχωρήσει η επένδυση. Όταν λοιπόν εκ των υστέρων το ψάχνουν, προσέξτε, εκ των υστέρων, αφού δώσανε την αρχική ανακοίνωση που έλεγαν όλα αυτά τα οποία έλεγαν, διαπιστώνουν ότι ναι, η απόφαση, δεν υπάρχει εδώ απόφαση, υπάρχει γνωμοδότηση και μάλιστα είναι αρνητική. Εκεί λοιπόν βρίσκουν άλλο αφήγημα. Ναι, λέει, αλλά η Περιφέρεια δεν πήγε στα δικαστήρια να μπλοκάρει την απόφαση, την αδειοδότηση του συγκεκριμένου αιωλικού πάρκου. Και το λέγαμε και χθες. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι φορείς οι οποίοι αδειοδοτούν και ενδεχομένως δεν συμφωνούν. Μας το έλεγε ο κύριος Σαββής, το είπε πολύ παραστατικά. Πήγανε στα δικαστήρια. Όλοι οι άλλοι δηλαδή έχουν κάνει που δεν συμφωνούν ή δεν έχουν δώσει την έγκρισή τους στη χύψη επένδυση. Πηγαίνουν στα δικαστήρια και κάνουν ουρά και καταφέρονται εναντίον αυτών που έχουν πει ναι. Αλήθεια τώρα, είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Και πολύ γλαφυρά ο κύριος Σαββής μας τα περιέγραψε προηγουμένως. Είναι δυνατόν, σου λέει, 11 φορείς. Κάποιοι λένε ναι, κάποιοι λένε όχι. Αυτοί που λένε όχι θα πάνε στα δικαστήρια εναντίον αυτών που έχουν πει ναι? Υπάρχει ποτέ περίπτωση αυτό να βγάλει πουθενά, να καταλήξουμε κάπου? Αυτή είναι η πρότασή τους. Αυτή ήταν η πρότασή τους. Γιατί έπρεπε ντε και καλά να εγκαλέσουν την Περιφέρεια ότι κάτι στραβό, ρε παιδί μου, πρέπει να μπει στο κάδρο οπωσδήποτε, δεν γίνεται. Αφού λοιπόν δεν μπορέσαμε να τη βάλουμε στο κάδρο γιατί η Περιφέρεια είπε όχι, πώς θα τη βάλουμε στο κάδρο, μα δεν πήγε στα δικαστήρια να μπλοκάρει την απόφαση? Το ένα ήταν αυτό. Είχανε και άλλο επιχείρημα. Να κάνεις, λέει, μελέτη φέρουσας ικανότητας για να μας πεις πόσες ανεμογεννήτριες αντέχει το νησί της Ρόδου. Το έπανε και αυτό οι τρεις στην ανακοίνωσή τους. Πάλι αδιάβαστοι πιαστήκανε. Πάλι αδιάβαστοι. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Δεν το χωράει ο νους μου πραγματικά. Κάνεις πολιτική παρέμβαση, πλέον έχεις όλα τα εργαλεία στα χέρια σου, από μηχανές αναζήτησης, από το Google, από την τεχνητή νοημοσύνη, από τα GPT που όλοι εκεί μέσα κατοικοεδρεύουν, πια εκεί μέσα ζουν, εκεί αναπνέουν, από εκεί τα παίρνουν όλα. Μια ερώτηση: τι αποφάσεις έχει πάρει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σε ό,τι αφορά τα αιωλικά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες στα νησιά? Τόσο απλό είναι. Τόσο απλό είναι. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι ζητάνε, Νικητιάδης και οι υπόλοιποι που τον ακολούθησαν, και έχω την εντύπωση ότι εξετέθησαν οι άνθρωποι, και η Νομαρχιακή Επιτροπή του κόμματος που μπήκε και αυτή μπροστά, δεν έκαναν το εξής απλό για να αναζητήσουν και να πληροφορηθούν ότι Ιανουάριο του 2020 συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο στη Σύρο. Και επειδή το ζήτημα των ανεμογεννητριών έχει μπει κατά καιρούς, σε τακτά χρονικά διαστήματα ερχόταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και για εγκαταστάσεις οι οποίες επρόκειτο να γίνουν σε νησιά των Κυκλάδων και γενικώς, και εκεί υπήρχε αντίδραση της τοπικής κοινωνίας κτλ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο 27 Ιανουαρίου του 2020 έβγαλε συγκεκριμένη απόφαση, η οποία, ξέρετε πόσες ανεμογεννήτριες αναφέρει ότι μπορούν να εγκατασταθούν στο νησί της Ρόδου, δηλαδή, και στα υπόλοιπα νησιά, δηλαδή ποια είναι η φέρουσα ικανότητα των νησιών την οποία ζητά ο Γιώργος Νικητιάδης και οι συνυπογράφοντες μαζί με αυτόν την γνωστή και περιβόητη πλέον ανακοίνωση. Ξέρετε ποιος είναι ο αριθμός?
των ανεμογεννητριών που σηκώνει η Ρόδος, η Νότια Ρόδος και τα υπόλοιπα νησιά? Μηδέν. Καμία. Εγώ έψαξα και τη βρήκα την απόφαση. Είχε βγει και δελτίο τύπου άλλωστε τότε. Πολύ απλό να τη βρει κανείς. Τι είχε πει λοιπόν τότε, σε απλές έτσι, δεν θα σας διαβάσω τώρα ολόκληρο κείμενο. Θέλει και χρόνο να σας το διαβάσω, είναι και μεγάλο, γιατί μπαίνει σε λεπτομέρειες, αλλά θα σας πω το διατάφτα. Καμία επίγεια ανεμογεννήτρια στα νησιά. Καμία. Όλες στη θάλασσα. Οι λεγόμενες offshore. Σε βραχονισίδες. Τίποτα που θα αλλάζει, που θα αλλοιώνει το ανάγλυφο και το τοπίο των νησιών. Σε εκείνη λοιπόν την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 27 Ιανουαρίου του 2020 για μηδέν ανεμογεννήτριες στα νησιά, το Περιφερειακό Συμβούλιο καταδίκασε κάθε έργο ή πρωτοβουλία που υπονομεύει το περιβάλλον και υποβαθμίζει την τουριστική οικονομία των νησιών. Υποστήριξε, είπε ναι, στη μεταφορά επίγειων ανεμογεννητριών σε θαλάσσιες εγκαταστάσεις. Τίποτα στα νησιά, μηδέν στα νησιά, όλες μέσα στη θάλασσα. Εννοείται αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, υποχρεωτικές εγκρίσεις για όλα τα έργα κτλ. Και όλα αυτά με στόχο την προστασία της ταυτότητας και της φυσιογνωμίας των νησιών. Ούτε αυτό το ήξεραν αυτοί οι οποίοι υπέγραψαν φαρδιά πλατιά την ανακοίνωση και σήκωσαν το λάβαρον της επαναστάσεως κατά της περιφέρειας, ζητώντας να κάνει μελέτη φέρουσας ικανότητας. Καμία φέρουσα ικανότητα. Μηδέν ανεμογεννήτριες στα νησιά. Αυτά λοιπόν εμείς τα βγάζουμε τώρα, όπως και τα χρονικά διαστήματα μέσα στα οποία εγκαταστάθηκαν οι ανεμογεννήτριες και ποιοι ήταν στα πράγματα τότε, είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή είτε στην τοπική πολιτική σκηνή. Η δημοσιογραφική έρευνα τα ανέδειξε με το πάτημα ενός πλήκτρου αυτά. Πριν εκτεθούν, κάποιοι δεν μπορούσαν να το κάνουν. Εκτός και αν τα ήξεραν, εκτός και αν το έκαναν. Οπότε εδώ έχουμε μια άλλη κατηγορία πολιτικής. Εδώ έχουμε την πολιτική υποκρισία. Τα ξέρουμε, αλλά σε μια λογική άκρα του λαϊκισμού τα αφήνουμε στην άκρη, δεν τα συζητάμε, λέμε αυτά που θέλουμε να πούμε, είναι και προεκλογική περίοδος, δεν πάνε και καλά τα πράγματα για το Πασόκ. Κάτι θα πιάσουμε, κάτι θα αγγίξουμε γύρω-γύρω, κάποιους θα πείσουμε. Αυτή είναι η λογική με την οποία κινούμαστε. Κινούνται κάποιοι στα μεγάλα ζωτική σημασία θέματα των νησιών. Της Ρόδου, της Νότιας Ρόδου εν προκειμένου. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Τσαμπίκος Καραγιάννης. Εάν το πρόβλημά τους είναι η περιφέρεια και ο Χατζημάρκος, που φαίνεται ότι αυτό είναι τελικά, γιατί δεν είδα να πιάσουν κανέναν άλλον φορέα από τους 11 που αδειοδοτούν και να τον βάλουν στο κάδρο. Αν αυτό είναι το πρόβλημά τους και αν με αυτό πορεύονται, παιδιά, τι να πω, ο καθένας τελικά κρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο ασκεί πολιτική. Αυτά προς το παρόν. Είμαι σίγουρη ότι θα επανέλθουμε, θα δούμε και τι θα γίνει στην Καταβιά την Κυριακή, τι θα ακουστούν εκεί πέρα. Γιατί κατά καιρούς οι λαϊκές συνελεύσεις έχουν πάει κάποιοι και έχουν πει πράγματα απίθανα. Σε αυτή τη λογική που σας περιέγραψα, του άκρα του λαϊκισμού. Στο να παριστάνουν του Ζωρό και τους επαναστάτες εκεί μέσα και να πουλάνε μαγιά στους κατοίκους των χωριών. Για όποιο θέμα κατά καιρούς προκύπτει. Λοιπόν...

0: Λοιπόν, τι ωραίο τραγούδι αυτό, η Πατριδογνωσία. Νομίζω από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για αυτήν εδώ τη χώρα, έτσι. Άκουσα αδελφούς Κατσιμίχα. Και με τον Γιώργο Νταλάρα, εννοείται. Μεγάλη αγάπη, λατρεία. Λοιπόν, νωρίτερα μιλούσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Μανώλη Σαββή για το θέμα της αιωλικής ενέργειας, η καινούργια συζήτηση που έχει ανοίξει, η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων της Καταβιάς που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή. Μας είπε ότι δυστυχώς ο λαϊκισμός είναι αυτός ο οποίος κυριαρχεί, ενώ θα έπρεπε να έχουμε προτάσεις, έναν εμεγόνιμο επικοδομητικό διάλογο με όλες τις παραμέτρους αυτών των τόσο σοβαρών ζητημάτων, γιατί όπως και να το κάνουμε δεν υπάρχουν εύκολες αποφάσεις. Αλλά αποφάσεις πρέπει να ληφθούν, γιατί τα προβλήματα είναι εδώ και πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δηλαδή με σοβαρότητα, με ειλικρίνεια και όχι με την άκρατη κομματική εκμετάλλευση, το λαϊκισμό και το πεδίο που βρίσκουν κάποιοι να βγουν μπροστά μόνο και μόνο για να φανούν μαγιά, επαναστατική γυμναστική και άλλα τέτοια που τα έχουμε δει άπειρες φορές. Ο κύριος Στέργος Τάγκας, κυρίες και κύριοι, ζητά παρέμβαση και τον έχουμε κοντά μας, γιατί προφανώς κάτι από όλα αυτά τα οποία άκουσε τώρα από τον Μανώλη το Σαββή, από το δικό μου το σχολιασμό, δεν ξέρω, τον ενέπνευσε προφανώς και ζητά να παρέμβει στην εκπομπή μας. Κύριε Στάγκα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Παυλάκη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, όχι μόνο στη Δωδεκάνησο και όπου αλλού ακουγόμαστε. Και νομίζω ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν για τον χρόνο. Και οπωσδήποτε παρακολούθησα την συζήτηση που είχατε και την τοποθέτηση του Μανώλη του Σαββή, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, ιδιαίτερα σαν πρώην δήμαρχος στον τέος Δήμο Νότιας Ρόδου. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να καταθέσω είναι το εξής, ότι πράγματι πρέπει να υπάρχει σε όποια συζήτηση σοβαρότητα και ειλικρίνεια. Αυτά τα οποία, δύο θέματα τουλάχιστον που βάζω,
0: ναι,
1: δυστυχώς δεν υπάρχουν σε αυτές τις συζητήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και στο διατάφτα.
0: Γιατί το λέτε αυτό, ναι.
1: Να σας πω το εξής, ότι αναφερθήκανε ότι δόθηκε η άδεια από την περιφέρεια κλπ. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Στις 25 Ενδεκάτου του 2021 τέθηκε θέμα στην Επιτροπή, την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Το ανωτέρω θέμα για την εγκατάσταση αυτής της παραγωγής του σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας 32 ΜΒ, λοιπόν, και με 15 ΜΒ συσσωρευτές. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πήρε την εξής απόφαση μετά από συζήτηση. Αποφασίζουν ομόφωνα και ψηφίζουν κατά της έγκρισης της μελέτης των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων κλπ. Όπως είχε υποχρεώσει και το ψηφίσαν αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Καταψηφίστηκε.
0: Ναι.
1: Ομόφωνα μάλιστα.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Ως εκ τούτου είναι τεράστια ανηλικρίνεια και μη σοβαρότητα το να λένε ακριβώς το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν την αλήθεια να τη μεταφράσουν σε ψέμα. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να ισχύουν.
0: Ναι. Αναδιπλώθηκαν βέβαια την επόμενη μέρα, έτσι. Η επόμενη ανακοίνωση που βγήκε λέει, ναι, λέει, γνωμοδοτήσατε αρνητικά, αλλά δεν κάνατε τίποτα για να το δεν πήγατε στα δικαστήρια για να το σταματήσετε αφού γνωμοδοτήσατε αρνητικά. Αυτό είπανε.
1: Εκ των προτέρων μπορώ να σας καταθέσω το εξής. Πλήθος αποφάσεων οι οποίες έχουν επαφθεί σχετικά με αυτό το θέμα,
0: ναι,
1: έχουν σταλεί προς τον Πρωθυπουργό, προς τους αντίστοιχους υπουργούς και προς τους βουλευτές Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι γνωρίζουν τα των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και το επεκτείνω το θέμα ότι ήταν εις γνώση τους, διότι και στις 21
0: Ιανουαρίου... Αναφέρεστε το συγκεκριμένο ή στην απόφαση που είπα εγώ νωρίτερα του Περιφερειακού Συμβουλίου που λέει μηδέν ανεμογεννήτριες στα νησιά και να γίνουν όλες...
1: Και σε αυτό συμπεριλαμβανομένου και αυτής της απόφασης.
0: Στη έχουν θάλασσα μέσα δηλαδή. Ναι.
1: Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Πρωθυπουργό τον ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Τα έχει στείλει με απόφαση ο κύριος Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος και τον Γενάρη του 24 ήρθε πάλι θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και ήταν η γνωμοδότηση για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιωλικών Πάρκων.
0: Ναι.
1: Εκεί πάρθηκε η απόφαση ως εξής, ότι γνωμοδοτούμε θετικά με την προϋπόθεση θα ληφθούν υπόψη για τα υπεράκτια και μόνο.
0: Υπεράκτια και μόνο.
1: Γνωμοδοτήσαμε θετικά. και ναι. πάλι το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Για τα υπεράκτια.
1: Για υπεράκτια και
0: μάλιστα.
1: Μόνο.
0: Άρα δηλαδή μηδέν ανεμογεννήτρια σε χερσαίο χώρο, καταλαβαίνω εγώ.
1: Ακούστε, λοιπόν, και το
0: στο σώμα των νησιών πάνω δηλαδή. Όχι.
1: Ναι. Ακούστε και το παρακάτω. Στις 25 Απρίλη του 24, όποιος θέλει μπορεί να μπει, λοιπόν, μέσα στις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε εδώ στη Σύρο, τέθηκε το θέμα για τον αιωλικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για 69 κιλοβατόρες για το νησί της Κύθνου. Εκεί το Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισε το εξής. Ομόφωνα αποφασίζει, επαναδιατυπώνει την πάγια και διαχρονική θέση της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου υπέρ των υπεράκτιων πλωτών αιωλικών πάρκων με τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που αφορούν.
0: Άρα λοιπόν, για την οικονομία του χρόνου
1: επαναλαμβάνει τη θέση της, επιτρέψτε
0: ναι,
1: μου
0: ναι.
1: για την απαγόρευση χωροθέτησης βιομηχανικών αιωλικών πάρκων προς αποφυγή σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και την τουριστική οικονομία.
0: Εν ολίγης, απαγόρευση. Μας λέτε λοιπόν, κύριε Στάγκα, μέσα από όλες αυτές τις αποφάσεις που μας έχετε απαριθμίσει και ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες, ότι κάθε φορά που στο Περιφερειακό Συμβούλιο ερχόταν θέμα που έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα με τις ανεμογεννήτριες, η απάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι πάντα όχι, όχι στην εγκατάσταση και ναι σε υπεράκτιες επενδύσεις, δηλαδή τις λεγόμενες offshore, οι ανεμογεννήτριες δηλαδή να εγκατασταθούν σε νησίδες, βραχονησίδες μέσα στη θάλασσα και όχι, στα νησιά, καμία ανεμογεννήτρια στα νησιά. Γιατί λοιπόν γίνεται όλη αυτή η ιστορία?
1: Σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου, 1850 μέτρα.
0: Μάλιστα, δύο χιλιόμετρα δηλαδή μακριά από την παραλία.
1: Από την παραλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: επομένως,
1: πλέον γίνεται ρητή αναφορά ότι εφόσον εγκατασταθούν τέτοια πάρκα στον χώρο, τον θαλάσσιο χώρο και μόνο, ακόμα και οι ανεμογεννήτριες που είναι πάνω σε έδαφος των νησιών,
0: Θα φύγουν και θα μεταφερθούν.
1: Ακόμα και αυτό έχει προβλεφθεί.
0: Μάλιστα.
1: Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπτω να ακούγονται τόσα ψέματα. Έχω κουραστεί με αυτές τις αποφάσεις πλέον, αυτά που ακούγονται, χωρίς να υπάρχει ούτε μια σταγόνα αλήθειας.
0: Ναι.
1: Το άσπρο το παρουσιάζουν μαύρο. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν. Και κάτι το οποίο δεν γνωρίζετε. Πράγματι, και συγχαρητήρια τότε στον κύριο Σαββή, ο οποίος κατέφερε με το Δημοτικό του Συμβούλιο να πάρουν τότε την απόφαση οι ΔΕΗ ανταποδοτικά για την κοινότητα καταβιάς να δοθούν το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
1: Αρχής γενομένης από το 2011.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς μέχρι σήμερα από τα 4 εκατομμύρια έχουν απορροφήσει μόνο τα 2 εκατομμύρια.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Μα το είπε.
0: Μα το είπε. Υπάρχουν τα χρήματα εκεί και δεν υπάρχουν μελέτες. Γιατί 16 χρόνια μετά.
1: Ο φορέας υλοποίησης ποιος είναι που ανέλαβε αυτή την εργασία?
0: Ορίστε.
1: Ο φορέας υλοποίησης για να γίνουν τα αντίστοιχα έργα.
0: Ο Δήμος. Ο Δήμος, από ό,τι μας είπε ο κύριος Αβής. Ναι.
1: Ως εκ τούτου, ακόμη και για την καταβιά. Να μην λέει κανένας ότι δεν έγινε το έργο και δεν έγινε το έργο. Δεν έγινε υπευθύνη διαχρονική από το 2011 έως και το 2016 σήμερα που μιλάμε. Λοιπόν, είναι ο Δήμος
0: 26, είναι 26 Δήμος 16 χρόνια δηλαδή. 26 έχουμε.
1: 60 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και μην λένε ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Τα χρήματα είναι στο τραπέζι. Και παρακαλάτε, είναι τα απορροφήσουν.
0: Ναι. Ναι.
1: Εδώ φτάσαμε. Να υπάρχουν και τα χρήματα και να μην μπορούν να τα απορροφήσουν.
0: Ναι. Πάντως, κύριε Στάγκα, επειδή δυστυχώς δεν έχω πολύ χρόνο, επειδή έχω ροή στην εκπομπή έτσι, για την παρέμβασή σας αυτή, αλλά είναι ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας λέτε, έχω να παρατηρήσω το εξής. Ξεκάθαρο λοιπόν, ποια είναι η θέση της περιφέρειας, επανειλημμένως αυτή έχει αποτυπωθεί σε αποφάσεις σε ό,τι αφορά τις ΑΠΕ, τις ανεμογεννήτριες. Όμως, εδώ έχω να παρατηρήσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά, τώρα να ανατρέξω έτσι πίσω, δεν θυμάμαι συγκεκριμένες αποφάσεις, δεν ξέρω αν τις θυμάστε κι εσείς. Που ενώ είναι αρνητικές, όταν πηγαίνουν κάποιοι μέσα στις λαϊκές συνελεύσεις, εκεί το διαστρεβλώνουν τελείως το πράγμα και ισχυρίζονται άλλα πράγματα. Και όχι μόνο για τις ανεμογεννήτριες. Και σε άλλες περιπτώσεις το έχουμε δει αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μα βεβαίως, δεν είναι μόνο στις λαϊκές συνελεύσεις. Ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από το στόμα του Δημάρχου, την κυρίου Πολιάδη, ότι δοθήκαν άδειες από την περιφέρεια για να τοποθετηθούν, για παράδειγμα, εφόσον ανοίξαμε αυτό το θέμα, για παράδειγμα να υπενθυμίσω στον Ακραμίτη ότι εδώ που είναι να μπουν ανεμογεννήτριες, λένε, και ότι ψηφίσανε κάποιοι θετικά και τα λοιπά εννοώντας την περιφέρεια. Σε καμία των περιπτώσεων, απλά και μόνο διότι καμία εταιρεία ουδέποτε ποτέ δεν κατέθεσε κανένα αίτημα για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες στον Ακραμίτη. Και ξέρουν την απόφαση, την βάρια την απόφαση για απαγόρευση από εκ μέρους της περιφέρειας στο να τοποθετηθούν.
0: Δεν υπάρχει, λέτε, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια αίτηση για τον Ακραμίτη.
1: Δεν υπάρχει αίτημα. Ενδιαφέρον μπορεί να υπάρχει από τον οποιοδήποτε.
0: Ναι, έτοιμα.
1: Αλλά έτοιμα να έτοιμα. Έχει κατατεθεί ποτέ στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κατατεθεί ποτέ.
0: Λέτε επειδή γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να πάρουν ποτέ θετική, ας πούμε, γνωμοδότηση, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η απόφαση της περιφέρειας να λέει όχι.
1: Πιθανώς.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό τον λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Ούτε καν έχει υπαρθεί απόφαση από την περιφέρεια ή από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, διότι δεν κατετέθηκε απλώς καμία πρόταση.
0: Και ο Αλέξανδρος Κολιάδης, δηλαδή, ισχυρίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέτε, το άφησε θολό ότι η περιφέρεια έχει πει ναι.
1: Ναι, λέγοντας, εννοώντας την περιφέρεια, ότι δόθηκαν από κάποιους άλλους.
0: Από κάποιους.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Όταν δεν είχε καταταθεί ούτε καν αίτημα.
0: Μάλιστα.
1: Να υπενθυμίσω ακόμα, θυμόσαστε την περίπτωση με το ΒΑΤΙ και το εργοστάσιο,
0: πώς,
1: με το προπάνιο κτλ.
0: Βέβαια.
1: Αναφέρθηκε πάλι και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι σε Λαϊκή Συνέλευση, που πηγαίνουν 50, 100, 200 πρόσωπα κτλ. Αλλά στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι διαζώσεις και το παρακολουθούν πάρα πολύ, ότι δόθηκε η έγκριση από το Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας για να εγκατασταθεί το εργοστάσιο στο ΒΑΤΙ με το προπάνιο, αν θυμόσαστε.
0: Πώς, βέβαια, το θυμόμαστε.
1: Χρόνο, λέει,
0: ναι.
1: Και λιγότερο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ότι δόθηκε θετική
0: γνωμοδότηση.
1: Αντιθέτως, η γνωμοδότηση ήταν αρνητική. Ομόφωνα αρνητική γνωμοδότηση. Και το άσπρο το βαφτίζουν μαύρο.
0: Απίθανα πράγματα.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Απίθανα πράγματα
1: ακόμα
0: συμβαίνουν πάντως εδώ, σε αυτόν εδώ τον τόπο.
1: Και τελικά που έχει φτιάξει, ναι, η περιφέρεια για όφελος του Δήμου Ρόδου, διαχρονικά, πάνω από 20 γήπεδα ποδοσφαίρου.
0: Μην με πάτε εκεί τώρα, δεν έχω χρόνο. Έτσι,
1: πάνω στο νησί.
0: Ναι.
1: Ακόμα και για αυτά, για το γήπεδο της Κρέμαστης, το οποίο καταθέσαμε από τον περασμένο Νοέμβρη.
0: Μην με πάτε τώρα σε αθλητικές υποδομές.
1: Δεν καταθέσαμε τίποτα.
0: Μάλιστα. Καλά. Λοιπόν. Αν το πιάσουμε όλο, πάλι 10 εκπομπές θέλουμε. Εγώ ήθελα πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή, γνωμοδοτήσεων ή αποφάσεων που είναι αρνητικές και να εμφανίζονται στο δημόσιο διάλογο, είτε μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως λέτε, είτε κατά καιρού σε λαϊκές συνελεύσεις ή οπουδήποτε, να βαφτίζεται το άσπρο, να γίνεται μαύρο και να διαστρεβλώνεται εντελώς η πραγματικότητα.
1: Έτσι,
0: μάλιστα.
1: Και δεν διαστρεβλώνουν, ναι, μόνο την απόφαση του Γιώργου του Χατζημάρκου. Είναι αποφάσεις που παίρνονται από το σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτές τις περιπτώσεις έτυχε να είναι και ομόφωνες.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε ο κάθε βουλευτής ή η κάθε νομαρχιακή να πάρει ένα τηλέφωνο τον Περιφερειάρχη να τον ρωτήσει, ή ακόμα και τα στελέχη που εκπροσωπούν τις παρατάξεις τους εκεί μέσα.
0: Σωστό.
1: Και να ξέρουν και να μάθουν τι γίνεται.
0: Εάν
1: δεν γνωρίζουν. Αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν σταλεί και στους βουλευτές Κυκλάδων δωδεκανήσου και στους υπουργούς.
0: Αυτό είναι το σημαντικό που μας λέτε, ότι κοινοποιούνται οι αποφάσεις αυτές.
1: Ναι,
0: αλλά ξέρετε, μάλλον κύριε Στάγκα, δεν, η αναζήτηση είτε κοινοποιούνται είτε δεν κοινοποιούνται, που θεωρώ ότι θεσμικά κοινοποιούνται. Όπως έλεγα και το πρωί, ένα πλήκτρο είναι να πατήσεις πια στον υπολογιστή σου και να τα έχεις όλα μπροστά σου. Δεν δικαιολογείται πλέον άγνοια στην εποχή μας. Έτσι. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι γενικό είναι αυτό το σχόλιο που κάνω, ότι όποιοι δεν θέλουν να. Ότι όποιοι δεν θέλουν να ψάξουν, ή μάλλον όποιοι δεν θέλουν να ακυρωθεί εκ προημίου και εκ των προτέρων το αφήγημά τους, δεν ψάχνουν. Δεν ψάχνουν γιατί μετά δεν έχουν λόγο δημόσιο για το συγκεκριμένο θέμα. Για αυτό το οποίο θέλουν να πούν. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Στάγκα, για την παρέμβασή σας.
1: Αν χρειάζεται αυτά τα στοιχεία, μπορούν να το παραχωρήσουν.
0: Είμαι σίγουρη γι' αυτό ότι έχετε τα στοιχεία και μάλλον θα χρειαστεί να μας τα δώσετε και εμάς. Αφού δεν τα ψάχνουν αυτοί, τουλάχιστον να μας τα δώσετε εμάς, να τα δημοσιοποιούμε εμείς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα
0: σας. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Και εγώ, ευχαριστώ. Μάλιστα. Πιο ξεκάθαρα δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει λοιπόν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που κατά καιρούς έχει πάρει το Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Αλλά. Well, όταν είναι να σου ακυρωθεί το αφήγημα, σιγά μην ψάξεις να βρεις τι έχει γίνει. Και μετά, τι θα βρεις να πεις. Τώρα θα μου πεις τι θα βρεις να πεις όταν εκτίθεσαι με το να ισχυρίζεσαι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως βάση στην πραγματικότητα, αλλά αυτό δεν φαίνεται να τους απασχολεί και ιδιαίτερα.

0: Λοιπόν, ώρα να μιλήσουμε για την Ευρώπη. Σήμερα είναι η επέτειος της λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και είναι σε άμεση συνάρτηση εδώ με τα νησιά μας, με τη ΣΥΜΗ που σήμερα έχει την τιμητική της. Αύριο 9 Μαΐου είναι η μέρα της Ευρώπης. Και βλέπω τώρα και την ανάρτηση την οποία έκανε νωρίς το πρωί ο Περιφερειάρχης, ο οποίος χθες ήταν στις Βρυξέλλες, συζήτηση στην Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία συζήτηση εστιάστηκε στην πορεία της πολιτικής συνοχής. Η συνοχή κατά πόσον θα συνεχιστεί μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι ένα ζήτημα ανοιχτό, μαχητό αυτή την ώρα. Απόλυτη την αυτοδιοίκηση της Ευρώπης, είτε μιλάμε για τις περιφέρειες, είτε μιλάμε για τους Δήμους. Η δική μας παρέμβαση, σημειώνει ο Περιφερειάρχης, και με την ιδιότητα του εκπροσώπου της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του EPP, επικεντρώθηκε στο μέλλον της πολιτικής συνοχής σε συνδυασμό και με το μέλλον των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Όλη αυτή η συζήτηση, λέει ο Περιφερειάρχης, μπορεί στην πλειοψηφία των συμπολιτών μας να φαίνεται βαρετά, τεχνική, αλλά είναι εξόχως πολιτική και με άμεσα αποτελέσματα στη ζωή όλων των πολιτών της Ευρώπης. Τα γράφει αναλυτικά, μπορείτε να τα διαβάσετε και στα social media του Περιφερειάρχη, αλλά και στην ιστοσελίδα μας, όπου υπάρχει το σχετικό θέμα. Για την Ευρώπη θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με αφορμή αυτή τη διπλή επέτειο, τη σημερινή και την αυριανή, τη μέρα της Ευρώπης. Προσκεκλημένος σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο κύριος Σωτήρης Ντάλης. Και πριν τον καλημερίσω και τον καλωσορίσω στην εκπομπή για να μιλήσουμε για την Ευρώπη, 76 χρόνια πέρασαν κιόλας από τη διακήρυξη Σουμάν, να σας πω το εξής. Πριν από 9 χρόνια περίπου, το 2017, ο κύριος Ντάλης είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο, «Η δύσκολη Ευρώπη σε αναζήτηση της νέας ευρωπαϊκής αλληλεγγύης». Πόσο επίκαιρο είναι αυτό το βιβλίο με την έννοια ότι θέτει μια σειρά ερωτημάτων ανε εκείνες τις παρατηρήσεις και την ευχή που εξέφραζε τότε ο κύριος Ντάλης μέσα από τις σελίδες του. Αυτά σήμερα πώς ακούγονται, τι έχει υλοποιηθεί, πού ήταν αισιόδοξος και πού έπεσε έξω. Το σημείωμά του έγραφε τότε ότι στη μέχρι σήμερα πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης η Ευρώπη επιβεβαίωνε την αξία της μόνο όταν κατάφερνε να απαντήσει στις προκλήσεις της ιστορίας. Ένα μεγάλο ερώτημα λοιπόν, αμέσως από την πρώτη σειρά. Καταφέρνει σήμερα η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ιστορίας? Έχουμε πολέμους. Ουκρανία. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. Τι γίνεται? Λέει σε ένα σημείο ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να ξαναρχίσουμε να βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση ως μια συγκεκριμένη ουτοπία και να αναπτύσσουμε τη νέα Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη Συμφερόντων που θα συμπληρώνει το εθνικό συμφέρον. Γιατί είμαστε Ευρωπαίοι και θα είμαστε ακόμη περισσότερο Ευρωπαίοι στο μέλλον. Τελικά έχουμε Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη σήμερα ή κάθε χώρα έχει το δικό της μπαϊράκι και κάνει η καθεμία ό,τι θέλει? Είμαστε Ευρωπαίοι, είμαστε περισσότερο ή λιγότερο μέσα από αυτό τον ευρωσκεπτικισμό που ενέσκυψε στο μεταξύ, μετά και την οικονομική κρίση και όλα αυτά. Το μεταναστευτικό, μεγάλη ενότητα. Η ενότητα, λέει, είναι ένας αγώνας τον οποίο είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε. Συνεχίζει η Ευρώπη να είναι ενωμένη ή κάθε χώρα έχει τη δική της ατζέντα? Κύριε Ντάλη, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, κύριε καλημέρα.
1: Καλημέρα, πολύ χαίρομαι που τα λέτε. Η εισαγωγή σας πραγματικά με καλύπτει, ελάχιστα θα μπορέσω να προσθέσω.
0: Όχι, ερωτήματα θέτω. Θέσατε κι εσείς ο ίδιος ερωτήματα με την εισαγωγή σας πριν από 9 χρόνια.
1: Ναι. Ερωτήματα κρύβουν και τις απαντήσεις. Οπότε, αν τα ξαναδούμε τα ερωτήματα που βάλατε, μπορούμε να αναστοχαστούμε και να φτάσουμε στις απαντήσεις. Αλλά έχει ενδιαφέρον, επειδή οι μέρες είναι και επαιτειακές, να εμπνευστούμε από το τέλος μιας καταστροφής και την αισιοδοξία που έβγαζε ταυτόχρονα αυτή η καταστροφή. Αναφερθήκατε στην ιστορική παράδοση των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής στα Δωδεκάνησα στις μαχικές δυνάμεις της 8 Μαΐου του 1945 στη ΣΥΜΗ πριν από 81 χρόνια. Και καλό είναι αυτό να το λέμε, πολύ σωστά το κάνατε. Πρέπει αυτά να διδάσκονται και στα σχολεία, στους νέους ανθρώπους, νέους πολίτες. Και πώς μετά, κυρία Παυλάκη, μέσα σε 5 χρόνια οι εχθροί του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κατάφεραν να συμφιλειωθούν και να προχωρήσουν υλοποιώντας ένα όραμα πραγματικά σπουδαίο, το οποίο είναι πρωτόγνωρο στην παγκόσμια πολιτική ιστορία. Αυτό που είπατε για την 9η Μαΐου του 1950, που σήμερα θεωρείται ο εορτασμός της ημέρας της Ευρώπης και πρέπει να την εορτάζουμε, θεσπίστηκε προφανώς προς τιμή της διακήρυξης του Ρομπέρ Σουμάν.
0: Του Σουμάν, ναι.
1: Είναι η ιστορική αυτή ομιλία του πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας, η οποία εκφωνήθηκε σε 9 Μαΐου του 1950 στο Παρίσι και θεωρείται σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό η ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περάσανε τόσα χρόνια, η επέτειος αυτή αποτελεί την αφορμή για να τιμηθεί η Ευρώπη σε κάθε γωνιά της Γυραιάς Υπήρου και πολύ σωστά το κάνετε και σας αξίζουν συγχαρητήρια.
0: Επομένως, να σας πω, κύριε Ντάλη, πάνω σε αυτό που λέτε, γιατί το κάνω. Γιατί εδώ τώρα επιτρέψτε μου και έτσι το εγώ λίγο, στο πώς εγώ το αντιλαμβάνομαι το θέμα.
1: Το εγώ δεν είναι θετικό, δεν έχει αρνητική φόρτιση το εγώ.
0: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί όλοι συνήθως στο δημόσιο διάλογο οι δημοσιογράφοι πάντα αποστασιοποιούμαστε και έτσι και εκφράσει κανείς προσωπική άποψη να φαίνεται λίγο περίεργο.
1: Λοιπόν, γι' αυτό βγαίνουν σούπες πολλές φορές.
0: Γι' αυτό βγαίνουν σούπες. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι δεν είμαστε σούπα. Εμείς εδώ παίρνουμε θέση εφθαρσό σε όλα τα θέματα. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, αγαπώ την Ευρώπη όσο πιο πολύ βλέπω τι γίνεται γύρω-γύρω από την Ευρώπη. Και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόριο οφθαλμού. Είμαι πολύ, χαίρομαι που είμαι Ευρωπαία και δεν θα ήθελα να είμαι τίποτε άλλο εκτός από Ευρωπαία, έτσι. Και βλέποντας αυτά που γίνονται, ένας κόσμος γύρω-γύρω να φλέγεται, αν με θλίβει κάτι και με προβληματίζει, είναι το αν τελικά καταφέρνει να συνειδητοποιήσει την αξία της και να σταθεί ως υπερδύναμη που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος και εγώ νομίζω πως η Ευρώπη σήμερα, με τα προβλήματα που έχει και με την ανάγκη που έχει να συντηρήσει τους δύο πυλώνες, τον ένα τον αναφέρατε που είναι η πολιτική συνοχής, στην οποία προφανώς αναφέρθηκε εύστοχα ο κύριος Περιφερειάρχης της Βρυξέλλες.
0: Είναι ο αγώνας που δίνει τώρα στις Βρυξέλλες, όλοι οι αυτοδιοικητικοί αυτό
1: είναι
0: κάνουν.
1: Είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ενοπιτικής διαδικασίας μαζί με την αλληλεγγύη. Είναι οι δύο πολιτικές που είναι οι θεμελιώδεις πυλώνες ύπαρξης της ενοπιτικής διαδικασίας. Ήθελα όμως να σταθώ στο γεγονός ότι αυτό που προκύπτει μέσα από την ίδια την ιστορία της ευρωπαϊκής ενοποίησης και μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είναι το γεγονός πως στην Ευρώπη η ιστορία, κυρία Παυλάκη, δεν αποτελεί μόνο την πρώτη ύλη για εφιάλτες και τραύματα, αλλά και για το όραμα ενός κοινού ειρηνικού μέλλοντος. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε πετύχει. Η Ευρώπη είναι η μοναδική περιοχή του κόσμου όπου ζούμε ειρηνικά και αυτό επιχείρησε να μας το καταστρέψει και να το ακυρώσει τα τελευταία 4-5 χρόνια ο Πούτιν με την εισβολή στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το νέο πρόβλημα που έχει προστεθεί στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ενωπής και πρέπει να το διαχειριστεί και θα σας πω την άποψή μου, εγώ θεωρώ ότι το διαχειρίζεται αποτελεσματικά και πλέον μόνη της σχεδόν, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ έχουν διαφορετική άποψη και διαφοροποιούνται από τις πολιτικές τοποθετήσεις των Ευρωπαίων ηγετών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και αυτό είναι ένα ζήτημα τώρα προς συζήτηση, βεβαίως. Έτσι.
1: Ένα ζήτημα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θέλω να σταθώ, κύριε Παυλάκη, στον Μάιο της αισιοδοξίας,
0: ναι,
1: που είναι προφανώς το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου το 1945, το 8 Μαΐου. Είναι η 9η Μαΐου του 1950, στην οποία αναφερθήκαμε πριν λίγο. Μην ξεχνάμε πως τον Μάιο του 1979, στις 28 Μαΐου, έχουμε τον Μάιο της αισιοδοξίας και για την Ελλάδα όταν υπογράφεται στο Ζάπιο Μέγαρο η Συμφωνία Ένταξης της χώρας μας στην ΕΟΚ. Είναι 28 Μαΐου.
0: Γι' αυτό έλεγα εγώ το πρωί, έλεγα ότι ο Μάιος τελικά για κάποιο λόγο είναι ο μήνας της Ευρώπης, έτσι.
1: Είναι ο μήνας της Ευρώπης,
0: είναι πάρα πολλές
1: οι
0: επέτειοι, η μία πάνω στην άλλη μέσα σε μήνα Μάιο.
1: Ναι, και μπορεί να ήταν συγκυρία, αλλά εγώ νομίζω ότι ο Μάιος είναι ένας μήνας αισιοδοξίας, η Άνοιξη βοήθησε ίσως να σκεφτούν καλύτερα κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν ήταν μόνο συγκυρία ή επιλέγει κανείς να λειτουργεί μέσα στο Μάιο. Πάντως η 9η Μαΐου είναι η κορύφωση της αισιοδοξίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το όραμα πρέπει να λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση. και σήμερα το έχουμε περισσότερο ανάγκη από κάθε άλλη φορά, γιατί, κυρία Παυλάκη, η ευάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα επιτευχθεί μόνο με περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Άκουσα προηγουμένως το εύστοχο σχόλιο που κάνατε, αν προχωράμε ενωμένοι και αν προχωράμε όλοι μαζί.
0: Αυτό είναι το θέμα τώρα, γιατί κοιτάξτε, βλέπουμε, κατηγορούμε συνήθως την Ευρώπη, οι ευρωσκεπτικιστές, ότι δεν είναι ευέλικτη, δεν παίρνει αποφάσεις. Βέβαια, πώς θα συντονίσεις 27 χώρες τώρα, η κάθε μια έχει τη δική της πολιτική. Αυτό μήπως τελικά τεινάζει την ενωμένη Ευρώπη στον αέρα, ή θα τη βρει την ισορροπία της, πιστεύετε?
1: Όχι, θα τη βοηθήσει να γίνει καλύτερη, γιατί αυτοί που κάνουν την κριτική που περιγράψατε τώρα είναι οι πρωταγωνιστές πολλές φορές στο να καθυστερεί η Ευρώπη να προχωρήσει. Γιατί όταν έχετε λαϊκιστικές κυβερνήσεις ή λαϊκιστικά κόμματα τα οποία επιχειρούν να σαμποτάρουν το ευρωπαϊκό σχέδιο των υπολείπων, αυτό δεν είναι ευρωσκεπτικισμός, αυτός είναι η άρνηση της Ευρώπης. Γιατί υπάρχει και ο θετικός ευρωσκεπτικισμός, όπου προκύπτει μια θετική συζήτηση, μέσα από την οποία άνθρωποι λένε αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Είμαι σκεπτικιστής πάνω σε αυτό και πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα για να κάνουμε την Ευρώπη πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική. Τι σημαίνει σήμερα περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη? Περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη σημαίνει περισσότερες κοινές πολιτικές.
0: Ναι.
1: Σημαίνει πραγματική πολιτική συνοχής, όπως είπαμε και πριν, πραγματική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει σε επίπεδο 27 κρατών. Το είπατε και πριν, γιατί υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία εκλέγουν κυβερνήσεις που είναι μουδιασμένες απέναντι στο ευρωπαϊκό σχέδιο, ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν, ή δεν θέλουν, ή δεν το πιστεύουν. Ξέρετε, υπάρχουν πολιτικοί ηγέτες στην Ευρώπη σήμερα οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ευρωπαϊκό σχέδιο. Δεν έχουν και την απαραίτητη ευρωπαϊκή παιδεία. Πολλοί από αυτούς είναι και παιδιά του προηγούμενου ολοκληρωτισμού στην Ευρώπη, που ανακυκλώθηκαν μέσα από ένα σύστημα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι επιχειρούν να παρακολουθήσουν το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ενωπής. Δεν είναι τυχαίο πως τα μεγαλύτερα προβλήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει σήμερα από τις πρώην ανατολικές χώρες, του πρώην ανατολικού μπλοκ, οι οποίες χώρες δεν έχουν εμπεδώσει πραγματικά αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο, το οποίο θέλει δουλειά, θέλει χρόνο να αποτελέσει το κοινό όραμα. Επομένως, σήμερα μόνο μέσω ενισχυμένων συνεργασιών μπορούμε να προχωρήσουμε, κυρία Παυλάκη, και με ομάδες προθήμων κρατών. Το είδαμε στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη λόγω της Ουκρανίας. Το είδαμε και πρόσφατα στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Προσφάτως, βεβαίως. Και σας είχα πάλι εδώ και το συζητήσαμε. Είχαμε και άλλη καλή συζήτηση
1: η Γαλλία
0: τότε.
1: Και η Ελλάδα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Είναι μια ενισχυμένη συνεργασία και διαμορφώνεται σιγά σιγά μια κοινή κουλτούρα ασφαλείας για την Ευρώπη. Και σε αυτό νομίζω ότι βοήθησαν και οι προηγούμενες κρίσεις, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο αναφερθήκατε, η υγειονομική κρίση της πανδημίας, ανέδειξε τα ευρωπαϊκά ελλείμματα και την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας. Δύο χρόνια αργότερα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανέδειξε την ανάγκη γεωπολιτικής ενηλικίωσης της Ευρώπης.
0: Βέβαια.
1: Αυτή έγινε επιτακτική και με την εκλογή Τραμπ, ο οποίος με την αντιευρωπαϊκή στάση του μας σωθεί, ίσως μας βοηθάει κιόλας.
0: Ίσως βοηθάει κιόλας, σωστά, το έχουμε ξαναπεί. Βεβαίως.
1: Μπορούμε να το πούμε αυτό, ίσως να τον είχαμε και ανάγκη και να μην τολμάμε να το πούμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Να μας ξυπνήσει και είδατε όλα αυτά τα πολύ όμορφα που είπε ο Γάλλος πρόεδρος στην Αθήνα. Είναι πολιτική τοποθέτηση, είναι ένα όραμα το οποίο η Ευρώπη πρέπει να το ενστερνιστεί περισσότερο. Προφανώς δεν μπορούν να το ενσωματώσουν στην πολιτική του σκέψη όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες.
0: Ναι, ούτε και γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, βέβαια. Έτσι,
1: αλλά εμείς που θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, πρέπει αυτό να το κατακτήσουμε και να το κάνουμε καθημερινότητά μας. Ξέρετε, η Ελλάδα, είναι ένα παράδειγμα που μου αρέσει να το φέρνω, δεν είναι η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία δεν απειλείται από κανέναν, κυρία Παυλάκη, παρά μόνο από τα ψάρια του Ατλαντικού. Δεν μπορούμε να απαιτούμε από τους Πορτογάλους φίλους μας να έχουν την ίδια άποψη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αν δεν το πιστεύουν, αν δεν νιώθουν.
0: Δεν μπορούν να αντιληφθούν τι γίνεται εδώ, βέβαια. Αν δεν νιώθεις τον κίνδυνο, πώς.
1: Είναι αρκετά μακριά. Εμείς έχουμε ένα πόλεμο στη γειτονιά μας. Έχουμε μια χώρα η οποία δεν θέλει να καταλάβει τι σημαίνει ευρωπαϊκή συμφιλίωση. Δεν θέλει να εμπνευστεί από το ευρωπαϊκό σχέδιο, που είναι ένα σχέδιο ειρήνης, συνεργασίας και αλληλεγγύης. Όταν η Γερμανία με τη Γαλλία, που πρωταγωνίστησαν σε δύο παγκοσμίους πολέμους, είναι οι ηγέτες της ευρωπαϊκής ενωπητικής διαδικασίας σήμερα, αυτό θα έπρεπε να εμπνέει.
0: Βέβαια, πώς τα βρήκανε. Οι εχθροί, μετά από πέντε χρόνια, συνυπογράφουν 5 χρόνια μετά το είπατε νωρίτερα. 5 χρόνια μόνο πέρασαν, από το 45 μέχρι το 50, οι εχθροί να συνυπογράψουν τη συνθήκη και να πούνε ότι εμείς δεν πρόκειται να στραφούμε ο ένας εναντίον του άλλου ξανά ποτέ.
1: Ακριβώς. Είναι δυνατόν αυτό να μην εμπνέει τους πάντες σήμερα? Ξέρετε, το ευρωπαϊκό σχέδιο, αυτό που περιγράψατε τώρα, πρέπει να είναι το όραμα της συμφιλίωσης των Ουκρανών και των Ρώσων όταν θα τελειώσει ο πόλεμος, γιατί οι πόλεμοι πάντα τελειώνουν.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να δουν αυτοί οι δύο λαοί, αυτά τα δύο κράτη, πώς θα ζήσουν μέσα από μια ιστορική συμφιλίωση την οποία θα εγγυάται η ευρωπαϊκή προοπτική. Και το δύο, μακάρι η Ρωσία να γίνει μια κανονική δημοκρατία και να σκεφτεί σοβαρά τις σχέσεις της με την Ευρώπη κάποια στιγμή. Mm-hmm. Αλλά η Ουκρανία έχει δηλωμένο το μέλλον της, έχει ταυτίσει το μέλλον της με την ευρωπαϊκή προοπτική, mm-hmm. και νομίζω πως κάποια στιγμή αυτό θα το κατακτήσει.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς αυτό ενοχλεί τη Ρωσία, η οποία αρνείται να δει τον εαυτό της ως ισότιμο εταίρο με την Ενωμένη Ευρώπη. Βεβαίως, ξέρετε, η Ενωμένη Ευρώπη έχει κάποια ελαττώματα. Απαιτεί δημοκρατία, πραγματική δημοκρατία, απαιτεί συμφιλίωση, δεν ανέχεται τους εθνικισμούς και πολιτικές συμπεριφορές οι οποίες ζουν πάνω στα τραύματα και στο αίμα της ιστορίας. Θέλει συμφιλίωση και να πάμε παρακάτω.
0: Εδώ είναι λοιπόν ένα
1: όπως
0: θέμα.
1: Ο Πούτιν, ναι. Αρχικοί ηγέτες, πιθανότατα ο Πούτιν σίγουρα και ο Ερντογάν από την άλλη μεριά, δεν θέλουν να το καταλάβουν αυτό. Αυτό το πραγματικό ιστορικό διακύβευμα της συμφιλίωσης των χθεσινών εχθρών.
0: Ναι, δεν είναι όμως μόνο αυτή, επιτρέψτε μου να πω, κύριε καθηγητά. γιατί έχουμε, νωρίτερα είπατε για τα λαϊκιστικά κόμματα στις, που ανέρχονται, βγαίνουν στην εξουσία, αναδεικνύονται ηγέτες οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το ευρωπαϊκό όραμα, άρα δεν μπορούν ούτε να το υποστηρίξουν, ούτε τους ενδιαφέρει να το συνεχίσουν. Αυτός όμως κάποιος τους εκλέγει. Άρα το ζήτημα αυτό αφορά την κοινωνία της Ευρώπης για να φτάσει στο σημείο τελικά να ανεβάσει την ακροδεξιά και ως απόρρια αυτού να έχουμε αυτά τα οποία μας περιγράψατε.
1: Βεβαίως. Ξέρετε που είναι η ευθύνη εκεί, κυρία Παυλάκη, που βρίσκεται? Η ευθύνη βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας όλοι εμείς και δεν διδάσκουμε το ευρωπαϊκό σχέδιο όπως οφείλουμε να το κάνουμε, τόσο στα σχολεία, τόσο στα πανεπιστήμια, τόσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και σας δίνω συγχαρητήρια που το κάνετε αυτό σήμερα, γιατί πραγματικά οι νέοι άνθρωποι αυτό το έχουν ανάγκη. Αν το διδαχθούν τι σημαίνει τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ότι οι εχθροί είναι φίλοι σήμερα και δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Το παράδειγμα της Ελλάδας με την Ιταλία είναι εντυπωσιακό, και επειδή ζούμε και στη Ρόδο, κανείς μπορεί να το εξηγήσει πολύ εύκολα πώς ζούμε συμφιλειωμένοι με τον χθεσινό κατακτητή και μαζί αναπτύσσουμε το κοινό μας όραμα για τη συμφιλίωση. Πώς Έλληνες και Ιταλοί φοιτητές μετέχουν σε προγράμματα Εράσμους. Πώς Γερμανοί και Γάλλοι φοιτητές συμμετέχουν σε προγράμματα Εράσμους. Αυτό είναι ένα σπουδαίο γεγονός. Είναι ένα μεγαλείο της ευρωπαϊκής πολιτικής ιστορίας. Και αυτοί που το υπονομεύουν, δεν το υπονομεύουν τυχαία. Το υπονομεύουν γιατί είναι εμπόδιο στα δικά τους μικροπολιτικά συμφέροντα, γιατί βλέπουν πως δεν μπορούν να επιβιώσουν μέσα από αυτό το σχέδιο της ιστορικής συμφιλίωσης, όπου οι εθνικισμοί αποτελούν προδοσία του πατριωτισμού.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε.
0: Του κακώς νοούμενου πατριωτισμού βεβαίως, έτσι, γιατί εδώ φτάνεις και σε ένα σημείο τελικά να ντρέπεσαι και να φοβάσαι να πεις ότι είσαι και πατριώτης, έτσι, με την οικειοποίηση που έχει γίνει από κάποιους χώρους, ας πούμε, η καπηλεία αυτών των ενιών και αυτού του αισθήματος.
1: Το αντίθετο, όχι, αυτό δεν πρέπει να το χαρίσουμε, τον πατριωτισμό δεν τον χαρίσουμε στους εθνικιστές και στους λαϊκιστές, οι οποίοι το καπηλεύονται. Η Ευρώπη των πατρίδων είναι η Ευρώπη σημερινή. Η Ενωμένη Ευρώπη στηρίζεται στην Ευρώπη των πατρίδων. Δεν ακυρώθηκε καμιά πατρίδα. Αλλά οι εθνικισμοί είναι εμπόδιο στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Γιατί οι εθνικισμοί οδήγησαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτό ήθελα να περιγράψω με την έννοια λέγοντας ότι ο εθνικισμός είναι ουσιαστικά προδοσία του πατριωτισμού. Επομένως, η έννοια του πατριωτισμού μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη υπάρχει και είναι και ενισχυμένη. Ο Έλληνας πατριώτης μέσα από την ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι πιο ισχυρός, γιατί νιώθει πιο ασφαλής.
0: Ναι.
1: Έχει εγγυημένη την ευημερία του, τη δημοκρατία του και την ασφάλειά του σε επίπεδο άμυνας, εξωτερικής πολιτικής. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Επομένως,
0: ναι.
1: Ο πραγματικός πατριωτισμός συντελείται μέσα από την ευρωπαϊκή ενοποίηση.
0: Σωστό.
1: Γιατί νιώθω πιο ισχυρός. Άρα. Ναι. Άρα η πατρίδα μου δεν είναι πιο ισχυρή μέσα από την Ευρώπη, μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη. Ναι. Μπορείτε να φανταστείτε, κυρία Παυλάκη, την Ελλάδα σήμερα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σενάριο του 2015, προσωπικά, όχι έβλεπα εφιάλτες. Είχα πέσει σε κατάφυγη.
0: Με τρόμο θα σας πω εγώ, έτσι. Με τρόμο, δηλαδή. Και να το κατεβάσω, αν θέλετε, και να το κατεβάσω σε εισαγωγικά. Να το περιορίσω, μάλιστα, ακόμα, αν θέλετε, και μόνο στο οικονομικό σκέλος. Γιατί κανένας δεν γνωρίζει, κανένας δεν ξέρει ότι τα πάντα τελικά σε αυτή τη χώρα, κατά ένα μεγάλο βαθμό μάλλον, για να μην είμαι και αφοριστική, έτσι, ότι όλα κινούνται με βάση τα ευρωπαϊκά χρήματα και τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
1: Να δούμε τα έργα γύρω μας.
0: Όχι μόνο τα έργα, και οι κοινωνικές δράσεις, οι άειλες κοινωνικές δράσεις,
1: έτσι,
0: που δεν φαίνονται. Που δεν φαίνονται. Από τα νηπιαγωγεία, τους παιδικούς σταθμούς, τα σχολεία.
1: Σήμερα ξέρετε πόσα σχολεία βρίσκονται εκτός Ελλάδας και ταξιδεύουν, ακόμα και σχολεία της Ρόδου. Μιλούσα προχθές με κάποιο δάσκαλο, μου λέει δεν θα μπορέσω να έρθω στην εκδήλωση που κάνετε το Σάββατο, αύριο δηλαδή, για την 9η Μαΐου, γιατί θα είμαι με το σχολείο μου, δεν θυμάμαι, μου είπε στην Πολωνία κάπου ή σε μία από τις Βαλτικές χώρες. Εδώ. Σχολείο της Ρόδου. Ένιωσα πολύ όμορφα που μου λέει θα γιορτάσουμε την ημέρα της Ευρώπης μαζί με άλλα παιδιά, με άλλο σχολείο στο εξωτερικό. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό.
0: Ναι.
1: Επομένως, λίγο πριν... σήμερα, για να κλείσουμε και να μην κουράσουμε άλλο.
0: Όχι, θα μου επιτρέψετε κάτι ακόμα το οποίο είναι θέμα, έτσι, πιστεύω αφορά και την περιοχή μας. Επειδή αυτή τη στιγμή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, κύριε Ντάλη, για το θέμα της συνοχής, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε και της αλληλεγγύης. Αυτή την ώρα η Ευρώπη συζητά και είναι το μεγάλο μέλημα και της αυτοδιοίκησης, είτε είναι δήμοι είτε είναι περιφέρειες όλης της Ευρώπης, για αυτό το καινούριο συγκεντρωτικό μοντέλο που θέλει να ακολουθήσει η Ευρώπη. Στην καινούργια προγραμματική περίοδο, δηλαδή η διαχείριση των πόρων να γίνεται κεντρικά και όχι περιφερειακά. Να γίνει δηλαδή κατά το μοντέλο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που ήρθε ως απόρρια της πανδημίας. Με αφορμή λοιπόν αυτό, έχω έναν προβληματισμό. Εξακολουθεί η Ευρώπη να λειτουργεί με έναν τρόπο οικονομίστικο, να ασχολείται πάλι με τα λογιστικά της και με τα οικονομικά της? Τι θα γίνει στο κομμάτι της άμυνας, της κοινής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής? Εκεί, μέσα σε αυτή τη συγκυρία που ζούμε, βλέπετε να υπάρχει φως, υπάρχει μέλλον, ή παραμένουν οι γραφειοκράτες λογιστές, η λογιστική λειτουργία της Ευρώπης και μέχρι εκεί?
1: Ναι, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που οδηγεί και σε έναν ευροσκεπτικισμό όπου καθυστερεί η Ευρώπη να προχωρήσει σε πολιτικές επιλογές, ιστορικές πολιτικές επιλογές, που αναγκάζεται εκ των πραγμάτων μέσα από τη διαχείριση συνεχόμενων κρίσεων που βίωσε το τελευταίο διάστημα να γίνει καλύτερη και πιο αποτελεσματική. Δείτε τώρα την πρόκληση που περιγράψατε. Πρέπει να συντηρήσει την πολιτική συνοχής, να ενισχύσει τις πολιτικές αλληλεγγύης, γιατί έχει εξωτερικές απειλές.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχει παγιωθεί, τουλάχιστον στην κεντρική και στην βόρεια Ευρώπη, πως απειλούμαστε από τη Ρωσία αύριο. Και πρέπει αυτό να το απαντήσουμε.
0: Ναι, ετοιμάζονται για πόλεμο
1: πόλεμο. Δεν είναι τρελοί αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Δεν είναι τρελοί. Μην θεωρούμε ότι ξαφνικά οι Σουηδοί, οι Βαλτικές χώρες, όλες οι Σκανδιναβικές χώρες ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν θα μας κάνουν πόλεμο οι Ρώσοι και πρέπει να εξοπλιστούμε και πρέπει να μειώσουμε το κράτος πρόνοιας και να ενισχύσουμε τους στρατούς μας. Δεν είναι αυτή η απάντηση. Υπάρχει μία πραγματική απειλή. Επομένως έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα τα οποία πρέπει κανείς να τα διαχειριστεί με στρατηγική ψυχραιμία, θα έλεγα εγώ, για να μην χάσουμε καθόλου τη μεγάλη κατάκτηση της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης, που είναι οι πολιτικές συνοχής και η αλληλεγγύη στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Όμως πρέπει να χτίσουμε και μια αλληλεγγύη σε επίπεδο πατρίδων.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή να μην απειλείται καμία χώρα. Αυτό που συνέβη με την Κύπρο, και που προφανώς έχει ενοχλήσει την Τουρκία, γιατί εντάξει, όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται.
0: Σωστά.
1: Ήταν πραγματικά τεράστια επιτυχία, γιατί έγινε μέσα σε ελάχιστες ώρες ο συντονισμός και βρέθηκαν αμέσως εκεί δύο χώρες οι οποίες αποτελούν τις μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις της Μεσογείου, η Γαλλία και η Ελλάδα. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Ξέρετε, η ενόχληση της Τουρκίας σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι για την ηγεμονική, μπορεί να την πει κανείς, στάση του ο Μακρόν στη Μεσόγειο, όπου ουσιαστικά έστειλε το μήνυμα τόσο από την Κύπρο όσο και από την Ελλάδα, πως η Γαλλία εδώ έχει συγκεκριμένο ρόλο ιστορικό, γιατί είναι ταυτισμένη με την Μεσόγειο ως οντότητα, ως όλων.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι σημαίνει αυτό γεωπολιτικά, γεωοικονομικά, ιστορικά. Και δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση σε μια αναθεωρητική Τουρκία να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη Μεσόγειο, ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Και με τη δύναμη, βέβαια, την υπερδύναμη όπου έχει εξελιχθεί στη θάλασσα η χώρα μας, έτσι, και στον αέρα, βέβαια, και στη θάλασσα πολύ περισσότερο.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, ναι, αναγκαστήκαμε να εξελιχθούμε, ναι, σε μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή. Δεν ήταν ο στόχος μας. Αυτό γίνεται σε ένα πλαίσιο αμυντικό. Προφανώς θα θέλαμε όλες αυτές οι επενδύσεις να πηγαίνουν κάπου αλλού. Αλλά η αστάθεια που συντηρείται τόσο από την Τουρκία, αλλά όσο και από την ευρύτερη αποσταθεροποίηση που έχει υπάρξει στην περιοχή με τις λανθασμένες επιλογές του τελευταίου διαστήματος, βλέπετε τι ανασφάλεια έχει σκορπίσει στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως, μια χώρα όπως η Ελλάδα, που όπως είπαμε δεν είναι η Πορτογαλία, ζούμε σε μια πολύ πιο όμορφη περιοχή από αυτή που είναι ο Ατλαντικός της Πορτογαλίας, χωρίς να θέλω να το υποτιμήσω αυτό. Έχουμε και προβλήματα τα οποία δεν έχει,
0: βέβαια, η Πορτογαλία. Δεν έχει σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, για το τέλος, κύριε καθηγητά, εγώ θέλω να μιλήσουμε λίγο, να πούμε μάλλον στον κόσμο για την εκδήλωση. Είπατε δύο κουβέντες πριν, αύριο Σάββατο 6:30 στο, ναι, Κοκοράκι στο καφέ, εδώ με τους, ναι, φοιτητές σας, για την, μπράβο, ημέρα της Ευρώπης, τους φοιτητές του τμήματός σας. Ξεχωρίζω πάντως τη μουσική εκδήλωση, γιατί βλέπω τώρα εδώ, ναι, ότι θα ακουστούν κομμάτια, ειδικά ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ, που είναι η μεγάλη μου αγάπη και η μεγάλη μου αδυναμία, ναι, και ειδικά, ναι, με το Memory από το, ναι, musical της Γάτες, το Cats, συγκλονιστικό, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν το συζητώ, ναι, Κόντε, ναι, Παρτιρό και τα λοιπά. Πολύ ωραία.

0: ένα μικρό βιβλίο το οποίο θεωρείται κατά κάποιο τρόπο Ευαγγέλιο του μαθήματός μας, που τυπλοφορείται «Η οικοδόμηση της Ευρώπης» και είναι δύο Γάλλων συγγραφέων. Θα συζητήσουμε, θα αναστοχαστούμε και θα ακούσουμε πώς βλέπουν νέοι άνθρωποι το ευρωπαϊκό πολιτικό σχέδιο σήμερα, γιατί κυρία Παυλάκη, το σχέδιο είναι πάντα πολιτικό, δεν είναι οικονομικό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να γίνεται με οικονομικά εργαλεία,
1: αλλά είναι πολιτικό.
0: Αλλά είναι πολιτικό.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα.
1: Αυτό είναι πολιτικό. Το πώς το υλοποιείς. Εννοείται ότι θέλεις οικονομικά εργαλεία για να το υλοποιήσεις. Κύριε Ντάλη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, για την ημέρα της Ευρώπης. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για αυτή τη δύσκολη Ευρώπη, αλλά τι θα κάναμε χωρίς αυτήν, θέλω να πω, και θα το επαναλάβω. Όσο βλέπω ότι γίνεται γύρω-γύρω, δεν θα ήθελα να είμαι πουθενά αλλού εκτός από την Ευρώπη. Πραγματικά όμως. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για εκδηλώσεις, να σας πω ότι σήμερα το απόγευμα, βραδάκι μάλλον, 7:30 στο Νεστορίδιο, έχουμε την ημερίδα, την Εσπερίδα, τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και θέματα δημοκρατίας. Εκδήλωση ομιλία με τον κύριο Κώστα Τσολακίδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην πληροφορική, και εκείνον τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές στην εκπομπή μας να μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο μεγάλο θέμα, τη τεχνητή νοημοσύνη που είναι μέρος της ζωής μας. Οργανώνεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου η εκδήλωση αυτή. Τη συντονίζω εγώ και ευχαριστώ τους διοργανωτές για την πρόσκληση, γιατί είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ προσωπικά και με χαρά δέχτηκα να κάνω το συντονισμό, αλλά να πάρω και πράγματα από τη συζήτηση η οποία θα ακολουθήσει. Σας περιμένουμε λοιπόν το βραδάκι σήμερα 7:30 στο Νεστορίδιο, στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου, να συζητήσουμε για αυτόν τον εταίρο που έχουμε πια όλοι σχεδόν στην καθημερινότητά μας, την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, το Πρωινό Express. Θέλω να πιστεύω ότι τα βρήκατε ενδιαφέροντα και διαφωτιστικά όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Θα σας ευχηθώ το καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Να έχετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Για χαρά, να είστε όλες και όλοι καλά. Και να σας υπενθυμίσω, η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται στις 5 το απόγευμα. Για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά.

0: και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία! Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη Τσαμπίκα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία. Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στο Ορμούς ενημέρωσε ότι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Τεχεράνη του είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ανακτήσουν το πυρηνικό απόθεμα από τις κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Σύσκεψη στο Ισραήλ για την ασφάλεια μετά τις αρνητικές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου συγκάλεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ανώτατο όριο 100 κλινών για νέα καταλήμματα σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Απαγορεύεται παράλληλα κάθε νέα κατασκευή σε απόσταση 25 μέτρων από την ακτογραμμή, ενώ αυξάνεται η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τουριστική ανάπτυξη. Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις πόθεν έσχες πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, αναλυτικά στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Σε 7 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε προληπτική απομόνωση, στο νοσοκομείο Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Ανανέωση για 2 έτη της θητείας των 3 Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αποφάσισε ομόφωνα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Πενταετή θητεία είχε προτείνει η Λάουρα Κοβέση. Ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους δίνει η παράταση στις προθεσμίες του προγράμματος Σπίτι Μου 2. Τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια θα μπορούν να συμβασιοποιηθούν έως τις 31 Αυγούστου. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες της ένοπλης ληστείας με λία 200.000 ευρώ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδος.
2: Από Ακολουθήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
4: New York. New York. New York.
5: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
4: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
5: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
4: Ψώνια στο Fifth Avenue.
5: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
4: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε.
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του Telecom Center στο ΆΚΑ, ξεκαθάρισε σε δήλωσή του ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, διαψεύδοντας τις όποιες φήμες κυκλοφορούν εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας. Θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως συμμετεχουσών ομάδων, πρόσθεσε περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
3: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ως συνέντευξή του στη Real News, ο τέος Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, δήλωσε για την δυσόδη υπόθεση των υποκλοπών τα εξής. Ανοίγουν εισαγωγικά. «Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και εδώ έχουμε την προσπάθεια του κυρίου Δημητριάδη να μιλήσει ώστε να ξεπληθεί. Σημειώνω ότι είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνει μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου. Οι απαντήσεις όμως στα ερωτήματα της εφημερίδας έχουν μετατραπεί σε μπούμεραγκ και για τον ίδιο, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, γιατί αυτός είναι ο λιγότερος. Αλλά έχουν μετατραπεί σε μπούμεραγκ κυρίως για την κυβέρνηση και εξηγούμεθα. Αλήθεια, για ποιο πράγμα ανέλαβε την ευθύνη ο Δημητριάδης? Για κάτι νόμιμο ανέλαβε την ευθύνη? Για ποιο πράγμα ανέλαβε την ευθύνη ο Δημητριάδης, ο πατριώτης? Για ποιο πράγμα? Για κάτι που δεν έγινε? Γιατί θυμάστε, στην αρχή δεν είχε γίνει και τίποτα. Για ποιο πράγμα ανέλαβε την ευθύνη ο Δημητριάδης? Για μια βρωμιά για την οποία όμως ευθύνονται άλλοι και αυτός το πήρε πάνω του? Αλήθεια, ποιοι είναι οι άλλοι? Ποιοι είναι οι άλλοι που καλύπτει αυτός ο πατριώτης, όπως είπε? Όπως είπε για τον εαυτό του. Ποιοι είναι οι άλλοι? Και έτσι τα πήρε, λέει, πάνω του. Και τι πήρε πάνω του? Τι πήρε πάνω του? Πήρε πάνω του μια υπόθεση ιδιωτών, όπως την χαρακτηρίζει η κυβέρνηση? Φυσικά πρέπει να πω ότι σε αυτά τα οποία απαντάει ο Δημητριάδης ξεχυλίζει το πολιτικό ήθος της αριστείας. Ακούστε τι λέει. Άλλωστε, λέει, και πολιτικά το ζήτημα έχει κρυφθεί ήδη σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτά λέει ο Δημητριάδης. Για όσους δεν καταλάβαν, για τους πατριώτες τύπου Δημητριάδη οι εκλογές είναι το πλυντήριο της πολιτικής βρωμιάς. Αυτό το έχουν ξαναπεί. Θυμάστε που για ποιο θέμα το έχουν ξαναπεί? Για τα Τέμπη το έχουν ξαναπεί. Ξέρετε όμως, σε αντίθεση με όσα λέει τώρα ο Δημητριάδης, πριν από 2 χρόνια, όταν έδωσε ένορκη κατάθεση για τη δυσόδη, αυτή τη βρωμερή υπόθεση των υποκλοπών, τότε, ξέρετε, δεν είχε φτάσει στο σημείο να λέει ότι τα πήρε όλα πάνω του. Τώρα παίζει και το βασιλάκι Καΐλα του πατριωτισμού και της κομματήλας. Γιατί πουλάει κομματιλίκι και πουλάει και πατριωτιλίκι. Αλλά τότε, πριν από 2 χρόνια, δεν ήξερε τίποτα. Τότε μας έλεγε πως ό,τι λάμβανε ως ενημέρωση από την ΕΥΠ, τι έκανε? Τα παρέδιδε στον Πρωθυπουργό, στον προϊστάμενό του, τον Πρωθυπουργό. Έτσι έλεγε πριν από 2 χρόνια. Αλήθεια λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο έχει μεσολαβήσει ώστε τώρα να το παίζει εθνικός αυτοφοράκιας στο όνομα της νεοδημοκρατικής του κομματικότητας και του άφταστου πατριωτισμού του? Για όσα αμφιβάλλουν, δεν έχουν παρά να δουν την ένορκη κατάθεση που έδωσε ο κύριος Δημητριάδης στις 25 Ιουνίου του 2024 ενώπιον της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, στην οποία όχι μόνο δήλωνε άγνοια για τις υποκλοπές, αλλά δεν είχε αναλάβει και καμία ευθύνη ούτε για εκείνες τις παρακολουθήσεις, τις οποίες τις αποκαλούσαν νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Και πού παρέπεμπε τότε ο κύριος Δημητριάδης? Στον προϊστάμενό του. Ποιος ήταν ο προϊστάμενός του? Ο κύριος Μητσοτάκης.
Εκεί λοιπόν και διαβάζω ακριβώς από την έκθεση της ένορκης εξέτασης του κυρίου Δημητριάδη. Εκεί λοιπόν ο κύριος Δημητριάδης, αυτό το υπόδειγμα πατριωτισμού, έλεγε: από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών καθημερινά αποστέλλονταν και παραλάμβανα αυθημερών το σταθερό ενημερωτικό καθώς και ad hoc ενημερώσεις, τα οποία στη συνέχεια παρέδιδα στον Πρωθυπουργό. Ουδέποτε δε με ενημέρωσε ο διοικητής ή κάποιος άλλος για επισυνδέσεις κάποιου προσώπου. Ουδέποτε είχα ενημέρωση για την έκδοση εισαγγελικών διατάξεων νόμιμης επισύνδεσης για ποια πρόσωπα αφορούν οι διατάξεις. Δεν ήξερε τίποτα ο άνθρωπος πριν από 2 χρόνια. Και ό,τι έπαιρνε, τσαπ, το πέταγε, λέει, στον προϊστάμενο. Ποιος ήταν ο προϊστάμενος? Ο Μητσοτάκης. 2 χρόνια μετά από εκείνη την κατάθεση και 4 χρόνια μετά από αυτή την απίθανη δυσοδεία, εμφανίζεται ως ο βασιλάκης Καΐλας της παρατάξεως και ως ο πατριώτης, κάτι συνώνυμο με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο δηλαδή, για να μας πει ότι εγώ, λέει, ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Και επαναλαμβάνω, για ποιο πράγμα ανέλαβε την ευθύνη ο Δημητριάδης? Ήταν κάτι νόμιμο αυτό για το οποίο ανέλαβε την ευθύνη, που όμως απεταξάμην η ευθύνη πριν από 2 χρόνια στην ένορκη κατάθεση που είχε δώσει? Ήταν νόμιμο αυτό για το οποίο τώρα λέει ότι ανέλαβε την ευθύνη? Τι ήταν αυτό για το οποίο ανέλαβε την ευθύνη? Ήταν κάτι πεντακάθαρο? Είναι μια βρωμιά του κερατά, για την οποία, αφού αυτός έχει αναλάβει την ευθύνη, χωρίς να έχει όμως καμία εμπλοκή, ευθύνονται άλλοι. Ποιοι είναι οι άλλοι? Ποιοι είναι οι άλλοι για αυτό το ωραίο, το κομματικά ορθό, το πατριωτικό που έχει αναλάβει την ευθύνη ο Δημητριάδης? Λοιπόν, θα σας πω τι είναι αυτό. Αυτό είναι, ανοίγουν εισαγωγικά, το σκάνδαλο των υποκλοπών και μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις έχει καταφέρει κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου. Πλήγμα το οποίο εκπορεύεται και από την εκτελεστική εξουσία και, για την ακρίβεια, από την κυβέρνηση, αλλά και δυστυχώς από χειρισμούς της ίδιας της δικαιοσύνης. Συνεχίζει αυτός που τα λέει αυτά, θα σας πω ποιος είναι. Διότι σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν υιοθετήσουμε την εκδοχή του απλού σφάλματος εκτίμησης, οι χειρισμοί αυτοί αφήνουν στο σκοτάδι της ανοχής ή και της συγκάλυψης πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης, τουλάχιστον του θεμελιώδους δικαιώματος του απορρίτου των επικοινωνιών. Παραβίασης η οποία καθίσταται τόσο περισσότερο καταδικαστέα όσο θίγει τον πυρήνα του ίδιου του υπό την ευρεία έννοια πολιτικού συστήματος, μέσα από την αποδεδειγμένη άλλωστε παρακολούθηση πολιτικών προσώπων και δημοσιογράφων, ακόμη δε και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεξάρτητα από το ποιος φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, μετήλθε των επιμέρους μεθόδων της παρακολούθησης αυτής. Ποιος τα λέει αυτά? Ποιος λέει ότι εδώ έχουμε μία υπόθεση η οποία αποτελεί συγκάλυψη και πρακτική οφθαλμοφανή σε ό,τι αφορά την παραβίαση των δημοκρατικών κανόνων και δικαιωμάτων? Ποιος τα λέει αυτά? Ο Προκόπης Παυλόπουλος τα λέει, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κύριος Δημητριάδης λέει ότι τα πήρε πάνω του, λέει, για να προστατεύσει την πατρίδα. Μάλιστα, ωραία. Και ποιο ακριβώς είναι το πατριωτικό της παρακολούθησης και του χαφιεδισμού του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του Χατζηδάκη? Απειλείται η εθνική ασφάλεια από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης? Απειλείται η εθνική ασφάλεια της
πατρίδας. Άρα λοιπόν είναι και πατριωτικό αυτό που λέει ότι έχει κάνει ο Δημητριάδης. Απειλείται από τον αρχηγό του στρατού. Απειλείται η πατρίδα από τον αρχηγό του στρατού. Απειλείται η πατρίδα από το μισό Υπουργικό Συμβουλίο. Από αυτό απειλείται. Για να καταλάβουμε πόσο πατριωτικό ήταν αυτό που έκανε ο πατριώτης, ο Δημητριάδης. Ποιο δηλαδή, το να τα πάρει όλα πάνω του. Ποια, εκείνα τα οποία αρνείτο ότι ήξερε καν πριν από 2 χρόνια.

Σας πούμε λοιπόν αυτά που ξέρουμε εμείς. Όχι μόνο εμείς, οι πάντες γνωρίζουν πως ο ένας στους τρεις που παρακολουθεί το, παράνομα βεβαίως, από το Predator, παρακολουθεί το ταυτόχρονα και ό,τι συμπτώσεως και από την ΕΥΠ. Γνωρίζουμε ότι σε καθεστώς παρακολούθησης είχαν τεθεί από τους υπουργούς εξωτερικών και το μισό υπουργικό συμβούλιο μέχρι, ξαναλέω, ο αρχηγός του στρατού. Από πολιτικός αρχηγός μέχρι εισαγγελής, βουλευτές, ευρωβουλευτές. Αλλά όλο αυτό το καθεστώς ζόφου και κοριού, αφενός για τη δικαιοσύνη, λογίζεται σαν μη κρατική εμπλοκή για τον δε κύριο Δημητριάδη τώρα, το ότι τα πήρε λέει επάνω του, ως τι, σαν λέει πατριωτισμός. Επίσης τι άλλο ξέρουμε? Ξέρουμε ότι πάνω από 50.000 παρακολουθήσεις γίνανε μόνο την τριετία 2020-2022 και δεκάδες χιλιάδες ακόμα εδώ και δεκαετίες. Και όλα αυτά ξεπλένονται και συνεχίζονται μέχρι τώρα στο όνομα της εθνικής ασφάλειας, των νόμων και του ευρωενωσιακού βεβαίως φυσικά θεσμικού πλαισίου, γιατί όλα αυτά με βάση το υπέροχο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως γίνονται. Μέχρι τώρα λοιπόν ξεπλένονταν με βάση αυτά, τώρα ξεπλένονται και στο όνομα του πατριωτισμού, λέει, και στο όνομα βεβαίως της παραταξιακής αντρίλας. Αυτά τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε. Εν τούτης, έχουμε την τυφλή δικαιοσύνη όσον αφορά το κράτος μας και την άριστη κυβέρνησή μας, που τα έχουν βρει όλα καθαρά και ξέξασπρα. Αλλά αν είναι όλα καθαρά και ξέξασπρα, προς τι ο κύριος τέος γραμματέας του Πρωθυπουργού να μας λέει τα πήρα όλα πάνω μου? Τα καθαρά και τα ξέξασπρα. Επομένως λοιπόν, γι' αυτό λέω boomerang, και τα ερωτήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Ποιος αποφάσισε λοιπόν, σε ποια βάση, να προμηθευτεί η ΕΥΠ αυτό το κατασκοπευτικό λογισμικό, το παράνομο? Πώς έγινε η προμήθεια, ή μήπως δεν έγινε? Πώς επιλέχθηκαν όλοι αυτοί οι στόχοι της παρακολούθησης από την ΕΥΠ? Είχαν σχέση με εθνική ασφάλεια? Απειλούσε την εθνική ασφάλεια ο αρχηγός στρατού, το μισό υπουργικό συμβουλίο? Γιατί παρακολουθεί το μέχρι ο εισαγγελέας του οικονομικού εγκλήματος? Και τι γίνεται εν πάση περιπτώσει με αυτούς τους Ισραηλινούς επιχειρηματίες? Πώς πουλήσανε αυτό το λογισμικό? Το πουλήσανε, δεν το πουλήσανε? Πού το πουλήσανε? Τι γίνεται με αυτόν τον Ντίλιαν, ο οποίος φτάνει να απειλεί μια ολόκληρη κυβέρνηση? Για πρωθυπουργό, θα πέσετε λέει όπως έπεσε ο Νίξον, και ότι εγώ τα πουλάγα στις κρατικές σας υπηρεσίες. Για το άλλο, ότι η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, διευκόλυνε αυτές τις εταιρείες, τις καταδικασμένες έτσι, να εξάγουν αυτό το συγκεκριμένο λογισμικό στο εξωτερικό. Και εδώ πατριωτισμός. Και εδώ

0: Έτσι λοιπόν. Αλλά πριν από δύο χρόνια, ξαναλέω, ο κ. Δημητριάδης δεν ήξερε τίποτα για όλα αυτά. Τότε μάλλον δεν είχε καταλάβει πόσο πατριώτης είναι. Και έλεγε, εγώ δεν έχω καμία σχέση, ότι μου ερχόταν, το πήγαινα στον προϊστάμενό μου, στον κύριο Μητσοτάκη δηλαδή. Α, τώρα που πάμε τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ίδιος άνθρωπος που έλεγε, πώς τολμάτε να λέτε ότι παρακολουθούσα τον υπουργό μου και αντιπρόεδρό μου, τον Χατζηδάκη. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που έλεγε, πώς τολμάτε να λέτε ότι παρακολουθούσα τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον Φλόρο. Και μετά αποκαλύφθηκε ότι αυτές οι παρακολουθήσεις γίνονταν. Έτσι. Και πώς είπαν, προσέξτε, πώς είπαν αυτές τις παρακολουθήσεις. Νόμιμες επισυνδέσεις, λέει. Νόμιμες επισυνδέσεις. Και τώρα λοιπόν ας πάρουμε την εκδοχή ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ήξερε τι έκαναν και τι δεν έκαναν οι ΕΕΠΗΤΕΣ, γιατί μάλλον αυτά που του στέλνε με βάση την κατάθεσή του πριν δύο χρόνια ο Δημητριάδης δεν τα βλέπε. Ή δεν υπήρχαν μέσα. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Τι να σας πω τώρα. Δεν ήξερε λοιπόν τι κάνανε. Δεν ήξερε τι κάνανε και οι εποπτεύοντες αυτούς τους κυρίους, οι εκλεκτοί του δηλαδή, στις καρέκλες που ο ίδιος τοποθέτησε, ο κ. Δημητριάδης δηλαδή. Ας πάρουμε λοιπόν την περίπτωση ότι δεν ήξερε ο άνθρωπος, μάλιστα. Αλλά ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι λυμένα. Και είναι λυμένα εδώ και περίπου 500 χρόνια. Τα έχει λύσει ο Μακιαβέλη αυτά. Από την εποχή του ηγεμόνα. Ξέρετε τι έλεγε? Ότι δεν έχει μικρή σημασία, έλεγε, για έναν ηγεμόνα η επιλογή των υπουργών του. Αν αυτή είναι καλή ή όχι, αυτό έχει να κάνει με τη σύνεση του ηγεμόνα. Και αν, έλεγε ο Μακιαβέλη, είναι καλή αυτή, τότε ο ηγεμόνας μπορεί να έχει τη φήμη του συνετού. Αλλά όταν είναι αλλιώτικη, δεν μπορεί να σχηματίσει κανείς ευνοϊκή κρίση για αυτόν που τους επέλεξε, γιατί ο ηγεμόνας πάντα, έτσι, ο Μακιαβέλη, Γιατί το πρώτο λάθος, λέει, που έχει κάνει, το έχει κάνει σε αυτή την πρώτη του ήδη εκλογή. Αυτό συμβαίνει, αν δεν ήξερε ο κ. Μητσοτάκης, αυτός που λάμβανε τα μπιλετάκια, όπως έλεγε ο Δημητριάδης πριν από δύο χρόνια. Αν πάρουμε τώρα την εκδοχή ότι ο κ. Μητσοτάκης ήξερε, εντάξει, σε αυτή την περίπτωση το Κυριάκος μπορεί να προφέρεται και Κοριάκος σε αυτή την περίπτωση. Αλλά μακριά από μας. Είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός της χώρας να ξέρει ότι γίνονται τέτοια πράγματα? Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Α, Σταυριανή μου, ναι. Κοίταξε, το έχω υπόψη μου ότι δύο μέρες τώρα κάτι σκουλίκια ασχολούνται με το πρόσωπό μου. Θα σου πω λοιπόν κάτι που έμαθα από τα λίγα που έχω μάθει σε αυτή τη ζωή, αλλά αυτό το έχω μάθει καλά. Άκου λοιπόν τι έχω μάθει. Υπάρχει ένα είδος μαύρων σκουλικιών που το παίζουν κόκκινοι αγωνιστές. Αλλά, ξαναλέω, είναι μαύρα σκουλίκια. Όσο δε πιο βαθύ μαύρο είναι το σκουλίκι, τόσο περισσότερο ψάχνει καταφύγιο πίσω από κόκκινες μπούργκες. Αυτούς τους είχα ξεφτυλίσει πριν από 8 χρόνια. Πλέον δεν χρειάζονται τη βοήθειά μου. Ξεφτυλίζονται μόνοι τους.
1: Real FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
1: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Εντοπίστηκε πριν από λίγο στο Ζεμενό Βιωτία στο αυτοκίνητο των δραστών της ληστείας τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα μελία 200.000 ευρώ, περισσότερα στο real.gr. Την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων στο στενό του Ορμούς με τη συνοδεία του Αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρατείνονται οι προθεσμίες του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Τα εγκεκριμένα δάνεια θα μπορούν να συμβασιοποιηθούν έως τις 31 Αυγούστου.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στο Μαρούσι και στην Παραλιακή στον Άλιμο.

Λοιπόν, τώρα, παιδιά, θα σας μεταφέρω μία δήλωση η οποία θα μας αναπτερώσει το εθνικό φρόνημα, διότι δεν περνάνε αυτά εδώ, στην Ελλαδάρα, έτσι. Είναι η δήλωση η οποία έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ότι η ελληνική κυβέρνηση, λέει, δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Και αυτό ο κύριος Γεραπετρίτης, έχεις κανένα πατριωτικό να βάλεις, ρε αγοραστέ? Μετά, όχι, μετά βρες κανένα, έτσι, κανένα πατριωτικό να ζήτω το έθνος, να το έχουμε αυτό. Ξέρετε με τι αφορμή το έστειλε αυτό το πατριωτικό μήνυμα αυτό το κολοκοτρονέικο ο κύριος Γεραπετρίτης? Με αφορμή το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Δηλαδή αυτοί θα μας τρελάνουν εντελώς. Θα μας τρελάνουν εντελώς. Έχουμε λοιπόν τον εντοπισμό αυτού του θαλάσσιου ντρόν από την Πέμπτη αυτό στη Λευκάδα. Εδώ μιλάμε για μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Μιλάμε για ένα θαλάσσιο ντρόν το οποίο πέρασε από συστήματα ασφαλείας. Δεν το είδε κανένας, δεν το κατάλαβε κανένας. Το βρήκα κάτι ψαράδες, οι οποίοι το κουβάλισαν κιόλας, οι ψαράδες. Μιλάμε λοιπόν για ένα θανάσιμο πολεμικό όπλο, το οποίο είχε επάνω 200 κιλά εκρηκτικών. Ακόμα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση, ούτε από το Υπουργείο, ούτε από τις ένοπλες δυνάμεις. Βεβαίως, οι πάντες γνωρίζουν ότι αυτό το θανάσιμο πολεμικό όπλο, που όμως ο Γεραπετρίτης δεν θα τα επιτρέψει αυτά στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, είναι από το σύμμαχό τους, είναι από την Ουκρανία. Είναι αυτοί που τους είχαν φέρει εδώ και χειροκροτούσαν μαζί τους και τους ναζισταράδες του Αζόφ. Αυτό λοιπόν πέρασε, αυτό το μη επανδρωμένο σκάφος, ξαναλέω 200 κιλά εκρηκτικά, και βρέθηκε στη Λευκάδα. Για να ρωτήσω τώρα, αυτοί που λέγανε σε εκείνες καταγγελίες του Κουκουέ ότι βρισκόμαστε σε κίνδυνο από τα ντρόν των Ιρανών, διότι εδώ έχουμε μετατραπεί σε στόχο αντιπίνων και λόγω Σούδας και λόγω Αλεξανδρούπολης και λόγω Ρόδου, εκεί που χρησιμοποιήθηκαν, δεν ξέρω αν χρησιμοποιούνται ακόμα, τα αεροδρόμια, το αεροδρόμιο για τα αμερικάνικα μαχητικά. Τα ιρανικά δεν φτάνουν, τα ουκρανικά φτάνουν, τα ντρόν. Είχατε κάνει συμφωνία να μην φτάνουν τα ιρανικά? Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είχατε κάνει συμφωνία να φτάνουν ούτε τα ουκρανικά. Αλλά φτάσανε τα ουκρανικά της συμμάχου χώρας, της ορθής πλευράς της ιστορίας. Είναι προφανές λοιπόν ότι εδώ μιλάμε, έχουν μετατρέψει στο όνομα της ορθής πλευράς της ιστορίας τους. Εδώ ανοίγω παρένθεση. Ποια είναι η ορθή πλευρά της ιστορίας? Η ορθή πλευρά της ιστορίας είναι να κάνει απαγωγή ο Τραμπ, προέδρου χώρας, και να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει δεν είναι η ώρα να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα. Αυτή είναι η ορθή πλευρά της ιστορίας. Η ορθή πλευρά της ιστορίας είναι να γίνεται γενοκτονία στην Παλαιστίνη και αυτοί εδώ να αγκαλιάζονται με το γενοκτόνο. Η ορθή πλευρά της ιστορίας είναι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου να εξαπολύουν πόλεμο που έχει βυθίσει τον πλανήτη σε μια κατάσταση που δεν ξέρεις πού θα βγάλει με το Ιράν, και αυτοί να χτυπάνε παλαμάκια λες και είναι τα κολλητηράκια της Κίμπερλι. Αυτή είναι η ορθή πλευρά της ιστορίας τους. Κλείνει παρένθεση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ορθής πλευράς της ιστορίας, είναι φανερό ότι εδώ έχει γίνει το «μπάτε σκύλι αλέστε». Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ορθής πλευράς της ιστορίας, είναι φανερό

0: ανέλαβε ο κύριος Δένδιας από το βήμα του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη να απαντήσει εκ μέρους της κυβέρνησης για αυτό το ουκρανικό ντρόν, το οποίο αλλιεύτηκε γεμάτο με εκρηκτικά στη σπηλιά εκεί, στη Λευκάδα. Τι επέλεξε να πει? Ότι ήταν, λέει, ξένης χώρας, δεν έχει όνομα. Η ξένη χώρα, πώς τη λένε? Πώς τη λένε την ξένη χώρα? Εκτός, λέει, χωρικών υδάτων ελληνικών. Τι λέτε? Ναι, η Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων ελληνικών. Ξέρουμε τι είναι, είπε ο κ. Δένδιας, και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει, περίπου. Θαυμάσια. Είναι θαυμάσια να ξέρουν περίπου τι περιέχει. Και τι είπε παρακάτω? Δεν έχουμε τίποτα, λέει, να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και αντιδρόν συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ειδικά για τα αντιδρόν είμαστε σίγουροι. Τα είδαμε. Στην σπηλιά, εκεί, στην Λευκάδα. Το μοναδικό από ό,τι φαίνεται αντιδρόν σύστημα είναι οι ψαράδες. Αυτοί το βρήκανε. Ξαναλέω, λοιπόν, έχουν μετατρέψει τη χώρα στο μπάτε σκύλι αλέστε. Και στην υπόθεση του υπεριαλιστικού σφαγίου της Ουκρανίας και στην περίπτωση του υπεριαλιστικού σφαγίου στα στενά του Ορμούς, και όλα αυτά τα έχουν φέρει στην πόρτα μας. Και όταν φωνάζαμε, όσοι φωνάζουμε για αυτό το γεγονός, έχουμε διάφορους πατριωταράδες να μας λένε ότι δεν τρέχει και τίποτα. Αλήθεια, τρέχει ή δεν τρέχει τίποτα? Όταν το συμμαχικό ντρόν με τα 200 κιλά εκρηκτικά περνάει από τη Γλυφάδα, ξέρετε, εκεί περνάνε πλοία της γραμμής. Αυτό, λοιπόν, ξαναλέω, το λένε ορθή πλευρά της ιστορίας. Όπως επίσης ορθή πλευρά της ιστορίας είναι να έχουν στείλει Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία και βλήματα Πάτριοτ στο Κατάρ και να πανηγυρίζουν για τις 7 συμμετοχές εκτός συνόρων. Θες διάλειμμα? Ε? Πάμε σε διάλειμμα, μην έρθει και κανένα ντρόν.
1: FM. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 30

0: 3 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Μεθαύριο την Τετάρτη οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι υγειονομικοί, οι γιατροί, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, υπηρεσίες στους δήμους, περιφέρειες, στα πανεπιστήμια, στα υπουργεία, παντού απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πάμε σε 24ωρη απεργία. Θέλω να καλησπερίσω, είναι μαζί μας η κυρία Βέτα Πανουτσάκου, είναι μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΔΗ. Κυρία Πανουτσάκου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Πογιόβουλε.
0: Πείτε μου για την απεργία, τους λόγους, γιατί το αποφασίσατε, τι διεκδικείτε.
1: Η απεργία εντάσσεται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που έχουμε ξεκινήσει και με άλλες μορφές εδώ και καιρό και στις οποίες βέβαια σκοπεύουμε και να κλιμακώσουμε. Περιλαμβάνει όλο το πλαίσιο των ετοιμάτων και τα οικονομικά, το οικονομικό μας χάρη να το πω. Περιλαμβάνει τα ζητήματα που σχετίζονται με τις τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αριθμό ημιμότητας. Περιλαμβάνει το πειθαρχικό δίκαιο που έχει νομοθετηθεί πρόσφατα. Και όλα αυτά τα ζητήματα βέβαια από τη δικιά μας τη μεριά τα συνδέουμε και με τις γενικότερες εξελίξεις, γιατί αντικειμενικά συνδέονται με όλες, γιατί δεν είμαστε δηλαδή επιλέξιμοι να μας επαναχορηγήσουν το 13ο και 14ο μισθό.
0: Γιατί δεν είστε αλήθεια επιλέξιμοι?
1: Δεν είμαστε επιλέξιμοι γιατί, ξέρετε, στις συναντήσεις κάποια πράγματα τα λένε πολύ καθαρότερα από ό,τι τα λένε αλλού. Και να είχαμε, είπε ο κ. Στερακάκης πριν λίγους μήνες, δεν θα σας δίναμε το 13ο, 14ο. Στην Ομοσπονδία μου, στη συνάντηση μας είπαν ότι δεν μας αφήνουν και οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα να ικανοποιήσουμε κάποιο αίτημα. Τα λένε καθαρά, γιατί επιλέγουν άλλες προτεραιότητες. Πάντα επιλέγανε τη στήριξη της κερδοφορίας με τις επιδοτήσεις και όλα. Τώρα είναι πιο επιτακτικές από τη μεριά τους η επιλογή το να στηρίξουν τις βιομηχανίες πολεμικής οικονομίας, τους εξοπλισμούς.
0: Από ό,τι φαίνεται ούτε για το αφορολόγητο είστε επιλέξιμοι.
1: Δεν είμαστε για τίποτα επιλέξιμοι, ναι. Και ίσα ίσα που ακριβώς όλες αυτές οι εξελίξεις, οι πολεμικές, αντιδραστικοποιούν το κράτος. Δηλαδή εμείς γνωρίζουμε και κατανοούμε ότι παίρνουν τα μέτρα τους. Παίρνουν τα μέτρα τους να θωρακίσουν τις λειτουργίες του κράτους, αν μπορέσουν να έχουν πιθύνιους υπαλλήλους. Όλα αυτά είναι ενταγμένα σε εξελίξεις. Γι' αυτό και το πειθαρχικό δίκαιο που αντιδραστικοποιήθηκε παραπέρα ήρθε να υπηρετήσει αυτές τις εξελίξεις, για αυτές τις καταστάσεις.
0: Πείτε μου, κυρία Πανουτσάκου, γιατί βλέπω ανάμεσα στα άλλα αιτήματα το αίτημα για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Τι γίνεται στο δημόσιο με το μόνιμο προσωπικό?
1: Το δημόσιο είναι υποστελεχωμένο, δεν υπάρχει υπηρεσία στελεχωμένη, να το πω έτσι. Είναι άκρως υποστελεχωμένες και μάλιστα υπηρεσίες αιχμής. Και μέσα σε αυτή την υποστελέχωση έχουμε περίπου το 30% των συναδέλφων να είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας.
0: Έχει φτάσει εκεί, 30% η ελαστική λεγόμενη εργασία.
1: Σε κάποιες υπηρεσίες μπορεί να είναι και πολύ περισσότερο, δηλαδή στους παιδικούς σταθμούς που είχαμε και πρόσφατα την κινητοποίηση στους Δήμους για ένα προσχέδιο που ήρθε στο φόρο δημοσιότητας, ένα άφιο κατασκεύασμα. Η αναλογία των συμβασιούχων είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή υπάρχουν παιδικοί σταθμοί που έχουν ένα-δύο μόνιμους και όλοι οι άλλοι είναι συμβασιούχοι.
0: Εδώ μιλάμε για συμβασιούχους οι οποίοι κατά χιλιάδες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σωστά?
1: Ακριβώς. Βασικότατες λειτουργίες. Υπάρχουν συμβασιούχοι που δουλεύουν και 10 και 15 και 20 χρόνια με συμβάσεις.
0: Και είναι σε αυτό το καθεστώς μετά από τόσα χρόνια.
1: Και βέβαια και όλο το καθεστώς αυτό αντιδραστικοποιείται, γιατί ιδιαίτερα στους ΟΤΑ, στους Δήμους και στις Περιφέρειες, η ρύθμιση η οποία υποχρέωσε τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες, όσους τέλος πάντων είχαν μια διαφορετική οπτική των πραγμάτων για να μην ασκούν εφές σε δικαστικές αποφάσεις, ήρθε η ρύθμιση πριν 2 χρόνια και τους υποχρέωσε να κάνουν οπωσδήποτε έφεση. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε και δημοτικές αρχές όπως και Σαριανής του Χαϊδαρίου, της Πάτρας, που είναι υπό τη δαμόκλη σπάθη των πειθαρχικών διώξεων και αυτοί, ακριβώς επειδή δεν άσκησαν εφέσεις, κάτω ακριβώς από όλες τις πλευρές, και ότι δεν ανέχονται την ομηρία όπως δεν την ανεχόμαστε και εμείς, και γιατί ακριβώς είναι άκρως απαραίτητη για τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών. Και είναι αυτή η κατάσταση. Και οι προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο, αυτές που διαφημίζουν κάποιες και λίγο. Και μόνο κάποιος να δει το ισοζύγιο κάθε χρόνο, ποιοι αποχωρούν αντικειμενικά λόγω της δραστηριότητας και ποιοι έρχονται, το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Πόσο μάλλον τώρα αν βάλεις και υπολογίσεις τα κενά που προϋπήρχαν.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία είναι τεράστια. Αν βάλεις και υπολογίσεις τις σύγχρονες ανάγκες, πώς θα έπρεπε να ήταν οι υπηρεσίες. Δηλαδή, πώς θα έπρεπε να ήταν τα σχολεία. Όταν αυξάνεις βεβαίως τον αριθμό των μαθητών στην τάξη, αντικειμενικά θα χρειαστείς λιγότερους δασκάλους, έτσι δεν είναι. Και γι' αυτό λέω σε όλες τις υπηρεσίες. Αν θα ήθελες να έχεις νοσοκομεία που να βρίσκει ραντεβού ο ασθενής, να βρει χειρουργείο ο ασθενής και να μην βάζει να υποχρεώνεται να βάλει το χέρι στην τσέπη. Όλο αυτό είναι ένα τεράστιο πλέγμα όλων των ζητημάτων.
0: Πάμε λοιπόν Τετάρτη σε 24ωρη απεργία. Έτσι. Έχετε προγραμματίσει και απεργιακή συγκέντρωση.
1: Ναι, έχουμε συγκέντρωση 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος, η οποία ξέρετε είναι συνδεδεμένη ιστορικά με τις απολύσεις των δημοσίων υπηρεσιών.
0: Μάλλον θα ξαναγίνει Κλαθμόνος τώρα που θέλουν να καταργήσουν τη μονιμότυπα.
1: Εμείς λέμε στους συναδέλφους ακριβώς μαζικά και μόνο αυτή την εξαγγελία να είχαμε, χωρίς όλα τα υπόλοιπα αιτήματα, είναι ικανός λόγος ακριβώς για να κατέβουν στην απεργία μαχητικά, μαζικά, να είναι μια πρώτη μαζική απάντηση και στις τελευταίες εξαγγελίες, αλλά και οπωσδήποτε και να δώσουμε και συνέχεια. Γιατί είναι μεγάλος ο αγώνας, δύσκολη καιρή και μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Κύριε Πανετσόκου, ευχαριστώ θερμά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από το... Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 70.

0: λεπτά.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενο σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
3: Ανώτατο όριο 100 κλινών για νέα καταλήμματα σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Απαγορεύεται παράλληλα κάθε νέα κατασκευή σε απόσταση 25 μέτρων από την ακτογραμμή, ενώ αυξάνεται η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τουριστική ανάπτυξη. Το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Σε 7 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους δίνει παράταση στις προθεσμίες του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια θα μπορούν να συμβασιοποιηθούν έως τις 31 Αυγούστου.
4: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Θέλουμε να παίξουμε στην League Phase του Champions League, ανέφερε σε δηλώσεις του σε ουγγρικό μέσο ενημέρωσης ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την κατάκτηση από την ΑΕΚ του πρωταθλήματος στη Super League. Θα χρειαστούμε μεγάλο ρόστερ για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε αυτό το επίπεδο, πρόσθεσε ο τεχνικός της Ένωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Real Weather.
3: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρες Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι προχτές το Σάββατο είχαμε νέα πολύ επικίνδυνα περιστατικά στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είχαμε επαναλαμβανόμενες διακοπές στην επικοινωνία μεταξύ των πιλότων και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Όπως επίσης είχαμε και εκτός λειτουργίας σε ό,τι αφορά τις πτήσεις οπτικής προσέγγισης σε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις πάνω από μισή ώρα λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης κίνησης, και το σίγουρο είναι ότι έχουμε καταστάσεις οι οποίες έρχονται και επανέρχονται, που εν ώψη και της καλοκαιρινής περίοδου, η οποία μάλλον έχει ξεκινήσει, θα μας πει ο κύριος Καπερώνης, τον οποίο καλησπερίζω. Είναι μαζί μας ο κύριος Φίβος Καπερώνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Καλησπέρα, κύριε Καπερώνη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει αυτό που αποκαλούμε καλοκαιρινή περίοδος?
2: Έχει ξεκινήσει, δεν έχει φτάσει στην κορύφωσή του, και αυτό που έχουμε τις τελευταίες 48 ώρες ήταν επαναλαμβανόμενες βλάβες που οδηγούσαν σε διακοπές της επικοινωνίας μεταξύ των αεροσκαφών και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.
1: Αυτό δεν μου ακούγεται και πολύ καθησυχαστικό.
2: Είναι μια κατάσταση η οποία σε εμάς τους εργαζόμενους δεν είναι άγνωστη. Θυμάστε και στις 4 του Γενάρη το ακραίο συμβάν που οδήγησε σε απώλεια της επικοινωνίας ώρες ολόκληρες μεταξύ των αεροσκαφών και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Έχουμε πάλι τέτοιες βλάβες και έχουμε μια κατάσταση που φτιάχνεται και συντίθεται από τρεις συνισταμένες πολύ ισχυρές. Η πρώτη είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη του πολέμου και της πολεμικής εμπλοκής στη Μέση Ανατολή, και αυτό αυτομάτως, de facto, καθιστά τον εναέριο χώρο και το ελληνικό FIR στόχο πιθανών επιθέσεων. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε τα απαρχαιωμένα συστήματα που όλοι ξέρουμε πια με όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν γίνει. Και το άλλο που έχουμε είναι τη μόνιμη επιδίωξη των αεροπορικών εταιριών, αλλά και των εταιριών που δραστηριοποιούνται στα αεροδρόμια, αλλά και των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, για αυξημένη πυκνότητα της κυκλοφορίας, ώστε να έρχονται περισσότερες πτήσεις, να εξυπηρετούνται περισσότερες πτήσεις. Αυτά τα τρία μαζί συνθέτουν μια κατάσταση επικίνδυνη. Και μπροστά στην καλοκαιρινή σεζόν, την ίδια ώρα που κάνουμε ζάπινγκ για να πιάσουμε τις συχνότητες, για να πιάσουμε επικοινωνία με τους πιλότους λόγω των βλαβών, έρχεται η κυβέρνηση, έρχονται στην πραγματικότητα οι εταιρείες μέσω του παραρτήματός τους στην κυβέρνηση, αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας, γύρω από την ομάδα που είναι γύρω από τον πρόεδρο, και μας λένε ότι πρέπει να κάνουμε πίσω. Πρέπει με νέα γενική συνέλευση, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Δετάρτη 13 του Μάη, να δεχτούμε τις αυξημένες χωρητικότητες και να κάνουμε πίσω. Την ίδια ώρα που εκκρεμεί αίτημα των εργαζομένων για να μειωθούν οι χωρητικότητες μετά από το συμβάν στις 4 του Γενάρη.
1: Μισό λεπτό για να καταλάβω τώρα. Ζητούν αυξημένες χωρητικότητες, όπως είναι στη δική σας γλώσσα, στα αεροδρόμια. Την ώρα που στο αεροδρόμιο της Αθήνας έχουμε απανωτά συμβάντα, να χάνεται η επικοινωνία με τα αεροσκάφη και πριν λυθούν αυτά τα προβλήματα.
2: Βεβαίως και πριν λυθούν, η κοινή υπουργική απόφαση είναι ενισχύ, και αυτή τη στιγμή έρχονται ξετσίποτα, ξεδιάντροπα, απροκάλυπτα και ομά η κυβέρνηση, και μέσω των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων που μας κοινοποιούνται και έρχονται μέσω του παραρτήματος που υπάρχει στο δουσού της ΕΕΚΕ, και μας λένε ότι τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να δεχτούμε αυτούς τους όρους. Συνδέει η κυβέρνηση τις αποδοχές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με την αύξηση της πυκνότητας και των χωρητικότητων. Αυτή

0: χάνει κιόλας τη σύνδεση των αποδοχών με αυτό το συγκεκριμένο πράγμα και μας λέει προχωρήστε. Και λέμε, είναι ποτέ δυνατόν την ίδια ώρα που, όπως το λέτε ακριβώς, που γίνεται αυτό το πράγμα, εμείς να προχωράμε και να πούμε ότι δεχόμαστε τις αυξημένες χωρητικότητες, όταν εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι έχουμε πάρει απόφαση σε προηγούμενη Γενική Συνέλευση και λέμε ότι θα απέχουμε, δεν θα συμμετέχουμε σε αυτό το σχέδιο που έχει η κυβέρνηση για τη διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας και την αύξηση της πυκνότητας.
1: Πείτε
0: και
1: μου,
0: όμως γίνεται αυτό που σας λέω.
1: Πείτε μου, κύριε Γαμπερόνη, για το προχτεσινό τώρα συμβάν. Κάποια εξήγηση δόθηκε, γιατί συνέβη αυτό?
0: Είναι πολλών φύσεων πλέον οι βλάβες. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι έγινε το ένα ή το άλλο, γιατί δεν είναι.
1: Όχι, λέω, αν δόθηκε από τους υπευθύνους, υπουργεία, διοικήσεις.
0: Ακόμα, τι να δοθεί, ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση για το προηγούμενο, το μεγάλο.
1: Για τις 4 Γενάρη.
0: Ναι, δεν έχει δοθεί απάντηση, δεν έχει προσαρμοστεί η χωρητικότητα με βάση αυτό το γεγονός. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και προσπαθούν τώρα, επειδή ξέρουν οι εταιρείες τους αυξημένους κινδύνους, προσπαθούν τώρα να τα φορτώσουν στους εργαζόμενους. Για να μπορούν μετά να μας παρουσιάσουν σαν συνενόχους. Δηλαδή ότι εμείς το δεχτήκαμε, ότι εμείς το θέλαμε, ότι εμείς μπήκαμε μπροστά. Αξιοποιώντας βέβαια τη γνωστή ομάδα για την οποία, τι να πω, ενδεικτικά θα πω.
1: Τώρα βεβαίως κούφια η ώρα που το λέω, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δηλαδή από το λάθος του σταθμάρχη θα πάμε στο λάθος του ελεγκτή.
0: Από εδώ πέρα το πώς προσπαθούν να το παρουσιάσουν.
1: Ξαναλέω, κούφια η ώρα, έτσι.
0: Αποφασίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν την ευθύνη. Ενώ είναι ξεκάθαρο ότι οι εταιρείες έχουν την ευθύνη που προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους και είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δουλεύει για αυτούς.
1: Πείτε μου, κύριε Καμπερόνη, είναι απαρχαιωμένα τα συστήματα με τα οποία δουλεύετε?
0: Είναι απαρχαιωμένα και συνεχίζουν να είναι απαρχαιωμένα και προφανώς δεν έχουν αντικατασταθεί από τις 4 του Γενάρη τα συστήματα που έχουν να κάνουν με τις ραδιοτηλεφωνικές επικοινωνίες. Όσο δε αφορά για το σύστημα της επιτήρησης, δηλαδή το να βλέπουμε τους στόχους στις οθόνες ραντάρ, το συγκεκριμένο όχι μόνο δεν έχει αντικατασταθεί, αλλά έχουν προκύψει και νέα προβλήματα, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών που οδηγεί σε δικαστικές διαμάχες, οι οποίες αυξάνονται, και ταυτόχρονα μας πλασάρεται το μήνυμα ότι κοιτάξτε, κάντε τώρα, δεχτείτε αυτά που λέμε, ώστε να σας πάρουμε καινούριο σύστημα.
1: Ο ανταγωνισμός των εταιριών σε τι συνίσταται?
0: Μια εταιρεία και λέει ότι κακώς συνάψατε σύμβαση με την άλλη εταιρεία, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, εγώ είμαι καλύτερος, εγώ τις πληρώ καλύτερα, είναι παράνομο αυτό που κάνετε, δεν είναι σωστό, και πάει και προσφεύγει στα δικαστήρια και υπάρχει δικαστική διαμάχη εκκρεμής. Και μας λένε δηλαδή εν τέλει ότι θα μας κάνει και χάρη να αγοράσει σύστημα η κυβέρνηση και η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας που να αφορά την αεροναυτιλία. Λες και μας παίρνει κάποιο PlayStation σε εμάς τους εργαζόμενους και λες και δεν είναι ένα εργαλείο απαραίτητο, αναγκαίο για να εκτιλούμε τα καθήκοντά μας με τον πιο σύγχρονο τρόπο και να παρέχουμε τις υπηρεσίες με τον πιο ασφαλή τρόπο. Δηλαδή και εδώ λειτουργούν όλοι μαζί. Μαζί με την καρικατούρα συνδικαλισμού, γιατί μιλάμε, είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο αυτοί και ο Παναγόπουλος δεν έβγαλαν απεργία για τις 28 του Φλεβάρι, που συμπληρώνονταν 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών. Εμείς λέμε λοιπόν στους συναδέλφους μας ότι μπροστά σε αυτές τις συνθήκες να μην κάνουν πίσω, να μην ενδώσουν σε κανέναν εκβιασμό, να μην δεχτούν να πάρουμε πίσω την απόφασή μας, να προχωρήσουμε όπως έχουμε πει και να βάζουμε πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Κοιτάμε στα μάτια τους επιβάτες που βρίσκονται στην αίθουσα αναχωρήσεων. Κοιτάμε στα μάτια τους ανθρώπους που τους περιμένουν στην αίθουσα των αφήξεων. Δεν κάνουμε πίσω, βάζουμε πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή και απαιτούμε όλα τα μέτρα προστασίας.
1: Πείτε μου, κύριε Καπερώνη, στις ημέρες, στην περίοδο εχμής, μέσα σε μία μέρα ή και όχι εχμής, πόσα αεροπλάνα διαχειρίζεστε?
0: Ως έλεγχος εναέρειας κυκλοφορίας συνολικά, μαζί με τις υπερπτήσεις, οι οποίες ήρθαν παρόδο αυτή την περίοδο, έχουν αυξηθεί λόγω της εκτροπής της κυκλοφορίας που κανονικά θα πέρναγε από τις εμπόλεμες περιοχές. Είναι εταιρείες δηλαδή που έχουν αλλάξει το ρου τους και διέρχονται μέσω του ελληνικού FIR. Μπορεί να φτάσουμε φέτος και πάνω από 5.000 σε κάποιες συγκεκριμένες ημέρες μέσα στο καλοκαίρι.
1: Αυτό το κάνετε με αυτά τα απαρχαιωμένα συστήματα?
0: Βεβαίως, το κάνουμε με αυτά τα απαρχαιωμένα συστήματα. Προσπαθούμε, έχουμε γίνει, δυστυχώς εννοώ ότι έχουμε γίνει πάρα πολύ καλή στη δουλειά μας λόγω αυτού του γεγονότος ότι παλεύουμε και με πολύ δύσκολες συνθήκες οι εργαζόμενοι, και δυστυχώς όμως αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί, πώς να το κάνουμε?
1: Όταν μας είπατε προηγουμένως ότι υπήρχαν προβλήματα στην οπτική προσέγγιση, ακόμα στην οπτική προσέγγιση στην επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου, δεν τους βλέπατε καν? Δεν βλέπατε?
0: Όχι, μάλλον εδώ για να γίνει μια διευκρίνηση, δεν το είπα εγώ αυτό. Υπάρχουν πτήσεις που κινούνται

0: με κανόνες που προϋποθέτουν τη χρήση οργάνων από το αεροσκάφος, από τον πιλότο. Και άλλες πτήσεις που ο πιλότος πετάει και κοιτάει έξω από τον τζάμι και βλέπει και εκτελεί την πτήση. Οι κανόνες δηλαδή έχουν ως προϋπόθεση ότι υπάρχει οπτική επαφή. Αυτό που λέμε τώρα είναι ότι οι συχνότητες που εξυπηρετούν τους πιλότους και τους ελεγκτές αέριας κυκλοφορίας για να επικοινωνούν μεταξύ τους και όσον αφορά τις πτήσεις της πρώτης κατηγορίας αλλά και όσον αφορά τις πτήσεις της δεύτερης κατηγορίας εμφάνισαν συγκεκριμένες βλάβες. Και εδώ θέλω να πω, μιας και ανοίξαμε αυτό το θέμα, ότι λόγω παρεμβολών που γίνονται στο ελληνικό FIR υπάρχουν προβλήματα, εμφανίζονται προβλήματα και στα συστήματα αποτροπής συγκρούσεων μεταξύ των αεροσκαφών που λειτουργούν ανεξάρτητα των ελέγχων αέριας κυκλοφορίας. Δηλαδή αυτό που λέμε το τελευταίο αποκούμπι που υπάρχει ασφάλειας και αυτό δέχεται συγκεκριμένη επίθεση σε καταπεριπτώσεις και ενδεχομένως αλλίωση. Δηλαδή να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Γιατί δεν είναι ότι αν κάνει κάποιο λάθος ο ελεγκτής ή αν γίνει τέλος πάντων κάποιο λάθος θα υπάρχει αυτό που θα αποτρέψει τη σύγκρουση. Είναι κοινώς αποδεκτά και παραδεκτά σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό που συζητάμε, ότι ο συνδυασμός της επιτάχυνσης και της μεγιστοποίησης της κυκλοφορίας χωρίς να υπάρχουν οι αναγκαίες συνθήκες είναι διεθνώς παραδεκτό και αποδεδειγμένο ότι είναι μια επικίνδυνη κατάσταση.
1: Τι λέει η κυβέρνηση για όλα αυτά, κύριε Γαμπερόνη?
0: Η κυβέρνηση, σας είπα, μας λέει λίγο πολύ, όπως σε όλους τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, γιατί θέλω να πω εδώ πέρα ότι εγώ εκφράζω εργαζόμενους που βρίσκονται στον έλεγχο αέριας κυκλοφορίας, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Υπάρχουν ανάγκες σε διάφορους κλάδους, υπάρχουν σε όλη την υπηρεσία. Μας λέει λίγο πολύ, θα σας δώσω κάποια λεφτά και μην μιλάτε. Ή θα σας πάρω κάποια λεφτά για να μην μιλάτε. Και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η πολιτική που κάνουν. Τα είναι, υπάρχουν τα θα από το φθινόπωρο. Όπως ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα, ενδεχομένως το φθινόπωρο να έχουμε εκλογές. Θα ξεκινήσουμε ξανά από την αρχή τα θα και πάει λέγοντας.
1: Κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία.
0: Πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, πάνω απ' όλα η ασφάλεια των πτήσεων. Και θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί σήμερα μου δώσατε αυτό το βήμα. Έχει ιδιαίτερη αξία, διότι η συγκάλυψη που επιχειρείτε γύρω από αυτά τα ζητήματα παίρνει διάφορες μορφές. Μία εκ των οποίων είναι και η απόκρυψη αλληλογραφίας μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΚΕ από το συνδυασμό μας από την Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση, με ξεκάθαρο σκοπό να μας αποκόψουν όχι μόνο από τους εργαζόμενους του κλάδου, που αυτό δεν γίνεται, αλλά και από μέσα μαζικής επικοινωνίας που κατά περιόδους θέλουν να αναδείξουν συγκεκριμένα ζητήματα ασφαλείας. Κλείνοντας, λέγοντας πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, η ασφάλεια των πτήσεων, δεν κάνουμε πίσω, δεν υποχωρούμε, θα είμαστε στην προάσπιση και στους αγώνες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Γαμπερόνη. Ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ σας. Γεια σας.
1: Λοιπόν, δεν έχω κανένα περαιτέρω σχόλιο, διότι δεν χρειάζεται κανένα περαιτέρω σχόλιο. Είναι ο Γιώργος στη γραμμή. Γιώργος Λιγκουρέζος, έλα Γιώργο μου.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Είχες πόθεν έσχε σήμερα?
2: Πόθεν έσχε σήμερα. Αλλά
1: υπήρξε ένα θέμα με το πόθεν έσχε του κυρίου Ανδρουλάκη.
2: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Γενικώς η φετινή υπόθεση των πόθεν έσχε αναδεικνύει πάρα πολλά ζητήματα για το τι πραγματικά είναι αυτό που βλέπουμε κάθε χρονιά που δημοσιεύονται τα πόθεν έσχε και κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το ένα είναι αυτό που είπε. Υπόθεση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση δεν δήλωσε. Στη φορολογική του δήλωση, λέω. Στη δήλωση πόθεν έσχε, ναι. Δεν δήλωσε φέτος 4 λογαριασμούς, νομίζω, τους οποίους δήλωνε πέρσι σε τράπεζες του Βελγίου, από την εποχή προφανώς που ήταν ευρωβουλευτής, μέσα στους οποίους όμως υπήρχε πέρσι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό το ποσό φέτος δεν υπήρξε στη δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη. Ήταν προφανές και για εμάς κοινοβουλευτικούς συντάκτες, επειδή πάνω κάτω τα πόθεν έσχεση των πολιτικών αρχηγών τουλάχιστον τα θυμόμαστε. Ήταν πολύ εμφανής η διαφορά, άρα αρχίσαμε να το ψάχνουμε. Χρειάστηκαν περίπου 3 ώρες προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει ο κύριος Ανδρουλάκης, μάλλον σε μια δήλωση προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, λέγοντας ότι έγινε παραδρομής από ένα λάθος του λογιστή, επειδή το σύστημα δεν αντλεί αυτομάτως τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Και δεν συμπεριλήφθησαν στο πόθεν έσχεση αυτόματα οι λογαριασμοί αυτοί?
2: Ακριβώς, ότι δεν μπήκαν αυτόματα, άρα ο λογιστής δεν τράβηξε τη σωστή δήλωση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν λογαριασμοί. Εδώ όμως είναι το ζήτημα που προκύπτει, και το λέμε για μια ακόμη χρονιά, είναι ο τρόπος που δημοσιεύονται οι δηλώσεις. Δηλαδή δημοσιεύονται ανέλεγκτες, και εντός μιας προθεσμίας στην οποία μπορούν τα πολιτικά πρόσωπα να προβούν σε τροποποιητική δήλωση. Άρα αρχίζει κάποιος και αναρωτιέται τι νόημα έχει να βλέπω κάποιες δηλώσεις, οι οποίες σε μια εβδομάδα μπορεί να είναι διαφορετικές, και αυτή τη διαφορετική δήλωση που μπορεί να είναι και η σωστή, να μην τη βλέπω ποτέ. Και δεύτερον, εντάξει, στον κύριο Ανδρουλάκη, καλόπιστα το προσεγγίζουμε ότι έγινε εκ παραδρομής, αλλά φανταστείτε πώς μπορεί να διασύρεται ένας άνθρωπος για ένα απολύτως τυπικό λάθος. Το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει σήμερα και έχει να κάνει με τον κύριο Δημήτρη Κοτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, μάλλον με αφορμή τον κύριο Κουτσούμπα, εμφανίζεται στο πόθεν έσχεση του εισόδημα από βουλευτική αποζημίωση περίπου 63.000 ευρώ για το 2024. Και έρχεται ο ίδιος ο γραμματέας, όπως όλοι οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, και λένε ότι εμείς δεν παίρνουμε 63.000 ευρώ. Το ποσό που παίρνει ο κύριος Κουτσούμπας, όπως και οι άλλοι βουλευτές, είναι περίπου 940 ευρώ το μήνα, δηλαδή 13.000 ευρώ το χρόνο, 50.000 ευρώ κάτω.
1: Με κατατίθεται στο κόμμα αυτές ακριβώς. Οι βουλευτικές αποζημίες.
2: Βγαίνει όμως με τον τρόπο που δημοσιεύονται οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ότι ο κύριος Κουτσούμπας έχει εισπράξει περίπου 63.000 ευρώ. Εγώ επιμένω πάρα πολύ στο τι είναι αυτό που πραγματικά βλέπουμε και αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι και η Βουλή κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσει μαζί με τα συναρμόδια υπουργεία να αλλάξουν τον τρόπο που δίνουν τα ποθενέσχες, δηλαδή να μην τα δίνουν χωρίς έλεγχο και να αναγκάζονται οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες να γίνονται ορκωτοί ολογιστές κάθε χρόνο. Σου θυμίζω, Νίκο, ότι οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες έβγαλαν την υπόθεση του Πάτσι, οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες έβγαλαν τις εξωχώριες εταιρείες του κ. Κασελάκη.
1: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ.

0: Real FM.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Εντοπίστηκε στο Ζεμενόβιο ότι έστω αυτοκίνητο διαφυγής των δραστών της ληστείας τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα με 200.000 ευρώ. Περισσότερα στο real.gr. Την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων στο στένο του Ορμούς με τη συνοδεία του Αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρατείνονται οι προθεσμίες του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Τα εγκεκριμένα δάνεια θα μπορούν να συμβασιοποιηθούν έως τις 31 Αυγούστου.

0: στους 97,8.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: μαζί μας προχώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πόλια.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε ευθύς στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας και τον καλησπερίζω, ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, ο κύριος Θοδωρής Κοτσαντής. Καλησπέρα, κύριε Κοτσαντή.
2: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
1: Ο λόγος για τον οποίο θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας είναι οι φοιτητικές εκλογές, αλλά πριν από αυτό, επειδή εδώ συμβαίνουν αδιανόητα πράγματα. Και αναφέρομαι, για να έχουν εικόνα οι ακροατές, αναφέρομαι σε αυτή την δεύτερη απόφαση της διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας, του ΕΚΠΑ, μετά την επιχείρηση απαγόρευσης της εκδήλωσης υπασπουδαστικής στη νομική για τις δίκες της Χρυσής Αυγής και των Τεμπών πριν από 10 μέρες. Τώρα έχουμε νέα απαγόρευση, από ό,τι καταλαβαίνω. Απαγόρευση διεξαγωγής του φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Πανεπιστημίουπολη του Ζωγράφου. Είναι ακριβές?
2: Είναι ακριβώς όπως το λέτε.
1: Τι σημαίνει?
2: Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου της Αθήνας,
1: ναι,
2: και αξιοποιώντας όλο αυτό το αντιδραστικό νομοθετικό πλωστάσιο που έχει ψηφίσει η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και αποδεικνύεται ότι ψηφίστηκε μόνο και μόνο για να ποινικοποιεί την πολιτική και συνδικαλιστική δράση, ακόμα και την πολιτιστική παρέμβαση της ΚΝΕ μες στα πανεπιστήμια, αφού πρώτα επιχείρησαν να απαγορεύσουν ανεπιτυχώς εκδήλωση της πασπουδαστικής με τη Μάγδα Φίσα, τώρα έρχονται.
1: Όχι
2: να
1: μόνο απειλούσαν
2: ότι
1: θα συλλάβουν τη Φίσα.
2: Ναι, και όλους τους φοιτητές που βρίσκονταν, ναι, εκεί, τους διοργανωτές, τους συνηγόρους των συγγενών για το έγκλημα στα Τέμπη και πολλούς ακόμα. Άρα καταλαβαίνετε ότι τώρα έχει ξεπεράσει ακόμα και αυτό το όριο η κυβέρνηση, και μετά από πάρα πολλά χρόνια, θυμίζουμε τελευταία φορά το 1977 επιχείρησε η κυβέρνηση στο Περιστέρι, τότε στο τρίτο φεστιβάλ της ΚΝΕ, να απαγορεύσει το φεστιβάλ. Τώρα επανέρχεται με την φεστιβαλική εκδήλωση των φοιτητών της Αθήνας και επιχειρούν ξανά να την απαγορεύσουν.
1: Μιλάμε για την εκδήλωση η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει 6 Ιουνίου στην Πανεπιστημίουπολη Ζωγράφου. Ένα χώρο που, το λέω για τους παλιότερους, ήταν και ο κεντρικός χώρος διεξαγωγής του φεστιβάλ.
2: Ακριβώς, για πάρα πολλά χρόνια. Και γι' αυτό έχει ξεσηκώσει και ένα μεγάλο κύμα αντιδράσεων και στήριξης στο δίκαιο αίτημα της ΚΝΕ από ανθρώπους του πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών, από καθηγητές πανεπιστημίου, από τους δήμους της ευρύτερης περιοχής, που με όλους τους τρόπους δηλώνουν την απόφασή τους να στηρίξουν το φεστιβάλ της ΚΝΕ, που είναι μια ανάσα πολιτισμού μέσα στη βαρβαρότητα που μας κατακλείζει.
1: Πείτε μου, κύριε Κοτσαντή, τι επικαλείτε, ποιες είναι οι αιτιάσεις της διοίκησης του ΕΚΠΑ? Και μάλιστα αναφέρομαι σε ένα πανεπιστημιακό χώρο, ο οποίος πανεπιστημιακός χώρος είναι, υποτίθεται, χώρος διακίνησης ιδεών. Ποια είναι η επίκληση, ποια είναι η αιτίαση για την μη πραγματοποίηση αυτής της προφεστιβαλικής?
2: Επικαλείται λόγους ασφαλείας και πολιτικής προστασίας. Δηλαδή ότι το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι επικίνδυνο, μάλλον με τις ιδέες του, για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, την κυβέρνηση και την πολιτική που υλοποιούν, και την πολιτική προστασία σε έναν χώρο που η ΚΝΕ έχει συμβάλει τα μέγιστα.
1: Δηλαδή μαζί με
2: εσάς
1: είναι επικίνδυνη, εκτός από εσάς είναι επικίνδυνος ο Ανδρουλιδάκης, είναι η Αντωνοπούλου, είναι ο Θωμαίδης, είναι ο Νταλάρας, είναι η Νέγκα, είναι ο Δημήτρης ο Μητσοτάκης, είναι ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου, είναι ο Λεωτής.

0: είναι ο Θοδωράκης, είναι ο Μικρούτσικος. Μάλιστα.
1: Και πολλοί ακόμα.
0: Θα την κάνετε την εκδήλωση,
1: ίσως και
0: κύριε...
1: να έχουν ένα δίκιο.
0: Ναι, ότι ίσως,
1: για την ασφάλεια
0: να έχουν
1: που
0: ένα δίκιο,
1: αυτοί
0: πράγμα.
1: Επικαλούνται, οι ιδέες του φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή, του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, απέναντι στο σύστημα του κέρδους, των πολέμων, των σκανδάλων και της εκμετάλλευσης, να είναι πραγματικά επικίνδυνες και γι' αυτό αναγκαίες να ακουστούν και στις 6 του Ιούνιου στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, που θα κάνουμε κανονικά το φεστιβάλ μας, στην πορεία κορύφωσης με το τετραήμερο 23 με 26 Σεπτέμβρη στο Πάρκο Τρίτσι, ως γνωστό στο Ήλιο, στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Πείτε μου για τις φοιτητικές.
1: Είμαστε
0: μεθαύριο.
1: Μια ανάσα.
0: Μεθαύριο, δεν
1: ακριβώς, την Τετάρτη, 13 του μηνός. Οι φοιτητές έχουν μια μοναδική ευκαιρία σε όλη τη χώρα, σε όλες τις σχολές της Ελλάδας, να καταδικάσουν την κυβέρνηση και την πολιτική της, γκρεμίζοντας ξανά τη Δάπνου του Φουκού, την κυβερνητική παράταξη και αναδεικνύοντας πρώτη δύναμη την πασουταστική, και με αυτόν τον τρόπο να δυναμώσουν τη δικιά τους διεκδίκηση για τις σύγχρονες και δημόσιες δωρεάν σπουδές που έχουν ανάγκη, για πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα, αλλά και για να στείλουν ένα μήνυμα ότι δεν συμβιβάζονται και δεν αποδέχονται τη σημερινή βαρβαρότητα και σαπίλα αυτού του συστήματος που τους καταδικάζει να ζούνε πολύ πίσω από τις δυνατότητες της εποχής τους, σε ένα πανεπιστήμιο που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους και σίγουρα δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις κοινωνικές ανάγκες, πόσο μάλλον σήμερα που γίνεται κομμάτι, εργαλείο της πολεμικής βιομηχανίας και έρευνας. Και οι φοιτητές λοιπόν και στις φοιτητικές εκλογές μπορούν αυτό το μήνυμα να στείλουν, ένα μήνυμα αμφισβήτησης της κυβερνητικής πολιτικής, ειδικά φέτος που έχουν ξεχωριστή σημασία οι φοιτητικές εκλογές, αφού μετατρέπονται σε δημοψήφισμα ενάντια στην επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που ανακοίνωσε πρόσφατα ο κύριος Μητσοτάκης, και με αυτή την αναθεώρηση στοχεύουν να εξυπηρετήσουν.

0: σε αυτές τις εκλογές, δεν θα το επιτρέψουν οι ίδιοι φοιτητές.
1: Κύριε Κοτσαντή, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και οι φοιτητές μαζικά την Τετάρτη στην Κάλπη για μια ακόμα νίκη της φασουλαστικής.
1: Ευχαριστώ θερμά.
2: Real FM.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Uh-huh.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
5: Α, και...
4: Εννοείται.
5: Με...
4: Ξέρω.
5: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι νύχτα και τα αστέρια μάτια σαν ορχήστρα μας κοιτάνε. Και όλα μας τα χρόνια σαν πληγές από μας τη γιο πονάνε. Είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε με 18 μασέλες. Μα

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιώργο, στη Χαλκίδα, στην Αμάρινθο, χαιρετισμούς στο Βασίλη, χαιρετισμούς στο Γιάννη, στο Δήμο, στον κύριο Ψαρά, Τζέσι μου, να σε καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ, γεια σου Σταυρούλα μου, πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Αεξή, το Γιάννη το Τζαλίκι, που πήρε το πρωτάθλημα, Γιάννη μου συγχαρητήρια, 14. Εύχομαι τα τρισέγγονά σας να προλάβουν να δουν τα 48 που ήδη έχει πάρει ο θρύλος. Γιάννη μου, σ' αγαπάω πολύ. Καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Τάκη, καλησπέρα στον Μπίκο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την ακρίβεια. Έχουμε την τέταρτη ακριβότερη μέχρι στιγμής, παιδιά, έτσι, βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η κυβέρνηση κάνει ό,τι το καλύτερο. Δημήτρης Χριστούλιας, γεια σου Δημήτρη μου.
1: 10 δευτερόλεπτα, Νίκο, διότι έτσι όπως πειράζει τους ακροατές, να ξέρουν ότι έτσι πειράζει και εμάς. Με αυτό το χιούμορ.
0: Εγώ δεν πειράζω κανέναν. Ο Τσαλίκης μου έστειλε κάτι γάβρου σε ένα ιχθυοπολείο. Πρέπει να ξέρεις, αλλά δεν τα είπα όλα.
1: Έτσι. Είναι πολύ ευγενικό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, Νίκο, θυμάσαι την Πέμπτη λέγαμε ότι ο πληθωρισμός τον Μάρτιο ήταν στο 3,9% και σου είχα πει ότι μάλλον όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που είχε και η Eurostat.
0: 5,4.
1: Το 5. Τελικά έπεσα έξω, πέσαμε έξω, είναι στο 5,4. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι από τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός ήταν στο 2,7%, πήγε τώρα τον Απρίλιο στο 5,4%.
0: Ναι, μιλάμε για διπλασιασμό μέσα σε δύο μήνες.
1: Σε τρεις μήνες ακριβώς, ναι. Δύο μήνες όπως το είπες, διπλασιασμός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα σου πω για συγκεκριμένα προϊόντα, από το μοσχάρι που είναι 19% μέχρι τα. Τον καφέ, ξέρω και εγώ, και τι σοκολάτε που είναι πάνω από 7.
0: Βενζίνη 2,10 έχει, είναι εκεί πια.
1: 2,9 μέση πανελλαδική τιμή. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πριν από λίγα δευτερόλεπτα που τσέκαρα το Brent, είναι σε $104 το μπαρέλι, καταγράφοντα άνοδο 3%. Ένα ακόμα στοιχείο, και με αυτό θα σα αφήσω από ό,τι καταλαβαίνω, ότι σύμφωνα με την Eurostat, ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στην Ελλάδα είναι 4,6% από 3,4% το Μάρτιο. Δηλαδή 1,2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω. Αντίστοιχα στην Ευρωζώνη, Νίκο, είναι από 2,6 πήγε 3%. 0,4 μονάδες πάνω. Νομίζω ότι είναι τροφή για σκέψη όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν συζητάω
0: περιμένουμε, τώρα. Προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι περιμένουμε νέα εγκεφαλικά στα ράφια, στα σούπερ μάρκετ, έτσι.
1: Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, μα δεν έχει σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν έχει σταματήσει. Δηλαδή, σε γαλακτομικά, σε λαδικά, έχουμε πει ήδη ότι έχουν γίνει ανατιμήσεις. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Και δεν είναι μόνο αυτά. Δεν σου έχω πει για την ενέργεια, τίποτα. Τι να σου πω, μιλάμε πολύ μεγάλες αυξήσεις. Το ηλεκτρικό ρεύμα 14%, φυσικό αέριο 19,3%. Πετρέλαιο κίνησης 32,4%. Μιλάμε για υπέρογκες αυξήσεις. Όπως επίσης έχω πει για τα ενίκια 7,6%. Δηλαδή έχεις ενέργεια, τρόφιμα, μισθώματα από παντού. Λες και δεν έχουμε και άλλα έξοδα μέσα σε όλα αυτά. Ένα θα σου πω και θα τελειώσω με αυτό. Ξέρεις ότι ο μεγάλος μου γιος δίνει πανελλήνιες. Πλήρωσα τον τελευταίο μήνα του φροντιστηρίου και πραγματικά κύλησε δάκρυ χαράς. Για να καταλάβεις πόσο πιεζόμαστε όλοι για κάποια πράγματα.
0: Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
1: Άντε, τα λέμε, φιλιά.

0: πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματιστεί να φτάσει στο Πεκίνο την Τετάρτη, πριν από τις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Θα είναι το πρώτο ταξίδι στην Κίνα από το 2017. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα αναμένεται να συμφωνήσουν σε ένα φόρουμ για τη διευκόλυνση του αμοιβαίου εμπορίου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, και των επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα πως επανεξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του σχεδίου Ελευθερία. Αυτή τη φορά, όπως είπε, με ευρύτερο πεδίο δράσης, πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Ο Τραμπ, σε μια συνέντευξη, είπε ότι το Ιράν μίλησε για πυρηνική σκόνη, θα μένει βαθιά στην εγκαταστάση του, και όπως είπε, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Ιράν για να προχωρήσουν στην απομάκρυνσή της. Σημειώνοντας πάντως ότι το θέμα θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Το Ιράν από την πλευρά του ζήτησε, κατά την απάντησή του στην Αμερικανική πρόταση, τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή και στο Λίβανο, καθώς και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτά ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, το οποίο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις, ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλληλες και μονομερείς απαιτήσεις. Την ίδια ώρα, Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν μια σύνοδο 40 υπουργών άμυνας για τα στενά του Ορμούς. Οι δύο χώρες, να θυμίσουμε, έχουν δηλώσει διατεθειμένες να συμμετάσχουν, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σε μια ειρηνευτικού χαρακτήρα αποστολή.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και ήταν προχτές που συμπληρώθηκαν 81 χρόνια από τη νίκη του ανθρώπου απέναντι στον ναζισμό, 9 Μάη. Κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία χρωστάει στον κόκκινο στρατό περισσότερα από ό,τι μπορεί ποτέ να πληρώσει, έλεγε ο Έρνεστ Χέμινγκουέι. Και είναι εδώ, στην Ελλάδα των 700.000 θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, που η 9η Μαΐου δεν πρόκειται να πάψει ποτέ να περνάει μέσα από την αθάνατη ψυχή των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Κεσαριανής, της Ηλέκτρας, του Μπελογιάννη, του Πλουμπίδη, του Χαρίλαου, του Άρη, του Αντάρτη, που έστειλε εκείνο τον περήφανο χαιρετισμό από τον Γοργοπόταμο στην Αλαμάνα. Είναι ακριβώς αυτός ο δρόμος που περνάει από την Αδούλωτη Κοκκινιά και την Καλογρέζα, από τη Βιάνο, το Χορτιάτι, το Κούρνοβο, που έγιναν ένα με το Μανιάκι και με το Μεσολόγγι. Αυτός ο δρόμος περνάει από τα άπαρτα βουνά, εκεί που οι αρματολοί και οι κλέφτες στήσανε το χορό με τους μαχητές του Ελλάς, με τους αδούλωτους της εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης της δεκαετίας του 40. 9 Μάη 1945, 9 Μάη 2026, 81 χρόνια από την διαρκή υπόμνηση ότι οι κουκουλοφόροι του δοσυλλογισμού, η κράτα Ρόμελ του μαυραγωρητισμού, οι χίτες του χτες και οι εγκληματικές συμμορίες του σήμερα, ο υπόκοσμος, οι ταγματασφαλίτες, οι μεταξάδες και οι ρουφογάλιδες του συστήματος που γέννησε τον ναζισμό, θα επιστρέφουν πάντα εκεί που ανήκουν, στα καταγόγια των υπανθρώπων. Γιατί για κάθε Γκουέρνικα και για κάθε Άουσβιτς υπάρχει ένα Στάλιγκραντ. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
2: Α, και...
1: Εννοείται.
2: Με...
1: Ξέρω, ξέρω.
2: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Άνθρωπο κυνηγητό έχουν εξαπολύσει αρχές για τον εντοπισμό των δραστών της ένοπλης ληστείας τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα Μελία 200.000 ευρώ. Νωρίτερα εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζεμενού Βιωτίας το αυτοκίνητο διαφυγής του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα είχε κλαπεί από τον Πειραιά και βρέθηκε άθικτο. Σε τεντωμένο σκηνή είναι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ενώ ανακοίνωσε ότι εξετάζει την επανακίνηση της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων στο στενό του Ορμούς με τη συνοδεία του Αμερικανικού στρατού. Χαρακτήρισε απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και υποσχέθηκε ολοκληρωτική νίκη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ανώτατο όριο 100 κλινών για νέα καταλύματα σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Απαγορεύεται παράλληλα κάθε νέα κατασκευή σε απόσταση 25 μέτρων από την ακτογραμμή, ενώ αυξάνεται η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τουριστική ανάπτυξη. Το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Συναγερμό σήμανε στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών όπου επέστρεψε αεροπλάνο μετά από 16 λεπτά πτήσης καθώς ο πιλότος ανέφερε τεχνικό πρόβλημα και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο ανέρχονται σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε 7. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους δίνει παράταση έως τις 31 Αυγούστου στις προθεσμίες του προγράμματος Σπίτι Μου 2 για τα εγκεκριμένα δάνεια.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Ο Γερμανός Ντάνιελ Σίμπερτ θα διευθύνει τον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Arsenal στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ θα είναι στον τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ της Aston Villa και της Freiburg και ο Ιταλός Μαουρίτσιο Μαριάνι θα σφυρίξει στον τελικό του Conference League Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Real Weather.
6: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι συνέβη?
1: Σαν τι να έχει συμβεί.
0: Τι συνέβη?
1: Πες μου.
0: Δεν ξέρω,
1: σαν
0: ξεκινήσαμε.
1: Ξεκινήσαμε, ναι.
0: Ξεκινήσαμε όπως έπρεπε.
1: Όπως έπρεπε, ναι.
0: Πραγματικά, δηλαδή με όπως πρέπει να ξεκινάει αυτή η εκπομπή. Έτσι. Με λαϊκά ακούσματα τώρα. Βάλανε, ναι, λέει, σεισμολόγοι για να δούνε στο ΟΑΚΑ μικροσεισμικές δονήσεις. Μπούρδες.
1: Α, εκεί το πήγαινες.
0: Μπούρδες, ναι, πού θα το πήγαινα. Μπούρδες, βάλανε, λέει, σεισμογράφους, ναι, ναι, για να μετρήσουν. Λοιπόν. Αηδίες. Γιατί δεν βάζουν,
1: ναι, ναι,
0: γιατί δεν βάζουν όταν παίζει ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ναι, ή ΑΕΚ να μετρήσουν τις δονήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι. Λοιπόν, άκου.
0: Γιατί πρώτα απ' όλα περίμενε, πριν να μου πεις οτιδήποτε. Που θέλουν και μικροσεισμικές δονείς. Άμα δονείσαι στη συναυλία, έτσι που τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους, δεν έχεις καλό πλάνο. Όταν δονούνταν στις συναυλίες, δεν είχαμε κινητά. Χοροπηδάγαμε. Τώρα ήτανε, έβλεπα το πλάνο και ήταν όλοι με το κινητό. Και άμα χοροπηδούσε κανείς, πρέπει κάτσε κάτω, ρε. Μας καλά στην ίδια το πλάνο, πώς θα ανεβάσουμε.
1: Εγώ θα τα δεχτώ αυτά.
0: Πώς να δονηθείς με το κινητό?
1: Όμως,
0: το κινητό δονείται.
1: Πρόσεχε τώρα τι κάνεις. Ξεκινάς επιθετικά,
0: ναι,
1: για να καλύψεις τον εαυτό σου σε σχέση με την Παρασκευή.
0: Γιατί τι έκανα την Παρασκευή?
1: Γιατί όταν εγώ την Παρασκευή μιλούσα για τους Μετάλλικα και έλεγα τι ωραία που θα ήταν, πολύ θα ήθελα να είμαι, αλλά δεν, και το βομφτό και η ιστορική συναυλία κτλ. Πήγες να με πήρες από τα μούτρα.
0: Και
1: κάποιοι ακροατές μας. Έτσι. Αυτό που έγινε λοιπόν το Σάββατο.
0: Τι έγινε το Σάββατο?
1: Καλά τώρα, τι έγινε το Σάββατο. 80.000 κόσμο, όλες οι ηλικίες. Έβλεπες από πιτσιρίκια, μικρά παιδιά που έχουν μάθει τους Μετάλλικα από τους γονείς τους, μέχρι μεγάλους ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν μεγαλώσει με αυτή τη μουσική. Ήταν εξαιρετική συναυλία. Και τεχνικά ήταν εξαιρετική συναυλία, το είπαν όλοι. Οι τύποι ήταν πάρα πολύ ωραίοι με το ελληνικό κοινό.
0: Πάμε για τα μέσα ενημέρωσης που βάλανε τη φωτογραφία του κυρίου Πέτσα και της κυρίας Βούλτευση. Και μετά δεν είπανε, κάναμε λάθος. Μας κορέδωσε το AI. Λυπάμαι ειλικρινά.
1: Ναι, όντως, αυτό είναι ντροπή.
0: Γιατί βάλανε οι επώνυμοι που πήγαν και είχαν όλους τους επώνυμους. Και αυτός που το ξεκίνησε, για να μην αρχίσω τώρα να μιλάω.
1: Όχι, άνοιξε το στόμα σου.
0: Αυτός που το ξεκίνησε. Έτσι, είχε το θράσος κάτω από τη φωτογραφία να βάλει και πρακτορείο και φωτογράφο.
1: Ντροπή. Ντροπή, ντροπή.
0: Εγώ, αν ήμουν η φωτογράφος που έγραφα από κάτω, θα του τράβαγα μία μήνυσα με πληρώνει μέχρι να πεθάνουν και τα εγγόνια μου.
1: Ναι. Όχι, πολύ σωστά μιλάς.
0: Που έβαλε και φωτο και πρακτορείο. Και το πήραν όλοι. Οι επώνυμοι που πήγαν. Και είχε τον Πέτσα και τη Βούλτευση. Η Βούλτευση δεν είχε την μπλούζα με τους σταυρούς στο νεκροταφείο. Και βγαίνει, ας πούμε, ότι δεν είναι. Και το μαζεύουν όλοι όσοι το παίξαν. Και δεν λέει κανείς, μας πιάσανε κότσους.
1: Αυτές είναι οι γνωστές μαζικές γκάφες.
0: Ναι, αλλά να σου
1: μαζικές
0: πω, μας πιάσανε κότσους. Κανείς. Και μετά οι επώνυμοι που πήγανε στους Μετάλλικα. Και εκτιμένη ταχύτητα στο copy-paste. Άντε τώρα,
1: έχει
0: να μην πω καμία βαριά κουβέντα.
1: Έχει κλείσει σπίτια το κοπέλι. Μάλλον δεν τα κλείνει.
0: Επειδή το ψάχνα λοιπόν το Σαββατοκύριακο πολύ, για να μην, γιατί πλέον δεν είναι, δεν μπορείς να καταλάβεις που έχει πλακάκι και που έχει μπανάνα. Μπανάνα από τα κάτω, δεν ξέρεις. Είναι ίδιο πράγμα. Βρήκα site, το οποίο από δεν θα μιλήσω όμως ακόμα, σε έχω στείλει mail, το οποίο γράφει. Κάτσε να πάρω να διαβάσω μια είδηση για να σου δώσω να καταλάβεις τι εννοώ τώρα, γιατί εδώ πέρα δεν είναι, αυτά δεν είναι για να παίζουν, παιδιά, αν είναι να το κάνουμε.
1: Έχεις στείλει, εσύ έχεις στείλει mail?
0: Ναι, ναι, τους έστειλα ένα mail και λέω, αν υπάρχει επαγγελματίας από πίσω, πείτε μου ποιος είναι, μην κάνω τυφλά την καταγγελία στις ενώσεις.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, περίμενε, γιατί πρέπει να βρω και την είδηση που αποδεικνύει αυτό που σου λέω τώρα. Ας πω. Μην μου πεις ότι το κάναμε τώρα τέτοιο.
1: Μήπως το κατέβασα?
0: Όχι, γιατί το έχουν στις πολλές ειδήσεις. Λέει, τέλος πάντων, το νέο χωροταξικό πλαίσιο, διαβάζω τώρα τη χανιέδηση, για τον τουρισμό, που έχει στόχο να διευκολύνει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις με γνώμονα τον σεβασμό, παρουσίασαν επικεφαλής των συναρμόδιων υπουργείων, τάδε. Αυτό σημαίνει ότι Και έχει μία περιληψούλα. Mm-hmm. Συνεχίζει δεύτερη παράγραφος. Βασική άξονες του πλαισίου είναι 1, 2, 3.
1: Μάλιστα.
0: Από κάτω. Αυτό σημαίνει.
1: AI.
0: Όχι δα.
1: AI.
0: Συνεχίζει. Όπως αναφέρεται από τα στελέχη της κυβέρνησης, ο στόχος από κάτω.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Βρε. Και δεν μπορώ να μιλήσω. 9 και 4. Βρε. Βρε. Δεν ντρέπεστε λίγο.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Εντάξει, ευτυχώς δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Επειδή
0: μπορώ.
1: Τα βλέπω αρκετά site, τέλος πάντων, όση ώρα είμαι εδώ, υπάρχουν κάποια κείμενα. Εντάξει, είναι γνωστό ότι κάποια
0: αυτό
1: κείμενα
0: σημαίνει.
1: Είναι ίδια. Όμως

0: τέτοια AI κείμενα τα βλέπεις να μπαίνουν σε κάποια site και μετά να ανακυκλώνονται και στα άλλα. Αυτό σημαίνει. Μόνο η ερώτηση θέλεις μήπως να σου πω και εκείνο, φαντάζεσαι.
1: Αυτό το έχουν, βέβαια, έχουν βγάλει.
0: Τουλάχιστον.
1: Το πετάει κάποιο, ναι. Από κάποιον θα ξεφύγει.
0: Ναι. Θα ήθελες να σου δώσω περισσότερες πληροφορίες.
1: Από κάποιον θα ξεφύγει.
0: Αλλά γιατί μου ξέφυγες τώρα τους μετάλλικα.
1: Περίμενε, περίμενε.
0: Γιατί μου ξέφυγες.
1: Δεν είναι, γιατί θέλω να τα πω μαζεμένα τώρα να καυτώσω. Γιατί δεν είμαι.
0: Θα ακολουθήσω τον δρόμο.
1: Δεν είμαι. Λοιπόν. Επειδή όμως αυτό δεν είναι AI. Mm-hmm. Λοιπόν, είδατε φίλες και φίλοι όλοι. Είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Mm-hmm. Ένα ντρόουν ξένης χώρας το οποίο αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά, είδατε, εδώ και λίγες μέρες.
0: Κι άλλο, τι έγινε, βρέθηκε κι άλλο.
1: Οπα.
0: Για πες, πού.
1: Οπα.
0: Πού βρέθηκε.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Ακούτε να σας πω, να είμαστε συνεννοημένοι. Επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε τι περιέχει. Αυτό το περίπου ξέρουμε τι περιέχει.
0: Περίπου ξέρουμε τι
1: είναι. Έχει γλουτένη, ξέρουμε, δεν έχει γλουτένη.
0: Περίμενε. Μισό. Ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε τι περιέχει.
1: Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Αυτό είναι το κείμενο, το επίσημο ανεβασμένο.
0: Να ζηλέψουμε τεχνολογία.
1: Δημιουργούμε τις δυνατότητες στην πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα ντρόνους, με τα πιο εξελιγμένα αντιντρόνους συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν.
0: Ναι. Ωραία, μπορώ να ρωτήσω κάτι, να σε ρωτήσω. Ναι. Εγώ ήξερα για τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα.
1: Μάλιστα.
0: Που το πήρανε οι ψαράδες, το δέσανε με μία πριμάτσα, δεν ξέρω τι, και το τραβήξανε. Ναι. Αυτό. Άρα βρέθηκε κι άλλο ντρόουν. Αυτό ήταν εντό των φορικών υδάτων.
1: Είναι προφανές ότι βρέθηκε και άλλο ντρόουν.
0: Ναι. Γιατί αυτό ήταν εντό των χωρικών υδάτων, σωστά. Κάνω λάθος. Στη Λευκάδα δεν ήταν.
1: Βρέθηκε. Το φάρο, θα σου πω αμέσως.
0: Σε αυτή τη σπηλιά, αυτό δεν συζητάγαμε.
1: Ναι. Στο φάρο του ακροτηρίου Λευκάδος, ναι. Στο φάρο Δουκάτο.
0: Δουκάτο,
1: ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ο φάρος Δουκάτο λοιπόν έχει επίσημη ιστοσελίδα στην υπηρεσία φάρων του πολεμικού ναυτικού.
0: Βεβαίως.
1: Και στην επίσημη καταγραφή λέει ότι έχει κουζίνα κανονικών διαστάσεων, κουζινάκι, 2 ή 3 μάτια, ψυγείο, μαγειρή κασκεύη, σερβίτσια, πιάτα, πυρούνια, κουτάλια, μαχαίρια, ποτήρια, ένα τραπέζια. Τραπέζια λέει,
0: ένα τραπέζια.
1: 6 καρέκλες κουζίνας, πλαστικές, τουαλέτα, ντουζιέρα, εξωτική του, εξωτερική του. Θερμοσύφωνα, καλοριφέρ, λαδιό, αερόθερμο, ένα κρεβάτια διπλό.
0: Τέσσερα
1: κρεβάτια ημίδιπλα, 6 μαξιλάρια, καναπέ, 3 ντουλάπες, 1 τηλεόραση, 2 πυροσβεστήρες, 1 φαρμακείο, ψισταριά, απλώστρα ρούχων, σίδες στα παράθυρα, φακό και κλιματιστικό, ανεμιστήρα σε παρένθεση.
0: Πω.
1: Για ξένα χωρικά ύδατα τους έχουμε πολύ καλοφακελωμένους. Μπράβο
0: μας και μπράβο μας δηλαδή.
1: Και λέει κιόλας, έτσι μην πηγαίνουν τα παιδιά, γιατί από πίσω είναι γκρεμός. Η πιο κοντινή παραλία, το Πόρτο Κατσίκι, έπεσε τότε, το φτιάξαμε τότε, το ξαναφτιάξαμε τότε. Και άλλα είναι ξεναχωρικά ύδατα, γαμώ την τρέλα μου. Δεν μπορώ. Το αλίευσαν οι ψαράδες από τα διεθνή χωρικά ύδατα. Οι οποίοι μπορεί να ήταν και παράνομα, ψαρεύαν και παράνομα.
0: Τι δουλειά είχαν εκεί οι ψαράδες?
1: Διότι ως γνωστόν και οι ψαράδες συμπόκεινται σε κάποιους κανονισμούς. Έτσι, μου φάνηκε κανένα πρόστιμο, δεν ξέρω. Γιατί ψαρεύανε εκεί που δεν έπρεπε, αφού το αλλιεύσανε.
0: Πρέπει να το ψάξουμε σε βάθος
1: σε
0: όλο αυτό.
1: Σε ξένα χωρικά ύδατα.
0: Ξένα.
1: Δεν κουνήθηκε φίλο. Το είπε, δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Αν εν τω μεταξύ, θα σας πω όμως ποια είναι η λεπτομέρεια. Διότι αν εμείς το αλλιεύσαμε σε ξένα χωρικά ύδατα, πρέπει να το γυρίσουμε πίσω. Το έχει σκεφτεί αυτό κανείς? Γιατί στα διεθνή χωρικά ύδατα δεν έχουμε δικαιοδοσία. Επίσης, στα διεθνή χωρικά ύδατα δεν θα κινδύνευε ελληνικό σκάφος. Πιθανότατα θα κινδυνεύανε διαφόρων εθνικοτήτων. Έχει διαφορά το πού το ψαρεύεις. Άλλο είναι το ιχθυοτροφείο, άλλο είναι το αλανιάρικο της
0: ανεκτεράσης.
1: Το πελαγίσιο, έτσι δεν είναι? Έχει διαφορά και στην τιμή και στη γεύση.
0: Όπως και να το κάνεις.
1: Πάμε τώρα στους μετάλλικους.

0: Τι να πω τώρα εγώ για τους Μετάλλικα.
1: Ηρέμησα.
0: Τι να πω, Μανώλη μου, δεν χωράς πουθενά, η αλήθεια είναι. Θες είσαι πληθωρικός.
1: Για τα κιλά μου δεν θα πεις.
0: Για τις τρύπες. Ποτέ για τα κιλά σου δεν θα έλεγα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Μια χαρά είναι τα κιλά σου.
1: Να παίξουν μια. Γιατί εμένα που παίξαν τρύπες μου άρεσε.
0: Ωραία.
1: Με το Ζορμπά δεν τρελάθηκα. Ωραίο. Ναι. Εντάξει. Πικάντικο. Ήθελα μη Σιρλού να ακούσω. Ήταν πιο, για μένα πιο ωραίο.
0: Ναι, ωραίο θα ήταν. Πολύ ωραίο θα ήταν.
1: Έτσι και νομίζω θα ξεσηκώνει και περισσότερο αν
0: ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω. Ναι. Αλλά δεν κρίνω την επιλογή γιατί και να παίξουν Μετάλλικα Ζορμπά, παίξανε Ζορμπά.
0: Πάντως, okay. Να σου πω κάτι, Μανώλη. Εγώ χαίρομαι που είδα νέα παιδιά στους Μετάλλικα. Πραγματικά το χαίρομαι. Γιατί χωρίς να θέλω να πω ότι δεν είναι ωραία η μουσική που ακούνε κτλ. Είναι ωραίο να έχουν και αυτά τα ακούσματα και να τα έχουν σε τέτοιο βαθμό που να θέλουν να πάνε να τους ακούσουν και live.
1: Ήταν μεταξύ ένα βιντεάκι που ανοίγανε σιγά σιγά την είσοδο και τους λέγανε μην τρέχετε και τρέχανε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή σαν να του λέγες τρέχα. Ρε μην τρέχετε.
0: Εντάξει, έτσι δεν γίνεται, μωρέ. Έτσι γίνεται.
1: Ναι, ρε παιδί, μα λίγη τάξη, λίγη.
0: Έλα τώρα κι εσύ λίγη τάξη. Όχι. Συναυλία. Εντάξει.
1: Είναι εβδομάδα φωτιά, έτσι.
0: Είναι ζόρικη η εβδομάδα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Κοίταξε, καταρχάς λόγω των πολιτικών εξελίξεων.
1: Μας κάνεις πλάκα. Εντάξει, τελείωσε. Άστο. Αύριο έχουμε Eurovision. Την Τετάρτη παίζουμε.
0: Αύριο έχουμε Eurovision.
1: Βεβαίως, παίζουμε στα ημιτελικά.
0: Α, τα ημιτελικά λες τώρα.
1: Άμα δεν περάσουμε στον τελικό.
0: Έλα που δεν θα περάσουμε.
1: Ναι, περίμενε. Τα μεγαλύτερα στραβοπατήματα έχουν γίνει εκεί.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
1: Βρε, ούτε εγώ το νομίζω, αλλά καμιά φορά είδα το televoting το περσινό.
0: Για πες.
1: Το televoting το περσινό.
0: Τι.
1: Ήμασταν στη 15η θέση. Πρώτο το Ισραήλ, παρακαλώ, με 35% από τους. Φέτος θέλω να δω τι θα κάνει ο κόσμος με το Ισραήλ.
0: Για να δούμε πώς θα είναι, ναι. Και τι άλλο έχει δηλαδή που είναι φωτιά η εβδομάδα.
1: Παναθηναϊκό Τετάρτη.
0: Σωστό κι αυτό. Αυτό δεν θα το
1: παίζει
0: ήξερα.
1: Την πρόκριση στο Final Four.
0: Εντάξει. Σημαντικό. Είναι πάρα πολύ
1: πήρε
0: σημαντικό.
1: Πήρε το πρωτάθλημα.
0: Αυτό το μάθαμε. Ναι. Εντάξει. Τι άλλο έχει. Το Σάββατο έχει τους τελικούς της Eurovision για να το δέσουμε λίγα και να το κλείσουμε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, την Πέμπτη είναι η Κύπρος.
0: Την Πέμπτη είναι η Κύπρος.
1: Να σου πω κάτι. Να σου
0: όχι, έχεις δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Μα όλη αλήθεια.
1: Την Πέμπτη τελείωσε.
0: Ναι. Όχι, δεν το είχα σκεφτεί έτσι, στο λέω.
1: Τώρα πολύ έχει σημαντικά. Και κάτι Ιράν, κάτι Ιράν.
0: Εντάξει, θα το βρούμε αυτό τώρα, σιγά. Και την προηγούμενη εβδομάδα τα είχε.
1: Ψηλό πράγματα.

0: Και μια και ακούμε αυτό το τραγούδι που έχει βάλει ο Λάσκαρης Αγοραστός. Καλησπέρα, Λάσκαρη. Σαν σήμερα έχω να σου πω ότι το 1926 με διαταγή του Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Και όταν λέμε κοντή, εννοούμε ότι θα έπρεπε η άκρη του υφάσματος να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Δηλαδή αυτό ήταν το κοντό, έτσι. Τις χαρακτηριστικές εικόνες αυτές που μετράνε με τη μεζούρα, αυτές που έχουμε δει. Και λέγεται ότι σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε ο Πάγκαλος, γιατί κάποια στιγμή πήγε η γυναίκα του στο γραφείο και είδε τις εργαζόμενες εκεί, τις γυναίκες, και θεώρησε ότι είναι προκλητικό το ύψος της φούστας τους.
1: Κλειστά.
0: Ναι, και τον επηρέασε, λέει, εκείνη να βάλει αυτό το νόμο για το ύψος των 30 εκατοστών από το έδαφος.
1: Μάλιστα. Μη ζορίζετε, λέει, τη φωνή σας και μου στέλνει με τα πόθεν έσχες.
0: Δεν βοηθάτε κι εσείς.
1: Αγιάσω.
0: Ναι, όντως τώρα δεν είναι.
1: Ο άλλος θέλει να γίνει πρωθυπουργός και έβαλε το λογιστή και ο λογιστής του ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο.
0: Έλα μωρέ, εντάξει, γίνονται λάθη.
1: Ναι, και εγώ πήγα σήμερα στο σούπερ μάρκετ και ξέχασα να πάρω ψωμί του τόστ.
0: Είδες, μες στη ζωή είναι όλα.
1: Λάθος είναι.
0: Είναι, και αυτό είναι λάθος.
1: Το κατάλαβα όταν έφτασα στο ταμείο. Μετά όμως σκέφτηκα καλύτερα.
0: Και τι έκανες?
1: Γιατί είχα πάρει τίποτα. Γιατί είχα πάρει 5 πράγματα και ήρθε 32 ευρώ λογαριασμό. Και λέω, άμα είχα πάρει και ψωμί του τόστ, πόσα θα είχε πάει.
0: Βρε, πάλι
1: έχει
0: καλά σώθηκες. Πάλι καλά.
1: Ή θα χτυπήσει κανένα καμπανάκι.
0: Οπότε, εντάξει, μια χαρά.
1: Μια χαρά, χωρίς ψωμί του τόστ.
0: Δεν πειράζει.
1: Όχι, πήρες θα πω στο λογιστή μου.
0: Γαλοπούλα τυρί πειρές.
1: Τι?
0: Γαλοπούλα τυρί πειρές.
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Όχι. Θα πω στο λογιστή μου. Τα που ξέχασα.
0: Θα τα πεις.
1: Ναι.
0: Θα φροντίσει.
1: Παίζουν τώρα σε πράγματα. Αυτός ο λογιστής.
0: Ναι.
1: Πώς θα κοιμηθεί τώρα απόψε πραγματικά.
0: Εντάξει, μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Μεγάλο πρόβλημα ο λογιστής.
1: Εν τω μεταξύ, κοίτα να δεις, επειδή όντως δηλώνει. Δηλαδή, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι γίνει λάθος.
0: Ναι.
1: Διότι τότε τα δηλώνει κάθε χρόνο. Δεν είναι να πεις ότι πήγε να τα κρύψει.
0: Ναι, φυσικά.
1: Αλλά ρε φίλε, έχουμε εκλογές σε λίγο. Και γίνεται το λάθος εκείνη ακριβώς τη στιγμή που τώρα δεν θα το πει κανείς, αλλά σε κάποια στιγμή προεκλογικά θα πει: εδώ δεν πρόσεχε υπολογιστής του, δεν του δήλωσε 1 εκατομμύριο δηλαδή.
0: Έλα μωρέ, δεν νομίζω ότι θα φτάσει εκεί το πράγμα. Θα χρησιμοποιηθεί στην προεκλογική περίοδο, θα πεταχτεί αυτή η ατάκα.
1: Το σημειώνω. Απλά.
0: Εντάξει.
1: Και περιμένω.
0: Okay.
1: Πιστεύεις εσύ ότι αν δουν ότι τα ποσά δεν θα χρησιμοποιηθεί?
0: Ότι ο λογιστής του έκανε λάθος.
1: Όχι, δεν το πάει έτσι.
0: Ότι δεν είσαι ικανός να βάλεις σε λογαριασμό τα πράγματα και να δεις τα λάθη του λογιστή.
1: Γενικά πάντως είναι ένα λάθος, εγώ το δέχομαι ότι είναι λάθος, γιατί δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, το οποίο καλό θα ήταν να έλειπε.
0: Τα λάθη καλό είναι να λείπουν γενικά.
2: Real FM.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσε με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών ένοπλης ληστείας τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, μελία 200.000 ευρώ. Εντοπίστηκε στο ζεμενό βιωτία στο αυτοκίνητο διαφυγής τους. Περισσότερα στο real.gr. Την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση των πλοίων στο στενό του Ορμούς με τη συνοδεία του Αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρατείνονται έως τις 31 Αυγούστου οι προθεσμίες του προγράμματος Σπίτι Μου 2 για τα εγκεκριμένα δάνεια.

0: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Σας πήρα μονότερμα και δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Ελένη Χατσαμπέκη, Μανώλης Παρδάλης στα μικρόφωνα, ο κύριος Λάσκαρης Αγόρας, τους είπαμε, ο μόνος που είπαμε,
1: ναι,
0: στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων.
1: Πάμε στην Ιθάκη.
0: Πάμε στην Ιθάκη.
1: Πάμε στην Ιθάκη, γιατί εκεί θεωρώ είναι τυχερό νησί, είναι από τα ευτυχή νησιά που η οικονομία του νησιού επιτρέπει να υπάρχουν οικογένειες με παιδιά. Αρκετά παιδιά. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως, ότι εδώ και αρκετό καιρό δεν υπάρχει παιδίατρος στο νησί. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Σμαράγδα Σαρδελή, που είναι έπαρχος της Ιθάκης. Καλησπέρα σας, κυρία Σαρδελή.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Κατσαμπέκα. Ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα
0: καλή
2: να
0: εβδομάδα,
2: μιλήσω
0: να
2: και
0: καλά.
2: Να πω.
0: Ναι,
2: καλή εβδομάδα και σε εσάς.
1: Κυρία Σαρδελή, ποια είναι η κατάσταση? Καταρχάς, πόσα παιδιά υπάρχουν στο νησί?
2: Είναι γύρω στα 400 παιδιά. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή ο παιδίατρος δεν υπάρχει για να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο συμβάν που μπορεί να τύχει.
0: Πόσο καιρό είστε χωρίς παιδίατρο?
2: Είμαστε ουσιαστικά, εντάξει, υπάρχει ένα χρόνιο πρόβλημα. Δηλαδή είναι ένα θέμα που καρκινοβατεί από χρόνια, το θέμα του παιδίατρου. Δηλαδή και κάποτε υπήρχε ένας Ιθακίσιος, μόνιμος παιδίατρος, πάρα πολύ καλός, ο οποίος κάποια στιγμή όμως έφυγε, πήγε σε κάποια άλλη πόλη της Ελλάδος και έμεινε για ένα διάστημα το κέντρο υγείας πάλι ακάλυπτο.
0: Ναι.
2: Μετά ήρθανε διάφοροι γιατροί, τέλος πάντων να μην σας τα πω λίγο, μέχρι πριν από 7 χρόνια που μονιμοποιήθηκε, ήρθε ένας μόνιμος παιδίατρος και καλυπτότανε κατά κάποιο τρόπο το νησί μας. Τώρα εδώ και 1,5 χρόνο αυτός παρετήθηκε, πήγε στο κέντρο υγείας Αργοστολίου, μεταφέρθηκε εκεί. Και τώρα είμαστε, καταλαβαίνετε, χωρίς καθόλου παιδίατρο.
0: 1,5 χρόνο.
2: 1,5 χρόνο.
0: Και τι κάνουν οι οικογένειες?
2: Τι να σας πω τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε ένα μικρό νησί. Η συγκοινωνία δύσκολη, γιατί η συγκοινωνία ανελένδεται με την υγεία. Καλυπτόμεθα από την Κεφαλονιά, όποτε χρειαστεί δηλαδή να πάνε, πρέπει να μεταβούν οι άνθρωποι στην Κεφαλονιά είτε στην Πάτρα για να καλύψουν τις παιδιατρικές ανάγκες. Το χειμώνα, λόγω καιρικών συνθήκων, μπορεί να είναι δύσκολη ή αδύνατη η πρόσβαση, ακόμη και στην Κεφαλονιά.
0: Και αν είναι δύσκολη ή αδύνατη, τι κάνουμε?
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Τι να σας πω, δηλαδή νιώθουμε μεγάλη ανασφάλεια και εκτός αυτού, 2,5 μήνες το χειμώνα, περίπου 2,5 μήνες, μένουμε χωρίς την ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Πάτρα, που όπως καταλαβαίνετε μας εξυπηρετεί και το Καραμαδάνιο Νοσοκομείο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.
1: Λόγω χειμώνα, εννοείται, λόγω κακοκαιρίας.
2: Όχι, δεν έχει γραμμή. Για δύο-δύο-δύο-δύο-μισή μήνες θα υπάρχει κινησία του πλοίου για να κάνει κάποιες επισκευές που χρειάζονται. Και καλυπτόμεθα 2 φορές την εβδομάδα από την Κυλλήνη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, σας λέω. Πρέπει δηλαδή το Υπουργείο να δώσει μεγάλη βάση σε αυτό το θέμα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες.
1: Εσείς δίνετε κάποια κίνητρα για να έρθει ένας παιδίατρος? Έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία?
2: Έρχεται ο παιδίατρος, οι θέσεις που προκυρήσονται είναι με θέση διευθυντή. Την οποία θέση διευθυντού μπορεί να την πάρει οπουδήποτε πάει μετά και μετατεθεί. Δηλαδή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν γίνεται σε κάποια άλλη προκήρυξη, νομίζω, ιατρική. Είναι ένα πολύ αξιόλογο μπόνους. Βέβαια, εντάξει, εγώ έκανα και μία άλλη πρόταση στην ΕΚΤΥΠΕ. Πριν από 1,5 μήνα περίπου έστειλα ένα έγγραφο. Είχα μιλήσει κατηδίαν βέβαια και με τον υποδιοικητή της ΕΚΤΥΠΕ, τον κύριο Στασινόπουλο. Προτείνω μήπως και μπορεί να γίνει, υπάρχει δυνατότητα τουλάχιστον να καλύπτεται κάποιες φορές από τους παιδιάτρους. Έχει 6 παιδιάτρους η παιδιατρική κλινική της Κεφαλονιάς του Γενικού Νοσοκομείου. Είναι 6 εκ των οποίων είναι οι 4 ειδικευμένοι και 2 ειδικευόμενοι. Θα μπορεί δηλαδή αναδιαστήματα να κάνουν κάποιες ώρες δηλαδή, να έρχονται και αυτοί και να καλύπτεται το νησί μας. Γιατί τώρα ειδικά το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Ιθάκη είναι ένα πανέμορφο νησί και ενδείκνυται για οικογενειακές διακοπές και για ήρεμες διακοπές. Τώρα είναι δύσκολο ο άλλος να πάρει την οικογένειά του και μικρά παιδιά να πάει σε ένα νησί που δεν έχει παιδίατρο. Γι' αυτό και δηλαδή κρούμε το κόστος του κινδύνου. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Έστειλα το ίδιο έγγραφο, επειδή δεν πήρα απάντηση από την ΕΚΤΥΠΕ, έστειλα το ίδιο έγγραφο στο Υπουργείο Υγείας και στον Υπουργό και στον κύριο Θεμιστοκλέους και του το έδωσα και κατηδίαν πριν από 5 μέρες που ήταν εδώ στην Ιθάκη. Του τα έδωσα τα έγγραφα αυτά κατηδίαν. Μήπως μπορέσουν τουλάχιστον έστω προσωρινά ένα μήνα να βρουν αυτή τη λύση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω δηλαδή, να σας πω κάτι, εμείς φωνάζουμε, αλλά οι ειδικοί για να δώσουν τη λύση είναι το Υπουργείο. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε και σαν περιφέρεια δίνουμε κίνητρα και στους άλλους γιατρούς, όπως δίνουμε στους αγροτικούς και στους επικουρικούς, δίνουμε 450 ευρώ μπόνους, σαν επιδότηση τέλος πάντων, επίδομα στο μισθό τους κάθε μήνα για να έρθουν στο νησί μας.
0: Ας κάνει και το Υπουργείο ακόμη κάτι τέτοιο. Αυτά τα χρήματα από πού είναι, τα 450 ευρώ.
2: Τα χρήματα αυτά είναι από την περιφέρεια, Ιωνίων Νήσων.
0: Άρα ο μισθός τους συν 450.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Κάτι το οποίο δεν γίνεται σε άλλες περιφέρειες, έτσι δεν γίνεται σε όλη την Ελλάδα αυτό. Δηλαδή αυτό έγινε από την αρχή της θητείας μας, μετά από πρόταση δικιά μου. Είχα κάνει μια εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την Ιθάκη και από τον Περιφερειάρχη υιοθετήθηκε για όλα τα νησιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, κυρία Σαρδελή, αλλά αυτό τον 1,5 χρόνο, αν μου επιτρέπετε, που είναι ακάλυπτο το νησί από παιδίατρο,
2: ναι, ναι,
1: έχει συμβεί κάποιο περιστατικό που πραγματικά να υπήρξε αρκετά σοβαρός κίνδυνος, δηλαδή να φοβηθήκατε κι εσείς, να είπατε ότι είναι
2: ευτυχώς
1: αρκετά κρίσιμο?
2: Ευτυχώς όχι. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι ένας παιδίατρος ο οποίος καλύπτει μία φορά την εβδομάδα από την Κεφαλονιά, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν μας επαρκεί αυτό με τίποτε. Δηλαδή εγώ θα σας έλεγα ότι ίσως να χρειάζονται και 2 θέσεις παιδιάτρων, γιατί πώς θα βγαίνουν μετά και οι ευκαιρίες.
0: Είναι 400 παιδιά, είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
2: Είναι πολύ μεγάλος αριθμός και όπως καταλαβαίνετε το χειμώνα, ειδικά με τις ιώσεις και τους εμβολιασμούς που χρειάζονται όλα τα παιδιά, δηλαδή.
1: Πόσα σχολεία έχετε στην Ιθάκη, πόσα σχολεία είναι και τι βαθμίδων?
2: Έχουμε γυμνάσιο λύκειο, 2 δημοτικά, 2 νηπιακοκία και ένα βρεφονηπιακό σταθμό. Ένα νηπιακό σταθμό, μάλλον, όχι βρεφονηπιακό. Λάθος. Είναι αρκετά παιδιά. Είναι αρκετά παιδιά και είναι ένα τεράστιο θέμα που ζητάμε άμεσα λύση. Δηλαδή, αν μας ακούνε, που μας ακούνε, γιατί το έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ, το έχουμε αναδείξει αυτό το θέμα πάρα πολύ, πρέπει να δώσουν λύση. Και η λύση πρέπει να δοθεί χθες, όχι σήμερα.
0: Ναι. Συγνώμη,
2: όχι να γίνει το κακό.
0: Τα σχολεία έχουν. Να ρωτήσω, να μην ρωτήσω, έχουν σχολικό νοσοκόμο και τέτοια?
2: Όχι βέβαια, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Σκέφτηκα να μην.
1: Ακραίο ήταν αυτό.
0: Σκέφτηκα μήπως να ρωτούσα. Δεν.
2: Όχι. Και να σας πω κάτι, και ένα κέντρο υγείας, το οποίο και αυτό υποστελεχωμένο είναι όπως και τα νοσοκομεία, έτσι όλα. Λειτουργεί με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού.
1: Πόσους γιατρούς έχετε γενικά, πόσους στο νησί, πόσους γιατρούς έχετε?
2: Έχουμε 4 αγροτικούς. Μία παθολόγο, ένα καρδιολόγο στο κέντρο υγείας, ο οποίος είναι συνταξιούχος και έχει ξαναπήρε, δηλαδή δουλεύει με μπλοκάκι. Και ένας καρδιολόγος ο οποίος καλύπτει κάποιες εφημερίες και έρχεται από τον πύργο της Ηλίας. Και η διευθύντρια, η οποία είναι οδοντίατρος. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Άρα δεν έχετε και όλες τις βασικές ιδιότητες.

0: Μίλησα μάλιστα και με τη Γενική Γραμματέα Δημόσια Υγεία. Είχε έρθει και την 25η Μαρτίου εκπροσώπηση στην κυβέρνηση. Το θίξαμε πάρα πολύ το θέμα αυτό. Μιλήσαμε και τώρα που είχε έρθει για το συνέδριο αυτό το δημογραφικό που γίνεται, που έγινε. Ότι το κοιτάζουν, ότι το έχουν υπόψη τους και ότι είναι πρώτο θέμα. Το θέμα είναι η λύση να βρεθεί. Η λύση να βρεθεί. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Άμα σας λένε ότι είναι πρώτο θέμα, εντάξει, θα λυθεί.
0: Εδώ δεν έχουμε ούτε ιδιώτη γιατρό. Δηλαδή, τουλάχιστον να πούμε ότι έχουμε έναν ιδιώτη, ο οποίος ιδιώτης καλύπτει. Έστω ιδιωτικά. Εδώ καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μεταβούν οι γονείς με τα παιδιά τους. Πρέπει να μεταβούν σε άλλο νησί ή στην Πάτρα για να καλυφθούν.
1: Πόσο είναι η αποστάση σε χρόνο, η Κεφαλονιά και Πάτρα, πόση ώρα χρειάζεται?
0: Εντάξει, για την Κεφαλονιά είναι μισή ώρα, 20 λεπτά με μισή ώρα. Για την Πάτρα είναι 3,5 ώρες όμως. Καταλαβαίνετε ότι και
1: αυτό
0: είναι
1: πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα, βέβαια είναι πρόβλημα.
1: Γιατί εντάξει, λες το 20 λεπτό, ρε παιδί μου.
2: Και από ό,τι είπατε, έγινε και ένα συνέδριο για το δημογραφικό πρόσφατα, έτσι?
0: Ναι, βέβαια.
2: Αλλά είσαστε χωρίς παιδίατρο.
0: Είμαστε χωρίς παιδίατρο, ναι, είναι λίγο ξύμορο.
2: Ναι, είναι λίγο ξύμορο αυτό,
0: θέμα.
2: Ναι.
0: Είναι λίγο ξύμορο και εντάξει, θα... δεν ξέρω, νομίζω ότι θα έπρεπε ίσως να είναι πιο προετοιμασμένοι όσοι ήρθαν για αυτό το θέμα. Τουλάχιστον μας δώσουν μια απάντηση για τον παιδίατρο.
2: Στο νησί σας, οι δείκτες του δημογραφικού ποιοι είναι? Δηλαδή είναι, αυξάνονται οι κάτοικοι, μειώνονται?
0: Μειώνονται, δυστυχώς. Μειώνονται και έχουμε φτάσει σε σημείο και εμείς να έχουμε πολλούς ηλικιωμένους, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα, δεν έχουμε μόνο μικρά παιδιά. Έχουμε και ηλικιωμένους που και σε αυτούς η ιατρική περίθαλψη είναι υποτυπώδης. Ένα κέντρο υγείας τι να κάνει σε αυτούς τους ανθρώπους? Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεράσει, οι πιο νέοι έχουν φύγει, γιατί τα παιδιά σπουδάζουν και μένουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως Πάτρα και Αθήνα, εκεί που σπουδάζουν βρίσκουν δουλειές, οπότε είναι δύσκολο να γυρίσουν πίσω. Πρέπει και εμείς να δίνουμε κίνητρα, προσπαθούμε δηλαδή να ευαισθητοποιήσουμε και να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ στην κοινωνία, στη μικρή κοινωνία της Ιθάκης. Είναι δύσκολο βέβαια, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά μας με τα πτυχία που έχουν μετά και τις δυνατότητες θα κοιτάξουν και την καριέρα τους, θα κοιτάξουν κάτι καλύτερο. Και είναι και αυτό ένα θέμα όσον αφορά το
1: δημογραφικό.
0: Και άμα
1: βλέπουν και την αδιαφορία της πολιτείας σε κάποια ζητήματα όπως αυτό το θέμα του παιδιάτρου, σου λέει άμα δεν κοιτάει, αν η ίδια η πολιτεία δεν κοιτάει τον τόπο μου, κάτσε να τον κοιτάξω εγώ θα σώσω τον πλανήτη.
0: Κοιτάξτε να δείτε όμως, πρέπει να τα δούμε και αυτά, όπως το θέμα του παιδιάτρου που καλύπτονται τα παιδιά μας, πρέπει να το δούμε και εμείς όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Εμείς πολιτικοί εκλεγήκαμε από τον κόσμο, από τους συμπολίτες μας, για να τους εκπροσωπήσουμε. Λοιπόν, εμείς πρέπει να αναδείξουμε τα θέματα, εμείς πρέπει να φωνάξουμε για να δοθούν οι λύσεις.
1: Εσείς καλά, και θέμα... καλά λέτε. Το θέμα είναι...
0: Το ξέρω, και το θέμα του παιδιάτρου είναι το θέμα ενός γυροκομείου που δεν υπάρχει στο νησί, γιατί και αυτό θα πρέπει να καλύψει τους ηλικιωμένους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα παιδιά τους είναι μακριά. Ποιος θα τους κοιτάξει αυτούς τους ανθρώπους? Και ζητάνε οι οικογένειες δηλαδή να μεταφερθούν σε κάποιο γυροκομείο στη Λευκάδα ή οικοευγυρίαση στην Κεφαλονιά. Καταλαβαίνετε ότι και αυτά είναι κάποια θέματα, δηλαδή πώς θα μπορέσει ο κόσμος να μείνει στον τόπο τότε δεν έχει δυνατότητα.
1: Τώρα κυρία Σαρδελή, μου θυμίζει αυτό που λέτε, επειδή αργότερα έχουμε ακολουθεί μια εκπομπή που βγαίνουν ακροατές που βγαίνουν ακροατές από χωριά της Κρήτης,
0: ναι,
1: ηλικιωμένοι. Και ένα συγκεκριμένα και μας λέει ότι πρέπει να μετακινηθούν 40 χιλιόμετρα για να μπορέσουν να γράψουν φυσιοθεραπείες.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Πράγμα το οποίο για έναν ηλικιωμένο που δεν έχει κάποιο δικό του είναι από δύσκολος και αδύνατο.
0: Πάρα πολύ. Καλά, και εδώ επειδή... υπάρχουν χωριά στην Κεφαλονιά, θα σας πω τώρα παράδειγμα.
1: Και επειδή λέτε τώρα και για τους ηλικιωμένους και άκουσα δεν έχετε ορθοπαιδικό.
0: Βέβαια, δεν έχουμε. Ένας ιδιώτης έρχεται τώρα, έτυχε κατά τύχη δηλαδή να έχουμε έναν ιδιώτη που έρχεται αναδιαστήματα. Είναι, δηλαδή, είναι περιπτώσεις που χρειάζεται μια μεσότητα σε κάποιες παρεμβάσεις, σε ατυχήματα που μπορεί να γίνουν ή κάποιες άλλες καταστάσεις δηλαδή που χρειάζεται άμεσα ιατρική περίθαλψη. Πρέπει να τα δούνε και τα μικρά νησιά. Να μην μας θυμούνται μόνο το καλοκαίρι για διακοπές. Έχουμε ένα πανέμορφο ιστορικό τόπο κι εμείς. Το νησί του Οδυσσέα που είναι παγκοσμίως γνωστό, σύμβολο πολιτισμού και νομίζω ότι αξίζει κάτι περισσότερα. Όχι κάτι καλύτερο, πολλά περισσότερα αξίζει. Και τουλάχιστον το θέμα της υγείας και της συγκοινωνίας αυτό, γιατί για μένα είναι αλληλένδετα αυτά,

0: τα δύο κομμάτια και είναι και τα δύο μεγάλα θέματα, τα μεγαλύτερα θέματα που πρέπει να βλέπει ένας πολιτικός. Mm. Αυτά τα δύο είναι για τα νησιά μας. Υγεία και συγκοινωνία.
1: Εσείς το έχετε καταλάβει, να δούμε πότε θα το καταλάβουν και οι υπόλοιποι.
0: Ελπίζω σύντομα.
1: Για να δούμε. Δεν σε δείχνει με 1,5
0: χρόνο. Ελπίζω, εμείς θα συνεχίσουμε, να ξέρετε. Εμείς νομίζω ότι το έχουμε αναδείξει το θέμα πάρα πολύ.
1: Θα σας υποστηρίξουμε σε αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα και αναδεικνύετε τα θέματα, γιατί δεν είναι όλο αυτό που φαντάζει το περιτύλιγμα δηλαδή που παρουσιάζεται μερικές φορές σε κάθε περιοχή. Πρέπει να βλέπουμε και τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες και τα θέματα δηλαδή που εμποδίζουν τον κόσμο να μείνει, που δεν αφήνουν τους ανθρώπους να βρουν δουλειά στον τόπο τους και αναγκάζονται και φεύγουν. Εδώ υπάρχουν πολλές οικογένειες που έχουν ξενιτεμένους στο εξωτερικό ανθρώπους. Άλλα παιδιά έχουν καταφέρει τουλάχιστον είναι μέσα σε πόλεις της Ελλάδας. Άλλοι όμως έχουν φύγει στο εξωτερικό γιατί δεν έχουν δυνατότητες. Και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για κάποιους γονιούς να φεύγουν τα παιδιά τους και κάποια δεν έχουν τη δυνατότητα να έρχονται κάθε χρόνο πίσω. Μπορεί να έρχονται μία φορά στα 10 χρόνια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα αυτά που σας λέω. Και επειδή καταλαβαίνω ότι έχετε κι εσείς ευαισθησίες μετά από την ανάδειξη ενός τέτοιου θέματος, θεωρώ ότι η πολιτεία θα πρέπει να βοηθήσει. Θα πρέπει να βοηθήσει γιατί η Ελλάδα μαραζώνει και τα νησιά μας μαραζώνουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Μάλιστα. Κυρία Σαρδελή, ευχαριστούμε και θα μας επικοινωνία.
2: Καλό σας
0: βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ και σας περιμένουμε και κατηδίαν στο νησί μας να συζητήσουμε τα προβλήματα από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο
1: σας.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ.
1: Μάνα, θέλουν παιδιά τώρα, απαράδεκτο.
2: Το συνέδριο για το δημογραφικό ήταν και διεθνές συνέδριο.
1: Γιατί άμα είναι να γίνεις ρεζίλη.
2: Για το δημογραφικό.
1: Κοίτα, αν είναι να γίνεις ρεζίλη, καλό είναι να γίνεις ρεζίλη διεθνώς. Πού το βλέπεις το πρόβλημα στο διεθνές συνέδριο, ότι δεν έχουν παιδίατρο? Τα δικά τους παιδιά μένουν στην Ιθάκη. Αυτοί πήγανε, κάνανε το συνέδριο, φύγανε. Πού είναι το πρόβλημα?
2: 400 παιδάκια, έτσι. Παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο.
1: Και 100 να ήταν. Δεν θέλει γιατρό.
2: Μα καλά, δεν το συζητώ. Πόσο μάλλον όταν έχει 400 παιδιά σε ένα νησί, 400 παιδιά.
1: Εγώ γι' αυτό ρώτησα αν υπάρχει σχολικό νοσοκομείο.
2: Εντάξει, ήταν πολύ καλή αυτή η ερώτηση. Ήταν δυνατή ερώτηση αυτή. Πολύ.
1: Πες ρε παιδί μου κάτι. Γιατί επειδή μας λέγανε ότι.
2: Ότι παντού.
1: Ναι, και πρέπει, όχι, άλλο. Ότι πρέπει, γιατί χρεώνει. Δηλαδή, αν ένα παιδάκι στην Ιθάκη χρεωθεί με ένα σχολικό νοσοκομείο, τι θα κάνουν? Επειδή έχει μια αλλεργία, επειδή έχει.
2: Μα τι λες τώρα?
1: Όχι. Μα... Να μην έχει.
2: Μα τι λες τώρα?
1: Πας στην Ιθάκη, δεν γίνεται, φύγε από την Ιθάκη.
2: Απαγορεύεται.
1: Δεν έχουμε να σου στείλουμε.
2: Δεν έχουμε. Δεν βγαίνω.
1: Μπράβο, πήγαινε στην Κεφαλονιά, πήγαινε στην Πάτρα.
2: Βέβαια, στην Κεφαλονιά θα έχει. Πήγαινε στην Πάτρα για να είμαστε σίγουροι.
1: Έξι είπε, έχει.
2: Για τον νοσηλευτή.
1: Όχι, αλλά έχει γιατρό τουλάχιστον.
2: Έχει γιατρό, εντάξει.
1: Συμβεί κάτι, ρε παιδί μου.
2: Καλά, γιατρό έχει, ναι.
1: Εδώ συζητάμε, δεν έχουμε γιατρό.
2: Ναι.
1: Άστο το σχολικό. Δεν έχουμε γιατρό να έχουμε και σχολικό νοσοκόμο.
2: Έλατε.

0: Πώς το λέει στο Λούμπεν, τέτοια λέει τάξη, τέτοια αλφαδιά.
1: Αλφαδιά είναι, αλφαδιά. Και εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Τι
1: να
0: ωραία.
1: Το δεχτώ, να πεις ότι μπορεί για κάποιους μήνες, το οποίο το χειμώνα, ίσως κάποια δυσλειτουργία και δεν υπήρχε παιδίατρος. 1,5 χρόνο και είναι μήνας Μάιος που αρχίζει και η τουριστική, δεύτερη τουριστική περίοδος. Δεύτερη χρονιά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Καλοκαιρινή περίοδος που η Θάκη είναι χωρίς παιδεία.
0: Ναι, αλλά τώρα ξέρουν.
1: Έχει πάρα πολύ δίκιο, κυρία Σαρδέλη,
0: ναι.
1: Ότι οι οικογένειες που πάνε εκεί θέλουν να ξέρουν ότι αν γίνει χτύπα ξύλο κάτι, υπάρχει παιδίατρος.
0: Το πιο ωραίο ξέρεις ποιο είναι. Ότι πάνε και δεν το ξέρουν, δεν έχει. Μην τύχει. Χτύπα ξύλο, μην τύχει να χρειαστεί. Άκου τώρα, πρόσεχνες. Μου λες δεύτερη χρονιά. Δεν πέρασε η πρώτη. Δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα την πρώτη. Όχι.
1: Άρα
0: με γνώμονα την πρώτη θα πάμε και τη δεύτερη.
1: Ναι.
0: Γιατί να δημιουργηθεί πρόβλημα τη δεύτερη. Καλά δεν πέρασε η πρώτη.
1: Πέρασε.
0: Πήρε
1: καλά
0: κανείς χαμπάρι. Όχι.
1: Όχι, φαντάζομαι.
0: Αφού δεν είχαμε κάτι, ναι, σοβαρό.
1: Δεν είχαμε.
0: Γιατί να έχουμε τη δεύτερη.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει και Θεός. Βλέπει από ψηλά.
1: Αυτή η αυτορύθμιση που
0: τα
1: λέγαμε.
0: Τα προστατεύει τα παιδάκια.
1: Θυμάσαι που μιλάγαμε κάποια στιγμή για την αυτορύθμιση. Αυτορυθμίζονται τα πράγματα.
0: Ελλάδα 2-0.
1: Αυτό. Είδες πως
0: δώστε μιλάμε. Και σώστε. Δεν υπάρχει. Αφού πέρασε η πρώτη χρονιά, θα περάσει και η δεύτερη.
1: Δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Θέση διευθυντού.
1: Ναι.
0: Με μισθό διευθυντού, δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά κάτι θα είναι. Συν 450.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Σαν να σου λέει ρε παιδί μου, το νίκη στο δίνω εγώ.
1: Αυτό είναι.
0: Το νίκη. Βάλε εσύ τους λογαριασμούς. Εντάξει, πόσο να είναι. Άσε που ο γιατρός, να σου πω τώρα κακά τα ψέματα. Ο παιδίατρος στο νησί, έτσι. Δεν υπάρχει ο παππούς να μην του πάει ψαράκι.
1: Καλά, δεν το συζητώ.
0: Δεν υπάρχει να μην του πάνε τα χορταράκια, τα πραγματάκια. Υπάρχει. Όχι για να. Και από, όχι για να το, και από το νιώθουμε.
1: Μα
0: και
1: τι
0: το
1: λες τώρα. Μα τι λες τώρα.
0: Έτσι.
1: Τι λες τώρα.
0: Πλάτη, δηλαδή θα έχει το εγγόνι μου και δεν θα του πάω. Ό,τι έχω και δεν το. Ό,τι έχω και δεν έχω να του δώσω.
1: Ούτως ή άλλως, όταν βγαίνουν οι γιατροί στα νησιά τα μικρά, όλοι κάτι και προσπαθούν τους ανθρώπους αυτούς να τους υποδεχθούν με τον καλύτερο τρόπο και να τους καλοδεχτούν. Είχε τύχει να είμαι Σεπτέμβρη στους Φούρνους Ικαρίας. Έκανα διακοπές Σεπτέμβρη και περιμένανε τους δασκάλους και τους γιατρούς. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν στο νησί. Τους είχαν ετοιμάσει τα καλύτερα σπίτια να μείνουν, πες σχέσια να τους δώσουν.
0: Εντάξει, δεν είναι παντού.
1: Μιλάω για τα μικρά, με τα μικρότερα νησιά, έτσι. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Τους περιμένανε να τους υποδεχθούν με όλη τη φιλοξενία και τη φροντίδα που μπορούσαν να δώσουν. Αυτό που λες, λέει, το ψαράκι, να έρθει και να είναι ευχαριστημένος. Ναι. Ο γιατρός και ο δάσκαλος.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, άμα είναι ευχαριστημένοι αυτοί, μετά είναι ευχαριστημένα και τα παιδιά.
1: Μα, φυσικά.
0: Μετά είναι ευχαριστημένη και η κοινωνία.
1: Μα στην κοινωνία επιστρέφει.
0: Αυτό.
1: Δεν είναι στον αέρα αυτό.
0: Ωραία. 2026. Τι να τον κάνει στον παιδίατρο. Εδώ ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Και πρόσεχε τώρα, είναι και ένα συμβολικό νησί η Θάκη, έτσι.
0: Εντάξει τώρα ότι είναι συμβολικό νησί, την έχει περιλάβει ένας ποιητής εκεί στα ποίηματά του. Σιγά, σα βγεις από τον πηγεμό για την Ιθάκη. Και κάτι...
1: Έλα τώρα.
0: Θύμησε μου, τι έχει κερδίσει τίποτα.
1: Τι να έχει κερδίσει, μωρέ. Έλα τώρα.
0: Εντάξει. Και είναι για διπλά ιστορικό.
1: Τώρα μην το πεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Γιατί είναι διπλά ιστορικό?
0: Διότι κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία.
1: Αυτό είναι, κατάλαβες. Το οποίο δεν το έχεις διαβάσει κιόλας.
0: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Ακόμα δεν μπορείς.
0: Αρνείται το μάτι να συνεργαστεί με τον εγκέφαλο.
1: Δοκίμασες ξανά,
0: ναι,
1: βρε Μανώλη.
0: Δεν γίνεται.
1: Πόσες προσπάθειες έχεις κάνει για να διαβάσεις?
0: Αντιδρά το μα κάθε φορά που προσπαθώ, δεν ξέρω, έχω χάσει το μέτρημα. Το μάτι,
1: ναι,
0: δεν δίνει σήμα στον εγκέφαλο.
1: Αντιστέκεται.
0: Όχι, δεν μπορεί, δεν καταλαβαίνει. Ναι.
1: Δεν δίνει την εντολή δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή το διαβάζω,
1: ναι,
0: και μετά λέω τι διάβασα ξανά. Και ξαναγυρνάω, δεν είναι, δεν
1: τίποτα,
0: γίνεται.
1: Τίποτα, δεν γίνεται.
0: Έτσι, όχι.
1: Άστο, δεν είναι για να...
0: Τι τσάμπα τα λεφτά.
1: Τσάμπα. Εγώ στο είχα πει.
0: Αλλά είπα κι εγώ, επαγγελματική διαστροφή.
1: Ναι, να είμαστε επαγγελματίες ρε παιδί μου.
0: Μια μούτζα, τίποτα. Τι λέει, εμείς λέει προκηρύξαμε, όπως το έλεγε και ο Υπουργός Υγείας, δεν το λέω το άλλο, δύο γίνει επίγουρα. Εμείς προκηρύξαμε, λέει, θέση παιδιάτρου 800 ευρώ για την Ιθάκη και δεν πήγε κανένας. Εμείς φταίμε και γι' αυτό. Έλατε. Εμείς φταίμε, είναι δεδομένα, είναι γνωστά αυτά. Χρειάζεται να τα λέμε. Γιάννης Χαραγευρέκης, πρωταθλητής Ελλάδος.
1: Βέβαια.
0: Στη ρύθμιση των ήχων. Να σου πω κάτι.
1: Τιμή και
0: με γεια σας, με χαρά σας. Αλλά το Σάββατο μας κάνατε το στομάχι. Μη σου πω πώς. Εμπλούς, στο μπάσκετ. Μη σου πω πώς. Που εγώ είμαι και εξής. Αλλά ρε φίλε, είσαι 20 πόντους μπροστά. Δηλαδή κάνε κάτι. Μπες μέσα εσύ.

0: Το χάνες.
1: Ποιος?
0: Οι δυο μας.
1: Ο Γιάννης.
0: Ναι, δυο μας άμα πει δεν το χάναμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που χάσαμε. Εγώ αδικό.
1: Κουνάει το κεφάλι του ο Γιάννης.
0: Δεν θα το χάναμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Εντάξει, για το πρωτά, για το ποδόσφαιρο σου λέω πικραμένο σήμερα, δεν πειράζει όμως γιατί ΑΕΚ μαγκιά τη. Πώς θα γίνει.
1: Ήρθε και ο κύριο Σταυρακάκης εκεί. Σε κοιτάει από μάλιστα. Το τζάμι.
0: Γύρω στα δεν του στείλα ένα μήνυμα Σαββατοκύριακο μου λέει μου στείλει μήνυμα, δεν του στείλα. Ήθελα το Σάββατο να τον κάνω.
1: Αλλά.
0: Εντάξει τώρα, λέω. Έχει και μετάλλικα.
1: Α, το θυμήθηκε.
0: Άστο, εντάξει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τι έχει στείλει εδώ πάνω.
1: Λοιπόν, περίμενε, πριν τον πάνω. Τα είδε τα πλάνα στο πρωτοδικείο. Μα το έχουν στείλει σε μήνυμα.
0: Όχι, αλλά μου πε.
1: Λοιπόν, δεν τα έχει δει όμω, έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Σήμερα λοιπόν, στο πρωτοδικείο που είχε μπει ο συνταξιούχο και τα λοιπά, έτσι. Mm-hmm. Ναι, η γνωστή ιστορία. Μπήκε σε λειτουργία οι ακτίνε, τα X-ray. Για να γίνεται έλεγχο. Mm-hmm. Του μπαίνουν. Mm-hmm. Βεβαίω. Μπήκε ένα όμω τέτοιο μηχάνημα. Συνδέθηκε ένα τέτοιο μηχάνημα.
0: Πώ αν
1: το αποτέλεσμα ήταν ότι νωρί το πρωί υπήρχε ουρά, δηλαδή η αναμονή έφτανε τα 40 λεπτά.
0: Μια χαρά.
1: Ουρά!
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί τώρα να μπει 89χρονο μέσα με όπλο.
1: Δηλαδή, ή το ένα ή το άλλο.
0: Θα του καθαρίσει τη σειρά, αν είναι. Περιμένοντα.
1: Αλήθεια τώρα. Ή το ένα ή το άλλο. Δεν μπορούμε να το λύσουμε ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα να λυθεί, ρε παιδί μου. Να λυθεί. 100% να λυθεί.
0: Το λύσε...
1: Ούτε ωραίες, ούτε ξέρεις.
0: Αν το δει 50% δεν σου φτάνει.
1: Μα είναι τόσο σοβαρό.
0: Είχαμε τα μηχανήματα λύνεται. Και κάθονταν. Τώρα λειτουργεί το μηχάνημα.
1: Ένα όμως.
0: Δεν πειράζει, θα περιμένεις.
1: Μα γιατί να περιμένω.
0: Γιατί...
1: Βάλε και δεύτερο, ρε παιδί μου.
0: Τα θες όλα έτοιμα, έτσι.
1: Ο Γιάννης θέλει δελτίο.
0: Ο Γιάννης θέλει τελειώδη και ο Γιάννης είναι που θέλει τελειώδη. Δεν μπορούμε να το πούμε και όχι για την ώρα.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Ναι, άντε, πάμε στο βίντεο.
2: Real FM. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογράφο. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM στο μικρόφωνο Πελαγία Κατσούλη. Σε αδιέξοδο για μία ακόμη φορά βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τα Συμβούλια Ασφαλείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ να έχουν συγκληθεί εκτάκτως ώστε να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε απαραδεκτή και ηλίθια την πρόταση της Τεχεράνης, δηλώνοντας ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων στο στενό του Ορμούς με τη συνοδεία του Αμερικανικού στρατού, αναλυτικά στο ενικός.gr. Άνθρωπο κυνηγητό έχουν εξαπολύσει αρχές για τον εντοπισμό των δραστών της ένοπλης ληστείας τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Νωρίτερα εντοπίστηκε στο ζεμενό βιωτία το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν για τη

0: γη τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα είχε κλαπεί από τον Πειραιά και βρέθηκε άθικτο. Το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Συναγερμό σήμανε στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών όταν αεροσκάφος που είχε απογειωθεί για Μόναχο επέστρεψε μετά από 16 λεπτά πτήσης καθώς ο πιλότος ανέφερε τεχνικό πρόβλημα και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο ανέρχονται σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε 7. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το χρυσό μετάλλιο στα μείον 67 κιλά στην κατηγορία των γυναικών κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό που διεξάγεται στο Μόναχο κερδίζοντας την Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον. Στο χάντμπολ ο ΠΑΟΚ νίκησε με 28-24 τον όμιλο φιλάθλων Νέας Ιωνίας και προκρίθηκε στον τελικό της Α1 των γυναικών. Θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Η ανεμινότιο δυτική έως 7 μποφόρ ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: χθες.
1: Στην αγαπημένη σου ώρα. Όχι, δεν είναι.
2: 6 λεπτά μετά τις 10.
1: Και αυτή είναι αγαπημένη ώρα.
2: Δεύτερο, όλες οι ώρες για μένα είναι αγαπημένες.
1: Λοιπόν, όλες. Έχουμε πάρει αρκετά μηνύματα τις προηγούμενες ημέρες για τον Χανταϊό. Και η αλήθεια είναι ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε σχέση με αυτόν τον ιό. Προχθές είδαμε και στις οθόνες μας όλη αυτή την επιχείρηση που έγινε στην Τενερίφη.
2: Και απόβαση στην Κρήτη.
1: Ναι.
2: Που πέφτανε με τα λεξίπτωτα.
1: Θυμίζει έτσι και λίγο στρατιωτική επιχείρηση όλο αυτό.
2: Ναι. Και Έλληνας λέει θα μείνει σε καραντίνα. Τα προληπτικά βέβαια 45
1: μέρες. Ναι. Θα μείνει. Είναι, έχει μεταφερθεί στο Αττικό νοσοκομείο.
2: Το πιο αυστηρό πρωτόκολλο πρέπει να είναι αυτό.
1: Πολύ αυστηρό. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, που είναι πνευμονολόγος και πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλακόπουλε.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στο πρώτες.
2: Κάστε καλά, καλή εβδομάδα. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος έχει αρχίσει τώρα από τη μέρα που βγήκε η είδηση και σιγά σιγά αρχίσαμε να μαθαίνουμε κι εμείς 5 πράγματα. Έχει τις ανησυχίες του.
1: Λίγο μας θυμίζει και οι εικόνες, μας θυμίζουν και τα μέτρα για τον κορονοϊό. Ίσως να είναι και το τραυματικό αυτό που έχουμε περάσει. Δεν ξέρω. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, κύριε Βασιλακόπουλε?
3: Θα μου επιτρέπετε να σας πω ότι αν δεν είχε υπάρξει ο κορονοϊός, δεν θα υπήρχαν αυτές οι εικόνες.
1: Ναι,
3: ούτε θα τις δείχνανε, ούτε θα λαμβάνονταν αυτά τα μέτρα, τα τόσο αυστηρά, να το πω έτσι, τα οποία ουσιαστικά δεν είναι απαραίτητα. Κατά την άποψή μου, και θα εξηγήσω τι εννοώ. Πάντα το να είσαι όσο πιο προφυλακτικός γίνεται δεν βλάπτει κανέναν. Το πρόβλημα στο να είσαι αδιανόητα προφυλακτικός παραπάνω από όσο χρειάζεται είναι μην φοβηθεί ο κόσμος, μην βλέποντας ο κόσμος κάτι τέτοιο ή ότι κάτι κρύβεται εδώ, κάτι πολύ σοβαρό, και γι' αυτό παίρνονται όλα αυτά τα μέτρα.
2: Ναι, και το έχουμε και εύκολο δυστυχώς, γιατί έχουμε βαθμό καχυποψίας.
3: Okay. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής, ότι καταρχήν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, το Αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου Νόσων, δηλαδή όλοι εκτιμούμε ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία με αυτή την έξαρση κρουσμάτων, αυτό έτσι λέγεται, ούτε καν επιδημία, έξαρση κρουσμάτων λέγεται, είναι πάρα πολύ μικρός. Mm-hmm. Ο ιός υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, το ξέρουμε. Έχουν γίνει γενετικές αναλύσεις από τους ασθενείς που νόστησαν και έχουν δείξει ότι ο ιός δεν έχει καμία μετάλλαξη, τίποτε καινούργιο το οποίο να μας ανησυχεί. Mm-hmm. Η μεταδοτικότητα του ιού είναι πάρα πολύ μικρή. Πρέπει να μείνεις πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε πολύ στενή επαφή με κάποιον άνθρωπο για να νοσήσεις. Οι δύο πρώτοι που νόστησαν και ξεκίνησαν όλη αυτή την ιστορία σίγουρα δεν νόστησαν κολλώντας ο ένας τον άλλον. Πήγαν και οι δύο, όσο και να φαίνεται το ζευγάρι που έχασε τη ζωή του, πήγανε να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Πού πήγανε? Πολλές ώρες πάνω σε μια χωματερή. Mm-hmm. Έτσι, εισπνέοντας ό,τι υπάρχει εκεί ή οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί σε μια χωματερή.
1: Σε ποια περιοχή? Είναι στη Νότια Αμερική, δηλαδή είναι.
3: Ναι.
1: Και εκεί είναι συγκεκριμένος ο τύπος του Χανταϊού, από ό,τι διαβάζουμε, έτσι.
3: Ακριβώς, είναι των Άνδεων. Υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι Χανταϊών. Κάθε χρόνο έχουμε κρούσματα σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα έχουμε κάθε χρόνο κρούσματα. Ένα-δύο, μια χρονιά είχαμε και τέσσερα. Δεν είναι αυτή η μορφή. Δεν κάνει πνευμονίες ο Χανταϊός που έχουμε στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ούτε σοβαρές πνευμονίες. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι η μεταδοτικότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Θες οργανώθηκε η επιχείρηση επαναπατρισμού του Έλληνα συμπολίτη μας. Πήγε ένα στρατιωτικό αεροπλάνο στην Ολλανδία για να παραλάβει τον συμπολίτη μας. Συνοδευόταν από 9 ανθρώπους. 6 μέλη πληρώματος της πολεμικής αεροπορίας, έναν ιατρό του ΕΚΑΒ, έναν νοσηλευτή του ΕΚΑΒ και εμένα προσωπικά. Όλοι φοράγαμε μία απλή μάσκα υψηλής προστασίας, αυτές τις λευκές μάσκες που θυμάστε από τον κορονοϊό, και τίποτε άλλο. Και ήμασταν μαζί 5 ώρες. Δεν είναι η μεταδοτικότητα του ή τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία του οποιοδήποτε. Ολόμαλον δε, ο συμπολίτης μας κανένα σύμπτωμα δεν έχει, καμία ένδειξη ότι νοσεί, άρα και καμία ένδειξη ότι μεταδίδει. Θα μου πείτε. Και γιατί μπαίνει σε καραντίνα 45 μέρες? Μπαίνει σε καραντίνα 45 μέρες γιατί ο θεωρητικός χρόνος επόασης, ο maximum χρόνος επόασης, ο μέγιστος που έχει ποτέ τεκμηριωθεί, είναι τόσος. Mm-hmm. Επίσης, γιατί η καραντίνα είναι μέσα σε νοσοκομείο, για να είμαστε σίγουροι ότι θα τηρείται. Γιατί κάποιος μπορεί να μπει σε καραντίνα στο σπίτι, αλλά να μην πειθαρχήσει.
2: Και ναι, και 45 μέρες είναι μεγάλο διάστημα. Δεν είναι και εύκολο.
3: Και γιατί μπαίνει σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, πιάζεται, όχι, αλλά ακόμα και

0: συμβεί απροσεξία. Βγάλει, νοσήσει ο άνθρωπος. Νοσήσει, έτσι. Βγάλει αυτό τη μάσκα του. Και αυτός που θα μπει για να τον περιθάλψει, αν νοσήσει, δεν νοσεί, το τονώ, το τονίζω. Μπήκε αυτός χωρίς μάσκα, χωρίς να προσέξει, να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες να γίνει μετάδοση λόγω της αρνητικής πίεσης που έχει φίλτρα και απορροφά ό,τι υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Άρα, τα μέτρα που λήφθησαν είναι τέτοια που διασφαλίζουν πλήρως σε σημείο σχετικής υπερβολής ή τέλος πάντων υψηλής αυστηρότητος ότι δεν πρόκειται κανείς συμπολίτης μας να κινδυνεύσει από χανταϊό, από το συγκεκριμένο χανταϊό εννοώ, έτσι. Και προφανώς ότι ο συμπολίτης μας, ο οποίος εξετέθη σε κρούσματα, αλλά δεν είναι προς το παρόν κρούσμα, δεν έχει αναπτύξει τίποτα για να θεωρείται κρούσμα, απλά επαφή είναι, έτσι. Αν ποτέ νοσήσει, που το απευχόμαστε, θα το καταλάβουμε πάρα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να υποστηριχτεί όσο πιο γρήγορα γίνεται και να γίνει καλά όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Ποιος είναι ο χρόνος επόασης του συγκεκριμένου ιού?
0: Το maximum είναι 45 μέρες. Συνήθως είναι 2-3 εβδομάδες.
2: Ναι. Οπότε δεν συντρέχει πραγματικός λόγος ανησυχίας και καλά κάνετε.
0: Η δική μου συμμετοχή στην αποστολή δεν είχε επιχειρησιακό χαρακτήρα. Μια χαρά μπορούσαν οι άνθρωποι που πήγανε χωρίς εμένα να φέρνουν έναν υγιή άνθρωπο πίσω. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι.
2: Περισσότερο καθησυχαστικά λειτουργήσα.
0: Ακριβώς. Για να δείξω στον κάθε ένα.
2: Ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα.
0: Λογικά σκεφτόμενο άνθρωπο ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό κίνδυνο και γι' αυτό εκθέτω εγώ πρώτος τον εαυτό μου στον όποιον θεωρητικό κίνδυνο υπάρχει.
2: Ναι.
1: Αυτός ο τύπος χανταϊού εκεί στη Νότια Αμερική είναι αυτός ο οποίος μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ οι υπόλοιποι όχι.
0: Ναι. Ακριβώς. Αλλά μεταδίδεται πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Πάρα πολύ δύσκολα.
2: Οπότε,
0: κάθε χρόνο εκεί υπάρχουν. Με συγχωρείτε να
2: γράψω. Ναι.
0: Κάθε χρόνο υπάρχουν εκεί κρούσματα. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν στην ενδοχώρα, δηλαδή στη γη.
2: Μάλιστα.
0: Δεν συνέβησαν σε ένα καράβι που έκανε κρουαζιέρα, ιδιαίτερη κρουαζιέρα που ήταν όλοι μαζί, συνέχεια μαζί. Σε ένα κλειστό χώρο. Ήταν λίγο ιδιαίτερες συνθήκες που έτυχαν εδώ. Δεν θέλω να σας το πω, αλλά πουλάει κιόλας σαν είδηση, έτσι, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το καράβι που έχει μέσα τον παράξενο, το σπάνιο ιό, και ξέρετε, όλο αυτό φτιάχνει ένα story που μπορεί να εξάψει τη φαντασία.
2: Δημιουργεί ένα κλίμα, ναι.
0: Ένα κλίμα και τέλος πάντων. Φτάνουμε σε σημεία υπερβολής. Είναι καλό να υπάρχει εγρήγορση στην κοινωνία μετά τον κορονοϊό και στα συστήματα υγείας και στα κράτη και στους κρατικούς μηχανισμούς και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα κέντρα ελέγχου νόσων. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Ακόμα και οι υπερβολές να γίνονται, για το καλό είναι οι υπερβολές, αρκεί να μην εκλαμβάνονται οι υπερβολές ως πραγματικός κίνδυνος και όχι πραγματικά προσπάθεια απόλυτης διασφάλισης.
1: Για τον χανταϊό υπάρχει εμβόλιο, υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία, υπάρχουν τέτοια μέσα?
0: Όχι, δεν υπάρχει εμβόλιο, αναπτύσσεται. Αλλά αν με το καλό το έχουμε, θα είναι εμβόλιο mRNA. Το τονίζω, θα είναι εμβόλιο mRNA. Αυτά που μερικοί συνάνθρωποι μας χωρίς λόγο φοβούνται. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβούμαστε το εμβόλιο mRNA. Mm-hmm. Ειδική αντιϊκή θεραπεία δεν υπάρχει. Να δοκιμαστεί κάποια αντιϊκά φάρμακα χωρίς καμία ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα, αλλά για τις περισσότερες ιώσεις δεν υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα. Θεραπεύονται την ώρα που ο ιός κάνει τον κύκλο του και ο οργανισμός με τη φυσική του άμυνα να αντιστέκεται στη μόλυνση από τον ιό. Το ότι καταφέραμε σαν επιστημονική κοινότητα να φτιάξουμε αντιϊκό φάρμακο για τον κορονοϊό, όχι το εμβόλιο, το φάρμακο, τα χάπια και το ενδοφλέβιο φάρμακο, μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δείχνει την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, της φαρμακολογίας, της βιολογίας και το πόσο πρέπει να εμπιστευόμαστε την επιστήμη. Η επιστήμη είναι για το καλό της ανθρωπότητας, δεν είναι για το κακό της ανθρωπότητας, ιδίως η ιατρική επιστήμη, ποτέ.
2: Ναι. Άρα, κύριε Βασιλακόπουλε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι προσλήθηκαν και χάσαν τη ζωή τους και δεν κόλλησαν ένας τον άλλο, οι δύο πρώτοι δηλαδή, ήταν και εξαιρετικά άτυχοι, αφού νόσησαν και οι δύο.
0: Δεν ξέρω αν κόλλησαν ο ένας τον άλλο ή αν κάποιος κόλλησε εκεί, και επειδή

0: ήταν ανδρόγυνος, ζούσαν μαζί, κοιμόντουσαν μαζί, ναι. Κόλλησαν μετά από αυτόν που κόλλησε πρώτος, κόλλησε ο δεύτερος. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό που καταλαβαίνετε. Αλλά να σας πω κάτι. Πόσοι άνθρωποι, ειλικρινά τώρα, θα πάνε σε μια χωματερή να κάτσουν ώρες πάνω στη χωματερή να βλέπουν
1: αυτό. Ναι, εντάξει, δηλαδή, δεν είναι το συνήθες, ναι, προφανώς.
0: Αλλά να πω κάτι. Επειδή πολλοί είχαν ταγεί, όχι αυτό που μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο σπάνια, αλλά μεταδίδεται από τα περιτώματα των προκτικών. Όταν πάμε να καθαρίσουμε μια αποθήκη, έτσι, που μπορεί να έχει βρεθεί ένα τροπτικό και να έχει αφήσει περιτώματα, και να βάλουμε σκούπα, έτσι, ή ό,τι άλλο τέτοιο. Ας βάλουμε μια μασκούλα για να είμαστε σίγουροι. Αυτό μηδενίζει τις πιθανότητες να υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
2: Ναι. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν στην Ελλάδα κρούσματα χανταϊού?
0: Βεβαίως. Έχουμε 36 κρούσματα μέχρι τα τώρα, τα 20 χρόνια που επιτηρείται το νόσημα, και καμία ένα μόνο θάνατο.
2: Πότε χρονικά αυτό?
0: Το 2019 θυμάμαι ήταν ο θάνατος, από το 2004 είναι η επιτήρηση. Δεν το θυμάμαι. Δεν έχει καμία σημασία.
1: Είναι όχι, είναι πολύ ο αριθμός, είναι πολύ μικρός. Είναι... Προφανώς. Μάλιστα. Άρα μέτρα αυτοπροστασίας όποιο που ούτως ή άλλως λαμβάνονται, γιατί το βλέπω...
0: Όχι. Με συγχωρείτε. Όχι. Λάθος μήνυμα. Κανένα μέτρο αυτοπροστασίας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για το χανταϊό.
1: Όχι.
0: Κανένα.
1: Στις περιπτώσεις που είπατε...
0: Όταν καθαρίζω αποθήκες και τα λοιπά. Ναι.
2: Ναι, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αγροτικές εργασίες και τα λοιπά θα πρέπει να είναι ούτως ή άλλως ναι. Πολύ προσεκτικοί.
1: Και το λέω γιατί ούτως ή άλλως η μάσκα, θα το έχετε παρατηρήσει και εσείς κύριε Βασιλακόπουλε, γενικώς έχει μείνει στη ζωή μας, στη ζωή πολλών ανθρώπων, έτσι.
0: Πολύ σωστά έχει μείνει. Δεν είπα να μην φοράμε μάσκες όταν υπάρχει συγχρονισμός ή οτιδήποτε, αλλά μην αρχίσει τώρα ο κόσμος να φοράει μάσκα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αυτό προσπαθώ να προλάβω.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Μας πιάσει η ιστερία τώρα με το χανταϊό, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Αν γίνονται τέτοιου είδους εργασίες ή γενικώς δραστηριότητες στην Ήπεθρο, λίγο περισσότερο προσοχή και όλα καλά.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

0: μεταξύ με τον κορονοϊό είχαμε ψάξει από πού προέρχεται η ονομασία του. Με το Χανταϊό έχουμε ψάξει. Τι πάνε Χανταϊό.
1: Κάτι το είχα ψάξει σε κάποια στιγμή, αλλά δεν το.
0: Ωραία, δεν
1: έβλεπε. Ένα μπορεί
0: να πει. Εντάξει.
1: Θυμάσαι με τον κορονοϊό που ήταν κορονοϊός.
0: Κορονοϊός. Κορονοϊός.
1: Αν γράφεται με όμικρο,
0: μάθαμε
1: με ωμέγα.
0: Τελικά
1: συμφωνήσαμε μάλλον άτυπα όλοι να το λέμε έτσι και να το γράφουμε έτσι και να τελειώνει εκεί.
0: Ναι.
1: Στην αρχή πάντως υπήρχε αυτή η ιστορία.
0: Με στην αρχή, δύο χρόνια υπήρχε αυτή η ιστορία.
1: Όχι, εννοώ το πώς το λέμε και το.
0: Γιατί, ναι.

0: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Έτσι.
1: Παγκοσμίως.
0: Ναι. 2 ύποπτα. Μιλάμε για τα κρούσματα που σχετίζονται με το κρουαζιερόπλιο.
1: Δεν ξέρω, Σοκράτες.
0: Για το κρουαζιερόπλιο.
1: Τι, την περασμένη εβδομάδα μου λέγανε. Δεν πάμε καλά. Από... Κάτι μας. Ναι. Κάτι μας ετοιμάζουμε.
0: Κάτι μας κρύβουνε. Από εκεί πέρα βέβαια δεν μπορούμε να μην πούμε ότι υπάρχει μία ετοιμότητα σε πολλές χώρες, σε όλη, δηλαδή και στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μπει επιβάτες που βρισκόντουσαν στο κρουαζιερόπλιο σε καραντίνα με το ίδιο μοντέλο, με το ίδιο πρωτόκολλο, δηλαδή αυτές τις 45 ημέρες όπως μας είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος. Ότι υπάρχει μία επιφυλακή για το όλο αυτό ζήτημα και ότι παρακολουθούν όλοι οι οργανισμοί υγείας και των χωρών και ο παγκόσμιος φυσικά την εξέλιξη, προφανώς και ισχύει αυτό.
1: Συγγνώμη, δεν διάβαζα κάτι άλλο.
0: Ήμουνα σίγουρη, δεν μου έδινε σημασία.
1: Σ' άκουσα πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, καλά.
1: Για τα πρωτόκολλα και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Έτσι όπως το λες.
1: Όλα τα άκουσα. Και όχι,
0: τι διάβαζα. Πες μου.

0: τη συνέντευξη που έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παπάς, στη Real News, να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα. Θύμισε μου λίγο, ο κ. Παπάς,
1: ναι,
0: τον κ. Τσίπρα δεν τον είχε λίγο ψιλοκαρφώσει στο βαόχι, λίγο?
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Όχι.
1: Τώρα παλιές ιστορίες.
0: Α, δεν θυμάμαι λάθος. Λίγο.
1: Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Να γίνει. Κοίτα, όταν υπάρχει δήλωση να γίνει τηλεφώνημα.
0: Στην Σταυρό του Μαρτυρίου, λίγο λέω.
1: Λίγο. Εντάξει. Εδώ πέρα προσπαθούμε να βρούμε τρόπους. Προσπαθούν να βρουν τρόπους.
0: Ναι.
1: Ένα τηλεφώνημα ενώνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να καθίσουν λέει μαζί στο τραπέζι με τους Νίκο Κοτζιά, Λούκα Κατσέλη, Πέτρο Κόκαλη και άλλες προοδευτικές δυνάμεις.
0: Και άλλες προοδευτικούς, σερε Χάρη Κλίν.
1: Φοβερή ατάκα.
0: Χάρη Κλίν.
1: Και άλλες προοδευτικές,
0: και άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Α, Παπάνζους, ο συγχωρεμένος τώρα θα το είχε πάρει, θα το είχε κάνει. Θα το είχε τεινάξει 5 μέτρα στον αέρα. Με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αχ. Λοιπόν.
1: Σου άρεσε αυτό.
0: Προοδευτικές δυνάμεις.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι από τις πολλές βέβαια ατάκες του Χάρη Κλίν, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστική. Δηλαδή χαρακτηρίζει μία περίοδο πολιτικά. Το και λοιπές προοδευτικές δυνάμεις.
0: Κάπου έβλεπα κάπου έβλεπα μία εκπομπή στο διαδίκτυο τώρα το Σαββατοκύριακο και γινόταν ένα debate Ελλάδας-Ιταλίας και καλά σύγκριση. Και βάζανε ρε παιδί μου διάφορα από φαγητά μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Ναι.
0: Και το τελευταίο προσύγκριση ήταν φωτογραφία Ανδρέας Παπανδρέου και Σίλβιο Περλουσκοντάκη.
1: Εντάξει, όχι, δεν θα το δεχτώ.
0: Γελάσανε τα τσιμέντα.
1: Όχι, δεν θα το δεχτώ.
0: Λοιπόν, και είχε ακουστεί φοβερή, δηλαδή πραγματικά, και έχει δίκιο. Πρώτα απ' όλα λέει το σολάριουμ. Δεν το σολάριουμ δεν γνώρισε τον Μπερλουσκόνη, γνώρισε πρώτα τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι δεν χρειάστηκε καν ποτέ. Αλλά δε, αυτό που το φοβερό που είπε κάποιος ήταν με 7% μπαταρία έκανε νόημα στη σκάλα του αεροπλάνου. Έλα,
1: έλα, ναι,
0: με 7% μπαταρία, φοβερή ατάκα. Τι να συζητήσουμε εδώ, τι σύγκριση να κάνουμε.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Λοιπόν, σε αυτά τα βιντεάκια, ειδικά για την Ιταλία, νομίζω ότι οι Ιταλοί το έχουν εξελίξει πάρα πολύ αυτό. Είναι πολύ αστεία τα βίντεο που παρουσιάζουν το πώς συνηθίζουν να τρώνε τα μακαρόνια στις υπόλοιπες χώρες. Που δείχνουν τη σκηνή που τα σπάνε και ο Ιταλός πεθαίνει εκείνη τη στιγμή. Ο Ιταλός χτυπιέται, σου λέει τι κάνεις, κάνεις έγκλημα. Σπάς το μακαρόνι.
0: Και εμένα δεν μ' αρέσει. Ούτε εγώ τα σπατωμάκια χωρίς να ξέρω.
1: Όχι, ούτε εγώ. Δηλαδή τώρα, έλα τώρα.
0: Για να είναι έτσι το μακαρόνι, κάποιο λόγο έχει. Ναι. Πώς θα το κάνουμε, ρε παιδί μου.
1: Ή τον καπουτσίνο από το μεσημέρι και μετά. Τρελαίνονται τα λεφτά.
0: Αυτό δεν το
1: καπουτσίνο
0: το διάβασα.
1: Είναι το πρωί.
0: Γιατί?
1: Γιατί έτσι.
0: Όχι, όχι, θέλω να πάω και το βράδυ.
1: Πρέπει να μου πιέσει, αλλά οι Ιταλοί όμως αυτό.
0: Όμως το
1: ή το κουταλάκι. Το κουταλάκι. Να κατέβεις και το αφήνεις δίπλα. Δεν το γλύφεις. Η Ιταλία έτσι το. Είναι από τα συνηθισμένα που βάζουν.
0: Εντάξει,
1: ότι...
0: είναι αυτές είναι πινελιές.
1: Πινελιές, ναι,
0: ναι,
1: πινελιές.
0: Εντάξει, είναι πινελιές. Τι, μα, οκ. Το ακούω. Αλλά αυτό τώρα... Ιταλοί τώρα δεν ξέρουν να μην... Μάθανε και οι Ιταλοί να πίνουν καφέ.
1: Όχι τώρα, αυτό δεν θα το πει.
0: Έλα που πάει τώρα, σε παρακαλώ.
1: Τώρα.
0: Και λέει... πες το.
1: Τι.
0: Ποιος είναι το τραγούδι.
1: Εσπρέσο μακιάτο.
0: Ναι, ναι. Και πάει και το πίνει και φεύγει. Κάτσε στη λιακάδα καλέ μου να πιεις τον καφέ, να το ευχαριστηθείς, να κάνει πασαρέλα, να κουτσομπολέψεις.
1: Εντάξει, μπορεί να κάθω και στη λιακάδα με το κρασάκι του. Δηλαδή, τι σε πειράζει τώρα εσένα.
0: Με χρύδες.
1: Πω. Η αλήθεια είναι ότι η απόλαυση του καφέ.
0: Άλλο πράγμα.
1: Είναι άλλο πράγμα.
0: Άμα δεν πάρεις το καφεδάκι, τα καιρά κάτσε μέχρι τη μία. Και μετά στη μία η ώρα, του λες μάζευτα και φέρ τα τσίπουρα.
1: Αυτό. Και έρχεσαι λοιπόν και έχεις περάσει πάντα.
0: Κατάλαβες. Άλλο πράγμα.
1: Εμένα με αγχώνει στην Ιταλία αυτό το πράγμα, το όρθιο, τα στάντα αυτά εκεί πέρα. Δηλαδή, σαν να σε πιέζουν να τελειώσει γρήγορα τον καφέ, να το πιει να φύγει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σαν να πρέπει να πάρει τη δόση σου, δηλαδή. Δεν είναι φάρμακο.
0: Αυτό.
1: Δεν έχει απόλαυση αυτό το πράγμα.

0: Ρωτάει εδώ ότι η κούτλια απορία λέει το χρέο 503 και αρκετοί υπουργοί λέει με λογαριασμού ένα εκατομμύριο τι γίνεται. Τι θες, αδερφέ μου, να δώσουν από τα λεφτά του για να ξεχρεώσουμε. Ούτε εγώ δεν το κάνω.
1: Τι θες, αδερφέ μου.
0: Μα πραγματικά. Το χρέο είναι εκεί που είναι. Ο άλλο έχει ένα εκατομμύριο στην τράπεζα. Τα κατάλαβα. Μαζί τα βγάλατε. Άσε τους ανθρώπους να ζήσουν το όνειρό τους.
1: Μανώλη, ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει να επιβεβαιώνεσαι τόσο εύκολα.
0: Κι εγώ.
1: Είδες τη δήλωση του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι οποιαδήποτε ημερομηνία μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θεωρείται προώρες εκλογές. Μη γελάς.
0: Τι δείχνει αυτό?
1: Ότι επιβεβαιώνεσαι.
0: Ότι Άδωνης ακούει την εκπομπή μας. Καλησπέρα, Υπουργέ. Δηλαδή λες, σας έκανε εντύπωση ένα. Γελάς. Από εμάς ακούσατε πρώτη. Ναι, τι. Από εμάς ακούσατε πρώτη. Φαντάζεσαι.
1: Πήρε γραμμή.
0: Και να έρθει τώρα μήνυμα. Καλησπέρα. Αυτό θα είναι το καλύτερο.
1: Όχι, δεν θα γίνει.
0: Το ξέρεις εσύ ότι δεν θα γίνει. Δηλαδή, σας έκανε εντύπωση ένα λάθος μπορεί να κάνει ένας λογιστής, αλλά κάποιοι να έχουν αποκτήσει ακίνητα τα τελευταία ακίνητα. Τα τελευταία 7 χρόνια μόνο με την βουλευτική τους αποζημίωση να έχουν δάνεια 500.000 πλάς. Είναι normal. Οι άλλοι λέει χωρίς ούτε ένα, ή οι άλλοι χωρίς ούτε ένα ένσημα να έχουν εκατομμύρια σε ομόλογα. Τι σχέση έχουν τα ένσημα με τα ομόλογα? Άμα ήταν έτσι, πόσα είναι 300 ένσημα το χρόνο, δεν είναι? Δουλεύω 35 χρόνια. Βάλε. Πόσο είπε ο άλλος, 15.000,
1: να.
0: Τι διάολο, πόσο, 35, επί 300, έχω 1500 και δουλεύει 30 και ο άλλος έχει 15.000,
1: είδες,
0: τα βρήκε.
1: Είδες, κάτι δεν έχει πάει σωστά, κάτι δεν μετρά σωστά.
0: Έχω πάνω από 10.000 ένσημα, θα προλάβω να βγάλω σύνταξη.
1: Πάμε σε τίτλους.
0: Και δεν πάμε.
2: Στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην κόψη του ξηραφιού και πάλι και χειρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Έτοιμες να δώσουν την πρέπουσα απάντηση σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, δηλώνουν οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης. Έκτακτη σύγκληση των Συμβουλίων Ασφαλείας Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων στο στενό του Ορμούς δήλωσε ότι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών ένοπλης ληστείας τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Εντοπίστηκε στο ζεμενό βιωτία στο αυτοκίνητο διαφυγής τους. Περισσότερα στο real.gr. Παρατείνονται έως τις 31 Αυγούστου οι προθεσμίες του προγράμματος Σπίτι μου 2 για τα εγκεκριμένα δάνεια.
0: Σε παίρνω λοιπόν πρωί.
1: Ναι.
0: Από τις 6 ώρα.
1: Τόσο πρωί.
0: Ελένη μου, τι θα κάνουμε σήμερα? Τι να κάνουμε, έχεις να μου προτείνεις κάτι, μου απαντάς εσύ. Σου λέω εγώ, κοίτα να δεις τι θα κάνουμε. Θα πάμε να ληστέψουμε την τράπεζα στην κάτω της Θωρέα.

0: Λες εσύ,
1: αξίζει να πάμε τι, για 5, 10, 15 χιλιάρικα. Ναι, μου εντάξει τώρα. Είναι μια εβδομάδα.
2: Είναι, μην είσαι και πλέον.
1: Και
2: έκτης.
1: Πάμε και βέχει 200 χιλιάρικα.
2: Αυτά, αυτές οι συμπτώσεις φοβερές.
1: Φοβερό.
2: Ναι, είναι να σε θέλει τύχη.
1: Πες μου τώρα, αλήθεια, σε παρακαλώ, τώρα. Πραγματικά στην κάτω
2: αλήθεια τη φορέα. Τώρα.
1: Δεν ξέρω.
2: Αλήθεια πώς. Τώρα.
1: Πες μου στην κάτω τη φορέα τι δουλειά 200 χιλιάρικα.
2: Κάποια δουλειά είχαν τα 200 χιλιάρικα. Κάποια πληροφόρηση υπήρχε σε σχέση με τα 200
1: χιλιάρικα. Δεν μπορεί να μην, δεν γίνεται.
2: Δεν είναι τυχαίο τώρα αυτό.
1: Το λέω διότι πας, ας πούμε, να σηκώσεις, ξέρω εγώ, 10.000. Όποιος έχει τώρα, νομίζετε, μην ακούτε και βάζετε τίποτα περίεργα σενάρια με το μυαλό σας. Δεν μπορεί να πάει κανείς μας να σηκώσει. Τότε 20, πάντα 20 άρικο. 20, ναι. Και πας, ας πούμε, να σηκώσεις 5-10 χιλιάρικα και πρέπει να τους ειδοποιήσεις μια από πριν.
2: Για να έρθουν
1: τα ποσό. Το... Και έχει στην κάτω τη θεωρία είχαν 200 χιλιάρικα.
2: Εντάξει, τώρα εδώ αυτή η ιστορία προφανώς δεν είναι ξεμείνει. Έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Και το αυτοκίνητο λέει είχε κλαπεί από τον Πειραιά
2: είχε
1: και βρέθηκε άθικτο στο Ζεμενό Βιωτία.
2: Στο Ζεμενό, ναι, ο βρέθηκε άθικτο. Άθικτο βρέθηκε το αυτοκίνητο.
1: Εν τω μεταξύ.
2: Με βαρύ οπλισμό,
1: έτσι. Κομμάντο πρέπει να ήταν. Γιατί ξέρει, άμα πα τώρα και στην θωρέα, στην κάτω τη θωρία. Δεν θα πέσει και πάνω σε κανένα άγημα αστυνομικών, δηλαδή
2: βέβαια.
1: Να έχει 2-3 δημιουργίε να φυλάνε.
2: Κάτι θα έχει, δεν μπορεί. Ναι.
1: Δεν θα έχει.
2: Μεταξύ του πέσανε κάποια χαρτονομίσματα και στο μάτι και τα μαζέψανε.
1: Αυτό που το βάζει.
2: Σου λέω, μα κάνω μια δουλειά να είναι.
1: Σωστή.
2: Νοικοκυρεμένη.
1: Ω Χριστέ μου, τι έχω πάθει. Δεν υπονοούμε κάτι, αλλά ρε παιδί μου.
2: Όχι.
1: Παραξενεύεσαι.
2: Εντάξει, είναι. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπως σε παραξενεύει.
1: Και αυτές οι τράπεζες λίγο.
2: Προφανώς θα γνώριζαν ότι για κάποιο λόγο υπήρχαν τόσα χρήματα στην τράπεζα αυτή.
1: Πάντως θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε για ποιο λόγο υπήρχαν. Να είσαι κάποια στιγμή δημοσιογραφικά καθαρά. Εγώ θα ήθελα να μάθω για ποιο λόγο ένα υποκατάστημα τραπέζης στην περιφέρεια Τέρμα Θεού είχε 200 χιλιάρικα και πήγε, ας πούμε, ο ληστής με βαρύ οπλισμό σε αυτό το κατάστημα. Εγώ θα ήθελα να το μάθω.
2: Πιστεύω ότι θα το μάθω.
1: Δεν ξέρω.
2: Πιστεύω ότι θα το μάθω. Θα απαντηθεί αυτό το ερώτημα.
1: Δεν ξέρω. Λέω, θα ήθελα να το μάθω. Λοιπόν, τι άλλο.
2: Υπάρχει εδώ ένα μήνυμα, προσπαθώ να το ξαναβρω. Εάν είναι υπόλογος, αν θα έπρεπε να είναι μάλλον, αν θα έπρεπε να είναι υπόλογος ο κύριος Ανδρουλάκης για το λάθος του λογιστή.
1: Όχι.
2: Για αυτό το λάθος.
1: Δεν είναι.
2: Καταρχάς, άκουγα το Γιώργο το Λικουρέτζο, όσο το συγκράτησε από το μαγκαζίνο. Αυτές είναι οι ανέλεγκτες.
1: Δεν είναι, όχι, δεν είναι υπόλογος.
2: Όπως κατατέθηκαν.
1: Ναι. Κάνει διορθωτική.
2: Γίνονται διορθωτικές.
1: Κάνει διορθωτική. Και από τη στιγμή που ο ίδιος έχει επισημάνει ότι υπάρχει πρόβλημα στη δήλωσή του, κάνει μια διορθωτική και το διορθώνει.
2: Ναι.
1: Πάει, δεν είναι να πεις ότι τον ελέγξανε και βρήκανε ότι έχει κρύψει. Μόνος του βγήκε ο άνθρωπος και είπε, παιδιά, έχει γίνει αυτό και αυτό. Γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι πραγματικά το πιστεύω και δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, γιατί όντως δήλωνε. Κατσακέψαξε λοιπόν τα πόδια. Όντως δήλωνε τα εισοδήματα από τότε που ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο. Προφανώς έγινε λάθος. Απλά είπα ότι είναι λάθος η στιγμή που έγινε το λάθος.
2: Βέβαια.
1: Γιατί επειδή όλα τα πιάνουμε και τα περνάμε, τα διλύζουμε και τα περνάμε με το μικροσκόπιο, λες ρε παιδί μου ότι εντάξει τώρα αυτό το λάθος. Δεν είναι η καλύτερη στιγμή.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι την ουσία γενικά στα πολιτικά, στην πολιτική, στην κριτική, την κυνηγάμε με το.
1: Ναι, εντά, αυτό το φέκι.
2: Θα μας πεις για το σκίτσο του Πάνου.
1: Το σκίτσο του Πάνου είναι οριγκάμι.
2: Είναι οριγκάμι.
1: Και είναι μία μαμά.
2: Σε τόνους του ροζ.
1: Ναι. Κόκκινο ροζ. Θα το βρω πάλι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει και κάποια άλλη. Και ένα. Και ένα
2: καροτσάκι
1: μορουδιακό σε χρώματα άσπρο μαύρο, είναι τριμπλέ.
2: Γκρι και μπορεί να.

0: μπλε σκούρο.
1: Μαύρο με μπλε σκούρο. Ναι. Και λέει γιορτή τη μητέρα. Πάρα πολύ ωραίο κατασκευαστικά. Είναι πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ όμορφο.
1: Δεν ξέρω όμως αν έχει και κάποια άλλη ερμηνεία που μας διαφεύγει. Φαντάζομαι πως όχι. Δεν ξέρω.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: για τη χθεσινή γιορτή τη μητέρα.
1: Ναι, για τη γιορτή τη μητέρα. Mm. Δεν ξέρω λίγο το καροτσάκι αυτό που έχει. Τέλο είναι μια σημαντική μέρα του χρόνου. Εγώ έχω ξαναπεί ότι με αυτές τις μέρες δεν τα πάω καλά και δεν μου αρέσουν. Βαλεντίνη, μητέρες, πατεράδες και αυτό δεν είναι για μένα. Είναι τελείως λάθος η φιλοσοφία.
0: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί.
1: Είναι πολύ εμπορικές γιορτές. Δεν έχουν λόγο. Άμα είσαι ερωτευμένος σε όλο τον χρόνο και μπορείς όλο τον χρόνο να διφράσεις. Άμα έχεις τη μάνα σου, μπορείς όλο τον χρόνο. Άμα έχεις τον πατέρα σου, μπορείς όλο τον χρόνο. Δεν χρειάζεται μια μέρα.
0: Ναι.
1: Για τίποτα.
0: Και τα πράγματα μπορούν να είναι πιο ουσιαστικά.
1: Ναι,
0: γιατί ξέρεις λοιπόν, τώρα.
1: Ωραίο είναι αυτό, λουλουδάκι, σοκολατίτσα.
0: Ασκείται και μια πίεση στα παιδιά, ότι να πεις χρόνια πολλά στη μαμά.
1: Λουλουδάκι, σοκολατίτσα και
0: ναι,
1: αυτό.
0: Εντάξει, ναι. Είναι αυτή η λογική.
1: Μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορείς να ξυπνήσεις ένα πρωί και να εκφράσεις την αγάπη σου, το θαυμασμό σου, την ευγνωμοσύνη σου. Τα πάντα. Δεν χρειάζεται να είναι καμία γιορτή, καμιάς μητέρας και κανενός πατέρα και τίποτα. Αλλά οκ, okay, αφού έτσι λειτουργεί το σύστημα,
0: ναι,
1: όπως πάει το σύστημα.
0: Και ξέρεις, αυτές οι παγκόσμιες ημέρες έχουν ένα εμπορικό στοιχείο πολύ έντονο.
1: Τελείως.
0: Ένα εμπορικό στοιχείο. Νομίζω ότι η μέρα της μαμάς του καθενός και ημών τέλος πάντων των μαμάδων μπορεί να είναι τελείως ανεξάρτητες από μια γενική ημέρα. Μπορεί να είναι κάποια σημαντικά πράγματα που έχουν συμβεί και τα θυμούνται τα παιδιά.
1: Σε βάση στη διαδικασία η γιορτή της μητέρας, η γιορτή του πατέρα, σε βάζει στη διαδικασία. Εάν δεν το θυμηθείς, δεν το δεις, πες ότι δεν έχεις καμία επαφή, δεν το βλέπεις, δεν ανοίγεις τη ραδιόφωνο, τηλεοράζεις, δεν διαβάζεις τίποτα, να νιώσεις άσχημα.
0: Βέβαια.
1: Εάν το πάρεις χαμπάρι αργά και πεις, κοίτα, δεν πήρα να πω χρόνια. Γιατί ρε φίλε, δεν
0: ξέρεις,
1: έχει όνομα η μάνα μου για να γιορτάζει.
0: Ξέρεις,
1: δεν έχει γενέθλια.
0: Αυτό μου θυμίζει.
1: Δεν πάω να γιορτάσω εγώ ποια μέρα θέλω.
0: Μου θυμίζει λιγάκι τις επαιτίους και των ζευγαριών και των γάμων.
1: Ναι.
0: Όπου η γυναίκα. Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα, ξέρεις, που μπαίνουν και οι μαμάδες σε μια διαδικασία. Σήμερα ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Ναι,
0: για
1: μπαίνει
0: να προκαλέσουν το.
1: Βιντεάκι, μπαίνει
0: χρόνια
1: κοπέλα,
0: πολλά
1: μπαίνει
0: μαμά.
1: Κοπέλα μέσα στα μάξι με νεύρα. Και του πετάει του άλλου μια ανθοδέσμη για να τη τη δώσει. Πρόσεξε τώρα.
0: Θυμήσου βρε ρε μάλι.
1: Ναι, ότι κοίτα να δεις τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτός εδώ μεταξύ είναι, έχει μείνει άναυδος. Σου λέει τι κάνει. Και με νεύρα συνεχίζει να τον λούζει τώρα με διάφορα. Του λέει διάφορα και ξένη γλώσσα δεν όχι. Και κάνει μια έτσι αυτή εδώ μεταξύ να κατεβάσει το αυτό που είναι για τον ήλιο στο αυτοκίνητο για να ανοίξει το καθρεφτάκι. Και με το που το κατεβάζει χύνονται ροδοπέταλα. Γιατί καλή μου, το είχε σκεφτεί πριν από σένα. Και τη κάνει μετά και μία έτσι από πίσω και τη βγάζει μια ανθοδεσμή, τη τη δίνει.
0: Mm.
1: Πήγε και δώσε τσάμπα λεφτά αυτή. Κατάλαβε. Αφήστε να,
0: αφήστε
1: να τα σκεφτούμε εμείς.
0: Αφήστε.
1: Άμα το ξεχάσεις, το ξέχασες.
0: Κοίτα, εγώ μπορώ να το δεχτώ αυτό με τη γιορτή της μητέρας στις μικρές ηλικίες, που είναι και ένας τρόπος εκπαίδευσης των παιδιών να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να εκφράζουν την αγάπη τους, δηλαδή να εκφράζονται. Γιατί ξέρεις, στα μικρά παιδάκια παιδικού σταθμούς και τα λοιπά, τα βάζουν σε αυτή τη διαδικασία να ετοιμάσουν κάτι για τη μαμά.
1: Μου έχει έρθει μήνυμα και
0: αυτό είναι ωραίο.
1: Ξέρω από ποιον. Είναι, ανοίξω το μήνυμα και είναι υπουργάρα, σας ακούω.
0: Έχει το κινητό σου.
1: Είναι δύσκολο να το δει. Τι λες τώρα. Απλά στο λέω διότι είχαμε την κουβέντα γι' αυτό. Όχι, εντάξει.
0: Ναι, σιγά μην ήταν.
1: Εντάξει, λένε κατσαμπέκι. Λοιπόν, ωραίο το σκίτσο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ωραίο το σκίτσο.
0: Φοβερή τέχνη αυτή το οριγκάμι, έτσι, το ιαπωνικό. Είναι ο τρόπος που δηλώνει το χαρτί.
1: Ο Φόρτσα Παουκά έχει στείλει πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ σωστό.
0: Για πες.
1: Για δες το εσύ. Διαβάσε.
0: Μαμά,
1: το
0: ήθελα να σου πω ότι στη γιορτή της μητέρας

0: άλλο.
1: Είναι, το ακούνε συνέχεια και είναι εύηχο και.
0: Ναι.
1: Μπορούν και το ξεπατικόν εύκολα.
0: Πολύ εύκολο για το παιδάκι.
1: Mm.
0: Το μα.
1: Είναι το άλλο μπαμπαμπε. Είναι βαρύ.
0: Θα ήθελα να σου πω κάτι, Μανώλη. Νομίζω ότι τελικά την πρώτη λέξη που λένε τα παιδιά, η πρώτη λέξη είναι μάλλον τον μπαμπάς. Γιατί είναι ο μπαμπαλισμός που λένε το μπαμπαμπαμπα που κάνουν τα παιδάκια.
1: Εντάξει, το κάνουν.
0: Ναι. Ναι. Ναι.
1: Ο Γιάννης εδώ διαμαρτύρεται. Πήρε, λέει, έκτο πρωτάθλημα τέλος. Κάναμε την απαραίτητη. Τι θες για να βάλουμε τον ύμνο. Από χτες
0: το ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Δεν καταλαβαίνω. Δεν είπαμε, δεν κατάσαμε συγχαρητήρια. Δεν είπαμε μπράβο. Δεν κάναμε κριτική στο μπάσκετ. Τι να κάνουμε τώρα. Α, έχω λέει ένα φίλο που πήγε Σάββατο στους Μετάλλικα και Κυριακή στη Φιλαδέλφια, ακόμα δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον. Back to back λέγεται αυτό, Γιάννη.
0: Βέβαια.
1: Για να ξέρεις. Την επικοινωνία με το περιβάλλον την έχασε όταν έκανε το DNA ή όταν έφαγε τον γκολ και προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός 0-1. Γιατί είχαμε και εκεί κάτι ζητήματα. Έμαθα. Αλλά εντάξει, μετά το γύρισε. Λοιπόν, τι άλλο έχει τώρα, έχει και άλλες συναυλίες τέτοιες. Να μας έρθουν κι άλλοι. Να μετρήσουμε κι άλλους σεισμούς. Εν τω μεταξύ βγήκανε τα Ρίχτερ. Βγάλανε.
0: Δεν άκουσα πόσο είναι. Ναι. Εντάξει, είναι ο συγχρονισμός. Δηλαδή, όταν υπάρχει κάτι ρυθμικό, συγχρονίζονται οι άνθρωποι που είναι εκεί γιατί χορεύουν στον ίδιο ρυθμό και αυτό καταγράφεται.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, τα μηχανήματα το καταγράφει, γιατί είδα και ένα μήνυμα ότι οι σεισμολόγοι που τους έχουμε εκεί για να κάθονται να μετράνε αυτό το σεισμό δεν είναι έτσι ακριβώς, δηλαδή. Τα μηχανήματα το καταγράφουν.
1: Ναι, είπαν, τα κάνουμε ένα πείραμα. Δεν νομίζω ότι απέδωσε ιδιαίτερα.
0: Λοιπόν, και ο Φόρτσα Παϊκόρα επίσης σε μεγάλα κέφια. Μετάλλικα. Βάλτε ένα μακρό να στανιάρουμε.
1: Ο Βαγγέλης λέει: σιγά, λέει, μωρή παρδαλή για μένα.
0: Εσύ.
1: Που σου δείξαμε, λέει, τον Πέτσα και τη βούλτεψη. Συγγνώμη, κύριε Βαγγέλη. Σα ζητάμε την άδεια από εδώ και πέρα για να μιλάμε. Σηκώνουμε χεράκι. Πάω, Πάνος δεν ακούει. Έχει βγει και έξω για τσιγάρα.
0: Ναι.
1: Την ώρα που λέγαμε για το σκίτσο.
0: Ναι.
1: Για το.
0: Για το. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, για το σχόλιο
0: του. Το σχόλιο του, ναι.

και αφήσέ το. Κάντε παιδιά υπογεννητικότητα Περιστέρι για να μην υπάρχει δημόσιο νηπιαγωγή να τα στείλετε. Μάστε. Λοιπόν, σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άκουσε προσεκτικά.
1: Βεβαίως.
0: Όλες και όλοι έχουμε εντυπωσιαστεί σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας από την εξωγήινη και ανατρεπτική Τίλντα Σουίντον. Αυτό το Μάιο θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε και από κοντά. Η θρηλυκή ηθοποιός, δημιουργός και fashion icon θα βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την έκθεση που διοργανώνει η στέγη με τίτλο Tilda Swinton Ongoing. Από τις 16 έως 19 Μαΐου θα παρουσιάσει μοναδικές performances στο Nassis Ready για περιορισμένο αριθμό ατόμων μαζί με το διάσημο επιμελητή μόδας Olivier Sayar. Στις performances, ο Σαγιάρ και η Σουίντον αφηγούνται την ιστορία της προσωπικής γκαρντεράμπας της, η οποία περιλαμβάνει ρούχα που φορούσαν οι πρόγονοί της και αμέτρητα κοστούμια που έχει φορέσει σε ταινίες και σε δημόσιες εκδηλώσεις, αλλά και συνεχίζει να φορέσει την προσωπική της ζωή. Κλείστε θέση για τις performances με την Τίλντα Σουίντον στο onassis.org. Δεν ξέρω αν πρόσκεισε την προφορά.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Performances. Τίλντα Σουίντον.
1: Πολύ καλά. Το πες πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
1: Καλά. Καλύτερα και από την ώρα.
0: Εντάξει.
1: Άκουμε τώρα εσύ πολύ προσεκτικά, Μανώλη Παρδάλη. Ναι. Από σήμερα έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου, διαγωνισμός Real FM και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στη Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δεύτερο δώρο. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Στη Greco Strom θα βρείτε κορυφαία χειροποίητα κρεβάτια και τα καλύτερα στρώματα σε ασυναγώνιστες προσφορές. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και τρίτο δώρο, Air Fryer από τη Morris. Φριτές αέρος της Morris με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Τώρα για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση, όπως είπαμε, θα γίνει Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Πάπη Παπαδημητρίου.
0: Ωραία είναι αυτά. Μπήκα να δω ποια είναι η Τίλντα Σουίντον. Γιατί για να είμαι ειλικρινής, το όνομα δεν με... έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες και Doctor Strange και πρέπει να μιλήσουμε για τον Kevin, αλλά επειδή δε και ξενοδοχείο, πες το, Grand Budapest και η απίστευτη ιστορία του Benjamin Button και παραλία και κι άλλα πολλά. Όταν λέμε πολλά και ο νεαρός Αδάμ Γιάν Κάνταμ, τι χαμός είναι αυτός. Βανίλα Σκάι, τι λες τώρα ρε, πάρα από πόσες Νάρνια, πόσες ταινίες. Πινόκιο, το Πινόκιο του Γιγέρμο Ντελτόρο.
1: Ναι.
0: Χέρα Κέσαρ με Κλουνέι, τσακισμένα λουλούδια. Νομίζω ότι είχε πάρει κάτι χρυσή σφαίρα, κάτι είχε πάρει με Bill Murray. Αλλά και το Adaptation. Αλλά η ταινία όμως δεν τη θυμάμαι σε καμία από αυτές, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Και κάποιες δεν τις έχω δει κιόλας. Αν είναι καλές ταινίες. Αλλά έχει παίξει και σε μία ταινία που με το που είδα ότι έχει παίξει, αμέσως θυμήθηκα το ρόλο. Έχει παίξει με Keanu Reeves στο Constantine. Το έχεις δει?
1: Όχι.
0: Αλήθεια.
1: Δεν το έχω δει. Θα μου βάλεις δουλειά τώρα για το όλο σου το Κυριακό.
0: Και που θα στη βάλω, δεν θα κάνεις τίποτα.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Και την προηγούμενη φορά σου έχω βάλει δουλειά, δεν το δες ποτέ. Ο Constantine είναι μια ταινία έπος.
1: Ναι.

0: έπος. Και στη συγκεκριμένη ταινία παίζει το ρόλο του Αρχάγγελου Μιχαήλ.
1: Σοβαρά. Θα το δω.
0: Γιατί η εμφάνισή της είναι και λίγο εξαντρική, είναι και λίγο απόκοσμη. Και παίζει το ρόλο του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Που μιλάει με τον Κωνσταντίν, αλλά κατά βάση τον εχθρεύεται. Γιατί ο Κωνσταντίν είναι η γέφυρα ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Και είναι ο άνθρωπος που πολεμάει τους δεμοντάξεις. Μιλάω τώρα για φοβερή ταινία. Ταινιάρα. Εντάξει, δεν θα τη δεις κι αυτή όπως πάνε.
1: Ναι, γιατί ρε παιδί,
0: όπως είδε και από το χάρα μου στην Αργή, ξέρω.
1: Εντάξει, θα τη δω. Έχω δουλίτσα για
0: ναι, έχει δουλίτσα, θα έχει Eurovision τώρα, κάτσε εσύ να δει ταινία.
1: Ωραία, να σου πω τώρα και ένα τελευταίο. Ναι. Πριν φύγω. Έχει εδώ πέρα μια πολιτική εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά του Χαλάνδρη του Αλέξη Τσίπρα. Έδωσε λοιπόν το στίγμα τη πρεμιέρα του κόμματο, του νέου κόμματο.
0: Ο Ζήβρα.
1: Βεβαίω. Πρέπει να σου το πω, αυτό να το ξέρει.
0: Για ναι.
1: Γιατί προσπαθούμε να συνθέσουμε
0: όλο
1: το σκηνικό.
0: Γιατί
1: όλο
0: το Σαββατοκύριακο, εγώ έλεγα τι μου λείπει.
1: Όχι, για να συνθέσουμε όλο το σκηνικό και είμαι για τι εκλογέ. Ναι. Λοιπόν, είπε για την ανακοίνωση του νέου κόμματο. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρί. Πρόσεχε.
0: Ναι.
1: Τον Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Έρχεται ο μήνα του θερισμού.
0: Άλλωστε.
1: Του θερισμού. Δηλαδή Ιούνιο. Ιούλιο. Ιούνιο. Νομίζω τον Ιούνιο είναι ο μήνας του θερισμού.
0: Άλλος
1: το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, είπε. Έτσι.
0: Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά για να τα ανακοινώσει.
1: Ακριβώς. Όλα έρχονται να σε επιβεβαιώσουν.
0: Αυτό σου λέω. Όχι, όχι, όχι. Δεν έρχονται. Όχι, όχι.
1: Τι όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Όλα κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Ακούν την εκπομπή μας. Καλησπέρα, Πρόεδρε.
1: Και ο Αλέξης Τσίπρας μας ακούει. Έλεγε ότι δεν έχει διαβάσει την Ιθάκη.
0: Και μόνο που το λες πρέπει να γίνει λόγος για να σε ακούσει.
1: Πρέπει να είμαστε λίγο πιο γενικοί νομίζω. Αν μας ακούνε τόσο πολύ.
0: Είναι δυνατόν. Ναι. Πόδια λέει στη λεκάνη με ζεστό νερό σε κέρδισα Μανώλη, κυρία Ιωάννα. Τι εννοεί η κυρία Ιωάννα. Real blogger. Μα πόσο νέα δημοκρατία σε ρεμάνα.
2: Επιτέλους. Λέω, 2 ώρες δευτεριάτικα. Ένας δεν θα βρεθεί.
1: Και όμως,
2: έχω
1: ορίστε.
2: Χαιρετήσει τον υπουργό. Έχω κρεμάσει τα μανταλάκια των άλλων.
1: Ναι.
2: Ήμαρτον, ένας δεν θα βρεθεί να πει. Μα πόσο νέα δημοκρατία.
1: Είσαι ρεμάνο.
0: Ευχαριστώ, ρε Real blogger. Με έβγαλες από τη δύσκολη θέση να μπορέσω να κάνω ένα 3 ώρα απελευθερωμένο τώρα.
1: Βγήκαν οι αλήθειες όλες.
0: Έμα, επιτέλους. Κράταγα την αναπνοή μου τόση ώρα, θα έσκαγα. Ανάγια.
1: Σε αφήνω μόνο.
0: Καλό βράδυ.
1: Τι να καλή συνέχεια.
0: Ό,τι καταλαβαίνεις, αύριο όμως φτάνει η τελικός και θα φύγεις και εμείς εκείνη την ώρα θα διαγωνιζόμαστε.
1: Για να δούμε τι θα γίνει αύριο. Για να δούμε.
0: Άντε, γεια σας.
1: Γεια.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12.

0: Κάρισα.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ισότερα στο piraeusbank.gr.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαχία Κατσούλη. Στην προσαγωγή 8 ατόμων ως ύποπτα για την ένοπλη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ προχώρησαν σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες σε Αθήνα και Αλεποχώρη, οι οποίοι εξετάζεται αν έχουν συμμετοχή σε άλλες ανάλογες ενέργειες τόσο στη Φθιώτιδα όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι προσαχθέντες έφεραν βαρύ οπλισμό. Σε αδίέξοδο για ακόμη μία φορά βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα Συμβούλια Ασφαλείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν συγκληθεί εκτάκτως ώστε να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις μετά και από τη νέα απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης, την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε απαράδεκτη και ηλίθια. Έτοιμες να δώσουν την πρέπουσα απάντηση σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, δηλώνουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών όταν αεροσκάφος που είχε απογειωθεί για Μόναχο επέστρεψε μετά από 16 λεπτά πτήσης καθώς ο πιλότος ανέφερε τεχνικό πρόβλημα και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο ανέρχονται σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε 7. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Το χρυσό μετάλλιο στα μείον 67 κιλά στην κατηγορία των γυναικών κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo που διεξάγεται στο Μόναχο. Κέρδισε την Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον. Στο handball ο ΠΑΟΚ νίκησε με 28-24 τον όμιλο φιλάθλων Νέας Ιωνίας και προκρίθηκε στον τελικό της Α1 των γυναικών. Θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ περισσότερα στο filaflows.gr.
1: Real Weather.
6: Γενικά εύθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, η άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8, βράδυ Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 11 έχει ο μήνας, εβδομάδα όπου αναμένονται εξελίξεις, κυρίως ό,τι αφορά το Ιράν. Δεν βλέπω κανένα ιδιαίτερο ανοιχτό κεφάλαιο. Τώρα τα υπόλοιπα που λέγαμε πριν με την κυρία Ελένη, λίγο έτσι στο χιουμοριστικό. Θα έχει όμως πραγματάκια για να ασχολούμαστε. Βλέπε Eurovision, βλέπε Παναθηναϊκό. Θα έχει και λίγο πλάκα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 μαζί, όπως κάθε ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας 211-200-8200, το τηλέφωνο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου, στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Καραγευρέκης πάντα στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων, και αποχαιρετήσαμε βεβαίως την κυρία Ελένη, την κυρία Κατσαμπέκη, για να τη συναντήσουμε πάλι αύριο πρωτό Θεό στην ίδια ώρα στις 9 το βράδυ εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο κύριος Λευτέρης από τα Χανιά. Καλή εβδομάδα, κύριε Λευτέρη.
1: Καλησπέρα, φίλε Βανώλη, καλή εβδομάδα.
0: Ακούσατε καθόλου την εκπομπή νωρίτερα?
1: Βέβαια, στα πάει ήμουνα, Μανώλη.
0: Είδατε τι γίνεται στην Ιθάκη.
1: Περίμενε, Μανώλη. Αυτός ο υπουργός πρέπει να βγει από εκεί μέσα. Αυτός κάνει κακό, ρε γάμο. Δεν το καταλαβαίνει κανείς σου. Καλό κάνει αυτός ο υπουργός.
0: Πιο σοβαρό είναι αυτό της Ιθάκης. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι σοβαρό το δικό σας.
1: Το άκουσα αυτό. Μα, να σου πω, ρε Μανώλη. Τι ήταν, ρε Μανώλη, δεν τον στριμώνουν
0: εγωρακιά. Καταλαβαίνετε πώς το λέω τώρα, έτσι.
1: Ο κύριος Νίκος.
0: 400 παιδιά.
1: Ναι, τον στριμώξει λίγο, ρε Μανώλη. Δεν σου πει ο κουβέντα, ρε γαμώτο. Εμάς περιμένουνε. Τα πούμε. Ρε Μανώλη. Σε περίμενε να χαιρετήσω. Να χαιρετήσω όλους τους ακροατές που μ' ακούνε. Όλους, όλους. Ναι. Να χαιρετήσω την κυρία Κατσαμπέκη, την Ελένη, ναι, την Κατσούλη, την κυρία Πελαγία, την Καλοχέρη, τη Δέσποινα και τον Νίκο τον Καρατζαβή. Πώς το λέτε?
0: Γιάννη Καραγευρέκη.
1: Εντάξει, μωρέ, πες του, μωρέ, χαιρετίσματα.
0: Εντάξει, ακούει.
1: Και τον πατριώτη μου, τον Σταυρακάκη, τον Δημήτρη.
0: Τον Δημήτρη.
1: Βρε Μανώλη, τι έκανε ο Φίδρε, Μανώλη. Τι έκανε ο Φίδρε.
0: Τι έκανε.
1: Να σου πω, εμείς είμαστε Χανιώτες, αλλά δεν πάβει να αγαπάμε όλη την Κρήτη.
0: Για το κύπελο, εντάξει, αφού το είχαμε πει ότι εγώ δεν είχα πει θα το πάρω το κύπελο.
1: Και ο Κοτώνης ήταν άρρωστο και δεν είπαμε αυτό το βράδυ, βραδιά τίποτα να πούμε. Κοίτα να δεις, Μανώλη. Ωραία, στο Ηράκλειο είναι όλοι οι δωρητές. Είναι οι Βαρδινογιάννηδες, βρε. Κάνανε μια γέφυρα εκεί πέρα, Μανώλη. Έχεις πάει εκεί πέρα?
0: Όχι.
1: Στα Σφαγιά?
0: Όχι. Έχω χρόνια πολλά να πάω.
1: Έχουν κάνει μια γέφυρα, ναι, που δεν θα την κάνανε. Αυτοί που κυβερνάνε τώρα δεν θα την κάνανε ποτέ τους. Με χρυσά γράμματα γράφει η δωρεά Βαρδινογιάννη. Πισά.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα φαράκι και για να κατέβει να.

0: πήγαινε κάτω, κάτω και γύρε και έβγαινε απάνω και έκανε μια ώρα να περάσουνε. Να πάνε σε ένα χωριό δίπλα, τον Αγιάννη. Ακούς, αυτές είναι δωρητές πραγματικά οι βαρδιλογιάδες εκεί κάτω. Καλά έργα. Κοίτα Μανώλη, προχθές, μωρέ, να πω μωρέ και για τις ακροατές κάτι. Δεν μ' ακούνε μωρέ, δεν υπάρχει αγάπη στον κόσμο ρε Μανώλη. Λόγω τιμής μωρέ Μανώλη, ακούς.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αγάπη. Εδώ μωρέ μ' ακούνε εμένα που φωνάζω τόσο καιρό. Με τα πόδια μου που πονάνε, έχω βγει εκατομμύρια σκαγοπάτια. Εκατομμύρια! Και πονάνε τα πόδια μας και πρέπει να πάμε να γράψουμε στα Χανιά, στο νοσοκομείο, φυσιοθεραπείες. Ακούς! Και δε ένα ωραίο ακροατής δεν είπε κάτι, μπορεί να πούμε. Για το Λευτέρη τον Κακορίζικο που έχει βγει εκατομμύρια σκαγοπάτια και πονάνε τα πόδια του. Ακούς! Τέλος πάντων να σου πω. Όλοι οι Μανώλοι έχουν τα προβλήματά τους καημένε, όλοι. Όλοι έχουν τα... Εδώ δεν άκουσα την κοπέλα από την Ιθάκη. Από την Ιθάκη την κυρία, αυτή την κυρία που δεν έχει μωρέ. Μωρέ, παρέτρεπονται ρε καθόλου. Δεν έχει ρε παιδιά το Ιθάκη.
1: Δεν έχει.
0: Πάνε... Ρε Μανώλοι να πάνε να κρεμαστούν όλοι τους ρε. Παιδίατρο δεν έχει ρε. Και δεν έχει λέει και πολίτη παιδίατρο, ακούς.
1: Ναι.
0: Και... Μωρέ Μανώλη, η γυναίκα εδώ πέρα, η γιατρός, η δικιά μας. Τι καλή γυναίκα που είναι, μωρέ, να πούμε. Την Παρασκευή ήρθε στο χωριό. Έχεις το λόγο μου, Μανώλη. Μπήκε ένα, δύο, τρεις. Δύο ώρες ήμουν απ' έξω και περίμενα. Είναι γυναίκα, γιατρός, δεν είναι σαν χλαμάρες. Ακούς. Μα ακούσει τα λέω.
1: Πώς δεν ακούω.
0: Κοίτα ρε Μανώλη, ρωτάω, τι λέω, κυρία... Κρίστη, Γαλλίδα είναι, Γαλλίδα.
1: Να.
0: Κυρία Κρίστη, εδώ μωρέ, δεν μπορείτε εσείς να μου γράψετε φυσιοθεραπεία.
1: Πονάνε
0: τα γονατά μου, μωρέ, εκατομμύρια σκαγοπάτια.
1: Δεν μπορεί, αφού το είπαμε, δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί, μου είπε, δεν μπορώ, κύριε Λευτέρη. Αλλά άμα κάνουν παράπονα, λέει, μπορεί να αυτό.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Εδώ πέρα 400 παιδιά δεν έχουν παιδίατρο.
0: Ναι, τα άκουσα.
1: Και θα ασχοληθούν με 20-30 γερόντια που θέλουν φυσιοθεραπεία.
0: Μα τι καπνό φουμάρουνε όλοι τους εκεί πέρα ρε Μανώλη. Αμερικάνικο φουμάρουνε. Να σου πω μωρέ και να πω μωρέ και από το Μελιδόνι. Να πω μωρέ στο φίλο μου μωρέ το Βαγγέλη. Το Βαγγέλη. Να πω μωρέ και σ' όλους στην Κοστούλα. Στο Μιχάλη. Στο Στάθη μωρέ τα Πεμόνια. Το Γιάννη το Πανηγύρι που είναι στην Αθήνα. Ρε πάρετε μωρέ να τηλεύουν όλοι σας, τι περιμένετε μωρέ. Ο Θεός, περιμένετε ο Θεός να μας φέρει τον ορθοπαιδικό, ο Θεός να μας φέρει...
1: Μα κάπου, ξέρω...
0: Ο Θεός περιμένετε να μας φέρει τις φυσιοθεραπείες. Ξυπνήστε ρε γαμότο ρε, πρέπει να ενωθούμε ρε Μανώλη. Τι διάολο φουμάρουν εκεί πάνω ρε όλοι τους. Τι να σου πω ρε Μανώλη. Σε λίγο θα σταματήσω κι εγώ. Θα σου λέω μια καλησπέρα και τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να πεις τίποτα παραπάνω.
1: Μήπως αυτό θέλουνε.
0: Κάτι τέτοιο φαίνεται θέλουνε. Μπράβο, ναι. Κάτι τέτοιο θέλουνε. Κάτι τέτοιο. Να σου πω, άκουσα και ο Τσίπρας είχε μια καλή ομιλία εκεί πέρα. Μπορεί κάτι να γίνει, μωρέ να πούμε. Δεν το καταλαβαίνουνε. Με το ζόρι πάνε να βγάλουν τα μάτια τους, ρε. Δεν το βλέπεις. Προχθές Μανώλη είδα αυτό τον Υπουργό Υγείας και μιλούσε σε κάτι γιατρούς σαν να ήταν στρατιωτάκια οι γιατροί. Οι γιατροί μωρέ ξέρουνε περισσότερα γράμματα από αυτό ρε. Δεν το καταλαβαίνουνε. Ακούς.
1: Εντάξει, οι γιατροί έχουν σπουδάσει κάτι συγκεκριμένο.
0: Τους φώναζε εκεί πέρα σαν να ήταν στρατηγός. Σαν να ήταν ρε γαμό χούντα ρε. Ρε, χούντα είναι τώρα, χούντα. Δεν το καταλαβαίνουνε.
1: Κύριε Λευτέρη, να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη τώρα.
0: Ορίστε.
1: Αν θέλετε βέβαια, μου απαντάτε. Θυμάμαι. Αν θυμάμαι καλά. Εσείς Νέα Δημοκρατία ψηφίζατε.
0: Ο πατέρας μου, μωρέ, εγώ ήμουνα, μωρέ, μια ζωή έφαγα στα βαπόρια, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Ακούς, Μανώλη, εγώ μωρέ, είχα ξυπνήσει λιγάκι παραπάνω από τσάουλ. Όλο τον κόσμο έχω γυρίσει. Ακούς.
1: Ακούω.
0: Ρε Μανώλη, έχω δει μωρέ, έχω δει και φτώχεια, έχω δει και πόσους. Να σου πω, μην νομίζεις τα κομμουνιστικά κράτη είναι τσιπρόκοπης.
1: Δεν είπα ότι είναι τσιπρόκοπης.
0: Ακούω κάτι και λένε...

0: καλύτερες γόμενες ήταν στα κομμουνιστικά κράτη, ρε.
1: Καλά, τώρα δεν κοιτάμε τις γυναίκες για να επιλέγουμε το μείγμα της πολιτικής.
0: Πρεμανόλη, θέλω να σου πω πολλά, τι να πω. Τι να πρωτοπώ, ρε γάμο. Τι να πρωτοπώ. Λοιπόν, εγώ, Μανώλη, αυτά που ήταν να πω τα είπα. Αφού δεν παίρνει καλή τηλέφωνο. Από το Μελιδόνι και πάνω είναι 5-6 νεύριδες. Η μεγαλύτερη οικογένεια στο Μελιδόνι είναι. Δεν παίρνει.

0: αυτό βέβαια. Είναι τα δικά του συμφέροντα. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ρε Μανώλη, εδώ πέρα μωρέ, όλοι, δηλαδή, δεν μπορούμε μωρέ να πάμε νοσοκομείο, είναι 60 χιλιόμετρα. Εδώ είμαστε μωρέ κοντά στο κέντρο υγείας. Να μου είπε γιατρό, είναι καλή γυναίκα. Μου είπε, άμα μιλήσει ο κόσμος, λέει, μπορώ να γράφω, λέει, και εγώ φυσιοθεραπείες. Να δεν θεώμε μωρέ κάθε μέρα φυσιοθεραπείες. Δεν καθεώμε. Είμαστε 20 ανθρώποι, δεν καθεώμε. Πώς κάθε μέρα θα κάνω φυσιοθεραπείες. Ακούς, εγώ λέω το σωστό. Μάλιστα. Δεν λέω σαχαμάρες, ακούς. Αυτό ήθελα να σου πω, Μανώλη.
1: Ευχαριστώ.
0: Να χαιρετήσω, εκεί πέρα τα παλικάρια στην Αυστραλία, ρε γάμο το. Το Μπούμερακ, τον Αριστοτέλη, το Χαραλάμπη στον Καναδά. Πήγα μπρος στον Καναδά και δεν είναι κατά εκεί πάνω. Το Βασίλη Βράβο, το Παταμόνα, ο Γωτιβής. Μανώλη. Και ένα κύριο, όγο τιμής από το Μενίδη, ρε. Τι καλό, ρε, τι γλυκιά, φωνή έχει αυτό, ρε, γαμπότ. Πρώτα απ' όλα, χαιρετάει όλο το σταθμό.
1: Ναι, είπαμε βέβαια ότι αυτά τώρα τα κόβουμε, δεν θα τα κάνουμε.
0: Τι, να μην χαιρετάμε.
1: Δεν θα χαιρετάμε γιατί κουράζει το κόσμο που περιμένει.
0: Το καλύτερο αυτό είναι, Μανώλη, να χαιρετάς το λαό, όγω τιμής.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι. Γιατί βγαίνει ο καθένας και αρχίζει και λέει ονόματα και φεύγει ο χρόνος και δεν είναι έτσι.
0: Μα, περίμενε να δεις. Εγώ θα τελειώσω σε 3 λεπτά.
1: Όχι, γιατί άμα το κάνετε εσείς μετά το κάνουν όλοι και δεν γίνεται. Άμα σε σας, δεν γίνεται.
0: Να μην χαιρετήσω τα φιλαράκια.
1: Τους χαιρετάτε, τα φιλαράκια μου πάει, αυτό ήταν. Γιατί άμα αρχίσουμε τα ονόματα. Μετά θα πει και ο άλλος, α, είπε και ο Λευτέρης. Μετά θα πει ο άλλος και ο άλλος, α, είπε και ο Γιώργος. Και μετά πάει το, τελείωσε. Άμα είναι, θα το εφαρμόσουμε για όλους, τέλος.
0: Άντε, να σου πω, εγώ δεν ξαναπαινώ στο λόγο μου.
1: Και μην τι να σου πω.
0: Χάρηκα που σας άκουσα, δεν ξαναπαινώ στο λόγο
1: μου. Να είστε καλά.
0: Άμα δεν χαιρετώ τα φιλαράκια, ήταν να κάνω.
1: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Άντε, σα χαιρετώ.
1: Γεια. Γεια. Ο κύριος λογοθέτης, ελάτε.
2: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Η φωνή σας βλέπω έχει επανέλθει σχεδόν κανονικά, έτσι.
1: Σχεδόν.
2: Μπράβο, είναι πολύ καλό, πολύ καλή εξέλιξη. Μπράβο. Mm. Λοιπόν, καταρχάς ευχές πολλές στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Πολλά μπράβο και καλή συνέχεια. Εύχομαι, πήγε εξαιρετικά.
1: Ναι.
2: Μπράβο της. Μετά, χτες ήταν, νομίζω, ναι, το απόγευμα, δηλαδή μετά τις 10. Το βράδυ στην Earth News είχε μια πολιτική εκπομπή εκεί που τη διεύθυνε ο Κοταρίδης. Mm. Είχε καλέσει κάποιους πολιτικούς, μεταξύ των οποίων ήταν και ένας από το ΚΚΕ.
1: Μάλιστα.
2: Τον οποίο ο Πέτρος Αλέπης.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τον οποίο έναν Αλέπη εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησα τη δεκαετία του 88-90 που έβγαινε τότε στο ΚΚΕ. Ένας τέλεχος

0: Μην διαθέτω, μισό λεπτό. Ναι. Θέλω να πω, οι αρχηγοί αυτών των κρατών είναι, δεν έχουν μυαλό. Είναι το μυαλό τους λειψό, ανοητή. Σου βάζει ο Αμερικάνος όρο. Διώξε τα πυρηνικά. Τα πυρηνικά να φύγουν, δεν θα φτιάξει πυρηνικό όπλο. Όχι, λέει αυτός. Αυτό είναι εθνικό μου δικαίωμα. Εγώ θέλω πυρηνικά. Τι λέτε, ρε φίλε. Μα πάμε καλά. Επίκειται πόλεμος, καταστροφή. Αν ο Αμερικάνος με την υπερδύναμη που έχει επιτεθεί στο Ιράν, θα το συντρίψει. Οι αρχηγοί των Ιρανών, μυαλό του, ξαναλέω, στο κεφάλι δεν έχουνε. Να πούνε εντάξει, κύριε. Δεν δίνουμε λόγο, τιμής. Υπογράφουμε συμβόλαιο. Δεν αναπτύσσουμε πυρηνικό όπλο. Και να καθίσουν να αναπτύσσουν τη χώρα τους.
1: Βλέπετε ότι δεν το κάνουν όμως.
0: Ορίστε.
1: Βλέπετε, λέω, ότι δεν το κάνουν.
0: Έλα, δε, που κουλέδω. Γιατί, για ποιο λόγο είναι αυτό το πράγμα.
1: Εμένα ρωτάτε.
0: Ναι, εδώ και εσάς. Και αν κάποιος μπορεί άλλο να
1: πει. Βλέπω πατήσει. Και τον Τραμπ όμως ότι.
0: Μα ο Τραμπ.
1: Όλο ο πίσω κάνει και όλο.
0: Το παλαβό. Δεν έχει μια παλαβή απέτηση.
1: Ναι, αλλά βλέπω.
0: Όχι, τα πυρηνικά θα σημαίνουν.
1: Βλέπω όμως ότι διαρκώς αποφεύγει τη σύγκρουση.
0: Είναι καλά αυτό. Μην το μελετάτε, γιατί άμα έρθει θα είναι πολύ σκληρή. Λοιπόν, ο Τραμπ δεν κάνει κάτι το άσχημο άνθρωπος. Αυτοί έχουν κολλήσει με τον εξαφανίσιο το Ισραήλ. Άλλο πόλεμο αυτό, άλλη τρέλα. Πού το έχουν δει γραμμένο, έτσι θελικά. Να εξαφανίσουμε το Ισραήλ. Γιατί τραγαγύρευε. Δηλαδή, λόγοι αβάσιμοι, λόγοι λύθοι, λόγοι ανύπαρτοι θα γίνουν αιτία για να καταστραφεί ένα ολόκληρο.
1: Ναι, εγώ να κάνω μια ερώτηση. Το Ισραήλ, ναι, γιατί βομβαρδίζει συνεχώς το Λίβανο.
0: Γιατί έχουν, πώς το λένε, έχουν τη Χεσμολάχ εκεί. Άλλη οργάνωση εκεί. Ναι. Είναι η Χεσμολάχ, την βάζει το Ιράν να επιτεθεί στο Ισραήλ. Και χτυπάει τη Χεσμολάχ.
1: Ναι, το Λίβανο χτυπάει.
0: Ναι, το νότιο Λίβανο, ναι, εκεί είναι η Χεσμολάχ. Εδώ είναι η ευθύνη της ηγεσίας του Λιβάνου, η οποία αποδεικνύεται στην πράξη ανίκανη να επιβληθεί.
1: Περιμένετε, κύριε λογοθέτη, και μισή, πάμε σε τίτλους και περιμένετε λίγο και επιστρέφω σε εσάς.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα που φέρονται ως οι δράστες της ένοπλης ληστείας το πρωί σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Κατά τη σύλληψή τους έφεραν βαρύ οπλισμό ενώ εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Στην κόψη του ξηραφιού και πάλι η εγκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Έτοιμες να δώσουν την πρέπουσα απάντηση σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια δηλώνουν οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης. Έκτακτη σύγκληση των Συμβουλίων Ασφαλείας Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Μέτρα για το συντονισμό και τη στήριξη αντίδρασης των εθνικών αρχών σε ευρωπαϊκές χώρες για την έξαρση του Χανταϊού λαμβάνει η Κομισιόν. Περισσότερα στο real.gr.

0: Είμαστε 31 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έλατε κύριε Λογοθέτη.
1: Λοιπόν, για το Λίβανο, καθαρά είναι θέμα της κυβέρνησης του Λιβάνου. Δεν μπορεί να επιβληθεί η Χεζμπολάχ. Αν είναι δυνατόν. Αφήνει μια παραστρατιωτική οργάνωση και κάνει ό,τι θέλει αυτή. Άλλο τρελό εδώ. Έχουμε έναν ΟΗΕ, ο οποίος είναι και αυτός ανύπαρκτος. Γιατί υπάρχει εκεί για να πληρώνουν δηλαδή τους υπαλλήλους μόνο.

0: να γνωρίζει κάποιο.
1: Όπου υπάρχει τέτοια κρίση, πολεμική κρίση, και να πάρει τη θέση του δίκαιου και να την βάλει.
0: Ποιος, συγγνώμη, ποιος αναγνωρίζει τον Αιγαίο σε...
1: Μα γιατί να μην αναγνωρίσουμε ο κύριε Μανώλη, δεν το ερώτημα.
0: Γιατί τον έχει ακυρώσει η Αμερική.
1: Πώς τον έχει ακυρώσει η Αμερική.
0: Όταν βγάζει μια απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας και λέει η Αμερική το και το Ισραήλ ότι αυτό δεν ισχύει και εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
1: Για ποιο θέμα λέτε τώρα συγκεκριμένα.
0: Οτιδήποτε.
1: Όχι, όχι. Βαριά κατηγορία. Πώς έχει ακυρώσει η Αμερική τον ΟΗΕ.
0: Θα σας πω.
1: Εγώ λέω ότι ο Κουτιέρες δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Εκτός ότι είναι μεσημερίδα άνθρωπος, δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Πώς θα επιβληθεί ο Κουτιέρες. Μία του δώσει ένας, θα τον κάνει πέρα. Εδώ πρέπει να υπάρχει και πυγμή, δύναμη.
0: Πότε
1: ο Κουτιέρες τώρα δεν μπορεί να
0: πότε ακριβώς είχε ο... Ο ΙΕ πυγμή και δύναμη, για θυμίστε.
1: Ορίστε.
0: Ποτέ
1: μα γιατί να μην έχει ο ΙΕ δύναμη. Εδώ είναι το θέμα. Γιατί να μην έχει ο ΙΕ στρατό να μπορεί να επιβάλλει τη σωστή και τη δίκαιη απόφασή του.
0: Γιατί, στρατό ο ΙΕ. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
1: Γι' αυτό δεν έχει δημιουργηθεί. Για να επιλύει τις διεθνείς κρίσεις.
0: Τι άλλο θα ακούσω.
1: Γι' αυτό λέμε, ναι, ο ΙΕ, ναι. Λοιπόν, και κάτι για το Τσίπρα και να τελειώσω.
0: Μην γουνιάστε, χαλά, χάνε τη γραμμή.
1: Ορίστε.
0: Χάνε τη γραμμή, μην γουνιάστε.
1: Τελειώνω, τελειώνω. Ο Τσίπρας μετά από 2-3 χρόνια που έχει εξαφανιστεί και εμφανίστηκε και θέλω να μου απαντήσει δημόσια ποιος ευθύνεται για τις δύο μεγάλες ελληνικές τραγωδίες. Για το Μάτι και τα Τέμπη.
0: Για τα Τέμπη,
1: ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας για τα Τέμπη, όχι.
1: Να απαντήσει, ναι. Ποιος ευθύνεται, ναι. Ο Τσίπρας, ναι. Ζητάω απάντηση, ναι. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ελάτε κυρία Γεωργία. Κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτριο.
2: Σας είπα Γεωργία από τον Άγιο Δημήτριο.
0: Συγγνώμη κυρία Γεωργία.
2: Γεωργία χωρίς το... από τον Άγιο,
0: ναι, ωραία.
2: Δημήτριο. Γιατί και... δεν θα με ξεχωρίζουν οι θαυμαστές μου. Δεν θα καταλαβαίνω.
0: Δεν πειράζει, θα ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους.
2: Και άλλο νερό. Μόνο για να μ' ανεκτούν έχουν ρίξει μια καρβάρα.
0: Δεν πειράζει. Δύο σταγόνες ακόμα βρεις.
2: Καλησπέρα κύριε Παζάρη, καλησπέρα Μάνο. Καληνύχτα κυρία Κατσαμπέκη. Τι κάνετε?
0: Καλά λέω.
2: Πού σας βρίσκω?
0: Πού με βρίσκετε? Πού με βρίσκετε?
2: Ναι.
0: Στο ραδιόφωνο.
2: Στην Αθήνα.
0: Ναι, στο Μαρούσι συγκεκριμένα.
2: Εγώ είμαι στον Πάρνονα.
0: Α, μια χαρά.
2: Τα 1000 μέτρα υψόμετρο.
0: Τέλεια. Θα έχει και δροσιά εκεί.
2: Η μάνα μου. Τι? Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Μια χαρά.
2: Έχω φουντώσει, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Γιατί φουντώσατε στα 1000 μέτρα υψόμετρο? Α, καλά.
2: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Ιατρικά μπορεί να είναι ή εφηβεία ή κλιμακτήριος.
0: Ναι.
2: Ιατρικά πάντα μιλώντας.
0: Ναι.
2: Τα άλλα είναι ο Μάιος. Ο Μάιος με πειράζει, σας το είχα πει.
0: Α, εντάξει.
2: Ναι. Τι ήθελα να πω. Του τόπο του κύριε Λευτέρη θα τη χαλάσει την καρδιά του, δεν μ' άκουσε. Τέλος πάντων. Θα του πω το δεύτερο όνομά μου, γιατί εμένα στην Ελλάδα με φωνάζουν Ζέτα. Αλλά στο εξωτερικό το Ζέτα δεν ισχύει. Είναι σαν να σε φωνάζουν ωμέγα στο λατινικό αλφάβητο. Οπότε με φωνάζουν Τζόρτια, Γεωργία.
0: Μάλιστα.
2: Από το Ζορδέτα Ζέτα. Εντάξει, μια αποκάλυψη.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πολύ θα ήθελα να σας φιλοξενήσω μια μέρα εδώ. Δεν είναι το σπίτι μου, γιατί το σπίτι μου είναι ακατοίκητο.
0: Ναι.
2: Ήρθα εδώ, ήρθα το Σάββατο, γιατί είχα εχθές να πάω στη μανούλα μου.
0: Ναι.
2: Αλλά ήθελα να φύγω εχθές το βράδυ, αλλά αδύνατον. Είναι τα σπίτια κάτω από τις πασχαλιές. Έχουν πιάσει τις σκεπές, δεν έχουν έρθει ακόμα να κόψουν. Είναι τα Σπάρτα και ό,τι λογίζει λουλούδι μπορείς να φανταστείς.
0: Ωραίο ακούγεται.
2: Όχι ωραίο. Δεν είναι ωραίο μόνο.
0: Ναι.
2: Είναι καταπληκτικό. Πήγα λοιπόν από το σπίτι να πάρω το ραδιοφωνάκι που έχω, γιατί εδώ δεν έχει ραδιοφωνάκι, και ό του θαύματος έπιασα το σταθμό.
0: Ναι.
2: Και πήρα και ένα βιβλίο, το αγαπημένο μου, του Γκέτε. Κάποια συλλογή διηγημάτων, το Βέρθερο.
0: Ναι.
2: Που είναι ο ερωτευμένος. Αυτός υπέφερε από έρωτα, πέθανε.
0: Ναι.
2: Και έχει ένα ημερολόγιο που γράφει 10 Μαΐου, ο Γκέτε γράφει, για ο Βέρθερος υποτίθεται ότι κρατάει ένα ημερολόγιο.
0: Ναι.
2: 10 Μαΐου και 12 Μαΐου. Δεν έχει το 11 που μιλάμε. Απόψε θα μιλήσουμε εμείς αντί για το Βέρθερο.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, στο 10 Μαΐου λέει, μέσα στην ψυχή μου βασιλεύει μια καταπληκτική γαλήνη. Όμοια με τούτο το γλυκό ανοιξιάτικο πρωινό που χαίρομαι από απόλαυση. Είμαι μόνος. Και γεύομαι τη γοητεία να ζω σε μια περιοχή που πλάστηκε για ψυχές σαν τη δική μου. Συνεχίζει, τον έχει βαρέσει ο έρωτας κατά κούτελα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν πλανιούνται πνεύματα πατηλά σε αυτή τη χώρα ή αν φέρνει την αυταπάτη κάποιο ουράνιο παραλήρημα που έχει κυριαρχήσει την καρδιά μου. Όλα όσα με τριγυρίζουν μοιάζουν με παράδεισο. Στις 12 Μαΐου λέει στο γράμμα, στην ολιγραφία σε ένα φίλο του. Ναι. Με ρωτάς αν θέλω να μου στείλεις τα βιβλία μου. Για το όνομα του Θεού, φίλε μου, μην αφήσεις να με πλησιάσουν. Δεν θέλω ούτε να με καθοδηγούν, ούτε να με ρεθίζουν, ούτε να με φλογίζει τίποτα. Αρκετά βράζει απογόνητη σε αυτή η καρδιά. Που πιο πολύ χρειάζεται ένα τραγούδι που να με δανουρίζει και κάτι τέτοια. Έχω βρει ένα σωρό στον όμηρό μου. Και καταλήγει. Γι' αυτό φέρομαι στην καρδιά μου σαν να είναι ένα άρρωστο παιδάκι. Της υποχωρώ σε όλα. Μην το πει σε κανένα, υπάρχουν άνθρωποι που θα έλεγαν πως κάνω έγκλημα. Αυτό είναι από το βιβλίο. Να σας πω και μια ιστορία από την αλήθεια, από τη ζωή.
0: Ναι, να μου πείτε, ναι.
2: Η μάνα μου μαζί με όσα μου κληρονόμησε και ένα παιδάκι που ήταν η αδυναμία της. Ήταν καθυστερημένο. Και είναι καθυστερημένο. Το ξέρουμε από 2 χρονών. Από που γεννήθηκε και τώρα είναι 47 χρονών άντρα.
0: Ναι.
2: Αλλά εξακολουθεί και είναι καθυστερημένο.
0: Εντάξει, δεν λέμε καθυστερημένο.
2: Καθυστερημένο.
0: Ναι, δεν λέμε καθυστερημένο.
2: Ναι, λέμε παιδί με ειδικές ανάγκες.
0: Ναι.
2: Ο Αλέξανδρος, ο οποίος μεταφέρανε στο τμήμα που πήγαινε στον Ερμής με το καινούριο που κάνανε στο ελληνικό, ήταν το πρώτο κτίριο που εγγενήσε η Lambda Development που στέγασε τα παιδιά με πρόβλημα. Ήτανε δωρεά του Ιδρύματος Λάτσι. Και έβαλε τα παιδιά στην επάνω γωνία στη βουλιασμένη δεξιά.
0: Δεν κατάλαβα. Αυτό τι συγγένεια έχετε?
2: Καμία. Γειτονάκι.
0: Α.
2: Η μάνα μου το λάτρευε. Να σκεφτείτε ότι στο πορτοφόλι της είχε φωτογραφία του Αλέξανδρου, όχι δικιά μας.
0: Ναι.
2: Ο Αλέξανδρος τη λάτρευε επίσης.
0: Εσάς αυτό σας ενοχλούσε?
2: Καθόλου. Όταν λέμε ότι τον λάτρευε, εννοούμε ότι τον λάτρευε.
0: Ναι, σας λέω αν ενοχλούσε.
2: Καθόλου.
0: Mm.
2: Η μάνα μου πέθανε πριν 23 χρόνια. Ο Αλέξανδρος ακολούθησε εμένα. Τώρα λοιπόν είναι 47 χρονών. Ο ίδιος ισχυρίζεται, δεν δέχεται, έχει γενέθλια την Πρωτομαγιά, αλλά δεν δέχεται ευχές, γιατί είναι 40 χρονών, λέει, όχι 47.
0: Ναι.
2: Είναι ερωτευμένος αυτόν τον καιρό. Έχει δύο. Έχει μία φανερή που είναι ένα κοριτσάκι εξίσου με ειδικές ανάγκες, αλλά ο κρυφός του έρωτας είναι ψυχολόγος. Και αυτό μου το έχει συνειστερευτεί. Εγώ προσπαθώ να τον προστατέψω από την απογοήτευση.
0: Εσείς γιατί να τον προστατεύσετε?
2: Για να μην πικραθεί. Λοιπόν,
0: ναι, φαντάζομαι ότι ο ψυχολόγος του καταλαβαίνει.
2: Εννοείται, αλλά αυτός είναι τρομερά ερωτευμένος. Τρομερά ερωτευμένος. Ναι. Και τι μου λέει? Λοιπόν, μου λέει, ξέρεις, είπα αυτό. Μου είπε, αγάπη μου, γεια σου. Εγώ του λέω, δεν είμαστε καλά. Τι δουλειά έχει να σε λέει, αγάπη μου? Τι ύψος έχει? Είναι 63. Σιγά το φάμνο, του λέω. Άιμο με το γατάστερο από εκεί πέρα. Γελάει ο Αλέξανδρος. Του λέω και πονηριές. Κοίταξε να δεις, του λέω, την άλλη φορά που θα σου πει αγάπη μου, προχώρα ευθεία και μην τη δίνει σημασία και να δεις πώς θα τρέχει από πίσω σου. Δεν μπορώ, μου λέει η ζετούλα μου, αφού την αγαπάω, δεν μπορώ να κάνω τέτοια. Και την Παρασκευή πριν φύγω συναντιόμαστε, γιατί ήθελε να στείλει λουλούδια στη μάνα μου, την αγαπημένη του, την Ία Κίνθη, λέγανε τη μάνα μου, και κάνουμε κουβέντα πάλι για το γατάστερο, που λέω εγώ. Μου λέει να την καλέσουμε να πιούμε και καφέ μαζί. Του λέω, κοίταξε, μπορεί να έχει δουλειές, το πολύ πολύ να της πούμε ένα μεσημέρι, σχολώντας, να έρθει από εδώ, γιατί της έχω μιλήσει, μου λέει, για σένα και θέλει να σε γνωρίσει.

0: όχι ωραίο, ανατριχιαστικό. Δεν έχω ξανακούσει τέτοια εκδήλωση αγάπης από άνθρωπο. Δεν πειράζει αν δεν μ' αγαπάει, μου λέει. Θα τη μάθω εγώ να μ' αγαπάει. Ήθελα να ακουστεί αυτό το πράγμα. Αυτό μονάχα.
1: Εντάξει, βέβαια είναι λίγο εγωιστικό, αλλά δείχνει και το να το θα μάθω κάποιον να μ' αγαπάει. Αλλά δείχνει
0: είναι
1: και
0: μη. Η αθώατη ψυχή.
1: Ναι, δείχνει και θέληση όμως που είναι σημαντικό.
0: Και θέληση, ο έρωτας που δίνει τη θέληση.
1: Ναι.
0: Όλα είναι ένα. Η μάνα μου έλεγε ότι αυτό το παιδί το μόνο που χρειάζεται είναι αγάπη. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, τίποτα άλλο.
1: Α, μεταξύ μας όλοι οι άνθρωποι αυτό χρειάζονται.
0: Ναι. Και τη αγάπη. Δηλαδή και όταν το μαλώνανε μικρό για να μάθει να γράφει, ξέρεις, να προσαρμοστεί. Η μάνα μου έλεγε στον πατέρα του που τον υπεραγαπάει ότι αν τον ξαναμαλώσει τον Αλέξανδρο δεν θα ξαναμπεί σπίτι μου. Δηλαδή του

0: μάνα του γιού σου, γιατί τη χρειάζεται.
1: Ωραία. Ευχαριστώ, κυρία Γεωργία.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και ταιριάζουμε, το ξέρεις. Η σχέση μας θα είναι μοιραία και αδιάσπαστη. Είδα τα ζώδια.
1: Λέτε.
0: Ναι, γιατί τα ζώδια τα ξέρω από τον Ιπποκράτη.
1: Δεν τα πιστεύω εγώ τα ζώδια όμως.
0: Θα στα εξηγήσω μια φορά.
1: Όχι, να μου τα εξηγήσετε πάλι, δεν τα πιστεύω.
0: Τα λέει ο Ιπποκράτης.
1: Καλά, στα λέει, δεν πειράζει. Εγώ δεν τα πιστεύω.
0: Εγώ σου λέω, θα δεις πώς θα γίνει η σχέση.
1: Καλά. Γεια σας, κυρία Γεωργία. Γεια σας, Γεωργία, χωρίς κυρία. Ναι.
0: Γεωργία, σας ευχαριστώ πολύ. Στην κυρία Ελένη, τις ευχές μου.
1: Να είστε
0: το
1: καλά.
0: Το θέμα είναι ότι έτσι δεν θα μάθω να στέλνω mail.
1: Θα να μάθετε, να μάθετε.
0: Ναι, πότε, τι ώρα. Αφού ήρθα για μια
1: τι ώρα, το τι ώρα είναι δική μου ατάκα. Γεια σας, Γεωργία. Γεια σας. Γεια σας. Έχουμε. Πάμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Real FM. 47 λεπτά μετά τις 11. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει. Ο Σεπολιώτης, θα το διαβάσω. Γεια σας, κύριε Ζαχαρία. Όχι, εντάξει, είμαι, κύριε Ζαχαρία. Έχω το καφεδάκι με εδώ μια χαρά. Ναι, σε όλα λέτε, δεν μπορώ. Ναι, καλά, εντάξει. Γιάννη, παραβιάσεις των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Βέτο. Πόσα και πόσα. Αυτά μου τα στέλνει και ο Σεπολιώτης. Εντάξει, λέω άσε, λέω εγώ τι θέλω. Είπα εγώ γιατί χτυπάει το Ισραήλ τη Χεζμπολάχ. Ρώτησα για το Λίβανο. Εσείς έχετε βάλει όπου Λίβανος Χεζμπολάχ. Γιατί εγώ βλέπω άμαχο κόσμο να χάνει καθημερινά τη ζωή του στις καταγραφές. Γυναικόπαιδα και τέτοια. Έτσι είναι εύκολο. Α, Λίβανος, Χεζμπολάχ. Εντάξει, πάμε, βαράμε. Ελάτε, κύριε Γιάννη, από Ζωγράφου.
5: Καλημέρα, Εμμανουλή.
1: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
5: Μάλλον καλησπέρα.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, θα είμαι σύντομος. Πρώτα θα πω μερικά τα του ήχου μας.
1: Ναι.
5: Και μετά θα περιγράψω εν συντομία την κατάσταση και το δούλεμα που γίνεται με τους μεγάλους μας.
1: Ποιο δούλεμα μας
5: πρέπει να? Λοιπόν, τα του οίκου μας πρώτα.
1: Ναι.
5: Ποιος δημιουργεί την ακρίβεια?
1: Ποιος?
5: Όταν ένα παραγόμενο παγώσιμο, κερικό προϊόν ή βιομηχανικό προϊόν.
1: Ναι.
5: Περνάει. Ας πούμε ότι είναι φαγόσιμο, ότι είναι γεωργικό. Περνάει από τέσσερα χέρια και σε κάθε ένα που περνάει, εκτός από την τιμή του εμπόρου που προστίθεται, έχουμε και ένα ΦΠΑ.
1: Ναι.
5: Δηλαδή, σε ένα προϊόν που καταναλύσκεται, μιλάω για προϊόντα που καταναλύει κάθε μέρα ο κάθε πολίτης.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, σε κάθε λοιπόν ένα προϊόν, ο Γιώργος παίρνει το 1/4, η κυβέρνηση παίρνει τα 4/4. Διότι.
1: Μισό λεπτό. Αν κάποιος παίρνει το 1/4, μένουν 3/4, δεν γίνεται.
5: Όχι. Η κυβέρνηση με το ΦΠΑ παίρνει 4 φορές. Απάνω.
1: Άρα το 1/5 παίρνει ο.
5: Άρα παίρνει το 1/5. Γιατί να κάτσει λοιπόν να πουλήσει, τι να πουλήσει και τι να κερδίσει.
1: Μάλιστα.

0: καταλάβατε το παιχνίδι που παίζεται. Λοιπόν, έτσι έχουμε τα προτάσματα της κυβέρνησης, η οποία με το χαριτωμένο μας Υπουργό Οικονομικών και Πρωθυπουργό κατορθώνει και επιβιώνει, και όχι μόνο αυτή, και οι προηγούμενοι, οι σωτήρες, το σωτήρες όλο το εντός παρεθέσεως, οι οποίοι μάχονται να μας ξανασώσουν πάλι. Λοιπόν, και γίνεται σκυλοκαγβάση δηλαδή μεταξύ τους. Έτσι αυξάνεται λοιπόν κάθε προϊόν που παίρνει ο ένας εργαζόμενος. Μιλάω για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους φυσικά. Δεν μιλάω για τους άλλους που απέκτησαν. Τ' άκουσα πριν από λίγες ώρες βίλες και τα λοιπά πουλώντας μουσι, πραγματικό μουσι δηλαδή, και μιλάω για τους πολιτικούς. Καταλάβατε. Άκουσα να πούμε ότι αγοράζανε βίλες, αγοράζανε κότερα και τι δεν έχουν αγοράσει. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και η κυβέρνηση αυτή, δεν θα μιλήσω για τις προηγούμενες, έχει ανεβάσει στα ύψη την ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Από εκεί λοιπόν είναι τα πλεονάσματα. Τα πλεονάσματα που είναι με τον ιδρώτα και με το αίμα των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Και όλοι κάθονται και παραπάβονται και δεν αντιδρά, τουλάχιστον, αλλά δεν τολμάει να αντιδράσει. Ένας που τολμούσε, δεν θα τον ονομάσω, ήταν και είναι, εξακολουθεί να είναι, αλλά έχει τη δαμόκλειο σπάθεια από πάνω του. Δηλαδή η κυβέρνηση του αφαιρεί δια των διαφόρων εταιριών που ελέγχει, του αφαιρεί τα οικονομικά. Οπότε καταλαβαίνετε, πάει στον πάτο αυτός. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκε και αυτός να προσαρμοστεί. Δεν λέω το όνομά του, είναι πασίγνωστο. Εντιμότατος είναι, αλλά υποκύπτει στον εκβιασμό. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν η κυβέρνηση...
1: Προσπαθώ να καταλάβω ποιον λέτε τώρα, αλλά...
0: Δημιουργεί τα πλεονάσματα,
1: ναι,
0: τα οποία είναι εις βάρος σας, εις βάρος μας, εις βάρος μου και εις βάρος όλου του κόσμου. Λοιπόν, τώρα για την... θα μιλήσω για τη διεθνή κατάσταση. Αφού απέκτησε τα πετρέλαια της Βενεζουέλας με τον τρόπο που τα απέκτησε ο δοκοτούτης κάτοικος του Λευκού Οίκου μαζί με την παρέα του που το...
1: Πώς τον είπατε, συγγνώμη?
0: 80 χρόνια δεν είναι.
1: Α, μάλιστα, 80 κοντά έτσι, ναι.
0: Το τζόβενο,
1: ναι. Καλά μιλάτε, ναι.
0: Τέτοιον ωραίο άντρα, λοιπόν, και η παρέα του έχουν στήσει ένα παιχνίδι από το οποίο καίμε αντίπαλοι, το αντίπαλοι παρακαλώ, με πολλά ερωτηματικά, και αυτός που παρουσιάζεται ως προστάτης, έχουν κέρδος. Μιλάω λοιπόν για το πρώτο πράγμα που είναι που χρησιμοποιείται, είναι φυσικά το πετρέλαιο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι εκεί στον κόλπο, λέει, το περσικό κόλπο. Λοιπόν, με το παιχνίδι αυτό που παίζεται βγαίνει κερδισμένοι και οι μουλάδες, βγαίνουν κερδισμένοι και οι μουλαράδες του Λευκού Οίκου. Όταν λέω μουλαράδες, μπορώ να το εξηγήσω δηλαδή. Από τα μουλάρια που είχαμε στο σπάτο Βαρεβέρα, με στο Γράφο και στο Μίτσι. Κατάλαβα για αυτό το μουλαράδες. Λοιπόν, και ξέρετε, το μουλάρι είναι πολύ, πολύ δυνατό ζώο, πανίψιλο και νευρικό. Δεν δέχεται άλλο πλησίο του.

0: και αρχίζει και κλωσάει. Κάτι τέτοιο βλέπω στον νυν πρόεδρο, ο οποίος και λόγω ηλικίας, ο χρόνος είναι χρόνος, δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει κανείς. Καταλάβατε. Έχει πείρα στον εγκέφαλο, πώς να το πούμε. Και στο σώμα και στον εγκέφαλο. Λοιπόν, το παιχνίδι που παίζεται στο περισσικό κόλπο είναι παιχνίδι που ωφελούνται μόνο δύο παρατάξεις. Είπα, η μία είναι οι μουλάδες και οι άλλοι οι πληρωμένοι από τις μουλάδες, ενώ αυτούς παραστάνουν τις παλικαράδες και αντιστέκονται δίθεν στους Αμερικανούς. Αυτοί είναι σε σίγουρα μέρη και έχουν και το χρήμα το οποίο διανέμουν κατά τις οδηγίες που παίρνετε. Λοιπόν, ο κόσμος πιστεύει ότι αυτοί οι κύριοι, και πάλι εντός εισαγωγικών οι κύριοι, ότι είναι οι πατριώτες και οι υπερπατριώτες. Λοιπόν, εκφύσεως ο φίλος μας ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση. Υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι ό,τι προλάβει και αρπάξει γύρω του και είτε συμμετέχει και αυτός είτε δεν έχει ιδέα τι γίνεται. Ενώ αυτούς οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν και τη Γρυλανδία και τον Καναδά, καταλάβατε για ποιος εννοώ. Λοιπόν, αυτός είναι ο σημερινός κόσμος.
1: Ναι.
0: Ο σημερινός κόσμος ο οποίος είναι σύχαμα. Εδώ, στην πατρίδα μας, μιλάνε για ακρίβεια, ενώ στην ουσία η ίδια η σημερινή κυβέρνηση, γιατί με την Παγιάννη, έχει δημιουργήσει. Και έφερα ένα παράδειγμα ότι ένα οποιοδήποτε προϊόν σε τέσσερις δόσεις, δηλαδή σε τέσσερις αλλαγές, πάει στο 100% ο ΦΠΑ. Ο οποίος ΦΠΑ σημαίνει φορός προστιθέμενης αξίας.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Γιάννη.
0: Λοιπόν, Μανώλη μου, σε έχουμε χρόνια πολλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που έχεις καθαρή φωνή.
1: Να είστε καλά.
0: Και ελπίζω να ξυπνήσουν οι ψηφοφόροι, αλλά δεν νομίζω έχουν ξυπνήσει ήδη, γιατί συμπληρώνουν ακριβά αυτή την κυβέρνηση όπως είχαν υποτιλώσει και τις προηγούμενες. Ο φίλος μας ο κύριος, τελειώνοντας δηλαδή, ο φίλος μας πώς το λένε, ο Τρίτσος, θέλω να πω, του κόμματος το πέστε. Αχ, παθάνω και διαλείψη λόγω ηλικίας, με συγχωρείσαι. Ο Τσίπρας. Είπα, αφήστε με ο Τσίπρας. Ή το Δεκανίκη.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή

0: σημαίνει πως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Επιλεργία Κατσούλη. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται από το απόγευμα 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, που φέρονται ως οι δράστες της ένοπλης ληστείας το πρωί σε τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη σύλληψή τους έφεραν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Εξετάζονται και για άλλες ένοπλες ληστείες, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στον αέρα βρίσκεται για ακόμη μία φορά η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Τα Συμβούλια Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ συγκαλούνται εκτάκτως προκειμένου να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις μετά και τη νέα απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής βρίσκεται και πάλι στο τραπέζι, αν και ο Τραμπ επιθυμεί κατά βάση επίτευξης συμφωνίας. Έτοιμες να δώσουν την πρέπουσα απάντηση σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, δηλώνουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του χανταϊού που εκδηλώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Μέτρα για την ενίσχυση αντίδρασης των εθνικών αρχών στην έξαρση του ιού λαμβάνει η Κομισιόν. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Το χρυσό μετάλλιο στα μείον 67 κιλά στην κατηγορία των γυναικών κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό που διεξάγεται στο Μόναχο. Στον τελικό κέρδισε την Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, ανεμινοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, αλλάξαμε και μέρα. Είμαστε στις 12 Μαΐου πλέον. Τρίτη. Βλέπω εδώ πέρα η ΕΡΤ. Έχει κάνει και γραφικά στην Τιθωρέα με τους ληστές, με μάσκες, αυτά. Φοβερά πράγματα. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη θα βλέπουμε πολλά τέτοια. Φοβερά πράγματα θα βλέπουμε. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Γεια σας κυρία Γουγό, ωραία φωτογραφία έχετε στείλει κυρία Γουγό. Από πού είναι αυτό όμως? Ό,τι και να γίνει, λέει, έρχεται καλοκαίρι. Το καρπουζάκι βλέπω είναι καθαρισμένο από τα κουκουτσάκια του. Η πισινούλα τη βλέπω συμπαθής, έως και πολύ συμπαθής. Κοκοφίνικες βλέπω και ένα βουνό πίσω που δεν το αναγνωρίζω. Εξωτερικό είναι σίγουρα, δεν είναι εδώ αυτή που κλείδαινε να πω τη φωτογραφία. Μπούμεραγκ, πάμε.
1: Έλα Μανώλη, τι κάνεις?
0: Ποιο, κόμμα?
1: Κόμμα?
0: Εντύπωση.
1: Θα κάνουμε κόμμα.
0: Για πες.
1: Όχι, εσύ είπες κόμμα. Κόμμα, τι κόμμα.
0: Με μου λες τι κάνεις και παναρωτιέμαι κι εγώ.
1: Α, εκεί είπες κόμμα. Θα κάνεις εσύ κόμμα ή θα κάνω εγώ κόμμα ή θα κάνω
0: εσύ εμάς
1: κόμμα?
0: Εγώ δεν κάνω, άσε.
1: Εγώ θα κάνω κόμμα, γιατί μου το βάζεις σε μένα, γιατί εγώ πρέπει να βγάλω το φίδι από την τρύπα? Το φίδι από την τρύπα θα το βγάλουμε μαζί, είμαστε φίλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν πάει? Και εγώ θα σκάβω και εσύ θα κοιτάς και θα είσαι ο επιστάτης μου?
0: Όχι. Δεν είπα εγώ τέτοιο. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, αλλά λέω ότι κόμμα. Θα κάνουμε κόμμα, αφού κόμμα κάνει ο Τσίπρας μαζί με τους καινούριους παλιούς, με τη Γεροβασίλη, με τον Ζαχαριάδη, με τον Χαρίτσι, με τον Χουλιαράκη, με... και είναι όλο καινούριο, Μανώλη.
0: Είναι νέο.
1: Ναι. Είναι πολύ νέο, θα πάρει και την Αξιόπλου και την Ευτυχία μας και θα κάνει ένα καινούριο κόμμα με την παλιά ρητορική και τις παλιές ιδέες και θα ανακυκλώσει το 2012 και θα
0: έχει,
1: είναι καινούριο.
0: Έχει μάθει όμως τώρα, δεν ήξερε, έμαθε.
1: Πήγε νυχτερινό σχολείο, νυχτερινή σχολή. Πήρε το πτυχίο του?
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά πάντα η πρώτη φορά είναι...
1: Α, όχι η πρώτη φορά αριστερά, αλλά πρώτη φορά λάθος. Ήταν δοκιμαστική.
0: Ναι, ήταν δοκιμαστικός γύρος. Τώρα θα ρίξουμε κανονικά το κέρμα.
1: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Τι να σου πω και εγώ, δεν ξέρω.
1: Ναι. Εγώ να δεις. Άρα ο Τσίπρας κάνει, αλλά ο Κασελάκης δεν κάνει.
0: Πάει ο Κασελάκης.
1: Αλλά ο Τσίπρας είναι ο... Ναι, τι, είπες μου.
0: Δεν νομίζω ότι... Δεν ξέρω. Αν θα κατέβει, δεν ξέρω. Πόταν θα έρθει η ώρα των εκλογών. Αλλά δεν ξέρω.
1: Τελευταίες δημοσκοπήσεις 3,2 Μανώλη είχε ο Κασελάκης.
0: Δεν μου λέει κάτι αυτό το ποσοστό.
1: Λέει ότι μπαίνει. Πάση περιπτώσει.
0: Όταν θα εμφανιστεί το κόμμα του Τσίπρα και της Χριστιανού και ενδεχομένως και του Σαμαρά, τότε θα συζητήσουμε για ποσοστά κομμάτων.
1: Ωραία. Αλλά όσο αφορά το κόμμα του Τσίπρα, ο Τσίπρας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται η Πασοκοκρατία πάλι. Θα επιστρέψει. Αυτή η κίνηση του Αλέξη σπρώχνει το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό γίνεται. Και θα το δούμε. Δυστυχώς δεν θα αλλάξει τίποτα.
0: Και τι να έκανε δηλαδή?
1: Τι να έκανε, ποιος ο Αλέξης? Να κάτσει σπίτι του. Ότι έδωσε το έδωσε.
0: Και αν καθόταν σπίτι του, το Πασόκ δεν θα πήγαινε στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας?
1: Κοίταξε, δεν είναι εάν δεν θα πήγαινε. Κοίταξε, μπορεί να πήγαινε, μπορεί να μην πήγαινε. Αλλά τώρα είναι πιθανόν ότι ο Αλέξης πήρε τη σκούπα και τη σπρώχνει προς την αγκαλιά του Μητσοτάκη.
0: Βέβαια, έχεις καταλάβει ότι αν το Πασόκ με οποιοδήποτε τρόπο συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία, θα πάψει να υφίσταται.
1: Κοίταξε. Μπορεί να φτάσει στο 3%, μπορεί να φτάσει στο 4%.
0: Το έχει ξαναζήσει αυτό το Πασόκ.
1: Ναι, το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Το Πασόκ είναι σαν ένα μικρόβιο. Είναι σαν, αν θυμάσαι, το DDT, αυτό το φάρμακο που σκότεινε, που το χρησιμοποιούσαν και καθαρίσαν τις γούνες και μετά ήταν καρκινογόνο. εξαπλώνεται το DDT, όλο μειώνεται στο μισό και μειώνεται στο μισό και μειώνεται στο μισό αυτό το μικρό, το μικροσκόπιο, αλλά δεν εξαφανίζεται. Αυτό είναι και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να εξαφανίσει. Είτε θα είναι στο 3% είτε θα είναι στο 30%.
0: Ναι, βέβαια, ξέρεις, η διαφορά του μηδενικού από το 3 μέχρι το 30 είναι τεράστια.
1: Το ξέρω, αλλά δεν εξαφανίζεται.
0: Τι να το, άμα είναι στο 3% δηλαδή, ωραία, δεν εξαφανίζεται, τι θα το κάνεις, τι σημασία θα έχει.
1: Τι σημασία

0: εξαρτάται σε ποιον ρωτάς.
1: Ωραία, να σου το πω διαφορετικά.
0: Okay,
1: τι πρακτικά, ωραία. Πρακτικά τι, yeah. Τι παρέμβαση θα έχεις στον πολιτικό βίο, καμία.
0: Καμία, εξαρτάται αν χρειαστεί ο Μητσοτάκης 10 βουλευτές. Όπως ήταν η Δημάρ του Κουβέλη.
1: Να.
0: Ναι.
1: Δύσκολο.
0: Ναι, το ξέρω, δύσκολο, αλλά το επεισόδιο το έχουμε δει, έχει παιχτεί, μας απαγοήτευσε πολλούς και πήγαμε αλλού.
1: Ναι, το Πασόκ βέβαια δεν είναι Δημάρ.
0: Το Πασόκ δεν είναι Δημάρ. Γιατί το λες, γιατί κατάληξες σε αυτό.
1: Γιατί μου το φέρεις ως παράδειγμα.
0: Ναι, οκ. Okay. Και γιατί δεν είναι Δημάρ.
1: Γιατί είναι άλλη ιστορία και άλλο μέγεθος.
0: Ναι, ωραία, άλλη ιστορία, άλλη ιστορία, άλλο μέγεθος. Αλλά ούτως και άλλως και η Δημάρ ήταν λίγο Πασόκ και ο Ποτάμις ήταν λίγο Πασόκ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άλλο μέγεθος τώρα. Το Πασόκ είναι το Πασόκ. Δηλαδή, η Φόφη ίδρωσε πολύ. Η Φόφη γεννήματα για να το τραβήξει από εκεί που είχε βουλιάξει, ας πούμε, και να το ξαναφέρει εκεί που είναι τώρα, που δεν και πάλι έχει πολύ δρόμο.
0: Και πάλι τώρα, ναι, δεν κουνιέται η βελόνα. Βαστάρεις και το αυτοκίνητο δεν πάει μπροστά.
1: Ναι,
0: το
1: θέλω να πω.
0: Πρώτη, βαστάρεις και δεν παίρνει.
1: Δηλαδή υπήρξε πολλής, και πολλής δρόμος και, και μεγάλος αγώνας. Δύσκολο να κάποιος να αναλάβει τέτοια ευθύνη, να το ξαναρίξει. Δεν ξέρω ποιος θα βρεθεί μετά που να μπορέσει να το... Αν θα μπορέσει.
0: Το ανεβάσει, να το αναστείνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, συμφωνώ. Σε αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Ωραία. Δεύτερο, ήθελα να πάω σε ένα άλλο θέμα, Μανώλη. Και να μιλήσω, θα ήθελα μια πολύ ελεύθερη.
1: Δεν είναι μόνο, είναι που μου χρωστά και 500 εκατομμύρια με 30%. Καληνύχτα.
0: Αυτοί τα δύο κόμματα που χρωστάνε μισό δις είναι ικανοί να κυβερνήσουν και να μεταχειρίσουν το χρέος. Ναι, το καθένας. Είναι ικανοί να μεταχειρίσουν το χρέος το οποίο αυτοί δημιουργήσαν.
1: Ο ένας από τους δύο κυβερνάει και ο άλλος θέλει να κυβερνήσει. Άρα.
0: Ναι. Άρα θα κυβερνήσουν, θα συγκυβερνήσουν.
1: Άρα σύμφωνα με τον κόσμο είναι.
0: Ναι. Ναι, και το μεταξύ στην Ιθάκη, στο νησί μου δεν υπάρχει παιδαγωγός.
1: Γιατρός δεν υπάρχει. Γιατρός
0: δεν υπάρχει γιατρός ούτε για δείγμα.
1: Ωραία. Δεν υπάρχει παιδίατρος για 400 παιδιά.
0: Για 400 παιδιά δεν υπάρχει παιδίατρος, αλλά σχεδόν σε όλα τα χωριά στην Ιθάκης, εκτός από τρία, Ανογή, Εξογή, υποψήφισε Κουκουέ και το Περαχωριό που ακόμα κρατάει το Πασόκ, τα υπόλοιπα χωριά στην Ιθάκη ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Και μιλάμε για σαραντάρια. Δεν έχω άλλο σχολείο όσο αφορά αυτό.
1: Αυτό εσύ μπορείς να ερμηνεύσεις γιατί συμβαίνει.
0: Μα δεν ήταν, μα το Θιάκι ήταν πάντοτε Πασόκ. Από νέκαθεν. Και πριν το Πασόκ ήταν κέντρο. Ναι, και πριν και μεταπολεμικά ήταν. Ναι, είχε και το ΑΜ. Το ΑΜ ήταν ισχυρό. Και ειδικά το Περαχωριό ήταν κομμουνιστικό πρωτού γίνει Πασόκ. Αλλά πάση περιπτώσει, αυτά είναι άλλα χρόνια τώρα. Περασμένα μεγαλεία διηγώντας να κλαις. Τώρα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα για 2 λεπτά πρωτού κλείσω. Ναι, ωραία. Και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Όταν τηλεφωνάμε εμείς σχεδόν έχουμε το ελεύθερο πεδίο μέσα σε λογικά πλαίσια να συζητάμε και να αναφερθούμε σε όποιο θέμα θέλουμε να σχολιάσουμε ή ό,τι άλλο να πούμε. Ωραία. Γιατί μέσα στο δεκάλεπτο δεν μπορούμε να δώσουμε τους χαιρετισμούς. Αυτό μου λείπει, μας λείπει, Μανώλη.
1: Ναι, και θα σου πω γιατί. Διότι είναι πάρα πολλοί ακροατές που διαμαρτύρονται και σε μηνύματα και έχουν εκφραστεί άλλα περισσότερο στα μηνύματα. Γιατί όταν σε μια συνομιλία 10 λεπτών χάνουμε 2-3 λεπτά με ονόματα, ο άλλος χάνει το ενδιαφέρον του να παρακολουθήσει. Και το καταλαβαίνω.
0: Ωραία, μπορώ να σου δώσω και την άλλη όχθη, την άλλη άποψη της απέναντις όχθης.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι, ωραία. Για εμάς του εξωτερικού που σ' ακούμε, ειδικά εσένα, και έχουμε μια σύνδεση με την Ελλάδα και έχουμε μεγαλώσει, εγώ έχω μεγαλώσει και ζούμε στις χώρες υποδοχής, σε αγγλοσαξονικές χώρες ή στη Γερμανία, σε κοινωνίες που είναι στήρες,

0: που δεν υπάρχει αυτό το θερμό, το ελληνικό, που μας λείπει αυτό το θερμό, μας λείπει αυτή η ανθρωπιά έχουμε αναμειχθεί στις εργοστεακές
1: ρυθμίσεις.
0: Έχουμε και τα προβλήματά μας, δεν είναι και όλα ρόδινα. Και ακούμε εσένα και έχουμε μια σύνδεση με την Ελλάδα, ακούμε μια ωραία πλούσια γλώσσα, υπάρχει μια ανθρωπιά διαμέσω ραδιοφώνου και όταν φέρει για μένα, και έχω το συζητήσει με τον Αριστοτέλη και εκφράζω και την άποψή του. Όσο αφορά για μένα, όταν εγώ ακούω από τη Λευκή στην μακρινή μου συμπάθεια τον Μπούμερα και ακούω από τον Ξηρομερίτη στον Ταγματάρχη της Οκεανίας και αλληλοχαιρετιόμαστε, αυτό είναι ωραίο και είναι ανθρώπινο για μένα.
1: Είναι ανθρώπινο, δεν σου λέω ότι είναι ανθρώπινο και δεν. Αλλά σου λέω πολλοί ακροατές διαμαρτύρονται για το ότι όταν σε μια εκπομπή βγαίνουν 15 ακροατές την ημέρα και από αυτούς οι 10 αρχίζουν και λένε ονόματα, χάνεται χρόνος και χάνεται και το ενδιαφέρον. Και οφείλω να τα ακούσω αυτό. Όπως ακούω και αυτό που λες εσύ βέβαια, έτσι.
0: Ναι. Δεν γίνεται να το ξανασκεφτείς.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει με το. Δεν έχει να κάνει με το αν θα το ξανασκεφτώ. Το σκέφτομαι διαρκώς. Τώρα ακούω και τη δική σου άποψη. Και περιμένω να δω την ανταπόκριση των ακροατών.
0: Ναι, γιατί ομολογώ ότι είμαι και λίγο απαγοητευμένος και με έχει λίγο πληγώσει αυτό. Πώς θα σου το εκφράσω, μπορεί να μην είναι η σωστή λέξη, αλλά είναι ωραίο όταν ακούς ένα χαιρετισμό μια φορά τη βδομάδα από έναν Έλληνα του εξωτερικού.
1: Ναι.
0: Για μένα εξωτερικό, από την Ελλάδα, με συγχωρείς.
1: Ναι.
0: Σου δίνει μια όθηση.
1: Το ακούω λοιπόν αυτό που λες και περιμένω να δω πώς θα το σχολιάσουν και οι συνακροατές.
0: Έγινε, Μαλόλη, ωραία. Σε ευχαριστώ για τη συζήτηση. Καλό υπόλοιπο και
1: ευχαριστώ σε όλους. Να είστε καλά, Μπούμερα. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε εσάς, γιατί για εσάς είναι πρωί πλέον, πολύ νωρίς. Λοιπόν, 17 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Εντάξει, δεν είναι αεκούλα. Μια χαρά ήταν η ΑΕΚ. Το πήρε το πρωτάθλημα δικαιότατα. Τι είπα να πει. Ας ήταν καλύτεροι άλλοι να το διεκδικήσουν και να έχουν και ουσία οι επόμενες δύο αγωνιστικές για την πρώτη θέση και τώρα έχουν για τη δεύτερη. Εντάξει, βέβαια αυτή τη λογική το να δούμε η ΑΕΚ θα αποφασίσει ποιος θα βγει δεύτερος, εγώ δεν την καταλαβαίνω. Τι θα αποφασίσει και θα σηκώσει τα χέρια ψηλά, δεν νομίζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μπορεί να γίνει και έτσι. Θα το δούμε. Λοιπόν, Μιχάλης από τα Χανιά, έλα Μιχάλη.
2: Γεια σου Μανώλη, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Θα πω που ο Μπούμερακ να γίνει εξαίρεση μόνο για τους ακροατές του εξωτερικού, να τους δίνουμε χαιρετήρια, μόνο για αυτούς. Αυτό θα είναι καλό, αφού τους λείπει η χώρα. Τι ήθελα να πω, υπάρχουν πέρατε για το Πασόκ και τα λοιπά. Ο Ιησούς Χριστός να έρθει να αναλάβει το Πασόκ δεν μπορεί να ξεκολλήσει από αυτά τα ποσοστά. Γιατί έχει αλλάξει και το προφίλ του ψηφοφόρου. Ο Πασοκτζής ο παλιός ήταν κόμμα εξουσίας. Βασικά υπάρχουν τα κόμματα εξουσίας που υπήρχαν παλιά. Ήταν καθαρά τα πράγματα, η μεν και η δε. Και το τρίτο του κουκουέ, αυτό. Τώρα βλέπουν ότι ο Πασοκτζής έχει μετακινηθεί, θέλει εξουσία. Γι' αυτό ψήφισε Τσίπρα και γι' αυτό ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία τώρα.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται δηλαδή να. Όποιος και να είναι, δεν μπορεί να τα ανεβάσει. Δεν φταίει ο Ανδρουλάκης. Άκουσα και το.
1: Και το αυτό δεν το ξέρω. Αυτό μόνο στην πράξη μπορούμε να το δούμε.
2: Τέτοια ποσοστά δεν μπορεί. Ο Πασοκτζής είχε συνηθίσει στο 48, στο 45.
1: Καλά, αυτά τα ποσοστά δεν υπάρχουν πλέον. Για κανένα κόμμα.
2: Δεν γυρίζει η εποχή πίσω. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, άλλο, περίμενε. Το ότι όμως έχει κολλήσει εκεί και κανείς δεν μπορεί να το ξεκολλήσει, εγώ δεν το δέχομαι. Γιατί μπορεί να υπάρξει αύριο μια φυσιογνωμία. Το αύριο το βάζουν, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, αλλάζουν οι εποχές.
2: Δεν γίνεται. Παλιά θυμάται κανένας να υπήρχαν τόσα πολλά κόμματα. Τώρα υπάρχει πρόσφορο έδαφος λόγω της αγανάκτησης, λόγω της δύσκολης εποχής κτλ.
1: Και αυτό παίζει ρόλο.
2: Για τη δημιουργία κομμάτων.

0: όχι κομμάτων διακυβέρνησης. Όλοι το ξέρουν ότι μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί να κυβερνήσει, άντε μάλλον ένα μαζί. Αυτό είναι το δεδομένο. Αλλά υπάρχει χώρος για κόμματα διαμαρτυρίας, ας πούμε. Mm. Ή ο πολιτικός. Έχει γίνει δουλειά. Πώς να το πω. Κάνουμε ένα κόμμα και δεν μας ενδιαφέρει να κυβερνήσουμε. Να πάρουμε ένα ποσοστό, να μπούμε μέσα στη Βουλή και να έχουμε τη βουλευτική αποζημίωση, να έχουμε την επιχορήγηση αναλόγως με τα ποσοστά. Και αυτό, και να φωνάζουμε. Αυτό είναι η πολιτική σήμερα.
1: Μπορεί για κάποιους να είναι αυτό.
0: Υπάρχουν πόσα κόμματα έχουν γίνει.
1: Βρε κόμματα κατεβαίνουν σε εκλογές πολλά τώρα το πόσο...
0: γιατί, αν θέλανε να ρίξουν το Μητσοτάκη που λένε, θα ενωνόντουσαν όλοι μαζί και θα λέγανε παιδιά, θα βάλουμε έναν επικεφαλή, ενωνόμαστε όλοι μαζί και... πάμε για διακυβέρνηση. Αλλά κανένας δεν θέλει τη διακυβέρνηση. Γιατί η διακυβέρνηση της χώρας στην εποχή της σύγχρονη έχει γίνει ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν είναι παλιά. Καταρχήν δεν υπάρχουν λεφτά να μοιράζεις της Ευρώπης. Όπως αλλά Αντρέα. Δεν υπάρχει...
1: Οπότε ο Μητσοτάκης κάνει την καρδιά του πέτρα και λέει ας αναλάβω εγώ αυτό.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει. Ποιος θα πάει να συναντηθεί Μανώλη τώρα με τον Τραμπ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Φοντερ Λάιεν, να κάνει συμμαχίες με τον Νετανιάχου?
1: Όποιος αναλάβει στη θέση του Μητσοτάκη.
0: Η Καριστιανού.
1: Όποιος αναλάβει, ξαναλέω, στη θέση του Μητσοτάκη. Όποιος αποφασίσει
0: αυτό,
1: ο λαός.
0: Ναι, δεν υπάρχει άλλο εργαλείο. Mm. Είναι σαν να θέλουμε να ξεβιδώσουμε μια βίδα και έχουμε ένα καταβίδι, το Μητσοτάκη. Ναι. Βαλεύουμε μετά με σκηνιά να λύσουμε τη βίδα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Υπάρχουν πολλά κόμματα που σκοπό, σου λέω, έχουν πώς θα μπούμε στην Βουλή. Αυτό. Μετά βλέπουμε ο Τσίπρας τώρα. Ναι, ο Τσίπρας δεν έχει κάνει κάτι άλλο. Είναι πολιτικός. Και είναι και παρουτοκαπνισμένος πολιτικός. Έχει συναντηθεί κουλαιολόγος και με τη Μέρκελ. Έχει μιλήσει με τους Τροϊκανούς. Έχει πάρει λίγο το βάπτισμα του πυρός.
1: Ναι, άρα τι σημαίνει αυτό?
0: Γι' αυτό έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με άλλους.
1: Ναι.
0: Τώρα βλέπω, ας πούμε, μου έκανε εντύπωση την κυρία Διαμαντοπούλου, ας πούμε. Θεωρώ σοβαρή πολιτικός και σοβαρή φωνή του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα σύνθημα ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια. Δηλαδή, τι να τσιμπήσει τώρα ο λαός ότι θα ξαναπάμε στη δεκαετία του 80 και θα διπλασιάζονται οι μισθοί. Και θα έχουμε.
1: Δεν ξέρω πώς δουλεύει το κάθε μήνυμα στο.
0: Δουλεύει, σε πού, όχι, πιάνει. Μην το λες, πιάνει.
1: Λέω, δεν ξέρω.
0: Σου λέω, άλλος,
1: σου λέω δεν ξέρω, δεν σου λέω, δεν πιάνει.
0: Θυμάται τα παλιά. Οι παλιοί, τέλος πάντων, γιατί οι καινούργοι τώρα δεν θυμούνται τίποτα από αυτά. Τότε που υπήρχαν οι. Έπρεπε λόγω σύνταξη ο Τυφλός, ο Μουγκός, που δεν ήταν, παραμύθι.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Άλλο η απάτη.
0: Για απάτη μιλάω.
1: Όχι, όχι, περίμενε, για απάτη είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, όταν πτωχεύσαμε και ήρθαν οι Τροϊκανοί και ανοίγανε
1: ο τα. Ο Κουφός και ο Μουγκός της εποχής του ΠΑΣΟΚ είναι ο κτηνοτρόφος της εποχής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και ΠΑΣΟΚ και κτηνοτρόφος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τώρα όμως δεν υπάρχουν αυτά. Ξέρεις τι γίνεται τώρα στην Κρήτη, να σου δώσω και ένα ρεπορτάζ.
1: Για πες μου τι γίνεται.
0: Έρχονται στο κινητό κάτι προστιματάκια από ΑΔΕ, διασταυρώσεις ΑΔΕ. Έχουν μπει τώρα τεχνητές νοημοσύνες και αλγόριθμοι και σουξουμούξου.
1: Πρόστιμα για τι πράγμα?
0: Και ο ΠΚΠ, όχι όμως τα εκατομμύρια και του Φραπές και ο Χασάπης.
1: Α, αυτή γιατί όχι?
0: Αυτό που δηλώσατε το 23 απέχει, ξέρω εγώ, 29 παραπάνω, 800 ευρώ, 1000. 1500.
1: Α, πιάνουν τη Μαρίδα δηλαδή και αφήνουν τα μεγάλα κεφάλια.
0: Ναι, η Μαρίδα όμως όλοι μαζί κάνει παραπάνω από ένα κεφάλι.
1: Οπότε τα κεφάλια θα τα αφήσουν ή θα τα πιάσουν κι αυτά?
0: Πιστεύω ότι το κεφάλι είναι πιο δύσκολο να το πιάσει.
1: Τι λες?
0: Με την έννοια ότι τα έχει βγάλει από εδώ και από εκεί.
1: Α, οπότε να χτυπήσουμε ό,τι βγάλουμε από τους μικρούς και ας τους μεγάλους αλωνίζουν.
0: Ναι, δεν σου λέω ότι είναι δίκαιο, αλλά...
1: Αλλά...
0: Τι θέλω να πω, αυτό που έρχεται το 1500 και το 2000,
1: ναι.
0: Του λέει ο άλλος, κοίταξε να δεις, εγώ ψήφισα τον βουλευτή, τον Πασοκτή, τον Δημοκράτη, για να κάνω κι εγώ έτσι καμιά δήλωση περίεργη. Τώρα διαμαρτύρομαι, τώρα Καρισιανού, ξέρω εγώ, Κασελάκη, ξέρω, άλλο. Αυτό έχει αλλάξει. Ο βουλευτή.

0: πλέον ο τοπικός χάνει τη δύναμή του σιγά σιγά. Δεν μπορεί να κάνει το ρουσφέτη. Ούτε κρίση δεν μπορεί να σου βρει τώρα. Γιατί είχαμε το βουλευτή παλιά. Ποια πράγματα. Να μας βρει μια κλίση.
1: Δεν πας πια στο βουλευτή για να σου βρει την κλίση.
0: Όχι, δεν γίνεται τώρα. Που περνάει στο κομπιούτερ. Να σου βρει ένα κρεβάτι σε μια εντατική. Να σου φέρει ρεύμα για το παράνομο το σπίτι.
1: Καλά, δεν χρειάζεται βουλευτή για να σου φέρει ρεύμα. Κάνεις αίτηση σε ένα πάροχο και στο φέρνει.
0: Το βουλευτικό γραφείο για αυτά πηγαίνανε. Και το δημόσιο για να πω στην Ολυμπιακή, για να πω στην ΔΕΗ, για να πω.
1: Έχει και τώρα δουλίτσα, μην ανησυχείς.
0: Όχι πως παλιά. Παλιά ερχόταν.
1: Έχει για άλλα θέματα τώρα.
0: Ερχόταν στον καφενέ του χωριού ο βουλευτής.
1: Καλά τώρα. Παλιά ήταν αλλιώς τα πράγματα, τώρα έχουν αλλάξει.
0: Αυτό εννοώ. Και επειδή έχουν αλλάξει, υπάρχουν πλέον. Τι θέλει τώρα ο κόσμος. Αυτό που λέμε Μητσοτάκη, η σταθερότητα, από εκεί ξεκινάμε. Η φτωχολογιά ψηφίζει τώρα Μητσοτάκη.
1: Α, ναι.
0: Το 30% του πόσο παίρνει δεν είναι όλοι.
1: 30% ήταν παλιά, ήταν 30. Τώρα είναι.
0: 25 και 20. Ναι. Δεν είναι βιομηχανή. Και φυσογό.
1: Ωραία, τώρα να σε ρωτήσω κάτι, επειδή περιμένουν και άλλοι ακράτες. Θα μου σχολιάσεις λίγο την ομιλία του Δένδια, γιατί εγώ δεν κατάλαβα τι εννοούσε.
0: Δεν την άκουσα την ομιλία του Δένδια.
1: Είπε. Σου διαβάζω.
0: Ναι.
1: Είδατε, λέει, φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα. Είναι η ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το διαβάζω από το κείμενο το δικό του, δεν είναι. Είναι, λέει, στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, το Σάββατο έγινε αυτό, ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Ωραία. Ναι.
1: Έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Καλά, εδώ έρχονται βάρκες τώρα, τον ντρόουν μας πέρασε.
1: Έξω από τα ελληνικά, από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Ναι, ωραία. Και δηλαδή, τι να κάνουμε.
1: Ο Φάρος στη Λευκάδα είναι έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Ωραία, πήρε ένα ντρόουν ένας και το οδηγούσε, ξέρω εγώ, με το τηλεχειριστή.
1: Έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Ναι. Τι φταίει δηλαδή γι' αυτό. Τι να κάνουμε.
1: Δεν έχεις καταλάβει μάλλον. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η Λευκάδα, τα παράλια, η εκτογραμμή της Λευκάδας είναι έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Α, εσύ εννοείς ότι το είπε, ναι. Ναι, εντάξει, ότι η σπηλιά είναι έξω. Εντάξει, μπορεί να μην δουν. Εγώ ρώτα το να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς εννοεί. Εντάξει, δεν νομίζω ο Δένδιας να αμφισβητεί την εθνική κυριαρχία.
1: Τη δήλωσή του βλέπω, δεν ξέρω, γι' αυτό αναρωτιέμαι.
0: Ναι. Κοιτά, έτσι όπως είναι η θάλασσα τώρα, εντάξει. Στην Κρήτη ήρθαν μόνο το τριήμερο, τώρα έχει χίλιοι μετανάστες.
1: Άσε τους μετανάστες. Εγώ μιλάω.
0: Πίσω, τι να κάνουμε.
1: Ναι, γιατί αν.
0: Οι ορισμένες διεθνείς συνθήκες είναι έτσι.
1: Αν μπορεί να είναι, δηλαδή, έξω ο Φάρος εκεί που βρέθηκε, που είναι, που είναι χαρτογραφημένο στο πολεμικό ναυτικό.
0: Ναι, αυτό όμως που είναι διεθνή ύδατα, εγώ μπορώ να διώξω από τα ελληνικά.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Πώς δεν έχει, η εθνική κυριαρχία δεν είναι.
1: Όχι, το pushback είναι παράνομο.
0: Γιατί είναι παράνομο.
1: Γιατί είναι παράνομο.
0: Μα δεν μπορεί από τη μία να λέμε η βάρκα δεν μπορώ να τη διώξω, αλλά μπορώ να διώξω τον ντρόν.
1: Μα δεν σου είπα εγώ να το. Εγώ σε ρώτησα εάν για τον υπουργό η ακτογραμμή της Λευκάδας είναι έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν συνεννοούμαστε. Γιατί αν είναι έξω από.
0: Ωραία, και τι εννοείς Μανώλη, ότι η Λευκάδα ανήκει στην Ιταλία, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω. Ο υπουργός να μας πει.
0: Εντάξει, η Λευκάδα δεν νομίζω να ανήκει στην Ιταλία. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω το άλλο.
1: Για ρωτά.
0: Γιατί δεν μπορώ να διώξω τις βάρκες που έρχονται από το Τοπρού, στην Κρήτη, και να τις στείλω πίσω. Γιατί υπάρχει διεθνή συνθήκη. Τι γίνεται αυτό. Γι' αυτό το λέω για να το ακούσει και η κυρία Λατινοπούλου. Και αυτή κάνει ένα κόμμα διαμαρτυρία. Σου λέει θα τους βάλω στο αυτό και θα πω δεν γίνεται κορίτσι μου. Τα λέει όμως αυτά, άλλα 3,5%. Δεν είμαι στη Βουλή. Δηλαδή να λέμε πράγματα που γίνονται. Γι' αυτό ψηφίζουμε Μητσοτάκη και θέλουμε σταθερότητα. Γιατί εκφράζει
1: πότε θα γίνουν εκλογές
0: το λογικό. Το λογικό.

0: Οκτώβριο-Νοέμβριο.
1: Όποτε και να γίνουν, το ίδιο είναι. Μα καλά, γίνουν Οκτώβριο για να αναλάβουμε να περάσουμε και τα Χριστούγεννα αυτά, γιατί έχουμε Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λες να κάνει εκλογές πριν να δώσει το τρακοσάρι.
1: Τι να κάνει?
0: Να κάνει εκλογές πριν να δώσει το τρακοσάρι.
1: Είτε δώσει, Μανώλη, δεν έχει κατά, είτε δώσει τρακοσάρι, είτε δώσει 200, είτε δώσει 0.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
0: Όχι,
1: το ζητούμενο,
0: αλλά είναι ένα.
1: Να
0: είναι ένα...
1: μια χώρα που έχει αυξηθεί 40% ο τουρισμός, που δεν βρίσκει δωμάτιο μέχρι τέλος Οκτώβρη, να βγάλουμε μια δραχμή από τον τουρισμό.
0: Και από 1,5 χρόνο, ας πούμε, η Ιθάκη είναι χωρίς παιδίατρο.
1: Είναι και αυτό, όλα μαζί παίζουν. Δηλαδή να μην έχω ούτε τουρισμό. Κάτσε να έσχεσαι, να ευχόμαστε όλοι, δεν έχουμε τίποτα ιούς πάλι, χανταϊούς.
0: Δεν υπάρχει χανταϊός. Άστα, το λύσαμε.
1: Εγώ ακούω και σιγά σιγά.
0: Άστα, το λύσαμε. Άκου την εκπομπή.
1: Άκου
0: την εκπομπή. Βγήκε ο Βασιλακόπουλος. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Μην λέμε άλλα τη μία μέρα και άλλα την άλλη.
0: Όχι, δεν εννοώ. Να σου πω.
1: Και στη διεθνή η
0: να σου πω, μην γίνεσαι τρομολάγνος τώρα για τη Νέα Δημοκρατία ή Μάρτον.
1: Όχι, ναι, αυτό δεν έχει πει.
0: Δεν υπάρχει. 7 κρούσματα έχει όλο τον πλανήτη.
1: Μακάρι.
0: Εντάξει, είπαμε.
1: Θα δούμε.
0: Ούτε οι αντιεμβολιαστές δεν τα λένε αυτά.
1: Δεν ξέρω, είναι θέμα, κοίταξε να δεις, τα συμφέροντα, οι φαρμακευτικές και αυτά.
0: Ποια φαρμακευτική, δεν υπάρχει εμβόλιο. Έλα.
1: Αυτό, για να το φτιάξει μετά.
0: Έλα, εντάξει.
1: Και να πάρουμε πάλι καμιά δεκαριά εκατομμύρια εμβόλια.
0: Εντάξει.
1: Να κάνει και φωτερλάνια με τα δικά της με τον Μπουρλά.
0: Ναι, δεν υπάρχουν αυτά. Ούτε στον ύπνο σου θα δεις.
1: Μακάρι.
0: Ευχαριστώ, Μιχαλή.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Ο κύριος Τόδωρος από την Παλίνη, ελάτε.
2: Γεια σας.
0: Να πω μισό λεπτό, να πω κύριε Θόδωρο, ότι έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Από την κυρία Σόφη, από τη Μάιρα, από τον Νίκο, υπέρ αυτού που είπε ο Μπούμεραγκ, να μπορούν δηλαδή οι Έλληνες του εξωτερικού να στέλνουν τους χαιρετισμούς τους, αλλά μόνο οι Έλληνες του εξωτερικού. Ο Γιάννης τώρα λέει: είναι προφανές ότι ο Δένδιας έκανε λεκτικό λάθος, αλλά ο Παρδάλης το είδε σκόπιμο. Εγώ διαβάζω την ομιλία του. Η ομιλία του ήταν γραπτή. Δεν τα είπε από στήθους. Άρα υπήρχε ο χρόνος να διορθωθεί. Και δεν έχω δει καμιά διόρθωση. Ελάτε, συγγνώμη κύριε Θόδωρε.
2: Λοιπόν, εγώ. Θέλω πρώτα να πω για την εμφάνιση του Τσίβρα,
0: ναι,
2: ότι είναι ντροπή για την Ελλάδα ο Τσίβρας και για την αριστερά ειδικά,
0: ναι,
2: διότι θυμηθείτε ότι τότε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ πηγαίνουν για εξαφάνιση και αυτός δεν δίστασε, παρότι έθεσε ένα ερώτημα το οποίο ουσιαστικά σήμαινε συμφωνείτε να ψηφίσουμε το. Να υπακούσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο κτλ.
0: Ναι, εντάξει, πήγε ο κόσμος ψήφισε και
2: λοιπόν, ο
0: έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια το δεύτερο ψήφισμα.
2: 31% ψήφισε όχι ο κόσμος και άλλο ένα 9% από το ΚΚΕ ψήφισε άκυρο. Γιατί δεν ψήφισαν κάτι συγκεκριμένο το ΚΚΕ.
0: Εντάξει, ναι.
2: Προς την αρία του άκυρου ήταν. Λοιπόν, ένα 70% ήταν. Δυνητικό όχι, τέλος πάντων. Το κουβέ κάνει αυτό.
0: Εντάξει, 67% όχι. Δεν αρκεί, δεν θέλει τίποτα παραπάνω.
2: Θέλει τεράστια αντιδημοκρατική συνείδηση. Έτσι, γιατί όταν. Εκτός και αν είναι αδίστακτος και κάνει παιχνίδια με το υπέρτατο αυτό μέσο της μέτρο δημοψηφίσματος. Και το δημοψήφισμα από το Σύνταγμα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. Ό,τι πει ο
0: λαός. Το δημοψήφισμα.
2: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό, το έχουν κάνει.
0: Πάντως είναι η υπέρτατη πράξη δημοκρατίας. Ωστόσο, εγώ θα σας πω κάτι κύριε Θόδωρε. Παρά το ότι το έχω πει και θα συνεχίσω να το λέω, δεν αλλάζω άποψη. Δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις γενικώς, μόνο στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Το λέω χρόνια. Δεν έχει να κάνει με το αν η Νέα Δημοκρατία πρώτη ή ποιος είναι πρώτος. Έχω ζήσει κάποια πράγματα σε αυτά τα 35 χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά και έχω την άποψή μου. Δεν αμφισβητώ την επιστήμη.
2: Δεν έφτασε σε εκλογές στο Πασόκ στο 4,5%.
0: Ναι, άλλο λέω. Το ποσοστό. Όχι, άλλο θέλω να σας πω. Το ποσοστό των εκλογών όταν έχουμε εκλογές είναι άλλο πράγμα. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν.
2: Όχι,
0: μισό λεπτό, έχει σημασία αυτό που θέλω να σας πω. Περιμένετε να τα ακούσετε. Οι δημοσκοπήσεις που κακώς καταγράφουν ποσοστά στον Τσίπρα και στην Καριστιανού.
2: Δεν είναι αυτό το θέμα που θέλω.
0: Αφού ακούστε μισό λεπτό, έχει σημασία. Διότι τίθεται ένα ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε και πόσο πιθανό είναι να μην ψηφίσετε.
2: Ναι.
0: Και στο Τσίπρα βγαίνει, ξαναλέω, σε ένα πράγμα το οποίο δεν στηρίζεται επιστημονικά, βγαίνει πιθανό 17% πάνω από το Πασόκ. Το ποσοστό.
2: Ναι.
0: Απλά το λέω για την ιστορία.
2: Εντάξει, εγώ άκουσα τους δημοσκόπους αυτούς σε
0: επικεφάλαιση. Για την ιστορία το λέω, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο.
2: Ακούστε, και να λένε ότι δεν τα περιέλαβαν αυτά στα ποσοστά.
0: Ναι, γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί.
2: Όχι, δεν τα περιέλαβαν στα ποσοστά που ανακοινώθηκαν. Ήταν ανεξάρτητο ερώτημα αυτό.
0: Ναι, αλλά όταν 17 στους 100 λένε ότι είναι.
2: Δεν έχει κανένα νόημα.
0: Όχι, αλλά όταν σου λέω ότι 17% δημιουργεί όμως μία τάση. Αλλιώς μην την κάνεις την ερώτηση.
2: Ωραία.
0: Και μην τη βγάλεις προς τα έξω.
2: Είναι,
0: γιατί δημιουργεί εντυπώσεις.
2: Αυτό είναι να το συζητήσετε με έναν.
0: Δημιουργεί εντυπώσεις όταν το Πασόκ έχει επίσημο ποσοστό 14%.
2: Εγώ λέω άλλο θέμα. Εγώ θέλω να πω ότι είναι το μέγεθος της ανεσχυτίας, πώς το λέμε, της αυθάδειας. Τι να πω δηλαδή, μπορώ να το εξηγήσω στον ψυχισμό ενός ανθρώπου που είναι πρωθυπουργός. Έχει υποσχεθεί ότι δεν θα ψηφίσει, δεν έχει ψηφίσει με αυτό το μνημόνιο. Δεν θα ψηφίσει μνημόνια και θα τα καταργήσει κιόλας και με ένα άρθρο και ένα νόμο, ένα νόμο και ένα άρθρο. Και αυτός ο ίδιος, ο οποίος βάζει τον κόσμο να κάνει δημοψήφισμα και τους έτσι και πάει με το όχι. Άλλοι που ήταν με το ναι, ήτανε μένουμε στην Ευρώπη ας πούμε. Άρα ήτανε το αντίθετο του μένουμε στην Ευρώπη. Βγαίνουμε και από την Ευρώπη ας πούμε, εν ανάγκη. Αλλά όταν ένας άνθρωπος κάνει παίζει με αυτά τα πράγματα και μετά που βγαίνει το αποτέλεσμα κάνει το ακριβώς αντίθετο και ψηφίζει τρίτο μνημόνιο, οπότε ουσιαστικά εξαγνίζει τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που είχαν ψηφίσει τα δύο προηγούμενα μνημόνια και πάβει να υπάρχει αριστερά. Η αριστερά είναι μια προδοσία. Και κάτι άλλο, θέλω να πω ότι εγώ είμαι 78 χρονών, έχω συμμετάσχει στη ζωή μου όλη που ψηφίζω από 18-20 χρόνια, οπότε ψηφίζαμε τότε. Έχω μόνο σε δύο δημοψηφίσματα. Το ένα ήταν που διώξαν τον Βασιλιά και το άλλο ήταν αυτό του Τσίπρα. Δηλαδή μέσα σε 60 χρόνια ενεργού που ψηφίζω σε όλες τις εκλογές μου τύχανε δύο δημοψηφίσματα. Το ένα που έβγαλε ο λαός να φύγει ο Βασιλιάς, εντάξει, το εφάρμοσε η τότε κυβέρνηση της δεξιάς ας πούμε. Κυβέρνηση του Καρμαλή, ποιος ήταν.
0: Ναι.
2: Αυτό ο Τσίπρας ο αριστερός ο έτσι που δεν ήθελε να, ξέρω εγώ, ήθελε να μας σώσει. Όχι μόνο ψηφίστηκε, το τρίτο μνημόνιο μας χαντάκωσε, ειδικά τους συνταξιούχους τους διέλυσε, ας πούμε, και πεινάνε. Και σήμερα άκουσα να δείτε πού είναι, σε ποιο σημείο βρίσκεται η Ελλάδα. Σήμερα άκουσα ναύαρχο στην εκπομπή του Γιώργου του Παγάνη, στο 5 με 7 διάστημα, σταθμό σας, να λέει ότι ένα πρόβλημα, ότι η Ελλάδα δεν έχει μεγάλα προβλήματα στους εξοπλισμούς στους θαλάσσιους και το κυριότερο είναι, λέει, ότι δεν έχουν προσωπικό. Παρετούνται σοριδών λόγω πολύ χαμηλών μισθών οι αξιωματικοί. Και είπε μάλιστα το εξής, που μου έκανε τεράστια εντύπωση. Ο πλοίαρχος του Κίμωνα, της φρεγάτας, της Πελάρα, της πρώτης που έχει έρθει, παίρνει 1.800 ευρώ μισθό. Και οι άλλοι ναυτικοί που είναι παρακάτω, ας πούμε, πολύ λιγότερα. Δηλαδή, μισθούς πείνας. Άρα, για ποια χώρα μιλάμε? Η χώρα διαλύθηκε μετά από αυτό. Φανταζόσαστε αν ο Τσίπρας εφάρμοζε το όχι και έλεγε δεν ψηφίζουμε τα μνημόνια, τα καταργούμε και τα λοιπά και προχώραγε σε αυτό. Και ό,τι ήθελε ας γινότανε. Δηλαδή θα βρισκότανε μια λύση στο θέμα του να φεύγει από το ευρώ. Τι έγινε?
0: Δεν
2: θα έδωσε έναν τρόπο να τυπώσει δραχμές ας πούμε. Να έχουμε δραχμή αντί για το ευρώ.
0: Ναι, αλλά τώρα και το συζητάμε. Δεν συνέβη.
2: Ναι. Φανταζόσαστε τι δόξα θα είχε πάρει, γιατί χειρότερα από ό,τι πάμε
0: όπως πάει. Χειρότερα. Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
2: Εγώ είμαι σίγουρος. Διότι αυτός τι έκανε, εξάγνησε το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία, τα οποία ξεψυχάγαν τότε.
0: Εσείς λοιπόν λέτε ότι αν είχαμε βγει από το ευρώ, Τώρα θα είμαστε καλύτεροι.
2: Όχι, αν εφάρμοσε ότι δεν συμφωνούμε με τα μνημόνια τα καταναλωτικά.
0: Είναι, αλλά θα βγαίναμε από το ευρώ, είναι δεδομένο. Θα μας δίνανε αυτή τη βοήθεια που έλεγε
2: ο Σόιμπλος
0: συγχωρεμένος και θα...
2: Το ευρώ από τότε που μπήκαμε μέχρι τώρα έχει πάει στο 20% η αγοραστική του δύναμη. Δηλαδή ότι έπαιρνες με 100 ευρώ τότε, τώρα θες 500 ευρώ για να τα πάρεις. Όταν πρωτομπήκαμε, δηλαδή ότι έπαιρνες με 100 ευρώ τότε, τώρα θέλεις 500 ευρώ για να τα πάρεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τότε η τιμή του πετρελαίου θέρμασταν 30 λεπτά, το θυμάμαι καλά αυτό. Και τώρα είναι, πόσο είναι, 1,80 είναι τα τελευταία τιμή που έκλεισε τώρα για φέτος σεζόν. Δηλαδή, τρομερή ακρίβεια και φτώχεια. Δηλαδή με καμία δραχμή, με το ποιο ευρώ, το ευρώ έχει ξεφτυλιστεί, δεν υπάρχει ευρώ.
0: Ναι.
2: Δεν είναι καμία αξία δηλαδή. Και συνέχεια θα ξεφτυλίζεται, διότι αυτοί που κυβερνάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανεγκέφαλοι για μένα. Κάνουν οτιδήποτε μπορούν για να χρεοκοπήσουν. Και γενικά δεν έχουν, είναι μια παρακμή δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είμαστε απ' έξω θα είμαστε πολύ καλύτερα. Εγώ αυτό το πιστεύω. Αλλά εν πάση περιπτώσει όταν είσαι αριστερός και λες εγώ δεν ψηφίζω τα μνημόνια και αντιθέτως μετά βάζεις το τρίτο και κάνεις ας πούμε ακόμα φτωχότερους τους συνταξιούχοι, έχουν πληρώσει βαρύτα το τίμημα. Περισσότερο από κάθε μεγάλη μερίδα του λαού στην Ελλάδα.
0: Περισσότερο δεν ξέρω, αλλά είναι βαρύ το τίμημα.
2: Δεν τα ξέρω γιατί είμαι συνταξιούχος και τα ξέρω εγώ.
0: Όχι, λέω δεν ξέρω αν είναι περισσότερο, αλλά είναι βαρύ το τίμημα, ναι.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Ακούστε, η αγοραστική δύναμη των μισθών που έχουμε σήμερα εμείς, οι συνταξιούχοι, κατά μέσο όρο, είναι 15% αυτής που είχαμε πριν από τα μνημόνια. Δηλαδή έχουν ξεφτυλιστεί. Τώρα ξέρετε τις τιμές και το κόστος ζωής και όταν η μέση συντάξη είναι 800 ευρώ. Τόσες είναι οι μέση σύνταξη σήμερα στην Ελλάδα, είναι 800 ευρώ. Τι είναι αυτή η τραγωδία, ότι καμιά πιο ξεφτυλισμένη χώρα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε γίνει η χειρότερη χώρα του κόσμου για μένα. Και χωρίς δημοκρατία που βγαίνει ο κάθε ηλίθιος για... Συγγνώμη για τη φράση, αλλά έτσι το θεωρώ εγώ. Ηλικιότητα ήταν αυτό. Τσίπρας καταστράφηκε. Δεν ούτε πρόκειται να πάρει τίποτα. Για μένα και ό,τι και να πάρει και 15 να πάρει. Και ό,τι όλοι μαζί. Καταρχήν δεν θα είναι ο Τσίπρας. Είδες πήγανε σήμερα πόσοι πήγανε. Πόσοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πήγανε.
0: Καλά, καθίστε να δούμε.
2: Ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Θα απορροφηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάνε όλοι. Σχεδόν όλοι θα πάνε εκεί πέρα.

0: Και εν πάση περιπτώσει, σε ποια χώρα ζούμε, δηλαδή, που δεν υπάρχουν. Στην Ελβετία, που είναι πολιτισμένη χώρα, κάνουν για ψήλο πίδημα δημοψήφισμα. Εμείς εδώ πέρα δεν μας ρώτησε κανείς, ούτε όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε όταν μπήκαμε στο ευρώ, ούτε όταν ψηφίζουν ό,τι θέλουν. Τώρα, Μητσοτάκης, ό,τι θέλει κάνει. Εσύ, τώρα ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Είναι δυνατόν η χώρα να έρχεται το ένα τέτοιο αυτό το ντρόν, το θαλάσσιο, με μέσα εκρηκτικά και εν λειτουργία, και να έρχεται και να μην μπορεί τώρα η ΑΕΠ, όλος ο στρατός, οι πάντες, να μην ξέρουν τι τους γίνεται, και να έχει μπει σε μια σπηλιά τώρα στο. Και, ναι, και να λέει και ο Δένδιας να το γλυκάνει, ότι ήταν έξω από τα χωρικά υδάτα, ενώ ήταν στη ξηρά επάνω, τράκαρε με το βράχο εκεί πέρα με τη σπηλιά. Λοιπόν, αυτό είναι επικίνδυνο, και από ό,τι βλέπω από τη Ρωσία τα μέσα ενημέρωσης, λένε ότι στην Ελλάδα, προσέξτε, λέει, παίζετε άσχημα παιχνίδια. Νομίζω ότι επειδή είμαστε πάρα πολύ η κυβέρνηση φιλική με την Ουκρανία, δεν αποκλείεται να τους έχουμε διευκολύνει για να στέλνουν από εδώ ντρόν, από την Ελλάδα. Τα ντρόν τους να τα φέρουν εδώ και να τα στέλνουν για να χτυπάνε δεξαμενόπλια που διασχίζουν νοτίως της Πελοποννήσου.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε τι.
0: Ένα τα ξέρω εγώ αυτά. Ότι
1: τα ξέρετε, δεν είναι. Όχι, δεν ξέρουμε πού πήγαινε και τι. Αυτά τα ξέρουμε.
0: Δεν τα ξέρουμε, αλλά ούτε να τα βρούνε.
1: Καλά, αυτά τα ενόπλες δυνάμεις θα τα έχουν βρει τώρα, δεν θα τα μάθουμε εμείς.
0: Ναι, ο λαός δεν πρέπει να ξέρει, ναι.
1: Στα εθνικά θέματα, όχι. Εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι όλα δημοσιοποιήσιμα.
0: Αλλά είναι εθνικά θέματα αυτά. Είναι μια χώρα η οποία είναι ξέφραγο αμπέλι. Για τους Ουκρανούς δηλαδή. Θα μας μπλέξουν έτσι και εντάξει, άμα πέσει και καμιά ρωσική.
1: Καλά, δεν θα πέσει καμιά ρωσική, αλλά.
0: Εντάξει, ας βυθίσουν κανένα δεξαμενόπλιο στη διαδρομή νοτίως της Πελοποννήσου και θα σου πω ότι θα γίνει μετά από τη Ρωσία. Θα δούμε από πού είναι η βάση, από πού προήλθε, και πού ξέρω αν δεν υπάρχουν μυστικές βάσεις με ουκρανικά όπλα για να χτυπήσουν τους Ρώσους.
1: Φαντάζομαι ότι η Ελλάδα δεν θα άφηνε να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Ποιος το πιστεύει, ο Μητσοτάκης είναι αδίστακτος. Όπως είναι αδίστακτος και ο Τσίπρας.
1: Δεν νομίζω ότι θα φτάσει. Αυτοί οι άνθρωποι
0: αυτοί παίζουν με τον λαό, ας πούμε, δίνει.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Θόδωρε.
0: Είπατε.
1: Ολοκληρώστε.
0: Αν θέλετε, ολοκληρώνω και τώρα.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Γεια
1: σας. Καλό βράδυ.
0: Γεια
1: σας. Γεια σας, κυρία Σοφία από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εργασία και καλή ξεκούραση. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά, ελάτε.
2: Καλημέρα Μανώλη και σε όλους τους ακροατές.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Ξεκινάω συντομία. Το πρώτο, αλληλοχαιρετισμοί μεταξύ ακροατών. Είμαστε στο 2026. Viber, Messenger, ας συνεννοηθούν μεταξύ τους και ας επικοινωνούν και να αλληλοχαιρετιούνται και τέλος. Δεν μπορεί να γίνει μόνο για αυτούς που είναι από το εξωτερικό. Αυτοί που είναι από το εσωτερικό θα δώσουν μετά. Τέλος. Εδώ κεγόμαστε. Κεγόμαστε. Λοιπόν, ευρώ versus δραχμή. Βγαίνουνε χωρίς να έχουνε γνώση. Η Ελλάδα έχει το 1,78% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ξέρουν τι σημαίνει αυτό? Και ότι το ευρώ είναι 20% αποθεματικό νόμισμα στον κόσμο μετά το δολάριο. Ξέρουν ότι βάφουν το χαρτί ευρώ και το πουλάνε και η Ελλάδα κερδίζει έστω αυτό το 1,78%. Πού θα έβγαινε βρε καρούμπαλα από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ελλάδα με ποιο νόμισμα βρε? Βρε ξυπνήστε βρε μαρμάγκαλοι. Βρε μαρμάγκαλοι τρισάθλοι που βγαίνετε και είστε και λόγο, είστε άποψη.
1: Συγγνώμη κύριε Κώστα.
2: Δεν τίμησε ο Τσίπρας λέει το δημοψήφισμα. Ίσα ίσα βρε καρούμπαλα.
1: Τα καρούμπαλα ήσυχα.
2: Ήτανε διαπραγματευτικό όπλο που πήγε εκεί. Θυμάστε βρε.
1: Και συγγνώμη. Βρε. Κύριε Κώστα, συγγνώμη. Ήταν διαπραγματευτικό όπλο και το χρησιμοποίησε και κέρδισε κάτι.
2: Ναι Μανώλη, άκουσέ με.
1: Ναι, για πείτε μου.
2: Διέψευσέ με. Θυμάσαι του Χαρδούβαλη το email.
1: Πείτε μου τι κέρδισε με το διαπραγματευτικό του όπλο. Τι κέρδισε, πείτε μου.
2: Και αν λέω κάτι ψέματα, πες μου το.
1: Ω, βρε, δεν λέω εγώ τι λέτε.
2: Τον πρώτο χρόνο

0: μηχανάσματα, 4 το δεύτερο, 4,5 το τρίτο.
1: Ξεπάτωσε όλη την, όλο τον κόσμο στη φορολογία.
0: Δεν το δέχτηκαν καν. Mm. Πέταξαν τους Βενιζέλους εκτός και φέραν τον Τσίπρα. Mm. Λοιπόν, ο Τσίπρας πήγε με το διαπραγματευτικό όπλο που είχε αυτό. Από αυτό το δημοψήφισμα, βρε, πρέπει να το καταλάβουν, βρε. Βρε, ο άνθρωπος είχε 10 εκατομμύρια πολίτες. Ο Σόιμπλε είπε 50 δισεκατομμύρια και φύγατε. Mm. Γεια σας.
1: Ναι.
0: Και, αν και, και μετά γιατί τις
1: έχασε τις εκλογές ο Τσίπρας.
0: Παρίστε.
1: Αφού πήγε τόσο καλά, γιατί τις έχασε μετά τις εκλογές.
0: Βρε Μανώλη, ο λαός έχει γνώση. Έχει γνώση ο Μανώλης. Ξέρεις τι ψηφίζει ο λαός. Αφού καρούπαλα. Τι να λέμε τώρα.
1: Όταν ψήφισε τον Όταν ψήφισε τον Τσίπρα δεν είχε γνώση.
0: Άφησε με να ολοκληρώσω. Αν είπα κάτι ψέματα για το.
1: Όχι, λέω, όταν, όταν ψήφισε τον Τσίπρα.
0: Ήταν τα πλεονάσματα αυτά.
1: Ήτανε, ναι.
0: Ήτανε,
1: αλλά όταν ψήφισε τον Τσίπρα δεν είχε γνώση.
0: Ναι, πού διαφωνείς, δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι.
0: Του είπα, το δημοψήφισμα καταρχήν ήταν η συγκεκριμένη συμφωνία που προτείνατε.
1: Δηλαδή ο Τσίπρας έβαλε το δημοψήφισμα με σκοπό ο κόσμος να ψηφίσει όχι και εκείνος να πάει με το όχι. Και να το κάνει ναι.
0: Για να κάνει καλύτερη διαπραγμάτευση, Μανώλη μου.
1: Και έκανε.
0: Είναι απλό. Πώς δεν απορώ, ούτε εσύ δεν μπορείς να το καταλάβεις.
1: Και πέτυχε.
0: Πώς θα πάει. Πώς θα πάει να διαπραγματευτεί, να πει ότι δεν δέχομαι αυτό, θέλω μια καλύτερη πρόταση.
1: Ναι, και πέτυχε. Αυτό ρωτάω.
0: Βεβαίως πέτυχε. Μα, και θέλεις να σου πω. Mm. 120 δισεκατομμύρια σκάσανε από το 19 μέχρι το 26 στην Ελλάδα. 120 δισεκατομμύρια. Και θες να στα πω ένα-ένα.
1: Τα 120.
0: 36 δις,
1: ναι.
0: Το Ταμείο Ανάπτυξης Ενσυγκρότησης,
1: ναι.
0: 25 δις το ΕΣΠΑ, 16,5 δις Ευρωπαϊκή Κενδρική Τράπεζα, συν κονδύλια από τον κορονοϊό,
1: ναι.
0: Συν άλλα πακέτα κορονοϊός, άλλα προγράμματα.
1: Τι σχέση έχει με τον Τσίπρα?
0: Χάρη στην υπογραφή του Τσίπρα πάρθηκαν όλα αυτά. Αλλιώς θα ήμασταν στη δραχμή και θα έτρωγε ο άνθρωπος τον άνθρωπο στο Κρετινιστάν. Διότι αυτό είναι Κρετινιστάν. Δεν είναι χώρα. Γιατί δεν έχει, κανένας δεν έχει γνώση. Κανένας δεν διαβάζει. Ποια είναι τα σοβαρά τώρα? Τα σοβαρά εδώ είναι από, έχουν όλα τα κόμματα, έτσι. Πέμ, τους ιδιώτες τους διαλύσανε. Καλά τους κάνουν, ούτε με νοιάζει με, τι με νοιάζει. Είχε μια ελπίδα σωτηρίας ο λαός, καλά να πάθει. Εκεί, στην πείνα, Μητσοτάκη. Και ο άλλος να πάει και στην ομάδα αλήθειας. Τι πάει εκεί και είναι στην Κρήτη και κάνει τον σερβιτόρο. Να πάει στην ομάδα αλήθειας, στην Blue Sky. Του Βαρβιτσιώτη και του Όθωνα. Στην Blue Sky πες τον, δεν το ξέρει. Τον έχουν άμυστο εκεί και λιβανίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ποιος είναι, συγγνώμη.
0: Τα ούμπαλα. Λοιπόν. Είδες την ξεφύλα.
1: Μη μιλάτε έτσι.
0: Δεν τον είπα και τίποτα. Εκεί που κάνει το σερβιτόρο. Λέω να πάει στον. Να πάει στην.
1: Ελάτε.
0: Ελάτε. Δεν είναι κακό. Καλή πρόταση είναι. Καλό μισό δίνουν, πιστεύω. Λοιπόν, άκου να δεις σήμερα. Η ξεφύλα ποια είναι σήμερα.
1: Ποια είναι.
0: Τι κάνανε.
1: Τι
0: με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Άκου εσύ τι ξεφύλα αυτή η χώρα. Έχουν αποδομήσει.
1: Τι για τα δύο χρόνια.
0: Ανακοινώσανε, λέει, ανανεώσαν για 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ενώ στην αρχή τι λέγανε, όχι, λέει, δεν θα τους δεχθούμε. Και τώρα τι μεζοβέζει, τι λύση κάνανε. Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε 5 χρόνια ανανέωση.
1: Ναι.
0: Ανανεώσανε αυτή για 2 χρόνια.
1: Η πρώτη θητεία είναι 5 ετής. Στη δεύτερη θητεία κρίθηκε και επειδή έκατσα και το διάβασα όλο για να ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει.
0: Μανώλη, ξέρω τι θα μου πεις τώρα, ότι να τελειώσουν τις υποθέσεις τους, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν θέλω να πω αυτό, αλλά εντάξει, αφού ξέρετε.
0: Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή η ξεφτύλα, η θεσμική ξεφτύλα της χώρας φτάνει στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Και ακόμη από πέρσι δεν δώσανε τους 4 εισαγγελείς που ζήτησε η Κουβέση. Γιατί οι υποθέσεις είναι πολλές. Έχει και το Υπουργείο Υγείας. Εδώ έχει και έχει. Εδώ 19 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάπτυξης έχουν δοθεί αχρεωστήτως. Που σημαίνει να τα πάρει το κράτος και να επενδύσει σε υποδομές.
1: Ναι, εγώ δεν ξέρω.
0: Αν επενδύονταν εγώ δεν αυτά ξέρω τα 19
1: δις... Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ερευνά αυτή τη στιγμή υποθέσεις διαφθοράς συγκεκριμένες. Δεν ξέρω να ερευνά κάτι που να αφορά το Υπουργείο Υγείας.
0: Λοιπόν, μα το είπε. Τέλος πάντων, ναι. 19 δις αχρεωστεί τους δοθέντα προς τους μαρμάγκαλους. Δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εν πάση περιπτώσει, το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο.
0: Πού πήγαν αυτά τα
1: το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο έχει την δυνατότητα να επιλέξει στη δεύτερη θητεία μικρότερο χρόνο της πενταετίας. Είναι μια μεσοβέζικη λύση, όντως. Θα δούμε πώς θα τη δράσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Τι τους ενδιαφέρει, θα καθίσουν 2 χρόνια και θα ζητήσουν άλλα 5 χρόνια.
1: Έχει,
0: 3 χρόνια μετά.
1: Έχει απειλήσει με Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τι να σας πω.
0: Αν αρνούνταν, μην
1: όχι, όχι, για την πενταετία. Να περιμένετε να δούμε.
0: Αν αρνούνταν να ανανεώσουν τη θητεία. Τώρα δεν αρνήθηκαν.
1: Σε 2 χρόνια, σε 2 χρόνια μπορεί να έχει αλλάξει κυβέρνηση. Πού ξέρετε τι θα γίνει.
0: Δεν είναι ξεφτύλα, ρε Μανώλη. Δεν είναι ξεφτύλα. Να ζητάνε τους εισαγγελείς που κάναν καλά τη δουλειά τους να μην συνεχίσουν.
1: Και σας λέω,
0: και
1: περιμένετε να δούμε τι θα γίνει.
0: Ένα χρόνο τώρα δεν δίνουν 4 εισαγγελείς που ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσουν υποθέσεις. 19 δις τραγανίσανε, σου λέω. Και από τα 16 τα άλλα που έπρεπε να βάλουν και οι επιχειρηματίες να πάρουν και δάνεια και δικά τους λεφτά και να πάρουν και την επιδότηση, ξέρεις πόσα πήραν μέχρι τώρα.
1: Πόσα πήραν.
0: 5,5 δις. 11 δις ακόμα περιμένουν projects και σε 2 μήνες τελειώνουν. Για φαντάσου αυτή η χώρα. Και πόσο είναι το εμπορικό έλλειμμα, ήθελα να σου πω.
1: Πόσο.
0: Το τρίμηνο, ξέρεις.
1: Για πείτε μου.
0: Το εμπορικό έλλειμμα. 8 δις περίπου. 7,8 δις.
1: Μάλιστα.
0: Το εμπορικό έλλειμμα στο τρίμηνο. Πόσο πάει στον χρόνο.
1: Πόσο.
0: Στα 20 δις. Βάλω το χοντρικά. Εγώ σου κάνω και έκπτωση. Εμπορικό έλλειμμα.
1: Είστε και κυμπάρης.
0: Είναι αυτό. Αιμοδοσία τη χώρα. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
0: Καλό βράδυ. Καλό
1: γεια σας, γεια σας, γεια σας. Μυρμηδόν.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Θα μιλάω σχεδόν ψιθυριστά. Ακούγομαι σχετικά ή...
1: Μια χαρά.
2: Διότι την περασμένη φορά, όταν μιλάω όπως μιλάω εγώ γενικά στη ζωή μου...
1: Ναι.
2: Στο καπάκι βγαίνει ένας κύριος από την Κρήτη, παλιός, γνωστός, δεν με πάει με την καμία εδώ και χρόνια και μου τάχωσε, φωνάζει, κάνει την τάξη, να τα πω ψιθυριστά τώρα.
1: Ναι.
2: Ακούγομαι, εντάξει.
1: Μια χαρά.
2: Okay. Λοιπόν, κύριε Παρδάλη, δεν θα έπαιρνα, αλλά τσιγκλίστηκα με το μη χαιρετιέστε, μην κάνετε. Να πούμε και κάτι χαρούμενο, ευτράπλο, δεν είναι κακό. Να ελαφρύνουμε την ατμόσφαιρα. Λοιπόν, μου θυμίζει στο στρατό, το γιατί εκινήθεις. Θυμάστε. Γιατί εκινήθεις. Λοιπόν, είναι, δηλαδή, όταν εγώ συμφωνώ με ο κύριος από την Αυστραλία, ήταν ο Μπούμεραγκ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ συμφωνώ μαζί του σε ό,τι είπε. Το καταλαβαίνω. Έχει τύχει να έχω ζήσει 6 χρόνια εξωτερικό. Συνολικά 7,5 βασικά, διότι και 1 χρόνο και κάτι στην Αμερική και 6 στην Αγγλία. Λοιπόν, ξέρω από ξενιτιά, με την έννοια 7 χρόνια δεν και λίγα.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Και υπάρχουν στιγμές που... Και το παραμικρό, ας πούμε, η κουβέντα η καλή, ένα γράμμα, ένα μήνυμα, κάτι.
1: Όλα παίζουν το ρόλο τους.
2: Όλα. Εγώ τον καταλαβαίνω απολύτως.
1: Και εγώ τον καταλαβαίνω. Δεν λέω ότι δεν τον καταλαβαίνω.
2: Αυτά τα του στυλ, μη χαιρετιέστε, μη κάνετε, είναι ακριβώς όπως σας το είπα.
1: Ναι, μισό λεπτό όμως.
2: Η θητεία μας. Γιατί ακινήθεις.
1: Ναι, μπορώ να πω κάτι.
2: Ναι.
1: Όταν όμως...
2: Ναι.
1: Ο κάθε ακροατής
2: ναι.
1: αρχίζει και αναφέρει 15 ονόματα.
2: Δεν το κάνουν όλοι, κύριε Παρδάλη.
1: Όχι, αλλά το κάνουν αρκετοί.
2: Παίρνουν 10 άνθρωποι την ημέρα, 15 την ημέρα. Στην εβδομάδα, ξέρω εγώ, είναι 70 άνθρωποι να πούμε. Δεν παίρνει κάθε μέρα ο ίδιος.
1: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
2: Ωραία. Είναι στους 70 της εβδομάδος, στους 80. αυτοί είναι δύο-τρεις που το κάνουν. So what, να πούμε, που θα πει και ο κύριος Μπούμεραγκ. Τι έγινε. Ίσα-ίσα.
1: Καταγράφω την.
2: Έτσι είναι, μα.
1: Την όχι, τις τοποθετήσεις σας. Γιατί ναι, δεν θεωρώ την αντίδραση.
2: Το αλατοπίπερο της ζωής είναι κάποιοι. Ο προηγούμενος κύριος, εγώ τον γουστάρω. Έχει το στυλ του. Ο προηγούμενος ο κύριος.
1: Ο καθένας, είναι.
2: Ο ξηρομερίτης έχει το στυλ του. Ναι. Η λευκή έχει το στυλ της. Ο κριτικός που μου τάχωσε, που είχε εμπάθεια εδώ και χρόνια με την πάρτη μου. Κανένα πρόβλημα, ναι. Έχει το στυλ του.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε. Mm-hmm. Δηλαδή.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, ένα λεπτό μετά τη μία, κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρυθμίση των ηχών πλέον και ο Μυρμηδόνας. Ελάτε.
6: Μια ερώτηση, ο καπετάνιος από τον Βόλο μήπως πήρε αυτές τις μέρες? Ξέρετε ποιον λέω?
5: Ναι, όχι.
6: Δεν μου κάνανε τραπέζι, θυμάστε?
5: Ναι, την περασμένη εβδομάδα.
6: Α, δεν έχει πάρει ακόμα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα αυτό που είπα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Κακό ήτανε?
5: Όχι, μα δεν είπα.
6: Δηλαδή συντονίστηκε τώρα ο ακροατής. Α, πώς σου λέει, θυμήθηκε το καπετάνιο από τον Βόλο. Έτσι αυτά είναι. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρωτοσέλιδο σήμερα, αυτό ήθελα να πω βασικά, το οποίο μου προβλημάτισε χοντρά. Τουρκική εισβολή, λέει, δια νόμου. Και λέει, και έχει βγάλει το πρωτοσέλιδο της Μιλιέτ και τον διευθυντή, τον Τούρκο, τον λένε Σεντήρ από ό,τι βλέπω. Και αποκαλύπτει, ο οποίος είναι εκφραστής, ας πούμε, του κόμματος του Ερντογάν, αυτός ο εκδότης της Μιλιέτ, ο διευθυντής, συγγνώμη, της Μιλιέτ, και αποκαλύπτει, λέει, τα σχέδια για θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή του Κάζους Μπέλη. Δηλαδή, φύγαμε από το Κάζους Μπέλη που είχαν κάνει η Εθνοσυνέλευση Τουρκική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μην τολμήσετε, Έλληνες, να κάνετε επέκταση των 6 ναυτικών μιλίων χωρικών υδάτων σας από τα 6 ναυτικά μίλια στα 12, όπως έχει όλος ο πλανήτης. Η μόνη χώρα που δεν το έχει είμαστε εμείς. Και έχουμε πάει τώρα, όχι μην τολμήσετε να κάνετε 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά σας υδάτα, αλλά δια νόμου θα σας επιβάλλουμε τη γαλάζια πατρίδα και μην τολμήσετε να κουνηθείτε. Το είδατε το πρώτο σελίδο σήμερα. Χθες δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα εννοώ τη Δευτέρα.
5: Κατάλαβα, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, οι κρίζες ζώνες, λέει, θα μετονομαστούν σε θάλασσα, λέει, ειδικού καθεστώτος, όχι σε εισαγωγικά. Η φράση της τρεις λέξεις θάλασσα ειδικού καθεστώτος την έχει σε εισαγωγικά. Άρα είναι επιλέξη στη Μιλιέτ. Όπου η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κάνει, λέει, το παραμικρό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Άγκυρας. Όπα. Δηλαδή το καλοκαίρι που έρχεται, κύριε Παρδάλη.
5: Καλά, το ότι το λένε οι Τούρκοι δεν σημαίνει ότι ισχύει.
6: Το ότι το λένε οι Τούρκοι, όχι. Υπογραμμίζω το ότι αυτό ο πρόλογος μου ήταν. Έχει γίνει μια αναβάθμιση της πρόκλησης από το θα σας κάνουμε τα, δηλαδή Κάζους Μπέλη, μην τολμήσετε γιαούριδες να πάτε από τα 6 στα 12. Τώρα φύγαμε, άλλαξε επίπεδο πίστα η πρόκληση και μιλάμε για άλλα έργα. Πάμε, νομοθετούμε γιαούριδες, πώς τη λένε, μαβί μα βατάν. Γαλάζια πατρίδα, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Το κάνουμε νόμο. Δηλαδή αυτό είναι αναβάθμιση της πρόκλησης. Χοντρή κιόλας, έτσι νομίζω. Έχω να πω και μια αμυδρή ελπίδα. Το πλοιάριο το περίεργο, το πες το.
5: Τον ντρόν.
6: Η Λευκάδα, τον ντρόν, το Z-Drone, μπράβο. Πλάκα, γράφαν κάτι δημοσίευματα, 60 κιλά μωρέ είχε, λέει. Άλλοι λέγανε 100. Εγώ δεν έχω διαβάσει σε πολλά σημεία σοβαρά ότι ήταν 300-320 κιλά κρυκτικά.
5: Εγώ διάβασα τον τύπο του σκάφους.
6: Ναι.
5: Και λέει στις προδιαγραφές του ότι μπορεί να κουβαλήσει μέχρι 200-230 κιλά. Δεν ξέρω.
6: Okay. Ωραία, μέχρι 230.
5: Ναι.
6: Λοιπόν.
5: Δηλαδή και το 300.
6: Okay.
5: Δεν ξέρω. Αλλά πάντως και 60 δεν ήταν από ό,τι φαίνεται.
6: Okay. Λοιπόν, εκείνοι που ξέρουν σίγουρα είναι στο Σκαραμαγκά που το κάναν φίλο και φτερό. Έτσι, έτσι διαβάσαμε. Και έτσι, έτσι διαβάσαμε και στο.
5: Κοιτάξτε, έγινε ελεγχόμενη έκρηξη. Σήμερα ναι. Υπάρχει και ένα βιντεάκι. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο το βιντεάκι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
6: Ναι, βγάλαν τα εκρηκτικά, τα καταστρέψαν οι άνθρωποι. Ναι. Το υπόλοιπο το σκάφος το έχουν, το κάνανε φίλο και φτερό.
5: Προφανώς.
6: Και κοιτάνε το know-how.
5: Προφανώς.
6: Η μόνη ελπίδα που έχω, να το πω και αυτό, χωρίς να είμαι Μητσοτακένσκι, δεν γουστάρω ούτε Νέα Δημοκρατία ούτε Μητσοτακένσκι, αλλά αν βρήκε τρόπο ο Ζελένσκι, το φιλαράκι του πρωθυπουργού μας, είναι φιλαράκια, έχουν αγάπες. Λοιπόν, αν βρήκε έναν εύσχυμο τρόπο, είναι ένας εύσχυμος τρόπος, πλάκα-πλάκα, να έδωσε know-how σε στυλ, κάναμε μια πατατιά και το βρήκαν οι Έλληνες και το πήρανε και το κάναν φίλο και φτερό και πήρανε το know-how. Δεν είναι κακό. Δηλαδή,
5: ο κύριος Δένδιας είπε ότι από αυτό που έχουμε δεν είχαμε τίποτα να ζηλέψουμε και τέτοια. Άρα τα ξέραμε.
6: Okay.
5: Λέω, δεν ξέρω.
6: Ναι, θα ακουστούν πάρα πολλά. Είναι σαν την αστυνομία, κύριε Παρδάλη. Όταν καταζητεί, πάει να επιλύσει ένα έγκλημα κτλ., βλέπετε, ακούγονται 500 διαφορετικές ανακοινώσεις. Για να μην ξέρει η κοινή γνώμη τι της γίνεται μέχρι να επιληθεί ο γρίφος. Έτσι είναι και στο πόλεμο. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Εντάξει, καλά κάνετε. Αλλά τέλος πάντων, αυτό τώρα που είπα δεν την έβρισα την κυβέρνηση, χωρίς να με νουδού, έτσι. Αλλά αν μας έκατσε έτσι και πήραμε και κάτι της που λέει ο λόγος από know-how,
5: δηλαδή
6: αντί να πει επίσημα η Ουκρανία δώσαμε know-how στην Ελλάδα, γιατί έχουν μια πρωτοπορία και στα εναέρια WAVs αυτοί, τα drones και στα θαλάσσια και τα υποθαλάσσια. Έχουν βουλιάξει.
5: Καλά, δεν τα φτιάχνουν μόνο τους. Σε συνεργασία τα φτιάχνουν, δεν τα φτιάχνουν μόνοι τους.
6: Ναι, αλλά εντάξει, σαν χώρα επειδή είναι σε πόλεμο, ας πούμε, το έχουν προχωρήσει.
5: Εντάξει, ναι, το έχουν.
6: Επειδή σίγουρα έχουν κίνητρο και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν,
5: εμένα άλλο με απασχολεί.
6: Ναι.
5: Εγώ είδα ότι αυτό το drone το έσερνε το αλλιευτικό.
6: Ναι. Εντάξει.
5: Μετά μάθαμε ότι είχε εκρηκτικά και ότι οι πυροκροτητές του είχαν διαλυθεί.
6: Εντάξει. Έπρεπε τυχαία να βρεθεί, κύριε Παρδάλη.
5: Άγιο είχαμε.
6: Εντάξει, είπαμε τα σενάρια. Ωραία, δεν πειράζει. Σας είπα τώρα. Okay. Παλικαράκια είναι και οι ψαράδες. Να σας πω κάτι. Τους θυμάστε τους ψαράδες όταν βούλιαξε το C-Time, το πέσω πρώτα, το Express Άμυνα, το θυμάστε.
5: Ναι.
6: Το 2000, το Σεπτέμβριο.
5: Ναι, ναι.
6: Ποια παλικαράκια βγήκαν πρώτα και σώσαν. Πήγαν
5: όλα τα παλικάράκια. Πάντα.
6: Αλλά όσους σώσανε, ποιοι τους σώσανε.
5: Ο ψαράς είναι αυτός που ξέρει να παλεύει με τα κύματα τώρα και μετά έρχεται και το λιμενικό, βέβαια. Εντάξει, που έχει την τεχνογνωσία.
6: Το λιμενικό να είχαμε να λέγαμε. Πρώτα βγήκαν οι ψαράδες της Παρικιάς της Πάρου και σώσαν τον κόσμο. Ναι ή όχι.
5: Ναι, ισχύει βεβαίως.
6: Ωραία. Μετά από 6-7 χρόνια είχαμε μέσα στη Σαντορίνη, ακόμα είναι το ναυάγιο μέσα στην καλτέρα,
5: ναι.
6: Που το Sea Diamond, αν θυμάστε, που επειδή η Ελλάδα είχε μάθει από το Express Amina το 2000, στο Sea Diamond που βούλιαξε τελείως, δηλαδή ακόμα εκεί είναι, έναν μόνο νεκρό είχε, ένα Γάλλο τουρίστα, θυμάμαι. Έναν μόνο.
5: Αγνοούμενο.
6: Όχι, πνίγει.
5: Τον βρήκανε τελικά.
6: Ένας Γάλλος τουρίστας.
5: Ναι.
6: Ένας. Από τους. Είχε πάνω 2-3 χιλιάδες κόσμο και πνίγηκε ένας άνθρωπος. Οκ, okay, εντάξει. Ένας Γάλλος τουρίστας. Στο Sea Diamond.
5: Γιατί προλάβει, καλά, εντάξει, ήταν διαφορετικά περιστατικά, βέβαια, έτσι.
6: Κύριε Παρδάλη, έφυγα από το Express Άμυνα το 2000 και πήγα στο 2007,
5: ναι,
6: είναι ένα άλλο ναυάγιο,
5: ναι,
6: σε άλλο νησί. Και λέω.
5: Και άλλες συνθήκες.
6: Και επενέβησαν οι ψαράδες, αν ενθυμίστε.
5: Ναι.
6: Και αυτοί σώσαν υποδειγματικά όλους τους πάντες. Πλην ενός Γάλλου τουρίστα.
5: Α, μην πάτε πολύ μακριά, και στο μάτι ψαράδες.
6: Και στο μάτι πάλι ψαράδες βγήκανε. Μπράβο, ακριβώς. Διότι αυτό είναι η ναυτοσύνη του Έλληνα. Έχουμε μια αλφα ναυτοσύνη εδώ και 5-10 χιλιάδες χρόνια. Ξέρω εγώ πόσα είναι.
5: Έχουμε, ναι.
6: Ωραία. Το ότι τα παλικαράκια αυτά τα δύο εκεί, οι αδέρφια ήταν τι ήτανε, το κάνανε έτσι το έργο, μπορεί να είναι και έτσι όπως το βγάλανε, μπορεί να είναι και αλλιώς.
5: Έπρεπε να εγώ λέω αυτό που είδα τώρα, αν αλλιώς.
6: Ορίστε.
5: Λέω αυτό που είδα τώρα, αν είναι αλλιώς. Δεν το ξέρω.
6: Δεν ήμασταν μπροστά.
5: Όχι, αυτό που είδα, λέω. Στο βίντεο και στις φωτογραφίες.
6: Η ανακοίνωση πάντως των ενόπλων δυνάμεων είναι ότι μεγάλο λεϊδώρο το ότι έπεσε στα χέρια μας και στο Σκαραμακά το κάναμε φίλο και φτερό, να το πω και αυτό. Το λένε, το έβγαλε ανακοίνωση. Οι στρατιωτικοί βγάλαν ανακοίνωση. Εντάξει, δεν κακό. Θα δούμε. Το ερώτημα είναι το άλλο. Θα προλάβουμε σε μια κρίση τώρα το καλοκαίρι που έρχεται από ό,τι φαίνεται να τα έχουμε έτοιμα να την κάνουμε τη δουλειά. Με πιάνετε.
5: Ναι.
6: Εκείνο όλο το έργο τώρα.
5: Μάλιστα.
6: Γιατί δεν είναι άσχημα αυτά. Τα αμολάς, κύριε Παρδαλή, αμολάς που λέω λόγος 200-300.
5: Τι θέλουμε 400, να κάνουμε τέτοια, όμως.
6: Περίμενε. Μες στις Κυκλάδες, ναι. Σε χώρους αποκρύψεως, με πιάνεις.
5: Ναι.
6: Κάντε να σου κουνηθεί ο πάσα ένας.
5: Και άμα πάει και πέσει πάνω γάνα τουριστικό, τι θα γίνει.
6: Λέμε να έχει γίνει το έργο να γίνεται τζουτζουμπρούτζου. Τι τουριστικό. Όταν γίνεται τσουτσουμπρούτζου, κύριε Παρδάλη μου, είναι τώρα σαν τα στενά του Ορμούς. Τελειώνει το έργο, δεν έχει πάνω κάτω, αρχίζουν άλλα έργα. Με πιάνεις.
5: Με βάση αυτά που πάνε οι Τούρκοι.
6: Συγγνώμη, πρωτοσέλιδο σήμερα.
5: Εντάξει, ναι, κατάλαβα.
6: Δεν το είδα, ρε Μυρμηδό, να το διάβασα.
5: Ναι. Μάλιστα.
6: Ωραία. Λοιπόν, τι να σας πω. Τρίβονται και αυτοί στην κλίτσα του Τσοπάνινα.
5: Μάλιστα.
6: Δημοσίευμα τη Μιλιέτ, έτσι. Δεν τα βγάλαμε από την κοιλιά.
5: Όχι, τα άκουσα, ναι.
6: Όχι, τα άκουσα. Ο κόσμος τα δε στα περίπτερα να κρέμονται. Χθες τη Δευτέρα. Μην βγει πάλι ο άλλος από την Κρήτη και με βρίζει. Please.
5: Ευχαριστώ.
6: Τον αγαπώ πολύ, να ξέρει.
5: Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα.
6: Με βρίζει πάλι. Με ρέγουλα.
5: Καλό βράδυ.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης από την Καλυθέλα.
7: Μανώλη μου, καλησπέρα.
5: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
7: Δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί σου, αλλά σε ακούω χρόνια.
5: Να είστε καλά.
7: Τελευταία φορά όμως, όταν σε άκουσα που είχες πρόβλημα με το λαιμό σου,
5: ναι,
7: σε είχα πάρει τηλέφωνο, γιατί στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Και επειδή σε είχα ένα γιατρό στο Ερίκο, δεν ξέρω αν θυμάσαι,
5: ναι.
7: Που σου είπα να πας στο εκ μέρους μου. Mm-hmm. Στον Παπάζογλου εκεί, γιατί είχε πάει και ένας άλλος φίλος μου, Γιούρικε. Αλλά σε βλέπω. Που σας είχα ρωτήσει για τον Πλάτωνα, δεν ξέρω για
5: ποιον. Θυμάμαι.
7: Για τη Γερμανία τότε.
5: Ναι.
7: Και τώρα βλέπω ότι πάτε πολύ καλά.
5: Δόξα τω Θεώ.
7: Και σας νιώθω, επειδή μου είπατε ότι στον Άγιο Σάββα έγινε αυτό το πράγμα. Επειδή εκεί πέθανε και το παιδί μου, 50 χρονών, σας εκτιμώ ακόμη περισσότερο. Γιατί από τότε που έχασα το γιο μου, έφυγαν όλες οι ιδεολογίες από μέσα μου. Θρησκευτικές, τα πάντα. Και ζω σε μία μοναξιά τώρα, ενώ σε όλη μου τη ζωή είχα ζήσει μποέμικα. Ήμουν άνθρωπος της νύχτας, είχα περιουσία μεγάλη, είχα τα πάντα, τώρα δεν έχω τίποτα. Αλλά είμαι ευτυχισμένος, έστω και που δεν έχω. Και σε πήρα μόνο γι' αυτό. Και στενοχωρέθηκα με ένα κύριο που κατηγορούσε το Ιράν και του είπατε για τα παιδιά που σκοτώναν αυτοί ο Ντανιάχος και με συγκινήσατε πάρα πολύ, γιατί και εγώ έχω στενοχωριέμαι. Όχι για αυτούς πόλεμα, για τα παιδάκια τα οποία σκότωσε 17 μαθήτριες, 157 κάτι τέτοιο εκεί, στο Ιράν.
5: Ναι.
7: Επειδή έτυχε να πάω στο Ιράν πριν χρόνια πολλά. Μανώλη, δεν ξέρω τι εντύπωση έχεις, αλλά εάν δεις μορφωμένους ανθρώπους, εάν δεις τα μετρό τους, αν δείτε τη συγκοινωνία, αν δείτε τα σχολεία τους, τα πανεπιστήμια τους, θα τρελαθείτε. Μπήκα μέσα στο μετρό και βλέπω απέναντι, απάνω από την πόρτα, την Παναγία, ένα μια άμπελο και δίπλα το Χριστό. κύριε Λέισον, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Ένας κύριος τα λοιπά, ήξερε γερμανικά. Και το ρώτησα, λέω, τι είναι αυτό τα λοιπά. Α, μου λέει, έχουμε και χριστιανούς εδώ στο κράτος μας. Έλα σου δείξω, μου λέει, και μετά πάει και μου δείχνει ένα άλλο σκαρίσμα για τους Ζωροάστρας, ξέρω εγώ τι είδα αυτή ή κάτι άλλο. Και είχα όλο το μετρό, έχει διάφορα θρησκευτικά σύμβολα επάνω.
8: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Και δεν ξέρω αν γνωρίζεις ότι όλα αυτά τα έχει δημιουργήσει ο Ντανιάχου, του γνωρίζετε.
8: Όχι, βέβαια, οι μουλάδες έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στο Ιράν, έτσι.
7: Το ξέρω, αλλά ακούστε με κάτι όμως. Αν μου επιτρέπετε, για δύο λεφτά.
8: Παρακαλώ.
7: Στις 7 Οκτωβρίου, όταν έγινε το μακελιό εκεί στο πάρτι, θυμάστε,
8: τι εννοείτε μπήκανε... τώρα, τις...
7: Στις 7 Οκτωβρίου που μπήκανε μέσα στο Ισραήλ.
8: Στο Ισραήλ, ναι.
7: Ναι, και έγινε το μακελιό, που είχαν σκοτώσανε πολλούς και πέραν πάρα πολλούς.
8: Ναι, ναι.
7: 5 μέρες πριν γίνει αυτό, η Μοσάντ είχε ειδοποιήσει τον Ντανιάχου ότι αυτό και αυτό συμβαίνει. Το γνωρίζετε αυτό.
8: Έχουν ακουστεί αυτά, δεν έχουν επιβεβαιωθεί.
7: Ναι,
8: βέβαια.
7: Έχουν ακουστεί, δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τώρα τελευταία που ήρθε να κάνει το συμβασμό, δεν θα μιλήσω άλλη φορά εγώ έτσι, γιατί δεν μ' αρέσει να ακούω όλους τους ακροατάς του και εσένα. Λοιπόν, όταν ήθελε να κάνει ειρήνευση στο Παλαιστινιακό δράμ που ήρθε, ξέρετε που πήγε πρώτα?
8: Πού πήγε?
7: Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που... Εκεί στη Ιερουσαλήμ, πώς λέγεται αυτό το κράτος?
8: Στο Ισραήλ.
7: Για να μνηστεύσει τον Ντανιάχου. Γιατί ο Ντανιάχου, το ξέρετε και αυτό οπωσδήποτε, να μην συνεχίσω. Το ξέρετε ότι διώκεται για κακούργημα.
8: Ναι.
7: Α, ωραία, αυτό το ξέρετε λοιπόν. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του αρνήθηκε. Και μετά από την Αμερική πάλι 2 φορές το πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και πάλι του αρνήθηκε. Και τώρα τελευταία ήταν να παρουσιαστεί, του πήγε έντονα για να δικαστεί. Και όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στο δικαστήριο, και γι' αυτό ίσως...
8: Καλά, και να σταματήσει ο πόλεμος, πάλι δεν πρόκειται να δικαστεί ποτέ ο Ντανιάχου.
7: Δεν νομίζω. Μετά και ένα άλλο, αδερφούλη μου, να σου πω για τον Μπεζελέν και για τον Πατριάρχη. Όταν ήταν πρόεδρος στην Αμερική ο γέροντας εκείνος, πώς το λέγαμε, πριν τον Τραμπ, είμαι και παθενό και τέτοιο. Λοιπόν, θα το θυμηθώ. Ο πρόεδρος, ο πρώην, κάλεσε τον Πατριάρχη στην Αμερική, ο Μπάιντερ, και του είπε να αποσκυρτήσει την εκκλησία της... Πώς λέγεται το κράτος που δώσε, λέει, και με βοήθησε με λίγο.
8: Την Ουκρανία.
7: Α, μπράβο. Λοιπόν, την εκκλησία της Ουκρανίας να την αποσπάσει από το Πατριαρχείο της Μόσχας. Και το έκανε. Ξέρετε, το επόμενο Πάσχα πόσο αίμα χύθηκε αναμεταξύ των 2 πατριών, άλλοι που υποστήριζαν τη Μόσχα και άλλοι εκεί εδώ. Σκότωσε πάρα πολλούς παπάδες και τα λοιπά. Έκαψε πολλά μοναστήρια. Πριν 1 μήνα πήγε στην Τουρκία ο Ζελένσκι και πήγε και επισκέφθηκε τον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχη, ο πολιτικός είδα, δεν έχει καμία σχέση με τα εκκλησιαστικά αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, γιατί κανονίζει τώρα να το απεσπάσει και τη Γεωργία.
8: Ναι.
7: Από εκεί. Ήρθε προχθές εδώ στο κοινοβούλιο αυτός ο Πατριάρχης. Λοιπόν, και μιλούσε εκεί πέρα και ανάμεσα σε περισσότεροι οθούνται εκ των όπιστων και τελπά, είναι πισωγλέντιδες βέβαια.
8: Μιλάτε τέτοια.
7: Πισωγλέντιδες.
8: Μιλάτε τέτοια.
7: Εντάξει, συγγνώμη, δεν νόμιζα ότι δεν είναι τόσο πολύ βαριά, δεν θα το ξαναπώ.
8: Και βέβαια είναι.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, το παίρνω πίσω, γιατί γνωρίζω, έχω ασχοληθεί με αυτούς και με τον... Τέλος πάντων, λοιπόν. Και αντί να πάει σε ένα νοσοκομείο, να πάει στον Άγιο Σάββα, να πάει στο Μεταξά, να πάει εδώ να δείξει ότι σαν χριστιανός και τα λοιπά, παρά έκανε διάφορες συμβασμούς εδώ με την πολιτεία και τα λοιπά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το αξιωμά του. Δεν τα είπα καλά, αλλά σας είπα αυτά τα λίγα τώρα. Κάποια άλλη στιγμή πιστεύω να τα καταφέρω να σου πω περισσότερα, αλλά μου αρέσει να ακούω όλους.
8: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη.
7: Και το Δημήτρη από το Κερκέρα και την Λευκή, μου αρέσουν όλοι οι ακροατές σου. Και μου αρέσει και η τοποθετήση σου που είναι χωρίς διάκριση. Καταλάβατε.
8: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα κύριε Παναγιώτη.
7: Σου μιλώ μέσα από την ψυχή μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε ακούω καλά και εύχομαι να περάσεις και τα 100 χρόνια στη ζωή σου και να αγαπάς πολύ τη γυναίκα σου και δεν σε αγαπάει, όχι δεν σε αγαπάει, αν αγαπιέστε θα της πεις μου πένα γεροντάκι ότι αυτή την αγάπη, γιατί η αγάπη ξεφτίζει πολλές φορές,
8: να
7: τη μετατρέψουν σε λατρεία.
8: Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη.
7: Μενολή.
8: Ναι.
7: Να σου δώσω μια συμβουλή ακόμα.
8: Δώστε μου.
7: Ευχαριστώ πολύ. Όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα με την γυναίκα σου ή η γυναίκα σου με σένα, να της λες, αγάπη μου, αυτό που λες θα το πάρω και θα το βάλω στο μυαλό μου να το σκεφτώ. Πάρ' και εσύ τη δική μου τη γνώμη και σκέψου, θα την κοιμήσουμε ένα βράδυ στο κρεβατάκι μας και την άλλη μέρα το πρωί στον καφέ λέμε τις αποφάσεις μας. Δεν ξέρω, καλό, ε?
8: Δεν κακό.
7: Λοιπόν, σου εύχομαι τα καλύτερα.
8: Να είστε καλά κύριε Παναγιώτη, καλό ξημέρωμα.
7: Σε ακούω χρόνια και θα σε ακούω.
8: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πόσο
7: ενθουσιασμένος είμαι που μίλησα μαζί σου.
8: Ευχαριστώ πολύ, καλό ξημέρωμα.
7: Ο Θεός μαζί σου.
8: Γεια σας, γεια σας. 22 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Έχουμε πάει σε ρί από τις 11 και θα βάλουμε τραγουδάκι.

0: είμαστε 28 λεπτά μετά τη μία. Real FM 97,8. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Γεια σας, Τόρπη. Η μαγεία, λέει, του ραδιοφώνου γίνεται απολύτως καταπληκτικά. Αλλά εντάξει, δεν είναι τίποτα το φοβερό, βέβαια, Τόρπη. Η ευαισθησία του κυρίου Λευτέρη για τα παιδιά, λέει, ήταν εντυπωσιακή. Ο Τσίπρας πέτυχε τη ρύθμιση του χρέους για 100 χρόνια. Ναι, ρε Μιχάλη, θα μου βγείτε τώρα και οι υπερασπιστές του Τσίπρα όσοι ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά, κυρία Σοφία, από τη Θεσσαλονίκη. Νίκο! 984. Έχεις δίκιο. Και εγώ το βλέπω αυτό που λες. Ελάτε, κυρία Γιώτα, τώρα. Είναι ενοχλήστε. Ναι, κυρία Μάιρα έχει στείλει ένα μήνυμα. Μου λέει εδώ ότι εγώ δεν είπα να επιτρέπεται, λέει, μόνο για τους Έλληνες του εξωτερικού. Το μήνυμά μου άφηνε περιθώριο για παρανόηση. Αν επιτραπούν οι χειρετισμοί.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Θα νιώθουν ότι είμαστε κοντά τους. Δώσε και τους χαιρετισμούς μου στον Μπούμεραγκ, αν είναι δυνατόν. Κυρία Μάιρα από τον Πειραιά, να είστε καλά. Φαντάζομαι τους έχει ακούσει. Μαζεύω τις απόψεις σας. Βλέπω ότι σήμερα που είπα, ας πούμε, ότι θα εφαρμοστεί αυτό, βγαίνετε και λέτε όχι να στέλνει, να χαιρετάει ο κόσμος. Προχτές που χαιρετούσε ο κόσμος, βγαίνανε και λέγανε άλλοι όχι να μην χαιρετάει ο κόσμος. Να είναι και όλοι ευχαριστημένοι, αποκλείεται πάντως, να το ξεκαθαρίσουμε. Και βέβαια εγώ θα φταίω, δεν θα φταίει κανείς άλλος. Λοιπόν, τι βλέπεις, μου λέει εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος για τη Eurovision. Δεν βλέπω. Ελάτε, σας παρακαλώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ασχολούμε. Το Σάββατο σε επίπεδο πρωτοθρός, να είμαστε καλά, κουτσομπολιού, μπορεί να κάτσω να χαζέψω αναλόγως της ώρας και αν έχει περάσει η Ελλάδα, που προφανώς θα έχει περάσει τον τελικό, να κάτσω να χαζέψω κάνα τέταρτο, 20 λεπτό, μισά ώρα. Μέχρι εκεί αντέχω. Για την Τετάρτη που με ρωτάτε για το παιχνίδι, αυτό του Παναθηναϊκού έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω, προφανώς και έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω όμως ούτε και τι θα γίνει, αν με ρωτάτε. Γεια σας, κυρία Γιώτα. Άλλη κυρία Γιώτα. Και η κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Η κυρία Μαρία. Η κυρία Αντωνία. Πολλούς χαιρετισμούς βλέπω εδώ, στέλνετε μηνύματα. Δεν έχει νόημα, ξέρετε, το να κάνει ένας κριτική στον άλλο. Είναι το πιο εύκολο πράγμα. Δεν είναι όμως αυτό το ζήτημα. Έτσι. Λοιπόν, τελικώς μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης, μάθαμε από πού προέρχεται το ντρόουν. Προσωπικώς, ό,τι έχετε διαβάσει και ό,τι έχετε ακούσει. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Αν ξέρετε εσείς, θα το πείτε και σε μένα. Ο Όλες αυτές, μου λέει εδώ ένας φίλος, φίλη, δεν ξέρω, οι εκπομπές, λέει, που έχουν γεμίσει την τηλεόραση με περσόνες του διαδικτύου. Ναι, δεν ξέρω, δεν τις παρακολουθώ. Μη σας πω ψέματα. Δεν ασχολούμαι με αυτό. Λοιπόν, η υπερβολή, λέει, είναι αυτό που είναι κακό. Είναι άλλο πράγμα να βγει κάποιος και να πει χαιρετίσματα στον τάδε και άλλο να λέει καμία τριανταριά ονόματα. Ωραία, ρε Γιάννη, και ξεκινάει λοιπόν κάποιος να πει χαιρετίσματα σε τρεις και οι τρεις γίνονται αυτά, θα τον κόβεις. Θα δυσαρεστείτε. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν διαφωνώ. Να, ο ένας είπε τρεις, ο άλλος είπε τέσσερις. Εμένα, γιατί δεν μ' άφησες να πω, θα έλεγα τέσσερις, θα έλεγα πέντε. Δεν βγαίνει μετά. Και ο Πουαρό το ίδιο μου λέει εδώ πέρα. Την άπλετη θετική μου ενέργεια στο μπούμερακ, όχι απαγορεύσεις, όχι ασυδοσία. Να, συμφωνώ. Απόλυτος. Λοιπόν, γεια σας, κύριε Γιάννη. Άλλος κύριος Γιάννης. Να είστε καλά. Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τη μία φτάσαμε. Τι έγινε, μου λέει, τελικά, για 2 χρόνια ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων, των εισαγγελέων που συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα δούμε τι θα γίνει μετά. Έχει περάσουν αυτά τα 2 χρόνια και βλέπουμε. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Και ο κύριος Θανάσης. Γεια σας, κύριε Θανάση. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Άρε, λέει, κακομοίρη Μανώλη, θέλεις να κρυφτείς και το κόλλημά σου δεν σε αφήνω, πατρινός. Κάτι ξέρετε, πατρινέ, παραπάνω από εμένα, ε? Τι κόλλημα έχω. Γεια σου, Νίκο, από τα Γιάννησα. Ωραίες οι φωτογραφίες που μου είχε στείλει η κυρία εγώ. Ούτε ο Μητσοτάκης, λέει, δεν θα τα έλεγε αυτό, ο κύριος Νίκος. Γι' αυτά που λέγε ο Μιχάλης νωρίτερα. Γιατί μπορεί να τα έλεγε. Δεν ξέρετε. Τραγουδάκι.

40 λεπτά μετά τη μία. Μ' αρέσει που μου στέλνετε μηνύματα για τον τρόπο χαιρετισμού. Δεν περίμενα ότι θα σας απασχολούσε τόσο πολύ, τόσο έντονα. Και εγώ, λέει, συμφωνώ με τον Boomerang, ο κύριος Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Εύχομαι, λέει, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας ήταν τα χαιρετίσματα που λέμε, γιατί αισθάνομαι κάποιους ακροατές φίλους και ας μην γνωριζόμαστε. Προφανώς, κύριε Αριστοτέλη, δεν το συζητώ. Εντάξει, ο καθένας το πώς αισθάνεται. Ευχάριστη εβδομάδα, κύριε Μανώλη. Αν κάποιος αισθάνεται, ο κύριος Λευθέρης, ότι πρέπει να στείλει χαιρετισμό σε κάποιους, θα το κάνει, αρκεί να μην γίνεται κατάχρηση του χρόνου που κρατάει την τηλεφωνική συνομιλία και θα πρέπει να είστε σκληρός. Σωθήκατε τώρα, κύριε Λευθέρη. Βρήκατε και άνθρωπο να είναι σκληρός. Και η κυρία Κλέρη, γεια σας, κυρία Κλέρη. Μανώλη, λέει, ίσως μία λύση είναι ο κάθε ακροατής να έχει το δικαίωμα να χαιρετήσει είτε ένα είτε δύο ακροατές κάθε φορά, αλλάζοντας το όνομα ή τα ονόματα κάθε εβδομάδα, αν θέλει. Εντάξει αυτό. Και πώς, κυρία Κλέρη, θα κάθομαι να θυμάμαι εγώ τώρα αν άλλαξε τα ονόματα? Άμα θέλει να χαιρετήσει κάποιος τον Γιώργο, θα χαιρετάει τον Γιώργο. Θέλω να πω ότι αυτό εναπόκειται πλέον στον κάθε ένα προσωπικά. Βλέπω λοιπόν ότι θέλετε τους χαιρετισμούς. Οπότε πάμε με χαιρετισμούς. Κάνε πλάκα, λέει, στο Μυρμηδόνα. Τώρα ήρθε το μήνυμα στα σπαμ, λυπάμαι. Πες τους συγχαρητήρια για την ΑΕΚ. Νωρίτερα που βγήκε μια φίλη ακροάτρια και η Γεωργία χωρίς κυρία και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο χαρακτηρισμός καθυστερημένα μου έχει στείλει ο κύριος Νίκος, που έκανα εγώ την παρατήρηση. Γιατί δεν μου αρέσει κανείς να αποκαλείται με οποιονδήποτε τρόπο. Τεχνικά, λέει, δεν είναι εντελώς αδόκιμος, γιατί τα άτομα αυτά εμφανίζουν καθυστερήσεις στην ευρωγνωσιακή ανάπτυξη. Δεν λέμε όμως, κύριε Νίκο, το καθυστερημένο είναι... είναι πολύ υποτιμητικό και είναι τελείως λάθος. Τι πάει να πει καθυστερημένο? Όπως και παλιότερα, λέει, ο χαρακτηρισμός σπαστικό. Σε μια κουβέντα τώρα μιλάμε με την Κατερίνα και να μου πει, ρε Παρδάλη, είσαι σπαστικός. Ναι, εντάξει, αυτό είναι στο επίπεδο της πλάκας. Ένας άνθρωπος όμως που έχει πρόβλημα, δεν τον λέει, που έχει δηλαδή αυτό που λέτε πρόβλημα στην ευρωγνωσιακή ανάπτυξη, δεν τον λέει σπαστικό, ούτε καθυστερημένο. Δεν είναι η κοινωνία. Είναι, πώς να σας το πω τώρα, εγώ το θεωρώ βρισιά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το πω. Το θεωρώ βρισιά ακόμα και σε επίπεδο πλάκας. Δηλαδή, ένα... το θεωρώ βρισιά ακόμα και σε επίπεδο πλάκας. Δηλαδή, ένας γονιός που θα πει στο παιδί του, καλά, καθυστερημένο είσαι.

ξέρω ότι τώρα δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, αλλά θα μπορώ να ξέρω, εν πάση περιπτώσει, σε κάποια στιγμή ελπίζω να καταλήξω κι εγώ κάπου στο τι θα ψηφίσω. Και αυτή τη στιγμή, αν μου λέγατε αύριο το πρωί ψηφίζεις, θα δυσκολευόμουν πολύ. Όχι, όχι, μισό λεπτό, κύριε Γιώργο. Γεια σου, λέει Μανώλη, ακούω, λέει, και σένα που καταγγέλεις τα πεπραγμένα Τσίπρα. Ακούω και τους ακροατές. Μου προκαλεί εντύπωση που όλοι αναφέρονται στον Τσίπρα ως να ήταν η αρχική πηγή του κακού που άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Πολύ εύκολα, με τη βοήθεια και των μέσων ενημέρωσης, κάποιοι φαίνεται πως ξέχασαν τι επικράτησε με Σαμαρά Βενιζέλο, τη μιζέρια με τις αλλεπάλληλες αυτοκτονίες και απόγνωση, την πείνα και τα συσίδια. Καθόλου, κύριε Γιώργο. Ξεχνούν και τα μνημονιακά ζάπια Σαμαρά, Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, βεβαίως. Όπως ξεχνούν και τους χειρισμούς Γεωργάκη Παπανδρού. Πασόκ, ούτε αυτό. Όλα αυτά ειλικρινά, χωρίς τη διάθεση υποστήριξη στον Τσίπρα, απλά για λόγους δικαίου και μη λύθεις. Όχι. Μάλλον δεν θα συμφωνήσω μαζί σας ως προς το εξής. Πρώτον, εγώ δεν θεωρώ τον Τσίπρα την αρχική πηγή του κακού, όπως μου λέτε. Θεωρώ όμως ότι ο Τσίπρας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δημιούργησε ένα αφήγημα ηθελημένα, μη γνωρίζοντας, όπως είπε σε μια συνέντευξη που έδωσε προσφάτως. Εγώ να δεχτώ και το μη γνωρίζοντας, που δεν το δέχομαι σαν τοποθέτηση πολιτικού και δι πρώην πρωθυπουργού ή ανθρώπου που διεκδικεί την πρωθυπουργία, αλλά έστω. Ας πούμε ότι λειτουργεί. Δημιούργησε κάποιες προσδοκίες. Και η προσδοκία του λαού που τότε δοκιμαζόταν ήταν να τελειώσει αυτό το πράγμα. Δημιούργησε λοιπόν μία εικόνα, στρεβλή προφανώς, ότι αυτό το πράγμα θα τελειώσει αύριο το πρωί. Άντε όχι αύριο μεθαύριο. Άντε σε μια εβδομάδα. Και μετά από τις διαπραγματεύσεις που γίνανε και τα όσα συνέβησαν, βρεθήκαμε μάλλον ένα μνημόνιο. Αν πείτε υπήρχε λύση, μπορεί να μην υπήρχε. Εγώ δεν θα αρνηθώ το ότι ενδεχομένως να μην υπήρχε άλλη λύση βιώσιμη για τη χώρα. Αλλά θα ήθελα ο άνθρωπος που έχει εκλεγεί από τους πολίτες με την ελπίδα να αλλάξει κάτι, να βγει και να πει, παιδιά, σας είχα πει αυτό και αυτό. Το πίστευα, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό. Που είναι πολύ μακριά από αυτό που σας είχα υποσχεθεί. Θα το κάνω. Αν διαφωνείτε, αυτές είναι οι εναλλακτικές και να, εκλογές και αποφασίστε. Μην μου πείτε τώρα ότι πήγες εκλογές μετά το δημοψήφισμα κτλ. Εντάξει, εγώ μιλάω με ανοιχτά χαρτιά για το τι θα συμβεί. Και εν πάση περιπτώσει, ας επέλεγε καλύτερα για τους συνεργάτες του. Νέος και άπειρος, τι πάει να πει, δεν κατάλαβα. Τι τον φωνάξαμε, να μας κάνει κούρεμα για πρώτη φορά. Να κυβερνήσει τη χώρα θέλαμε. Νέος και άπειρος. Το ένα στέλεχος κοίταζε δεξιά, το άλλο στέλεχος ετοίμαζε τη διαδοχή, τα μιλάω για τα μεγαλοστελέχη. Ο άλλος κανόνιζε το μέλλον του, εντάξει. Σε κάποια στιγμή βρέθηκε ο Τσίπρας να παλεύει μόνος του, κακός. Ας έβγαινε να καταγγείλει αυτούς που θεωρεί ότι τον άδειασαν, αλλά ήταν η πρώτη φορά αριστερά τώρα, εντάξει. Αφήστε.

Μπορεί, Μάνο, μπορεί. Δεν είναι εύκολο. Αλλά προφανώς δεν κατεβαίνει κανείς στην πολιτική στο επίπεδο της δυναμικής του Τσίπρα για να είναι τέταρτος και πέμπτος. Ναι, εντάξει, πότε πήγε και με τι αφήγημα, Γιάννη. Πήγε... Ήμασταν ακόμα μεθυσμένοι. Θα κάνουμε την Ευρώπη εμείς ό,τι θέλουμε. Δεν είχαμε πολύ καταλάβει στις εκλογές. Προφανώς και θα τον ξαναψηφίζει ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, θα κρυθεί και ο Τσίπρας όταν έρθει η ώρα. Όταν προχωρήσει στην ανακοίνωση του κόμματος, που θα δούμε και τα στελέχη, θα δούμε και τις συνολικές θέσεις, θα τα δούμε όλα αυτά και ο καθένας θα αποφασίσει. Πού θα το κατατάξει. Θα είναι στη δεύτερη θέση, θα είναι στην πρώτη, θα είναι στην τρίτη, δεν ξέρω. Ο κόσμος ψηφίζει. Όλοι μας δηλαδή. Όλοι κρίνονται και η κυβέρνηση κρίνεται και η αντιπολίτευση κρίνεται και οι πιο παλιοί και οι πιο νέοι και όλοι. Καθίστε να δούμε και πώς θα πάνε να ψηφίσουν όταν θα έρθει η ώρα. Να είμαστε καλά. Γιατί άμα πάνε πάλι μισή, μετά να μην έχουμε απαιτήσεις γενικώς. Καλά είναι να τα λέμε, αλλά από το πληκτρολόγιο εσείς και από το μικρόφωνο εγώ έχουμε μια άνεση. Αλλά ούτε το πληκτρολόγιο κυβερνάει, ούτε το μικρόφωνο. Ούτε εσείς, ούτε εγώ παίρνουμε αποφάσεις. Οπότε, γενικώς, ας είμαστε συγκρατημένοι. Δόξα τω Θεώ, από προσδοκίες έχουμε φάει πολλές. Και από ελπίδες. Το κακό με τις ελπίδες και τις προσδοκίες, ξέρετε ποιο είναι. Ακούγονται ωραίες, αλλά δεν σε χορταίνουν. Δηλαδή, δεν μπορείς να τις βάλεις στο πιάτο. Ούτε μπορείς με αυτές να πληρώσεις λογαριασμούς. Ούτε μπορείς να σπουδάσεις τα παιδιά σου. Και έρχεται η κυρία Ρίτα και στέλνει ένα μήνυμα για να με προσγειώσει. Εντάξει, μου λέει, κούρασες με τα πολιτικά. Πες μας τι θα γίνει με την Eurovision. Κατάλαβες. Πες ρε Κατερίνα τι θα γίνει με την Eurovision. Χαμός. Εντάξει. Αυτό. Χαμός θα γίνει, κυρία Ρίτα. Δεν ξέρω αν σας καλύπτει. Χαμός. Σαν τα... ελληνικά χωρικά ύδατα που δεν είναι ακριβώς εκεί στη Λευκάδα. Χαμός. Έρεχε να γίνει κανένα αστήρι για να μην περάσουμε στον τελικό. Και άμα δεν περάσουμε στον τελικό, τι θα κάνουμε το Σάββατο. Δεν θα έχουμε άγχος. Αλλά άμα περάσουμε όμως, γιατί βγήκανε σήμερα, άντε αφού θέλετε να τα πω και να κλείσουμε. Βγήκανε, είδα σήμερα τίτλους. Κοίτα να δεις, λέει, το Σαββατοκύριακο θα βγαίνουμε με σημαίες. Δηλαδή θα γίνει κανένα αστείο να πάρουμε καμιά Eurovision πάλι και θα βγει κόσμο, δηλαδή μην... δεν φαντάζομαι να βγει κανείς να πανηγυρίσει, να έχουμε τίποτα τέτοια γελιά. Ξέρω, μπορεί και να έχουμε. Μα είμαστε τώρα για διοργανώσεις. Αυτοί οι Σουηδοί, οι Φιλανδοί, όλοι αυτοί έχουν τεχνογνωσία, τα έχουν έτοιμα τα γήπεδα, τις προδιαγραφές, τα πάντα. Γι' αυτό κερδίζουν συνέχεια. Αυτά. Κούρασε και η Eurovision, δεν μπορώ. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Νωρίτερα Γιάννης Καραγκευρέκης και ακόμα πιο νωρίς Λάσκαρης Αγοραστός. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη
από τις 9 μέχρι τις 11 στην δημοσιογραφική ραδιοφωνική μας βόλτα στο Real FM. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων, ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια. Απόψε, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9 και με ημιτελικό Eurovision. Χαμός. Εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

Ο Μάιος εξελίσσεται σε πολύ ενδιαφέροντα πολιτικά τουλάχιστον μήνα. Και τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες νομίζω ότι θα έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς αναμένονται εντός του Μαΐου πολιτικές κινήσεις από τους δύο για τους οποίους συζητούμε όλους τους τελευταίους μήνες ότι είναι στα πρόθυρα της δημιουργίας νέων πολιτικών σχημάτων. Από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα, ήδη διαρρέει τα τελευταία 24 ώρα ότι η κυρία Καριστιανού προτίθεται να ιδρύσει το νέο πολιτικό σχήμα, το νέο πολιτικό κόμμα, στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη. Αναμένονται και τα δύο νέα πολιτικά σχήματα. Έχει αναθερμανθεί και η συζήτηση για το ενδεχόμενο να υπάρξει πολιτικό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Μια συζήτηση που είχε κάνει κοιλιά το προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται ότι τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αναθερμαίνεται. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι πρωτοβουλίες, αυτές οι κινήσεις, γιατί έτσι θα έχουμε επιτέλους και έναν καθαρό πολιτικό χάρτη. Οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε σήμερα είναι υπονομευμένες από την προοπτική της δημιουργίας των νέων πολιτικών σχημάτων και δεν μπορούν να δώσουν την καθαρή εικόνα. Για παράδειγμα, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ορισμένες από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης θα συγκρατήσουν τα σημερινά τους ποσοστά στην περίπτωση που ιδρύσουν κόμματα ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού ή αν θα έχουν απώλειες προς αυτούς. Ενώ είναι κοινό μυστικό, πρώτον ότι παίζει έντονα το σενάριο να έχουμε ανακατατάξεις στον ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στα κόμματα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, ενώ επίσης περιμένουμε να δούμε τι επιπτώσεις θα έχουν και στο κυβερνητικό μπλοκ και στην κυβερνητική παράταξη τα νέα πολιτικά σχήματα και η δημιουργία τους. Γιατί και εκεί φαντάζομαι ότι άλλη σημασία έχει το να συγκεντρώνει κανείς ένα ποσοστό που έχει το 3 μπροστά και δημιουργεί ελπίδες σε μια δεύτερη κάλπη για αυτοδυναμία ή για κάποια εύκολη συνεργασία, κυβερνητική συνεργασία, και άλλο βάρος έχει ένα ποσοστό που θα υπολείπεται αισθητά του 30% και επομένως θα δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν μπορεί να οδηγήσει ούτε με δεύτερη κάλπη σε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ενώ για τη δεύτερη θέση που σας είπα φαίνεται ότι η κόντρα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι πλέον έντονη. Έχουμε τουλάχιστον 3 ή 4 κόμματα που φαίνεται να είναι σε διψήφιο ποσοστό. Το ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή δείχνει να κινείται στο 14-15%, αλλά υπάρχουν και πολλά κόμματα γύρω από το 10%. Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, υπάρχει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ενώ από μια πρώτη εικόνα σε σχέση με την πρόθεση των πολιτών απέναντι στα νέα σχήματα που έρχονται, φαίνεται ότι σε διψήφια ποσοστά είναι πιθανό, πολύ πιθανό, να κινηθούν τόσο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όσο και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα έχουμε λοιπόν ένα νέο πολιτικό σκηνικό στο τέλος Μαρτίου, αρχές Ιουνίου, που φαντάζομαι ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα εν ώψη του φθινοπόρου, που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όποια και αν είναι η ημερομηνία, η τελική ημερομηνία των εκλογών, ότι το φθινόπωρο θα είναι full προεκλογικό. Είτε οι εκλογές γίνουν γρήγορα, δηλαδή αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες, για παράδειγμα, η εφημερίδα Πρώτο Θέμα μιλούσε για ημερομηνία εντός του Σεπτεμβρίου. Σας θυμίζω ότι σας το έχω πει εδώ και αρκετές ημέρες από τη συχνότητα του Real FM ότι παίζει και η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή,
ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ομιλία Πρωθυπουργού και σε 20 μέρες κάλπες. Ενώ χωρίς αμφιβολία παίζει δυνατά και ο Οκτώβριος, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν και πολλοί στο κυβερνητικό στρατόπεδο που λένε ότι ο Μητσοτάκης θα πάει για Μάρτιο ή Απρίλιο. Πάντως ήδη από την ευρικότητα που βλέπει κανείς στην πολιτική σκηνή αντιλαμβάνεται ότι είμαστε full σε προεκλογική περίοδο.

Τώρα από την άλλη πλευρά, τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να οδηγούνται σε λύση, όχι ακόμη τουλάχιστον. Είχαμε και χθες επιδείνωση στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων. Φαίνεται ότι το Ιράν απορρίπτει τις αμερικανικές προτάσεις, θεωρώντας ότι ισοδυναμούν με παράδοση της Τεχεράνης. Και ήδη, εδώ και μερικές ώρες, τσιμπάει προς τα πάνω πάλι η τιμή του πετρελαίου.

Και χωρίς αμφιβολία επιτείνεται έτσι το κλίμα της αβεβαιότητας που υπάρχει για τη διεθνή και ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ενώ στη χώρα μας είδαμε και τον προηγούμενο μήνα έναν υπερτροφικό πληθωρισμό και οι αυξήσεις σε βασικά είδη ανάγκης γίνονται ήδη απειλητικές για το οικογενειακό εισόδημα. Αν μπείτε στο enikos.gr θα δείτε σήμερα το πρωί ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για τις αυξήσεις των τελευταίων εβδομάδων σε μια σειρά από βασικά είδη, από είδη πρώτης ανάγκης, αυξήσεις, ξαναλέω, που απειλούν την οικονομική ισορροπία των νοικοκυριών. Αν λοιπόν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί και επιδεινωθεί, καταλαβαίνει κανείς ότι θα υπάρχει ένας πρόσθετος λόγος για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, καθώς η οικονομία και οι εξελίξεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου θα είναι ανεξέλεγκτες. Δεν θα είναι εξελίξεις που μπορούν να διαχειριστούν τα νοικοκυριά.

Καλημέρα Γιώργο. Μπήκε ο ύμνος της ΑΕΚ, νομίζω τον ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή. Και εγώ θα περιοριστώ να συγχαρώ την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα που κέρδισε. Νομίζω το κέρδισε δίκαια. Ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος στο γήπεδο και το απέδειξε μέσα από μια σειρά δύσκολων μαχών. Και τώρα στους αγώνες ανάμεσα στους τέσσερις βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Συγχαρητήρια λοιπόν Γιώργο μου. Και σε όλους τους ανθρώπους της ΑΕΚ και στους οπαδούς της ομάδας. Σε ό,τι με αφορά ρέει κόκκινο αίμα στις φλέβες μου. Δεν το έχω κρύψει ποτέ. Και δεν αλλάζει αυτό, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Το σύνθημα άλλωστε το γνωρίζετε. Όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ που μου γράφει για τα δύο νέα πολιτικά κόμματα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού ότι κατά τη γνώμη του έχουν ήδη καθυστερήσει αρκετά και δύσκολα μου γράφει ξεδιπλώνεται σοβαρή και ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση σε τόσο λίγο χρόνο. Καλημέρα και στον Γιάννη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 20 βαθμούς και συννεφιά. Γίνεται ειρήνη να στηθούν σε 20 μέρες κάλπες.

Καλημέρα στα μάτια και σε σένα. Νομίζω το παραδέχονται όλοι ότι ήταν τεράστια επιτυχία η συνέντευξη Δημητριάδη στη Real News. Αν δεν ήταν επιτυχία, γιατί αναπαράγεται από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς και όλα τα μέσα ενημέρωσης? Και γιατί προκάλεσε τέτοιες οξύτατες αντιδράσεις και από το ΠΑΣΟΚ? Από το ΠΑΣΟΚ μάλιστα μίλησε και ο πρόεδρος του κινήματος και ο εκπρόσωπος τύπου. Και από τον ΣΥΡΙΖΑ είχαμε και δήλωση Φάμελου. Τώρα, αν ορισμένοι δεν θέλουν να το παραδεχτούν για λόγους ανταγωνισμού, εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ούτε του σχολιασμού ούτε των απαντήσεων.

Η Τουρκία ετοιμάζει κίνηση η οποία θα μας φέρει πάλι σε πολύ μεγάλη τριβή. Το διαβάσαμε όλοι μας στον τουρκικό τύπο, σε εφημερίδες οι οποίες παίρνουν χωρίς αμφιβολία γραμμή από την κυβέρνηση Ερντογάν. Ετοιμάζουν νόμο για τα 6 μίλια στο Αιγαίο. Ετοιμάζουν νόμο για να αμφισβητήσουν δηλαδή τα δικαιώματα των νησιών μας. Και για να νομοθετήσουν ουσιαστικά το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.

Και χωρίς αμφιβολία αυτό θα προκαλέσει τριβές στις δύο χώρες. Όχι πως σημαίνει τίποτε. Δεν μπορεί κανείς με δικό του νόμο, με δική του νομοθεσία να καταργήσει το διεθνές δίκαιο. Αυτά είναι αστιότητες που μόνο στο μυαλό του Ερντογάν υπάρχουν.

Στάθη, η Μιλιέτ είναι η εφημερίδα, η οποία είναι η πιο ένθερμη φιλοκυβερνητική εφημερίδα στην Τουρκία. Υποστηρίζει τον Ερντογάν δυνατά και τα περί θεσμοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας τα αποκάλυψε ο ίδιος ο διευθυντής της εφημερίδας με άρθρο του.

Πρόκειται για μια κίνηση που χωρίς καμιά αμφιβολία θα θέσει σε δοκιμασία για άλλη μια φορά τις σχέσεις των δύο χωρών.

καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που μου λέει ότι το ΟΑΚΑ έχει την τιμητική του αυτό το καιρό. Την είχε και την προηγούμενη εβδομάδα. Με αποκορύφωμα βέβαια την μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα. Βούλιαξε το Ολυμπιακό Στάδιο και βούλιαξε και το κέντρο της Αθήνας. Η κίνηση όταν τελείωσε η συναυλία ήταν πραγματικά κάτι το τρομερό. Και θα ξαναζήσει μεγάλες στιγμές το ΟΑΚΑ το αμέσως επόμενο διάστημα με Final Four και έρχονται και Iron Maiden. Για να δούμε τώρα εκεί. Έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι εισιτήρια θα πουλήσουν σε σχέση με τους Metallica. Τι προβλέπεις, Γιάννη Βασιλόπουλε? Metallica, Πάντως το Ζορμπά θα μου επιτρέψετε να τον προτιμώ με μπουζούκι και στην κλασική εκτέλεση. Μη σου πω ότι και τις τρύπες τις προτιμώ στην αυθεντική πρώτη εκτέλεση. Καλημέρα στο Βασίλη το Κοντόπουλο που κάνει σχόλια για τον Ολυμπιακό και για το αν πρέπει να μείνει ο Μεντιλίμπαρ ή όχι και τι πρέπει να γίνει. Βασίλη μου, ας μην κάνουμε τους ειδικούς, δεν είμαστε ειδικοί και καλό είναι ο κάθε ένας από εμάς να μην μετατρέπεται σε προπονητή χωρίς να έχει την απαιτούμενη γνώση. Επίσης, θέλω να σου θυμίσω πως πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν στα ουράνια και ο Μεντιλίμπαρ ήταν άγιος διότι μας είχε φέρει το ευρωπαϊκό. Επομένως, ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι και προσεκτικοί στα σχόλιά μας.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που μου λέει η Τουρκία δοκιμάζει τις υπομονές και τις αντοχές μας και όλα τα περνάει μέσω της αλληλείας. Το Αιγαίο πονάει την Τουρκία, γράφει η Κατερίνα. Πράγματι, το τελευταίο καιρό μέσω της αλληλείας επιδιώκεται σε πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. As long as we've been together, it should be so easy to do. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Και βέβαια έρχεται και αναβύσει, στο ΆΚΑ. Το φθινόπωρο δεν είναι αυτό, Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη. Για λέγε, Μετάλλικα ή αναβύσει. Βύση, βύση, όλη βύση στο στούντιο. Και εγώ πιστεύω ότι θα κόψει πιο πολλά εισιτήρια από τους Μετάλλικα. Άσε που ακούω έντονα ότι μπορεί να πάει, λέει, και για δεύτερη συναυλία. Κοντεύει να εξαντληθεί η πρώτη, από ό,τι καταλαβαίνω.

τα ραδιοφωνάκια, φίλες και φίλοι, κλειδωμένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Την αγάπη μου. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έρχονται στην συνέχεια της εκπομπής. Σε 2-3 λεπτά, Δημήτρης Τζανακόπουλος, βουλευτής της Νέας Αριστεράς, πρώην υπουργός. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, δυνατό πολιτικό debate ανάμεσα στο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, και το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Πέτρο Παπά. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το τελικό, το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, και να είσαι εκεί που χτυπά η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα, στην off season του χειμώνα, σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Η προσφώνηση υπουργός παραμένει. Αν είσαι μια φορά υπουργός, είσαι για πάντα.
0: Ναι, ναι. Είναι και με τους στρατηγούς το ίδιο. Πάντως, ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, όταν πια πλησίαζε τα 90 και τον φώναζε κανείς υπουργό, έλεγε «Πού τον είδατε, να τον δω κι εγώ».
1: Κάπως έτσι θα αντιδρούσα κι εγώ.
0: Τώρα, ξεκινώ αμέσως με το ερώτημα που νομίζω ότι είναι το ερώτημα όλων των ανθρώπων που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης. Υπάρχει μία γκρίνια και η λέξη είναι μάλλον προσεκτικά επιλεγμένη, χειρότερα είναι τα πράγματα από γκρίνια, ότι όλοι στο χώρο της κεντροαριστεράς με τον τρόπο που κινούνται είναι σαν να εργάζονται υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Και θέλω από αυτό να ξεκινήσουμε. Ιδιαίτερα μάλιστα καθώς φαίνεται να υπάρχει το ενδεχόμενο οι εκλογές να έρθουν νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν.
1: Πράγματι όλα αυτά είναι έτσι όπως τα αναφέρετε. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με την εικόνα που παρουσίασε η κοινοβουλευτική της ομάδα. Δηλαδή είχαμε βουλευτές εναντίον υπουργών, υπουργούς εναντίον άλλων υπουργών, βουλευτές εναντίον του πρωθυπουργού, υπουργούς οι οποίοι απουσίαζαν, καρφιά, εγκλήσεις, αντεγκλήσεις, υπονοούμενα, που αντανακλούν στην πραγματικότητα μια εικόνα φθοράς που έχει μια δημοκρατία, η οποία σχετίζεται αφενός με την οικονομική κατάσταση, έτσι όπως διαμορφώνεται για τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, διότι αυτή τη στιγμή το 70-75% της ελληνικής κοινωνίας βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Και το δεύτερο έχει να κάνει προφανώς με τη συσσόρευση σκανδάλων. Το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο, από το σκάνδαλο των υποκλοπών, στην συγκάλυψη των τεμπών, στην ιστορία, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ρίσω εμπαρόδων από ότι δεν είναι μια υπόθεση που αφορά ρουσφέτια, είναι μια υπόθεση διασπάθησης δημόσιου χρήματος με πολιτική εντολή. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια εικόνα η οποία νομίζω αποτυπώθηκε και στις ευρωεκλογές με 28% της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εδώ όμως υπάρχει ο κίνδυνος, ο σοβαρός κίνδυνος, να έχει κανείς από τη μία πλευρά μια Νέα Δημοκρατία που δεν ξέρω τι ποσοστά θα κάνει, αν θα είναι στο 26 ή στο 27 ή στο 30 ή στο 31.
1: Και απέναντι, να
0: έχει 4-5 κόμματα περί το 10% να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ευρύτερος χώρος της αριστεράς, και θα σας πω με ποια έννοια. Εξαιτίας του κατακαιρματισμού και παρά την κρίση της κυβέρνησης, φαίνεται ότι η κρίση που αντιμετωπίζει η αντιπολίτευση και μάλιστα η αριστερή, η προοδευτική αντιπολίτευση είναι μεγαλύτερη από την κρίση της κυβέρνησης. Έχουμε μια πολυδιάσπαση των δυνάμεων, έχουμε μια εικόνα όπου δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να διαμορφώνονται όροι πολιτικών συνεννοήσεων, και δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η αντιπολίτευση είναι ότι κανείς δεν αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί μόνος του να δημιουργήσει τον πολιτικό φορέα που θα κοιτάξει στα μάτια και με αξιώσει στη Νέα Δημοκρατία, η οποία εξακολουθεί να είναι ο βασικός πόλος συσπήρωσης της δεξιάς. Παρά το γεγονός ότι και εκεί εμφανίζονται ρογμές. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι στο χώρο της δεξιά του κέντρου απολύτως ηγεμονική και κυρίαρχη δύναμη. Αντίθετα, στα αριστερά του κέντρου δεν εμφανίζεται δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια εικόνα όπου συγκροτείται ένας πόλος που μπορεί να κοιτάξει στα μάτια με αξιώσεις νίκης τη Νέα Δημοκρατία. Και με αυτή την έννοια αυτό που λέμε εμείς, τουλάχιστον αυτό που λέω εγώ, είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον 2-2,5 χρόνια, ότι πρέπει να προτάξουμε ακριβώς αυτή την ανάγκη, διότι η χώρα δεν αντέχει και η κοινωνική πλειοψηφία δεν αντέχει τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας. Τώρα από εκεί και πέρα...
0: Αυτό πώς μπορεί να γίνει, κύριε Τζανακόπουλε, και ρωτώ πώς μπορεί να γίνει, γιατί ορισμένοι λένε ότι, για παράδειγμα, οι πολίτες θα επιλέξουν στην πρώτη κάλπη, τώρα όταν στηθεί η κάλπη των εθνικών εκλογών, ποιος είναι ο δεύτερος, και στη συνέχεια αυτός στη δεύτερη κάλπη θα καταφέρει, ουσιαστικά αυτό εννοούν, να τους μαζέψει όλους, δηλαδή να διαλύσει τους υπόλοιπους. Αυτή θα είναι η διαδικασία, ή μπορεί να υπάρξει συνεννόηση πριν στηθούν οι εθνικές κάλπες?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αν υπάρξουν δύο ή τρία κόμματα τα οποία θα κινούνται μεταξύ του 12, 13 ή 15%, δεν νομίζω ότι αυτό το σενάριο έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Στην πραγματικότητα μιλάτε για μια επανάληψη του σενάριου του Μαΐου-Ιουνίου 2012.
0: Ναι,
1: δεν θεωρώ ότι αυτό το σενάριο έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, διότι αυτή τη στιγμή το κεντρικό που πρέπει να δούμε είναι το αν θα υπάρξει ένας... Καταρχάς προεξοφλεί ότι θα πάμε σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό
0: δεν είναι βέβαιο. Δεν είναι βέβαιο.
1: Βέβαιο, και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να παίζουμε την τύχη της κοινωνικής πλειοψηφίας στα ζάρια για να εξυπηρετήσουμε. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει αυτή τη στρατηγική, ότι δηλαδή θέλει το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο, παρά το γεγονός ότι ισχυρίζεται ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και με μία ψήφο, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να λειτουργήσει ως πόλος εισπύρωσης όλων των υπολείπων,
0: να σκουπίσει τις ψήφους των υπολείπων.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό το σενάριο έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Αν το ΠΑΣΟΚ μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο από μόνο του, θα το είχε καταφέρει εδώ και πολύ καιρό. Δεν το έχει καταφέρει. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι αν υπάρχει κάποιο σενάριο το οποίο θα μπορούσε να διαμορφώσει έναν πόλο που θα κοιτάξει με αξιώσεις νίκης τη Νέα Δημοκρατία στα μάτια, είναι σε αυτό το σενάριο που θα πρέπει να κινηθούμε πριν από τις πρώτες εκλογές. Δεν ξέρω βεβαίως αν υπάρχει διάθεση και επιθυμία για μια τέτοια πλατιά συστράτευση.
0: Μια προσωπικότητα όπως αυτή του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν χημικός καταλύτης για να υπάρξουν οι διεργασίες για μια μεγάλη κεντροαριστερά?
1: Ναι, η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσε να το κάνει, αλλά αυτό απομένει να αποδειχθεί. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η συγκρότηση του νέου φορέα και δεν έχει γίνει και απολύτως σαφές με ποιο τρόπο θα κινηθεί. Εγώ πάντως αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η συγκρότηση αυτού του πόλου αυτής της πανστρατιάς πρέπει να γίνει με όρους συλλογικούς, προγραμματικής σύγκλησης, πολιτικής συζήτησης, με όρους ανοιχτούς και δημοκρατικούς. Εγώ αυτό θα το έβλεπα σαν μια πιθανότητα για να μπορέσει να διαμορφωθεί ακριβώς μια πολιτική δύναμη, μια πολιτική συμμαχία αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία επί ίσης όρης. Τώρα αυτό απομένει να φανεί αν θα γίνει ή δεν θα γίνει και με ποιο τρόπο θα κινηθούν οι επιμέρους πολιτικές δυνάμεις. Αυτά τα λέω και σε ό,τι αφορά το κόμμα μου. Δηλαδή πολλές φορές αυτό που έχουμε δει αυτά τα χρόνια, αυτά τα τρία χρόνια μετά τις εκλογές του 2023, είναι ότι επικρατεί μια αίσθηση αυτάρκειας των πολιτικών χώρων. Ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι θεωρούν ότι μόνοι τους είτε θα υπηρετήσουν πολιτικά σχέδια που αφορούν την υπεράσπιση της ταυτότητας, όπως συχνά συμβαίνει και στο δικό μου κόμμα,
0: ιδεολογική καθαρότητα,
1: της ιδεολογικής καθαρότητας, είτε ότι δεν αναγνωρίζουν εν πάση περιπτώσει την ανάγκη να υπάρξει μια πλατιά συσπήρωση. Αναφέρθηκα προηγουμένως στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι αυτές οι στρατηγικές δεν έχουν μεγάλες πιθανότητες.
0: Ο κύριος,
1: να φανεί.
0: Ο κύριος Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, χθες στη Real News, σε συνέντευξη του, είπε ότι πρέπει να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα. Και αναρωτιέμαι...
1: Αυτό αφορά ένα άλλο κόμμα.
0: Ναι, όχι, αναρωτιέμαι αν το θέμα για την κέντρο αριστερά και την συσπήρωσή της είναι να γίνουν 2-3 τηλεφωνήματα μεταξύ προσώπων.
1: Δεν είναι αυτό. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε, κατά τη γνώμη μου, την υπόθεση της ευρύτερης αριστεράς και της πανστατιάς που απαιτείται για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας με όρους έτσι συνεννοήσεων ή
0: προσωπικών συνεννοήσεων.
1: Κορυφής. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εφόσον υπάρχει διάθεση για μια συλλογική και οργανωμένη συζήτηση, τότε υπάρχουν πιθανότητες και μπορούν να διαμορφωθούν όροι πολιτικής συστράτευσης. Αυτό απομένει να φανεί, κύριε Χατζηνικολάου, και θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως τους επόμενους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι πάντως, σε κάθε περίπτωση.
0: Τώρα, η αίσθησή σας, για να κλείσουμε, είναι ότι στην περίπτωση που οι πόρτες του...
1: Μέσα στο καλοκαίρι πάντως, σε κάθε περίπτωση.
0: Τώρα, η αίσθησή σας, για να κλείσουμε, είναι ότι...

0: ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά.
1: Τώρα μου ζητάτε να
0: σεναριοποιήσω. Έχω πάει δύο βήματα μπροστά.
1: Καταρχάς αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι δεν είναι ζήτημα να ανοίξουν οι πόρτες, αλλά να υπάρξει μια οργανωμένη συζήτηση μεταξύ όλων των δυνάμεων της ευρύτερης αριστεράς που ενδιαφέρονται να διαμορφώσουν όρους συστράτευσης. Αυτό είναι για μένα το κρίσιμο, αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν αυτό δεν γίνει, τότε η κάθε πολιτική δύναμη θα αναλάβει και τη σχετική ευθύνη για το πώς θα πορευτεί. Ξαναλέω, το ζήτημα είναι η οργανωμένη πολιτική προγραμματική συζήτηση, σύγκληση, συμμαχία, συστράτευση και ο κοινός βηματισμός. Αν αυτό ευοδοθεί, θεωρώ ότι θα είναι η πρώτη θετική είδηση στο πολιτικό σκηνικό μετά από αρκετά χρόνια σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ευρύτερη αριστερά.
0: Ευχαριστώ θερμά το βουλευτή της Νέας Αριστεράς, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Καλημέρα, κύριε Τζανακόπουλο. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.

0: 97,8.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει

0: πάρει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχηθούμε καλή εβδομάδα στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Νίκη με ανατροπή για την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Με δύο γκολ που προέρχονταν από παίχτες που πέρασαν αλλαγή και σε συνάρτηση με την ισοπαλία στον κύριο Καρισκάκη. Η Ένωση τέθηκε πρωταθλήτρια στην Super League για την περίοδο 2025-2026. Δύο αγωνιστικές με το φινάλε των playoff και μαθηματικά λοιπόν η ΑΕΚ κατέκτησε τον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων Ζωάο Μάριο πέτυχε το 2-1 για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό που είχε προηγηθεί στο 62ο λεπτό με τον Τετέι, με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 72 με τον Τζίνι. Για να φτάσει τρία χρόνια μετά και πάλι η ΑΕΚ στην κατάκτηση τίτλου, συνέβαλε και η ισοπαλία 1-1 που έδειξε το παιχνίδι στο Γιώργο Καραϊσκάκη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο Ροντινέη προηγήθηκε για τον Ολυμπιακό στο 61, 8 λεπτά αργότερα ο Κωνσταντέλιας ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ, έχασε πάλι ευκαιρίες, πατάλησε ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, κοινικός ο ΠΑΟΚ. Πήρε το Χ και έχει το πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. 70 η ΑΕΚ, 62 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 62 ο Ολυμπιακός, 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός κατάταξη. Την Τετάρτη, πρώτη τελευταία αγωνιστική ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και την προσεχή Κυριακή, τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τέσσερις φίλοι της ΑΕΚ το πανηγύρισαν μαζί με την ομάδα την κατάκτηση του τίτλου. Όμως η απονομή του τέλου θα γίνει την προσεχή Κυριακή το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, 21ο συνολικά, πανηγύρισε στην Ισπανία η Μπαρσελόνα και έδωσε 2-0 το κλασικό τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τρεις αγωνιστικές στο φινάλε και μαθηματικά πήρε τον τίτλο. Να μην ξεχνάμε και την προσπάθεια στο μπάσκετ που έκανε η ΑΕΚ. Δεν τα κατάφερε στο τελικό του Final Four του Basketball Champions.
0: Είναι πολύ κρίμα, άξιζε να το πάρει.
1: Άξιζε, γιατί ήταν μπροστά μέχρι και 20 πόντους στην τρίτη περίοδο.
0: Κόλλησε.
1: Στην τέταρτη περίοδο έβγαλε κάτι λαγούς, κάτι παίχτες που δεν είχαν μέχρι εκείνη την ώρα βάλει ούτε ένα πότο ο προπονητής της Ρήτας. Κάναν τη ζημιά, πήγαν στην παράταση και στην παράταση η Ένωση λύγησε με τη Ρήτας να παίρνει για πρώτη φορά την ιστορία της η Λιθουανική ομάδα τον τίτλο και η ΑΕΚ να μένει φιναλή στη δεύτερη θέση.
0: Τώρα αυτή είναι και μια εβδομάδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με το Final Four των Αθηνών στο μπάσκετ, διότι την Τετάρτη είναι ο αγώνας.
1: Την Τετάρτη το βράδυ στις 10 στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Βαλένθια 2-2.
0: Τελικός.
1: Δεν υπάρχει πίσω δρόμος να έχει άλλη ευκαιρία. Τις πατάλησε τις ευκαιρίες που είχε ο Παναθηναϊκός. Γιατί πήγε με 2-0 πέρασε από τη Βαλένθια, ήρθε εδώ στην Αθήνα, στο ΑΚΑ και εκεί σπατάλησε πρώτα-πρώτα στο τρίτο παιχνίδι που έχασε και μετά στο τέταρτο που ήταν καθοριστικό. Φυσικά φωνάζει και κάποια θέματα για τη διαιτησία, αλλά το συνολικό ρεζουμέ είναι ότι σπατάλησε τις ευκαιρίες που είχε να κάνει να καθαρίσει τη σειρά και να μην επιλέξει σε αυτή την ψυχοφόρα περιπέτεια την Τετάρτη το βράδυ που είναι το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, να ευχαριστήσουμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Να σας υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με συνεντεύξεις, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, όπως συζητήθηκαν και χθες και συζητιούνται ακόμα τα χθεσινά μας θέματα. Και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από την πολυβραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί ένα δεύτερο βιβλίο από τη συλλογή με τα αστυνομικά best sellers της βιβλιοθήκης της Real για να συμπληρώσετε τη συλλογή σας. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.